0: του παλαιοπολιτικού.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω κι εγώ. Δηλαδή, η κοπέλα με το, στο αστυνομικό τμήμα, η Κυριακή Γρίβα, έτυχε, ήταν και τόσο άτυχη με την εξυπηρέτηση που, που δέχτηκε εκείνη την ώρα από, του, από τους αστυνομικούς. Ήταν όλοι ο ένας χειρότερος από τον άλλον που τους έτυχαν. Και ο ένας ήταν. Θα έπρεπε να είχε απολυθεί τέλος πάντων σε έναν τοπικό κόσμο και είχε κάτι, ήταν κάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και τη λέξη. Κατηγορούμενος, ξέρω εγώ, καταδικασμένος, δεν ξέρω τι, και δούλευε.
0: Ναι, δυστυχώς αυτό το πρόβλημα με τη, και με την ασφάλεια είναι και αυτό δυστυχώς πολύ άσχημο. Απλώς, ίσως κάποια στιγμή όταν ο νεότερος κόσμος, νομίζω ότι για έναν άνθρωπο τώρα που μιλάμε, ένα νέο άνθρωπο κάτω από 30 χρονών, ναι, το να μπει στο δημόσιο, αν έχει κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες, ανήκει δηλαδή σε μια elite πνευματική η οποία θα μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση στην Ελλάδα, δηλαδή από το μέσο και πάνω, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα ενδιαφέρεται τόσο πολύ για αυτά που μπορεί να πάρει από το πολιτικό σύστημα. Πλέον δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία. Δηλαδή μια θέση στο δημόσιο αυτή τη στιγμή για έναν άνθρωπο που μπαίνει τώρα, δεν είναι πολύ καλύτερη από μια θέση στον ιδιωτικό τομέα.
1: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν και οι σύμβουλοι, Κοσμά μου.
0: Ναι, απλώς αυτοί δεν μπορεί να γίνουν η πλειοψηφία ποτέ.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και έχω μία ερώτηση από έναν φίλο μου που σ' ακούει φανατικά.
0: Okay.
1: Πώς εξηγείς, ρώτω, πώς εξηγεί τα ποσοστά αποχής στις εκλογές των κατοίκων εξωτερικού, παρότι υπήρχε η επιστολική ψήφος, καθώς πολλοί περισσότεροι έχουν φύγει λόγω πολιτικο-οικονομικής κατάστασης? Δεν το ήξερα αυτό, ότι είχε μεγάλη εποχή και στο εξωτερικό.
0: Είχε μεγάλη εποχή και είχε και κάποια ποσοστά τα οποία δημιούργησαν κάποια ερωτηματικά από στατιστικής άποψης. Δηλαδή τα ποσοστά αυτά ήταν εξαιρετικά υψηλά για την κυβέρνηση,
1: ναι,
0: ενώ στις ανάλογες περιοχές ήταν αρκετά χαμηλά, κάτι το οποίο είδα τα αποτελέσματα, δεν άκουσα κάποια εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Ίσως να υπάρχει κάποια εξήγηση. Νομίζω ότι
1: δεν ασχολήθηκαν.
0: Νομίζω ότι ο πολλής κόσμος ο οποίος έχει φύγει αρκετά νωρίτερα από την κρίση έχει πλέον αποστασιοποιηθεί αρκετά από την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ ακούω και πολλούς ανθρώπους που ζουν στη Σιγκαπούρη που λένε, μιλάνε στους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα ως εσείς και δεν λένε εμείς. Δηλαδή, εγώ έχω τους δεσμούς με την Ελλάδα ακόμα και που ζω 20 χρόνια στο εξωτερικό.
1: Θα πεις εμείς.
0: Ναι, και πάντοτε θα πω εμείς και πάντοτε θεωρώ ότι είμαι περισσότερο Έλληνας και ότι είμαι ενεργός. Διαβάζω δηλαδή περισσότερο την ελληνική.
1: Ναι, ναι, το ένα εξελίξεις. Μάτι είναι πάντα,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, πάντοτε. Ναι. Γιατί με ενδιαφέρει πάντοτε η κατάσταση εδώ. Και πάντοτε με ενδιαφέρει από πλευράς ότι όχι μόνο ότι ήταν ενδιαφέρουσα, με ένοιαζε κιόλας. Δηλαδή, με πονάει πολύ που έχουμε αυτή την κατάσταση σήμερα και ειδικά όταν ζεις στο εξωτερικό σε ενοχλεί και περισσότερο, γιατί ξέρεις, έρχονται και σου λένε οι άλλοι ότι «Α, η χώρα σου, ας πούμε, άκουσε αυτό». Ναι. Και λίγο αισθάνεσαι άσχημα για την ομάδα, αισθάνεσαι άσχημα ότι «Γιατί ρε παιδί μου, δηλαδή, να είμαστε όλη την ώρα στα χειρότερα, γιατί να πούμε ότι η Ελλάδα κατάφερε να γίνει πιο φτωχή χώρα, κατάφερε». Ξέρεις κάτι, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, στα παγκόσμια χρονικά, η μοναδική οικονομία, η οποία καταφέραμε από ανεπτυγμένη χώρα, γιατί η Ελλάδα είχε φτάσει να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα το 2004-2005. Είχε όλα τα στοιχεία να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα. Ήταν στις αρχές του να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα πλέον.
1: Ναι.
0: Και έχουμε φτάσει σήμερα να γυρίσουμε πίσω σε μια αναπτυσσόμενη κατάσταση και μάλιστα στα μέσα της ανάπτυξης. Και αυτό το πράγμα είναι ένα από τα πιο λυπηρά τα οποία μπορείς να δεις. Και το θέμα ξέρεις είναι ότι αυτοί τώρα που προσπαθούν να μας σώσουν και που πείθουν τον κόσμο ότι προσπαθούν να μας σώσουν είναι αυτοί τα ίδια πρόσωπα στις περισσότερες περιπτώσεις που μας έφεραν εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ όταν βλέπω στην τηλεόραση βουλευτές οι οποίοι ήταν πριν τη δεκαετία, πριν τα μνημόνια και συνεχίσανε και μετά, ναι, όχι απλά μπλοκάρω, όχι απλά παθαίνω, δεν ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πριν φτάσουμε στα μνημόνια, φτάσαμε στα μνημόνια και συνεχίζουν ότι τι θα αλλάξει τώρα διαφορετικό.
0: Πέρα από αυτό, και μπορεί να το δει ίσως και ο κόσμος ο οποίος δεν ακολουθεί τόσο την πολιτική, Αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Δηλαδή νομίζω ότι τα συμβόλαια που γίνονται, σε εισαγωγικά η λέξη συμβόλαια, ότι εσύ παρέχεις αυτό και εμείς σου παρέχουμε εκείνο, μπορείς να τα δεις ας πούμε στα πρόσωπα που είναι στην τηλεόραση.
1: Που είναι τα ίδια.
0: Έτσι, που στην τηλεόραση που πλέον δεν τη βλέπει κανείς.
1: Κανείς. Κανείς δεν τη βλέπει.
0: Δηλαδή να σου πω ένα πραγματικά αστείο πράγμα. Πριν από λίγο καιρό μας κάλεσε τηλεόραση, κάει και τηλεόραση στο σπίτι μας. Και πήγα και πήρα μια τηλεόραση. Την έβαλα λοιπόν, τη σύνδεσα στο ίντερνετ κανονικά και άρχισαμε τη γυναίκα μου να βλέπουμε. Έρχεται κάποια στιγμή η μάνα μου και μου λέει: η τηλεόραση δεν δουλεύει. Και της λέω: τι εννοείς δεν δουλεύει? Μου λέει: δεν δουλεύει, δεν δείχνει τίποτα. Της λέω: καινούργια τηλεόραση και δεν δείχνει τίποτα, πώς είναι δυνατό? Τι εννοούσε η μάνα μου? Δεν πιάνει κανάλια. Εμείς ούτε καν μας είχε περάσει. Όχι, όχι, βλέπουμε YouTube. Netflix.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτά. Γενικά ότι. Spotify κτλ. Δηλαδή.
1: Amazon ναι. κλπ.
0: Δεν είχαμε καταλάβει ότι δεν είχε κεραία τηλεόραση. Δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μας ότι δεν πιάνει Mega, Antenna, Sky κτλ.
1: Ναι. Πώς λέγεται.
0: Δεν είχε περάσει. Και η μάνα μου λέει: δεν δουλεύει η τηλεόραση. Δηλαδή, αυτό που θεωρούμε εμείς ως τηλεόραση, αυτή το θεωρούσε ότι δεν είναι τηλεόραση.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω, κλείνοντας.
0: Νομίζω και εγώ ότι έχουμε πει πιο πολλά από ό,τι έπρεπε.
1: Έχουμε πει πάρα πολλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν η πρώτη μου εκπομπή με κάμερα με σένα.
0: Είδες εύκολο
1: ήταν. Νιώθω σαν πρωτάκι.
0: Δεν ήταν δύσκολο.
1: Τώρα το δύσκολο θα είναι να με δω, να το δω, να το δω πώς βγήκε μετά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Συνήθως...
1: Θα βγει και κοντά τώρα, να ξέρεις. Σκεφτόμουν, θα το βγάλω το Σεπτέμβριο. Όχι, θα βγει κοντά. Μπορεί
0: εντάξει, βγάλε το,
1: Αυγούστου, ρε παιδί μου.
0: Βγάλε το όποτε θέλεις. Όχι, μην το βγάλεις αρχές Αυγούστου, γιατί πάει ο κόσμος για μπάνια. Είναι τα μπάνια του λαού.
1: Εμένα οι δικοί μου ακροατές και οι ακροάτριες ακούνε κατευθείαν.
0: Ναι, σε ακούνε από την παραλία ηχητικά.
1: Ηχητικά.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Αν θες να το δουν με κάμερα.
1: Εντάξει, okay. Καλά, θα το δω, θα το δω. Θα το δω, θα το δούμε. Πότε το επόμενο επεισόδιο το δικό σου?
0: Το δικό μου το επεισόδιο θα βγει.
1: Κακό τώρα το ρωτάω, βέβαια, γιατί δεν έχει νόημα να το πει αυτό.
0: Ναι, θα έχει βγει ήδη όταν θα
1: βγει. Ναι, αυτό. Λάθος ερώτηση μου. Νομίζω ότι είμαστε στην τηλεόραση, κατάλαβα.
0: Ναι, ότι είμαστε ζωντανά.
1: Ότι είμαστε ζωντανά, δεν έχει νόημα. Ελπίζω. Όχι, ελπίζω. Ψέματα. Θα το κόψουμε αυτό. Εύχομαι τι, θα συνεχιστεί όλα καταπληκτικά στη Σιγκαπούρη κλπ.
0: Ναι, συνεχίζουμε κανονικά όπως ήμασταν από πέρσι. Θα έχουμε. Προσπαθούμε να έχουμε ένα επεισόδιο το μήνα τουλάχιστον, ναι. Συν κάποια μικρά. Και το ευχάριστο, η μεγάλη αλλαγή θα είναι ότι θα μπούμε πάρα πολύ δυναμικά τώρα και στο χώρο των shorts. Και στο Instagram.
1: Ναι.
0: Και στο.
1: Δηλαδή. Shorts κατευθείαν, όχι από τα μεγάλα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν κάνουμε μισές δουλειές.
1: Εντάξει.
0: Τα μεγάλα είναι φτιαγμένα για να είναι μεγάλα.
1: Ωραία. Πόσα λεπτά δηλαδή.
0: Μέχρι 1,5-2 λεπτά εκεί πέρα.
1: Okay.
0: Δηλαδή όσο πιο σύντομα μπορούμε, μικρά
1: για να μπείτε στο TikTok.
0: Ναι, για TikTok, Instagram και να κάνουμε και ένα δεύτερο κανάλι στο YouTube, το οποίο να είναι μόνο για shorts. Γιατί αν βάλουμε τα shorts.
1: Γιατί, αφού
0: στο...
1: δεν έχει.
0: Ναι, έχει, αλλά το YouTube θέλει κάτω από 60 δευτερόλεπτα. Αν βάλεις πάνω από 60 δευτερόλεπτα, πρέπει να είναι σαν κανονικά βίντεο και μπορεί να κάνουν ζημιά στο κανάλι, γιατί θα μπερδέψουν πολύ τον αλγόριθμο.
1: Ναι.
0: Οπότε, επειδή θα είναι όλο αυτό το περιεχόμενο κάθετο, αλλά θα το κάνουμε σωστά. Θα αναπτυχθεί από την αρχή σαν για short πλατφόρμα. Δεν θα είναι δηλαδή αυτό που ξέρουμε από το YouTube.
1: Ωραία. Κοσμάς Μαρινάκης, Greekonomics. Εγκαινίασε το οπτικό κομμάτι του, γιατί όχι που να κοιτάξω εκεί να κοιτάξω. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Εσάς που μας ακούσατε και μας βλέπετε κιόλας. Αυτά. Φιλιά πολλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Συναγερμό στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
1: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Παιδιά, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο Stage Stories, powered by Win Masters. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Studio Νύκτα και τον
1: κύριο Κατσούλη.
0: Και τον κύριο Κατσούλη. Ευχαριστούμε για το στούντιο.
1: Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα καλεσμένο που λατρεύεις κιόλας και εσύ, ξέρουμε. Όλοι μας δηλαδή. Τον κύριο Χρήστο Δάντη εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα εδώ και το μεγάλο. Λοιπόν, θα σας αφήσω να ξεκινήσεις εσύ που το πας.
0: Εντάξει, θα ξεκινήσω εγώ γιατί θέλω να κάνω πάλι εισαγωγή. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στην Ελλάδα, με πάρα πολλές επιτυχίες, με γενιές και γενιές από πίσω να ακολουθούν την κάθε επιτυχία. Δεν ξέρεις τι, έχω πάθει αυτό που σου έρχονται όλα μαζί. Δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Είναι τόσες πολλές επιτυχίες.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Δημιουργός, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Και πολύ σημαντικό για ένα τραγουδιστή να είναι και δημιουργός, κατά τη γνώμη δική μου.
0: Και όχι απλά δημιουργός, με επιτυχίες.
1: Ναι, σωστά.
0: Πολλές. Το ξαναλέω.
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ο ένας τραγουδιστής που γράφει τραγούδια να μην τα κρατάει για τον εαυτό του.
1: Σωστό. Μόνο.
2: Έτσι, να μοιράζει.
1: Σωστό.
2: Γιατί η επιτυχία είναι δώρο. Δηλαδή, το να γράφεις τραγούδια και να τα δίνεις σε άλλους τραγουδιστές σημαίνει δείχνει απλοχεριά, όχι μόνο απλοχεριά, και έλλειψη φόβου για το αν. Αν μπορεί να σε ξεπεράσουν ή όχι, αν φοβάσαι θα σε ξεπεράσουν κλπ. Και δείχνει, νομίζω, γιατί το κάνουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που τους αγαπάω ιδιαίτερα, πώς να το πω, δείχνει έναν άνθρωπο ανοιχτόκαρδο, το αντίθετο του τσιγκούνι. Δηλαδή ο τσιγκούνις είναι λειψός σε όλα και στερείται, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται και δίνει απλόχερα πράγματα, νομίζω ότι απολαμβάνει περισσότερη αγάπη στην πορεία της ζωής του.
0: Του έρχεται πίσω επί 100 επίσης. Ναι. Σε θετική ενέργεια.
1: Σου έχει τύχει ποτέ ένα τραγούδι που έδωσες να γίνει επιτυχία και να πεις άμα το έλεγα εγώ?
2: Πάντα γράφω τα τραγούδια έχοντας υπόψη μου τη φωνή στην οποία θέλω να τα δώσω. Μπορεί να μην το πάρει αυτός.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, για παράδειγμα, το Κουβέντα στην Κουβέντα είχε περάσει. Το είχα γράψει για άλλον τραγουδιστή. Είχε πάει σε 10 τραγουδιστές. Έτσι. Που το απέρριψαν και οι 10. Ο πρώτος, ο αρχικός, για τον οποίο το είχα γράψει, το κράτησε και το σκεφτόταν κανένα χρόνο. Τελικά δεν μπήκε, μπήκαν κάποια άλλα τραγούδια στο δίσκο αυτόν. Και το Κουβέντα στην Κουβέντα έμεινε αμανάτη που λένε.
1: Ναι.
2: Και περίμενε τον άνθρωπο που θα το τραγουδήσει. Και όταν μου έκαναν την πρόταση για την Πάολα. Είχα γράψει 2 τραγούδια τότε. Το ένα ήταν, θεωρούσα ότι έπρεπε να γίνει πρώτο σίγγλ, το Αμαρτωλό. Έγινε δεύτερο και έκανε εξίσου μεγάλη επιτυχία. Αλλά όταν μου ήρθε αυτή η πρόταση, εκεί μου καρφώθηκε η ιδέα ότι αυτή είναι η φωνή που θα μπορούσε να το πει καλά. Γιατί η συγκεκριμένη δηλαδή ξέρει και από την παράδοση. Ξέρει τι σημαίνει παραδοσιακό και το τραγουδάει. Και φαινόταν στις εκτελέσεις της.
1: Και φωνάρα πολύ μεγάλη Πάολα.
2: Λοιπόν. Δεν ζηλεύω ποτέ τραγούδια. Γιατί τα τραγούδια κάνουν την πορεία που πρέπει να κάνουν, άσχετα αν κάποια στιγμή μπορεί στο μέλλον να ξανατραγουδήσω κάποια από αυτά. Έτσι. Όμως, παρόλα αυτά, δεν ζηλεύω κανένα τραγούδι και δεν έχω ποτέ, πώς να το πω, να πω ότι χαράμισα αυτό το τραγούδι. Να. Όχι, γιατί το τραγούδι έκανε την πορεία του. Άγγιξε ανθρώπους και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το τραγούδι είναι γέννημά σου, είναι σαν παιδάκι. Και ξαφνικά το ακούς από μια άλλη φωνή που πολλές φορές μπορεί να μην το έχεις στο μυαλό σου έτσι, ότι θα το πει έτσι, και να το αγαπάει ο κόσμος και ο κόσμος ο οποίος δεν έχει σχέση με σένα ή που μπορεί να μην ακούει εσένα.
1: Πήβες.
0: Εγώ θέλω να πάμε λίγο πίσω. Δεν έχω ακούσει ποτέ ποια ήταν η πρώτη επαφή Χρήστο, που είχες με τη μουσική και πότε, σε ποια ηλικία δηλαδή, κατάλαβες ότι εγώ αυτό θα κάνω. Θα ασχοληθώ με τη μουσική.
2: Στέλνει, άκου να δεις.
0: Το μικρόβιο, αυτή η τρέλα, πώς.
2: Εγώ αντί να μιλήσω, τραγούδισα. Σαν παιδάκι. Και αντί να περπατήσω, χόρεψα. Ζεϊμπέκικο τότε. Λοιπόν, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μουσική ήταν, δηλαδή την ακούγαμε, όλοι την λάτρευαν. Τη μουσική. Η μάνα μου ήταν παλιά τραγουδίστρια η οποία είχε σταματήσει. Ο πατέρας μου ήταν τραγουδιστής εν ενεργεία. Έτσι, σε μπουζουξίδικα, σε λαϊκά μαγαζιά. Πολύ ξακουστά κιόλας μαγαζιά τότε εκείνης της εποχής. Και φαινόταν ο άνθρωπος είχε μια ανωδική πορεία, φαινόταν ότι θα του κάτσει. Τελικά έφυγε από την Αμερική και δεν το κυνήγησε. Όπως καταλαβαίνεις, άκουγα μέσα στο σπίτι από τον Βοσκόπουλο και τον Καζαντζίδη μέχρι τους Beatles και τον Αλμπάνο που άκουγε ο αδερφός μου και η αδερφή μου. Άκουγα πολλά είδη μουσικής μέσα στο σπίτι και την αγάπησα από μικράκι. Δηλαδή πριν ακόμα, πώς να το πω, πριν ακόμα αποκτήσουμε, γιατί αυτό ήταν πολυτέλεια, δεν υπήρχαν κιόλας μαγνητοφωνάκια. Έτσι, εγώ έπαιρνα στίχους από διαγωνισμούς στιχουργών που κάνανε σε περιοδικά τότε στις τελευταίες σελίδες και τους μελοποιούσα. Και επειδή ήμουν αναγκασμένος να το θυμάμαι, δεν το είχα καταχωρήσει κάπου, δεν υπήρχε δυνατότητα να
0: το κάνει save, όπως
2: ναι,
0: τώρα.
2: Να το ηχογραφήσω ή να το κάνω save. Έπρεπε να θυμάμαι τη μελωδία.
1: Αυτό τι ήταν παιδικό που είχε τέτοιο, ε?
2: Ναι, ήταν το ρομάντζο.
1: Και ήταν αυτό, ναι. Και τραγούδια μέσα που...
2: Και βάζα τη μάνα μου και τα αγόραζε για να βλέπω αυτούς τους στίχους που είχε στην τελευταία σελίδα.
1: Απίστευτο.
0: Πόσο ωραίο και σε τι ωραία διαδικασία σέβαζε, καλλιτεχνική, έτσι, τότε. Απίστευτο.
2: Εντάξει, είναι πολλά, πέρασα πολλά με τη μουσική. Θα ζω και με το μεγάλο μου γιο, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική. Και κάποια στιγμή μου εξομολογήθηκε όταν ήταν 10 ετών και μου έλεγε, παπά, ξέρεις κάτι, μου λέει, το μυαλό μου το βασανίζει η μουσική. Του λέω, τι εννοείς? Δεν με αφήνει να κοιμηθώ, έλεγε. Ακούω μουσική όταν κοιμάμαι. Μέσα στο μυαλό μου παίζει μουσική. Παίζουν μελωδίες. Και με απασχολεί όταν είμαι χαρούμενος, όταν είμαι στεναχωρημένος, ακούω άλλα είδη μουσικής μέσα στο μυαλό μου. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα ήμουν και εγώ. Έτσι έκανα. Για μένα η μουσική ήταν μονόδρομος, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ασχολήθηκα κάποια στιγμή με το θέατρο, στα 18-19, και με ήθελαν τέλος πάντων ένα θεατρικό περιβάλλον με το οποίο έκανα παρέα τότε, γιατί ήταν και ο αδερφός μου ηθοποιός. Να ακολουθήσω για να πάω στη δραματική σχολή. Δεν ψινόμουν με τίποτα. Τους έλεγα τραγουδιστής. Και μου λέγανε τι, δηλαδή λαϊκά και τέτοια μπουζούκια θα σου πάνε πιάτα. Έλεγα ότι ήθελα να παίξω ξένη μουσική. Έτσι.
0: Και έτσι είχες δηλαδή ξεκινήσει τα πρώτα σου βήματα. Ναι, σωστά, με την πάντα σου.
2: Ναι, στα 12 ανακάλυψα τους Beatles και τον Elvis. Στα 14 ανακάλυψα τους Dire Straits. Από εκείνη τη στιγμή, στα 14, είπα δεν θα κάνω κάτι άλλο. Αυτό θα κάνω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μπορεί να μην είχες καταλάβει ότι έχεις μια πολύ ιδιαίτερη φωνή και χρειά, έτσι.
2: Το καταλάβαινα από τις αντιδράσεις. Εγώ δεν το άκουγα αυτό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή ακόμα όταν μου λένε, ξέρω εγώ, π.χ. μπαίνω σε ένα ταξί. Δεν με αναγνωρίζει ο ταξιτής. Και του λέω πάμε στο κέντρο, πάμε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Από τη φωνή.
2: Ναι, και μου λέει, ο Χρήστος ο Δάνης είσαι. Και λέω, ναι, και μου φαίνεται περίεργο. Του λέω, με κατάλαβες από την όψη? Όχι, μου λέει, από τη φωνή.
1: Η φωνή είναι χαρακτηριστική.
2: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα αυτό. Δηλαδή, και τη φωνή μου ηχογραφημένη όταν την ακούω, δεν μου κάνει διαφορά, η φωνή μου είναι.
1: Είναι όμως ένα. Είναι παράξενο γιατί πλέον κάποιες φωνές μοιάζουν. Και λες, αυτός είναι. Α, όχι, δεν είναι αυτός. Είναι. Ενώ δεν είναι.
0: Ξέρεις, θα είναι αυτές δύο-τρεις χαρακτηριστικές φωνές.
2: Ναι, ναι. Επειδή ο Στέλιος είπε χαρακτηριστική φωνή. Όλοι οι τραγουδιστές μέχρι το 90, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, είχαν χαρακτηριστική φωνή.
0: Μπράβο, αυτό, εκεί θέλω να πάω.
2: Από το 2000 και μετά έγινε πράγμα ένας αχταρμάς και ακούς 10 τραγουδιστές σε ένα πρόσωπο.
1: Σωστό.
0: Ξέρεις, θέλω να πω σε παρένθεση ότι εσύ ξεκινάς και δεν έχεις, δεν χρειάζεται να τοποθετηθείς κάπου ή να ακούς κάποιον άλλον για να μπεις στο τρύπ. Έχεις τη δικιά σου χαρακτηριστική φωνή. Καταλαβαίνεις τι λέω, καταλαβαίνεις
2: πώς το εννοώ. Αυτό είναι σύρρηθες όμως. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλοι οι τραγουδιστές που έχουν γράψει κάποια ιστορία από μικρή ως πολύ μεγάλη, είναι χαρακτηριστικοί τραγουδιστές. Ναι.
1: Δύσκολο για την τότε εποχή όμως. Δηλαδή η εποχή που ήσουν εσύ τότε, κάτι τέρατα μέσα. Δηλαδή έλεγε ότι για να γίνω τραγουδιστή έπρεπε να προσπεράσω ή να σταθώ σε τέρατα. Δηλαδή τώρα είναι πιο. Δεν θα πω ότι πιο εύκολο, γιατί αλλάζουν πολλοί εποχές, αλλά.
2: Νομίζω πιο εύκολο είναι.
1: Δηλαδή, πιο εύκολο. Ναι, αυτό εννοώ.
2: Γιατί με την παγκοσμιοποίηση του ίντερνετ και του social, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει hit. Ο παλιός δεν είναι εύκολο.
1: Πάρα να τον δει.
2: Ο νέος καλλιτέχνης που ξεκινάει τώρα είναι πολύ εύκολο γιατί κάνει. Δηλαδή βρίσκει ένα hit, βρίσκει έναν τρόπο. Τον αγαπάει ο αλγόριθμος, με κάποιο τρόπο τον ανεβάζει. Τότε ήταν πολύ διαφορετικά. Τότε ήταν πραγματικά δύσκολα, γιατί έπρεπε, το πρώτο που έπρεπε να κάνεις ήταν, δεν μπορούσες να επενδύσεις στον εαυτό σου. Mm. Δηλαδή δεν πλήρωνες για σένα, δεν πλήρωνες την παραγωγή, δεν πλήρωνες τα ραδιόφωνα. Δεν πλήρωνες, θα έπρεπε να σε βρει κάποιος, μια εταιρεία, να πιστέψει σε σένα, να επενδύσει, να δώσει τα λεφτά και να δημιουργήσει ένα κανάλι τακτικής με το οποίο θα μπορέσει να σε εισχωρήσει στην αγορά.
1: Δεν μπορούσε να τραγουδήσει και το σπίτι σου κιόλας, όπως τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Έπρεπε να πάρει κάπου να παίξει, να πει, να ακουστεί.
2: Ναι,
0: αυτό είναι ο κόσμος.
2: Να είσαι σε κάποιο. Επίσης. Δηλαδή τότε οι άνθρωποι που πληρώναν για τις παραγωγές τους ήταν δακτυλοδεικτούμενοι και παράδειγμα προς αποφυγή. Ήταν ντροπή να πληρώσει για την παραγωγή σου τότε.
1: Και άμα είχε κιόλας.
2: Ναι. Τότε ήταν και αν είχε χρήματα. Υπήρχαν τραγουδιστές που πουλάγαν οικόπεδα. Για να το κάνουν αυτό. Έτσι. Ή για να. Να πάνε να βρουν τον τρόπο να κατέβουν, ξέρω εγώ, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, να το δώσουν ιδιοχείρος σε μουσικούς παραγωγούς για να το παίξουν. Και αν τους άρεσε.
1: Και ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Και
2: δεν έπαιζε αυτό τότε να πληρώσεις, να κάνεις, να δείξεις, να πληρώσεις για διαφήμιση, τίποτα. Τέτοιο ήταν ντροπή αυτό το πράγμα.
0: Και ξεκινάς με την μπάντα σου με ξένο ρεπερτόριο, σωστά. Και το 91. Σε μαθαίνει όλη η Ελλάδα, κάνεις μια τεράστια επιτυχία.
2: Το 90, Στέλιο.
0: Το 90.
1: Διορθώσεις, παρακαλώ.
0: Δαχτυλικά αποτυπώματα, σωστά.
2: Αφού είχε προηγηθεί το Push Ups με την Πολίνα, που είχε κάνει συμμετοχή στο δίσκο της, 6 μήνες πριν, ήταν τέλειο 89, τον Ιούλιο του 90, κυκλοφόρησε τα δακτυλικά αποτυπώματα που ήταν ένα δοκιμαστικό άλμπουμ για να μην με διώξει η εταιρεία. Γιατί είχα συμβόλαιο και είχα κάνει ήδη δύο singles.
0: Ήταν δοκιμαστικό.
2: Δεν ξέραν τι να με κάνουν. Και ήταν δοκιμαστικό, επειδή εγώ ήμουν φίλος με τον Γιάννη τον Καραλή και γράφαμε. Πώς να το. Ο Γιάννης έγραφε.
0: Άλλη τεράστια προσωπικότητα.
2: Ναι,
0: έτσι, Γιάννης Καραλής, τώρα.
2: Λοιπόν. Και έχουμε περάσει και πολύ ωραία, γι' αυτό με βλέπεις και γελάω, γιατί έχουμε κάνει πλάκες. Ναι. Έχουμε κάνει. Λοιπόν, ο Γιάννης έγραφε διαφημιστικά jingles για προϊόντα, για την τηλεόραση. Τότε, ας πούμε, υπήρχε το Just Hot, που ήταν hot dogs, ήταν αυτά. Και για όλα αυτά γράφανε διαφημιστικά. Τα διαφημιστικά αυτά τα τραγουδούσα εγώ. Και είχαμε γίνει φίλοι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις, έπαιρνα μεροκάματο εγώ με αυτά. Έχω τραγουδήσει για την Pepsi, έχω τραγουδήσει μέχρι και για ένα παιχνίδι που λεγόταν Τρελοζουζούνια. Έχω τραγουδήσει το διαφημιστικό του. Colgate Junior, πολλά. Λοιπόν, και είχαμε γίνει φίλοι με τον Γιάννη και ο Γιάννης είπε, του λέω, ρε εσύ Γιάννη, αυτοί θέλουν να, εγώ θέλω να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να κάνω τις σπουδές, ας πούμε, μουσικής και να μείνω στην Αμερική. Και μου λέει, κάτσε μάλλον, πού θα πας τώρα, μου λέει, περίμενε. Του λέω, μα έχω κάνει δύο singles με αυτούς, με τη CBS τότε, δεν βγήκανε. Είχα κάνει ένα single αγγλόφωνο, ένα δικό μου τραγούδι και μετά έκανα... το μετελείωσες που ήταν δικό του στα αγγλικά που λεγόταν Belly Dance. Μια διασκευή. Και δεν έκατσε τίποτα.
1: Αντίφταστο ρεύμα εσύ. Ενώ ότι ναι. Σε μια εποχή που λαϊκή και καλά όλοι τώρα, κατάλαβες, απ' την άλλη.
2: Όχι, κοίταξε, τότε είχε ξεκινήσει το pop.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ
1: ναι,
2: το συλλογελούσα. Ήταν... Δηλαδή, ο μόνος που μου άρεσε από το pop ρεπερτόριο ήταν ο Καρβέλας, ο οποίος έκανε rock and roll άνθρωπος. Έκανε πιο κοντά στο blues μουσική.
1: Ναι.
2: Ο μόνος που μου άρεσε. Δηλαδή δεν μου άρεσε σχεδόν κανείς. Τους αναγνώριζα, πολύ καλοί τραγουδιστές, φανταστικοί. Δεν μου άρεσε το ρεπερτόριο που τραγουδούσαν όμως. Και δυσκολεύτηκα κι εγώ να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Και ο τρόπος που μπήκα σε αυτό το τρυπάκι ήταν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Γιατί μου λέει ο Γιάννης, έχω ένα τραγούδι το οποίο ήταν να το πει ο τάδε. Ήταν να το πει ο τάδε, δεν το λέει κανείς. Δεν το πιάνεις να δεις ενοχιστωτικά πώς μπορεί να γίνει. Γιατί το τραγούδι ήταν λαϊκό αυτό. Mm-hmm. Να το στρέψουμε, να το πάμε κάπου αλλού. Και κάτσαμε παρέα. Γιατί εγώ μου έκοβε, ξέρεις, από τότε με τα computers, με το programming.
1: Το έχω δει live εγώ.
2: Ναι. Με το programming. Το είχα, ρε παιδί μου, από πιτσιρικά.
1: Ναι.
2: Αυτό. Το έψαξα πάρα πολύ. Και έκανα το δακτυλικά αποτυπώματα ένα ρέγγε λίγο πιο κοντά στον Bobby Brown που ήταν της εποχής. Που είχε το My Prerogative και αυτά.
0: Είδες όταν έχεις πολλά ακούσματα.
1: Τους μάθανες και. Ναι, αφού ο άνθρωπος εδώ πέρα.
2: Άκουγα πολύ μουσική.
0: Δεν ακολουθείς, τους δείχνεις πώς
2: είναι. Έχω ακούσει από πακιστανική μουσική μέχρι αμερικάνικη. Δηλαδή,
1: όλο το φάσμα μουσική. Ναι.
2: Και το κάναμε. Και μου λέει, αφού χρωστάς ένα δίσκο στη CBS, που μετέπειτα έγινε Sony. Δεν τον κάνουμε παρέα. Παίρνει τηλέφωνο τότε τον Πολυχρονίου για τον Κώστα τον Μπουρνά που ήταν διευθυντής. Πριν αναλάβει διευθυντής ο Δημήτρης Γερμανίδης. Και τους λέει θα γράψω εγώ για τον Χρήστο. Θα σας παρουσιάσουμε 10 τραγούδια. Παρουσιάζουμε το άλμπουμ. Δεν αρέσει στην εταιρεία καθόλου. Είναι η εταιρεία όλη με σκυμμένο το κεφάλι. Εκτός από τον Γιάννη Δουλάμη ο οποίος ήταν ο παραγωγός του άλμπουμ. Έτσι. Έκανε την διεύθυνση παραγωγής. Μόνο στο Γιάννη άρεσε. Το Γιάννη το Δουλάμη. Στο Γιάννη τον Καραλή και σε μένα. Λοιπόν, δεν άρεσε σε κανέναν.
1: Εσένα πώς σου φάνηκε αυτό?
2: Ήμουν μπροστά στο meeting, φίλε, είχα σοκαριστεί.
1: Ναι, δεν είναι λίγο.
2: Ναι, του βγαίνω και του λέω του Καραλή, του λέω Γιάννη, τι έχουμε κάνει πράγματα. Δηλαδή, έχουμε ευλογήσει τα γένια μας μόνοι μας. Και τελικά βγάλαμε μια σούπα. Τι κάναμε? Αυτοί μας έχουν δώσει πολλά λεφτά για το recording τότε. Ήτανε.
1: Και δουλειά τότε, δεν είναι όπως τώρα τσακμπάμε τραγούδια.
2: Και σε αυτό δεν ήταν όπως. Με ενορχιστρωτές, τρεις ενορχιστρωτές μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μερόνυχτα στο στούντιο.
2: Και μου λέει κάτσε και θα δούμε, μη μασάζ, μη μασάζ. Αυτός ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος. Μη μασάζ, μου λέει, τους έχουμε στο χέρι. Πραγματικά, παιδιά. Και το παραδέχτηκε και η εταιρεία μετά, λέει, πέσαμε έξω στις προβλέψεις μας. Με το που κυκλοφόρησε το τραγούδι.
0: Έπεσε η Ελλάδα.
2: Ναι, μέσα στις 20 ημέρες δεν ακούστηκε τίποτα άλλο εκείνο το καλοκαίρι. Τίποτα άλλο. Όχι, θα είμαι ψεύτης. Αν δεν πω ότι ακούγονταν και ο Μπίγαλης. Είχε κάνει και ο Μπίγαλης τότε το Ρίνα Κατερίνα και γινόταν χαμός με αυτά τα δύο τραγούδια όλο το καλοκαίρι. Ήμασταν τυχεροί. Λοιπόν, και αυτό με κράτησε.
1: Δουλέψατε. Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι. Ναι.
2: Εσύ είχε ένα μέμα τώρα. Όχι, αστεία. Μπαίναμε στο στούντιο το πρωί, ένα στοντιάκι που είχε. Πώς να σου πω, όσο χώρο πιάνουν τα τύμπανα αυτά.
1: Απίστευτο.
2: Έτσι. Λοιπόν, που δεν μπορεί να τα δει ο κόσμο. Λοιπόν,
1: ένα επί ένα.
2: Ναι, όσο χωράει εδώ, όσο χώρο πιάνει το πιάνο. Και φεύγαμε, μπαίναμε το πρωί, 10 η ώρα πήγαινα σπίτι του και έφευγα στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Με μηχανήματα. Είμαστε
2: μέσα δουλειά, ναι, με μπομπίνες.
1: Ναι, αυτό.
2: Παλιακά. Και ένα συνδεσάιζερ, ένα ντραμασίν, αυτό ήτανε. Το στούντιο και δουλεύαμε νυχθημερών.
0: Και έρχεται αυτή η τεράστια επιτυχία, σε άγχωσε εκείνη την περίοδο. Και γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο.
2: Δεν αγχώνεσαι εσύ με την επιτυχία.
0: Ενώ το πώς θα το διαχειριστείς.
2: Με την επιτυχία ζαλίζεσαι.
0: Ναι.
2: Δεν αγχώνεσαι. Ναι. Είναι σαν να μπαίνεις σε έναν κήπο γεμάτο λουλούδια έτσι και λες αχ, τι ωραία που είναι.
0: Ναι.
2: Τι όμορφα που είναι. Δεν αγχώνεσαι για το επόμενο βήμα. Μετά, από 1,5 χρόνο, πέρασε 1,5 χρόνο για να κάνουμε το δεύτερο άλμπουμ. Εκεί, όταν αρχίσαμε να ξαναβρισκόμαστε στο σπίτι μου και στο σπίτι του για να γράψουμε το ρεπερτόριο, για να το παράξουμε, να κάνουμε τις ενορχιστρώσεις, γιατί εγώ έκανα τα demo τότε όλα, για να τα παραδώσω στους ενορχιστρωτές και σε κάποια έκανα και εγώ την παραγωγή. Εκεί άρχιζε το άγχος, αλλά νομίζω ήταν το timing, ήταν η ηλικία, ήταν τα ακούσματα τότε. Δηλαδή, πολλές επιρροές. Ακούγαμε, η Ελλάδα ακούγε πιο πολύ ξένη μουσική από την ελληνική. Έτσι, τότε. Και υπήρχε ένα reference. Τότε ήταν στις δόξεις του ήταν ο Τζορτζ Μάικλ, ο Μάικλ Τζάκσον, η Μίσα Πάρις, ο Ρος Ραματσότη από την Ευρώπη, η Βαγιακόν Ντίος. Είχε πανσπερμία ρεπερτορίου. Και είχαμε πολλές πληροφορίες. Και δουλεύαμε με κάποια σιγουριά. Αυτός ήταν και πανέξυπνος στο στίχο του, έτσι, ο Γιάννης, και έδεσε αυτό το πράγμα.
1: Άμα έχεις βγάλει μια επιτυχία, ως προς αυτό, δηλαδή, άμα έχεις βγάλει τόσο μεγάλη επιτυχία, το επόμενο που θα έρθει θα πρέπει να είναι λίγο, δηλαδή λες τώρα, θα πάει το ίδιο ή θα...
2: Συνήθως δεν πηγαίνει.
1: Αυτό λέω.
2: Αλλά το επόμενο που κάναμε ήταν το «Πάει αγάπη μου».
0: Αυτό, ξαναπέφτει η Ελλάδα.
2: Ναι. Ξεκινώντας με το Αμάν τότε.
0: Ναι.
2: Το οποίο το Αμάν σοκάρισε τον Έλληνα τότε. Γιατί ήταν το πρώτο μετά από πολλά χρόνια. Προϋπήρχαν βέβαια. Αλλά τραγούδια που δεν είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία. Αυτό το ethnic, το dance, το ethnic, το περίεργο.
1: Ναι, ναι. Αγκαλιάσαν όμως. Ναι.
2: Όχι, σοκαρίστηκαν.
1: Ναι, μετά το όχι με το επόμενο. Ναι.
2: Δεν του άρεσε. Και λέω ότι φάγαμε. Γιάννη.
1: Τέλος.
2: Ήταν, πάμε για να ετοιμάσουμε το επόμενο. Λοιπόν. Και βγαίνει το «Πάει αγάπη μου», παιδιά.
1: Το αγκαλιάζουν όλο αυτό.
2: Και έγινε χαμός.
1: Που ο κόσμος δεν είχε απαιτήσει τόσο. Δηλαδή, επειδή ακούγανε και ξένα πάρα πολύ, δεν θα σου είχε πολλές απαιτήσεις προς το λαϊκό, αλλά εκεί, άμα πας λίγο διαφορετικά, φοβόταν, δηλαδή δεν ήταν εύκολο να κάνει επιτυχία τέτοια κομμάτια, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, πιο δύσκολο δρόμο να πάει. Δηλαδή, όταν έχει από την άλλη φουλ λαϊκό κλάμα κτλ. Όταν πα κάτι διαφορετικό, ένα άλλο είδο μουσική, δεν είναι εύκολο να σε αγκαλιάσει. Αλλά έχει μάθει να ακούει άλλα πράγματα. Και σου λέει, τι κάνει
2: τώρα. Όμω είχαμε κάνει τόσο διαφορά. Έτσι, 5-6 παιδιά από εμάς.
1: Αυτό λέω, ναι, αυτό.
0: Και δεν πήγαιναν εκτός ασφαλού.
2: Άρχισαν οι λαϊκοί πια
1: και
2: να μιμούνται εμά.
1: Αυτό.
2: Να προσπαθούν να μπουν στον χώρο μας κάπως με κάποιο τρόπο για να υπάρξουν οι άνθρωποι. Έτσι.
0: Ήταν πρόταση τότε.
2: Ναι, η λαϊκή εμπορική λαϊκή. Γιατί πήγε και το λαϊκό το καθαρό αίμο, το οποίο δεν άλλαζε και, και κέρδιζε πάντα.
1: Mm-hmm. Ωραία,
2: και αυτό ήταν για ένα είδος που το αγάπησα πάρα πολύ. Και το ζήλευα, το ήθελα το είδος αυτό, αλλά λόγω φυσικού, λόγω εμφάνισης δεν μπορούσα εύκολα να μπω. Ήμουν ένα παιδί με δαχτυλίδια, με τέτοια, με σκουλαρίκια, με χαϊμαλιά. Δεν έψηνες. Δηλαδή, αν έβγαινες να τραγουδήσεις τότε λαϊκό. Σου λέγανε καλά μας τη χάρη, άνθρωπο. Τι λέγω να μας πεις εσύ.
0: Και όμως το επέβαλε.
2: Εντάξει, κατάφερα μετά με τον τρίτο δίσκο με το Ερέχου Χρέη να ταράξω
0: άλλη νερά. Επιτυχία πάλι.
1: Άρα εκεί πέρα έγινε.
0: Ξανά.
2: Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη και μετά επιτυχία. Ήρθε το Κάποιος Αγαπάει. Ήταν μια πενταετία, εξαετία πολύ, πολύ δυνατή αυτή.
1: Κάνεις και ναι, έτσι σιγά σιγά πας προς το 2-1 που έρχεται ο Νότης εκεί πέρα και γίνεται η τραγουδία.
2: Αυτό ήταν μετά από 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έκανες 6-7. Στα 9 χρόνια, όχι. 10 χρόνια, ναι.
2: 10 χρόνια.
1: Που βγάλετε ένα τραγούδι εκεί πέρα με τον Νότι Σογιαννάκη.
2: Το χειμώνα είναι, τότε στο δωμάτιο. Ήταν μια 15ετία, θα πω, πολύ δυνατή. Πολύ, πολύ ζεστή, πολύ δυνατή. Να πω ότι είχα κάνει, ας πούμε, μόνο μία μέτρια σε επιτυχία δουλειά τότε δισκογραφική, που ήταν τα δημοτικά που είχα διασκευάσει. Mm-hmm. Τότε, αν θυμάσαι, ξέρω, είχα το Βασιλικό, την Καραγκούνα, είχα διασκευάσει. Τότε ήταν, αλλά αυτό ήταν ένα δικό μου εγχείρημα που το ήθελα πάρα πολύ, το αγαπούσα. Από μικρό στο σχολείο, όταν έπαιζα με τις μπάντες, έχω να κάνω τέτοιο με την κιθάρα, γιατί αγαπούσα πάρα πολύ τον Γιάννη Σπάθα εγώ. Mm-hmm. Και προσπαθούσα να τον μελετήσω. Και έχω να κάνω τέτοιο με την κιθάρα και με τραγούδι κλπ. Και με λέγανε Βλαχοροκά.
1: Ωραίο.
2: Φωνάζανε στο σχολείο, στο Λύκειο. Και το είχα καημό να κάνω ένα δίσκο τέτοιο, να είναι δημοτικός και να έχει ηλεκτρικές κιθάρες μέσα.
1: Που είναι ωραίο όμως. Τώρα μπορεί να παίξει τώρα.
2: Τελικά
1: τώρα...
2: κέρδισε, ναι. Ναι.
1: Τώρα δηλαδή θα βάζει τρελαίνο, του αρέσουν αυτά.
2: Έτσι.
1: Τότε ήταν λίγο διαφορετικό, ήταν έξω τα νερά όλων. Δηλαδή σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ.
2: Ναι.
1: Σ' άρεσε πάντα να πηγαίνει λίγο να δει κάτι διαφορετικό, κάτι. Όχι, δεν θα πω καινούριο. Δημιουργικό, άλλο.
2: Ήθελα κόντρα να είμαι.
0: Κόντρα και να δείχνει το δικό σου τρόπο να ακολουθεί μια άλλη. Δεν σε θυμάμαι ποτέ σε όλη σου την πορεία ή κάποιο να πει ότι ο Δάντης το καινούργιο του τραγούδι λίγο αντιγράφει αυτόν ή στη σκηνική παρουσία για να.
1: Όχι, άλλο
0: δρόμο. Περάσει. Άλλο δρόμο, αντίθετα πάντα.
2: Ήθελα να είμαι πάντα κόντρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: κούρασε
2: και ακόμα είμαι έτσι. Βέβαια κουράζει, γιατί είναι μοναχικό δρόμο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σε κάθε νέο βήμα χάνει του φαν του προηγούμενου βήματο.
1: Ναι.
2: Έτσι, γιατί είσαι άλλος. Και σε περιμένουν και λένε, φίλε, δεν θα βγάλεις ένα τραγούδι σαν το Τρολίο και Αγάπης Χιάρικο. Ξέρω που έκανε επιτυχία. Ή σαν το Κάποιος Αγαπάει. Και εσύ βγάζεις το Τρολίο για Αγάπης Χιάρικο που είναι ένα τσιφτετέλη ροκ. Εκεί θα χάσεις κόσμο. Έτσι. Και πάντα είμαι. Δηλαδή, φέτος ξεκίνησαμε το Γίνεται Πάρτι. Που είναι ένα αμυγός dance τραγούδι, ας πούμε, Αιτήλα. Λίγο θυμίζει Αιτήλα. Γνωρίζοντας ότι όλη η Ελλάδα καταπιάνεται με το λαϊκό αυτή τη στιγμή και με το δημοτικό λαϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, ένα είδος νέο, έτσι σχετικά νέο, που έχει κατακλείσει και τις καρδιές των νέων ανθρώπων.
1: Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, γνωρίζοντας αυτό, λέω όχι, εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό. Και τώρα το Αλκοόλ Δυνατό, ας πούμε, είναι ένα αντίστοιχα διαφορετικό τραγούδι από το προηγούμενο. Εντελώς. Είναι ένα λαϊκό έντεχνο χασαποσέβικο. Αυτό.
1: Κάθεσαι κάτω και γράφεις κάτι έτσι κάθε φορά, ναι.
2: Μ' αρέσει το ενδιαφέρον. Κοίταξε αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και τραγούδια. Αυτό το Αλκοόλ Δυνατό, ας πούμε, το γράψαμε με τον Βασίλη Γιαννόπουλο. Το γράψαμε το 2004.
1: Ναι.
2: Έτσι, πολλά χρόνια πριν. Και το είχα γράψει για έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα άλλο τραγούδι. Δεν πήρε αυτό, αυτά που του είχα δειγματίσει. Και δεν θέλω να πω όνομα. Και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Και το τραγούδι αυτό μου έμεινε στο σιρτάρι. Και είχα καημό, περίμενα να έρθει κατάλληλη στιγμή να το κυκλοφορήσω. Και το κυκλοφόρησα τώρα 22 χρόνια μετά.
1: Απίστευτο. Φαντάσου. Δηλαδή τραγούδια που μπορεί να μένουν μέσα στο σιρτάρι και λες τώρα όταν είναι η ώρα. Και όταν είναι 20 χρόνια μετά.
2: Πολλά.
0: Ξέρεις, το είπε 2004 και ξέρεις που πήγε το μυαλό μου. Αφού έριξε 3 φορές στην Ελλάδα, σου λέει δεν ρίχνω και την Ευρώπη. Μία.
1: Αλλά εκεί έγινε.
0: Εκεί πάει το μυαλό μου.
2: Εντάξει. Εκεί ήταν η συνεργασία πολλών ανθρώπων. Ήταν. Πώς θα το πω. Ήταν το timing τέτοιο.
0: Να πούμε ότι μιλάμε για το My Number One.
2: My Number One.
0: Παπαρίζου.
1: Τρομερή η καλλιτέχνα και εσύ. Αυτό το περίμενε, θα πάει έτσι αυτό. Νομίζω γράφω κάτι.
2: Να σου πω ότι δεν περίμενα, Σπύρο, γιατί αυτό δεν το έχω πει. Δεν περίμενα την αχαριστία των ανθρώπων του χώρου.
1: Ναι.
2: Δεν περίμενα ποτέ να έχουμε να περάσει αυτή τη στιγμή 22 χρόνια και συνάδελφοι να προσπαθούν να ξεχάσουν ότι ο Χρήστος Δάντης έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Έτσι, με άλλους 2 ανθρώπους.
1: Και δεν το ξέρουν.
2: Και φτάσαμε.
1: Πολλά παιδιά δεν το ξέρουν ακόμα. Δηλαδή, καλά, πει,
2: τα νέα παιδιά δικαιολογούνται.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι πρέπει να το δείξω.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχω ακούσει συναδέλφους. Ότι... Γιατί υπήρξε μια τεράστια δικαστική διαμάχη.
1: Ναι.
2: Έτσι, για αυτό το τραγούδι. Για την οποία στο τέλος, επειδή δεν μπορούσε να τέλεσει η διοίκηση, κάναμε μια συμφωνία μεταξύ μας. Αναγνώρισε ο ένας τα δικαιώματα του άλλου. Κανένας αυτή τη στιγμή συνάδελφος, σχεδόν κανένας, δεν με αναφέρει. Ανάμεσα στους δημιουργούς του Number One. Όλοι κάνουν ό,τι θέλουν να το ξεχάσουν.
1: Αυτό είναι ακόμα αυτό το χώρο, βλέπω.
2: Και εντάξει, τολμάω να το πω γιατί και έχω μεγαλώσει πια. Δεν με ενδιαφέρει αν με παρεξηγήσουν ή δεν με παρεξηγήσουν.
0: Και καλά, είναι μια δικιά σου επιτυχία. Έχει βάλει το στίγμα σου εκεί πέρα.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Μα δεν γίνεται να βγάλει ένα κομμάτι που
2: πλέον είμαι σε μια ηλικία και έχω κάνει μια διαδρομή τέτοια τόσων ετών που τα λέω τα πράγματα με το όνομά του.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό πως από ένα τραγούδι να ακούγεται το όνομα των δημιουργών.
1: Ναι, αλλά φαντάζομαι
0: όμως ένας συνέχεια.
2: Πες ότι δεν ακούγεται. Δεν είναι ωραίο όταν υπάρχει ένας συνάδελφος ο οποίος ως ήθιστε πριν από χρόνια σου γυάλιζε τα παπούτσια ξαφνικά να κάνει ότι ξεχνάει ότι έχεις γράψει εσύ το τραγούδι και να αναφέρει οτιδήποτε άλλο.
1: Πες το.
2: Έτσι. Δεν διαφωνώ. Η Έλληνα Παπαρίζου κέρδισε το τραγούδι. Η παρουσία της, η εκτέλεσή της. Έτσι. Ο Φωκάς Ευαγγελινός με το στήσιμό του. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν. Αλλά ρε φίλε, είναι κάποιοι δημιουργοί. Μην αναφέρεις τους 2 από τους 3. Γιατί δεν σε συμφέρει ότι ένας τραγουδιστής τελικά κέρδισε την Eurovision. Σαν συνθέτης. Γιατί εσύ πάντα τον ήθελες τραγουδιστή. Διότι ήθελες και είχες καψούρα τη φωνή του να του γράψεις τραγούδια.
1: Θα κάνεις αυτό συμφέρει.
2: Αυτό σημαίνει.
0: Χριστό, θα ξαναέγραφες τραγούδι για την Eurovision?
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ποτέ και ούτε για πλάκα. Να σου πω γιατί. Γιατί μέσα στα υπόλοιπα χρόνια ήταν τόσο λάθος η διαχείριση των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στην Eurovision, όχι των δημιουργών, ούτε των τραγουδιστών, όλων των παραλυκωμένων. Έβλεπα ανθρώπους να πηγαίνουν να χώνουν σε τραγουδιστές το μικρόφωνο στη μούρη για να λέει You like the Sakis. You like the Sakis. Fantastic the Sakis, ε. Αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Είναι ξεφτύλα, είναι ρεζιλίκι. Και γι' αυτό νομίζω ότι πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, ενώ είχαμε όλο το πλαφόν για να κάνει επιτυχία η δική μας συμμετοχή, αποτύχαμε. Διότι πήγαιναν επιθετικά κάτι τύποι και λέγανε τι να μας πει, ωραίο. Και όσοι πήγαν τελικά με σεμνότητα και ταπεινότητα.
1: Κάνω πολύ, ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, σηκώσαμε ψηλά τον Αμανέ εν ολίγης. Οπότε, εγώ δεν θέλω να ξανακατευθώ με αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πια ανώφελο.
0: Το ρωτάω γιατί είσαι ένας καλλιτέχνης και δημιουργός που πάει κόντρα, βλέπει μπροστά. Εγώ θα ήθελα να ξαναδώ τον Χρήστο Δάντη να γράφει.
2: Το δοκίμασα, όχι μόνο ο Μαντόνα. Οι προβλέψεις ενώ αρχικά ήταν υπέρ μου, τελικά πήγε ένα τραγούδι, έτσι, και μια συμμετοχή η οποία ήταν συμπαθητική. Δεν ήταν κακή, ήταν συμπαθητική. Με το συμπαθητικό δεν κάνεις δουλειά. Θέλει επίθεση.
0: Σωστό.
2: Θέλει επίθεση και θέλει σωστή επίθεση. Και να είσαι και αδελφωμένος με τη συμμετοχή αυτή. Δεν γίνεται ξαφνικά να συμμετέχει η Ελλάδα σε ένα διεθνή διαγωνισμό και όλοι οι δημοσιογράφοι να λένε θα πατώσουμε με αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω καταλάβει.
0: Συμφωνώ.
2: Θα πατώσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε.
1: Δεν το έχω.
2: Έτσι, να περιμένεις να το κερδίσει η Μαρίνα Σάντη και επειδή δεν το κερδίζει μετά να τη βρίζεις.
0: Έτσι. Αυτό κάθε χρόνο
2: πρέπει να αδελφοποιηθεί με τον συνάδελφο, να τον στηρίξει.
1: Είμαστε σαν λαό ή κάπω. Κάθε χρόνο. Δεν θα πάει, δεν θα κάει.
0: Δεν ξέρω σε άλλε χώρε τι
2: γίνεται. Δεν άκουσε η φουκαριάρα τότε.
1: Ναι. Εγώ σε απόντω το λάθη, μου άρεσε.
2: Πώ για μη αρέσει.
1: Και λέω, παιδιά, μπράβο, και πριν ανέβει και ξεκινήσει όλο αυτό, λύσει τώρα να ακούσω τι μου έχουν πει, γιατί έχω πανικοβληθεί τώρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
2: Φοβερό.
1: Είναι σαν λαό μα λίγο παράξενο κάτι τελευταία.
2: Και φέτο που ήταν η πρώτη φορά που ήμασταν αδελφωμένοι με τον Αχίλα.
1: Ναι.
2: Με το που δεν κέρδισε το παιδί.
1: Ναι.
2: Τον εξαφανίσαμε. Ναι, ναι. Δεν τον αναφέρουμε πουθενά.
1: Ναι, στον
0: τυπωσέσχη.
1: Που στα σχολεία τον αγκαλιάζαν τα παιδιά ο κόσμο. Δεν το λέγανε.
2: Ήταν εξαιρετική συμμετοχή.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Εντάξει, είμαστε δυστυχώ. Δεν είναι διαγωνισμό.
2: Δεν το ξανακάνω στο λίγο τίποτα. Διαγωνισμοί για τέτοια. Επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ. Με πολλούς άνθρωπους στο παρελθόν, ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Έτσι. Σε μία από τις δουλειές που έχω κάνει τη μουσική, έχει σκηνοθετήσει το βίντεο κλιπ ο Γιώργος Λάνθιμος. Έτσι, το 2000, δεν θυμάμαι, ένα, δύο, στο άλμπουμ της Τάνιας Νασιμπιάν. Τότε, έλεγα, παιδιά, ποιος θα μας κάνει το βίντεο κλιπ. Και υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, ένας αυτό μωρέ που, δουλεύει εκεί. Και μιλούσαν για τον Γιώργο Λάνθιμο, έτσι, ο οποίος, να τι έκανε. Αυτό εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε δυστυχώς να το μοιραστούμε. Τον άνθρωπο που έχει μέλλον, που μπορεί να κάνει, δεν μπορούμε να τον μοιριστούμε. Και όταν τον μοιριστούμε, κάνουμε όπως δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Έτσι, Γκάστζι, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, ο Κώστας, ο Γκάστζι. Λοιπόν, ο Γκάστζι έπρεπε να τον παραδεχτούν οι ξένοι για να τον αποδεχτούμε εμείς. Μέχρι τότε λέγαμε, έλα μωρέ, εγώ παίζω καλύτερη κιθάρα. Έπρεπε να παίξει, ας πούμε, να παίξει με τον Όζη για να τον παραδεχτούμε.
1: Που φτάσαμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και ακούω, λέμε τώρα, ναι, ναι. Απίστευτα, απίστευτα. Γενικά δεν είμαστε, γενικά δεν το ψάχνουμε και τώρα, στις μέρες μας, δεν την ψάχνει τη μουσική, δεν μαθαίνουν πολλά πράγματα. Λες ένα κομμάτι, ξέρεις μόνο ποιος το είπε. Δεν έχεις ψάξει καν ποιος το έγραψε, γιατί, τι έγινε, τι έκανε. Δεν ξέρουν τίποτα ο κόσμος.
2: Εντάξει, πες ότι.
1: Είναι πολλές πληροφορίες που
2: δεν σώσει. Δεν είναι και υποχρεωτικό, ρε παιδί μου. Okay.
1: Πρέπει να ξέρεις ένα κομμάτι.
2: Το θέμα όμως είναι. Ναι, εμείς τότε πέραμε το άλμπουμ των Dire Straits και λέγαμε. Πώς λέγεται ο κιθαρίστας και ο τραγουδιστής. Πώς λέγεται ο μπασιστάς. Πώς λέγεται.
1: Μα αυτό, πρέπει να το κάνει. Δηλαδή, α πούμε, το σφαιριστή, κοιτάξτε ποιο έβαλε τον γκολ, ποια ομάδα παίζει, τι κάνει, τι ράνει. Πρέπει να δει τι είναι αυτό.
2: Πρέπει να δει τι είναι.
1: Μπράβο, παίζει ρόλο. Είναι και στο τέλο, γιατί στο τέλο βραβεύτηκε και assist. Δηλαδή, αυτό. Στη μουσική μα δεν το έχουμε αυτό τώρα πλέον. Και είναι κακό αυτό. Να μην κλείσει και γράψει το κομμάτι.
2: Γενικά οι Έλληνε είμαστε περίεργοι σε αυτά.
1: Εντάξει, με τον καιρό έχει κάνει μια τεράστια συνεργασία που είναι αγαπημένη μου να πω με τον Βασίλη Καρά. Που έγινε το Άρε Μοναξία από.
0: Άρε Μοναξία.
1: Οι μισές προβολές είναι δικές μου, να ξέρεις από πίσω.
2: Τι έχεις κάνει.
1: Μόνος μου, εγώ κάθομαι και περιμένω και μπαίνεις και μπαίνω κι εγώ.
2: Αυτό ήταν. Αυτός ο άνθρωπος ήταν. Ένας άνθρωπος μέλη. Μέλη. Δεν. Προστατευτικός. Ήταν μπαμπάς, ήταν αδερφός, ήταν όλα, όλα. Περίπτωση.
1: Να φανταστώ ότι ένιωσες με το κομμάτι ενώ ότι χάρα το αγκάλιασε ο κόσμος. Εντάξει, τρελάθηκε. Αλλά και σε μια συναυλία συγκεκριμένα που ήσασταν.
2: Ναι, ναι, αυτό, δηλαδή,
1: πιο πολύ έχει πάει αυτό το βίντεο, δηλαδή να πούμε ότι έχει κάνει τις προβολές και όλα αυτά σαν το.
2: Κέρδισε αυτό το τραγούδι, ναι, με το χρόνο κέρδισε. Τότε που βγήκε, έκανε. Έτσι, επειδή ήταν και η εταιρεία που το κυκλοφόρησε ήταν υποδιάλυση τότε.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν, ήταν λίγο άτυχο το τραγούδι. Αναγνωρίστηκε μετά από χρόνια. Αυτό και αναγνωρίστηκε ως συνεργασία. Δεν ξέρω γιατί ταιριάξαμε με τον Βασίλη, που ήταν πολύ έντονα. Δυνατή και ογκώδη η φωνή του και εμένα λίγο πιο τραγουδούσα πιο ψηλά.
1: Ναι, ναι.
2: Ταιριάξαμε πάρα πολύ.
1: Σε αγαπούσαμε, φαίνονταν κιόλα.
2: Τι λες, λατρεία είχαμε ένα στον
1: ναι.
0: Αυτό ήταν ένα τραγούδι που όταν το έγραφε, το είχε σκεφτεί για τον.
2: Αυτό το γράψαμε με τον Δημήτρη Τσάφα για να γίνει ντουέτο με τον Καρά. Δηλαδή, ο Βασίλης μου παρήγγειλε τότε και μου λέει: θα δουλέψουμε πιτσερικό, θα δουλέψουμε μαζί. Το χειμώνα, γράψα ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, πήγα στο Καμαρίνι και το έπαιξα όταν το έγραψα το τραγούδι. Και του λέω, έλα τραγούδα ρε Βασίλη, λίγο να το δούμε το τραγούδι, μας πάει. Παιδιά, με πήρε οστικό κύμα από τη φωνή του.
1: Ναι. Πω.
2: Έτσι, ο τύπος ήταν κουρασμένος, ερχόταν από συναυλίες, σειρά συναυλίων. Ταλαιπωρημένος. Ήταν το ξεκίνημα, πήγαμε να δούμε πώς θα στήσει το μαγαζί, πώς θα στηθεί το μαγαζί ηχητικά, με τα ηχητικά. Και άρχισα τραγουδά και με πήρε πίσω από το στήθος
1: μου. Και
2: ναι.
1: Τρομερός. Τρομερός και έχει αφήσει και αυτό ένα τεράστιο. Αλλά μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, γιατί βγαίνουν και οι δύο στη σκηνή πάνω και με το που λέει ο Καράς Ένα πιτσιρίκο που λέει. Τα ακούς και λες τώρα και μπαίνεις και γίνεται εκεί πέρα από κάτω πόλεμος.
2: Ωραία ήταν, ωραία στιγμή. Πολύ
1: ωραία, πολύ ωραία συνεργασία κιόλας. Άμα σου λέγανε ένα από τους παλιούς, λοιπόν, ξέρεις κάτι, το λέει, θα κάνουμε ένα σχήμα καινούριο τώρα. Καινούριο μαγαζί, καινούριο για όλα, τίποτα, ούτε επιχείρημα. Μόνο το έτσι. Ποιο θα διάλεξε από τους παλιούς, να πεις, ξέρεις κάτι, θέλω αυτή τη συνεργασία να έκανα. Και από αυτούς που δεν είπα, παιδί μου.
2: Μια συνεργασία που δεν έκανα, ήταν να κάνω και δεν έκανα, δεν έτυχε, ήταν με τον Πασκάλ Τερζή.
1: Εκεί δεν έχει γράψει.
2: Ναι, έχω γράψει.
1: Ποιο το?
2: Το έχει ένα φεγγάρι απόψε, το δικαίωμά μου.
1: Επίτευξε το λόγο.
2: Το δικαίωμά μου, το κάνει σαματά. Την ανηφόρα.
0: Ύμνος.
2: Είναι τα μάτια κλείνω, είναι πολλά
1: δράκια. Κάτι τραγουδάει, κάτι τραγούδια.
2: Ο Πασχάλης με ενέπνεε πάρα πολύ, γιατί ήταν πιο κοντά στη μεγάλη μου αγάπη, τη μεγάλη μου αδυναμία, τον Καζαντζίδη. Λοιπόν, και έτσι μια φωνή που θύμιζε αυτούς τους κλασικούς, τους αρχιτέκτονες της μουσικής.
1: Που έγινε κιόλας έτσι όλο αυτό. Ναι. Τεράστια τραγουδία και συγχαρητήρια κιόλας. Ήθελες να συνεργαστείς και δεν θα ήταν να συνεργαστείτε και δεν έγινε.
2: Ναι, δεν μας προήγηψε. Ήταν να κάνουμε ένα σχήμα παρέα. Και είχα κλείσει εγώ αλλού, κάπως έτσι έγινε.
1: Φοβερό σχήμα.
0: Εγώ σας θέλω να ρωτήσω. Σε αυτά τα τραγουδία που ακούω τώρα που είναι τεράστιες επιτυχίες, υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από κάποιο τραγούδι?
2: Από όλα τα τραγούδια υπάρχουν ιστορίες.
0: Θα μπορούσες να μας πεις μία. Δηλαδή το και έχει ένα φεγγάρι απόψε, το δικαίωμά μου, δηλαδή.
2: Το έχει ένα φεγγάρι απόψε, ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος.
0: Αυτό, λέει, και
2: ερχόμουν. Γύριζα από το. Ήμουνα, τέλος πάντων, ένα σχήμα που δούλευα και με είχε στεναχωρήσει ο συνάδελφος. Δεν τα πηγαίναμε καλά μεταξύ μας. Δεν με είχε καταλάβει, μάλλον όσο τον καταλάβαινα εγώ. Και επέστρεφα στο σπίτι μου, έμενα στη Δροσιά τότε. Και ήταν μετά από μια περίοδο που έβρεχε πολύ, χιόνιζε πολύ, δεν θυμάμαι. Και είχε ανοίξει ο ουρανός και καθαρίσει. Και γύριζα στο σπίτι, ήταν 3 η ώρα. Και καθώς γύριζα, παρατήρησα το φεγγάρι ψηλά και άρχισα να τραγουδάω το ρεφρέν. Και τους δύο στίχους αυτούς που είναι η μόνη δική μου, ας πούμε. Και άρχισα να τραγουδάω, είχε ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει γεροσταίνο. Και μετά στήριξα. Και το έστειλα στο Βασίλη Γιαννόπουλο τότε που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας. Και μου λέει, συνάδελφε, ευχαριστώ, κρατάω τις δύο πρώτες φράσεις και κάνω τραγούδι. Ναι, και έτσι κάναμε το τραγούδι αυτό.
1: Είδες, και είναι και επαγγελματικό λόγο η στεναχώρια.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όλα στη ζωή
2: έρωτας
1: και τα λοιπά, είναι στήριο που είναι.
0: Αυτό ήθελα, ξέρεις.
2: Δεν είναι ωραία.
1: Δεν ήταν καλά, φαντάσου στη δουλειά και έγραψε, έχει ένα φεγγάρι απόψε που έκανε γεροστέρ. Και τραγουδιέται ακόμα και σήμερα κάθε μέρα όλη μέρα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι διαχρονικότητα σε όλα αυτά.
2: Βέβαια, πολλά τραγούδια. Γιατί το παλιό μου παλτό, ας πούμε, ήταν γραμμένο για τον Βασίλη Καρά. Και δεν το πω Βασίλη, του λέει, βρες χάρη έναν άλλο του λέει να του ταιριάζει το τραγούδι που θα πω εγώ ψυχουλάκια από σνά και τέτοια. Λοιπόν, και το πήρα και το έκανα ντέμο τότε από το Λάκη τον Παπαδόπουλο. Μου το έπαιξε, μου το σφύριξε.
0: Το άκουσες ή διάβασες πρώτα τους στίχους?
2: Πρόσεξε πώς έγινε. Μου το σφύριξε αυτό η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η γυναίκα του. Και μου λέει, πήγαινε στο Λάκη, έχει ένα τραγούδι που λέγεται Το Παλιό Μου Παλτό. Και ζήτα του να στο βάλει να το ακούσεις. Γιατί ο Λάκης είχε στραβώσει με το τραγούδι, το είχε γράψει χρόνια, το είχε σε μια κασέτα, το είχε αφήσει έτσι παρατημένο και είχε στραβώσει με το τραγούδι. Έλεγε, δεν ξέρω τι θα το κάνω. Λοιπόν, και του λέω, ρε Σιλάκη, μου είπε, του λέω, η Κατερίνα για ένα τραγούδι που έχει γράψει που λέγεται Το Παλιό Μου Παλτό. Α, μου λέει, ναι, το έχω γράψει με τη Σάνη αυτό, κάτσε να το βρω. Αφού έψαξε μισή ώρα ανάμεσα σε κασέτες για να το βρει, το άκουσα το τραγούδι και μου πέσε το στόμα, παιδιά. Μου πέσε το σαγόνι.
1: Τι έγραψε και παλτζή εκεί πέρα.
2: Μου πέσε το σαγόνι και του λέει, τι είναι αυτό, ρε. Του λέω, θα μου δώσει την κασέτα να το πάρω να το κάνω ένα demo. Εντάξει, ήταν λίγο διαφορετικό ενορχιστρατικά το τραγούδι. Δεν είχε το σημείο που πάει επάνω η φωνή
1: και τα λοιπά. Είναι τα κομμάτια που παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο πολύ μουσική εδώ.
2: Πάρα πολύ. Πάρα
1: είναι κάποια τα κομμάτια που είναι πιο flat. Αυτό, ναι. Πολύ μεγάλη βαρύτητα μουσική θεωρώ.
2: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη.
2: Και το τροποποίησα έτσι λίγο, το άλλαξα. Του το στέλνω τον demo. Μου λέει, ωραία το λες. Αλλά δεν θέλω, μου λέει, να το βγάλουμε το τραγούδι. Του λέει, γιατί ρε εσύ. Δεν θέλω, μου λέει, λίγο. Να σου δώσω τα άλλα δύο που σου άρεσαν.
1: Είχε στραβώσει εκεί.
2: Είχε στραβώσει με το τραγούδι. Πολύ. Λοιπόν, και το έκανα τον άρρωστο εγώ. Τον πήρα τηλέφωνο μετά από δύο μέρες και το είπα ότι είμαι στο νοσοκομείο. Από τη στεναχώρια μου, ότι είπα αυτό στο μάχη μου και τα λοιπά, επειδή δεν θα τραγουδήσω το τραγούδι. Και αυτός ήταν πονόψυχος πολύ.
0: Κοίτα.
1: Επίκλειση συνέστημα.
2: Ναι.
1: Φέρτο.
2: Πολύ πονόψυχος. Άντε ρε γάμια δεν βλέπεις. Αυτό.
0: Ένα από τα τραγούδια που έχει ταυτιστεί έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: μόνο
2: ναι.
0: Σε περίμενε αυτό το τραγούδι, αυτό δεν πήγε.
2: Και ήμουν πολύ τυχερός και άτυχος στα βιβλία. Γιατί τραγούδισα το μεγάλο τραγούδι της ζωής μου σε αρκετά. Σε σχετικά μικρή ηλικία. Ήμουν 33 ετών όταν το τραγούδισα. Δηλαδή, μετά από το παλιό μου παλτό, όλοι περιμένουν και λένε ρε γάμο, το ένα παλιό μου παλτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά δεν γράφονται τέτοια τραγούδια εύκολα κάθε μέρα, παιδιά. Το τραγούδι αυτό για μένα είναι μέσα στα 20 τραγούδια, στα 20 καλύτερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής.
1: Και καλά λες.
2: Σαν τραγούδι. Δεν ξέρω αν λέω
1: έχει
2: καλά.
1: Βαρύτητα, έχει βαρύτητα.
2: Αλλά λέω για μένα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Αλλά εγώ θα διάλεγα 20 μεγάλα τραγούδια, έτσι. Δηλαδή, σαν την Οδό Αριστοτέλους,
0: ναι.
2: Θα έβαζα το παλιό μου παλτό μέσα.
0: Είναι τραγούδι, ταινία, περνάει μπροστά σου ταινία κανονικά.
2: Ακριβώς,
0: όταν το
2: ναι.
0: Ακούς. Ναι, απίστευτο.
1: Και μετά, έχεις, και μετά το 2-3-4 που έχει το Θεοφάνους, το δύσκολο. Το
2: ένα τραγούδι ακόμα.
1: Μπράβο. Που αυτό, αν πιάσει έναν. Τώρα, 15 χρόνο παιδί να πιάσει.
2: Το ξέρει.
1: Το ξέρει. Αυτό για μένα, αυτό μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι τα παιδιά, τα πιτσιρίκια θα πω εγώ. Είναι μεγάλη κουβέντα να ξέρουν αυτά τα τραγούδια. Ότι...
2: Κοίταξε, τα πιτσιρίκια είναι μαμούνια. Πάνε και τα ανακαλύπτουν.
1: Μπράβο. Άρα ο Έλληνας, πιο κάθαρα, δηλαδή, ψάχνει.
2: Βέβαια.
1: Και ανάλογα του έχει αφήσει, βρίσκει. Άρα είναι ωραίο. Αυτό. Είναι, θα
2: έχει παιδιά που ψάχνονται πολύ.
1: Μπράβο, αυτό ψάχνουν. Θέλω να πω. Ότι το ψάχνει και τώρα η νέα γενιά το ψάχνει και περισσότερο.
0: Βλέπει ότι
1: ακούνε άλλα πράγματα σιγά-σιγά. Ξαναγυρνάνε πίσω και ψάχνουν. Το ένα τραγούδι ακόμα π.χ. ένα τραγούδι που είναι 23 χρόνια τραγούδι.
2: Βέβαια.
1: Δεν είναι ότι είναι βγήκε πριν από 10 χρόνια. Λες τρομερό και

0: δεν έχουν ταλέντο. Και λένε, α, θα γράψω κι εγώ ένα τραγούδι. Mm. Γιατί να πούμε ότι ο Έλληνας έχει καψούρα με το τραγούδι, ρε παιδί μου. Θέλει να γίνει στιχουργός, θέλει να γίνει. Και επειδή το στιχουργός το θεωρεί και πιο εύκολο.
1: Ναι, αυτό ισχύει.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί σου λέει, δεν ξέρω μουσική, δεν ξέρω, δεν τραγουδάω σωστά, ναι, ναι, δεν παίζω πιάνο, δεν αυτό. Και το βλέπω δηλαδή, ότι μου στέλνουν και μου λένε είμαι στιχουργός. Και το στιχουργός το γράφουν με όμικρον γιώτα. Λοιπόν, και του λέω, παιδιά, ο στίχος δεν είναι τείχος. Είναι στίχος. Γράφεται με γιώτα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι, γιατί περάσαν οι εποχές των ανθρώπων οι οποίοι ήταν αγράμματοι, δεν είχαν πάει σχολείο, αλλά είχαν πολύ μεγάλο ταλέντο, σαν τον Πυθαγόρα, και γράφανε κάτι στιχάρες που έπεφτε ξέρω. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται και πρέπει ένας στιχουργός να γνωρίζει την ελληνική. Γιατί αν δεν γνωρίζει την ελληνική και δεν διαβάζει και εφημερίδα όπως διαβάζανε τότε, γιατί δεν υπάρχουν εφημερίδες πια. Έτσι, δεν πουλάνε οι εφημερίδες πια. Γιατί τότε η εφημερίδα ήταν πηγή γνώσης για έναν στιχουργό. Διάβαζε άρθρα και μάθαινε να γράφει.
1: Λοιπόν, σωστό και αυτό.
0: Τώρα ο κόσμος δεν έχει αναφορά. Ναι. Η μόνη του αναφορά είναι κάτι sites στα social, ειδησιογραφικά, που γράφουν λάθος ελληνικά μέσα.
1: Μα και αυτό πήγα να πω. Χθες είδα ένα.
2: Και διαβάζουν τον τίτλο μόνο, δεν μπαίνουν στη διαδικασία.
1: Μα χθες είδα πάλι εγώ ένα και μεγάλο όνομα τώρα, έτσι, η σελίδα. Πολύ μεγάλο. Και ήταν λάθος το γραφικό και στα σχόλια από κάτω τους κάνω παρατήρηση.
0: Ότι παιδιά δεν. Για το πείστε.
1: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα και να συνεχίσουμε στο AI. Λοιπόν, τώρα που υπάρχει αυτή η ευκολία, επειδή δεν υπάρχει και ταλέντο στους αυτούς τους εκολαπτώμενους στιχουργούς, μπαίνουν και δίνουν μια εντολή, ένα prompt που λέμε. Γράψω ένα τραγούδι που λέει από την πόρτα σου περνώ γιατί κανονίζει ψάρια, πέταμε ένα γευτέ, ευχαριστώ, δεν καπνίζω. Λοιπόν, και αυτό το Suno ή η άλλη πλατφόρμα, όπως λέγεται, δεν θυμάμαι πώς τη λέει, η Udio, στο κάνει τραγούδι. Έτσι. Με αποτέλεσμα, εγώ που πήγα στην Άνδρο για διακοπές τώρα, ένα τετραήμερο, στα 10 τραγούδια να ακούω 3 ελληνικά που είναι φτιαγμένα AI. Και από AI. Και το AI ακούγεται. Γιατί και δεν έχει συνοχή.
1: Κάνει μουσικά, λάθη.
0: Έτσι. Μέσα, κάνει λάθη στο στίχο και στην άρθρωση.
2: Κάνει, μπράβο.
0: Είναι λάθος γραμμένο από την εντολή. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος με γνώσεις ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι, μια μελωδία. Έτσι. Την ηχογράφησε. Και του λέει, γιατί θα μπορούσε να είναι και αυτό. Δηλαδή, εκεί συμφωνώ. Και του λέει, κάνε μου την ενορχήστρωση έτσι, βάσει αυτού που σου στέλνω. Και κρατάει από εκεί πέρα τα τύμπανα ή τον πάσο ή κάτι, κάποιες ιδέες.
1: Yeah.
0: Εκεί είναι δεκτό το AI. Γιατί το AI είναι σαν ένα plugin. Σαν ένα, υδραυλικό υποβοήθημα, ας πούμε.
1: Σου λείπει κάτι, τσακμπαμ. Ναι.
0: Ακριβώς. Για να το προσθέσεις στη δική σου ενορχήστρωση και στη δική σου ιδέα. Όχι να του δώσει μια εντολή για να φτιάξει μια δική του ιδέα. Επίσης, στο τέλος, η δική του ιδέα θα του ανήκει. Και δεν θα πάρεις πρωτεύουσα σωστά εσύ.
1: Αυτό δεν ξέρω. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Πώς θα γίνει αυτό ακριβώς.
0: Γίνεται, γιατί δεν είναι
1: πρωτεύουσα.
0: Επίσης, ο ήχος που βγάζει το AI είναι κακός. Δηλαδή, στη φωνή επάνω ακούγεται μια συχνότητα η οποία είναι.
2: Και είναι η ίδια μορφή.
0: Ναι. Ακούσε ένα ένα τέτοιο. Ανεπαίσθητο στα αυτή. Με αποτέλεσμα. Να θυμώνω κι εγώ με συναδέλφους, δηλαδή υπάρχουν τραγουδιστές και τραγουδίστριες οι οποίοι ανεβάζουν stories στο Instagram και τα βλέπω κι εγώ ίδιος και λέω τι κάνεις κουκλίτσα μου, δηλαδή σε λίγο θα δουλεύεις άλλη δουλειά, διότι θα έχεις βοηθήσει το AI εσύ ο ίδιος
2: να σε πάρει τη δουλειά,
0: ναι, να σε καπαγκώσει, να σε εξαφανίσει, γιατί σε λίγο θα ακούγεται αυτό μόνο.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, και επειδή οι Έλληνες είμαστε λίγο πολύ σαν άνθρωποι, πέφτουμε και πλακωνόμαστε στη νέα ιδέα και ακούγεται μόνο αυτό. Βρήκαμε τώρα το Suno και όλες αυτές τις πλατφόρμες ευκαιρία, όπως κάποτε είχαν βγει τα drum machines, να εξαφανίσουμε τον drummer, να μην υπάρχει drummer.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, πάει drum machine. Ναι, ναι.
0: Εμείς τότε το drum machine βγήκε για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να χρησιμοποιήσει κάποιους ήχους.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι για να εξαφανίσει τον drummer, να μην παίξει. Είναι χαζό.
1: Μην φέρεις drummer, έχουμε drum machine. Ναι.
0: Έχουμε drum machine.
1: Ισχύει. Απίστευτο, απίστευτο.
0: Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ κατά, είμαι όμως και ελάχιστα υπέρ. Ναι, αν
2: όπου
0: το χρησιμοποιεί κάποιος όπως πρέπει.
1: Όλα θέλουν λίγο μέτρο. Ναι, άμα, γιατί κάποιοι
0: είναι άλλο να γράψεις ένα δικό σου τραγούδι. Έτσι και αν τον ενοχιστρώσεις και αν το ξανατραγουδήσεις, να παίξεις από πάνω καινούργια πράγματα κτλ. Και άλλο να αφήσεις το AI δίνοντάς του μια εντολή. Γράψε ένα τραγούδι που να μιλάει για τον μπαμπά μου, τη μαμά μου και τη θεία μου και να σου γράψει τι θέλει και εσύ να πει.

0: Είναι δικό μου τραγούδι.
1: Έγραψα ένα τραγούδι χθες.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν καλά. Μου το έγραψε.
2: Χριστό, τραγούδια ατάκα ή τραγούδια σύνθημα. Είναι και αυτό τα τελευταία
0: και
2: χρόνια
0: τα
2: κάτι το οποίο...
0: Και τα δύο. Και η ατάκα είναι κάτι που προξενεί ενδιαφέρον. Δηλαδή υπήρχε το... Υπάρχουν στο παρελθόν τραγούδια. Δηλαδή κάποτε ο Τάκης Μουσαφίρης με την Πίτσα Παπαδοπούλου παρακολουθούσε ένα μουσικό που έλεγε «Χθες έκανα αυτό, έκανα εκείνο, πλάκωσα τον τάδε και ξαπλάκωσα και τον τρίτο και μετά ήρθαν άλλοι τέσσερις» και του λέει η Πίτσα Παπαδοπούλου «Έλα ρε, κόψε κάτι» του λέει ρε φίλε. Και λέει ο Τάκης Μουσαφίρης «Μισό, κόψε κάτι» και έγραψε το «Κόψε κάτι». Σαν πολλά παιδί μου μας τα λες απόψε.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια ατάκα η οποία μένει και ιστορική.
1: Απίστευτο.
0: Έτσι. Το σύνθημα που λες. Υπάρχουν ένα σωρό τραγούδια συνθήματα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τα οποία είναι ιστορικά. Έτσι.
1: Άλλη.
0: Και περισσότερο, εντάξει, εγώ είμαι υπέρ του συνθήματος περισσότερο.
2: Ναι.
0: Έτσι. Το «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ» που φάλανε νεκροθάφτη, ας πούμε. Αυτό είναι ένα...
1: Αυτό έχει μείνει για πάντα.
2: Πώς
1: ναι,
2: ουσία,
1: για πάντα.
0: Έτσι. Λοιπόν...
1: Δεν χαρακτηρίζεται, δεν κάνει, δεν ράνει, είναι τέλος.
0: Ακριβώς και το αγαπάνε και όλοι.
1: Σύνθημα.
0: Έτσι, κάποια στιγμή, όλες οι μερίδες ανθρώπων, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, εξτρεμιστές, θα το αγαπήσουν.
1: Ναι. Είναι και ποιος το έχει κάνει, ποιος το έχει πει. Είναι πολλά. Άρα σύνθημα πιο πολύ, ε.
0: Πιο πολύ σύνθημα, ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι η ατάκα κουράζει και δεν θα μείνει.
2: Ξέρεις κάτι.
0: Εκτός αν είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, ρε παιδί μου. Το κόψε κάτι που σου είπα για την εποχή του ήταν πολύ πρωτότυπο.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: τότε είχαμε πιο πολύ ατάκα εσύ.
0: Το «Ωραία, έχουν χρέη και πληρώνουμε φιλιά» ήταν κάτι που έμεινε, δηλαδή το λένε ακόμα στα δελτία ειδήσεων. «Η ωραία, έχουν χρέη» από κάτω.
2: Ναι, μπράβο.
1: Έμεινε σαν το κύριο, ναι.
2: Αλλά ξέρεις κάτι, τότε αυτά τα τραγούδια ατάκα είχαν και στο κουπλέ μια ουσία.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα τυχαίνει να ακούς τραγούδια που στο κουπλέ δεν σου λέει κάτι και περιμένει να έρθει το ρεφρέν να ακούς την ατάκα.
1: Αυτό δεν είναι τρελό όμως.
0: Είναι.
1: Να γράφεις κάτι, δηλαδή όταν το γράφεις. Δεν θες το κουπλέ. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το κουπλέ.
0: Είναι, αλλά παιδιά, να σα πω κάτι. Ψιλοεπιστρέφουμε στην εποχή των Beatles. Mm. Στην εποχή που το τραγούδι ήταν 2 λεπτά και τα λέει όλα. Θα αναγκαστούμε να μάθουμε μέσω αυτού του process να φτιάχνουμε τραγούδια που σε 2 λεπτά θα έχουν πει την ιστορία όπως πρέπει να είναι.
2: Μεγάλη μαγιά όμως πλέον για αυτούς που θα μπορούν να το κάνουν.
0: Εγώ παρακολουθώ τον Απόν. Έτσι. Το παιδί έχει τραγούδια 2 και 15, 2 και 30 και τα έχει πει όλα μέσα στο τραγούδι.
2: Ναι.
1: Και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Όλα. Μιλάμε για τραγούδια, έτσι. Δεν θα μιλήσω για τους ράπερς που είναι εξαιρετικοί. Δηλαδή υπάρχουν 5-6 που γράφουν ένα στίχο που σου φεύγει το κεφάλι.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και λες, φίλε, τι είπε ο άνθρωπος εδώ πέρα, μήπως σταματήσω από αύριο. Γιατί δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο.
1: Είναι κάποιοι. Λοιπόν, είναι 2-3 πολύ καλοί. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, και του αγαπάει ο κόσμος.
0: Βεβαίως του αγαπάει.
1: Βλέπεις ξαφνικά στο ραπ. Θα πάνε να. Και βλέπεις από κάτω λαοθάλασσα από κάτω.
0: Εγώ παιδιά όταν ανακάλυψα, όταν είδα άκουσα τον Εύρο του Μαριά.
1: Ναι.
0: Του στείλα μήνυμα και του λέω: τι κάνεις. Καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει. Κάνεις πολιτισμό. Κάνεις κάτι καινούριο.
1: Ωραίος.
0: Το τραπέτικο που λες, ας πούμε, είναι πολιτισμός, είναι κάτι άλλο. Όταν άκουσα τον Λέξ, όταν άκουσα τον Bloody Hawk. Δηλαδή ακούς μια λεξιπλαστική και μια, μια πλεκτική μέσα στο στίχο που λες είναι αδύνατο.
1: Εμένα ο Μπλάτι μου αρέσει και θεωρώ ότι όλοι είναι...
0: Είναι αδύνατο λες.
1: Ομάδα, μικρή ομάδα που έχει κάνει χαμό.
0: Τίποτα, τα παιδιά αυτά είναι έτσι, από τη Θεσσαλονίκη ο ένας από τη Δράμα, ο άλλος την Ξάνθη δεν ξέρω που
1: έχουν
0: είναι.
1: Έχουν περάσει και Active Member κάποτε που άφησε ο μεγάλος το ίδιο.
0: Αυτή είναι μεγάλη διδάξα.
1: Ποιήση, δεν είναι στίχος, είναι ωραίο πράγμα.
2: Ποιήση είναι αυτό.
1: Δεν μπλέχτηκε ποτέ η ραπ όμως ακριβώς με το λαϊκό.
0: Όχι.
1: Εννοώ ότι.
0: Έγινε πώς, οι Going Through το κάνανε.
1: Ναι, είναι λίγο, είναι λίγο διαφορετικό. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν
0: το
1: είναι.
0: Το κάνανε όμως. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συνέβαινε τότε με τον. Δεν θέλω να μην τον αναφέρω. με τον BDD, ας πούμε, που έκανε τον Godzilla και το είχε κάνει μαζί με τον Κασμίρ. Είχε βάλει τον Κασμίρ και τον Jimmy Page να παίξει. Γίνονταν και εδώ τέτοια πράγματα, ωραία, προχωρημένα. Απλά νομίζω ότι είναι ένα είδος το οποίο άσχετα με τον Νέγρο του Μοριά που το έκανε τέλεια, που έμπλεξε το ρεμπέτικο με αυτή την ιστορία και το ακούς και γουστάρεις πάρα πολύ. Ναι, δεν συγκεράστηκε πάρα πολύ η ραπ μουσική με το λαϊκό.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσε. Και όταν του κάνανε μια συνέντευξη του Νέγρου του Μοριά που λέει, Δεν περίμενα να ακούσω. Μιλάμε για πολύ ωραίο λόγο.
0: Πολύ ωραίο. Ένας
1: πολύ
0: παθιασμένο Έλληνα.
1: Πολύ παθιασμένο Έλληνα. Ναι, εγώ έπαθα πλάκα ότι μιλούσε και νιώθω. Λέω τι κάνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και
1: του κάνει ερωτήσει, έβλεπα.
0: Είναι από μια μερίδα ανθρώπων η οποία διώκεται. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Περνάνε πολλοί οι άνθρωποι αυτοί. Είναι όπως ήταν και οι Πόντι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα ήταν ξένοι και στον Πόντο Έλληνε.
1: Ισχύει, ισχύει. Το κομμάτι αυτό υπάρχει αυτό. Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση. Το ακούω και λέω, τι ακούω τώρα. Πώς μιλάει αυτό το παιδί, λέω.
0: Έτσι.
1: Μπράβο του, μπράβο, μπράβο. Πολύ σωρό αυτό. Πολύ σωρό. Τα σούσα σε αγχώνουν, ναι. Ασχολείσαι με τα σούσα.
0: Με κουράζουν, ασχολούμαι. Φυσικά ασχολούμαι. Με κουράζουν όμως πια. Δηλαδή, βλέπω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή βούτυξαν όλοι. Βουτήξαμε μάλλον. Είδαμε ότι κάποιοι κάνουν hits βγάζοντας πολλαπλές φορές διαφορετικά βίντεο με το ίδιο σημείο του τραγουδιού. Και προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το ίδιο. Έτσι, με κουράζει.
1: Το TikTok που έχει πηγαίνει αυτό συνέχεια.
0: Με κουράζει λίγο αυτό. Εγώ θέλω να κάνω τη μουσική μου, την ανακάλυψες. Okay, δεν την ανακάλυψες. Πάμε σε επόμενο.
1: Ναι, αυτό όμως γιατί.
0: Ίσως βέβαια μιλάω και εκ του ασφαλούς. Συγγνώμη.
1: Είσαι πηγή. Γι' αυτό.
0: Ίσως μιλάω εκ του ασφαλούς γιατί έχω ένα κατάλογο πίσω.
1: Αυτό.
0: Καταλαβες. Έχω ένα κατάλογο πίσω και μιλάω εκ του ασφαλούς.
1: Απαντάς όλους. Δηλαδή, άμα δεις ένα σχόλιο το οποίο είναι κακό για σένα, θα το απαντήσεις.
0: Τώρα πια όχι.
1: Σε ενοχλεί.
0: Όχι, τώρα πια όχι.
1: Δεν σε ενοχλεί τίποτα.
0: Με ενοχλεί.
1: Παλιά αλλά... σε έπιανε στο μάχη σου, γιατί
0: δεν λέει. Με ενοχλεί ακόμα, αλλά δεν απαντάω.
2: Είχες μπει ποτέ στη διαδικασία να απαντήσεις.
0: Βεβαίως, παλιότερα το έκανα.
2: Ναι.
0: Όταν συνειδητοποίησα όμως ότι μιλάω με έναν τύπο ο οποίος συνήθως κάθεται στο σπίτι και βλέπει τις διάφορες γκόμενες στο Instagram και τον παίζει, δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ. Γιατί δεν είναι ο άνθρωπος κριτήριο. Αυτός δεν έχει κριτήριο. Δεν ξέρει τι είναι μουσική.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή υπήρξε κάποιος που με έκραξε γιατί κάποια στιγμή έκανα ένα mashup του κομμάτια με τον Back in Black τον ACDC. Που το ονόμασα Back in Κομμάτια. Λοιπόν, και λέει αυτός ο αχρίος που δεν έγραψε ποιο είναι το τραγούδι. Μα τι να γράψω ποιο είναι το Back in Black, δεν το ξέρεις. Τι είναι, δεν είπα ποτέ ότι είναι δικό μου. Έγραψα ένα mashup, έτσι, γράφοντας από κάτω τους δημιουργούς όλους και εμένα που είχα κάνει το cover. Και ο άνθρωπος δεν πήγε στον κόπο να διαβάσει γιατί ήθελε απλά να κράξει.
1: Θέλω να κράξει, ναι. Είναι η ζωή του αυτό.
2: Okay.
0: Τι να κάτσω να ασχοληθώ τώρα με αυτό, τον πετάμε. Είναι πεταμένο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, δηλαδή ένας άνθρωπος που και μόνο μπαίνει στον κόπο να κράξει μέσω του social, είναι αμελητά ποσότητα.
1: Που λίγο πολύ τώρα πλέον βλέπει πολλοί κόσμος, η ζωή του όλη αυτό να βγάζουν χολή. Ναι. Και λέω ρε παιδί μου ότι εσύ τώρα είσαι ο Χρήστος Δάτσης, έχει κάνει την πορεία σου, ξέρει ποιο είσαι, έχει στάσει. Ένα νέο καλλιτέχνη, τι θα το. Δηλαδή δεν θα να πει σε κάποιον ότι.
0: Μπορεί να τραυματιστεί ένα νέο.
1: Αυτό πρόβλημα. Λέω.
0: Από αυτό.
1: Αυτό
0: ψυχικά ότι... να τραυματιστεί.
1: Και τώρα με τα social, δηλαδή μισό βήμα κάνει. Παλιά δεν πήγαν social.
2: Ναι, όχι, κοίτα και παλιά περιμένα να σε φανά στη γωνία, αλλά τώρα πιο
0: πάνω μέσα το
1: YouTube. Ναι. Και πιο πριν. Και πιο πριν.
0: Γίνονταν στο YouTube.
1: Ναι, πιο πριν εννοώ και για το YouTube ότι έκανες ένα λάθος, δεν το βλέπει κανένας. Χθες ο Δάντης έκανε ένα λάθος πάνω στο σκηνή, αλλά το έπαιδε. Και τι έχει. Τώρα, με ένα κινητάκι από κάτω, το δω η Ελλάδα.
0: Ότι... Ναι, αλλά αν είσαι η Νίκη Μινάς, πετάς το μικρόφωνο στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Που έχει τσαμπουκά.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει φοβάσει.
1: Τώρα ένα τριαντάφυλλο σου πετάς στο κεφάλι, ένα βαγαρίφαλο, το τρως και δεν μπορεί να μιλήσει κιόλα.
0: Ευχαριστώ. Εντάξει, αυτό είναι ένα λάθος το ότι. Το ότι περιμένει ο άνθρωπος που ακούει μουσική, ο τραγουδιστής να είναι ένας επέτης να επαιτεί για ένα χειροκρότημα ή για μια επιφημία είναι τραγικό, είναι δυστυχές.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν παίζω σε αυτό το κόλπο. Έτσι, εγώ,
1: δεν θα συμπάθεις ποτέ αυτά.
0: Όχι. Θα το σταματήσω γιατί αυτό το... Θα σταματήσω εκείνη την ώρα και θα πω άκουρα να δεις φιλαράκι. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν θα ξανασυμβεί. Ή θα σου ξανασυμβεί σπάνια στη ζωή σου. Κάτσε και άκου. Αλλιώς τον πούλο και φύγε.
1: Είναι και λίγο προσδοτικό, εντάξει, προφανώς. Που δεν μιλάνε πολύ καλλιτέχνες. Βλέπω κάτι βίντεο, σου πετάνε και δεν μιλάνε.
0: Μα δεν είναι γιο, τι να κάνεις, δηλαδή να κάνεις το μαλάκα.
2: Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή πάνω στη σκηνή που σε έφερε Θαμώνα?
0: Υπάρχουν πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Πέρσι είχε κολλήσει ένας με ένα φουλάρι που φόραγα. Και την ώρα που τραγουδούσα, ας πούμε, μου λέει το φουλάρι. Επί δύο ώρες.
1: Τι λέει
0: το. Το φουλάρι. Δηλαδή και σταμάτησα τραγουδά και του λέω να σου πω κάτι, μην τα πω και πολύ χοντρά όπως του τα πω.
1: Πάρτο. Μπορεί να το δω λίγο τα έλεγα.
0: Με ζάλισες του λέω.
1: Αν του το έδινες.
0: Κόφτο ρε φίλε. Κόφτο. Δεν είσαι μόνος σου εδώ. Έχει άλλους 500 από κάτω. Περιμένω να ακούσουν οι άνθρωποι.
1: Πάντου το έδινε το φόρο για να ξέρεις. Αυτό πολλά, ήταν εδώ
0: πέρα. Ναι, ναι. Πολλά.
2: Από τους νέους καλλιτέχνες, αν θες μας λες, υπάρχει κάποιος που ξεχωρίζεις, που θα ήθελες να γράψεις για αυτόν, που θα ήθελες να συνεργαστεί?
0: Είναι πολύ. Είναι αρκετή. Έχει πολλά ταλαντούχα παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν δικές τους φωνές. Είναι εξαιρετικοί τραγουδιστές, πολύ καλοί τραγουδιστές, όμως δεν τους ξεχωρίζεις. Στο ένα τραγούδι να ακούς τον Τάδε, στο άλλο τραγούδι από τον ίδιο τραγουδιστή. Τον Δίνα, έτσι.
1: Και να μιλείτε κάπως. Δηλαδή.
2: Αυτό που είπες πολύ σημαντικό. Δεν έχουν δικές τους φωνές.
0: Ναι, δεν έχουν ξεχωριστές χρειές. Δεν έχουν δικές τους φωνές.
2: Τι φταίει σε αυτό?
0: Είναι δανεισμένες. Ίσως φταίμε εμείς. Ίσως έχουμε κάνει κάτι κακό εμείς που δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Ίσως φταίει το ότι κάποια στιγμή η δισκογραφία κόλωσε γιατί δεν μπορούσε να αντέξει και να διαχειριστεί τόσους ξεχωριστούς ανθρώπους. Και θέλησε να επιλέξει ανθρώπους περισσότερο που να μπορεί να τους μανιπιουλάρει για να τους κινεί κατά πώς θέλει εκείνη. Έτσι. Και αυτό τα έφαγε όλα.
1: Θεωρείς το ραδιόφωνο έχει κάνει καλό σου στη μουσική?
0: Κακό έχει κάνει.
1: Γιατί βλέπω ότι...
0: Το ραδιόφωνο από κάποια στιγμή και μετά έκανε κακό. Γιατί κάποτε υπήρχε η ελεύθερη βούληση παραγωγών που διάλεγαν τι τραγούδι θα παίξουν. Έτσι. Και εκεί γινόταν ένας εντός εισαγωγικών διαγωνισμός των τραγουδιών. Ποιο θα επικρατήσει,
1: ναι.
0: Ποιο θα ακουστεί περισσότερο. Και ήταν πιο ελεύθερο το πράγμα, πιο δημοκρατικό. Από κάποια στιγμή και μετά πέσανε οι εταιρείες που πηγαίναν σε διαφημιστικές εταιρείες για να κάνουν αυτά τα διάφορα τα τεστ που κάνουν, τα γκάλο που κάνουν, γιατί τα τραγούδια πρέπει να παίζονται. Και το ραδιόφωνο απέκτησε την ίδια μούρη. Και όλοι οι σταθμοί παίζουν το ίδιο.
1: Ναι, ανοίξει το ραδιόφωνο και κάνει αλλαγή. Αλλαγή, αλλαγή.
2: Ναι.
0: Και είναι, ακούς την ίδια playlist.
2: Εγώ το έχω πάθει να έχω αλλάξει σταθμό και να παίζει δύο τραγούδια. Πιο καλά δεν άλλαξε σταθμό.
1: Ναι,
2: το έχω πάθει.
0: Είναι και στο ραδιόφωνο που παίζει ξένα.
2: Ναι. Θυμάμαι παλιά όμως ότι άλλαζε σταθμό και άκουγε κάτι διαφορετικό. Το θυμάμαι αυτό.
0: Και αυτό πιστεύω ότι θα το καταλύσει το ραδιόφωνο. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα σταματήσει το ραδιόφωνο.
2: Μα και αυτοί κάνουν. Δηλαδή, θα υπάρξει ένα ραδιόφωνο μετά. Δεν το βλέπουν και οι ίδιοι.
0: Ναι, ότι... ή θα γίνει ειδησιογραφικό για μόνο το ραδιόφωνο.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι λίγο. Ναι. Και έχει σταματήσει να ακούσει κάποιου καλλιτέχνε σιγά-σιγά.
0: Βέβαια.
1: Δεν προβάλλεται το αληθινό μας, η ελληνική μας μουσική, ρε παιδί μου. Σπάνια, δηλαδή, κάποια τραγούδια το πατά που το ακούς και λες, τι έβαλε τώρα αυτό εδώ. Όχι, τι έβαλε. Τι δεν βάζει πλέον. Δηλαδή, έχει σταματήσει να πούμε. Ακούσει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια όλη την ώρα.
0: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι το ραδιόφωνο ήταν ένας τρόπος προώθησης νέου ρεπερτορίου. Έτσι, δηλαδή, εγώ ανακάλυψα το ραδιόφωνο και το ελληνικό ραδιόφωνο πολλά νέα τραγούδια. Δηλαδή, από τότε που ήμουν 17 χρόνια και άκουγα πολύ ραδιόφωνο, μέχρι σε μεγάλη ηλικία ανακάλυψα πολλούς καλλιτέχνες από το ραδιόφωνο.
1: Τώρα έχει λίγο η φάση.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε λίγο πέσει εδώ πέρα.
2: Θα ήθελα και ένα σχόλιο για όλο αυτό που έχει γίνει με τον Μανώλη Μητσιά και το γιο του Χατζηδάκη. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό?
0: Να ξεκινήσω από το ότι νιώθω, πώς να το πω, τεράστιο σεβασμό για τους δημιουργούς αυτού του επίπεδου, έτσι, τους μουσουργούς αυτού του επίπεδου, σαν τον Μάνο Χατζηδάκη. Αλλά είναι άλλο να είσαι αυτός καθ' αυτός ο δημιουργός, ο άνθρωπος που γράφει ιστορία, και άλλο να διαχειρίζεσαι την ιστορία του κάποιου. Σεβαστό το δικαίωμα του κληρονόμου να διαχειριστεί όπως θέλει το έργο, έτσι, του ανθρώπου που το έφτιαξε. Όμως θεωρώ αδιανόητο να απαγορεύεις στον γνήσιο εκτελεστή του τραγουδιού να επανεκτελέσει δημοσίως το τραγούδι. Είναι αδιανόητο αυτό. Και δει σε ποιον? Σε έναν άνθρωπο σαν τον Μανώλη Μητσιά.
1: Που στην ουσία και αυτός βοήθησε να ανέβει αυτό το κομμάτι.
0: Η Ελλάδα των τελευταίων 40 ετών, 50 ετών, έτσι, αποτελείται από 5-6 τραγουδιστές που ανάμεσα τους είναι ο Μανώλης Μητσιάς.
1: Είναι τρελό, δε.
0: Εγώ εξεπλάγιν, δεν το περίμενα. Θα το περίμενα σε έναν άλλο είδους τραγουδιστή, ο οποίος δεν είχε σχέση με το ρεπερτόριο, δεν το είχε ξανατραγουδήσει. Απόλυτα σεβαστό. Έτσι. Αλλά για τον Μανώλη Μητσιά δεν το περίμενα. Δεν περίμενα τέτοια αντίδραση. Με στεναχώρησε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έχει στεναχωρήσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Και πλέον έχει δώσει και το έναυσμα να αρχίσει να συζητιέται με διαφορετικό τρόπο το δικαίωμα των κληρονόμων στο τραγούδι. Έτσι,
1: αλλάξουν πολλά
0: και, ναι, και είναι και σωστό και λάθος αυτό. Δηλαδή δυστυχώς θα ανοίξουν κάποιοι ασκοί πολύ δύσκολοι για το τραγούδι από εδώ και πέρα.
2: Χρήστο, πριν κλείσουμε για να αρχίσουμε και με τη μουσική στη συνέντευξη, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι καινούργιο ετοιμάζεις και πού θα σε δούμε τον Αύγουστο.
0: Καινούργιο ετοιμάζω, κυκλοφορώ συνέχεια τραγούδια από το άλμπουμ Via Dante που θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο πια τον Νοέμβριο. Πιστεύω τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Είναι έτοιμο, αλλά έχει να κάνει με την διαδικασία κυκλοφορίας των singles πρώτα, των πρώτων singles του άλμπουμ. Και θα σου πω ότι τον Αύγουστο έχω 4 με 5 live στην περιφέρεια, αλλά κυρίως το που θα με δείτε στο Σταυρό του Νότου Plus το χειμώνα μαζί με την Ευρυδίκη, που ξεκινάμε γύρω στα τέλη Οκτωβρίου και το κάνουμε για δεύτερη χρονιά. Περάσαμε μια πολύ αγαπημένη και επιτυχημένη χρονιά πέρσι. Δυστυχώς κόπηκε πάρα πολύ νωρίς λόγω του ατυχήματος και που έσπασα το βραχιόνιο και το βραχιόνα μου και φραχιόνιο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Σωστά, να μην σας
1: πω. Σημασία είμαστε καλά, προχωράμε αυτό.
0: Λοιπόν, είμαι καλά και προχωράμε.
1: Την υγεία μας.
2: Λοιπόν,
0: ναι, και το χέρι επανέρχεται σιγά σιγά, γιατί με δυσκολεύεται να παίξω κιθάρα, γι' αυτό σήμερα θα με ακούσετε μόνο να τραγουδάω.
1: Μας κάνει, θα λέγαμε πάρα πολύ.
0: Με τη βοήθεια του Τάσου και του Μάριου. Και εκεί, θα είμαι στο Σταυρό του Νότου.
1: Θα μας ακούσουμε σίγουρα, εννοείται.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία.
2: Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε την Win Masters, τον κύριο Κατσούλη και το Studio Νύχτα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Τι θέλουμε τώρα, like,
1: subscribe κτλ. Και να αποχωρήσουμε και να έρθετε κύριε εσείς από εδώ, στο πιάνο σας και ο κιθαρίστας μας εδώ πέρα να έρθει να ξεκινήσουμε τα ωραία τώρα, τα ωραία. Πάμε.
2: Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν.
0: Ψάξε με. Με τα νυχτιατικά σου μάτια, πάρε με

Κι όταν δεν θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να το λέω, δεν θα ζω. Κι όταν δεν θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να στο λέω,

Ένα τραγούδι ακόμα θα σου γράψω. Ένα τραγούδι ακόμα και θα πάψω. Άλλο να σε θυμάμαι και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω, με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στον ήρω μου, ξέρω δε θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω. Έτσι για να σου πω, Θεέ μου πόσο σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι ακόμα, μ' ακούς. Ένα τραγούδι ακόμα, μ' ακούς. Κι ας έχω γίνει λιώμα, μ' ακούς. Ένα τραγούδι ακόμα, ένα τραγούδι ακόμα, μ' ακούς. Ένα τραγούδι ακόμα, μ' ακούς. Κι ας έχω γίνει λιώμα, μ' ακούς. Ένα τραγούδι ακόμα. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, την ώρα που μου είπες το αντίο. Το λόγο σου δεν κράτησες, μονάχο με παράτησες μες στη νύχτα και στο κρύο. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω. Από τον Άδη γύρισα, μη φεύγει σου ψιθύρισα, μείνε λίγο παραπάνω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαχολώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου πάντο που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλείστο. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά. Μου έμαθε τα ταξίδια να λυτεύω εμψυχρό, να περνάω καλά και με χάλια καιρό. Το παλιό μου πάλτο και έσβηνε το τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα. Σ' ένα υπόστεγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Και μια νύχτα τρελή σ' ένα άδειο βαγόνι μείναμε ως το πρωί και έξω έριχνε χιόνι. Πώς περάσαν τα χρόνια, τι είναι αυτά που φορώ, ποιος αντέν, ποιο μετάξει, θα με βγάλει χορό. Το παλιό μου παντό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου,

γιατί μοιάζεις σε μένα. Αυτά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
8: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
9: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο. Και έρχομαι να σας συναντήσω!
11: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
10: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
11: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
10: και φαντασία!
11: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Λοιπόν, χαίρετε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που έχουμε σήμερα μαζί μας τον καθηγητή Κοντογιώργη να μας πει ή να μας φωτίσει καλύτερα για το θέμα οικονομικά συστήματα και ελευθερία. Η ελευθερία είναι μείζον κριτήριο για να διακρίνει κανείς πολλά πράγματα. Εδώ σήμερα θα επικεντρωθούμε στα οικονομικά συστήματα, τα οποία προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι υποσύνολο των πολιτικών. Πριν ξεκινήσουμε όμως, παρακαλώ τον Κοσμήτωρα της Σχολής, τον καθηγητή τον Γιώργο τον Πιεράκο, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την όλη υποστήριξη στην οργάνωση, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.
3: Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε όλους. Να σας υποδεχτούμε σε μια ιδιαίτερη ημερίδα σήμερα, η οποία έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι στηρίζεται πρώτα απ' όλα στην ικανότητα του τμήματος χρηματοοικονομικών και λογιστικής να είναι εξωστρεφές, να αναπτύσσει συνέργειες και να διερευνά έτσι στο πλέμμα της ελεύθερης σκέψης, να διερευνά δρόμους οι οποίοι συνδυάζονται με τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η έννοια της ελευθερίας, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος καθηγητής, της ελευθερίας της σκέψης και της ελευθερίας στην οποία στηρίζεται η οικονομική θεώρηση των δεδομένων και η ελευθερία στην οποία στηρίζεται η σύγχρονη κοινωνία. Άρα η ελευθερία της επιλογής, η ελευθερία των καταναλωτών, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα μελετήσουμε, μια κατάσταση, ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο το οποίο θα μελετήσουμε και σήμερα. Το δεύτερο είναι η διατομεακότητα, η διεπιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων. Η σχολή μας έχει το προνόμιο να συνδυάζει επιστήμες, να συνδυάζει τη διοίκηση, την οικονομία, τις κοινωνικές επιστήμες. Και εδώ έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή Κοντογιώργη, ο οποίος στο πνεύμα αυτό της ανάπτυξης της διατομεακής και διεπιστημονικής προσέγγισης θα κάνει τη σημερινή ανάλυση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής, βαθύς στοχαστής των δομών, των κοινωνικών δομών, των πολιτιακών δομών, των πολιτισμικών δομών. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, να μας κάνει όλη αυτή την ανάλυση. Και το τρίτο και το κυριότερο αφορά την ηθική. Και στέκομαι στην ηθική, στην έννοια της ηθικής με την αριστοτελική προσέγγιση, δηλαδή της ωφέλειας την οποία αναπτύσσουμε ως σχολή, δηλαδή της ικανότητας που έχει ένας επιστήμονας να μην στέκεται μόνο σε χαρακτήρες, δηλαδή μόνο σε δείκτες, αλλά να βλέπει πίσω από τους δείκτες και να βλέπει πόσο αυτό, οι επιλογές αυτές, οι επιλογές της ελευθερίας, οι επιλογές της πολιτικής μπορούν να διαμορφώσουν ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει έτσι και θα αναπτύσσει την ικανότητα μιας κοινωνίας να βοηθάει τον συνάνθρωπο και να αναπτύσσει την κοινωνική ευημερία. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τις πρόχειρες σκέψεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον καθηγητή για τη σημερινή του παρουσία, να ευχαριστήσω εσάς για τη σημερινή παρουσία και να ευχηθώ να έχουμε μια έτσι πολύ επικοδομητική στο τέλος αντίληψη των πραγμάτων, Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την σημερινή ημερίδα.
2: Ευχαριστούμε κύριε Κοσμήτωρα. Κυρία Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγήτρια Χίζ, έναν χαιρετισμό. Και Πρόεδρος του Μεταπτυχιακού Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, που στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια.
4: Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φοιτήτρες, αγαπητοί φοιτητές, αξιότιμοι κύριε Κοσμήτωρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή εκδήλωση με θέμα οικονομικά συστήματα και ελευθερία. Το Πανεπιστήμιο είναι και πρέπει να παραμένει ένας ζωντανός χώρος ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικού διαλόγου. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή πάντα αποτελούν αφορμή για να μάθουμε κάτι καινούριο, να συζητήσουμε και παράλληλα είναι μια ευκαιρία να στοχαστούμε συλλογικά πάνω σε ζητήματα τα οποία απασχολούν τη σύγχρονη επιστήμη και τη σύγχρονη κοινωνία. Είναι τιμή που φιλοξενούμε σήμερα τον ομότιμο καθηγητή κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, έναν διανοητή με μακρά πορεία, έναν διανοητή ο οποίος έχει συμβάλει ουσιαστικά και σημαντικά στο δημόσιο λόγο. Εύχομαι η σημερινή συνάντηση λοιπόν να αποτελέσει για όλους μας τροφή για σκέψη και παράλληλα να αποτελέσει αφορμή για ανοιχτό και ουσιαστικό προβληματισμό. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ και εύχομαι καλές εργασίες στη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, η δομή της ημερίδας μετά τους χαιρετισμούς είναι εισάγω, προλογίζω λίγο τον καθηγητή και μετά εισάγω κάποιες στοιχειώδεις έννοιες τηλεγραφικά οικονομικών συστημάτων και επ' αυτών παίρνει τη σκητάλη ο καθηγητής και κάνει την εισήγηση. Το σημαντικότερο ίσως από όλα αυτά είναι στο τέλος ότι θέλω να γίνει συζήτηση. Θέλουμε να γίνει συζήτηση. Εξαλλού γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, αυτό είναι το Πανεπιστήμιο, να υπάρχει δυνατότητα συζήτησης. Λοιπόν, τον καθηγητή Κοντογιώργη που είναι ιδιαίτερη τιμή μας βέβαια, επαναλαμβάνω, και εύχομαι αυτή η εκδήλωση να είναι αφορμή να φτιάξουμε κύκλο συζητήσεων πάνω στα θέματα με το κριτήριο, με επίκεντρο την ελευθερία. Τον γνωρίζετε. Δεν θα πω μόνο ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς. Και έχει πάρα πολλούς φίλους διεθνώς. Δεν είναι απλά ότι έχει δουλέψει και έχει εργαστεί, έχει διδάξει χρόνια σε πανεπιστήμια. Έχει 47 πλέον βιβλία και πολλές εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε περιοδικά. Το σημαντικό είναι ότι με άξονα σκέψεις τον ελληνικό κόσμο, το ελληνικό κοσμοσύστημα, όπως θα μας εξηγήσει, θα μας πει κάποια πράγματα φαντάζομαι σήμερα, έχει εισηγηθεί διεθνώς την κοσμοσυστημική γνωσιολογία, καινούρια επιστήμη. Για να δεις την πλατιά εικόνα, τη μεγάλη εικόνα που λέμε εμείς οικονομολόγοι, των πραγμάτων, δεν μπορεί να τα δεις ούτε τοπικά μέσα στα πλαίσια μιας επιστήμης, ούτε μόνο στο παρόν που κάνουμε συνήθως την ανάλυση στις σύγχρονες επιστήμες. Χρειάζεται ιστορία πρώτα απ' όλα, να πας από το παρελθόν να δεις πώς διαμορφώθηκαν οι συνθήκες και πώς οι τοπικές κοινωνίες έφτιαξαν αυτό που λέμε πολιτισμούς, ιεράρχησαν τις ανάγκες τους. Έτσι, οι πολιτισμοί διακρίνονται, έχουμε πει επανειλημμένως, από την διαφορετική ιεράρχηση αναγκών. Επιπλέον είναι σημαντικό και το διεπιστημονικό των αναλύσεων, το οποίο μας ξεφεύγει. Πώς είναι δυνατόν ένας οικονομολόγος σαν και εμένα να βλέπει την κατάσταση των οικονομικών και να σκέφτεται μόνο οικονομικά? Σήμερα τα πράγματα είμαστε σε μια περίοδο που είναι έντονα, πολύ έντονα και πολύ γρήγορα αλλάζουν. Η νέα τάξη πραγμάτων, όπως πάει να διαμορφωθεί έξω από το υφιστάμενο διεθνές δίκαιο, γιατί γίνονται ενέργειες οι οποίες αλλάζουν τελείως ριζικά το διεθνές δίκαιο, απαιτούν οπωσδήποτε εδραία γνωσιολογία για την αντίληψη των πραγμάτων και να δούμε προς τα που πάνε τα πράγματα και πώς εμείς μπορούμε να παρεύουμε στο τέλος. Γιατί σαν επιστήμονας δεν με ενδιαφέρει μόνο να, πώς το λένε, να χαρτογραφήσω την κατάσταση. Με ενδιαφέρει να προτείνω και μέτρα να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων, το βιωτικό τους επίπεδο και όχι μόνο αυτό. Έτσι, είναι οι ποιότητες που μας ενδιαφέρουν στους πολιτισμούς. Οι ποιότητες. Εμείς σαν οικονομολόγοι το κακό είναι ότι παρά το γεγονός ότι η επιστήμη μας είναι οντολογική μέσα στις κοινωνικές, δηλαδή ασχολούμαστε με το τι είναι το είναι, το υποκείμενο, ο καταναλωτής, ο παραγωγός κτλ., δεν ασχολούμαστε καθόλου, λες και δεν υπάρχει η οντολογία. Και μιλάμε μόνο για τις χρηστικές ανάγκες των ανθρώπων. Δυστυχώς, μας αρέσει, δεν μας αρέσει και μας το δείχνουν ιδιαίτερα τα τελευταία γεγονότα. Όταν λέω τελευταία γεγονότα, εννοώ, ας πούμε, τουλάχιστον από τη μεγάλη κρίση του 8 και μετά. Έτσι, ότι οι άνθρωποι έχουν και άλλες ανάγκες. Και άλλες ανάγκες, σοβαρές. Μία από αυτές είναι η αλήθεια που έλεγαν στον ελληνικό πολιτισμό. Αλήθεια. Τα λέω στους φοιτητές, μπορεί να τα θυμούνται μερικοί. Αυτό που δεν κρύβεται από το φως. Έτσι, αυτό που μένει, αυτό που δεν πεθαίνει. Και που κάποτε, ας πούμε, το είχαν προ Χριστού σαν να μιμηθούν τον τρόπο της του παντός διοικήσεως και μετά Χριστόν το έχουν σαν αγαπητική ελευθερία. Λοιπόν, αυτό είναι ένας ελληνικός πολιτισμός. Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος από κάποιον άλλον. Δεν διεκδικεί ποτέ μια πίστη, ένας πολιτισμός, μια ακόμα και θρησκεία, ό,τι θέλετε. Μια ιδεολογία. Όταν αξιώνει αντικειμενική ορθότητα, το βέβαιο είναι ότι συνιστά απανθρωπία και, πώς να το πει κανείς, παντοειδή τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι αυτό. Όχι ότι όλα είναι σχετικά, βέβαια, στο τέλος. Δεν θα πει κανείς ότι όλα είναι σχετικά. Δεν θα φτάσουμε σε τεράστιους στοχαστές όπως ο Χάιντεγκερ και ο Νίτσε και να πάμε στον αγνωστικισμό. Έτσι. Εδώ οι Έλληνες έλυσαν τα προβλήματα με την πόλη. Ένα κατόρθωμα του ελληνικού πολιτισμού. Η πόλη και άλλο ένα, η κριτική σκέψη. Η πόλη, άλλος τρόπος συλλογικότητας, ομόλογος θεσμικά και λειτουργικά του αληθούς, δηλαδή δημοκρατία. Δημοκρατία με την έννοια που θα μας εξηγήσει εδώ ο καθηγητής, έτσι, της καθολικής ελευθερίας, είναι συνώνυμη της καθολικής ελευθερίας η δημοκρατία. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό που ζούμε τώρα στη Δύση με δημοκρατία. Εκλόγιμη μοναρχία θα μας πει πώς είναι, ο ειδικός. Λοιπόν, ατομική, κοινωνική και πολιτική ελευθερία. Απαιτούμε, θέλουμε. Και ο ελληνικός κόσμος αυτό το ζήσε από 400 χρόνια π.Χ. μέχρι και το 19ο αιώνα. Αυτό το ξεχνάει η αγαπημένη μας επιστήμη. Όχι μόνο η οικονομική, γενικά η επιστήμη. Ξεχνούν τον ιστορικό χρόνο. Υπάρχει χρόνος για την επιστήμη γενικά, μόνο ο χρόνος ο οποίος είναι, ας πούμε, από το διαφωτισμό και μετά, η λεγόμενη νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα. Γιατί δηλαδή δεν ακούμε και το άλλο, το οποίο ήταν βιώματα, έζησαν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο? Εγώ δεν λέω ότι είναι κάτι καλύτερο από άλλο. Οι πολιτισμοί είναι ποιότητες. Δεν λες ότι αυτό είναι καλύτερο από εκείνο. Αυτός που θέλει να ζήσει με αυτόν τον τρόπο, ας ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά στην επιστήμη, λογική και παρατήρηση, να μην σκέφτομαι και την άλλη, μια άλλη τέλος πάντων φιλοσοφία. Υπάρχει επιστήμη χωρίς φιλοσοφική θεμελίωση? Δεν νομίζω. Λοιπόν, δύο κουβέντες εισαγωγικές. Δεν βρίσκω τα κουμπάκια. Λοιπόν, εμείς οικονομολόγοι τώρα που σκεφτόμαστε μόνο χρηστικές ανάγκες. Φανταστείτε μια ποιότητα η οποία μεταπλάθει τις χρηστικές ανάγκες, τις ανταλλακτικές μάλλον ανάγκες, τις ανταλλακτικές σχέσεις σε ήθος και αρετή. Φανταστείτε μια ποιότητα η οποία μεταπλάθει την ανάγκη για εξουσία σε εισαγωγικά, έτσι, μεταπλάθει σε δημοκρατία. Τι να πει κανείς. Μου έρχεται τώρα το αριστοτελικό «Πολίτης ο πλήτης μετέχων κρίσεως και αρχής και πραγματοποιών το μη άρχεστε υπό μηδενός». Οι Έλληνες λέγανε το μη άρχεστε υπό μηδενός. Και πολίτης και ο πλήτης θα είμαι. Για να υπερασπιστώ αυτές τις αξίες. Και οι αξίες μου δεν είναι κατανάλωση μόνο. Μόνο κατανάλωση. Πάλι να θυμηθώ τον Κονδύλι τώρα. Η κατανάλωση έγινε αξία και οι αξίες καταναλωτικά αγαθά. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε με την υπέρμετρη ενασχόληση με το λεγόμενο παράδειγμα της αγοράς. Έγινε ο πολιτισμός παγκοσμίως, κατά την έννοια του Κούν το λέω το παράδειγμα. Λοιπόν, έγινε ο πολιτισμός παγκοσμίως, παράδειγμα της αγοράς. Τη λέξη πολιτισμό την ταυτίζουμε πλέον με το παράδειγμα. Λοιπόν, και όταν λέμε αγορά εννοούμε το μοντέλο έτσι, του τέλειου ανταγωνισμού. Δεν θα σας κουράσω με τα οικονομικά. Αλλά τα συστήματα γενικά, θα λέει κανείς, ότι τα χωρίζουμε με κριτήριο την οργάνωση παραγωγής και της διανομής, αυτά είναι τα παραδοσιακά, στο, ας πούμε, το πρώτο σύστημα, οικονομικό σύστημα, είναι αυτό που κυριαρχεί, αν θέλετε, στην βιβλιογραφία και την αρθρογραφία, που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στη λεγόμενη κυρίαρχη οικονομική σκέψη, το mainstream economics για τους φίλους μου, εδώ πέρα, είναι το υπόδειγμα στο οποίο κυριαρχεί η αγορά. Αυτή κάνει, όταν λέω αγορά, επαναλαμβάνω, τον τέλειο ανταγωνισμό έχουμε στο μυαλό μας, οικονομολόγοι. Εντάξει. Αυτή κάνει την παραγωγή και τη διανομή του εισοδήματος. Παραγωγή προϊόντος, διανομή εισοδήματος. Το δεύτερο υπόδειγμα είναι τα υποδείγματα τα οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, μιλάω για οικογένειες υποδειγμάτων πιο σωστά. Λοιπόν, ανήκουν στα social market economies, τα λένε στη βιβλιογραφία. Δηλαδή, η αγορά μαζί με κυβερνητικές παρεμβάσεις διαμορφώνουν παραγωγή όχι μόνο ιδιωτικών, αλλά και δημόσιων αγαθών. Μαζί με την κυβέρνηση, η οποία παρεμβαίνει στην αγορά για να διαμορφώσει συνθήκες έτσι ώστε να παράγονται και τα δημόσια αγαθά. Εντάξει, και μέσα στα δημόσια αγαθά στην Ευρώπη ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα ήταν η κοινωνική πρόνοια, το κράτος πρόνοιας που λέγαμε. Πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν και το ρόλο των αυτόματων σταθεροποιητών. Πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό για τους οικονομολόγους. Όταν μια οικονομία μπαίνει σε ύφεση, αυξάνουν οι δαπάνες για αυτόματους σταθεροποιητές, παραδείγματος χάρη, λέω, τα επιδόματα έτσι, της ανεργίας ή τα επιδόματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Γιατί όταν μπαίνει σε ύφεση μια οικονομία, προφανώς κάποιοι άνθρωποι αρρωσταίνουν. Γιατί η εργασία δεν είναι μόνο εισόδημα για κατανάλωση, είναι και ψυχική ισορροπία. Είδατε τι έγινε με το COVID. Πώς ανέβηκαν οι δουλειές των ψυχιάτρων, Λοιπόν, και το τρίτο είναι τα υποδείγματα, τα συστήματα, τα state-dominated economies, όπως είναι, ας πούμε, το κινέζικο. Κυριαρχεί εκεί το κράτος το οποίο αποφασίζει. Από κάτω έχουμε μια σειρά από υποδείγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μεγεθύνεται μια οικονομία. Οι οικονομολόγοι έχουν υποδείγματα να εξηγήσουν την παραγωγική δυναμική μιας οικονομίας. Αυτά λέγονται υποδείγματα μεγέθυνσης. Και είναι κάμποσα. Το φορτικό, θα λέγει κανείς, είναι το παλιότερο μέχρι την δεκαετία του 60 που ίσχυσε. Μαζική παραγωγή, ας πούμε, από δύο λέξεις. Και το, σήμερα έχουμε το χρηματιστικοποίησης υπόδειγμα, το finance-led growth regime, ότι κυριαρχεί η χρηματοοικονομική, κυριαρχούν οι αγορές χρήματος κεφαλαίου σε όλες τις αποφάσεις. Έτσι, εκεί είναι η παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η λογική του να αμυθεί ο μέτοχος των εταιριών αλλάζει τόσο την διοίκηση των επιχειρήσεων όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εντάσσονται στο παγκόσμιο σύστημα, παγκοσμιοποίηση. Έτσι, πολύ σημαντικές έννοιες, εντάχυτα λέω. Και τέλος έχουμε κάποια υποδείγματα του μετασχηματισμού του καπιταλισμού, όπως είναι, είπα ήδη, τη χρηματιστικοποίηση, και τελευταία έχουμε τα ψηφιακά συστήματα, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά. Εκεί έχουμε τον καπιταλισμό της πλατφόρμας του Σίρνεκ, το κατασκοπευτικό καπιταλισμό και το τεχνοφεουδαλισμό. Είναι προσεγγίσεις οι οποίες ακόμα είναι υποδιερεύνηση, που αναζητούνται δρόμοι να ερμηνεύσουμε το τι παρατηρούμε. Αλλά φοβάμαι ότι αυτοί οι δρόμοι δεν ασχολούνται καθόλου και σημαντικά με την ιστορία και με το πολιτικό γεγονός, πόσο είναι οργανωμένη αυτή η κοινωνία. Τα βλέπουν ξερά, θα έλεγα, οικονομικά. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική μια ανάλυση την οποία θα μας κάνει ο καθηγητής Κοντογιώργης, όταν το κριτήριο δεν είναι, όπως σε όλα αυτά τα υποδείγματα που σας είπα, η αποτελεσματικότητα, efficiency που λένε οι. Δεν είναι αποτελεσματικότητα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο, ο βέλτιστος τρόπος να χρησιμοποιήσω τους πόρους έτσι ώστε να πετύχω τη μέγιστη δυνατή παραγωγή, να ικανοποιήσω όσο γίνεται περισσότερες από τις άπειρες ανάγκες. Και η διατύπωση του βασικού οικονομικού ερωτήματος, προφανώς και αυτή εγείρει πολλά ερωτήματα. Γιατί δηλαδή η πόρη είναι πεπερασμένη? Εντάξει, στη λογική της γης, ναι, μπορεί να είναι πεπερασμένη. Και γιατί οι ανάγκες των ανθρώπων είναι άπειρες? Και γιατί μέσα σε αυτές τις άπειρες ανάγκες είναι μόνο οι χρηστικές ανάγκες και όχι και κάτι άλλο? Σε κάθε περίπτωση το πολιτικό, δηλαδή το πώς είναι οργανωμένη αυτή η πολιτεία, εντός της οποίας έχει τη δυνατότητα η οικονομία ως σύστημα, είτε μάκρο, έτσι, τρεις αγορές, αγορά αγαθών υπηρεσιών, αγορά παραγωγικών συντελεστών, αγορά χρήματος κεφαλαίου, τρεις θεσμικοί τομείς που αλληλεπιδρούν σε αυτές τις αγορές, ο ιδιωτικός, ο δημόσιος, ο εξωτερικός, έτσι, λειτουργεί σε μάκρο επίπεδο ή σε μικρό επίπεδο, ας πούμε, η συμπεριφορά του καταναλωτή και η συμπεριφορά του παραγωγού, το σύστημα επιχείρησης, και όχι η επιχείρηση σαν κεφάλαιο, εργασία, πρώτες ύλες. Μήπως η εργασία θα μπορούσε να είναι εταίρος του κεφαλαίου στο σύστημα που ο ελληνικός κόσμος είχε δείξει ότι μπορούσε να γίνει και λειτουργούσε. Και λειτουργούσε προφανώς δημοκρατικότερα αυτή η κοινωνία, γιατί είχε καταφέρει την κοινωνική ελευθερία. Θυμίζω ότι ο διαφωτισμός, πάνω στον οποίο στηρίχτηκε όλη η οικονομική επιστήμη, εντάξει, στο νορδικό μοντέλο που λέμε, έτσι, λέει θεός ίσον μηδέν, κοινότητα ίσον μηδέν, άτομο ίσον το παν. Προχωράω μόνο με επιστήμη, λογική και παρατήρηση. Μετά, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, ας πούμε, ήδη από τη δεκαετία του 70 θα έλεγα, παρατηρούμε ξεκάθαρα, φύγαμε από τη νεωτερικότητα και πάμε στη μετανεωτερικότητα, η οποία παράγει ένα σύγχρονο μηδενισμό, απίστευτο. Έχουμε καταργήσει και το ίδιο το άτομο. Το άτομο, σαν ανθρώπινη φύση, το έχουμε καταργήσει. Λοιπόν, με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις ενός οικονομολόγου ο οποίος προσπαθεί να βγει από το κλουβί του οικονομολόγου και να διαλεχθεί με άλλους συναδέλφους στις γειτονικές επιστήμες, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και ο λόγος εσάς.
5: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, θα σας μεταφέρω σε έναν άλλον κόσμο που είναι, θα έλεγα, αυστηρά μοναχικός αυτή τη στιγμή, αλλά που θεωρώ μοναχικός όχι για την Ελλάδα, παγκόσμια, με την έννοια ότι αυτά που θα ακούσετε δεν τα διδάσκει κανείς άλλος. Δεν τα αξιολογώ επομένως με την έννοια της ανωτερότητας έναντι των άλλων επιχειρημάτων ή σχολών σκέψης, αλλά με την έννοια την πραγματολογική. Απομένει επομένως η δοκιμασία στην οποία καθένας από εσάς θα υποβάλει τις βεβαιότητές του

με αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Θα σας μιλήσω, θα σας δώσω ορισμένους τίτλους αυτού που αποκαλώ κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Τη διακρίνω πρώτα-πρώτα από την επιστημολογία. Τη διακρίνω όχι γιατί τη διακρίνουν οι νεότεροι, οι νεωτερικοί, αλλά γιατί θέλω να τη διακρίνω για να μπορέσουμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα της λεγόμενης σύγχρονης επιστήμης και υπό ποια έννοια συζητάμε για την κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Το σύνολο της σημερινής επιστήμης, της επιστημονικής κοινότητας, ξεκινάει από το σήμερα, δηλαδή από την εποχή μας, και τελειώνει στο σήμερα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν τοποθετείται στο καλάθι των αχρήστων της ιστορίας. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Θεωρεί η σύγχρονη επιστήμη ότι δεν έχει να εμπνευστεί από το παρελθόν, από οποιοδήποτε παρελθόν, και θεωρεί επίσης ότι αφού δεν έχει εμπνευστεί δεν μπορεί να κάνει και δεν έχει λόγος να κάνει διάλογο με το παρελθόν. Άρα, όταν μιλάμε για επιστήμη σήμερα, να το πούμε με ένα παράδειγμα, παραδείγματος λόγου χάρη, το συνταγματικό δίκαιο. Ξεκινάει για να συγκρίνει το Σύνταγμα της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αμερικής, χωρών ενδεχομένως της Αφρικής, αλλά δεν υπησέρχεται σε κανένα διάλογο με τα πολιτικά συστήματα που συνάντησε στο παρελθόν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά συστήματα, με την οικονομική επιστήμη. Το ίδιο θα συμβεί με όλες τις επιστήμες. Επομένως, διεξάγει ένα διάλογο με το σήμερα για το σήμερα. Τι θα συναντήσει στο συγκριτικό διάβημα? Κάποιες μορφολογικές διαφοροποιήσεις που έχει το ένα σύνταγμα με το άλλο, αλλά η θεμέλια βάση του συντάγματος, του όποιου συντάγματος, του όποιου οικονομικού συστήματος είναι ίδια. Επομένως, αυτό που απομένει για τον στοχαστή της οικονομίας, της πολιτικής, της οποιασδήποτε άλλης περιοχής, ψυχολογίας, είναι να δει τις μικρές διαφορές που αναπτύσσονται ανάμεσα στη μία χώρα ή στη μία οικονομική πραγματικότητα και στην άλλη, αλλά αφού η θεμέλια βάση παραμένει η ίδια, όταν έρχεται η στιγμή να συγκροτήσουμε τη θεωρία της οικονομικής επιστήμης, παραδείγματος χάρη, τη θεωρία της πολιτικής επιστήμης, τη συνταγματική θεωρία, τότε αυτό που συμβαίνει είναι να κινούμαστε δυνάμει του λεγόμενου ορθού λόγου, με άλλα λόγια, με βάση του τι βλέπει η ματιά μας από τον μπαλκόνι του σπιτιού μας στον ορίζοντα της σκέψεις μας επομένως, και όχι κάποια άλλη πραγματικότητα. Αν είναι λοιπόν λάθος η επιστημονική προσέγγιση, είναι λάθος και η επιστημολογία, επομένως η θεωρία της επιστήμης. Και δεν μπορεί να μην είναι λάθος. Άλλωστε το αποδέχονται οι ίδιοι όταν μιλάνε για ορθολογισμό, αναφέρονται στο σήμερα, αυτό που φαίνεται λογικό, και εδώ αρχίζει ο επιμερισμός. Τι είναι σήμερα ορθολογικό? Αυτό που προβάλλει ως λογικό με βάση τα βιώματά της η κυρίαρχη πραγματικότητα, η ηγεμονική πραγματικότητα στον κόσμο, δηλαδή ο δυτικός κανόνας σήμερα. Δεν είναι ορθολογικός ο τρόπος που λειτουργεί το οικονομικό σύστημα, παραδείγματος χάρη, στην Ρωσία. Δεν είναι ορθολογικό το οικονομικό ή το πολιτικό σύστημα στην Αφρική ή στην Ασία, γιατί δεν μοιάζει στις προδιαγραφές της αλήθειας που διδάσκει η κυρίαρχη νεωτερικότητα, δηλαδή ο δυτικός κανόνας. Εκεί διαμορφώνονται οι μέθοδοι και οι αρχές της επιστήμης. Και ξέρετε που καταλήγει? Κατά την ομολογία των επιστημών.

0: ομολόγων των μεγάλων, από τον Πόπερ μέχρι οποιονδήποτε, να θεωρούν ότι ουσιαστικά η επιστήμη είναι ένα απόλυτο νεκροταφείο αληθιών που με τα βεβαιότητος διαψεύστηκαν ή μέλετε να διαψευστούν για να έρθουν άλλες αλήθειες. Αν κάποια στιγμή ξέρουμε ή πιστεύουμε ότι κάτι θα διαψευστεί, σημαίνει ότι δεν είναι εξ υπαρχής σωστό. Το ερώτημα λοιπόν για την όποια επιστήμη, γιατί ορισμένοι διδάσκουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει η συνάντηση των περισσότερων επιστημών, παραδείγματος χάρη για την οικονομία, η πολιτική, το δίκαιο ή και το αντίστροφο. Άλλωστε ξέρουμε ότι οι οικονομικές θεωρίες, μαρξιστικοί, φιλελεύθεροι κλπ. Έχουν αυτή την οπτική της μονομέρειας. Αλλά ας πούμε ότι κάνουμε τη σύνθεση. Πού θα καταλήξουμε? Στο ίδιο αποτέλεσμα. Διότι η αφετηρία είναι λάθος. Και η αφετηρία ποια είναι? Το γεγονός ότι ξεκινάμε από το μερικό για να ερμηνεύσουμε, να κατανοήσουμε το μερικό, αλλά και το παρελθόν και το μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κάνουμε προβολές στο παρελθόν για να το απορρίψουμε. Ξέρετε τη διάκριση μεταξύ νεωτερικότητας και προνεωτερικότητας, γι' αυτό και δεν γίνεται η σύγκριση με το παρελθόν, αλλά που όταν έρχεται η στιγμή να συζητήσουμε καλά και πού πάμε, εκεί η κυρίαρχη άποψη από την εποχή του Χέγγελ και των άλλων είναι, το λέει ο Χέγγελ, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι αυτοί που νομίζουν ότι θα προβλέψουν το μέλλον. Μα αν η αρχή της επιστήμης λέει ότι εάν δεν μπορείς να γνωρίζεις με ακρίβεια αυτό που υπάρχει σήμερα, με ακρίβεια αυτό που σε σχέση με το σήμερα στοιχειοθετεί την έννοια του παρελθόντος και με ακρίβεια αυτό που θα έρθει, την πρόβλεψη, τότε δεν κάνεις επιστήμη. Είναι στην καλύτερη περίπτωση επιπεδογραφική η επιστήμη. Δηλαδή περιγράφεις αυτό που βλέπεις με το στρεβλό τρόπο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εάν συζητήσουμε για την έννοια των εκλογών, όλοι σας φαντάζομαι πια έχετε το δικαίωμα της ψήφου και πηγαίνετε και ψηφίζετε. Εάν μελετήσουμε σε ένα εγχειρίδιο το περιεχόμενο της ψήφου, αλλά το εντάξουμε στη λογική ότι η ψήφος, αφού υπάρχει, είναι δημοκρατική και στοιχειοθετεί την ουσία της δημοκρατίας, τότε έχουμε παραποιήσει και το περιεχόμενο της ψήφου, την έννοια της ψήφου και την έννοια του πολιτικού συστήματος, διότι εντάσσουμε το συγκεκριμένο σε άλλον ιστορικό χρόνο. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ψήφου? Να επιλέγουμε το μονάρχη μας. Άρα προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τι είναι τα πολιτικά συστήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά συστήματα. Και εκεί ακριβώς τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Δείτε τώρα, το ανέφερε ο αγαπητός συνάδελφος προηγουμένως, το ζήτημα του πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το οικονομικό σύστημα. Είναι, λέει, επιχειρησιακή η αντίληψή του. Το ίδιο είναι σε όλα τα συστήματα, ξέρετε. Αλλά επειδή ο λόγος για την οικονομία σήμερα, να δούμε τι σημαίνει η έννοια της αποτελεσματικότητας στην οικονομία. Μας το λέει με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Max Weber. Επικαλείται την περίπτωση ενός επιχειρηματία ο οποίος αποφάσισε να αυξήσει τους μισθούς των υπαλλήλων του με την προσδοκία ότι θα αύξαναν και την εργασιακή τους αποτελεσματικότητα. Δηλαδή θα δούλευαν περισσότερο, θα αγαπούσαν την επιχείρηση κλπ. Και τι διαπίστωσε? Ότι όσο τους αύξανε το μισθό, τόσο εργαζόταν και παρήγαν λιγότερο και επεδίωκαν λιγότερες ώρες εργασίας ώστε να μπορέσουν να ζήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Ξέρετε πώς το αξιολογεί αυτό ότι εδώ συγκρούεται η παράδοση, η καθυστέρηση, οι παλαιές δυσιδαιμονίες με την πρόοδο, που η πρόοδος είναι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή του να δουλεύει ο άνθρωπος, να προσλαμβάνεται και ο χρόνος του ως η ανθρώπινη μηχανή που συμπληρώνει την τεχνολογική μηχανή. Αυτό είναι ακριβώς το κεντρικό πρόβλημα, ξέρετε. Δεν έχει μπορέσει ακόμα η νεωτερικότητα να ξεχωρίσει αυτό που στοιχειοθετεί τη διαφορά μεταξύ της φεουδαρχίας από την οποία εξήλθε ο νεότερος κόσμος, με εξαίρεση τον ελληνικό, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, με αυτό που στοιχειοθετεί η έννοια της νεωτερικότητας ως στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης και όχι ως ιδεολογία που προβάλλει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφαιρεί τον πυρήνα της ανθρώπινης κατάστασης που είναι η ελευθερία. Δεν τον αφαιρεί γενικώς. Ήδη από την εποχή του διαφωτισμού, με τον φόβο που προκαλούσε από μια στιγμή και έπειτα η ανάγνωση της ελληνικής γραμματείας, επεξεργάστηκαν σκέψεις, ιδέες του γιατί η ατομική ελευθερία είναι ανώτερη από την καθολική ελευθερία. Είναι ανώτερο, θα μας πει ο Μπενζαμίν Κονσταν και όλοι οι άλλοι σήμερα, πάρτε τον Τζον Ρόλς, πάρτε όποιον θέλετε από τους σύγχρονους οικονομολόγους ή πολιτικούς στοχαστές. Είναι ανώτερο, λέει, να μας κυβερνάει κάποιος, να αποφασίζει για τη μοίρα μας, αλλά όχι στο ατομικό επίπεδο, στην προσωπική μας ζωή. Μα αν είναι ανώτερο ο ένας να αποφασίζει για τη μοίρα ενός εκάστου και για το σύνολο, γιατί να μην το εφαρμόσουμε αυτό και στην προσωπική μας κατάσταση? Να αποφασίζω εγώ τι θα κάνει ο καθένας σας σήμερα, αν θα πάει στο καφέ, αν θα συναντήσει τον Α ή τον Β, αν θα σκεφτεί έτσι ή αλλιώς. Αυτό όμως, η θεωρία περί της ανωτερότητας της ελευθερίας των νεωτέρων έναντι της ελευθερίας των αρχαίων, στοιχειοθετεί ένα ολόκληρο ιδεολογικό περίγραμμα μέσα στον οποίο εγκυβωτίζουν τα μυαλά των ανθρώπων, είναι η αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα, ώστε να φοβούμαστε να βγούμε από αυτό, να φοβούμαστε τη συλλογικότητά μας. Το συλλογικό, λέει, είτε στην οικονομία, είτε στην πολιτική, είτε σε οποιοδήποτε σημείο της κοινωνικής ζωής, είναι κίνδυνος. Είναι δεσποτεία, θα μας πει ο Καντ, ο Μοντεσκιέ, η πρώτη, αλλά το λένε και οι σύγχρονοι. Είναι δεσποτεία. Επομένως, τι είναι δεσποτεία? Η δημοκρατία. Και τι θα μας σώσει από αυτή τη δεσποτεία, όπως και τους αντίστοιχους ολοκληρωτισμούς του τύπου του φασισμού σήμερα? Μα ο ένας, ο πάνσοφος, που θα στηριχθεί σε αυτό που λέγεται κράτος δικαίου. Και ποιος θα τον σταματήσει αυτόν να επιβάλλει, αφού έχει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, να επιβάλλει ένα απολυταρχικό καθεστώς? Όλη η συζήτηση γίνεται αν θα βάλουμε ενδιάμεσες δυνάμεις, αν η οικονομία θα είναι αναπτυγμένη σε κάποιο βαθμό και θα εμποδίζει τον έναν να κάνει ό,τι του αρέσει. Σημαίνει δηλαδή ότι η συζήτηση γίνεται έξω από την κοινωνία. Γιατί? Διότι ο φόβος είναι η μεταβολή του πολιτικού συστήματος, η μεταβολή του οικονομικού συστήματος. Αυτά τα δύο έχουν μια κοινή βάση. Ποια είναι η κοινή βάση? Ότι κάποιος κατέχει την ιδιοκτησία της μοίρας μας, άρα του συστήματος, και μέσω αυτού εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε την ιδιωτία μας, στον ιδιωτικό μας χώρο. Γι' αυτό και προβάλλουν την ατομικότητα ως υπέρτατη αξία έναντι του συλλογικού. Εννοούν με αυτό και όταν το συλλογικό, τη μοίρα μας, τις αποφάσεις, τις οικειοποιείται ή παραδίδονται στον έναν, το κράτος, λέει, που κατέχει το πολιτικό σύστημα ως φυσική κατάσταση, και τον έναν ο οποίος αναλαμβάνει να διαχειρίζεται, να το κυβερνάει και να διαχειρίζεται τη μοίρα μας, είτε και το συλλογικό ως δημοκρατία. Άρα λοιπόν, όταν στοχάζονται σήμερα με τους όρους της κυριαρχίας και στο οικονομικό σύστημα και στο πολιτικό σύστημα, εννοούν ότι η κοινωνία πρέπει να είναι ιδιώτης, να απολαμβάνει μόνο την ατομική της ελευθερία, αλλά από εκεί και πέρα όλα να αφήνονται στη διάθεση κάποιου τρίτου. Αν όμως ψάξουμε λίγο παραπέρα, θα διαπιστώσουμε ότι διατείνονται πως παρόλα αυτά ζούμε και την κοινωνική και την πολιτική ελευθερία. Τι νόμο; Η ελευθερία είναι το εισάξιον της αυτονομίας. Αναφέρθηκε προηγουμένως, μας το λέει ο Αριστοτέλης, όχι γιατί το ανακάλυψε ο Αριστοτέλης, αλλά γιατί μεταφέρει την αρχή της δημοκρατίας. Είναι το μη άρχεστε υπομηδενός. Δεν επαγγέλλεται την αναρχία, προσέξτε, η αναρχία είναι το ετεροθελώς αδελφάκι των συστημάτων πολιτικής κυριαρχίας, δηλαδή της εκλογημής μοναρχίας σήμερα. Εννοεί την συνεταγμένη κοινωνία σε δήμο, σε θεσμό της πολιτείας που απορροφά το σύνολο του πολιτικού συστήματος και αποφασίζει και για την οικονομία και για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος και για όλα. Άρα έχουμε μία νεωτερικότητα που στοιχειοθετεί την έννοια μιας φάσης που είναι απλώς μεταφεουδαλική, πρώιμη ανθρωποκεντρικά, που προβάλλει μόνο την ατομική ελευθερία, και έχουμε και μία ιδεολογία που μας τοποθετεί σε άλλο χρόνο ιστορικό, που θεωρεί ότι βγήκαμε από τη φεουδαρχία και ξαφνικά γεννηθήκαμε στην τελειότερη μορφή εξέλιξης της ανθρώπινης κατάστασης που γνώρισε η ιστορία. Μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος στο στάδιο της ωριμότητας; Γιατί να γεννηθεί μια κοινωνία στο στάδιο της ωριμότητας; Θα ακολουθήσει τα βήματα. Θα πάει από το λίγο στο περισσότερο, θα μπορέσει, και αυτό μας το διδάσκει η νεωτερικότητα, δηλαδή από το 18ο, 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Μέχρι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν είχαν ούτε όλοι οι άντρες δικαίωμα ψήφου. Κατακτήθηκε σιγά σιγά και μετά από τις γυναίκες. Το ίδιο και στα ζητήματα της οικονομίας. Αλλά στο πεδίο της κοινωνικής ελευθερίας και της κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει, και της πολιτικής, δεν υπάρχει η ελευθερία. Αντικαθίσταται με την έννοια του δικαιώματος. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελευθερίας και δικαιώματος; Η ελευθερία, είπαμε, είναι αυτονομία. Εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε και αποφασίζουμε για τη μοίρα μας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Το δικαίωμα είναι ετερονομικό. Εκεί που υπάρχει, που πλεονάζει το δικαίωμα, υστερεί η ελευθερία. Πού έχουμε δικαιώματα σήμερα; Στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, διότι εκεί δεν έχουμε ελευθερία. Εάν επεκτείνονταν εκεί η ελευθερία, δεν θα χρειαζόταν τα δικαιώματα. Θα απορροφούνταν. Παραδείγματος χάρη στην πολιτική. Γιατί διαδηλώνουμε; Γιατί απεργούμε; Διότι δεν αποφασίζουμε εμείς. Δεν διαθέτουμε πολιτική ελευθερία. Άρα, τι συμβαίνει στο οικονομικό πεδίο σήμερα; Ξέρετε ότι η κοινωνική ελευθερία θα αναζητηθεί εκεί που συνάπτουμε συμβάσεις. Δηλαδή η ατομική ελευθερία είναι να ζούμε στην κοινωνία οπουδήποτε, εάν είμαστε αυτόνομοι και δεν χρειάζεται να εργαζόμαστε, και να περνάμε όμορφα. Η κοινωνική ελευθερία υπάρχει εκεί που συνάπτουμε συμβάσεις. Παραδείγματος χάρη σήμερα, για να πάμε να εργαστούμε, συνάπτουμε μία σύμβαση με την καφετέρια, με το δημόσιο, με το εργοστάσιο, με οποιονδήποτε. Αυτή η σύμβαση τι περιέχει; Αυτό που προβάλλει και γνωρίζουμε είναι: παρέχουμε την εργασία μας και παίρνουμε μισθό ώστε μετά την εργασία μας να περάσουμε όμορφα και να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά στο οκτάωρο ή όσο, τι συμβαίνει? Η ουσία του περιεχομένου της σύμβασης είναι παρέτηση από την ελευθερία, διότι κάποιος άλλος εκεί θα αποφασίζει για το τι θα κάνουμε. Τέλος λοιπόν το μη άρχεστε υπομηντενός. Τα δικαιώματα τι ρόλο παίζουν? Οριοθετούν και προστατεύουν το πεδίο της ατομικής μας ελευθερίας εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Να μην μπορεί ο εργοδότης μας να μας χαστουκίσει, να μην μας προσβάλλει, να μην μας στείλει να του πλύνουμε τα πιάτα στο σπίτι, να του κάνουμε άλλες δουλειές εκτός. Άρα τα δικαιώματα είναι ετερονομικά, καθορίζουν το πεδίο της προστασίας της ατομικής μας ελευθερίας εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Το ίδιο και στην πολιτική. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Τι λέει η κοσμοσυστημική γνωσιολογία? Λέει ότι δεν μπορείς να αναζητήσεις γνώση, άρα να συγκροτήσεις την έννοια της επιστήμης, χωρίς να προχωρήσεις στη συνολική, στην καθολική απεικόνηση της κοσμοϊστορίας. Να συγκροτήσεις δηλαδή ένα σύστημα γνώσης που το μερικό της νεωτερικότητας στην εποχή να την εντάξει μέσα στο σύνολο. Αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που η κοσμοσυστημική γνωσιολογία θεωρεί ότι το έχει πετύχει και υποθέτω ότι είναι η μόνη που περιέχει την έννοια της απόδειξης για ό,τι λέει. Τι μας διδάσκει λοιπόν? Μας διδάσκει ότι η νεωτερικότητα είναι ένα στάδιο. Το οικονομικό σύστημα που έχουμε, για να μείνουμε εκεί, όπως και το πολιτικό σύστημα άλλωστε, συγκροτείται με μία έννοια ιδιοκτησίας που περιέχει μόνο αυτόν που κατέχει το οικονομικό σύστημα και όχι αυτόν ο οποίος προσφέρει την εργασία του. Αυτός κάνει σύμβαση με το οικονομικό σύστημα. Εδώ εγείρεται το μεγάλο ερώτημα. Το έθεσε ο μαρξισμός σε πλεονάζουσα μορφή και κατέληξε ότι εάν θέλουμε η έννοια της εκμετάλλευσης, εάν θέλουμε να αποφύγουμε την εκμετάλλευση, πρέπει να καταργήσουμε την ατομική ιδιοκτησία και να μεταβάλουμε όλη την κοινωνία σε προλετάριους. Πού θα πήγαινε όμως η οικονομική ιδιοκτησία? Στο κράτος. Σε αυτόν που διαφεντεύει το κράτος. Άρα τότε συγκεντρώνει πολιτικό σύστημα, οικονομικό σύστημα, διοίκηση, στρατό, αστυνομία, τα πάντα το κράτος. Η κοινωνία και εκεί παραμένει ιδιώτης. Αυτή είναι η επιτομή του ολοκληρωτισμού. Απ' τη μια μεριά ολοκληρωτισμός του φιλελευθερισμού, απ' την άλλη του υπαρκτού σοσιαλισμού. Πού πάμε επομένως? Τι προκαλεί την εκμετάλλευση? Το κεφάλαιο, γιατί μιλάμε σήμερα για καπιταλισμό, για κεφαλαιοκρατία. Λάθος. Είναι αυτό που προκαλεί το σύστημα, που προκαλεί τη συσσόρευση του κεφαλαίου. Το ότι σήμερα ο Bill Gates έχει πλούτο που υπερβαίνει τον πλούτο πλήθους μικρών κρατών και όχι μόνο, δεν οφείλεται στο κεφάλαιο. Οφείλεται σε αυτό που επιτρέπει στον Bill Gates, στον όποιον Bill Gates, να συσσωρεύει πλούτο χωρίς να ελέγχεται από τίποτε. Άρα σε αυτόν που θεσμοθέτησε αυτό το οικονομικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν είναι το μείζον πρόβλημα, ότι την εκμετάλλευση την προκαλεί αυτό το σύστημα που προσφέρει την ιδιοκτησία σε κάποιον και την κοινωνία την στέλνει στον ιδιωτικό της χώρο. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν εγώ συγκροτήσω μία εταιρεία μεταφορών και κάποιος είναι στα χαρτιά, δεν βάζω κεφάλαιο, κάποιος λοιπόν μου ζητήσει να κάνει τη μεταφορά της οικοσκευής του από το ένα σπίτι στο άλλο, θα πάρω οικονομικούς μετανάστες, δεν θα τους δηλώσω, θα ζητήσω και αν καταφέρω θα πάρω περισσότερα χρήματα για τη μεταφορά από ό,τι κλπ. Θα διαπραγματευθώ και με τον με το καμιόνι που θα τα μεταφέρει, θα εκμεταλλευτώ κόσμο χωρίς κεφάλαιο. Άρα το είδος του οικονομικού συστήματος μετράει. Τι μας διδάσκει λοιπόν η κοσμοσυστημική γνωσιολογία? Μας διδάσκει ότι εάν θέλουμε να δούμε συνολικά τον κόσμο με εξαίρεση την δεσποτεία, τη φεουδαρχία, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο παρελθόν, εκεί που αναδείχθηκε για πρώτη φορά αυτό που αποτελεί κοινωνίες με ελευθερία, δηλαδή ο ανθρωποκεντρισμός. Με ανθρωποκεντρισμό ορίζουμε τις κοινωνίες με ελευθερία. Και ο μοναδικός κόσμος που στην ιστορία αναδείχθηκε με όρους ανθρωποκεντρικούς είναι ο ελληνικός κόσμος. Ο ελληνικός κόσμος δεν είναι ένα κράτος έθνος, δεν είναι ένας κοινός λαός. Συγκροτήθηκε ως κόσμος σύστημα. Το αντίστοιχο για να συγκριθεί ο ελληνικός κόσμος με την νεότερη εποχή είναι το σύνολο του πλανήτη. Υπάρχουν δύο διαφορές όμως εδώ. Η μία διαφορά έχει να κάνει με την κλίμακα. Τότε συγκροτήθηκε και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό που θα πω στη συνέχεια. Συγκροτήθηκε με βάση τη μικρή κλίμακα της πόλης. Άρα με ένα επικοινωνιακό σύστημα που, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, μπορεί κάποιος που έχει τη φωνή του στέντορος, μια δυνατή φωνή, να απευθυνθεί, όπως κάνουμε εμείς τώρα, στο κοινό και να τον ακούσει. Άρα να υπάρξει ένα επικοινωνιακό σύστημα που επιτρέπει στην κοινωνία να γίνει μέρος του πολιτικού συστήματος και να συναποφασίζει. Η κλίμακα λοιπόν. Αλλά υπάρχει η σημερινή κλίμακα, είναι η μεγαλειώδης εκείνη κλίμακα που κινητοποιεί τις φυσικές επιστήμες και παράγει αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην τεχνολογία, στη γνώση του σύμπαντος και όλα τα άλλα. Απ' την άλλη, όμως, η εποχή μας βρίσκεται στο σπαργανώδες στάδιο της πρώιμης μόλις μεταφεουδαλικής εποχής. Και όπως είπαμε, δεν μπορεί να γεννηθεί κανείς στο στάδιο της ωριμότητας. Γεννιέται στο πρώτο στάδιο και εξελίσσεται στα διαδοχικά. Δεν μπορεί, επειδή θαυμάζει κάποιο μικρό παιδί τον μπαμπά του ή τη μαμά του έφνης εξ αποφάσεως, να γίνει 50 χρονών που είναι και εκείνος. Θα πάει σταδιακά και θα οριμάσει σταδιακά. Το ίδιο συμβαίνει και με την παρατήρηση, αυτό που μας λένε τη θεωρία των πραγμάτων. Εάν κάθεται κανείς στο μπαλκόνι της μερικότητάς του, την πόλη θα τη δει μόνο στη γειτονιά του. Πρέπει επομένως να ανέβει ψηλά με ελικόπτερο και να δει το σύνολο της πόλης. Αυτό είναι η κοσμοϊστορία σε σχέση με την μερική ιστορία. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν μας επιτρέπει να δούμε πανοραμικά την ανθρώπινη εξέλιξη, διότι αποτελεί μια ενότητα σε εξέλιξη, άρα μια βιολογία της ανθρώπινης κατάστασης, των κοινωνιών δηλαδή, με ελευθερία στον ιστορικό κόσμο. Με μια πολύ μεγάλη σύνοψη μας προσφέρει δύο μεγάλες περιόδους, την κράτο-κεντρική που μοιάζει με τη σημερινή και την οικουμενική. Έχει σημασία να ξέρουμε ότι σε αναλογία με τον ελληνικό κόσμο η εποχή μας από άποψη ανθρωποκεντρικής εξέλιξης αντιστοιχεί στην περίοδο μεταξύ των νομοθετών 7ος αιώνας π.Χ. και των κοινωνικών επαναστάσεων τέλος του 7ου και αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., όπου εκεί τέθηκε η έννοια του κράτους δικαίου, της κοινωνικής πρόνοιας, της ριζοσπαστικής επίλυσης με βάση την ισομοιρία, ισοδιανομή της γης κλπ. Και βεβαίως της εκλόγιμης μοναρχίας αρχικά, ώσπου να εξελιχθεί στη συνέχεια σε άλλο πολιτικό σύστημα. Μας δείχνει λοιπόν αυτός ο κόσμος πώς εξελίσσεται η οικονομία, το οικονομικό σύστημα και η πολιτική. τι διδάσκει εν τέλει? Ότι η αντιλογία ή η αντιμαχία μεταξύ οικονομικής ιδιοκτησίας, όχι κεφαλαίου, και κοινωνίας αναπτύσσεται για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες ισορροπίες υπέρ του ηγεμόνα ή υπέρ της ελευθερίας μέσα σε ένα πλαίσιο όπου διαιτητεύει η πολιτική. Όσο η κοινωνία στριμώχνεται, σκεφτείτε σήμερα, όταν βλέπετε τεράστια συσσόρευση κεφαλαίου σε ολίγους, σημαίνει ότι η κοινωνία χάνει, διότι από αυτήν αντλείται αυτός ο πλούτος και δεν επιμερίζεται. Τόσο η κοινωνία εισέρχεται στην πολιτική ολοένα και περισσότερο για να μπορέσει να ισοσταθμίσει. Με άλλα λόγια, αυτό το παρακολουθούμε στον ελληνικό κόσμο. Από την εκλόγιμη μοναρχία που διαδηλώνουν, φοβούν, φωνάζουν, διεκδικούν κοινωνικά ζητήματα, αφού βλέπουν ότι αυτονομείται η εξουσία και δεν εξαρτάται από την οικονομία και δεν σκέφτεται αυτόν που τον ψήφισε, τι κάνει? Επιδιώκει να μπει στο πολιτικό σύστημα. Κάντε μια προβολή σκέψη σήμερα. Ποιο θα ήταν το μείγμα της οικονομικής πολιτικής, της αναδιανομής του οικονομικού προϊόντος, άρα του δημοσιονομικού συστήματος, εάν αντί να αποφασίζει η Βουλή και ο Πρωθυπουργός σε όλες τις χώρες του κόσμου, έπρεπε το μείγμα αυτό της πολιτικής που σκέφτονται να το θέσουν στην αποδοχή της κοινωνίας, χωρίς διάλογο, με ένα δημοσκοπικό δήμο. Το μείγμα της πολιτικής θα ήταν το ίδιο, ή για να ικανοποιηθεί η κοινωνία θα έπρεπε να της δώσει και άλλες παροχές? Εδώ μπαίνουμε σε πολλά ζητήματα που δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε σήμερα, όπως την έννοια του αγαθού και τι συγκροτεί αγαθό. Την έννοια του αγαθού δεν είναι μόνο το υλικό αγαθό, είναι το πολιτικό αγαθό, είναι το πολιτισμικό αγαθό και πάρα πολλά άλλα, όπως επίσης και την έννοια της αυθονίας ή της σπανιότητας των αγαθών, που είναι και αντικειμενική, το παραγόμενο αποτέλεσμα των προϊόντων, ή που είναι και υποκειμενική, τι θέλουμε, τι διεκδικούμε. Αυτά όλα έχουν συζητηθεί στον ελληνικό κόσμο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάνοντας την διδακτορική μου διατριβή, το λέω για λόγους ιστορικότητας, ήταν αφιερωμένη στον Αριστοτέλη. Η αρχή της διαπραγμάτευσης ήταν η έννοια του αγαθού και η έννοια της αυθονίας, η διαλεκτική της σχέση μεταξύ αυθονίας και σπανιότητας των αγαθών. Πράγμα που οδηγεί σε διαφορετικές ιδέες της δικαιοσύνης, άρα σε διαφορετικά, κατ' επέκταση, οικονομικά και πολιτικά συστήματα. Γιατί όταν φτάνουμε στη δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, η δημοκρατία δεν καταργεί την ατομική ιδιοκτησία, το επιχειρήν. Η δημοκρατία δεν καταργεί το κέρδος, όμως έρχεται, ούτε οικειοποιείται την ιδιοκτησία. Έρχεται όμως να αποφασίσει εκείνη για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δηλαδή του πλούτου, ο Δήμος. Και εκεί έχουμε το δεύτερο οικονομικό σύστημα που απαντάμε, γιατί το πρώτο ήταν αυτό που έχουμε σήμερα. Ποιο είναι το δεύτερο οικονομικό σύστημα? Αυτό που οδηγεί στην κοινωνία της χόλης, του ελεύθερου χρόνου, της απελευθέρωσης δηλαδή από δύο πράγματα. Πρώτον, από τους καταναγκασμούς της φύσης, άρα την ανάγκη της εργασίας αυτής καθεαυτής, της οικονομικής εργασίας, και δεύτερον και το κυριότερο της εξαρτημένης εργασίας. Άρα υπησέρχεται η κοινωνική ελευθερία και όχι μόνο η ατομική στη δημοκρατία, αλλά και κάτι άλλο. Θέτει το ερώτημα, αφού εξέρχεται της οικονομικής παραγωγής ο πολίτης, πώς θα παραχθεί το προϊόν, πώς θα δουλέψει η οικονομία, η παραγωγή και πώς θα ζήσει αυτός? Το μεν ένα ελήθη δια της οικονομικής μετανάστευσης, της δουλείας, το δε άλλο έτσι εξέπεσε ο πολίτης από την ανάγκη της εργασίας και της εξαρτημένης εργασίας, το δε άλλο δια της συμμετοχής του στην πολιτική και την καθιέρωση της πολιτικής εργασίας και μισθοφορίας. Ο βουλευτής δεν πληρώνεται σήμερα. Λοιπόν, καθιέρωσε τον εκκλησιαστικό και τον ηλιαστικό μισθό. Συμμετέχω, άρα αμείβομαι και επομένως μετέχω στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος διά του πολιτικού μισθού. Πολλοί αξιολογούν αυτό το οικονομικό σύστημα που διακρίνει την πολιτική κοινωνία, κοινωνία των πολιτών, από την οικονομική κοινωνία, την οικονομία των δούλων, ως κάτι το απεχθές. Κανείς δεν θα το υποστήριζε σήμερα. Αλλά υπάρχει όμως μία ερμηνεία που πρέπει να συγκρατήσουμε. Ότι η δουλεία, μας το λέει ο Αριστοτέλης αυτό, είναι η εναλλακτική λύση αυτού που έλειπε τότε, της μηχανής, της αυτόματης μηχανής. Όταν διαλογίζεται για την, και υποστηρίζει την αναγκαιότητα της δουλείας, γιατί δια αυτής μπορεί να φτάσει κανείς με τους όρους της εποχής στη δημοκρατία, λέει, θα πάψει να έχει ανάγκη ο κύριος του δούλου και ο δούλος τον κύριο όταν επικρατήσουν στην κοινωνική ζωή οι αυτόματες μηχανές που τώρα λέγεται ότι τις έχουν στην κοινωνία των θεών. Βεβαίως, στον ελληνικό χρόνο η κατάργηση της δουλείας δεν έγινε με την εισαγωγή της μηχανής, της αυτόματης μηχανής, αυτό θα επανέλθουμε για να δούμε την αναλογία με το σήμερα, αλλά με την ίδια την εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στο οικονομικό σύστημα. Για το επόμενο οικονομικό σύστημα που μας παραδίδει ο ελληνικός κόσμος. Πριν φτάσουμε όμως αυτό, θέλω να κάνω μια μικρή διευκρίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την δουλεία. Η δουλεία, τουλάχιστον στο δημοκρατικό ελληνικό κόσμο των πόλεων, δεν είναι αυτό που έχουμε αντίληψη σήμερα, ότι συνέβαινε με τις αποικίες στην Αμερική ή με αυτό που συνέβαινε στη Ρώμη ή με τις βαρβαρικές κοινωνίες που ήταν εξ ολοκλήρου δουλοκτητικές κοινωνίες. Ο δούλος είναι, γι' αυτό και τον αποκαλώ όνια δουλεία, είναι ο εργαζόμενος που δεν είναι με συμβατική ενοχική σχέση δηλαδή, αλλά με ιδιοκτησιακή σχέση. Είναι η εφαρμογή της εργασιακής σχέσης που ανάγεται στην χώρα καταγωγής του και όχι στην συμβατική σχέση που έχει να κάνει με τον πολίτη ή τον μέτικο στην δημοκρατία. Ο πολίτης ή ο μέτικος συνύπτε σύμβαση που μπορούσε να την καταγγείλει ο ίδιος. Αυτός που έρχεται ως οικονομικός μετανάστης που με τη θέλησή του ουσιαστικά, όπως μας παραδίδουν οι πηγές, διότι οι συνθήκες της δουλείας στις πόλεις, ιδίως στις δημοκρατικές πόλεις, ήταν απείρως καλύτερες από ό,τι στις δουλοκτητικές κοινωνίες, τις σκηθικές κλπ. Έξω από τον ελληνικό κόσμο των πόλεων, ήταν απείρως καλύτερες και προτιμούσαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, οι πηγές μας διδάσκουν ότι ο δούλος μπορεί να έχει οικογένεια, μπορεί να έχει ιδιοκτησία, μπορεί, ανάλογα γιατί υπάρχει κοινωνική στρωμάτωση της δουλείας, μπορεί να είναι και επιχειρηματίας. Ο μεγαλύτερος τραπεζίτης στην Αθήνα ήταν δούλος, Πασίων. Και όχι μόνο εκεί. Υπήρχαν δούλοι που είχαν οι χωρίσοι κούντες, κατοικούντες χωριστά, έδιναν ένα επίδομα στον κύριό τους, τον πολίτη, και αυτοί ζούσαν ως εκατομμυριούχοι για τις συνθήκες της εποχής. Μπορούσαν να έχουν εμπόριο δούλων και να μισθώνουν τους δούλους σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Επομένως, είναι μια άλλη κατάσταση την οποία πρέπει να τη δούμε και με την αξιακή της μορφή αλλά και με την πραγματολογική της συνθήκη. Γιατί κατηργήθη σταδιακά, άρχισε από τους ελληνιστικούς χρόνους και με την κοιλιά που δημιουργείται στη Ρώμη επανέρχεται προς το τέλος της και ιδίως στο Βυζάντιο η κατάργηση της δουλείας. Διότι εφαρμόστηκε η δημοκρατική αρχή στην οικονομία. Τι σημαίνει εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στην οικονομία? Έχουμε πολλά συστήματα εδώ, τα οποία όμως αποκλήθηκαν με διαφορετικούς τρόπους ιστορικά. Ας πούμε, στο Βυζάντιο είναι οι συντροφίες ή τα συστήματα. Αργότερα στην Τουρκοκρατία είναι πάλι οι συντροφίες, δηλαδή ένα οικονομικό σύστημα δημοκρατικά οργανωμένο που συμπίπτει και με τη δημοκρατία την πολιτική. Είναι μια εξέλιξη πολύ πιο προοδευτική από τη δημοκρατία που γνωρίζουμε της εποχής των Αθηναίων. Η δημοκρατία δεν τελειώνει τον 4ο αιώνα που μας λένε, μετασχηματίζεται και εξελίσσεται και μάλιστα διεισδύει στην οικονομία και γίνεται κυρίαρχη κατάσταση και στην οικονομία και στην πολιτική. Εταιρική οικονομία λοιπόν. Τι σημαίνει εταιρική οικονομία? Ο εργαζόμενος εισέρχεται στο οικονομικό σύστημα και είναι συντελεστής όπως και ο κάτοχος του κεφαλαίου. Με αναλογία, αλλά εισέρχεται μέσα και αποτιμάται η εργασιακή του δύναμη όχι ως μισθωτού, αλλά ως κεφαλαιούχου. Το 5, οι Ιδραίοι παραδείγματος χάρη στα πλοία τους, αυτά που τα έφτιαχναν οι κουντουριώτες, ήταν 5% συμμετοχή στα κέρδη και τις τιμές και στη διοίκηση των επιχειρήσεων οι ναύτες. Ανάλογο ποσοστό, αντίστοιχο ποσοστό οι αξιωματούχοι του πλοίου και άλλο ποσοστό ο κεφαλαιούχος. Αλλά τη διοίκηση του πλοίου την είχαν όλοι. Αυτό σε άλλες περιοχές ενώνεται το οικονομικό με το πολιτικό σύστημα. Έχουμε συντάγματα στην Τουρκοκρατία, έχουμε στο Βυζάντιο που ουσιαστικά, όπως και εκεί που δεν υπάρχει συμβολή του κεφαλαίου, ενώνονται οι κάτοχοι της εργασιακής δύναμης και συναποφασίζουν για το οικονομικό σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι μια νέα πραγματικότητα που κάνει άχρηστη τη δουλεία. Γιατί την κάνει άχρηστη? Διότι το δούλο τον έχει κανείς, είτε έχει ανάγκη της εργασίας του είτε όχι, και για τον ταΐζει να φροντίζει την υγεία του, την οικογένειά του, την αναπαραγωγή του κλπ. Άρα εδώ υπησέρχεται το συμφέρον, η συνάντηση δηλαδή των αντιπάλων σε ένα κοινό συμφέρον. Ο εργοδότης να μην έχει δούλους βάρος και ο εργαζόμενος να μην είναι σε σχέση εξάρτησης. Έτσι τελειώνει η δουλεία. Απορούν οι ιστορικοί μας γιατί η νομοθεσία του Βυζαντίου δεν περιέχει πρόνοιες για τη δουλεία. Μα γιατί δεν υπάρχει δουλεία. Και εκεί που αποκαλείται κάποιος δούλος, όπως παραδείγματος χάρη η γυναίκα που εργάζεται σε ένα σπίτι, ορίζει την έννοια της εξαρτημένης εργασίας και όχι την έννοια της ιδιοκτησιακά εξαρτημένης εργασίας. Γιατί σήμερα όμως φτάνουμε στο σημείο να ξεκινάμε πάλι από μηδενική αφετηρία και δεν παρέλαβε ο νεότερος κόσμος τη σκυτάλη από εκεί που την παρέδωσε ο ελληνικός κόσμος? Το μυστικό υπάρχει στο γεγονός ότι από το Βυζάντιο μετακαινώθηκε προεχόντως στη Δύση και δευτερευόντως στην Ευρωπαϊκή Ανατολή όλο αυτό το σύστημα της οικουμενικής κοσμόπολης. Η κοσμόπολη είναι οι πόλεις που ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο πολιτιακό μόρφωμα, κρατικό μόρφωμα, και που η Μητρόπολη, η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη λειτουργεί εναρμονιστικά, αλλά η εξουσία της τελειώνει στα τείχη των πόλεων. Είναι δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα που εμπεριέχει και την εταιρική οικονομία, σύστημα είπαμε το λέγανε στο Βυζάντιο, συντροφίες το λέγανε αλλού, συντεχνίες το αποκαλούν σήμερα, το οποίο μετακαινώθηκε στη Δύση κυρίως. Ξέρουμε ότι στην Ιταλία, η Ιταλία ήταν εσωτερική υπόθεση του Βυζαντίου και γι' αυτό αναπτύχθηκε με πόλεις και όχι με απολυταρχία. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα κυριαρχούσαν οι πόλεις, αλλά που σε όλη την Ευρώπη μετακαινώθηκε Το σύστημα των πόλεων μαζί με την νομισματική οικονομία και η εταιρική οικονομία. Γι' αυτό και δεν έχουμε την ανάπτυξη της δουλείας. Δηλαδή τελειώνει σταδιακά η δουλοπαρικία, φεουδαρχία, αλλά δεν επισέρχεται η δουλεία όπως έγινε στις πόλεις. Γιατί ακριβώς τότε έχουμε την εταιρική οικονομία που στεγάζει τον πολίτη που εργάζεται, τον πολίτη της πόλης. Γι' αυτό και η δουλεία στο νεότερο κόσμο αναπτύχθηκε μεταξύ των αποικιών και όχι στην Ευρωπαϊκή Μήτρα. Και αυτό ακριβώς μας εξηγεί το γεγονός ότι έχουμε μία αναγέννηση με αφετηρία την πόλη και την εταιρική οικονομία. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η Γαλλική Επανάσταση ήταν επανάσταση των πόλεων και των συντεχνιών. Όπως και η λεγόμενη Κομμούνα του Παρισιού είναι η πόλης του Παρισιού, συντεταγμένη πολιτιακά, που διεκδικεί μέσω των εταιρικών συσσωματώσεων να αποκτήσει ακριβώς τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά και να αποσύσει και την απολυταρχία στην κορυφή και τη δουλοπαρικία στη βάση. Κέρδισε όμως τη δυναμική αυτή η κεντρική απολυταρχία, η μοναρχία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναπαραγωγή της Βυζαντινής Βασιλείας, αλλά χωρίς να είναι εκλόγιμη, χωρίς να είναι αντιπροσωπευτική, να δίνει λογαριασμό στο Δήμο και στη Σύγκλιτο, αλλά μοναδικά να είναι μία απολυταρχία ιδιοκτησιακού τύπου, η οποία ακριβώς κινήθηκε μεταβατικά για να παραχθεί στο εσωτερικό της αυτό που λέγεται διαφωτισμός. Ο διαφωτισμός πραγματοποίησε δύο κέρυες σημασίας ρήξεις με τον ελληνικό κόσμο. Ποιες είναι οι δύο ρήξεις? Πρώτα-πρώτα με την κλασική εποχή και με τις έννοιες της κλασικής εποχής. Επέλεξε τη Σπάρτη, όχι την Αθήνα. Αλλά επέλεξε να παραλάβει τις έννοιες, να τους βγάλει το περιεχόμενο ή να τους δώσει άλλη αξιολογία και να ορίσει την εποχή της. Έτσι έφτασε το σημείο στο πολιτικό επίπεδο να μιλάει για ταυτολογία της εκλόγιμης μοναρχίας με την αντιπροσώπευση και τη δημοκρατία. Άρα όλοι εμείς σήμερα σκεφτόμαστε ότι εάν εγώ σας πω πως είμαι εναντίον του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, θα σκεφτείτε ότι είμαι υπέρ της χούντας, αλλά δεν θα σκεφτείτε ότι είμαι υπέρ της δημοκρατίας ή έστω της αντιπροσώπευσης. Δεν υπάρχει. Τα έχουμε όλα σήμερα, μας λέει. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι η ίδια η αρχή της ελευθερίας. Έτσι νομιμοποιήθηκε και το οικονομικό σύστημα. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν σήμερα, γιατί δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα πέραν αυτών που καθιερώθηκαν στο διαφωτισμό και μάλιστα έχουμε πάει πολύ πίσω. Το ερώτημα είναι, ζούμε στην εποχή της μετάβασης από τη φεουδαρχία στην κατελάχιστον ατομική ελευθερία, δηλαδή στον πρώιμο ανθρωποκεντρισμό, ή είμαστε σε άλλη εποχή? Γιατί η εποχή μας είναι εντελώς άλλη. Η οικονομία έχει αυτονομηθεί από το κράτος, έχει μεταβεί στο σύνολο του κοσμοσυστήματος, δηλαδή στον πλανήτη Γη, χρησιμοποιεί νέα εργαλεία, την τεχνολογία της επικοινωνίας ως έδαφος. Σήμερα επενδύει στην Νέα Υόρκη το μεσημέρι, στο Τόκιο το απόγευμα, στο Λονδίνο και ούτω καθεξής. Αλλά οι κοινωνίες μένουν στο εσωτερικό. Ακούσαμε κάποιους εφάνταστους νεοστοχαστές να μας λένε ότι πρέπει να παγκοσμιοποιηθεί και το εργατικό κίνημα, η κοινωνία της εργασίας. Και δημιουργούσαν τα πανηγύρια της Γένοβας, του Πόρτο Αλέγκρε, πως λέγεται, και ούτω καθεξής. Για να γλεντάνε οι ίδιοι δηλαδή οι στοχαστές, αλλά και οι επικεφαλής των συνδικάτων, αλλά οι κοινωνίες έμεναν στο χώρο τους. Γιατί η πολιτική παράγεται μόνο στις χώρες. Στο διεθνές σύστημα δεν παράγεται η πολιτική με όρους ελευθερίας, άρα συσχετισμών που ανάγονται στο συμφέρον των κοινωνιών, αλλά με όρους ισχύως, που όταν τα πράγματα δεν συμφέρουν πάμε και στον πόλεμο. Τον πόλεμο δεν τον παράγει η δημοκρατία, η μοναρχία ή η αντιπροσώπευση, τον παράγει ο κρατοκεντρισμός. Η Οικουμένη καταργεί τον πόλεμο, επομένως, κοσμόπολη, μεταξύ των πόλεων, άρα μεταξύ των κρατών, αν θα φτάναμε εκεί. Σήμερα όμως είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, όπου η οικονομία, και δει η προέχουσα ηγεμονική δύναμη, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως το αποκαλώ η Διεθνής των Αγορών, έχει αυτονομηθεί από τις κυβερνήσεις, διότι οι κυβερνήσεις έχουν γίνει θεράποντες και ιδεολογικά και από κάθε άποψη. Τι σας είπα κάποια στιγμή, ότι όταν κάποιος θέλει να ηγεμονεύσει, ελέγχει το περιεχόμενο των ενιών και ελέγχει, χειροαγωγεί την ιστορία. Γι' αυτό καταργήθηκε η αναγωγή στην ιστορία, γιατί εκεί θα βρεθεί ο νεότερος άνθρωπος αντιμέτωπος με την καθολική ελευθερία, την κοινωνική και την πολιτική, και θα αξιώσει την εφαρμογή της ή στο οικονομικό ή στο πολιτικό σύστημα, άρα σε μια άλλη σχέση μεταξύ κοινωνίας και οικονομικής ιδιοκτησίας, όπου δεν θα μπορεί κανείς να συσσωρεύει ατέλειωτο πλούτο και οι κοινωνίες να πεινάνε ή να βρίσκονται, να καταργούνται τα μεσαία στρώματα κλπ. Σε αυτό υποφέρουν και οι ίδιες οι παλιές οικονομίες. Παλιά τι εννοούσαμε οικονομία, τη βαριά οικονομία, την εθνική οικονομία. Σήμερα εννοούμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό που παίρνει το ζευγάρι τα παπούτσια από την Κίνα με 5 ευρώ και τα πουλάει στη Δύση με 300 και 500 ευρώ και αντλεί την υπεραξία χωρίς να συμμετέχει στην παραγωγή. Αυτό που δεσμεύει ολόκληρες κοινωνίες με το δανειακό σύστημα και τις αξιολογεί με βάση τη φερεγγιότητά τους στην απόδοση του δανεισμού στο τέλος. Άρα βρισκόμαστε σε μια εποχή η οποία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα με βάση τα στερεότυπα της εποχής του διαφωτισμού, που ήταν άλλες οι προτεραιότητες. Τι σας είπα πριν, η σχέση μεταξύ κοινωνίας και οικονομικής ιδιοκτησίας μπορεί να επιληθεί, αυτό διδάσκει ο ελληνικός κοσμοσυστημικός χρόνος, μέσα από μια νέα ισορροπία η οποία θα διαμορφωθεί δια της εισόδου στην πολιτική. Θα μου πείτε, γιατί η προτεραιότητα δίδεται στην πολιτική συμμετοχή της κοινωνίας, άρα στην ανάγκη να καλλιεργηθεί σιγά σιγά η πολιτική ελευθερία και όχι στην κοινωνική ελευθερία, άρα στην συμμετοχή στο οικονομικό σύστημα. Διότι πρώτα πρώτα δεν μπορεί να το διαχειριστεί η οικονομία, δεν μπορεί να κοινωνία διαχειριστεί ένα τραπεζικό σύστημα. Δεύτερον, δεν την ενδιαφέρει πια η ιδιοκτησία όπως στις απαρχές όταν ήθελε να φύγει από τη φεουδαρχία. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι η αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος. Δημιουργεί και λιγότερες εντάσεις η συμμετοχή στην πολιτική από ότι η συμμετοχή στην ιδιοκτησία κάποιου. Όταν ζητάει κάποιος να μπει στο σπίτι κάποιου άλλου, προκαλεί μεγαλύτερη αντίδραση αν ζητάει να μπει στο καθολικό μας σπίτι που είναι η πολιτική, το πολιτικό σύστημα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχμιο που τι επιβάλλει, μια ριζική αναθεώρηση, μια επανάσταση στο πεδίο των ενιών, στο πεδίο της γνώσης. Να ξέρουμε την ενιολογία των πραγμάτων, να ξέρουμε το τι αντιστοιχεί πού, ποια ελευθερία σε ποιο οικονομικό ή κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, ποια είναι η βιολογία της ανθρώπινης κατάστασης και βεβαίως μια μέθοδο που θα κάνει, που θα εφαρμόζει αυτό που αντλείται από την κοσμοϊστορία στο μερικό της ανθρώπινης κατάστασης που ζούμε στην εποχή μας. Το ζητούμενο δεν είναι να επιστρέψουμε στη μικρή κλίμακα της πόλης, αλλά να αντλήσουμε από εκεί τις γνώσεις που θα μας επιτρέψουν να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, σε ποιο στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης και πού πηγαίνουμε αύριο. Το αύριο λοιπόν των κοινωνιών είναι η μεταβολή πολιτείας, για να διαμορφωθούν από εκεί οι νέες ισορροπίες μεταξύ αυτού που επωφελείται στο έπακρο και μπορεί να επιβάλλει, όπως ξέρετε, και λογοκρισία στον πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως έγινε στο παρελθόν, με αυτούς οι οποίοι δεινοπαθούν και απλώς διαδηλώνουν για να πάνε στο σπίτι τους στη συνέχεια για να διαπιστώσουν ότι άλλα αποφασίστηκαν από αυτά που διεκδικούσαν. Σήμερα δεν υπάρχει τρόπος να υποχρεώσει κανείς καμιά πολιτική εξουσία να κάνει το παραμικρό από αυτά που θέλει, διότι το σύστημα δεν το επιτρέπει, η κοινωνία ιδιώτης δεν έχει βούληση η ίδια, βούληση έχει ο καθένας. Η κοινωνία ιδιώτης δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα. Θα λειτουργήσει με όρο συλλογικότητας. Ο πολιτικός είναι υπεράνω του νόμου, ακόμα όπως στην Ελλάδα και για τις κακοποιητικές του συμπεριφορές, τις παρανομίες, αλλά και στο παγκόσμιο σύστημα είναι υπεράνω του νόμου για τις πολιτικές πρακτικές του. Άρα λοιπόν, σε ποιον υπόκειται? Σε αυτόν που διαμορφώνει και την ιδεολογία. Ξέρετε τι επεξεργάζονται τα μεγάλα κέντρα των οικονομικών αποφάσεων σήμερα? Θα έχετε ακούσει για το Χαράρι, για την διάφορες λέσχες και λοιπά. Λέει, άλλοτε οι κοινωνίες συντρίβονταν και η πλεονάζουσα εργασία από την οικονομία, βλέπουν μόνο την οικονομική χρησιμότητα, την αποτελεσματικότητα δηλαδή που μας λέει ο Μαξ Βέμπερ, τους σκότωναν για να μην τους έχουν εμπόδιο στη ζωή τους, δεν τους χρειαζόντουσαν. Σήμερα λέει θα τους αντιμετωπίσουμε αλλιώς, θα τους μεταβάλλουμε σε ζόμπι, όπως θα λέγαμε στην καθαρέμουσα, δηλαδή θα τους δίνουμε ένα επίδομα, έχουν αρχίσει σταδιακά να λένε να τους δίνουμε γύρω στα 500 με 700 ευρώ όλους αδιαιρέτως, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι, θα τους ταΐζουμε και με βαρβιτουρικά, θα τους καλλιεργήσουμε και ιδέες, άλλωστε είναι κυρίαρχες, αποδόμησης της συλλογικότητάς μας για να ομφαλοσκοπούμε για το φίλο μας και για τα διάφορα άλλα που αν ήμασταν στη δημοκρατία αυτά θα ήταν αυτονόητα και δεν θα χρειαζόταν να έρθει η εξουσία να μας τα νομοθετήσει, και με αυτόν τον τρόπο εμείς θα είμαστε κυρίαρχοι και θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Άρα ζούμε σε ένα ιδεολογικό κλειό αυτή τη στιγμή που τον έχουμε πιστέψει εμείς ως κοινωνίες και που ακριβώς επιτρέπουμε σε αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να είναι απολογούμενοι και υπόλογοι στη βούλησή μας, στη συλλογική μας βούληση, να κάνουν ό,τι θέλουν και να καθορίζουν αυτή τη μοίρα μας αντί για μας. Άρα έχουμε μπροστά μας από την κοσμοστημική γνωσιολογία το αποδεικτικό παράδειγμα των οικονομικών συστημάτων, τον χρόνο τους, πώς από το ένα πηγαίνουμε στο άλλο, τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αξιών, ελευθερίας, σωρευτικό αποτέλεσμα, ατομική, κοινωνική και όχι η μία σύμβατη με την άλλη, και στο επίπεδο της θέσμησής τους που είναι το είδος του οικονομικού και του πολιτικού συστήματος. Συνεπώς, η γνώση αυτή μας τοποθετεί στον πραγματικό μας χρόνο και θα μας επιτρέπει να ξέρουμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας σήμερα και αύριο, άρα την κατεύθυνση της εξέλιξης, και όχι να ματαιοπονούμε προσπαθώντας να τα λύσουμε με τους αξιακούς και θεσμικούς όρους που μας δίδαξαν στην εποχή του λεγόμενου διαφωτισμού, δηλαδή της προτεραιότητας να υποστασιοποιηθεί ο άνθρωπος ως αυθύπαρκτη οντότητα, και όχι σε αυτό που συναντάμε σήμερα, δηλαδή της καθολικής καθυπόταξης του ανθρώπου μέσα σε ένα πλαίσιο που ουσιαστικά θα είναι πιο συντριπτικό από αυτό το οποίο ζούσαν οι κοινωνίες στην εποχή της φεουδαρχίας. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για την...
1: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω έγινε μια...
0: Ελπίζω δεν σας κούρασα, γιατί από ό,τι είδα τώρα το ρολόι μου διέφυγε ο χρόνος. Το κράτησα λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε.
1: Ήταν μεγάλο το μήκος, τόση δουλειά, πώς θα υποθεί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Λοιπόν, δύο άνθρωποι να έρθουν να παίρνουν τα μικρόφωνα. Εδώ. Έλα Νίκο, βάλε δύο παιδιά και άλλο ένα από εκεί. Πρέπει να το πατήσεις λίγο, κάτσε. Για ερωτήσεις από το κοινό. Πρέπει να ακούγεται η ερώτηση. Το πατάω και αυτό και ανήκει αυτό τώρα. Okay. μέχρι να βρεθεί. Υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει μέχρι να αυτοποιηθούμε με τα, με τα τηλέφωνα, λέω.
0: Έχω παραδώσει στον αγαπητό μας συνάδελφο, τον κύριο Σταματώ.

0: πρακτικά θα μπορέσετε να τα αποτιμήσετε κάνοντας και αναστοχασμό των όσων είπαμε. Είναι μέρος βιβλίων μου που κάνουν ακριβώς καταγραφή αυτής της γνωσιολογίας για την οποία συζητήσαμε.
1: Θα τα έχω μέσα στο υλικό της ημερίδας. Μαζί με το βίντεο θα υπάρχουν και κάποιες διαφάνειες. Πρώτες αυτές θα είναι. Λοιπόν, ερωτήσεις. Εδώ μπροστά. Ναι. Θα λέμε όνομα και, έτσι, και ιδιότητα, ας πούμε.
2: Καλησπέρα, ακούγομαι. Ναι.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Καταρχάς, συγχαρητήρια για την παρουσίαση σας, κύριε καθηγητά. Μας έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Χαραμής Ελευθέριος ονομάζομαι. Είμαι εδώ σαν εξωτερικός παρατηρητής στην παρουσίαση. Η αλήθεια είναι, θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο και εγώ προσωπικά το έχω σαν προβληματισμό, έτσι. Και με το παράδειγμα το που θέσατε με τον Bill Gates και τον οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, είναι στη θέση κάποιου υπερβολικά πλούσιο, να το θέσω κάπως έτσι. Ότι, εντάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές κοινωνικές ανισότητες, δηλαδή βλέπεις σε άλλες χώρες υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει οικονομικά προβλήματα και βλέπεις και από την άλλη ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ένα πολύ καλό εύρωστο επίπεδο, χωρίς εννοείται να το μεμφόμαστε αυτό και πολλώντα μάλλον σε ανθρώπους οι οποίοι είναι δημιουργικοί, όπως εν προκειμένου ο Bill Gates ή παλαιότερα ο Steve Jobs κτλ. Απλά το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι, και με έχει προβληματίσει και εμένα, έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις που αν θυμάμαι καλά είπατε ότι σε αυτό ευθύνεται το σύστημα όπως έχει φτιαχτεί, δεν είναι θέμα καπιταλισμού κτλ. Ποια θα μπορούσε να είναι η πρόταση, δηλαδή θα μπορούσε, το είχα σκεφτεί εγώ από τη δική μου την πλευρά, έτσι, θα μπορούσε να μπει ένα πλαφόν στον πλούτο. Θεωρητικά θα μπορούσε να μπει, αλλά αυτό μετά θα δημιουργούσε ενδεχομένως άλλους προβληματισμούς, ότι μήπως αυτό δεν είναι, περιορίζει ελευθερίες κτλ. Να διευκρινίσω ότι και εγώ με τη δική σας άποψη είμαι, ότι δεν το θεωρώ, κάπως κάτι δεν μου αρέσει, ας πούμε, σε αυτή την τεράστια ανισότητα πολλές φορές. Ήθελα τη γνώμη σας στο διατάφτα, στο ποια θα μπορούσε να είναι η πρόταση για να θεραπευτεί κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Να σας πω, επιχειρήθηκε και στην πόλη κράτος να μπει πλαφόν και απέτυχε. Δηλαδή, το κοινωνικό πρόταγμα, ξεκινώντας από εκεί, αλλά δεν ήταν το μόνο, ο ίδιος ο Σόλων έθεσε πλαφόν. Δεν το τήρησε κανείς. Διότι αυτός που είναι ισχυρός επηρεάζει αυτόν που είναι μόνος του στην εξουσία. Τον εξαγοράζει, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται πίσω από τις πόρτες της εξουσίας. Το πλαφόν που επιχειρήθηκε στην πρώτη περίοδο ήταν η ισοδιανομή της γης. Γιατί το εισάζιν έλεγαν μπροστά στην ιδιοκτησία, ισοδυναμεί με το εισάζιν ενώπιον της ελευθερίας. Και αυτό δεν πέτυχε. Πέτυχε το σκοπό του στην περίοδο που προβλήθηκε με τις τυραννικές, όπως λεγόταν, επαναστάσεις, αλλά στη συνέχεια άλλαξε η κατάσταση. Άλλωστε ελέγχει κανείς τον ιδιοκτησιακό πλούτο. Τον χρηματικό πλούτο πώς θα τον ελέγξει? Γι' αυτό και η λύση δόθηκε στην πράξη με την παρέμβαση της ίδιας της κοινωνίας μέσα στο πολιτικό σύστημα, δηλαδή τη μεταβολή της σε θεσμό της πολιτικού συστήματος, ώστε αυτή ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ορίζει τους όρους της οικονομικής δραστηριότητας και της κατανομής του πλούτου. Πρώτος που ξεκινάει είναι ο Σόλων. Μου αρέσει να μιλάω με παραδείγματα και όχι με τη δύναμη της φαντασίας και να τα κατεθέτω τα παραδείγματα για να έχουν και την ιστορική τους τεκμηρίωση. Ο Σόλων λοιπόν τι έκανε? Πρώτα έκανε τη συσάχθεια. Κατήργησε δηλαδή τα δάνεια και συγχρόνως την δανειακή εξάρτηση και συγχρόνως την δέσμευση του σώματος. Μην ξεχνάτε ότι στους νεότερους χρόνους η δέσμευση, δηλαδή η φυλάκιση για χρέη, ίσχυσε μέχρι τη δεκαετία του 70-80, έτσι. Μην νομίσουμε δηλαδή ότι τότε έγινε και σήμερα δεν ίσχυε. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, προχώρησε σε μία δεύτερη κίνηση για να αποτρέψει στο να επαναληφθεί το φαινόμενο. Αν οι Έλληνες πολέμησαν τους Πέρσες, οι Αθηναίοι πρώτοι, τους πολέμησαν διότι πολεμούσαν για μια πατρίδα που τους θεωρούσε ότι ήταν μέλη και φρόντιζε για αυτούς.

0: φρόντιζαν οι ίδιοι για αυτούς. Άρα το αξιακό και πολιτικό και οικονομικό στοιχείο παίζει ρόλο στην ταυτοτική σήμανση του ανθρώπου. Τι έκανε λοιπόν ο Σόλων, ο οποίος σημειωτέων εκλέχθηκε ως πρόεδρος για ορισμένη θητεία και έκανε επίσης και αυτό που κάνουν και σήμερα οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι, δηλαδή μας το λέει ο Αριστοτέλης και ο Πλούταρχος και οι άλλοι, διαλέγονταν με τις δε κοινωνικές τάξεις, με τους άλλους, αλλά αυτός αποφάσιζε. Ήταν, λέει, διαλλακτής. Λειτουργήσε ως διαλλακτής και όχι με ριζοσπαστικό τρόπο. Η δεύτερη κίνηση λοιπόν ήταν να εισαγάγει το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Δηλαδή να μεταβάλει την κοινωνία ιδιώτη σε θεσμό της πολιτείας, σε δήμο, και να τις χορηγήσει τις αρμοδιότητες του εντολέως. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του εντολέως? Το εκλέγειν, το ανακαλύν, εκλέγω για 6 μήνες έως 1 χρόνο έλεγα, αλλά ανακαλούν όταν διαπιστώσουν και στον ενδιάμεσο χρόνο ότι κάτι δεν πάει καλά ή ψήφισαν λάθος, ελέγχουν, το ευθύνην στη συνέχεια, απονέμου ευθύνες. Δεν συζητώ όπως σήμερα εάν είναι κακουργηματική ή θελημένη η βλάβη. Η βλάβη στην πολιτική δεν εξετάζεται εξ επόψεως βούλησης ή όχι, εξετάζεται υπό το πρίσμα της βλάβης. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι το ίδιο αδίκημα στην πολιτική τιμωρείται πολύ αυστηρότερα από ότι το ίδιο αδίκημα στην ιδιωτική ζωή, διότι στην πολιτική βλάπτει πολλούς, ενώ στην ιδιωτική ζωή βλάπτει έναν, ολίγους. Άρα το ευθύνην και βεβαίως το καθορίζει το γενικό πλαίσιο της πολιτικής που θα ακολουθήσει ο εντολοδόχος. Αυτό το σύστημα ορίζει την έννοια της αντιπροσώπευσης, το οποίο και αυτό απέτυχε, γιατί είναι ένα μεταβατικό σύστημα, γέφυρα που το τραβάει ο καθένας προς την πλευρά του, και έτσι έρχεται ο Κλισθένης και καθιερώνει τη δημοκρατία. Γιατί καθιερώνει τη δημοκρατία? Διότι ήδη η οικονομική ιδιοκτησία είχε ανέβει πολύ ψηλά σε ισχύ και δεν μπορούσε η κοινωνία ιδιώτης να την αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της οικονομικής αναδιανομής που εφεξής, όπως ξέρουμε, ενδιαφέρει τις κοινωνίες, δεν λύνεται με πλαφόν, αλλά λύνεται μέσα από την διαιτησία σε πρώτη φάση, προσομοίωση δηλαδή αντιπροσώπευσης, που θα φέρνει την κοινωνία, θέλουν δεν θέλουν, ως διαιτητή, και θα καθορίζει το πλαίσιο του πολιτεύεστε, του πολιτικού. Αν θυμάμαι καλά, σας είπα κάποια στιγμή ότι ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα μιας δημοσιονομικής πολιτικής, τι θα πληρώνει ποιος, εάν έπρεπε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που προτείνεται και ψηφίζεται από μια κυβέρνηση, θα έπρεπε να το υιοθετήσει με μια ψήφο που είναι εύκολη με το δημοσκοπικό δήμο σήμερα, δεν χρειάζεται να προσφύγουμε σε εκλογές και δαπάνες τέτοιες, μια κοινωνία.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν καταχράζομαι το χρόνο σας και μία διευκρίνηση περαιτέρω μπορώ να ζητήσω. Θα συμφωνήσετε περαιτέρω σε αυτό που, και σας ευχαριστώ ξαναλέω, γιατί όντως, γιατί πάλι δίνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική, ότι ακόμη και αν μπουν κάποιοι τέτοιοι εντός εγώ κανονισμοί σε μία χώρα, νομίζω ότι το λογικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι για να δουλέψει να υπάρχει και μια συνεννόηση μεταξύ των κρατών. Δηλαδή, τι εννοώ, έτσι. Επειδή το είπατε πολύ σωστά, κάποιος που έχει την ισχύ, έτσι, πέραν το ότι μπορεί να επηρεάσει την πολιτική βούληση σε μια χώρα, αν σε αυτή τη χώρα αισθανθεί ότι τον περιορίζει, μπορεί να πάει και να εξασκήσει την ίδια δραστηριότητα, να εισορεύσει πλούτο ενδεχομένως σε κάποια άλλη. Να θυμίσω λίγο το παράδειγμα με τις ναυτιλιακές εταιρείες, που πριν από κάποια χρόνια είχαν προσπαθήσει να μπουν κάποιοι περιορισμοί, και ακουγόταν το γνωστό από τους εφοπλιστές: θα πάρω τα καράβια μου, θα τα πάω, εφόσον δεν έχει και αντικείμενο δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, μάλλον. Οπότε αυτό ήθελα λίγο τη γνώμη σας. Συμφωνείτε ότι ουσιαστικά αυτό για να δουλέψει θα πρέπει να είναι όχι μόνο πολιτική μιας χώρας ή 2-3, θα πρέπει να υπάρξει και μια διακρατική συνεννόηση σε ένα ουτοπικό βέβαια πάντα σενάριο που θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα, το έχω άλλωστε διατυπώσει πολλές φορές. Όπως η δυναμική των πραγμάτων αφορά το σύνολο κοσμοσύστημα, όχι κάποιον. Υπάρχουν κάποιες χώρες πρωτοπόρες και υπάρχουν που υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες, αλλά είναι και πιο όριμες εξελικτικά οι κοινωνίες, και υπάρχουν και άλλες που ακολουθούν. Όπως το οικονομικό σύστημα έχει ελευθερωθεί πια, αποδεσμευθεί από τα κράτη και χρησιμοποιώντας τεχνολογία της επικοινωνίας έχει μεταβεί στον πλανήτη Γη, άρα και το αντίστοιχο κίνημα θα πρέπει να είναι εντός των κρατών αλλά με όρους παγκοσμιότητας. Θέλω να διευκρινίσω κάτι εδώ που ίσως μου διέφυγε στην πορεία, θα το πω με πολύ συντομία. Όταν μελετούσα η θεωρία των επαναστάσεων στον Αριστοτέλη, 1975 δημοσιεύθηκε, την δουλεία, είχα τότε μιλήσει για τη σημασία της τεχνολογίας η οποία ερχόταν και για το οικονομικό και για το πολιτικό σύστημα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει το ανάλογο που περιέγραψα στην πόλη. Σε δύο επίπεδα έρχεται σήμερα η τεχνολογία να συμβάλλει. Πρώτον, δημιουργεί το έδαφος, είναι περισσότερα τα στάδια, αλλά το λέω με συντομία, δημιουργεί το έδαφος πάνω στο οποίο θα κινηθεί και κινείται ήδη η οικονομία, το οικονομικό σύστημα. Γι' αυτό έγινε παγκόσμιο. Η τεχνολογία όμως της επικοινωνίας έχει και μια άλλη διάσταση που επιδρά στη σχέση εργασίας και οικονομικής ιδιοκτησίας. Από τότε είχα αναγγείλει την μεταμόρφωση της εργασίας σε εργασία εμπόρευμα. Από σχέση δηλαδή δημοσίου δικαίου που προστατεύεται από δικαιώματα σε μία σχέση που λειτουργεί κατά τον τρόπο που λειτουργεί το οποιοδήποτε αγαθό, η ντομάτα που πουλιέται αν υπάρχει έλλειψη ή πλεονάζουσα προσφορά. Αυτό ήδη το ζούμε όπως ξέρετε, και δεν το ζούμε μόνο στην οικονομική μετανάστευση αλλά και στο επίπεδο της πολιτιωτικής εργασίας, της εργασίας του πολίτη. Οι ίδιες οι συνθήκες της οικονομικής μετανάστευσης τις συναντάμε και τότε και σήμερα. Η απόρριψη της εργασίας. Για σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 1975, θα έλεγα μάλιστα ότι το ζήτημα της δουλείας το είχα κάνει με την διπλωματική εργασία το 1973. Η συμβολή στην απόρριψη της εργασίας του πολίτη. Σήμερα είναι η τεχνολογία, μας το είπε ο Αριστοτέλης. Η απόρριψη της εργασίας πώς θα εξοικονομηθεί και στο επίπεδο της παραγωγής και στο επίπεδο της οικονομικής απολαβής αυτού ο οποίος θα έχει την ανεργία στην πλάτη του, την αεργία τελικά. Και εδώ ακριβώς οι άλλοι κάνουν ήδη σχέδια όπως σας είπα, αλλά η λύση δεν θα δοθεί με τα σχέδια αυτά, διότι ο άνθρωπος δεν θα καταλήξει να γίνει πρόβατο και υποκείμενο της τεχνολογίας, όποια και να είναι αυτή. Θα την ελέγξει και ο έλεγχος της τεχνολογίας θα γίνει μέσω της μεταβολής του πολιτικού συστήματος, ποιος καθορίζει τους κανόνες. Άρα λοιπόν έχουμε την τεχνολογία που είναι το όχημα, το έδαφος της οικονομίας και γι' αυτό διαφεύγει σήμερα. Της μεταμόρφωσης της σχέσης οικονομίας και οικονομικής ιδιοκτησίας και εργασίας που οδηγεί και στην μεταμόρφωση της σχέσης αλλά και στην απόρριψη της εργασίας και στη συνέχεια στην επίλυση του ερωτήματος πώς θα ζήσει αυτός που είναι στην αεργία και πώς θα κινηθεί η οικονομική μηχανή. Σε αυτό το ζήτημα θα απαντήσει η μεταβολή του πολιτικού συστήματος. Άρα η απόφαση της κοινωνίας για την οικονομική αναδιανομή και πώς θα κατανεμηθεί στον πληθυσμό, είτε εργάζεται είτε όχι, και όχι στην απόφαση κάποιων που χρησιμοποιούν το επίδομα ανεργίας σήμερα ή που θα το χρησιμοποιήσουν αργότερα σε συνδυασμό με άλλα ζητήματα για να είναι στη θέση που είναι χωρίς να αλλάξουν τα πράγματα θεσμικά. Άρα η τεχνολογία της επικοινωνίας θα αποτελέσει και το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί πολιτικά ο Δήμος. Με άλλα λόγια, θα θεσμηθεί η κοινωνία και εκεί θα διαμορφώσει τους όρους μεταξύ της κοινωνίας Δήμου με την πολιτική.
2: Ευχαριστούμε. Άλλος ερώτηση. Βλέπω κρατάτε πολλές σημειώσεις.
0: Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα που βλέπετε εδώ και γράφετε αναλόγως τη λέξη στην αναζήτηση, θα βρείτε πολλά πράγματα, διότι είναι πλέον των 2.000 δημοσιεύσεων σε γραπτό κείμενο ή σε βίντεο ή σε άλλου είδους αποτίμηση, εν πάση περιπτώσει, των όσων λέμε.
2: Είναι σημαντικό για αυτούς που κάνουν τις διπλωματικές εργασίες. Λοιπόν, ποιος θέλει να ρωτήσει?
3: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κολιού Ελσά. Είμαι προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Αναφερθήκατε πριν λίγο στην ερώτηση που σας έκανε ο προηγούμενος κύριος σχετικά με την ανισότητα που υπάρχει, ότι ένας καλός τρόπος είναι δημοσκοπικά στις κοινωνίες. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω πώς αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά όταν δίνεται αυτό το δικαίωμα στην κοινωνία να εκφέρει άποψη μέσω μιας δημοσκόπησης, αλλά την απόφαση την παίρνει στο τέλος αυτός που την κάνει, δηλαδή λίγοι. Στην Ελλάδα το 2015, δεν ξέρω αν μπορώ να το... να είναι συνώνυμο αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή, το 2015 έγινε ένα δημοψήφισμα. Ο λαός έβγαλε ένα αποτέλεσμα που στην πράξη στην ουσία δεν εφαρμόστηκε. Ενώ άλλο, την απόφαση στην ουσία την πήραν λίγοι. Άρα, πρακτικά, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, δίνοντας το δικαίωμα?
0: Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αλλά έχει και μία πάρα πολύ καλή απάντηση. Η υπόθεση του δημοψηφίσματος είναι πολύ χαρακτηριστική. Υπήρξε κύρωση για αυτόν που παρέβει την απόφαση της κοινωνίας με το δημοψήφισμα?
3: Όχι, δεν υπήρξε.
0: Προβλέπεται κύρωση? Όχι.
3: Προφανώς όχι.
0: Άρα, τι σημαίνει? Ότι όταν λέμε το παράδειγμα, το δημοψήφισμα δεν είναι μέρος ούτε της αντιπροσώπευσης ούτε της δημοκρατίας. Το έχω χαρακτηρίσει ως το φερετζέ της ολιγαρχίας, διότι άλλοι αποφασίζουν, είτε κυβερνήσεις, είτε κόμματα, είτε ομάδες συμφερόντων. Αλλά η κοινωνία δεν είναι διαρκής θεσμός. Για να είναι δήμος πρέπει να είναι καθημερινός θεσμός. Μην το βλέπετε σήμερα, δείτε το προοπτικά. Σήμερα, αν σας ρωτήσω αν θέλετε να γίνει δήμος, οι περισσότεροι θα αισθανθείτε απέχθεια προς αυτή την κοινωνία που δεν ξέρει να αποφασίζει και αποφασίζει με διαφορετικό τρόπο. Ο άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά ως άτομο και διαφορετικά ως συλλογικότητα. Και για τη συλλογικότητα μιλάω. Όταν επικαλούμε, δεν θα είναι η λύση του μέλλοντος, γιατί όπως είπα, ο Δήμος, άρα η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία θα οικοδομηθούν στο επίπεδο της τεχνολογίας της επικοινωνίας με την τεχνική νοημοσύνη και όλα αυτά. Αλλά έως να φτάσουμε εκεί, για να προκαλέσω, όχι γιατί δεν είναι εφικτό, αλλά για να προκαλέσω αυτούς οι οποίοι αντιτείνουν ότι ζούμε στη δημοκρατία, λέω, έχω εισαγάγει την έννοια του δημοσκοπικού Δήμου, ο οποίος μπορεί να είναι δημιουργικός ή στατικός. Όταν μιλάμε όμως για δημοσκοπικό δήμο, σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένας δημόσιος θεσμός που θα λειτουργεί με επιστημονικούς όρους και, όπως έχει αποδειχθεί, αποδίδει το 100% της άποψης της κοινωνίας τη στιγμή που ερωτάται το δείγμα. Και εννοείται ότι αν θα εφαρμόζονταν ο θεσμός του δημοσκοπικού δήμου, θα προηγείτο ότι και στη δημοκρατία η διαβούλευση θα κατατίθενταν τα στοιχεία, να ενημερωθεί η κοινωνία, τι συμφέρει, ποιες είναι οι λύσεις κλπ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ακούμε συχνά να λένε δεν κυβερνώ με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τις λατρεύουν τις δημοσκοπήσεις, αλλά τις χειραγωγούν. Δηλαδή θα ρωτήσουν πόσο όμορφος είναι ο αρχηγός του κόμματος, πόσο ψηλός, πόσο κοντός, πόσο σας αρέσει. Δεν ρωτάνε στοιχειώδη. Ακούσατε καμία δημοσκόπηση να ρωτήσει θέλετε να συμμετέχει η κοινωνία στη λήψη των αποφάσεων? Θέλετε να υπόκειται στη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί και οι άλλοι? Θέλετε να ασκεί δικαστική αρμοδιότητα η Βουλή ή όχι? Για σκεφτείτε ποια θα ήταν η απάντηση της σημερινής κοινωνίας εάν η δημοσκόπηση περιείχε αυτά τα ερωτήματα. Άρα σήμερα οι δημοσκοπήσεις δίνουν την ακρίβεια αυτού που ερωτούν, που χρειάζονται όμως οι πολιτικές δυνάμεις για να χειραγωγήσουν, να προσεγγίσουν την κοινωνία και να αποσπάσουν την ψήφο τους. Κάντε λοιπόν μια προβολή σκέψης και αναλογιστείτε πώς θα ήταν η απόφαση της κοινωνίας σε μια δημοσκόπηση αυτού του έγκυρου τύπου εάν είχε προβλεφθεί ως θεσμός της πολιτείας. Δηλαδή αναγκαία προϋπόθεση για να ληφθεί η απόφαση για τον προϋπολογισμό, για να αποφασιστεί τι θα γίνει στο Αιγαίο, για να αποφασιστεί τι θα γίνει με τα Σκόπια, για να αποφασιστεί πώς θα λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Δεν έχει σημασία τι. Ποιες θα ήταν οι πολιτικές? Δεν θα ήταν διαφορετικές από αυτές που ασκούνται σήμερα? Αυτό. Με αυτή την έννοια το λέω. Έχετε δίκιο.
2: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι.
4: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Κοντοδήμος και είμαι πρωτοετής φοιτητής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Και θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτά που αναφέρατε για τη σημασία της δημοκρατίας με το σύστημα της φεδουαρχίας στα χρόνια του Μεσαίωνα, του Βυζαντίου. Αναφερθήκατε επίσης για τη σημασία της δημοκρατίας και τη λειτουργία της δημοκρατίας στο σημερινό σύστημα του καπιταλισμού. Ωστόσο όμως βλέπουμε πολλοί σήμερα, πολλοί οικονομολόγοι επίσης και πολλοί άνθρωποι ότι το νέο μοντέλο οικονομικό που αναπτύσσεται είναι η τεχνοκρατική φεδουαρχία. Σε έναν κόσμο λοιπόν όπου οι πολίτες γίνονται όλο και πιο διστακτικοί στο θέμα του τι θα ψηφίσουν και της αναδυόμησης τεχνοκρατικής φεδουαρχίας, ποιο ακριβώς θα ήταν το μέλλον της δημοκρατίας?
0: Πρώτα-πρώτα, Μεσαίωνας και δημοκρατία δεν υπάρχει. Ο Μεσαίωνας είναι φεουδαρχία. Το Βυζάντιο δεν είναι Μεσαίωνας. Είναι η τελική και ολοκληρωμένη φάση του ελληνικού ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος, το οποίο δημιουργεί τους όρους της μετάβασης και στη μεγάλη κλίμακα και είναι αυτή η μετακένωση που πραγματοποιεί στη Δύση και στην Ανατολή της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας που δημιουργεί την εωτερικότητα. Το ότι κέρδισε ο δυτικός δρόμος αντί για τον ελληνικό δρόμο για την μετάβαση στην νεότερη εποχή της μεγάλης κλίμακας δεν σημαίνει ότι θα ταξινομήσουν όπως θέλουν οι δυτικοί και όλοι πια σήμερα να ταξινομούν το Βυζάντιο στο Μεσαίωνα. Ο Μεσαίωνας είναι φεουδαρχία. Το Βυζάντιο ήταν ολοκληρωμένος ανθρωποκεντρισμός με βάση τη μικρή κλίμακα στην περίοδο της οικουμένης. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεύτερον, είπα προηγουμένως ότι ο καπιταλισμός είναι η διαστροφή της πραγματικότητας στο σύστημα της πρώιμης αυτής χρηματιστικής, όπως θα έπρεπε να τη λέμε, οικονομίας. Είναι το οικονομικό σύστημα που δίνει το ιδιοκτησιακό, το απόλυτο ιδιοκτησιακό δικαίωμα στην οικονομική ιδιοκτησία και με τη δυνατότητα της εκλόγιμης μοναρχίας που επειδή την ελέγχει διαμορφώνει τους όρους της συσσόρευσης του κεφαλαίου στον υπερβολικό βαθμό. Αυτό λοιπόν το σύστημα δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι, ο καπιταλισμός είναι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου συστήματος που θα αλλάξει, θα αναιρεθεί με τη μετάβαση είτε στη δημοκρατική αρχή της οικονομίας είτε στην δημοκρατία, στην πολιτική δημοκρατία. Συνεπώς απαντιέται έτσι και να συγκρατήσουμε αυτή την επισήμανση για να μπορέσουμε να πούμε λοιπόν και πώς μπορεί όχι να μιλήσουμε για το μέλλον της δημοκρατίας αλλά για το μέλλον με όρους προοπτικής προς τη δημοκρατία. Γιατί είπαμε ότι σήμερα δεν υπάρχει δημοκρατία ούτε στο οικονομικό ούτε στο πολιτικό σύστημα. Η εκλόγιμη μοναρχία δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Ο πιο εφάνταστος Θεός να κατέβει στη γη και να προσπαθήσει να τα συμβιβάσει αυτά τα τρία δεν γίνονται. Δεν γίνεται να κυβερνάει ως πολιτικά κυρίαρχος ο Πρωθυπουργός. Συγχρόνως στην αντιπροσώπευση να μεταβάλλεται μόνο σε εντολοδόχο με εντολέα την κοινωνία και στη δημοκρατία να κυβερνάει μόνο η κοινωνία να νομοθετεί και να τα κάνει όλα και απλώς να είναι ένα τυπικό εκτελεστικό όργανο ο κάθε πολιτικός που μόνον εισηγείται στην κοινωνία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τα ιδεολογήματα εκείνα που μας διδάσκουν ότι φτάσαμε στον τελικό χρόνο της εξέλιξής μας, ξαφνικά δηλαδή γεννηθήκαμε στο στάδιο του τελικού χρόνου της οριμότητάς μας και επομένως αν το αμφισβητήσουμε πάμε στην επιστοδρόμηση του αυταρχισμού. Ξέρετε, επειδή ένα μεγάλο κεφάλαιο της κοσμοστημικής γνωσιολογίας ασχολείται με την σχέση φυσικής και κοινωνικής νομοθεσίας, η νομοθεσία της φύσης λέει ότι ο νόμος στα έμβια όντα όπως και στους πλανήτες είναι δοσμένος έξωθεν, δεν μπορούν να τον αλλάξουν. Οι κοινωνίες μπορούν, είναι οι μόνες που είναι εξουσιοδοτημένες να αλλάξουν τον νόμο, να νομοθετήσουν τη σχέση τους μεταξύ τους, τα μέλη των κοινωνιών και με την φύση. Αυτό λοιπόν μας διδάσκει από εκεί ποιο είναι το μέλλον. Το μέλλον ξεκινάει όχι από εκεί που θα μας πει ο Γοργίας του Πλάτωνα, δηλαδή από την καταφύσιν κυριαρχία της ισχύος, αλλά με την καταφύσιν κυριαρχία της ελευθερίας και την κατάργηση. Αυτή η διαλεκτική σχέση δηλαδή μεταξύ ηγεμονίας, κυριαρχίας δηλαδή, και ελευθερίας είναι μια σχέση που στον ιστορικό χρόνο ξεκινάει από την απόλυτη ηγεμονία που είναι αντίθετο προς τη φύση και φτάνει στην απόλυτη ελευθερία που είναι η οικουμενική δημοκρατία, η ελευθερία. Σε αυτό το περιεχόμενο της εξέλιξης η εποχή μας είναι στο προστάδιο της ηγεμονίας. Δηλαδή εκεί που όλα τα έχει ο ένας, οι ολίγοι και οι κοινωνίες δεν έχουν παρά μόνο αυτό το οποίο μπορούν να εξοικονομήσουν στην προσωπική τους ζωή, στην ιδιωτική σφαίρα και τίποτα άλλο.
5: Ιδιωτεύουν δηλαδή.
0: Ιδιωτεία.
6: Εγώ.
5: Ναι.
6: Είμαι η Κατερίνα Δεδούλη, διδάσκω στους φοιτητές στο ίδιο τμήμα με τον κύριο Σταματόπουλο, Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τραπεζικό. Δίπλα μου είναι ο κύριος Μάνθος, ο οποίος διδάσκει αντίστοιχα μαθήματα στο διπλανό τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων. Και εδώ είναι και η Δήμητρα που τους κάνει αστικό και εργατικό. Ήθελα κάτι να πω σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση για το δημοψήφισμα. Να διευκρινίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα, τον καιρό αυτόν τέλος πάντων που διανύουμε, δεν έχουν καμία σχέση με το δημοψήφισμα που αναφέρεται το τότε. Το δημοψήφισμα είναι θεσμός ημιάμεσης δημοκρατίας και προβλέπεται στο Σύνταγμα. Και ο λόγος που δεν το ακολούθησε ο τότε Πρωθυπουργός είναι διότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι δεν είναι δεσμευτικά τέτοιου τύπου δημοψηφίσματα για την κυβέρνηση. ειδικά γιατί θέλει να αφήσει τον χώρο στην εκάστοτε κυβέρνηση να αποφασίσει εκείνη στο τέλος, παρόλο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, όπως το αποφάσισε η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στο δημοψήφισμα. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όταν ψηφίζουμε κυβέρνηση, θέλουμε την κυβέρνηση που ψηφίζουμε να ασκείται διακυβέρνηση. Οπότε να παίρνει τις πιο δύσκολες αποφάσεις για θέματα τεχνικά και χαρακτήρα τέτοιο όπως ήταν το δημοψήφισμα. Γιατί ήξερε ο συντακτικός νομοθέτης που έθεσε το Σύνταγμα ότι υπάρχει ένα περιθώριο, η πλειοψηφία που ψηφίζει στο δημοψήφισμα να κάνει λάθος ή να μην είναι εντελώς πληροφορημένη για το θέμα το οποίο ψηφίζει. Αυτό το ανέφερε ο καθηγητής, ότι αυτό για να λειτουργήσει σωστά το δημοσκοπικό, όπως το λένε οι καθηγητές, θα πρέπει να υπάρχει σωστή πληροφόρηση των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
0: Τι να πω τώρα. Πρώτα-πρώτα επικαλεστήκατε την άμεση δημοκρατία. Είστε έμεσος ή άμεσος άνθρωπος? Θα μπορούσατε να είστε έμεση ή άμεση έγκυος ως γυναίκα?
7: Μα πώς θα μπορούσε να
0: κυβερνηθεί
7: το πράγμα?
0: Αφήστε, ας πιάσουμε την ορολογία πρώτα. Τα πράγματα ή είναι ή δεν είναι. Υπάρχει τρόπος έμεσος να μιλήσουμε για πράγματα ή άμεσος, αλλά τα πράγματα είναι ή δεν είναι. Το μεγάλο αυτό κόλπο ιδεολογικό του να μιλάνε για άμεση και έμεση δημοκρατία σημαίνει ότι ο επιθετικός προσδιορισμός καταργεί την κυρίως έννοια. Και μίλησαν για άμεση και έμεση για να ταξινομήσουν στις δημοκρατίες και την εκλόγιμη μοναρχία, το μοναδικό σήμερα πολιτικό σύστημα που υπάρχει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είπα ότι το δημοψήφισμα είναι ο φερετζές της δημοκρατίας, της ολιγαρχίας. Γιατί? Γιατί όπως και οι εκλογές αποφασίζεται από άλλους, αλλά δεν, η κοινωνία δεν είναι θεσμός της πολιτείας. Την καλούμε όποτε και αν κρίνουμε εμείς. Είπατε όμως το σπουδαιότερο. Δικαιολογήσατε ότι δικαίως το Σύνταγμα δεν προβλέπει την υποχρεωτικότητα του δημοψηφίσματος, δηλαδή της έκφρασης, της βούλησης μιας κοινωνίας. Οποιοδήποτε. Μα το ίδιο το Σύνταγμα απαγορεύει παραδείγματα. Ακούστε λίγο. Το Σύνταγμα απαγορεύει δημοψηφίσματα για δημοσιονομικά ζητήματα. Το Σύνταγμα απαγορεύει δημοψηφίσματα πολλά άλλα για εθνικά ζητήματα κλπ. Ερώτηση. Γιατί επιτρέπει στο βουλευτή, στη Βουλή, να αποφασίζει για τον εαυτό του για δημοσιονομικά ζητήματα, να αυξάνει το μισθό του όσο θέλει, τις άλλες απολαβές του, να μην φορολογείται και δεν επιτρέπει στην κοινωνία? Πάμε λίγο παρακάτω. Είπατε ότι μπορεί να σφάλει η κοινωνία. Ο ένας μπορεί να σφάλει? Ποιος μπορεί να σφάλει περισσότερο, ο ένας ή η κοινωνία? Εκτός αν θεωρείτε ότι αυτοί που εκλέγονται πρωθυπουργοί στον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα κατέχουν το τεκμήριο της αριστείας και έχουν όλες τις προϋποθέσεις και την καλή βούληση να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, ό,τι πιο κατώτερο υπάρχει στον παγκόσμιο χάρτη αναδεικνύεται εκεί, γιατί έτσι μόνον πρέπει να λειτουργήσει και μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα που υπάρχει. Να προσθέσω και κάτι. Ποιος έχει δικαίωμα να καταστρέψει τον εαυτό του, την κοινωνία? Αν την καταστρέψει, αν κάνει λάθος η κοινωνία, δικαίωμά της. Αυτή είναι ο λόγος ύπαρξης και της πολιτικής και της οικονομίας και όλων. Αν δεν υπάρχει ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχει και η ελληνική πολιτική τάξη και η οικονομική τάξη. Αυτός που είναι ο αυθέντης της ύπαρξης των άλλων ή ο άλλος που έχει ως σκοπό και προορισμό να υπηρετήσει κάποια συμφέροντα. Αλλά δεν χρειάζεται να σας πω όλα αυτά. Αρκεί να επαναλάβω αυτό που μας λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος ζει τη δημοκρατία και έχει ζήσει και τα άλλα πολιτικά συστήματα, που διαλογιζόμενος ως προς το ποιος μπορεί να αποφασίσει ορθότερα για το κοινό συμφέρον, καταλήγει ότι είναι η πολλή, ο Δήμος, η πλειοψηφία και όχι ο ένας ή ο λίγοι. Πρώτον, διότι ο ένας μπορεί να εξαγοραστεί ή να υπηρετήσει ειδικότερα συμφέροντα. Δεύτερον, διότι μοιράζεται αντιλήψεις οι οποίες έχουν και ιδεολογικό στίγμα. Τρίτον, διότι η κοινή βούληση είναι πιο κοντά στα συμφέροντα των πολλών από ότι είναι η αντίληψη του ενός που είναι εκεί που βρίσκεται. Θα σας το πω και με ένα παράδειγμα μέσα από μία μελέτη που έχω κάνει, διεξαγάγει από το 12ετής ήταν, πότε δεν θυμάμαι πότε ξεκινάει, αλλά τελείωνε το 2010. Με αυτές τις δημοσκοπήσεις, προσέξτε, και με την μη ενημέρωση, όπως είπατε, εκτός αν νομίζετε ότι οι υπουργοί και οι πολιτικοί έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση από ότι η κοινωνία. Εάν το συμπέρασμά μου ήταν ότι εάν είχαν ακολουθηθεί οι πολιτικές που υπεδείκνυε με τις δημοσκοπήσεις αυτές η κοινωνία, δεν θα είχαμε φτάσει στη χρεοκοπία και στη συνέχεια στην παράδοση της χώρας στους δανειστές. Άρα υπάρχει μια τεράστια απόκληση μεταξύ του πολιτεύεσθε του πολιτικού και των αντιλήψεων της κοινωνίας. Πρέπει να βρίσκονται κοντά, να συναντιέται η πολιτική με την κοινωνία. Δεν είναι νοητό να πιστεύουμε ότι η κοινωνία μπορεί να κάνει λάθος και γι' αυτό δεν την εμπιστευόμαστε, αλλά ο πολιτικός δεν θα κάνει λάθος ο ένας και τον εμπιστευόμαστε. Ποιος μας λέει ότι ο ένας δεν εκτελεί εντολές άλλων κρατών, άλλων συμφερόντων και που προσπαθεί με τα μέσα ενημέρωσης που τα γεμίζει χρήμα να φτιάξει την εικόνα του και να περάσει την κατεύθυνση που κάνει στην κοινωνία. Προσέξτε, το είπα κάποια στιγμή, η απόφαση της κοινωνίας, της συλλογικότητας, άρα και της πλειοψηφίας, δεν είναι το άθροισμα των απόψεων ενός εκάστου. Το λέει ο Χριστοτέλης, επαναλαμβάνω. Είναι το καταστάλαγμα μιας διαδικασίας που από την ατομική άποψη ενός εκάστου επομένως καταλήγει στη συμπίκνωση, στη σοφία μιας άλλης απόφασης οι δύο ή τριών με τις οποίες θα διαιτητεύσει η πλειοψηφία για το ποια θα επικρατήσει. Εάν δεν εμπιστευόμαστε την κοινωνία, τότε ας μη διερωτόμαστε γιατί διαχειρός των πρωθυπουργών και των προέδρων του κόσμου συσσωρεύεται τόσο πλούτος, τόση ανισότητα μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες τώρα και τόση φτώχεια και συγκρούσεις στον κόσμο όλων. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα.
2: Εξάλλου, συμπληρώσω αν θέλετε, ούτε στην επιστήμη δεχόμαστε την αυθεντία, γιατί ο πολιτικός είναι αυθεντία.
0: Ναι, αλλά ο Μαξ Βέμπερ αυτό που μας διδάσκει είναι το χάρισμα.
2: Ορίστε.
0: Ποιο είναι το χάρισμα, αλήθεια?
2: Η επιφύτηση.
0: Το χάρισμα είναι η αυθεντία που δημιουργεί κάποιος όταν είναι απόμακρος από τα μάτια της κοινωνίας και λειτουργεί με μυθικούς όρους ως Θεός. Τον θέλουμε κοντά τον ηγέτη για να συνομιλεί μαζί μας και να μας ακούει και να εκπληρώνει αυτό για το οποίο υπάρχει, το συμφέρον μας και όχι το συμφέρον του ή το συμφέρον των ομάδων. Και αυτό μόνο μέσα από ένα αντίστοιχο πολιτικό σύστημα μπορεί να υπάρξει. Και όχι μόνο αυτό το οποίο προβλέπει στο Σύνταγμα ότι καλεί σε δημοψήφισμα έστω, αλλά όμως του λέει μπορείς και να μην το ακούσεις. Και τότε γιατί το κάνει?
2: Νίκο, επόμενη ερώτηση.
7: Καλησπέρα. Παπαδοπούλου Δέσποινα ονομάζομαι. Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος χρηματοοικονομικής και λογιστικής. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την υπέροχη ανάλυση που μας κάνατε. Ήταν πολύ κατατοπιστική πάνω στα οικονομικά συστήματα και στην ελευθερία. Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης και τον καθηγητή μας, τον Σταματόπουλο τον Θεόδωρο, για την πολύτιμη συνδρομή του στην ανάδειξη του έργου σας και το χώρο και τη φωνή που μας δίνει σε ανθρώπους σαν και εσάς που μας εμπνέουν και μας βοηθούν να συνεχίσουμε το ερευνητικό μας έργο. Ήθελα να πω ότι εγώ συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις σας. Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία σας, γιατί είχα τη μεταπτυχιακή μου πάνω με θέμα πολιτική πολιτιότητα και εργασία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Και ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε από την ατομική ελευθερία να φτάσουμε στην καθολική ή από την ατελή πολιτιότητα που αναφέρεται στα βιβλία σας να φτάσουμε στην πλήρη. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε?
0: Προσέξτε, όπως θα έχετε διαπιστώσει στο έργο μου, εισάγω την έννοια της ανάγκης, το δίκαιο της ανάγκης. Το δίκαιο της ανάγκης ανάγεται στις πραγματικές συνθήκες των συσχετισμών που επιβάλλουν να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε σκέψη, να κάνουμε δεύτερες σκέψεις για το πώς θα μπορέσουμε να ανταπαξέλθουμε στη ζωή μας, στις κοινωνίες που ζούμε. Αυτό σημαίνει για τις τωρινές συνθήκες να πραγματοποιήσουμε πρώτα απ' όλα μία επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Να ξέρουμε τι είναι το πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι θα ξέρουμε τι δεν είναι. Να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, γιατί έτσι θα ξέρουμε αν μπορούμε μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες να λύσουμε τα προβλήματά μας ή να στοχαστούμε με βάση την επόμενη μέρα. Να γνωρίζουμε επομένως πώς θα φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη αν θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα, γιατί αν κινούμαστε στα τυφλά μπορεί να φτάσουμε στην Κρήτη και να πέσουμε στη θάλασσα. Επομένως η γνώση είναι το πρώτο. Αλλά θα μου πείτε, εγώ και όσοι είμαστε εδώ μέσα θα προχωρήσουμε να μάθουμε αυτά τα πράγματα. Και μετά, λοιπόν, το δεύτερο στάδιο δεν θα είναι να πραγματοποιήσουμε αύριο το πρωί τη μετάβαση, αλλά να ξέρουμε τον χρόνο των οικονομικών και πολιτικών συστημάτων. Ο χρόνος δεν είναι μια διατεταγμένη υπόθεση που εναπόκειται στη φαντασία. Δηλαδή, εάν τώρα όπως είμαστε εδώ συμφωνήσουμε ότι πρέπει να πάμε στη δημοκρατία ή στην δημοκρατική εφαρμογή στο οικονομικό σύστημα και κατέβουμε στην Αθήνα, μπορεί να γίνουμε και περίγελος. Παράξενο θέαμα, από πού ήρθαν αυτοί? Δεν θα μας ακούσει κανείς. Διαδηλώνουμε όπως ξέρουμε για την εργασία, για να βρούμε εργασία, για να υπογράψουμε τη δουλεία μας. Εάν ξυπνούσε όμως ένας Έλληνας του 5ου ή του 4ου αιώνα, θα μας λυπούνταν που είμαστε δούλοι, έτσι θα μας έλεγε, δούλοι πολιτικά, δούλοι κοινωνικά και σε μεγάλο βαθμό και στην ατομική μας ζωή. Αλλά εμείς όμως αυτό ζούμε, το αξιακό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό που διδάσκουμε εδώ δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα ή χθες ή αύριο το πρωί. Είναι πρώτα-πρώτα στο επίπεδο της γνώσης. Θέλουμε να νομίζουμε ότι ζούμε την επιστήμη διακινώντας ιδεολογία ή θέλουμε να έχουμε επιστήμη που εδράζεται στη γνώση? Το πρώτο είναι αυτό, γιατί είμαστε σε αμφιθέατρο πανεπιστημιακό. Άρα μας ενδιαφέρει κατά προτεραιότητα η γνώση. Και μετά τη γνώση, όταν θα βγούμε έξω ως πολίτες, να ξέρουμε πού ζούμε και πού πηγαίνουμε. ώστε να προσπαθούμε να επενδύσουμε, τουλάχιστον να ξέρουμε τι κάνουμε και πώς ζούμε. Να ξέρουμε ότι όταν συνάπτουμε σχέση εργασίας, συνάπτουμε και σχέση δουλείας. Όχι γιατί εκεί θα κάνουμε την επανάσταση, αλλά γιατί θα ξέρουμε η γνώση. Είναι λοιπόν κεντρικό ζήτημα η γνώση και μετά η επίγνωση του πώς εξελίσσονται τα πράγματα και γιατί θα πάνε κάπου αλλού από εκεί που μας λένε οι άνθρωποι του 18ου αιώνα και όσοι διακινούν αυτή την εποχή.
2: Ωραία. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Εδώ. Α, και άλλη. Okay.
8: Καλησπέρα και από μένα. Να πω ένα και εγώ μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δύο σας για αυτήν την ημερίδα και το λέω από την άποψη ότι εγώ είμαι πτυχιούχος πολιτικής επιστήμης, φοιτώ και στους δύο παράλληλα και τα δύο μεταπτυχιακά και δημόσια οικονομική σύμπτωση αλλά και το πολιτικής και ιστορίας στο Πάντιο. Είμαι τελειόφυτος στη δημόσια οικονομική. Σπανίζουν δύο επιστημονικές ημερίδες στις μέρες μας και νομίζω το στόχο όταν έχετε πετύχει πλήρως παρότι συμφωνίες, διαφωνίες, αυτό είναι και η σημασία της επιστήμης γιατί έχουμε ξεχάσει ότι και η οικονομική επιστήμη και η πολιτική επιστήμη είναι σαν ανθρωπιστικές επιστήμες εντάσσονται που είναι μια αλληλουχία πραγμάτων. Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Εγώ η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι και στους δύο, γιατί εκπροσωπείτε δύο διαφορετικές επιστήμες, αλλά είναι η ίδια παράλληλη. Βλέπουμε πλέον ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε μία μεταπολεμική συνένεση ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους σοσιαλιστές για έναν φιλελεύθερο καπιταλισμό. Πλέον έχουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπου αν μπορούμε να πούμε έχουμε μία μετάβαση σε αυτό που ζούσαμε, έχουμε έναν απολυταρχικό καπιταλισμό που ξεκίνησε από την Κίνα πλέον και από την Ασία, όπου έχει φανεί ο αντίπαλος κόσμος, το αντίπαλο δέος, να αντισταθεί σε αυτό το πράγμα. Έχουμε, όπως είπατε και στην παρουσίαση της διαφάνειας, ο κ. Σταματόπουλος, κατασκοπία και επιτήρηση του διαδικτύου, έχουμε τεχνοφεουδαλισμό, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα έχουμε και κρίση αντιπροσώπευσης, και εκείνη η ερώτηση που θέλω να κάνω. Συζητηθήκαν το ζήτημα των δημοψηφισμάτων. Τέθηκε το δημοψήφισμα του 2015, για παράδειγμα. Το 2015 έγινε το δημοψήφισμα, μπορεί να μην τηρήθηκε η συμφωνία. Δύο μήνες μετά, το Σεπτέμβριο, ξανά είχαμε εκλογές, ξαναβγήκε η ίδια κυβέρνηση που ουσιαστικά άντλησε μία νομιμοποίηση. Παλαιότερα λέγαμε ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί δρόντες θέλουν νομιμοποίηση από τις ελίτ και από τον λαϊκό παράγοντα από την κοινωνία. Πλέον βλέπουμε με τον απολυταρχικό καπιταλισμό ότι θέλουν νομιμοποίηση κυρίως από την ελίτ. Έχουν μία γραμμική σχέση. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα?
0: Πρώτα-πρώτα, μια και είστε στο Πάντιο και δείτε το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, θα έλεγα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω την πρόταση που σκέφτηκα καταρχήν. Δεν θα μπορούσα να κάνω την πρόταση να υποθέσουμε ότι συγκεντρώνονται οι πολιτικοί επιστήμονες του τμήματος για να γίνει διαπιστημονικός ο προβληματισμός. Πρώτα-πρώτα, γιατί το τμήμα έχει πάψει να έχει πολιτικούς επιστήμονες, έχει οτιδήποτε άλλο εκτός από πολιτική επιστήμη, νομίζω ένας ή δύο είναι ακόμη, που έχουν απομείνει, κυριαρχείται από άλλες ιδιοτέλειες, αλλά συγχρόνως, διότι οι αφετηρίες των όποιων πολιτικών επιστημόνων, εν πάση περιπτώσει, και όχι μόνο του Παντίου, είναι, όπως είπα, συγχρονικές, ξεκινούν από το σήμερα και τελειώνουν στο σήμερα. Άρα, καμία σύνθεση δεν μπορεί να δώσει καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που δίνει ο καθένας. Αυτό το έχει ισχυριστεί ένας Γάλλος πολύ υψηλά ιστάμενος διανοητής, ο Εντγκάρ Μορέν, ότι η πιθανή λύση, λέει, στην επίλυση του προβλήματος της αλήθειας που μέλεται να διαψευστεί, άρα της μη επιστήμης, είναι να μαζευτούν όλες οι επιστήμες, οικονομίας, πολιτικής κλπ. Λοιπόν, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Πρέπει να βγούμε από αυτό, να μπούμε στην καθολικότητα της κοσμοϊστορίας, στην κοσμοσυστημική γνωσιολογία, με σεμνό τρόπο το λέω. Δεύτερον, όπως είδες, μίλησες για καπιταλισμό. Αν κυριαρχεί η Κίνα η Αμερική ή όποιος, δεν αλλάζει. Είναι όλα αυτά, είναι μια ενότητα που έχει σημασία μόνο στο, να απαντήσει στο ερώτημα ποιος ηγεμονεύει. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με την πολιτική του Τραμπ, παραδείγματος χάρη, έχει να κάνει με μια όχι άρνηση της διεθνούς των αγορών, της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, αλλά με μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν την ηγεμονία αυτού του παγκόσμιου συστήματος. Διότι όλη η οικονομία της Αμερικής έχει πάει στην Κίνα και θέλει να την επαναφέρει πίσω. Γιατί διαφορετικά κάποια στιγμή οποιοδήποτε από τους ισχυρούς της οικονομίας, εάν η Κίνα κουνήσει το δαχτυλάκι της, θα παίξουν με την Κίνα και όχι με την Αμερική. Άρα εκεί είναι το διακύβευμα σήμερα στον κόσμο. Αλλά αυτό το διακύβευμα γίνεται στο επίπεδο των ελίτ, δηλαδή αυτών οι οποίοι των G7, των G τόσο και των ηγεμονικών δυνάμεων οι οποίες διαμορφώνουν τις πραγματικότητες στον κόσμο. Οι κοινωνίες είναι απούσες από αυτό. Δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο. Και αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Αλλά να προσθέσω και πάλι για να μπορέσω να περάσω το μήνυμα. Δεν είναι ούτε κρίση της δημοκρατίας σήμερα, ούτε κρίση της αντιπροσώπευσης. Για να μιλάμε για κρίση της αντιπροσώπευσης πρέπει να έχουμε αντιπροσωπευτικό σύστημα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα να διέρχεται κρίση. Έχουμε κρίση της εκλόγιμης μοναρχίας. Είμαστε πολύ πιο πίσω και η κρίση αυτή έχει μόνο μία λύση. Όχι να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της εκλόγιμης μοναρχίας και του αντίστοιχου οικονομικού συστήματος, δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση. Για να γίνει πρέπει να πάμε έναν αιώνα τουλάχιστον πίσω. Άρα η κρίση συνεπάγεται την υπέρβαση, δηλαδή τη μετάβαση στο άλλο πολιτικό σύστημα, το άλλο οικονομικό σύστημα που θα είναι η αντιπροσώπευση σε μια φάση και στο βάθος η δημοκρατία.
2: Ωραία. Μια κουβέντα και από μένα για τα οικονομικά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μια εύκολη απάντηση είναι αυτό που συνέβη με την κρίση, τη μεγάλη κρίση του 2007-2009. Που αποδείχθηκε έτσι περίτρανα ότι αυτό που λέμε αυτορύθμιση των αγορών δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και συνεχίζει να μην υπάρχει. Εγώ σαν οικονομολόγος δεν μπορώ να δω τα υποδείγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου και μπορώ να σκεφτώ με βάση αυτά, δεν δείχνουν πουθενά να μην είναι απαραίτητη κάποια πολιτική παρέμβαση στο σύστημα. Δηλαδή κάποιοι λίγοι να αποφασίσουν, είτε αυτοί είναι τεχνοκράτες των κεντρικών τραπεζών, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι τεχνοκράτες, δεν έχουν εκλεγεί από κανένα, δεν έχουν καμιά νομιμοποίηση, αποφασίζουν και λένε το επιτόκιο είναι πολύ ψηλά από εκεί που έπρεπε να είναι. Ποιος, η κοινωνία το ξέρει, αυτό δεν το ξέρει. Κανένας δεν το συζητάει. Θεωρούμε ότι ισχύει η θεωρητική σκέψη και το μοντέλο το οποίο έχουμε στο μυαλό μας και λέμε ότι είναι το σωστό. Μα αποδείχθηκε το 8 ότι δεν είναι το σωστό. Και βγήκε ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος και λέει, ξέρετε, λέει, η οικονομική κρίση είναι κρίση για την οικονομική θεωρία. Δηλαδή πώς βλέπουμε τα πράγματα. Τελικά νομίζω ότι το οικονομικό πρόβλημα είναι σαφώς πολιτικό. Επομένως πρέπει να προηγηθεί η πολιτική, να φύγουμε από την εκλογική μοναρχία, να πάμε στην αντιπροσώπευση και σταδιακά να πάμε στη δημοκρατία, έτσι ώστε να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι για τη ζωή μας. Έλεος.
0: Αν μου επιτρέπετε κάτι που δεν συζήτησα αλλά που είναι κρίσιμο, που έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε επιστημονικά τα πράγματα, είναι ποιοι παράγοντες κινούν την εξέλιξη. Μίλησα για το δίκαιο της ανάγκης, αλλά δεν μίλησα για αυτό που προκαλεί και την ανάγκη και τη λύση. Σήμερα ξέρουμε όλοι ότι θεωρούμε ότι είναι σε κίνηση η τεχνική, δηλαδή η τεχνολογία και η οικονομία. Αλλά δεν είναι σε κίνηση και δεν υφίσταται τις συνέπειες της παρέμβασης της τεχνικής και της οικονομίας, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι στατικά, μη εξελίξιμα. Ποια είναι τα άλλα? Η πολιτική, άρα το πολιτικό σύστημα, οι αξίες, άρα η ελευθερία, η ισότητα, η επικοινωνία, το επικοινωνιακό σύστημα, το ανέφερα προηγουμένως, τη σημασία του. Αυτά, είτε ο μαρξισμός είτε ο φιλελευθερισμός, δεν τα λαμβάνει υπόψη, τα θεωρεί δεδομένα και στατικά. Είναι σαν να μας λέει ότι κάποιος από εσάς, ο άνθρωπος γενικός, αρχίζει κάποια στιγμή να βλέπει το χέρι του ή τα δυο του χέρια να μεγαλώνουν, να γίνονται 10 μέτρα το καθένα, αλλά να διατηρεί την αρμονία του στο όλον και να μην αναπτύσσονται όλα σύμφωνα με τη φύση του ανθρώπου σε αρμονία. Αυτό μας διδάσκουν. Λοιπόν, η κοσμοστημική γνωσιολογία εισάγει μια διαλεκτική σχέση και σύνθεση που πραγματοποιείται μεταξύ του οικονομικού συστήματος, οικονομικής ιδιοκτησίας, όχι του κεφαλαίου, επαναλαμβάνω, του πολιτικού συστήματος, του επικοινωνιακού συστήματος και εν τέλει του αξιακού συστήματος, το οποίο κινεί τα μυαλά μας. Αυτό όλο είναι ένα σύνολο. Εάν μεγαλώσει η τεχνολογία και μας προσφερθεί, θα μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο σε κλάσμα χρόνου από τη μια γειτονιά στην άλλη, με το αεροπλάνο σε ένα μέρος του πλανήτη στο άλλο. Δεν γίνεται αυτό να μην αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που κινούμαστε, στον τρόπο που αναπτύσσουμε την οικονομική ή άλλη δραστηριότητά μας. Βλέπουμε στην τεχνολογία. Εκεί διαδηλώνουμε καθημερινά και εκφράζουμε τις απόψεις μας. Χρειάζεται να πάμε στο καφενείο για να τα πούμε? Μπορούμε. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ο τρόπος που μεθοδολογικά προσεγγίζονται τα ζητήματα σήμερα είναι τόσο ιδεολογικά διατεταγμένος και τόσο με αβαθές γνωσιολογικό υπόβαθρο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτε απολύτως από ό,τι συμβαίνει. Δεν γίνεται η τεχνολογία να πηγαίνει τόσο μακριά και να μην μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό σύστημα. Να σας το πω, αν δεν καταχρώμε το χρόνο, με ένα παράδειγμα που το ζήσα. Με είχαν καλέσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί κάθε χρόνο οργανώνεται ένα πανηγύρι με φόρουμ για τη δημοκρατία, λέγεται, με αφορμή μια επίθεση που έγινε σε ένα σατιρικό περιοδικό γαλλικό στο Παρίσι. Ακριβώς. Λοιπόν, με κάλεσαν να μιλήσω κι εγώ. Τι διαπίστωσα? Μέσα σε εκείνη την τεράστια συνέλευση, εκείνο το αμφιθέατρο, όλη η αγωνία των ομιλητών ήταν πώς θα νομιμοποιήσουν ως δημοκρατική υπέρβαση της ΜΚΟ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και πώς θα αποκλείσουν τον πολίτη από το να μιλάει ελεύθερα στο ίντερνετ και να απευθύνεται παντού χωρίς να ελέγχεται. Η δική μου, που ήταν προετοιμασμένη σχετικά, γιατί τη θεματική την είχαμε, περιείχε μια σειρά που εξηγούσα τι είναι το πολιτικό σύστημα και εξηγούσα σε τι διαφέρει η παλιά ομάδα πίεσης συμφερόντων από τις ΜΚΟ. Οι μεν απέβλεπαν στο να επηρεάσουν τις αποφάσεις της εξουσίας, οι δε μη κυβερνητικές οργανώσεις ήταν να αποσπάσουν μέρος του δημοσίου χώρου και να τον διαχειριστούν εκείνες για λογαριασμό αυτών που τις χρηματοδοτούσαν. Με άλλα λόγια, να απομειωθεί όχι μόνο το καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, αλλά συγχρόνως και ο δημόσιος χώρος να διασπαστεί μέσα στα κράτη. Λοιπόν, ως προς δε την υπόθεση του ίντερνετ, τους είπα ότι η εναλλακτική λύση δεν είναι να φημώσουμε τον πολίτη. που δεν ελέγχουμε, γιατί ξέρετε με τα παραδοσιακά μέσα ξέραμε ποιος θα γράψει στις εφημερίδες, ξέραμε ποιος θα βγει στην τηλεόραση, το είχαμε λύσει το πρόβλημα ως εξουσία. Εδώ ο καθένας

0: Κάθε εισήγηση γινόταν διάλογος. Μόλις τέλειωσα ανοίγειλε διάλειμμα. Σηκώθηκε κάποιος λοιπόν και λέει, μα τώρα τέθηκαν τα ουσιώδη ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, και έκλεισε. Όποιος έχει απορία αν υπερβάλλω, δεν έχει παρά να μπει στο site του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι ανεβασμένο το βίντεο εκείνης της συνεδρίας, πριν από 4-5 χρόνια ήταν, και μπορεί να το δει. Άρα βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια λογική περίκλης του χώρου μέσα στον οποίο πρέπει να εντάξουμε το άτομο, την κοινωνία, ώστε να μην μεταβληθεί από ιδιωτικό άτομο σε συλλογικό, να μην συγκροτήσει τη συλλογικότητα.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση, ναι.
2: Ναι.
1: Υπάρχει κι άλλη.
2: Αυτή
1: ναι,
2: μόνο.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική ομιλία. Πραγματικά είναι κάτι που δεν το ακούμε, δυστυχώς δεν ακούγεται ευρέως. Είναι εξαιρετική η ομιλία σας. Ευχαριστούμε τον καθηγητή μας, τον κύριο Σταματόπουλο, για τη διοργάνωση. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λέγομαι Ελιάκο Εφροσύνη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια είμαι. Δεδομένου ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία μας παρέχει τη γνώση, την αληθινή γνώση, που οι αρχαίοι οι Έλληνες φιλόσοφοι είχαν επαληθεύσει και είναι σύγχρονοι και διαχρονικοί, πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα υιοθέτησης στη σημερινή οικονομία, να επανεύρει δηλαδή ο άνθρωπος, η κοινωνία, η οικονομία, τις αληθινές αξίες, είναι έτοιμοι?
0: Όχι.
2: Ευχαριστώ.
0: Ξέρετε γιατί? Ένας ιστορικός της αρχαιότητας γράφει, πολύ γνωστός, δεν έχει σημασία τώρα το όνομά του, γράφει ότι δεν έχουμε λόγους να πάμε να στοχαστούμε με τους όρους της πραγματικότητας της αρχαιότητας, αλλά να συνομιλήσουμε μόνο με τη φιλοσοφία, ως εάν οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι, ανέβηκαν στον Όλυμπο, έγιναν θεοί ή μη θεοί, και γι' αυτό στοχάστηκαν πέραν της κοινωνίας. Ο διάλογος τους γίνεται μόνο με τις κοινωνίες της εποχής τους. Το ένα είναι αυτό. Υπάρχει και ένας άλλος, Λικ Φερί λέγεται, ο οποίος πάει πιο πέρα. Αν λέει υπάρχει κάποιος λόγος να μελετήσουμε, να επανέλθουμε στους αρχαίους, είναι για να τους απορρίψουμε, για να δικαιώσουμε έτσι και να νομιμοποιήσουμε την εωτερικότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όχι αυτό που δημιούργησαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, αλλά αυτό που αποτίμησαν, συγκρότησαν ως σύστημα και μας το παρέδωσαν. Είναι μια καταγραφή και ένας στοχασμός πάνω στην εξέλιξη του ελληνικού κόσμου. Γι' αυτό και ο Θουκυδίδης θα μας πει η πόλεμη στην πιο αρχαία από αυτών εποχής, δηλαδή στην προκλασική εποχή, είχαν άλλο χαρακτήρα, γιατί διεξάγονταν από τους ηγεμόνες. Είχαν άλλο χαρακτήρα διότι υπηρετούσαν άλλα συμφέροντα και με άλλα όπλα. Ήταν περιορισμένοι και όχι εκτεταμένοι σε έδαφος. Ενώ σήμερα, λέει, οι πόλεμοι διεξάγονται από τις ίδιες τις κοινωνίες, διότι αυτές αποφασίζουν. Άρα υπηρετούν άλλα συμφέροντα και είναι και κόσμο συστημική, δηλαδή διακρατική. Μας περιγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι έχει παραστάσεις της εξέλιξης και βλέπει τις διαφορές. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιες παραστάσεις ούτε στο εσωτερικό πεδίο, ούτε στο διακρατικό. Ό,τι ξέραμε στον 19ο, στον 20ο και τώρα στον 21ο αιώνα είναι το ίδιο. Οι ίδιοι είναι οι συντελεστές που διεξάγουν τον πόλεμο, τα ίδια συμφέροντα υπηρετούν και τις ίδιες ιδεολογικές παραμέτρους επικαλούνται για να νομιμοποιήσουν τον πόλεμο ή την ειρήνη αναλόγως. Αυτή είναι η διαφορά. Τους αρχαίους πρέπει να τους μελετάμε σε συνάρτηση με τις πραγματικότητες της εποχής, της κάθε εποχής, αλλά κυρίως ως πηγή. Γιατί και αυτοί έσφαλαν όταν χρειάστηκε να βγουν από την καταγραφή και την ανάλυση και να κάνουν προβολές των δικών τους επιθυμιών για το τι είναι ορθό και τι όχι.
1: Τελευταία ερώτηση.
3: Ονομάζω

0: Είμαι Γιάλπης Βαγγέλης και αρχικά θέλω ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σταματόπουλο που μας έκανε την τιμή να φέρει εσάς εδώ. Και εμένα το δικό μου ερώτημα είναι ότι ποιο θα ήταν, μας έχει πει και μας έχει διδάξει και ο κύριος Σταματόπουλος ότι η ορθολογικότερη οικονομία είναι ο τέλος ανταγωνισμός και αυτορυθμιζόμενη οικονομία. Αλλά παρατηρούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και η κρατική παρέμβαση, γιατί δεν έχουμε δημοκρατία. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι με τον τέλειο ανταγωνισμό και την αυτορύθμιση δεν θα μπορούσε η οικονομία να ξεφύγει και ότι στην τελική αν κάνουν καλό οι κρατικές παρεμβάσεις πάνω στην οικονομία.
1: Η αυτορύθμιση όταν μένει στο επίπεδο της αυτορύθμισης, δηλαδή της ίδιας της οικονομικής διαδικασίας, καταλήγει στην απορρίθμιση και στην ανισότητα. Είδαμε την ανάγκη ακόμα και του μοναρχικού κράτους στην περίοδο της πανδημίας. Χρειάστηκε να παρέμβει για να κάνει ρυθμίσεις για να επαναφέρει και την οικονομία και την κοινωνική ζωή σε μια ισορροπία που την ήθελε, αυτή που ήθελε, αλλά πάντως παρενέβη γι' αυτό. Αναλογιστείτε λοιπόν ότι ο κύριος παράγων που κινεί τα πράγματα δεν είναι η οικονομία αλλά η πολιτική. Σημασία έχει λοιπόν ποιος κινεί την πολιτική, ποιος την ελέγχει, ποιος την κατέχει. Σήμερα λοιπόν μας λένε ότι η πολιτική είναι φύση ιδιώνυμο του κράτους και άρα δεν θα φύγει από το κράτος ποτέ το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο ψεύδος είναι αυτό, διότι όταν πάμε στη δημοκρατία ή στην αντιπροσώπευση, το όλον ή το μέρος του πολιτικού συστήματος και άρα και των αντίστοιχων μηχανισμών του κράτους περιέρχονται στην κοινωνία και φεύγουν από το κράτος. Και όπως μας λέει ο Αριστοφάνης, τότε το κράτος γίνεται θεράπων του Δήμου και όχι κυρίαρχος.
2: Ας κλείσουμε με αυτό. Ελπίζω κάποια στιγμή, αφού η... αφού η γνώση μας θα έχει βελτιωθεί, θα έχουμε εμβαθύνει, θα έχουμε συνειδητοποιήσει τι θα πει τελικά δημοκρατία, ότι θα σπρώξουμε τα πράγματα σιγά σιγά να πάμε προς τα εκεί.
1: Θα μας σπρώξουν τα πράγματα, θέλουμε δεν θέλουμε, μέσω της ανάγκης
2: και της απόγνωσής μας. Είναι ανάγκη, πλέον είναι ρητή ανάγκη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Κύριε καθηγητά μου, μισό λεπτό πριν. Ένα δώρο από το Πανεπιστήμιο.
1: Πάρα πολύ.
2: Είναι η ελιά, ο ελαιώνας και η ελιά.
1: Ο ελαιώνας και η ελιά. Μεγάλη
2: σας
1: τιμή.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ.
2: Η πρόεδρος θα κλείσει ή πάμε κατευθείαν. Okay. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο? Ευχαριστούμε πολύ. Και σάλα με υγεία.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
7: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
13: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα ας ξεκινήσουμε με μία ερώτηση. Γνωρίζεις τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου όταν καταναλώνεις ζάχαρη? Ίσως έχεις ακούσει ότι είναι κενές θερμίδες γιατί δεν περιέχει θρεπτικά συστατικά. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα. Η ζάχαρη δεν είναι επικίνδυνη μόνο για αυτό το λόγο. Είναι επικίνδυνη επειδή είναι ζάχαρη, λόγω της μοναδικής στερεοχημίας της και λόγω του τρόπου με τον οποίο μεταβολίζεται από το σηκώτη μας. Συμβαίνει κάτι πολύ ξεχωριστό με τη ζάχαρη που δεν συμβαίνει με τους άλλους υδατάνθρακες, που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Και αυτό ακριβώς θα αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το δούμε προς το τέλος, το πόση ζάχαρη καταναλώνουν οι Έλληνες και άλλοι λαοί σε σχέση με την ποσότητα που θεωρείται γενικά ως ασφαλής, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Μείνε μαζί μου γιατί οι πληροφορίες που θα ακούσεις μπορεί να σε βοηθήσουν να αναθεωρήσεις τη σχέση σου με τη ζάχαρη για πάντα. Όταν μιλάμε για ζάχαρη, εννοούμε την επιτραπέζια ζάχαρη, αυτούς τους λευκούς κρυστάλλους που προσθέτουμε στον καφέ ή στο τσάι μας. Αυτή είναι που περιέχεται και στην πλειοψηφία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Η ζάχαρη ονομάζεται επίσημα σουκρόζη ή σακχαρόζη και είναι ένας δισακχαρίτης, δηλαδή αποτελείται από δύο σάκχαρα, μία γλυκόζη και μία φρουκτόζη. Η γλυκόζη είναι ζωτική σημασία για τον οργανισμό μας και είναι μία από τις πιο σημαντικές ουσίες που μεταβολίζεται στους ιστούς για να παρέχει ενέργεια για τις καθημερινές δραστηριότητες. Είναι τόσο σημαντική που το σώμα μας θα την παράγει ακόμα και αν δεν την καταναλώνουμε. Η φρουκτόζη όμως δεν έχει καμία απολύτως λειτουργία. Είναι το γλυκό μέρος της ζάχαρης, μιας και είναι πιο γλυκιά από τη γλυκόζη, και υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι είναι εκείνη που ευθύνεται για τις τοξικές παρενέργειες της ζάχαρης στον οργανισμό. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα το ταξίδι της ζάχαρης στο σώμα για να κατανοήσουμε κάποιους από τους λόγους που οι επιστήμονες τα έχουν βάλει μαζί της. Στο στόμα και στο στομάχι η ζάχαρη δεν διασπάται σημαντικά καθώς δεν υπάρχουν ένζημα που να δρούν επάνω της. Πρέπει να φτάσει στο λεπτό έντερο για να διασπαστεί μέσω της δράσης του ενζήμου σακχαράση, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια των κυττάρων του εντερικού επιθυλίου. Η σακχαράση σπάει το δεσμό μεταξύ γλυκόζης και φρουκτόζης και το αποτέλεσμα είναι η απελευθέρωση μίας γλυκόζης και μίας φρουκτόζης. Από εδώ και πέρα χωρίζουν οι δρόμοι τους και το πρόβλημα αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Η γλυκόζη είναι η βασική πηγή ενέργειας για το σώμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε κύτταρο. Αφού διαπεράσει τα κύτταρα του εντερικού βλενογόνου και μπει στην κυκλοφορία του αίματος, σχεδόν το 80% θα χρησιμοποιηθεί από όλο το σώμα με τη βοήθεια της ινσουλίνης. Το υπόλοιπο 20% καταλήγει στο σηκώτη και το περισσότερο από αυτό θα μετατραπεί εκεί σε γλυκογόνο. Το γλυκογόνο είναι η μορφή που παίρνει η γλυκόζη για να αποθηκευτεί. Αυτή η αποθηκευμένη ενέργεια είναι χρήσιμη και καθόλου τοξική. Από την ποσότητα της γλυκόζης που μπήκε στο σηκώτη, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος θα μετατραπεί σε λίπος μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται de novo λιπογένεση, δηλαδή δημιουργία νέου λίπους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το σηκώτη μας μετατρέπει τους υδατάνθρακες σε λίπος. Και είναι κάτι που δεν το θέλουμε σε μεγάλες ποσότητες, γιατί ξέρουμε ότι συμβάλλει στη δημιουργία καρδιοπαθειών και παχυσαρκίας. Αλλά εδώ, όπως είδαμε, η ποσότητα υδατάνθρακων που έγινε λίπος ήταν πολύ μικρή, γιατί η μεγαλύτερη ποσότητα μεταβολίστηκε από όλο το σώμα και το υπόλοιπο έγινε γλυκογόνο. Οπότε το σώμα δεν επιβαρύνεται σημαντικά σε φυσιολογικές ποσότητες. Η φρουκτόζη, από την άλλη, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν έχει καμία λειτουργία για το σώμα και σε αντίθεση με τη γλυκόζη που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλο το σώμα για την παραγωγή ενέργειας, τη φρουκτόζη το σώμα μας δεν έχει κανένα τρόπο να τη χρησιμοποιήσει άμεσα. Όλη η φρουκτόζη πηγαίνει σαν πύραυλος κατευθείαν στο σηκώτη, σχεδόν το 100%, ενώ από τη γλυκόζη, θυμάστε, πήγε το 20%. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Το σηκώτη πλημμυρίζει με όλη αυτή τη φρουκτόζη και επειδή οι αποθήκες γλυκογόνου είναι ήδη γεμάτες με γλυκόζη, δεν μπορεί να δεχτεί επιπλέον φρουκτόζη για τη σύνθεση γλυκογόνου. Έτσι τη μετατρέπει σχεδόν εξ ολοκλήρου σε λίπος μέσω της εκ νέου λιπογένεσης. Ένα μέρος αυτού του λίπους θα βγει από το σηκώτη με τη μορφή τριγλυκεριδίων στο αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και παχυσαρκίας. Ένα άλλο μέρος θα βγει από το σηκώτη ως ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία θα πάνε να εγκατασταθούν στους μυς και θα δημιουργηθεί μυϊκή αντίσταση στην ινσουλίνη. Μέρος αυτού του λίπους δεν θα βγει ποτέ από το σηκώτη, αλλά θα αποθηκευτεί εκεί.
κάτι που οδηγεί σε μία αλκοολική λιπόδη εκφύλιση του ύπατος που μπορεί να εξελιχθεί σε ίνωση έως και υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Αλλά η επίθεση δεν σταματά εδώ. Με την παρουσία της φρουκτόζης στο σηκώτη ενεργοποιείται ένα ένζυμο που προάγει τη φλεγμονή και αποτρέπει την αποτελεσματική δράση της ινσουλίνης. Έτσι δημιουργείται υπατική αντίσταση στην ινσουλίνη. Το πάγκρεας θα πρέπει να δουλέψει πολύ πιο σκληρά, δημιουργώντας υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης, τα οποία αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και προκαλούν περαιτέρω παραγωγή λίπους και αποθήκευσή του στα λιποκύτταρα. Τέλος, αυξάνονται τα επίπεδα του ουρικού οξέως και ως γνωστό το ουρικό οξύ συνδέεται με την εμφάνιση ουρικής αρθρίτιδας και το σχηματισμό λίθων στους νεφρούς. Επίσης εμποδίζει την ενδογενή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης προκαλώντας υπέρταση. Όπως είδαμε, όταν καταναλώνει κάποιος φρουκτόζη δεν καταναλώνει υδατάνθρακα αλλά λίπος, το οποίο επιβαρύνει κυρίως το σηκώτη. Παρόλο που μπορούμε να την επεξεργαστούμε, έχουμε περιορισμένη δυνατότητα επεξεργασίας. Η φύση του μεταβολισμού της φρουκτόζης είναι δοσοεξαρτώμενη και οι υψηλές χρόνιες δόσεις έχουν καταστροφικές συνέπειες για το ανθρώπινο σώμα. Εάν λαμβάνουμε αρκετή ζάχαρη καθημερινά, τότε γεμίζουμε το σηκώτη μας με λίπος, προκαλούμε φλεγμονές και διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρές ασθένειες. Οπότε, πόση ζάχαρη πρέπει να καταναλώνει ένας άνθρωπος? Η ζάχαρη δεν περιέχει απαραίτητα λιπαρά, δεν περιέχει πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα. Δεν έχει καμία βιολογική αξία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όλες οι διατροφικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν πλήρως χωρίς να χρειάζεται να φάμε ούτε μία κουταλιά λευκής ή καστανής ή ακατέργαστης ζάχαρης, μόνη της ή σε οποιοδήποτε φαγητό ή ποτό. Οπότε καλά μαντέψατε, το βέλτιστο επίπεδο κατανάλωσης είναι μηδέν. Αλλά σε μικρές δόσεις η ζάχαρη είναι απίθανο να προκαλέσει ζημιά και μπορούμε να την απολαύσουμε άφοβα. Όμως περιοριζόμαστε άραγε σε μικρές δόσεις. Η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνουν όχι πάνω από 6 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη την ημέρα, δηλαδή 25 γραμμάρια. Μάλιστα, το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών συστήνει τα παιδιά να μην ξεπερνούν τα 3 κουταλάκια. Και για να το κάνουμε εικόνα, μια κανονικού μεγέθου σοκολάτα ή ένα ποτήρι φρουτοχυμός ή ένα κουτάκι αναψυκτικό περιέχουν 2-3 φορές αυτή την ποσότητα. Πριν από 100 χρόνια οι άνθρωποι κατανάλωναν πολύ λιγότερη ζάχαρη, καθώς η διατροφή τους βασιζόταν κυρίως σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Σήμερα η κατανάλωσή της έχει αυξηθεί δραματικά. Και λογικά θα αναρωτιέστε πόση ζάχαρη καταναλώνουμε οι Έλληνες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, οι Έλληνες καταναλώνουν 22 κουταλάκια ζάχαρη κάθε μέρα. Δηλαδή περίπου 87 γραμμάρια, σχεδόν τετραπλάσια ποσότητα από αυτή που συστήνεται ως ασφαλής. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, αντέχει το σώμα σε τέτοιες ποσότητες? Πάμε να δούμε ενδεικτικά τώρα κάποιες από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι Βέλγοι είναι πρωταθλητές με κατανάλωση ανά άτομο 33 κουταλάκια την ημέρα, ενώ ακολουθούν Πολωνία και Μάλτα με 32 και 30 κουταλάκια αντίστοιχα. Κοντά σε εμάς είναι οι Γάλλοι και οι γείτονές μας Ιταλοί με 23 και 22,5 κουταλάκια. Έπειτα βλέπουμε τη Βοσνία και την Κύπρο με 12,5 και 12 κουταλάκια και τέλος το Λουξεμβούργο που με 7,5 κουταλάκια δίνει το καλό παράδειγμα. Και έτσι για την ιστορία, στη Βόρεια Αμερική καταναλώνουν 24 κουταλάκια ζάχαρης. Τα δεδομένα που βλέπουμε εδώ περιλαμβάνουν όχι μόνο την επιτραπέζια ζάχαρη, αλλά και τη ζάχαρη που περιέχουν τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Είμαι σίγουρη πως αν μπορούσα να ρωτήσω τον καθέναν από εσάς πόση ζάχαρη καταναλώνετε μέσα στην ημέρα, οι περισσότεροι θα μου απαντούσατε λίγη. Βάζω 1-2 κουταλιές στον καφέ. Όμως σας καλώ να μην βιαστείτε να απαντήσετε και για τις επόμενες 2-3 μέρες να ελέγχετε τις ετικέτες των τροφίμων που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να εντοπίσετε ποια από αυτά περιέχουν ζάχαρη και σε τι ποσότητες θα καταναλώνετε. Έτσι θα έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θα ανακαλύψετε ότι είναι πολύ εύκολο να ξεπεράσουμε τις 6 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη την ημέρα, γιατί αν σκεφτεί κάποιος ότι το πρωί μπορεί να φάει ένα μπολ με δημητριακά, μέσα στην ημέρα μετά να πιει ένα αναψυκτικό και στο βράδυ να φάει ένα επιδόρπιο γιαουρτιού, ξέρετε αυτά τα ψεύτικα γιαούρτια, τότε αυτά και μόνο μπορούν να μας δώσουν τη διπλάσια ποσότητα από αυτή που θεωρείται ως ασφαλής. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι παράδειγμα.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Εντάξει, πάμε τα ζάρια.
6: Η παχυσαρκία είναι νόσος που προκαλεί πολλούς σοβαρούς κινδύνους υγείας. Το φαγητό είναι απόλαυση και μεγαλύτερη απόλαυση είναι η ζωή. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
8: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
9: Αυτούς τους δρόμους περπάτησα, παιδί. Εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι. Γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου, στις 12 Σεπτεμβρίου.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Μέσα σε αυτή την Αθήνα που υποτίθεται ότι θα πνιγεί στο νερό, δεδομένης βέβαια της μεγάλης κλιματικής αλλαγής και της μεγάλης ξηρασίας, έτσι που μας λέγανε οι πράσινοι μεταβάσεις και όλα αυτά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είμαστε μαζί λοιπόν πάλι εδώ. Ο σημερινός μας καλεσμένος, φίλοι και φίλες, έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο ομολογώ ότι δεν το είχα διαβάσει. Κυκλοφόρησε το 2023 και ομολογώ ότι ήταν παράληψή μου που δεν το διάβασα, παρότι είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτό το βιβλίο και στο δημόσιο λόγο, αλλά και από προσωπικές μου επαφές, φίλους κτλ. Όμως ο φόρτος εργασίας και διαφόρων υποχρεώσεων δεν μου επέτρεψε να το διαβάσω όταν είχε κυκλοφορήσει, όπως είπαμε, το 2023. Εν ώψη της εκπομπής, λοιπόν, το πήρα στα χέρια μου για να το ξεφυλίσω στο μικρό διάστημα που θα είχα μπροστά μου. Αλλά το ίδιο το βιβλίο με ανάγκασε να το διαβάσω σχεδόν ολόκληρο. Το λέω το σχεδόν γιατί ενδεχομένως να έχω σε κάποια σημεία να έχω χάσει κάποια πράγματα. Εκεί, σε αυτό το βιβλίο, δηλαδή, βρήκα όλα εκείνα τα στοιχεία που ενίσχυσαν την άποψη, την πεποίθηση που είχα διαμορφώσει ότι για την κακοδαιμονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευθύνεται πρωτίστως η Γερμανία. Ας μην μπούμε αυτή τη στιγμή για τους όρους και τις συνθήκες δημιουργίας της. Ευθύνεται πρωτίστως λοιπόν η Γερμανία, η οποία Γερμανία πολλό μάλλον ευθύνεται για την διαχρονική καταστροφή της χώρας μας. Και διαχρονική εννοώ όχι μόνο από τα μνημόνια και μετά, αλλά ήδη από την απελευθέρωση της χώρας μας από τον Οθωμανικό ζυγό. Παρόλα αυτά, ίσως ήμουν τυχερός που το διάβασα το βιβλίο τώρα, γιατί πήρα την έκτη έκδοση του βιβλίου, δεν είναι λίγο για τα ελληνικά εκδοτικά δεδομένα, την έκτη έκδοση του βιβλίου που είναι επαυξημένη με διάφορες πολύτιμες προσθήκες. Είναι δηλαδή αυτό που θα λέγαμε επικαιροποιημένο. Φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα πριν. Ο κύριος Γιώργος Χαρβαλιάς είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος. Κύριε Χαρβαλιά, καλώς ήρθατε και συγχωρήστε με που...
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι η εισαγωγή σας ήταν ιδιαίτερος εύστοχη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρβαλιά. Απλώς να πω ότι είστε ένας έμπειρος, πολύπειρος δημοσιογράφος με σπουδές πολλές. Όχι μόνο στο οικονομικό τμήμα της νομικής, όχι μόνο στο... Και αυτό δεν τα λέω. Ξέρετε, οι ειδικοί και οι σπουδές μακριά από μας σαν μοναδικό εφόδιο. Αλλά έχει ένα νόημα, ξέρετε, για την νομιμοποίηση και τις απόψεις που εκφράζει κανείς από ένα σημείο και μετά τουλάχιστον. Οικονομικές σπουδές λοιπόν στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο του Κέντ μεταπτυχιακά, στη συγκριτική πολιτιολογία, ακολούθως στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου, όπου έλαβε έναν μεταπτυχιακό ακόμα τίτλο για τις σπουδές πολέμου, και κυρίως μια μακριά εμπειρία στην δημοσιογραφία και τη σχέση του με το δημόσιο λόγο και την ιστορία της ταλέπορης πατρίδας μας. Κύριε Χαρβαλιά, αν και εσείς θέλετε, θα πρότεινα να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω, για τον Νταβός. Έχετε προλάβει να διαβάσετε? Γιατί εγώ διάβασα λίγο πριν φύγω από το σπίτι μου, αλλά αν είστε εσείς πιο ενημέρωση, γιατί μου πήρε λίγο χρόνο, αν θέλετε να μας πείτε πώς το ακούσατε.
1: Τα είδα. Καταρχήν, να συμφωνήσω με την επισήμανσή σας περί τυπικών προσόντων. Η μοναδική χρησιμότητα που έχουν είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να σε βάλει στη χωρία των ψεκασμένων πολύ εύκολα, γιατί οποιαδήποτε αιρετική και αντισυστημική άποψη, ξέρετε, η εύκολη αντιμετώπιση είναι να μπαίνει στην χωρία των ψεκασμένων. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τον Νταβός, ναι, παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως τον Τραμπ, ο οποίος δεν είπε κάτι καινούριο. Επανέλαβε σε ό,τι αφορά το χάλι της Ευρώπης αυτά τα οποία είχε πει ο J.D. Vance στη διάσκεψη του Μονάχου για την αθρώα λαθρομετανάστευση, η οποία έχει αλλάξει τα τοπία σε βασικές ευρωπαϊκές πόλεις, και ταυτόχρονα επέμεινε στο ζήτημα της Γρυλανδίας με τον δικό του ιδιότυπο και ιδιόρυθμο έως κεντρικό τρόπο, Είπε ότι δεν θα κάνει χρήση βίας. Εν τούτης, αν δεν μου τη δώσετε, θα μετανιώσετε. Θα το θυμάστε για πολύ. Δεν ξέρω τι εννοεί τώρα ακριβώς. Κάτι σίγουρα έχει στο μυαλό του. Είτε αυτά είναι οικονομικά αντίμετρα μετασμούς, είτε είναι άλλου είδους αντίμετρα. Είπε ότι τη θέλει την Γρυλανδία για το Golden Dome, δηλαδή το θόλο. Δεν είμαι βέβαιος. Νομίζω ότι θέλει για πολλούς σκοπούς την Γρυλανδία. Είπε, έχει μια αναφορά, συνηθίζει να κάνει αναφορές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Και είπε ότι κατά τύχη, από αστοχία δικιά μας, δόθηκε η Γρυλανδία στη Δανία και ότι, εν πάση περιπτώσει, μην πολυκουνιέστε, γιατί αν δεν ήμασταν εμείς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα μιλούσατε όλοι εσείς γερμανικά, άντε και λίγα ιαπωνικά. Το έχει ξαναπεί αυτό.
0: Ξεχνάει τα 27 εκατομμύρια. Ξεχνάει τα 27 εκατομμύρια των Σοβιετικών που πέθαναν σε αυτόν τον πόλεμο. Με συγχωρείτε, κύριε Χαρβαλιά.
1: Γεγονός. Είναι, ξέρετε, μια μονομερής ανάγνωση της ιστορίας, η οποία συμφέρει τη δική του ρητορική. Πάντως, ήταν, θα έλεγα, αρκετά οξύς και η προειδοποίησή του, δεν μπορώ να την μεταφράσω γιατί είναι δύσκολο κανείς να μεταφράσει και τον ψυχισμό του Τραμπ, είναι πολύ ιδιαίτερος, αλλά η προειδοποίησή του, εμένα αν ήμουν Ευρωπαίος, θα με προβλημάτιζε αρκετά.
0: Και ξέρετε, ακόμα και διαβεβαιώσεις ότι δεν θα κάνω στρατιωτικά, θα χρησιμοποιήσω στρατιωτικά μέσα σε ένα τόσο αναξιόπιστο πρόσωπο. Δεν θέλω να προσωποποιώ, αλλά πέρα από τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών, ο χαρακτήρας του κυρίου Τραμπ, του πρόεδρου Τραμπ, δεν δίνει αξιοπιστία. Το πρωί λέει αυτό, το μεσημέρι λέει το άλλο και αύριο θα πει κάτι τρίτο. Οπότε, ξέρετε, δεν μας εξασφαλίζει. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από το θέμα της Γρυλανδίας, αυτό που θέσατε.
1: Ναι.
0: Η Δανία, έχετε και ένα θαυμάσιο άρθρο, το οποίο είναι και, έχει και έναν τίτλο για τη Γρυλανδία. Ξέρετε κάτι, όταν η Δανία έβγαζε από τους μετανάστες που περνούσαν τα σύνορά της τα τιμαλφή, δεν νομίζω ότι είναι σκληρός ο τίτλος που δώσατε εσείς. Συγγνώμη, όμως έχω κάπως μπλέξει εδώ με τα χαρτιά μου.
1: Κανένα σύκτος για τη Δανία
0: ακριβώς,
1: ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Και εξηγούσα ότι οι Δανοί είναι ένα είδος Ευρωπαίων πολυτελείας. Τι θέλω να πω, δεν έχουν ταλαιπωρηθεί στους δύο παγκοσμίους πολέμους, ειδικά στον δεύτερο παραδόθηκαν σχεδόν χωρίς αντίσταση στους Γερμανούς. Είχανε μόλις 2 νεκρούς οι Γερμανοί. Περισσότεροι δηλαδή σκοτώθηκαν στη διάρκεια της μετάβασης εκεί από τροχαία ατυχήματα παρά από την αντίσταση των Δανών. Και πέρασαν σε σχέση με τους υπόλοιπους πάρα πολύ εύκολα, γι' αυτό μπόρεσαν να ανατάξουν πολύ γρήγορα την οικονομία τους, δεν καταστράφηκαν. Είναι έξυπνοι οι Δανοί, επένδυσαν σε σωστούς τομείς και στη φαρμακοβιομηχανία και στις διεθνείς μεταφορές και στην ενέργεια. Και κατάφεραν να χτίσουν μια πάρα πολύ καλή οικονομία. Είναι με το ένα πόδι έξω και με το ένα πόδι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι δεν τους αρέσει το αποκλείον, δεν είναι στο ευρώ. Είχαν όλες αυτές τις ρήτρες opting out για θέματα συλλογικής ασφάλειας και άμυνας. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που σας λέω λίγο Ευρωπαίοι πολυτελείας. Ήταν όμως και αυτοί που ταυτόχρονα στην εποχή των μνημονίων πλειοδοτούσαν. Σας θυμίζω ότι και ο κύριος Τόμσεν, Δανός ήταν ο εκπρόσωπος του, πλειοδοτούσαν στις κορώνες για τους απίθαρχους Έλληνες που πρέπει να έρθουν τα συγκαλά τους με ένα είδος τιμωρίας. Σε ό,τι αφορά και τη Γρυλανδία, το οποίο δεν το γράφω στο άρθρο, παράληψή μου, να μην ξεχνάμε ότι οι Δανείοι, ακολουθώντας μια έτσι απεικιοκρατική αντίληψη στην πολιτική τους, καταπίεσαν τους γηγενείς εκείνοι, κάναν κάποια περίεργα προγράμματα ευγονικής για στηρώσεις, τα οποία παραπέμπουν λιγάκι σε ναζιστικές πρακτικές. Θέλω να πω, δεν ήταν οι πιο καλοί και αλληλέγγυοι διαχειριστές της Γρυλανδίας σε σχέση με το γηγενή της πληθυσμό. Από εκεί και πέρα είναι παράλογη βέβαια η αξία, αλλά θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να επισπεύδει σε αλληλεγγύη όταν η ίδια δεν έχει εισπράξει αλληλεγγύη και κυρίως, κύριε Λαμπρόπουλε, δεν την εισπράττει και σε θέματα ζωτικής σημασίας. Δεν μιλάω μόνο για τα μνημόνια. Μιλάω στην αντίθεση με την Τουρκία. Έχετε δει εσείς κάποια ουσιαστική αλληλεγγύη από μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για την Κύπρο είτε για την Ελλάδα, γιατί εγώ δεν έχω δει προσωπικά.
0: Κύριε Χαρβαλιά, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε ένα, δεν ακούω πολύ καλά, δεν σας ακούω πολύ καλά, κυρία Ευθυμίου, νομίζετε ότι είναι κάτι που μπορούμε να το διορθώσουμε εν πλώ, μπορούμε. Ωραία. Να θυμίσω, κύριε Χαρβαλιά, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι κάναν στηρώσεις στις Ινουίτ γυναίκες, μάλιστα εν αγνία τους. Έτσι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τρομερό, οι πολιτισμένοι Σκανδιναβοί. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα, αν θέλετε να συνεχίσουμε, εσείς θεωρείτε, είπατε, υπονοήσατε ότι είναι πολλοί οι λόγοι της επιθυμίας του Προέδρου Τραμπ να προσαρτήσει με κάποιο τρόπο την Γροιλανδία. Θέλετε να μας πείτε τις εκδοχές. Εκτός βέβαια, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν η μεθοδολογία του είναι παράξενη, αλλά δεν πρέπει να μας εκπλήσει, γιατί στην ουσία ο κινησμός του Τραμπ, ο οποίος μας ξαναγυρνάει στην εποχή του Λόρδου Πάλμερστον. Θυμάστε, ο Πάλμερστον στη Βουλή των Κοινοτήτων, μεγάλος πολιτικός, είχε πει ότι στη διεθνή διπλωματία
0: δεν υπάρχουν φιλίες.
1: Δεν έχουμε ούτε αιώνιους εχθρούς, ούτε μόνιμους φίλους, έχουμε όμως αιώνια συμφέροντα, τα οποία υπηρετούμε. Κάπως έτσι κινείται και ο Τραμπ, με έναν τελώς άγαρμο βέβαια τρόπο. Στη Γροιλανδία, οπωσδήποτε, φέρεται για μία σειρά θεμάτων, θέλει να αντικαταστήσει και στρατιωτική βάση, θέλει να εκμεταλλευτεί το υπέδαφος της, το οποίο φαίνεται πως είναι πλούσιο και θα του επιτρέψει να έχει κάποια αγαθά τα οποία δυσκολεύεται η Αμερική σήμερα να βρει ή εν πάση περιπτώσει εξαρτάται από τρίτες χώρες για την εισαγωγή τους, και ταυτόχρονα θεωρεί ότι θα του προσδώσει και ένα είδος κύρους, image, ότι ξαφνικά είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να αποκτήσει με το έτσι θέλω μια πεντηκοστή πολιτεία στην νεότερη ιστορία. Αυτό το οποίο εμένα με βάζει σε υποψίες, μου δημιουργεί έκπληξη και με βάζει και σε υποψίες λίγο, είναι η στάση των Ρώσων, οι οποίοι πολύ σωστά βέβαια λένε ότι ξέρετε κάτι, αυτά δεν μας αφορούν, είναι ιστορίες απεικιοκρατικής τρέλας. Τους αφορούν όμως, αφορούν, γιατί η Γροιλανδία δεν είναι ένα απλό κομμάτι γης. Και για να αντιδρούν τόσο υποτονικά, μπαίνει κανείς, ξέρετε, στην υποψία, μήπως τα έχουν συμφωνήσει με κάποιο τρόπο στην Αλάσκα, ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν, πράγμα το οποίο θα φανεί πολύ γρήγορα στην υπόθεση της Ουκρανίας. Απ' την άλλη πλευρά, όπως είπατε και εσείς, οι Ευρωπαίοι, με προεξάρχοντες ασφαλώς τους Γερμανούς, είναι αυτοί οι οποίοι υποδαβλίζουν τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, αποτελούν αποσταθεροποιητικό παράγοντα, και ο πόλεμος αυτός, αν δεν έχει λήξει, μάλλον δεν έχει λήξει, λόγω πως που δίνουν διαρκώς και καθιστούν τις αξιώσεις του μαξιμαλιστικές.
0: Τι μπορούν, νομίζετε, να κάνουν οι Ευρωπαίοι? Λένε διάφορα. Λένε ότι θα χρησιμοποιήσουν, εδώ πέρα έχω ένα άρθρο, θα χρησιμοποιήσουν το περίφημο anti-coercion instrument, το οποίο είναι ένας τρόπος, είναι κάποιες διατάξεις, κάποιες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 23. Όταν κινδυνεύει μια χώρα ή ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα τρίτο κράτος, επιβάλλουν αντίπεινα μέσα από κάποιες διαδικασίες. Μην κουράζουμε το κοινό μας. Επίσης, μιλούν οι Ευρωπαίοι για τα 8 τρισεκατομμύρια δολάρια που έχουν σε αμερικανικά ομόλογα.
1: Ομόλογα.
0: Νομίζετε ότι είναι σε θέση αυτοί οι άνθρωποι με το πολιτικό μέγεθος που έχουν, οι ηγέτες, οι λαοί, το συζητάμε μετά, να κάνουν κάτι τέτοιο?
1: Όχι, κύριε Λαμπρόπουλε, τώρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ονομάζουν σε ιδιωτικές συνομιλίες ντάντι τον Τραμπ,
0: έτσι, και τον ακριβώς.
1: Ή ο Μακρόν, ο οποίος τον παρακαλάει γονιπετής. Τώρα τι να κάνουν ακριβώς, για πείτε μου. Εντάξει, μπορεί για την τιμή των όπλων να πούν ότι κάνουν κάποιο οικονομικό αντίμετρο, αλλά σίγουρα δεν θα είναι για πολύ και δεν θα είναι και πολύ σοβαρό. Γιατί δεν τους παίρνει, και είναι τέτοια η ψυχοσύνθεσή τους, όπως έχουν αποδείξει. Είναι, κύριε Λαμπρόπουλε, κακά τα ψέματα, σε σχέση και με προηγούμενο, οι σημερινοί ηγέτες στην Ευρώπη είναι ηγέτες πολύ μικρού διαμετρήματος. Αυτό εκμεταλλεύεται ο Τραμπ με απολύτως καουμπόικο, αν θέλετε, τρόπο και τους χλεβάζει. Τους χλεβάζει μέσα στο πρόσωπό τους δημόσια. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί.
0: Τον κύριο Μακρόν.
1: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τους κοροϊδεύει κατάμουτρα.
0: Τον κύριο Μακρόν με βιντεάκι που κυκλοφόρησε μιλώντας τους έτσι. Είναι τραγικό δηλαδή.
1: Και σήμερα στον Ταβός αναφέρθηκε για τον Μακρόν. Ηρωνεύτηκε τα γυαλιά, λέει πολύ ωραία τα γυαλιά αυτά του πιλότου. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι έχει αυτός. Το συμπαθώ, μην νομίζετε λέει. Αλλά θα πρέπει να υποκύψει και το εξήγησε. Και αναπαρέσει ξανά τη στοιχομηθεία την τηλεφωνική, την οποία είχε με τον Μακρόν για τις τιμές των φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και την απειλή ότι θα επιβάλλει στα κρασιά και στις σαμπάνιες 200% δασμούς.
0: Τους πόνεσε τους Γάλλους αυτού, είναι δεδομένο. Ξέρετε κάτι κύριε Χαρβαλιά, έχω την εντύπωση ότι το ευρωπαϊκό, ό,τι και αν σημαίνει αυτή η λέξη, το ευρωενωσιακό πολιτικό σύστημα, είναι ορούμενο, είναι στον αέρα. Από τη μια έχει τον Τραμπ, ο οποίος κουνάει την πακέτα και σηκώνονται κάθονται, και από την άλλη οι λαοί τους δεν τους στηρίζουν. Όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί σχεδόν αμφισβητούν τις πολιτικές τους σημερινές ηγεσίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν στηρίζονται ούτε καν στους λαούς τους. Το κάνει να το βγάλουμε, μόνο στους λαούς τους θα μπορούσαν να στηριχτούν για να ακολουθήσουν άλλες πολιτικές. Δεν ξέρω πώς βλέπετε το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης, δεν το βλέπετε αιωρούμενο κι εσείς?
1: Δυστυχώς όχι. Γιατί έχει καταφέρει και έχει στήσει, εκτός από την ευρωνομεκλατούρα των Βρυξελών, έχει στήσει και σε επίπεδο κρατών μία νομεκλατούρα φιλοευρωπαίων, ευρώπληκτων θα έλεγα εγώ, η οποία σιτίζεται εν πωλής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έχετε δίκιο.
1: Το πλέον και στη δική μας χώρα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι υποφελήθηκαν το Ταμείο Ανάκαμψης, ας πούμε, ήταν ολίγοι και μη εξαιρεταίοι. Πίσω από τους υπάρχουν μελετητικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, διάφοροι ενδιάμεσοι, οι οποίοι επίσης σιτίζονται και δημιουργούν όλο αυτό το φιλοευρωπαϊκό ρεύμα. Η δημόσια κριτική που ενδεχομένως κάνουμε εμείς τώρα έπρεπε να είναι πολύ πιο διαδεδομένη, η δημόσια κριτική εννοώ για τα κακό σύστημα της Ευρώπης, έπρεπε να είναι πολύ πιο διαδεδομένη στα μέσα ενημέρωσης, στα συστημικά. Δεν τη βλέπετε όμως πουθενά, γιατί και κάποια από αυτά τα μέσα επίσης σιτίζονται από κονδύλια της Κομισιόν. Και γενικότερα υπάρχει μία αντίληψη η οποία λέει ότι για να διατηρείται το σύστημα όπως έχει, πρέπει ο προσανατολισμός να βρίσκεται στις Βρυξέλλες, και νομίζω ότι εδώ η κυβέρνηση υπηρετεί αυτήν την αρχή περισσότερο από πολλές άλλες. Βλέπετε για παράδειγμα, ο Τραμπ μέσα στην κεντρικότητά του λέει διάφορα πουλά, λέει και μερικές αλήθειες. Μία αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο σημερινός Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει αποτύχει πλήρως στην αποστολή του. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει κύρος και εκτόπισμα. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε δει αυτό. Τα ψηφίσματά του είναι τυπική σημασία, ούτε καν αποθαρρύνουν ή τιμωρούν τους εισβολείς. Και ταυτόχρονα έχει διαποτιστεί από woke αξίες, συμπεριληπτικότητας, διαφορετικότητας, και ενθαρρύνει με τους θυγατρικούς του μηχανισμούς όπως ο ΔΟΜ, η ύπατη αρμοστία, ενθαρρύνει την αθρώα μετανάστευση και την αλλίωση της πληθυσμιακής σύστασης της Ευρώπης. Αυτά λοιπόν τις παρατηρήσεις είναι απολύτως σωστές. Τώρα ο Τραμπ στο δικό του στυλ λέει να το καταργήσουμε αυτό και να φτιάξουμε ένα δικό μου κλαμπ, εγώ ισόβιος πρόεδρος, και να το πούμε ξέρω Συμβούλιο Ειρήνης, ξεκινήσουμε με την Γάζα και βλέπουμε. Και προσκαλεί χώρες ως συντηρητικά μέλη. Προσκαλεί στην Ελλάδα. Η απάντηση πάω δεν πάω σε αυτό δεν είναι καθόλου αυτή. Εδώ μιλάμε για ανατροπή του κανονιστικού πλαισίου των διεθνών σχέσεων όπως το είχαμε μάθει τόσες δεκαετίες. Το τι θα επιλέξουμε δεν είναι μόνο, ξέρετε, στη διακριτική ευκαιρία του Πρωθυπουργού. Έπρεπε να έχει έρθει ο Πρωθυπουργός να πει στους πολιτικούς αρχηγούς, εδώ έχουμε ένα πολύ κρίσιμο δίλημα μπροστά μας. Για ελάτε να δούμε τι κάνουμε. Πάμε με την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, αυτή την οποία δεν έχουμε εισπράξει. Εγώ λοιπόν είδα ότι ξεκίνησε από μία επιφύλαξη του Μητσοτάκη, για ροές. Η επιφύλαξη έγινε απροθυμία και στο τέλος έγινε άρνηση, επειδή επισήμως αρνήθηκε την πρόσκληση η Γερμανία. Και νομίζω ότι εκεί αναφερόμαστε, εκεί προσδιοριζόμαστε και αυτό, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση με την αποκλίνουσα τροχιά Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, θα έπρεπε, το ξανασκεφτούμε, δεν είναι αποφάσεις για αστεία ζητήματα αυτά. Αυτές έπρεπε να λαμβάνονται σε συνενετικό διακομματικό επίπεδο, κατά τη γνώμη μου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και από εσάς αλλά και από τους ακροατές μας, γιατί ο ήχος δεν είναι καλός. Και δεν είναι καλός από ό,τι με πληροφορεί ο κύριος Ντάφος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος εδώ για τα τεχνικά ζητήματα του σταθμού. Έχει να κάνει με την πτώση, με τις αυξομοιώσεις του ρεύματος. Καλή μας φίλη και καλή μας φίλες, κάνετε υπομονή. Θα προσπαθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας. Κύριε Χαρβαλιά, όταν μιλούσα για αιωρούμενους πολιτικούς, εννοούσα ότι οι πολιτικοί εκλέγονται για να εκπροσωπούν τις χώρες τους και όχι τα συμφέροντα τα οποία περιγράψατε πάρα πολύ γλαφυρά. Πραγματικά. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η αποχή. Η αποχή χτυπάει κόκκινο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο κύριος Μητσοτάκης, στον οποίο θα φτάσουμε και σε αυτόν. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνάει αυτή τη στιγμή με το δημοσκοπικό ποσοστό του 20-25% ήτι με το 12,5% περίπου 13% του ελληνικού λαού. Τι σόι δημοκρατίες είναι αυτές, κύριε Χαρβαλιά? Αν δεν εκπροσωπούν τους λαούς και εκπροσωπούν τα συμφέροντα, τι να πει κανείς για αυτά τα πολιτικά συστήματα?
1: Δίκιο έχετε, όμως υπάρχει και μια ευθύνη και σε αυτόν που δεν πάει να ψηφίσει. Το περιγράψετε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα σχολιάσω τις υπόλοιπες επιδόσεις του, αλλά είναι μέτρ στη δημιουργία πελατειακού κράτους. Ενδεχομένως το έχει μάθει αυτό και από την οικογένειά του. Από την πολιτική παράδοση της οικογένειάς του, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχει φτιάξει ένα πολύ σοβαρό πελατειακό κράτος. Έχει φτιάξει ένα ευρωκρατικού τύπου πελατειακό κράτος. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι αναφέρονται στις Βρυξέλλες, αυτό ακριβώς που σας είπα, μελετητικές εταιρείες ενδιάμεση. Άνθρωποι οι οποίοι επωφελούνται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ακόμα και μέσα ενημέρωση που σας είπα. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι ένα ποσοστό πολύ μικρό, αλλά είναι πολύ φανατικό, είναι ένας προσωπικός στρατός που έχει δημιουργήσει και ο οποίος πάει να ψηφίσει, όπως πολύ σωστά είπα. Αυτό λέει το ποσοστό και 10-12% με ένα ποσοστό αποχής 60% ανάγεται πάνω από το 20%.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η βάση. Είναι πλασματική, όπως σωστά είπα. Αλλά η ευθύνη υπάρχει και σε αυτούς που επιλέγουν να παραδώσουν αμαχητή την εξουσία δια της αποτυχίας. Εντάξει, εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι το σύστημα είναι κύβδηλο και να πάω να ψηφίσω και να μην πάω το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο όμως. Γιατί συμβαίνει αυτό το οποίο περιγράφετε εσείς.
0: Απλώς να θυμίσω ότι ιτήθηκαν οι Έλληνες τόσες φορές από τα μνημόνια. Εγώ σας θυμίζω, κύριε Χαρβαλιά, τις μεγάλες διαδηλώσεις του 10, τους αγανακτισμένους του 11, τις μεγάλες διαδηλώσεις του 12. Οι δεξιοί ψηφίσαν την λεγόμενη αριστερά το 15 και προδόθηκαν διαρκώς. Και σου λένε, όποιον, όλοι οι ίδιοι είστε. Τι να έρθω να κάνω, πάω με την κοπέλα μου στην παραλία για να περάσω την ώρα. Κύριε Χαρβαλιά, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια απόκληση. Θα γυρίσουμε στον κύριο Μητσοτάκη και στα ελληνικά, γιατί θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ειλικρινά η γνώμη σας. Είναι πάρα πολύ πολύτιμη η εμπειρία σας. Λοιπόν, βλέπουμε μια μικρή απόκληση στις δηλώσεις του κύριου Μέρτς σε σχέση με τη Ρωσία. Ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε έναν τρόπο συνεννόησης. Τώρα, διαβάζοντας το βιβλίο σας, κατάλαβα ένα πράγμα. Ότι η Γερμανία έχει μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Εντάσσεται αυτές τις αλλαγές σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές ή είναι καιροσκοπικές αλλαγές?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν αξιολόγω πολύ σοβαρά αυτή την ρητορική επαναχώρηση του κυρίου Μέρτς που είπε να δούμε και τη Ρωσία διότι είναι ευρωπαϊκή χώρα. Είναι ένας ελιγμός ο οποίος δεν αξιολογείται από μένα πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ακριβώς όπως είπατε και εσείς, η γενική στρατηγική και η γραμμή δεν αλλάζει. Η γραμμή λοιπόν της Γερμανίας αυτή τη στιγμή είναι πάση θυσία συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Γιατί? υπάρχουν τα ανακλαστικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί έχασαν εκείνη τη μάχη και θεωρούν ότι ενδεχομένως δίνεται μια ευκαιρία να πάρουν ενός είδους ρεβάνς. Mm. Όπως και κάποιοι λαοί από τις Βαλτικές χώρες, οι οποίοι έχουν επίσης λογαριασμούς με τους Ρώσους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η οικονομία. Ξέρετε, οι Γερμανοί πάντα, στην νεότερη ιστορία τους, είχαν μια δική τους συνταγή. Όταν στριμωχνόταν η οικονομία τους, μετατόπιζαν το παραγωγικό δυναμικό από πολιτικές δραστηριότητες σε στρατιωτικές δραστηριότητες. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι η Volkswagen, ας πούμε έτσι, δεν θα πτωχεύσουν οι μετοχοί, αλλά ας πούμε στριμώχνεται ακριβώς επειδή οι Γερμανοί αυτοκινητοβιομηχανίες παρέστηραν όλη την Ευρώπη την πράσινη οπτασία, στα πράσινα παραμύθια, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μετά στην πορεία κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους Κινέζους. Έτσι τους βγήκανε εξαστερώνικοι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι η Volkswagen στριμώχνεται. Η οποία Volkswagen, ξέρουμε τι λέμε και για αυτούς που μας λένε, το 2011, όταν η Ελλάδα έμπαινε με τα πούνια στα μνημόνια, καριάρα η Ελλάδα, η Volkswagen δήλωνε κέρδη, καθαρά κέρδη, 16 δις ευρώ και μοίραζε πριν 10.000 ευρώ σε καθέναν από τους 100.000 υπαλλήλους. Σήμερα λοιπόν στριμώχνεται. Τι κάνει η Volkswagen? Έχει βρει κάποιον που δεν στριμώχνεται. Πάει σφαίρα. Ποιος είναι αυτός? Η Rheinmetall. Τι είναι η Rheinmetall? Είναι η ίδια εταιρεία εξοπλισμών που τροφοδοτούσε την πολεμική μηχανή του Χίτλερ και δυστυχώς οι Αμερικανοί άφησαν ανέγγιχτη και συνεχίζει ακριβώς την ίδια δουλίτσα. Η Rheinmetall έχει αυτή τη στιγμή ανεκτέλεσης παραγγελίες, κύριε Λαυρόπουλε, 80 δισεκατομμύριων. Mm. Η μετοχή της από 3 μέρες νομίζω πριν την ρωσική εισβολή, όπως θέλετε πείτε το, ήταν περίπου, διαπραγματευόταν στα 90 ευρώ. Ξέρετε που είναι τώρα? Στα 1900.
0: Εγώ την είχα φέρει στο 1500.
1: Επίδοση κρυπτονομίσματος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Volkswagen τι κάνει? Πουλάει τα εργοστάσια ανταλλακτικών, γιατί ζορίζεται, τα οποία τα παίρνει η Rheinmetall και τα κάνει εργοστάσια πυρομαχικών. Δεν είναι λοιπόν τόσο αναξιοπαθούσα η γερμανική οικονομία όπως την εμφανίζουν κάποιοι, ότι είναι στο χείλος τραγικής ύφεσης και τώρα πληρώνεται με το ίδιο νόμισμα μας πλήρωσε. Όχι, όχι. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μια χαρά είναι η γερμανική οικονομία, απλώς μετατοπίζει το βάρος σε άλλο πεδίο, στο πεδίο των όπλων. Τώρα όμως...
0: Το είχε κάνει και ο Χίτλερ αυτό, έτσι.
1: Το καλαμπούρι στην Ουκρανία, καταλαβαίνετε ότι η Γερμανία θα έχει πρόβλημα. Τι θέλει λοιπόν η Γερμανία? Να συνεχίζεται και να διαιωνίζεται αυτό το πράγμα τουλάχιστον για κάνα 2 χρόνια. Και η Γερμανία πρωτοστάτησε, αφού δεν μπόρεσε να υφαρπάξει τα χρήματα των Ρώσων, τα περιουσιακά στοιχεία, κατά τρόπο ο οποίος θα παραβίαζε, με ομό τρόπο το διεθνές δίκαιο, δεν μπόρεσε να κάνουν αυτό. Επίσης όμως και η κυρία Φοντερ Λάιν έστησε αυτό το δάνειο των 90 δις, το οποίο είναι για την πολεμική τροφοδοσία και ταυτόχρονα για να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα της διοικητικής κρατικής μηχανής ο κύριος Ζελένσκι. Από πού? Από τα δικά μας τα λεφτά.
0: Ακριβώς. Θα κάνω παραπομπές κάθε τόσο στο βιβλίο σας και να ξέρουν οι φίλοι ότι δεν διαφημίζουμε κάτι, δεν έχουμε κανένα λόγο, όμως είναι ένα βιβλίο αναφοράς με την έννοια, θα δει κανείς πολύ καθαρά, κύριε Χαρβαλιά, εσείς βέβαια το έχετε γράψει, θα δει κανείς πόσες φορές οι Γερμανοί, τουλάχιστον 2, απαλλάγησαν από τα χρέη τους. Πράγμα που δεν συγχώρεσαν ποτέ στην Ελλάδα. Και μάλιστα τα χρέη τα γερμανικά εμέσως η Ελλάδα τα πλήρωσε, γιατί και ο Χαρίλαος Τρικόπης από το βιβλίο σας το θυμήθηκα, ανέλαβε να κάνει τα έργα επειδή περίμενε τις πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Βενιζέλος περίμενε τις πολεμικές αποζημιώσεις των Γερμανών. Έτσι. Γι' αυτό ανοίχτηκε και τελικώς η Ελλάδα βυθίστηκε από το μάστι. Τώρα θα θέλατε να μας πείτε, υπάρχει πιθανότητα στη Γερμανία να ανεξαρτητοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή η ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργεί τις προϋποθέσεις της υποτέλειάς της στους Αμερικανούς, τη στρατιωτική ομπρέλα.
1: Η φιλοδοξία της αυτή είναι. Ξέρετε, το 2023 τον Ιούνιο η Γερμανία μετά από 85 χρόνια ανακοίνωσε νέο στρατηγικό δόγμα. Το στρατηγικό αυτό δόγμα συνοψίζεται σε τρεις κουβέντες. Ότι εμείς είμαστε εδώ, εμείς θα αναλάβουμε τον πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, αλλά και εμείς θα προσδιορίζουμε από ποιον απειλείται η Ευρώπη. Και βέβαια, ως κυρίαρχο εχθρό, αναφέρουν και αναδεικνύουν τους Ρώσους. Οι Κινέζοι περιγράφονται με έναν πιο έτσι σολομόντιο, μια σολομόντιο διατύπωση ως και εμπορικτέρια πιθανή αντίπαλη κλπ. Οι Ρώσοι είναι ο δαίμονας και η Γερμανία λέει ότι εδώ είμαστε, θα αναταχθούμε, επιτέλους θα ξοδέψουμε αυτά τα οποία πρέπει να ξοδέψουμε για την αμυντική μας ανασυγκρότηση και θα αναλάβουμε την άμυνα όλης της Ευρώπης. Νομίζω ο κύριος Μέρτς έχει προχωρήσει και πολύ περισσότερο. Θα ήθελε να καπελώσει και το ΝΑΤΟ, να το κάνει γερμανικό, ευρωγερμανικό. Αλλά έχει, κύριε Λαμπρόπουλε, ένα ζήτημα, το οποίο συζητάτε πολύ αυτές τις μέρες στη Γερμανία. Εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι. Η νεότερη Γερμανία έχει δύο συμπλέγματα. Το ένα συμπλέγμα είναι ότι δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πώς θα μπορούσε αφού αυτή δημιούργησε δύο πολέμους. Και το άλλο είναι ότι δεν έχει πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι ένα ζήτημα για τη Γερμανία, το οποίο προσπαθεί να καλύψει με συνεννοήσεις με τους άλλους δύο, οι οποίοι έχουν, τους άλλους δύο Ευρωπαίους, πυρηνικά. Υπάρχει λοιπόν ένας πολύ θερμός διάλογος αυτή τη στιγμή στα έγκυρα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για το αν η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει επιτέλους το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο. Ξέρετε ποιος ξεκίνησε τη συζήτηση? Πράσινος σκαφής, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για να ξαναεμφανιστεί η Λουφτβάφε στα Βαλκάνια. Ακριβώς που έδωσε το για το μπομπαρδισμό της Σερβίας. Πολύ πράσινο, τι να σας πω. Αυτός λοιπόν είναι στη συζήτηση και την πήραν διάφοροι επιφανείς αναλυτές και αρθρογράφοι. Έχουν διάφορες προτάσεις. Λένε ότι να γίνει ένα διευθυντήριο χωρών, να είναι η Γαλλία, η Γερμανία, βάζουν και την Πολωνία μέσα, έτσι. Οι οποίες γυρίζονται με τα κουμπιά και αν χρειαστεί, ακούστηκε και αυτό, η Ευρώπη οφείλει πρώτη, το είπε νομίζω και ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας με έναν έτσι πιο και καλυμμένο τρόπο, ο Πιστόριος, ότι αν χρειαστεί πρέπει να είναι σε θέση να κάνει ένα προληπτικό χτύπημα στη Ρωσία, πυρηνικό εννοώ, για να την αναχαιτήσει. Ξέρετε, το πιο πιθανό είναι

0: να δεχτούν ένα πυρηνικό πλήγμα. Νομίζω ότι την Αγγλία την έβαλε για τα μάτια του κόσμου. Δεχτεί κάποιο πυρηνικό πλήγμα, θα είναι η Γερμανία. Ξέρετε, να απαντήσει. Και νομίζετε ότι είτε η Αγγλία είτε η Αμερική
1: θα καλύψει τη Γερμανία. Θα ρισκάρει τη Νέα Υόρκη για το Βερολίνο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ήθελα να σας ρωτήσω το άρθρο σας, το σχετικό, έχω και ένα άρθρο σας πάνω σε αυτό που ακριβώς λέτε τώρα, που ο τίτλος είναι «Ευρωπαϊκή Ένωση, Τέταρτο Ράιχ, επευκαιρία». Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε εν συντομία, αν θέλετε, τελικώς, γιατί δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιος ήταν κυρίως ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς δεν έγινε χωρίς την συγκατάθεση τουλάχιστον των Αμερικανών, αλλά αν θέλετε πέστε μας εσείς. Πώς το βλέπετε, γιατί ξέρετε, πολλά ακούγονται μέσα σε αυτά τα χρόνια.
0: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έγιναν με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Απλώς η Γερμανία εισήλθε σε αυτούς τους θεσμούς σεμνά και ταπεινά, ως αναξιοπαθούσα, και μέσα σε χρόνο ρεκόρ, την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά, κατάφερε να την αλώσει. Το αστείο της ιστορίας είναι ότι ο πρώτος Γερμανός επίτροπος, ο Χολστάιν, ήταν Γερμανός, αλλά ταυτόχρονα είχε ανάμειξη και στο ναζιστικό καθεστώς.
1: Είχε παρελθόν, βεβαίως.
0: Ξεχάστηκε από τον Αντενάουερ και μπόρεσε και έγινε επίτροπος και οραματιστής της ευρωπαϊκής ιδέας. Στο επιτελείο, για να δείτε ότι το βασίλειο πάει ισόη στη Γερμανία, στο επιτελείο του Χολστάιν υπηρετούσε ο μπαμπάς τη σημερινή Ούρσουλα von der Leyen.
1: Nice.
0: Λοιπόν, η Γερμανία, σημαντικά και ταπεινά, κατάφερε να ελέγξει του θεσμού και ειδικά μετά το Μάστριχτ, όπου επέβαλε τον κορσέ τη δημοσιονομική πειθαρχία και πούλησε δήθεν την εγκατάλειψη του Μάρκου ω τεράστια υποχώρηση, το οποίο ήταν μια απάτη, γιατί το ευρώ βέβαια είναι πιο στενέ σε σχέση με το τότε Μάρκου, αλλά βολεύει άριστα τι γερμανικέ εξαγωγέ. Είναι ένα τέλειο εργαλείο για τις γερμανικές εξαγωγές. Αλλά η Γερμανία ωφελήθηκε από την ιστορία. Ταυτόχρονα όμως τι έκανε. Σιγά σιγά πριώνησε το βέτο. Ξέρετε, η ιδρυτική συνθήκη της Ρώμης έλεγε ένα κράτος μία ψήφο. Τώρα το βέτο, αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά εμείς οι μικρότερες χώρες, γιατί θα χάσουμε κάθε δυνατότητα αντίστασης, ακόμα και σε πράγματα τα οποία μπορεί να θίγουν υπαρξιακά μας συμφέροντα. Τώρα το βέτο θα καταργηθεί και τυπικά, γιατί ουσιαστικά έχει καταργηθεί, το βλέπουμε και με τον εξωστρακισμό της Ουγγαρίας, δηλαδή και η Ουγγαρία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, λέει όχι, δεν αυτό, αλλά στην ουσία την υπερκεράζουν. Θα καταργηθεί στους τομείς εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, είναι μια πάγια βούληση και εξαγγελία των Γερμανών και η κυρία von der Leyen έχει πει ότι πρέπει να γίνει. Εδώ υπάρχουν και ελληνικά κόμματα που έχουν ψηφίσει για αυτό το πράγμα, δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Αυτό όμως πλέον δημιουργεί, γι' αυτό αναφέρομαι και στο Τέρτο Ράιχ, δημιουργεί μια πλήττος γερμανική Ευρώπη, διότι και στα συστήματα αυτά ειδική ή διπλής πλειοψηφίας, ακριβώς επειδή είναι η μεγαλύτερη χώρα με μεγαλύτερο πληθυσμό, βρίσκει ανεύκολα ισορροπίες και περνάει την άποψή της για τα πάντα, κύριε Λαυρόπουλε, για το πότε θα καταργηθούν οι θερμικοί κινητήρες στα αυτοκίνητα και πώς θα ρυθμίσουμε το ρολόι μας για τη θερινή ώρα.
1: Η Γερμανία. Και αυτό πώς το επέτυχε τελικώς μέσα στα χρόνια? Είπατε πολλά πράγματα γύρω, αλλά πώς θα μπορούσαμε να πούμε πώς το κατάφερε η Γερμανία με την ανοχή κυρίως των Γάλλων, υποθέτω, αλλά και...
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, οι Γάλλοι, αν εξαιρέσει κανείς την περίοδο του Ντεγκόλ, μοιάζουν να υποφέρουν από ένα σύνδρομο Στοκχόλμης έναντι των Γερμανών. Δηλαδή και ο ίδιος ο Μιτεράν, όταν ανακοινώθηκε η προοπτική επανένωση των Γερμανών, έτρεξε στην Άντερντότητα και της είπε τι θα κάνει και εγώ είμαστε αυτοί θα ξαναστήσουν το Τέταρτο Ράιχ. Η Θάτσερ ήταν πολύ ανήσυχη, συγκάλεσε και μια σύσκεψη τότε επιφανής Βρετανούς και πολιτικούς και επιστήμονες και ιστορικούς. Ο Μιτεράν όμως πίστηκε ότι οι Γερμανοί κάνουν τεράστια παραχώρηση, αποχωριζόμενη, και ότι αν τους βάλει πιο μέσα, πιο στενά τις ευρωπαϊκές δομές,

0: το μάθει, θα τους ελέγχει καλύτερα. Αυτό είναι, ξέρετε, το σύνδρομο που άλλοι συναποφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αυτή την ψευδέστηση. Αλλά αυτό απέχει από την πραγματικότητα.
1: Μπορώ να καταλάβω, κύριε Χαρβαλιά, ότι οι Γάλλοι, όπως και οι πολυεθνικές, οι ευρωπαϊκές εταιρείες κτλ., χρειάζονται απαραίτητος τον αμερικανικό παράγοντα, την αμερικανική προστασία, για να μπορέσουν μέσω αυτού να εξαπλώνονται και να πουλάνε τα προϊόντα τους στον κόσμο. Όμως αυτό αρκεί για να εξηγήσει τη στάση των Γάλλων. Τι φοβούνται δηλαδή, αυτή η στάση, η οποία φαίνεται σήμερα η γαλλική αστική τάξη, η άρχουσα τάξη, εν πάση περιπτώσει στη Γαλλία, στηρίζει ακόμα τη Γερμανία παρά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη, κανονικά.
0: Δεν ξέρω, γιατί αυτό ήταν μια πολιτική την οποία υπηρέτησε πάρα πολύ πιστά ο Μακρόν και η άρχουσα οικονομική τάξη, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Τραμπ κατά τρόπο έτσι πολύ ομό, και τα ψωμιά του Μακρόν
1: είναι πολύ λίγα. Το 27 τελειώνει. Βέβαια.
0: Και ταυτόχρονα νομίζω ότι η πλευρά της Λεπέν, όπως και η αριστερά, έχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις για το ρόλο και την, αν θέλετε, τη διάρθρωση διοικητικά της σημερινής Ευρώπης. Τον τρόπο λήψεως αποφάσεων, που θεωρούν ότι εκπορεύεται και εν πάση περιπτώσει χειραγωγείται από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο. Είναι όμορφοι χώροι, ξέρετε. Δηλαδή, είναι μάλλον όχι όμορφοι χώροι, συγκοινωνούν τα δοχεία οι Βρυξέλλες με το Βερολίνο.
1: Κύριε Χαρβαλιά, ο κύριος Μπαρντελά, δεδομένης της απαγόρευσης της δικαστικής της κυρίας Λεπέν να κατέβει στις εκλογές, επικεφαλής τους υποψήφιος θα είναι ο κύριος Μπαρντελά, ο οποίος είναι απέναντι και στον πρόεδρο Τραμπ και εν πάση περιπτώσει και σε πολλά άλλα ζητήματα δείχνει μια πιο ανεξάρτητη πολιτική γαλλική. Αυτό πώς το ερμηνεύει, όπως επίσης και η αριστερά βεβαίως, έτσι, ο Μελανσόν κτλ. Αυτό πώς το εξηγείτε, νομίζετε ότι η Λεπέν και το κόμμα της ουσιαστικά υιοθετούν συνθήματα τα οποία θα τηρήσουν ή είναι προς άγρα ψήφων?
0: Είναι δύσκολο να σας απαντήσω. Οπωσδήποτε, ξέρετε, το χαρτί της ανάκτησης της γαλλικής περηφάνειας πουλάει πολιτικά και το παίζουν εντόνως και έξυπνα. Από εκεί πέρα όμως, θα σας θυμίσω το παράδειγμα της Ιταλίας. Πολλά έλεγε και η Μελόνη, αλλά τελικά αποδείχτηκε πάρα πολύ επιδέξια και στρογγύλεψε πολλές από τις θέσεις, πήγε πίσω σε διάφορα ζητήματα, έχει καταφέρει και έχει βρει μια εξαιρετική δίωδο επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι η αγαπημένη του.
1: Η αγαπημένη, ακριβώς.
0: Προς τιμήν της, δηλαδή εγώ δεν το λέω αρνητικά, απέδειξε ότι διαθέτει ένα ρεαλισμό και μια διπλωματική δυνότητα η οποία με εξέπληξε. Δεν τη στόχα δηλαδή αυτό. Έχει αφήσει τον Σαλβίνι να υιοθετεί πιο προχωρημένες θέσεις και στο ουκρανικό και στο μεταναστευτικό και η ίδια παίζει από το παρασκήνιο. Αλλά τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα αρκετά καλά. Μακάρι να είχαμε και εμείς δηλαδή μια τέτοια λύση.
1: Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Γιατί καλά, στην Ελλάδα είμαστε ακόμα στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι η αριστερά. Ήθελα να σας ρωτήσω και γι' αυτό, μια και ήρθε η συζήτηση εδώ. Λέτε στην εισαγωγή του, στην επικαιροποίηση του βιβλίου σας, τώρα έχω πνιγεί εδώ στα χαρτιά, αλλά εν πάση περιπτώσει λέτε ότι. Θα μπούμε και στα ελληνικά σε λίγο, αλλά λέτε ότι ο όρος αριστερά-δεξιά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Θα μπορούσα να συμφωνήσω οπωσδήποτε σε πρώτη ανάγνωση. Έχουν το ιδεολογικό πρόσημο, έχει κάποια χαρακτηριστικά και ένα βάθος. Παλαιότερα είχε ένα ουσιαστικό βάθος. Τώρα φοβάμαι ότι είναι μόνο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις περισσότερους σχηματισμούς της αριστεράς. Εσείς πώς το εννοείτε, κύριε Χαρβαλιά, στο βιβλίο σας αυτό?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτού του είδους οι ετικέτες έχουν καταργηθεί εκ των πραγμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην πατριωτική αριστερά και ταυτόχρονα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στη λαϊκή δεξιά που έχουν ταυτόσιμες θέσεις και για κοινωνικά ζητήματα. Ας πω πολύ απλά. η ιδιωτικοποίηση του νερού. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιτίθεται και από την αριστερά και από την υγιώς σκεπτόμενη ταυτοτική δεξιά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Υπάρχουν συγκλήσεις. Αλλά για μένα αυτές οι ετικέτες έχουν καταργηθεί. Ο κάθετος άξονας δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας οριζόντιος άξονας, μια γραμμή κλάσματος, και από πάνω είναι εγώ θα έλεγα, η περισσότερο εθνοκεντρική, οι άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρονται για την συνέχιση μιας παράδοσης εθνικής και προστασίας βεβαίως των εθνικών συμφερόντων.
1: Να υπάρχει χώρα, κύριε Χαρβαλιά, να υπάρχει χώρα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Το λέτε καλύτερα από μένα. Ναι, αγαπούν τη χώρα. Και στο κάτω μέρος του κλάσματος υπάρχουν διαφόρων ειδών εθνομηδενιστές. Είτε αυτοί είναι νεοφιλελεύθεροι, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι παγκοσμιοποιητές.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η κατηγοριοποίηση. Ας μην γελιόμαστε.
1: Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα για τον κύριο Τραμπ. Το χρειάζεται το ΝΑΤΟ οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου?
0: Όχι.
1: Δεν το χρειάζεται. Όχι. Μάλιστα.
0: Δεν το χρειάζεται το ΝΑΤΟ. Στην ουσία το χρηματοδοτούσε και το δημιούργησε η Αμερική. Αλλά ο μηχανισμός ο στρατιωτικός μέχρι σήμερα, έτσι, πρέπει να δούμε ξαφνικά το μεγάλωμα της Γερμανίας, όταν η Γερμανία είναι διατεθειμένη να ξοδέψει σχεδόν 1/3, πάει να πει ότι θα αποκτήσει πολύ υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη. Και προσέξτε, όχι ότι δεν είχε υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη. Η Bundeswehr είναι περίπου 200.000 άνθρωποι, εξοπλισμένοι επαγγελματίες στρατιώτες, εξοπλισμένοι με συστήματα τεχνολογίας εμείς. Τώρα πέφτει κι άλλο 1/3 εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αμεληταίο. Αλλά τον σημερινή του μορφή, όχι, δεν το χρειάζεται. Δηλαδή, η Αμερική στηρίζει τον ΝΑΤΟ, δεν στηρίζει τον ΝΑΤΟ την Αμερική.
1: Επειδή κάποιοι φίλοι, κύριε Χαρβαλιά, εδώ στο, με συγχωρείτε που παρενέβη, κάποιοι φίλοι λένε, τώρα κάθεστε και συζητάτε σοβαρά για τη γαλλική και ιταλική ακροδεξιά. Καλά, δεν ακούγεται ο κύριος Χαρβαλιάς, υπάρχει πρόβλημα ακουστικό. Το ξέρουμε, παιδιά, το καταλαβαίνουμε. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Και λέει ο ίδιος φίλος πιο κάτω και καταλήγεται στο μακάρι να είχαμε κι εμείς μια τέτοια λύση. Εδώ σ' αργεί. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω εξορισμού τις προθέσεις του οποιοδήποτε. Νομίζω ότι η πατρίδα μας, η Ελλάδα, η χώρα μας, αν δεν σας αρέσει η λέξη πατρίδα, την αφήνουμε στην άκρη. Η χώρα μας, για να υπάρχει μια χώρα, για να έχουμε δικαιώματα, για να μπορούμε να υπάρχουμε ως πληθυσμός που συγκροτείται, γίνεται λαός και διεκδικεί την ύπαρξή του και τα δικαιώματά του, γίνεται μόνο αν υπάρχει μια χώρα. Είναι το α και το ω, η εθνική ανεξαρτησία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Εάν το ένα λείπει, είναι σαν έναν κουτσό άνθρωπο, δεν μπορεί να περπατήσει. Συγχωρήστε με, κύριε Χαρβαλιά, που λέω, αλλά ξέρετε, είναι ένα θέμα που χωρίζει τους ανθρώπους δεξιά-αριστερά, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, εφόσον μπορούμε να βρούμε ένα κοινό τόπο σε μια πορεία και μετά μπορεί να χωρίσουν οι δρόμοι μας, δεν έχει σημασία, μπορούμε να σώσουμε την πατρίδα μας και μετά να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα το δικό σας, το δικό μου ή του κυρίου Χαρβαλιά. Ναι, παρακαλώ, κύριε Χαρβαλιά, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, αλλιώς να συνεχίσουμε.
0: Το θέσατε με εξαιρετικό τρόπο. Εγώ μόνο θα προσθέσω το εξής απλό και πρακτικό. Μας ικανοποιεί αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Νομίζω ότι οτιδήποτε μπορούσε να υπάρξει εναλλακτικά για να απαλλαγούμε από ένα κράτος μαφίας, ένα κράτος το οποίο έχει κάνει κραυγαλές θεσμικές εκτροπές, ένα κράτος το οποίο χειραγωγεί τη δικαιοσύνη, χειραγωγεί τα μέσα ενημέρωσης και τα έχει κάνει πλακάκια με την ολιγαρχία της χώρας, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ μπορώ να προσδιορίζομαι ως συντηρητικός, αλλά βλέπω αυτά τα φαινόμενα παθογένειας. Πρέπει να έρθει μία λύση, όποια και να είναι αυτή, για να απαλλαγούμε το συντομότερο δυνατό. Διότι σύντομα περιγράψαμε εδώ πιο πριν και τα ελλείμματα εξωτερικής πολιτικής. Μπορεί να έχουμε και άλλου είδους ζημιά. Ζημιά εννοώ ακροτηριασμού εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έτσι, ήδη έχουμε παραχωρήσει αμαχητή με τη μέθοδο της διολίσθησης κάποια από αυτά τα δικαιώματα στους θαλάσσιους χώρους. Ελπίζω να μην πάμε παρακάτω.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Χαρβαλιά, απεχώρησαν την περασμένη εβδομάδα από 66 διεθνείς οργανισμούς, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κλπ. Αυτό, στερώντας βέβαια πόρους από πολλές από τις οργανώσεις της αρρωγής σε διάφορες περιπτώσεις, νομίζετε ότι αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί και αν το συνδέσουμε μάλιστα με το Συμβούλιο Ειρήνης που κατασκευάζει ο Τραμπ και από ό,τι λέει ο ίδιος φιλοδοξεί να παίξει ένα διαρκέστερο ρόλο στην παγκόσμια ειρήνη. Νομίζετε ότι υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο στην ομάδα που διοικεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα?
0: Κοιτάξτε, από την πρώτη θητεία ο Τραμπ είχε εκφράσει μια δυσφορία για αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς, δυσφορία η οποία σας ξαναλέω δεν την κρίνω πλήρως αβάσιμη. Αυτοί οι οργανισμοί δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στην αποστολή τους και στο ρόλο τους. Σας ξαναλέω, εμείς ως Έλληνες το έχουμε βιώσει αυτό στο πετσί μας. Ταυτόχρονα όμως παίζουν ένα πολύ αποσταθεροποιητικό ρόλο στο επίπεδο της ενθάρρυνσης της αθρώας μετανάστευσης, παράτυπης μετανάστευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αλλίωση, την πληθυσμιακή αλλίωση των ευρωπαϊκών κρατών. Άρα λοιπόν το συγκρατώ, ένα το κρατούμενο. Τώρα, ο Τραμπ δεν θέλει να χρηματοδοτεί και αυτός ο οργανισμός. Σου λέει, από το να δίνω χρήματα εκεί πέρα, θα φτιάξω ένα κλαμπ δικό μου, το οποίο θα το δικό μου τους δικούς μου κανόνες, θα είμαι ισόπιστος εγώ πρόεδρος κλπ. Αυτά δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Σωστά.
0: Ακόμα και από τον Τραμπ, ο οποίος σε πάση περιπτώσει εκπροσωπεί μια υπερδύναμη, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει το κανονιστικό πλαίσιο των διεθνών σχέσεων από τη μια μέρα στην άλλη, επειδή έτσι το θέλει ένας σερίφης, ένας πλανητάρχης. Ούτε μπορώ να πω τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης. Εγώ αυτό που ξαναλέω είναι ότι επειδή φαίνεται να είναι ζήτημα πολύ σοβαρό για τον Τραμπ και είναι και λίγο σωροπερήφανος στις αρνήσεις, όταν σε προσκαλεί και σπέβδει εκεί η πονηρή, ας πούμε, Αλβανία, όταν η Τουρκία δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, είπα τον κάνω, πήρα την πρόσκληση, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν μπορεί να το περνάσεις πασέ ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει μια αποθυμία, σαν να ξύπνησε λίγο στραβά και να μην θέλει να δει τον Τραμπ. Έχει μια αποθυμία να συμμετάσχει και, εν πάση περιπτώσει, θα κάνει ό,τι του υπαγορεύει η Γερμανία. Αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, κύριε Λαυρόπουλε.
1: Έχετε δίκιο. Νομίζετε, πριν φτάσουμε λίγο στην Ελλάδα, νομίζετε ότι ο αγώνας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας σε βιομηχανικό-οικονομικό επίπεδο έχει κριθεί ή αντιστρέφεται η πορεία την οποία έχει πάρει αυτή η ιστορία?
0: Νομίζω ότι η Κίνα παίζει πολύ πιο ψύχρεμα. Στο οικονομικό πεδίο έχει κάνει άλματα. Είναι ιδιαίτερως αποτελεσματική. Και στο γεωστρατηγικό πεδίο, με εξαίρεση την Ταϊβάν, την οποία τη θεωρεί αναπόσπαστο έδαφος υπηρετικής Κίνας, δεν ενοχλεί. Δεν ενοχλεί. Δηλαδή μπορεί να κάνει οικονομικού τύπου διείσδυση, μπορεί να έρχεται εδώ πέρα και να λέει το λιμάνι του Πειραιά, αυτά με διαδικασίες εμπορικού χαρακτήρα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, νόμιμο είναι.
0: Νόμιμος. Λοιπόν, δεν έρχεται όμως εδώ να σου πει βρέστα με τον γείτονα, με τον Τούρκο, βάλε τους Αλβανούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έτσι θέλει, ας πούμε, η Γερμανία. Δεν ανακατεύεται σε αυτά. Και αυτό το πιστώνω εγώ στην Κίνα. Η πολιτική της έχει μία ωριμότητα και μία αποστασιοποίηση από το γεωστρατηγικό ανακάτεμα μέσω πιέσεων, το οποίο επιχειρεί αυτή τη στιγμή η Αμερική μέσω του Τραμπ, και πιο διακριτικά όλο αυτό το διάστημα επιχειρούσε και η Γερμανία. Γιατί μην νομίζετε ότι η Γερμανία δεν έχει ανακατευθεί στα Δυτικά Βαλκάνια. Μην νομίζετε ότι η Γερμανία δεν έχει το ίμιση της ευθύνης για τη συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Λαπρόπουλε. Η Γερμανία έσπρωχνε τον Τσίπρα. Οι Αμερικάνοι απλώς, εντάξει, έδωναν τις ευλογίες τους. Αλλά ο κινητήριος μοχλός ήταν η γερμανική διπλωματία. Άρα λοιπόν αυτές οι χώρες θεωρούν ότι μπορούν να ασκούν γεωστρατηγική επιρροή και με πολιτικό, στρατιωτικό τρόπο και με αθέμητα μέσα. Δηλαδή αυτοί επηρεάζουν εκλογικές αναμετρήσεις με διάφορους τρόπους σε τρίτες χώρες. Ξεκινούν πορτοκαλί επαναστάσεις και σας θυμίζω πάλι πορτοκαλί επανάσταση δεν ήταν μόνο δημιούργημα του κυρίου Πάιετ, της κυρίας Νούλαντ. Η κυρία Μέρκελ η ίδια πρωτοστατούσε σε εκείνες. Είχε πάει επικεφαλής μιας τέτοιας διαδήλωσης στην πλατεία Μέιντα. Λοιπόν, η Γερμανία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα γεωστρατηγικά. Αντιθέτως, η Κίνα ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Και αυτό έχει και μια αναλογία με τους Ρώσους. Γιατί ούτε οι Ρώσοι, ξέρετε, πετάγονται να πούν τι πρέπει να γίνει στη Δανία. Αυτό ανήκει μόνο στη φαντασία της Δανέζας Πρωθυπουργού, της κυρίας Φρεντέριξεν, η οποία έβλεπε στον ύπνο της τον Πούτιν, αλλά της προέκυψε ο Τραμπ. Οι Ρώσοι έχουν προσδιορίσει επίσης τον αυλό γύρω τους. Όπως η Κίνα έχει την Ταϊβάν και λέει η Ταϊβάν είναι δικό μου θέμα και δεν αποφασίζει κανένας άλλος, έτσι και οι Ρώσοι είχαν προσδιορίσει την Ουκρανία ως αυλό γύρω τους. Όταν ο αυλόγυρος παραβιάστηκε, έγιναν τα οποία έγιναν.
1: Έχω καταρχάς πολύ καλά λόγια, λέει ο φίλος μας ο Στράτος, ο κύριος Καρβαλιάς είναι κάποιο, δεν είναι κάποιος ρίζοσπαστής αντισυστημικός δημοσιογράφος, αλλά ο άνθρωπος αυτός σέβεται τη δημοσιογραφία και είναι αξιοπρεπής όπως θα έπρεπε να είναι και δεν είναι η πλειοψηφία. Φίλε Στράτο, μου δίνετε την ευκαιρία να ρωτήσω τον κύριο Καρβαλιά, πριν φτάσουμε στην Ελλάδα, άλλη μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά, αλλά μια και το έθεσε ο φίλος μας εδώ. Η δημοσιογραφία στην Ελλάδα σήμερα, κύριε Καρβαλιά, την οποία εσείς τιμήσατε με αξιοπρέπεια αρκετά χρόνια και την τιμάτε και τώρα, ποια είναι η γνώμη σας, μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα?
0: Η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν ακούγομαι γιατί η εικόνα έχει παγώσει.
1: Όχι, ακούγεστε.
0: Εντάξει. Η δημοσιογραφία λοιπόν το τελευταίο διάστημα από τα μνημόνια και μετά έχει υποστεί μία τεράστια φθορά γιατί υπάρχει βαθμός με την πραγματική λέξη εκμαυλισμού των μέσων ενημέρωσης από διάφορες πηγές. Πάντα υπήρχε, ακόμα και στα χρόνια που είμαι εγώ διευθυντής εφημερίδες, πάντα υπήρχε το στοιχείο και του οικονομικού συμφέροντος και ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να είχε παρεδώσει με το κράτος και ότι, εν πάση περιπτώσει, η εφημερίδα ή το μέσο ενημέρωσης μπορεί να εξυπηρετούσε μια συγκεκριμένη γραμμή και για οικονομικούς λόγους, αλλά το σημερινό χάλι, αυτή η μονολυθικότητα στην ενημέρωση, η οποία είναι φιλοκυβερνητική, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη φωνή, τα συστημικά μέσα έχουν στρατευτεί όλα στην προστασία επιχείρηση μακροημέρευσης στην εξουσία της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Αυτό εγώ προσωπικά στα 30 χρόνια δημοσιογραφίας δεν το έχω ξαναδεί. Υπάρχει άλωση των μέσων ενημέρωσης διά της μεθόδου, σας λέω, του εκμαυλισμού και δυστυχώς αυτό είναι κατάντια για τη δημοσιογραφία. Είναι πραγματική κατάντια.
1: Κύριε Χαρβαλιά, πριν μπούμε λίγο στα ελληνικά, να μας πείτε αν θέλετε, πιθανολογείτε ότι υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις αποκλίνουσες τάσεις, τα αποκλίνοντα συμφέροντα, την κυρίαρχία της Γερμανίας εδώ και τόσα χρόνια, όπως περιγράφετε θαυμάσια στο βιβλίο σας και σήμερα μας είπατε. Βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα, πιθανότητα να διαλυθεί αυτό το μόρφωμα?
0: Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε. Σίγουρα υπάρχουν φυγόκεντρες δυνάμεις. Σίγουρα υπάρχουν τριγμοί και σίγουρα υπάρχει ένας τυφώνας Τραμπ, τον οποίο δεν τον είχαμε προβλέψει. Είχαμε προβλέψει πολλά πράγματα αλλά για τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, αλλά αυτή την τόσο έντονη αντιπαράθεση με την Ευρώπη, ομολογώ και εγώ, δεν την περίμενα. Άρα λοιπόν η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σε μια δύσκολη θέση, γιατί έχει και κάποια κράτη τα οποία δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζουν με την κεντρική γραμμή των Βρυξελών. Είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες εκλογές στην Ουγγαρία για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, δεδομένου ότι οι Βρυξέλλες και το γερμανικό σύστημα έχουν βάλει λιτούς και δεμένους για να πετύχουν αυτό το οποίο πέτυχαν στην Πολωνία. Στην Πολωνία λοιπόν η κυβέρνηση, παρότι το κυβερνόντο παρότι πρώτος στις εκλογές, στην ουσία παραμερίστηκε, διότι μπόρεσε ο κύριος Ντόναλντ Τούσκ, γνώριμος εμάς από την εποχή των μνημονίων, και έκανε κυβέρνηση συνασπισμού. Το ίδιο θα επιχειρήσουν να επιδιώξουν να κάνουν και στην Ουγγαρία. Είδατε στη Ρουμανία, είδατε επίσης τι ακριβώς συνέβη και με ποιες μεθόδους. Θέλω να πω...
1: Δεν μας αρέσει ο υποψήφιος, τον τελειώνουμε. Τέλος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Θέλω να πω, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το σύστημα θα δώσει πολύ σκληρή μάχη οπισθοφυλακής. Το να λέμε ότι θα διαλυθεί το οικοδόμημα είναι εύκολο, αλλά στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο, και για το λόγο που σας είπα, ότι οι Βρυξέλλες έχουν στρατό. Έτσι. Και στις επιμέρους χώρες ανθρώπους οι οποίοι σιτίζονται από αυτή όλη την δράση της ευρωπαϊκής διοικητικής μηχανής και της μηχανής των επιδοτήσεων. Και δεν ομιλώ για τους δικούς μας φουκαράδες, τους αγρότες, που στις λειψές επιδοτήσεις τις κλέβουν άλλοι. Ομιλώ για πολύ μεγάλα κονδύλια, όπως αυτά που σας ανέφερα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Να θυμίσω εδώ στους φίλους μας, αν δεν το ξέρουν, ότι στην Τσεχία μάλλον, τις περισσότερες επιδοτήσεις τις παίρνει ο νυν πρωθυπουργός, ο οποίος είναι μεγάλος γεωκτήμονας, τεράστιες επιδοτήσεις. Οι πλούσιοι παίρνουν πολύ περισσότερα παντού στην Ευρώπη με όλες αυτές τις ιστορίες. Νομίζετε ότι μια τέτοια κατάσταση διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξυπηρετούσε ή δεν θα εξυπηρετούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ?
0: Ναι, με βλέπετε και λίγο κοντοστέκομαι στην απάντηση, γιατί είναι προχωρημένο το ερώτημα ως προς τις συνέπειες που θα μπορούσε να είχε μια τέτοια εκοφαντική διάλυση. Και νομίζω ότι τις συνέπειες αυτές πρέπει να τις σταθμίσουμε, γιατί εξαρτάται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η αποσυναρμολόγηση. Να σας το πω έτσι.
1: Σωστά.
0: Αν η αποσυναρμολόγηση είναι ομαλή, θα μπορούσε να αποτελεί και στρατηγικό ίσως στόχο των ΗΠΑ, όχι πρωτεύοντα. Όχι πρωτεύοντα. Δεν είναι η Ευρώπη το κέντρο βάρους. Την Ευρώπη το μόνο που θέλει είναι να αποκαταστήσει μια οικονομική ισορροπία, να σταματήσει αυτή η πλειοδοσία των εξαγωγών, κυρίως των γερμανικών εξαγωγών, να ρυθμιστούν κάποια ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη με τα φάρμακα, διότι πράγματι υπάρχει το εξής παράδοξο. Ένα απλό φάρμακο, ξέρω εγώ, για την υπέρταση ή τις αριθμίες, το οποίο εδώ το παίρνουμε σε μια ευτελή τιμή, αν πάτε στην Αμερική να το πάρετε, πράγματι μπορεί να είναι δεκαπλάσια η τιμή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ασυμμετρία, η απόκληση. Τώρα, αν υπάρχει ολόκληρο στρατηγικό σχέδιο για να διαλυθεί στα εξών συνετέθη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα αποτελούσα να κάνω ένα τέτοιο συλλογισμό. Το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε ως Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Διότι, ξέρετε, η συζήτηση, εγώ σε καμία περίπτωση δεν είμαι δραχμιστής, αλλά η συζήτηση, η δαιμονοποίηση της συζήτησης για ένα Plan B, νομίζω ότι είναι απαράδεκτη για μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται δημοκρατική. Και επίσης η προοπτική την περίοδο των μνημονίων να ξαναγυρίσουμε σε ένα διπλό νόμισμα, όπως αυτό που είχε μέχρι προσκάτως η Βουλγαρία ή η Ρουμανία, δηλαδή διπλό εννοώ το ευρώ και την δραχμή, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο τρομακτική όσο κάποιοι επιχειρούσαν να την εμφανίσουν. Και εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους η απαγόρευση της συζήτησης ως απόρρια ψεκασμού ή γραφικότητας για μένα είναι απαράδεκτη. Είναι ένα σύστημα ευρωκρατικό το οποίο δεν θέλει να θίγονται τέτοια ζητήματα, γιατί τα φοβάται για προφανέστατους λόγους. Αλλά δεν μπορεί σε μια χώρα η οποία έχει περάσει αυτά που πέρασε και εμφανίζει σημεία βαθιάς οικονομικής καθυστέρησης. Δεν έχουμε ανακάμψει. Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Μόνο τον τουρισμό έχει τη μονοκαλλιέργεια, το real estate και τις εισαγόμενες ανανεώσιμες και περιοριστικά αυτοκίνητα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτή την κατάντια θα έπρεπε λιγάκι να την εξετάσουμε και να δούμε και Plan B και Plan C χωρίς ταμπού. Αν κρατώ κάτι που είχε πει ο Τσίπρας από τα λίγα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία ευδοκίμησαν και αποδείχθηκαν σωστά, είναι ότι δεν μπορεί να αποτελεί ταμπού το νόμισμα. Αυτό είναι ορθό.
1: Να θυμίσω, κύριε Χαρβαλιά, στους φίλους μας, όχι σε εσάς βεβαίως, ότι όλες οι χώρες, και η Ολλανδία από όσο θυμάμαι, είχαν πλαν B. Μόνο η Ελλάδα, όταν εκείνο το ανάπηρο σχέδιο του Βαρουφάκη, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που μπορεί να έχει κανείς, έπεσε να τον φάει όλος ο κόσμος. Ενώ όλοι στην Ευρώπη είχαν δεύτερο σχέδιο. Δεν το συζητάμε. Κύριε Χαρβαλιά.
0: Και οι ίδιοι οι Δανείοι, βλέπετε, ότι αποφάσισαν ότι για το συμφέρον της χώρας τους είναι να έχουν το δικό τους νόμισμα.
1: Ακριβώς.
0: Νορβηγοί. Δηλαδή, το νόμισμα σου δίνει την ευχέρεια να καθορίζεις εσύ την ανταγωνιστικότητα, όχι στην ασμηνεύεις, την επιβάλλει ο κύριος Σόιμπλε μειώνοντας μισθούς και συντάξεις.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εσύ μπορεί να κάνεις πιο ανταγωνιστικές τις εξαγωγές σου. Και αυτό είναι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Το εμπορικό μας υποζύγιο είναι δραματικό, κύριε Λαβρόφ.
1: Μην το συζητάτε, χειρότερο από κάθε άλλη φορά. Ήθελα να, πω, να προσθέσω αυτό που λέτε, ότι ο νέος πρωθυπουργός της Τσεχίας, ο κύριος Μπάμπι, προτίθεται, από ό,τι έλεγε, να κάνει συνταγματική ρύθμιση τιμή εφαρμογή του ευρώ. Με άλλα λόγια να το πω, τη διατήρηση της κορώνας SAE. Εδώ πέρα, αν το πούμε αυτό, θα πέσει να σε φάνε, αν το τολμάσεις να το πεις αυτό πράγμα. Απέναντι στο ιερό ευρώ, έχετε δίκιο. Είπατε πολύ σωστά πράγματα.
0: Ακριβώς αυτό, εμείς έχουμε μία χρονοκαθυστέρηση. Ακόμα στη χώρα μας το ευρώ και η Ευρώπη είναι μόδα. Σε άλλες χώρες, ακόμα και στην γειτονική μας Βουλγαρία, την Ταλέπορη, που
1: για δηλώσεις για το νόμισμα, βεβαίως.
0: Ναι, ακριβώς υπήρξαν πολλές δεύτερες σκέψεις και αντίλογος. Εμείς έχουμε μείνει σε άλλη εποχή, με χρονοκαθυστέρηση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο. Στη Βουλγαρία δεν μπορούν να. Το κάνει η πολιτική ελίτ και ο κόσμος συνέχεια διαδηλώνει στους δρόμους. Τώρα μπήκε στο ευρώ μόλις η Βουλγαρία. Κύριε, μιλάτε για τη χώρα μας και συγγνώμη, ξέρετε, πολλοί θίγονται αν πεις τη λέξη πατρίδα, αλλά είναι τρελό, γιατί σε άλλους λες τη λέξη πατρίδα και φεύγουν τρέχοντας, σε άλλους λες να υπάρχουν και δικαιώματα στις μειοψηφίες και φεύγουν εκείνοι τρέχοντας. Ρε παιδιά, επιτέλους, αναπάψει αυτή η ιστορία Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εδώ πέρα μιλάμε για σοβαρότερα πράγματα από τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Συγχωρήστε με, κύριε Χαρβαλιά. Τώρα. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, είπαμε για τον κύριο Μητσοτάκη πριν από κάποια ώρα, ελέγχει με πολλούς τρόπους και αυτός και ενδεχομένως και οι Ισραηλινοί μέσω των Predator, μέσω όλων των συστημάτων αυτών, το ελληνικό πολιτικό σύστημα από ό,τι φαίνεται ελέγχεται, γιατί κύριε Χαρβαλιά, διορθώστε με, δεν μπορεί να μην θέλει το Πασόκ να πάρει την εξουσία, δεν μπορεί να μην θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την εξουσία, δεν μπορούν να θέλουν τα κόμματα της υπολίτευσης. Όμως επειδή δεν αρθρώνουν πολιτικό λόγο διαφορετικό από αυτό του Μητσοτάκη, γι' αυτό και δεν μπορούν να ακουστούν από το λαό και να συσπηρωθεί γύρω τους. Είναι ένα κόμμα με 50 διαφορετικά ονόματα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Όμως έχουμε, κύριε Χαρβαλιά, τη δημιουργία κάποιων καινούριων κομμάτων ή την πιθανή δημιουργία εκτός από ένα. Έχουμε την δήλωση της κυρίας Καριστιανού, η οποία κάνει πριν μια εβδομάδα έκανε δήλωση για την δημιουργία του κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς το σκέφτεται και από ό,τι φαίνεται χάνει και το timing της δημιουργίας κόμματος και από ό,τι φαίνεται ο κύριος Τσίπρας το κράτησε λίγο μετά όταν είδε την αιμορραγία ψηφοφόρων του προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και δεν ξέρω που το πάει. Θέλετε να μας σχολιάσετε αυτά τα τρία κόμματα, πιθανά κόμματα, κύριε Χαρβαλιά?
0: Κοίταξε, καταρχήν κρατώ την πολύ σωστή παρατήρηση που κάνατε επισήμανση ότι εδώ πέρα μοιάζουμε σαν να μην έχουμε αντιπολίτευση. Δηλαδή με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, όλες αυτές τις θεσμικές εκτροπές, όλες αυτές τις μαφιόζικες πρακτικές, όλα αυτά τα σκάνδαλα, όλες αυτές τις αναθέσεις στους ημέτερους, έπρεπε η κυβέρνηση ήδη να έχει πέσει στους δρόμους, στη Βουλή.
1: Απολύτως.
0: Μοιάζουν τα κόμματα να βρίσκονται με κάποιες εξαιρέσεις. Τώρα ξέρω εγώ, μπορεί να πει κανείς ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου ή ο Βελόπουλος κάνουν πιο δυναμική αντιπολίτευση. Αλλά τα βασικά κόμματα, μεγάλα και αντιπολίτευση, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και διερωτάται κανείς τι ακριβώς. Και δεν θα βγάλω και το Κομμουνιστικό Κόμμα από αυτήν την συνωμοταξία, διότι άλλο πράγμα η ρητορική και άλλο πράγμα η πράξη. Στην πράξη δεν κάνει σπουδαία πράγματα στον χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί ακριβώς αυτή η αντιπολίτευση είναι τόσο παθητική με τόσα όσα γίνονται και δεν έχει καταφέρει να στριμώξει τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Δηλαδή, η μόνη περίοδος την οποία εμφάνισε μια δημοσκοπική κάμψη και στριμώχτηκε ο Μητσοτάκης ήταν με τα μεγάλα συλλαλητήρια των τεμπών πέρσι το Μάρτιο. Αυτό όμως το κατάφεραν κάποιοι ιδιώτες. Εξάρτησαν την κυρία Καριστιανού, για την οποία και εγώ νομίζω έχει δίκιο ο Ευρωβουλευτής ο Παραντούρης. Νομίζω οποιοδήποτε πολίτης θέλει να μπει στον πολιτικό στίβο, είτε με κινηματική διαδικασία είτε με θεσμική διαδικασία, είναι απολύτως καλοδεχούμενος, πολύ δε περισσότερο η συγκεκριμένη, η οποία μια προσωπική τραγωδία έχει αναλωθεί έναν αγώνα που αφορά όλη την κοινωνία, γιατί κρίσιμο είναι η αποκατάσταση των θεσμών και κυρίως της δικαιοσύνης. Έτσι. Αυτό είναι πανελλαδικό αίτημα, δεν είναι αίτημα της κυρίας Καριστιανού μόνο. Και επιπλέον, αν θέλουμε να μιλήσουμε του αποτελέσματος, η κυρία Καριστιανού σε ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης ίσως και να στρίμωχνε πολύ περισσότερο το κύριο Μητσοτάκη από ότι η σημερινή αντιπολίτευση, η οποία, σας τα λέω, το είπατε κι εσείς, φαίνεται να είναι εν υπνώση.
1: Πριν κλείσουμε, μια ερώτηση ακόμα να σας παρακαλέσω. Προχτές η κυρία Χαριστιανού σε μια συνέντευξη που έδωσε εν τη ρήμη του λόγου, εσκεμένα, το πιστεύει, δεν ξέρω, μίλησε για το θέμα των, μέσα σε πολλά άλλα, μίλησε για το θέμα των αμβλώσεων και είπε ότι είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Προσπάθησε να το μαζέψει μετά, από ό,τι φαίνεται όχι επιτυχημένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, και δεδομένου ότι οφείλονται να προασπίζονται η ελευθερία των ανθρώπων, η ελευθερία της αυτοδιάθεσης του καθένος, του σώματος κτλ. Και μια συζήτηση που έχει κλείσει εδώ και 40 χρόνια από το Πασόκ της πρώτης περίοδου δηλαδή. Έχει κλείσει το θέμα δηλαδή το ότι οι γυναίκες μπορούν να αποφασίζουν αν θα κυριοφορήσουν ή αν όχι, εν πάση περιπτώσει. Θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό. Και αφετέρου, όλα τα κόμματα με μία φωνή, κατά τη γνώμη τη δικιά μας τουλάχιστον, δείχνει το φόβο απέναντι στην κυρία Καριστιανού και στο κόμμα που σχηματίζει, έπεσαν να τη φάνε. Εκατομμύρια τρόλα από παντού. Θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο και γι' αυτό.
0: Ναι, καταρχήν η κάθοδος της, η επικείμενη κάθοδος της κυρίας Καριστιανού στον πολιτικό στίβο, στον κοινοβουλευτικό στίβο, έχει δημιουργήσει ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφεται. Δηλαδή, ακόμα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μια συντεχνιακού τύπου συσπήρωση απέναντι στο ενδεχόμενο να κατεβάσει κάποιο κόμμα η κυρία Καριστιανού. Και αυτό ομολογουμένως είναι αστείο, αλλά δείχνει και τη συντεχνιακή αντίληψη των πολιτικών της χώρας. Καλά, γιατί δεν το συζητώ, τρέμει το φιλοκάρδι της. Τρέμει το φιλοκάρδι της, γιατί τα ποσοστά τα οποία θεωρητικώς μπορεί να αποσπάσει η κυρία Καριστιανού είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα, με ρωτήσετε για ένα σχόλιο. Καταρχήν να σας πω ότι δεν θα κρίνω κάποιον από ένα μεμονωμένο σχόλιο. Αν ήταν έτσι δηλαδή, θα έπρεπε να πάρουμε τους πολιτικούς και να τους ξετινάξουμε. Αν δηλαδή κάποιος καθόταν να δει τα σχόλια που είχαν κατά καιρούς, για παράδειγμα σας λέω, θα έπρεπε να του είχε βάλει ένα μεγάλο delete. Στο συγκεκριμένο θεωρώ ότι η ερώτηση του ξεκούδουνε, διότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα τρέχοντα, όχι ότι δεν είναι σοβαρό, να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν είναι σοβαρό το ζήτημα που λέσουν, αλλά δεν είναι επίκαιρο, δεν είναι τρέχον. Η χώρα δηλαδή έχει πολύ περισσότερα φλέγοντα, τρέχοντα ζητήματα τα οποία έπρεπε να συζητηθούν με την κυρία Καριστιανού. Ενδεχομένως τώρα η κυρία Καριστιανού φαίνεται πολύ καλή στον τηλεοπτικό της λόγο, ειδικά σε θέματα τα οποία γνωρίζει. Στα θέματα των τεμπών η γλώσσα της είναι. Στα υπόλοιπα θέματα έχει ένα πρόβλημα, έχει μια απειρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί στην πορεία να βελτιωθεί. Και στο συγκεκριμένο φαίνεται ότι είχε και μια σχετικώς εύλογη αμφιταλάντευση με την ιδιότητά της ως γιατρός και ειδικότερα ως παιδίατρος. Πάντως, απλώς ακούστηκε στον αέρα, είπε ότι δεν εννοεί πως το θέμα της άμβλωσης πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η λογική της δημόσιας διαβούλευσης είναι γενικότερα για διάφορα θέματα και με ένα σύμφωνο με βρίσκει ότι πρέπει για βασικά ζητήματα να αποφασίζει ο λαός. Ακόμα δηλαδή και για το ζήτημα του νομίσματος, ακόμα και για το ζήτημα σε ποιο μπλοκ θέλουμε τέλος να είμαστε, νομίζω πρέπει να αποφασίζει ο λαός. Δηλαδή η έννοια της δημόσιας διαβούλευσης, που είναι ήδη πρακτική θεμητή σε άλλες χώρες όπως η Ελβετία, είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Απλώς υπάρχει, νομίζω, κύριε Χαρβαλιά, ένα σκληρό πυρήνα ατομικών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλαδή, τα οποία δεν τίθενται. Βεβαίως αυτά που είπατε, η συμμετοχή στο ευρώ, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μας ρώτησε κανένας, προφανώς είναι αυτονόητο. Είναι το θέμα, τα εθνικά ζητήματα και τα δεν το συζητάμε καθόλου. Παρακαλώ, εσείς όμως ολοκληρώστε.
0: Και πάλι, κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι λίγο σχετικό, γιατί κάποια από αυτά δικαιώματα. Εγώ, όπως δεν είμαι δραχμιστής, δεν είμαι και εξορισμού αντιεμβολιαστής. Αλλά οφείλω να σέβομαι όλες τις απόψεις. Και υποχρεώθηκαν άνθρωποι να κάνουν το εμβόλιο με απολύτως το εμβόλιο, τις συνέπειες του οποίου δεν έχουμε ακόμα σταθμίσει σε επιστημονικό επίπεδο, ακριβώς. Αλλά υποχρεώθηκαν με τη μορφή ενός χυδαίου, όπως έλεγα.
1: Απολύτως.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο η κυβέρνηση και γενικότερα η Ευρώπη, δεν ήταν μόνο μοναδικότητα του κ. Μητσοτάκη αυτό, η Ευρώπη το έθεσε ένα αμφιβόλο. Άρα λοιπόν είναι, ξέρετε, λίγο σχετικά αυτά και πάντα υπάρχουν δυστυχώς δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Χαρβαλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί σας και αν βέβαια διατίθεστε κι εσείς. Γιατί είσαστε πάντα μέσα στην καρδιά της επικαιρότητας και εξ επαγγέλματος. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα συνεχίσουμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία στο Επανειδήν.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Φίλοι και φίλες, να έχετε υπόψη σας ότι η κυρία... Καταρχάς, να ζητήσουμε συγγνώμη για την ακουστική. Κάθε μέρος μας αφορά. Διότι με διαβεβαίωσαν οι φίλοι που στηρίζουν την παραγωγή ότι δεν έχει να κάνει με εμάς. Έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες και την πτώση της τάσης του ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση, πολλοί φίλοι έλεγαν εδώ ότι κακή ακουστική, σηκωνόμαστε και φεύγουμε κτλ. Και καλά κάνανε. Βεβαίως, ενδεχομένως και εγώ, αν ταλαιπωρούμουν, θα είχα σηκωθεί να φύγω. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι η κυρία. Πριν σας πω γιατί έλεγε, το τι έλεγε η κυρία Φόντερ Λάιεν, να σας πω ότι θέλω να ευχαριστήσω παρόλες αυτές τις αντικσότητες τις κυρίες Ευθυμίου, Λέκα και Μαυρογέννη, καθώς και τους κυρίους Ντάφο και Γιάννο για τη συμπαράστασή τους στην παραγωγή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως πάντα, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι εκπομπές. Όπως επίσης και την Ερτ Όπεν, τον ήρωή βέβαια και την Ερτ Όπεν, οι οποίοι τον ήρωή γιατί είναι το σπίτι μας και την ερτόπαινα να παράγει τις εκπομπές μας. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς που είστε μαζί μας συμμετέχοντας σε ανάλογους προβληματισμούς. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να ταυτιζόμαστε, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Σε μερικές κοινωνικές κατηγορίες, αν πεις τη λέξη πατρίδα, σε βλέπουν σαν να είσαι λεπρός. Χωρίς να σε ρωτήσουν τι εννοείς με την πατρίδα. Σε θεωρούν εθνικιστή επειδή είπες αυτή τη λέξη. Για μας πατρίδα είναι ο τόπος που μπορείς να έχεις δικαιώματα. Ο μοναδικός τόπος σε όλο τον πλανήτη. Όσο βέβαια υπάρχει κρατοκεντρική οργάνωση του κόσμου, έτσι. Σε άλλους πάλι, αν τους πεις ότι ξέρεις κάτι, πρέπει και οι μειοψηφίες να εξασφαλίζονται. Οι μετανάστες ή οποιοςδήποτε, εν πάση περιπτώσει, οι ομοφυλόφιλοι και να εξασφαλίζονται οπωσδήποτε και προστατεύονται. Άλλοι θα σε κοιτάξουν και θα σου πούνε, θα σε δουν σαν λεπρό επειδή τα κάνεις αυτά. Πάγωσε και η δική μου εικόνα, κυρία Ευθυμίου. Ακούγομαι όμως, να συνεχίσω ή τελείωσα, ακούγομαι, εντάξει. Οπότε, ξέρετε κάτι, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο και πολύ επιπόλαιο να βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Από μια λέξη να κρίνουμε όλο το νόημα, όλο την έννοια δηλαδή. Έτσι. Νομίζω ότι να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα πολύ άσχημο σημείο. Και να λες, αυτός είναι δεξιός, τον πετάς. Αυτός είναι αριστερός, τον πετάς. Δηλαδή, στο εξωτερικό, στη Γαλλία. Η γαλλική αριστερά διαδηλώνει με τις σημαίες της Γαλλίας. Στην Ελλάδα η σημαία είναι... Εγώ δεν παίρνω θέση για αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι αυτά είναι από ένα σημείο και μετά τουλάχιστον δεν είναι τόσο προβληματικά που να μας κάνουν να βλέπουμε ένας τον άλλον σαν εχθρό. Λοιπόν, να σας διαβάσω και τα είπα και εδώ πέρα στο φίλο μας από τον, στο chat που έλεγε αυτά που μας έλεγε. Αν πάρεις μην ψάχνω το βρω τώρα, δεν έχει νόημα, γιατί μας περιμένει και ο κύριος Βενέτης. Να σας πω μόνο τι έλεγε η κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία χτύπησε καμπάνες, από όσο λένε πολλοί, σε πρόσφατη συνέντευξή της, όπου τόνιζε τα πιο κάτω. Θα ζήσουμε σε ένα κόσμο διαλυμένο και γεμάτο σοκ. Και προανήγγειλε την κατάρρευση της παγκόσμιας σταθερότητας, όπου βία οικονομικά σοκ θα αποτελούν τη νέα ζωφερή πραγματικότητα και ειδικά για την Ευρώπη, σημείωσε. Η ανισότητα τροφοδοτεί τα άκρα, ενώ η Ευρώπη, δέσμια της δικής της αναποφασιστικότητας, αδυνατεί να ελέγξει το πεπρωμένο της. Το έδαφος υποχωρεί και η διπλωματία των τραπεζών προετοιμάζει το έδαφος για μόνιμη κατάσταση ανάγκης. Ο παλιός κόσμος πέθανε και απομένει μόνον το χάος. Ανεξάρτητα από το αν είναι η κυρία Φόντερ Λάιεν, τη θέση μας εδώ πέρα την έχουμε πει. Αυτή η γυναίκα ήταν υπόδικη στη Γερμανία στο παρελθόν, είναι επικίνδυνη ως ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει εκλεγεί από κανέναν, μόνο από τη Γερμανία ουσιαστικά, όπως έλεγε και ο κύριος Χαρβαλιάς προηγουμένως. Ουσιαστικά από τη γερμανοκρατούμενη Ευρώπη αναδείχθηκε στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι η Φόντερ Λάιεν. Ένα τίποτα δηλαδή, και ξέρετε το τίποτα το λέμε την πολιτική έννοια. Σκεφτείτε τώρα πώς πήγε απέναντι στον Τραμπ, πήγε να συναλλαχθεί για 550 εκατομμύρια Ευρωπαίων. Ποιος, η κυρία Φόντερ Λάιεν, και τι έκανε, τα έδωσε όλα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά όποια και αν είναι αυτή, τα λόγια που διαβάσαμε τώρα, τα δικά της, και όταν τα λέει ειδικά από μια τέτοια θέση, σημαίνει ότι βλέπει κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι βλέπει ο μέσος πολίτης. Ή συζητούν τι συζητείται μέσα στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συζητείται μέσα εκεί που αποφασίζεται, στο μέτρο που μπορούν να αποφασίζουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποφασίζονται τα μέτρα που παίρνονται. Και μόνο να κλείσω, να θυμίσω μόνον ότι μπήκαμε στην Ευρώπη. Σκεφτείτε αυτά τα λόγια, τα ξαναλέω για να το κρατήσετε. Η ανισότητα τροφοδοτεί τα άκρα, ενώ η Ευρώπη, δέσμια της δικής της αναποφασιστικότητας, αδυνατεί να ελέγξει το πεπρωμένο της. Το έδαφος υποχωρεί και η διπλωματία των τραπεζών προετοιμάζει το έδαφος για μόνιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο παλιός κόσμος πέθανε και απομένει μόνον το χάος. Φίλοι και φίλες, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλιστούμε απέναντι στους Τούρκους, απέναντι στο χάος, απέναντι στη φτώχεια, απέναντι στην έκπτωση της πατρίδας μας. Τι λέει σήμερα λοιπόν η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το μόρφωμα? Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν. Και καταρχάς, ξέρετε, όσο ταλαιπωρήστηκε εσείς από τον ήχο, άλλο τόσο ταλαιπωρούμαστε και εμείς. Πολλές φορές σήμερα έχασα τον ιρμό μου, και τώρα δηλαδή, και προηγουμένως όλη τη διάρκεια της εκπομπής, και ζητώ συγγνώμη και από εσάς. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό, πραγματικά. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν για να συνδεθούμε με τον κύριο Βενέτη. Τα λέμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλήφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
5: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλή ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
2: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και πέντε αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚ, τι είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
2: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
2: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
4: Τα Στενά Παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρί, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
8: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
9: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια.

0: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
1: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στην κυρία Καριστιανού και επειδή όλοι σας γνώρισαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθεια στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
5: Ναι, όπως πια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 μάλλον Μαΐου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη από την κυρία Καρισιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε πολιτική, όπως είπατε, διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή επίσης ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή, άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε. Και λέω το γενικεύω γιατί συνεπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καρισιανού και την βοηθό της.
4: Ποια βοηθό της?
5: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω, την κυρία Μαρία Γρατσία.
4: Τη οποία, δικηγόρο, ναι, μάλιστα.
5: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής. Δεν είναι συκοφαντία αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα κάνανε και μια συνεδρία συλλέγη για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό. Μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ ως άνθρωπος, κύριε Σαχίνη, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
4: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτεται ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καριστιανού? Μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών? Μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα?
5: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω και θα πω την
4: τι εννοείται από χθες εξελίξεις.
5: Αναφέρομαι στον Θανάση τον Αυγερνό, γιατί αυτό το ερώτημα το απαντάει ο ίδιος, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
4: Εννοείται που παραιτήθηκε?
5: Όχι, για αυτά που λέει, γιατί τι παραιτήθηκε. Ο μισός είναι μέσα και όλος απ' έξω, τι παραιτήθηκε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν ένα πολιτικό ρόλο, κύριε Σαχίνη. Η Μαρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην τζατίζεται άμα της κάνει κανείς κριτική και τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της, σε παράγοντες που μπορεί και να είναι συνυπεύθυνοι, όπως λέτε, να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν. Γιατί η ηγέτης, λέει, είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κίνηση.

0: κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή και πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία και πολλές φορές και με, όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικός. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ μπροστά στο Θανάση. Ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο. Εγώ τι να πω γι' αυτό.
1: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι είναι αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος. Μάλιστα. Απειρία. Δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
0: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεσαι?
1: Θέλω να σας ρωτήσω, όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης, ποια ήταν η αντίδραση της κυρίας Καριστιανού? Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος? Αν θέλετε, μας λέτε.
0: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε, θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι, θα μιλήσουν για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ θα απαντήσω. Όμως, την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες και κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αυγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο. Μην ξεχνάτε ότι είχα και μια προσωπική πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου και έτσι αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου ζήτημα τους ενημέρωσα πάλι ότι η απόφασή μου είναι δεδομένη αφού είχε βεβαιωθεί και το ιδιαίτερο θέμα το οποίο έγινε στη συνέχεια και αποκαλύφθηκε ότι δεν μπορώ πλέον να μείνω. Δέχτηκα παρεμβάσεις με το να ανακαλέσω για να γίνει διαχειριστικά. Να μπορέσουν δηλαδή αυτοί να διαχειριστούν το όποιο θέμα. Αυτό για μένα είναι εξ από κάθε λογική. Όταν έχεις ένα ηθικό θέμα, δεν κάνεις εκεί κουβέντα, δεν το μετράς και λίγο, δεν το ζυγιάζεις, δεν θες να διαχειριστείς ή το αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν είναι μέσα στις αρχές σου, το αποδέχεσαι και συνεχίζεις. Αν δεν είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Την ημέρα λοιπόν τη σήμερα τη αποχώρησή μου, τους ενημέρωσα και τους είπα ότι εντός της σήμερα και δέχτηκα κιόλας να το παρατείνω μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κυνεπίσα στη συνεργάτη της. Και σε δύο, εκ του ας πούμε της ηγετικής ομάδας. Αυτό έγινε το αργά το απόγευμα της ημέρας εκείνης. Έκπληκτος. Αυτό να στα ακούσουν όλοι αυτοί που με βρίζουν από παντού. Τη ημέρα εκείνη υπάρχει η απόκριση αυτή. Διάβασα και εγώ, γιατί ήμουν ακόμα, δεν είχα απλά διαγραφεί ακόμα από τις διάφορες ομάδες εργασίας, την απάντηση της κυρίας Καρισιανού που θα έπρεπε να την κάνει σε μένα, είτε γραπτός, είτε προφορικός, είτε τηλεφωνικός, είτε με ποιο άλλο μέσο, είτε με τον καπνό που κάνανε οι Ινδιάνοι, να απευθεί σε μένα αφού μια προσωπική επιστολή έστειλα. Διάβασα την απάντησή της, είναι ακριβώς όπως είναι η απάντηση που δίνουν σε ένα προπονητή που τον απολύουν από ένα γήπεδο. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Καλή επιτυχία όπου πάτε. Ήταν η απάντηση σε γενικές γραμμές. Με κάπου μια εξενταριά λέξεις. Κοινοποιημένη στην ομάδα εργασίας δηλαδή. Στο Signal νομίζω ή στο Signal, ναι. Μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα αυτοί που το διαβάζανε και με τηλεφώνησαν και μου λέει αυτή. Έτσι το είδα κιόλα, δεν το βλέπα. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντι σε ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθειες ακούτε.
1: Δηλαδή, στείλατε μια επιστολή αποχώρησης και αντί να έχετε μια απάντηση, μια επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
0: Μόνο που δεν πετούσαν τις κούβιες τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.
1: Κύριε Κοκοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα, που σας ενόχλησε, είπατε ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Κλπ. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξης. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαν προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής ούτε από ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Η πληροφορία έρθε σε μένα. Οποτεδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
1: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού
0: σε
1: μέσω
0: μένα έσκασε. Η πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα. Και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
1: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό
0: εκεί. Όπως ακριβώς κυκλοφόρησε, όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε.
1: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
0: Το είπα προηγουμένως, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα, όχι από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα, ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
1: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
0: Αυτές που ακούσαμε.
1: Ρωτήσατε εσείς αν.
0: Ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο, για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει. Ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα fans. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός. Το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι εγώ, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή, έστω και απολύτως νόμιμη, σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και η αξιοπρέπεια και η ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή αν ήταν χίλια θα τους ενοχλούσε? Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους της προσωπικότητας το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε, εντάξει, ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Σαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανό να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Ζαχίνη, αυτό. Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας. Με τη συνείδησή σου κοιμάσαι κάθε βράδυ. Εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
1: Πείτε μου κάτι. Μετά την αποχώρηση, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι ότι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ήταν τα ανώνυμα σχόλια που με πλήγωσαν, που ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν η σπίθα που άναψε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκα ή τουλάχιστον νόμιζα ότι συμπορεύτηκα, γιατί η εξέλιξη δείχνει ότι μάλλον μόνο του πήγαινα. Σχεδόν επί 3 χρόνια σε ένα κοινό αγώνα. Ενώ υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου του κινήματος του κυρίου Αυγερινού, η οποία ήταν αξιοπρεπής, τουλάχιστον αξιοπρεπής, δεν ήταν αυτή που ήθελα, αλλά ήταν αξιοπρεπής. Και εκπροσωπούσε ουσιαστικά το. Και έτσι δικαιολογείται τώρα ότι αυτό που λέει ότι υπήρχαν δύο γραφεία. Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά μέσα από το δικό της το λογαριασμό να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη. Απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα 3 χρόνια μαζί του.
1: Όπως.
0: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, καταιγισμός. Ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι. Να, πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά. Ήμουν. Πώς το λένε, επιρρεπής στη συνωμοσία. Ότι πήρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο μάλιστα ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα φαίνονται περίπου φυσιολογικά ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό του. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
1: Πού ήταν.
0: Δεν είναι πια. Που ήταν. Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου ρώτησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, να το πω έτσι, δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των τεμπών? Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης? Να σας ρωτήσω ευθέως, συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καρισιανού τεχνικά στην υπόθεση των τεμπών που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων?
0: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κύριε Σαχίνη, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του, όπως και τον αντίθετο, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των τεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν. Ζήτησα από την κυρία Κανεθερίνου Ιαγγράφος.
1: Μετά που παραιτηθήκατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Αφού της είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί της τον αγώνα τον οποίο κάνει.
1: Τον τεχνικό.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Ως εκπρόσωπο της. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
1: Τα πολιτικά.
0: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως, Παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια συνεργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο διά του πληροεξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
1: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς?
0: Υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
1: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
0: Βεβαίως, για αυτούς που μας θέλουν.
1: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καριστιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη?
0: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και προχθές κατετέθηκε και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας και λοιπά, και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνης και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι, που είναι κυρίως ηθικό, και η ίδια πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας, με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων, έχει κατατεθεί από το δικό της του κομμάτι, από την αφορά.
1: Πόσες?
0: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες? Ποιες?
1: Πόσες?
0: Και με ποιον τρόπο?
1: Πόσες?
0: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
1: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση?
0: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι έστω και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
1: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις?
0: 17.
1: 17 μαζί με την τελευταία.
0: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
1: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνας των πεδίων που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχθεί από την ίδια.
0: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίου.
1: Α, γι' αυτό είστε σίγουρος?
0: Έχω δει και κάποιες άλλες από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν. Μάλιστα. Και κατέθεσαν, γιατί τους αφορούσε στο θέμα του όπως το διεκδικούν. Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές, σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στήριξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
0: Όχι, γιατί δεν στήριζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα, γιατί το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό, και πρέπει κάποιος να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ?
1: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
0: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
1: Προφανώς.
0: Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών, κάτω από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καρισιανού, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
1: Άρα χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατά εσάς.
0: Κύριε,
1: η άποψή σας είναι.
0: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτακτορία. Υπάρχει. Να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου στο κίνημα που λέγεται Πασόκ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάμε?
1: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο?
0: Δεν έχει όνομα.
1: Είναι επικεφαλής του κίνηματος.
0: Είναι σύνηθες στα κινήματα αυτό? Υπάρχει. Πέραμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα, κίνημα.
1: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μια διακοπή. Γιατί μετά είναι τέμπη αμίγος. Ερώτημα. Θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει, και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως, με συγχωρείτε, γιατί δεν τα είπατε νωρίτερα αυτά? Δηλαδή, τι περνούσε ο καιρό, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα?
0: Καλή ερώτηση.
1: Ε?
0: Ναι, αποδέχομαι.
1: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα?
0: Καλά.
1: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι. Αρκετοί μάλιστα. Ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα? Σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
0: Έχετε δίκιο, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό, βέβαια, για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα. Και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Αθανάσιος ο Τζουαρνάτος, ο οποίος τα βάλει τα πράγματα στη θέση του και μετές μέρες μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτζάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει διαρρεκτήβα ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την εποχή μου, άλλωστε και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία, ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε. Δημόσια, τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στο έργο, να επιδιώ κολλήσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως διαπίστωσα δεν υπήρχε καμία διάθεση να γίνει, αλλά προέκυψαν και τα προβλήματα της ηθικής τάξης που είναι υψηλού συμβολισμού, κύριε Ζεχίνη, τότε θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους που με πίστεψαν να μιλήσω. Και κυρίως να ζητήσω συγγνώμη όπως εδώ έκανα. Αυτό.
1: Άρα θεωρείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχατε την αυταπάτη ότι μπορούσατε να τα αλλάξετε? Μήπως κάνατε παρακίνημα εσωτερικά?
0: Αν με διέφερε να βρω καμιά θέση, ένα κλειγό βουλευτής, φανταστείτε, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εδώ, αν θα είχε μια θέση στο Ηράκλειο, με την αναγνωσιμότητα που υπήρχε ούτως ή άλλως, ένα καινούριο κόμμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν τον καταλήψει εύκολα αυτό που πιστεύει. Ελπίζει μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
1: Έχετε θυμό?
0: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο μου, σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
1: Να σας το πω ευθέως. Μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
0: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει αυτό?
1: Γιατί απαντάτε στις επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
0: Ναι, απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές, το γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο και είπα. Κάποια στιγμή όμως, έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξαναπώ και εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει. Ό,τι να κάνω.
1: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα της λέγατε σήμερα?
0: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερός δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεργίες είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
1: Τι θα της λέγατε?
0: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της?
1: Και κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα και θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καριστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καριστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε?
0: Υπάρχουν δύο αλλεπάλληλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αυγερούνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τελειώσουν.
1: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο. αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά, για τα τέμπη δεν μας τα λέτε λέει καλά.
0: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά, και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καρισιανού, αφορά όλο το σύνολο του διερεύνηση μας των τεμπών. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καρισιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα. Αν εγώ ήθελα και της έλεγα δεν μου αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι. Το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
1: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αυγερινού, ρωτάει κόσμος.
0: Ας το ξαναδιά.
1: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση? Άρα.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο, ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα έδωσε, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας ίδιας Μαρίας Καρισιανού. Του το όφελα λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, ας διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν όμως προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. Προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των Ματάλων, το περιβόητο.
1: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Ας το διαβάσουμε λίγο.
1: Λοιπόν, Τέμπη. Διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε, στη δίκη?
0: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η.
1: 25η, ναι.
0: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα. Τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά τους και η επίλυσή τους θα καθορίσουν και την ποιότητα της δίκης στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένος χρόνος, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι. Είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Είναι κολοβή η δίκη?
0: Το είπαμε αυτό. Το έχουμε πει πολλές φορές, ότι από την ώρα που δεν υπάρχει η αιτία, δεν διερευνάται η αιτία θανάτου 28 ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει το διερεύνηση, η ουσιαστική διερεύνηση του θέματος του εμπρισμού, τότε είναι κολοβή. Γι' αυτό υπάρχει ένα αίτημα από τους εντολείς μου, και σε αυτή τη θα τα πούμε νομίζω παρακάτω, για την αλλαγή του κατηγορητηρίου. Ο νόμος βέβαια, ξέρετε, απαιτεί την ύπαρξη νέων στοιχείων ή σοβαρών ενδείξεων, γιατί και η τελική κρίση βέβαια αφορά τις δικαστικές αρχές για να την περίπτωση αλλαγή στο κριτήριο του κατηγορητήριου.
1: Καταθέσατε μια νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγής κατηγορητηρίου, αναβάθμισής του και διεύρυνσής του, για να δοθούν και απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο?
0: Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση, να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσεις δεν είναι 17 γενικές εκθέσεις. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλες είναι ειδικές εκθέσεις.
1: Σωστά.
0: Οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα, τεχνικά και τελικά όλες οι εκθέσεις, μα όλες, κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουν πει πολλές φορές, άλλωστε υπάρχουν για να μπορεί κανείς να το δει, και από ό,τι θυμάστε ουσιαστικά επιστημονικά κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, για αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχίνη. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεολειπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα. Αλλά πήγε από τις πρώτες στιγμές και τραβούσε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους. Οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς, όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει νομίζω 15, 17, 20, 25 κάπου εκεί Ιουλίου του 2025. Δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδας αυτής δύο χρόνια, τρία. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία, μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολέων μας, οι οποίοι μας το έστειλαν. Κάναμε την επεξεργασία, αλλά την παρατήρηση. Κάποια επεξεργασία, μην πάει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
1: Τι είναι αυτές οι φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε.
0: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν,
1: δηλαδή πρώτη.
0: Ξημερώματα μέχρι και πέντε μέρες μετά, που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως είδα το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο Ανακριτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάνε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες
1: του κράτους.
0: Του κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
1: Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούριο σε αυτή την έκθεση που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
0: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν τρία διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνω όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερο τμήματο τη σπασμένη δισκόπλακα πέδηση, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αξιολογηθεί. Θυμάστε τι είχαμε βρει εμείς.
1: Το ένα το είχατε βρει εσείς.
0: Ναι,
1: το είχαμε. Ο κύριος Ντούβρας το είχε φωτογραφίσει.
0: Είχαμε στείλει τον κύριο Ντούβρα να πάει στο πεδίο και ψάχνοντας 1,5 χρόνο μετά, βρήκαμε κοντά ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι, περίπου 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, που ήταν η σπασμένη δισκόπλακα του εμπορικού τρένου. Το παραδώσαμε στην ανάκριση. Αλλά δυστυχώς
1: δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και άλλο
0: το
1: τμήμα.
0: Το φωτογραφικό υλικό πάνω στη γραμμή, περίπου κοντά, εκτιμούμε ότι περίπου, παρότι δεν υπάρχει τοπογραφική ταυτοποίηση στο υλικό, αλλά αξιολογώντας, βρίσκοντας τη φωτογραφία που έχουμε εμείς στο σημείο και πάντα παραβάλλοντας, είναι κοντά στο σημείο, είναι το κομμάτι που λείπει. Γιατί το ταυτοποιούμε και βεβαιώνει πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θρασμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή, λίγες ώρες μετά που έγινε. Δεν είναι σαν το δικό μας πριν 1,5 που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό κλπ. Δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κυρία σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιος υλικών είναι στο μετασχηματιστών. Το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες τράβηξαν ιδιώτες. Βρίσκεται λιμνάζων στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά καύσης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά εδώ το βλέπουμε και στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιος υλικόνης. Αν το έλαιος υλικόνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία καύση, ήταν εκεί παρόν. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογονανθράκων. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που και αυτοί αλλιεύσαν από το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑ ΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑ ΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτό αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του πυρητίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του έλαιος σιλικόνης.
1: Αν είχε καεί το έλαιος σιλικόνης,
0: ναι,
1: θα
0: βεβαίως, το κατάλληλο. Μιλάμε όχι την αποτύπωση καύσης που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλληλο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, κάτι εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείται, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, τον ακάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα έκανε το έλαιος σιλικόνης που είχε πολύματα και χαίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος, όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών, γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεβαιώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη γεωσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητή.
1: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή τη νέα έκθεση είναι ποιο?
0: Έχετε δίκιο ως προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει και αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν, ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει δηλαδή εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα όμως, τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Το υλικό βρισκόταν στην κατοχή των αρμοδίων αρχών από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα. Εμείς το αποκτήσαμε μόλις πρόσφατα. Αυτό αποτελεί, ενώ εμάς μας ενισχύει, αποτελεί και ένα προβληματισμό. Με απλά λόγια, κύριε Σαχίνη, δεν άλλαξαν τα συμπεράσματά μας. Άλλαξε η πηγή που τα επιβεβαιώνει. Και όταν μια τεχνική εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα πρωτογενή πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκτά διαφορετικό αποδεικτικό βάρος, νομίζω.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον για τη δίκη είναι χαμηλό. Δώστε μου δύο εικόνες. Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας?
0: Ναι. Δεν το είπα εγώ ακριβώς. Εκφράστηκε από διαδίκους αυτό και εγώ συμφώνησα.
1: Συμφωνήσατε.
0: Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η φύση της διαδικασίας. Τις πρώτες συνεδριάσεις μιας τόσο μεγάλης ποινικής δίκης κυριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδειχτή διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπών δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωσης με την ένταση που είχε τους προηγούμενους μήνες. Και επίσης υπάρχει ένας λόγος, βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό. Υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα. Το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι το κολλήσουν, γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. Είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπόν δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο στο κράτο, το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση μου.
1: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζετε δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν ότι το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
0: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
1: Ποιον?
0: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
1: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν δικαστική απόφαση?
0: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά ποιοι? Μπορείτε να το πείτε εσείς.
1: Ποιοι? Όχι, να μας πείτε, κύριε Κόκκινη.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι δεν μπορείτε να το πείτε?
0: Δεν θέλω να το πω γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα. Θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Καθ' καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με όνομα επώνυμο, δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
0: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι αναλύσεις, δηλαδή η διαδικασία και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Σε αυτό τους δικαίωσε. Και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Έκτοτε όμως δεν έγινε κάτι.
1: Από αυτούς που προσέφυγαν?
0: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
1: Για πόσους, για τρεις?
0: Για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δεν έχει γίνει. Τ' άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
1: Ναι.
0: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, πάση περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετάχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
1: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό? Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά ας δούμε.
0: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μη ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρει, δεν αποκλείται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεση του όμως αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
1: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί? Θα. Όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως και ελληνίκτα αγάπη μου, αλλά.
0: Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί είναι πτυτικοί υδρογονάνθρακες μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της κάψης.
1: Τα παράγωγα.
0: Των ιδίων των υδρογονάνθρακων ή της αποσύνθεσης των ιδίων. Όλοι νομίζουν ότι πρέπει να βρούμε πτυτικούς. Απέναντίας, αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει, δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει?
0: Ναι, είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε να, το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζομαι τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το λέω ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική. να επιλέξει τα εργαστήρια είναι για αυτόν σημαντική απόφαση. Γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολές.
1: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε, μόνο να παριστάμεθα.
0: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίνη. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ, δηλαδή να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα. Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή να υπάρχει εδώ.
1: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστείς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλεμα γιατί είναι σημαντικό. Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό εργαστήριο του εξωτερικού, της αλλοδαπής αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία, την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο θα πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Υποχρεωτικό.
1: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το οποίο, η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και μετά προκύπτει ότι και ανομωτεί έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο, και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής Τροχέας μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε. Πώς προστάτευσε το χώρο, αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό. Με ποια έννοια το λέω. Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, γενική γραμματή κλπ. Και το δύο επικεφαλής των δύο.
1: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, ναι, μπάζωμα, ναι. Γιατί ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
0: Θα το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα. Επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
1: Άρα δικαιώνεστε.
0: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
1: Δικαιώνεστε.
0: Και τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο, ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτούργο, και αναφέρεται σε έναν υπουργό που του έδωσε εντολή να πάει. Και δεν υπάρχει αντίστοιχα η εισήγηση για την παραπομπή του ηθικού αυτούργου, που ενώ το παραδέχεται ο φυσικός αυτούργος. Δηλαδή να πάει στη Βουλή η διαδικασία για να έρθει η ασυλία, δεν ξέρω, ο υπουργός είναι ο κύριος Μπρατάκος.
1: Ήταν τότε.
0: Ναι, για να έρθει η ασυλία, γιατί προκύπτει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο δικαστικό συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
1: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό, δεν σας ενισχύει?
0: Ναι. Η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πράγμα των γνώμονα, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πραγματογνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
1: Δεν επηρεάζει.
0: Βεβαίως.
1: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης.
0: Ουσιαστικά.
1: Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε τέλος η ξυλολιάδα, που εσείς δεν είπατε ποτέ για ξυλόλια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος η ξυλολιάδα και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η θεωρία των ελαίων σιλικόνης, όταν ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι δεν μπορεί να πατηθεί η αιτία της φωτιάς. δεν γκρεμίζεται.
0: Σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιστημονικά το ζήτημα της πυρκαγιάς μετά από αυτό μένει τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει οριστική τεχνική απάντηση και αναφέρομαι στα αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πραγματογνωμοσύνες θεωρούνται στοιχεία. Οι δικές μας τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα προς ανάγνωση. Για τα έλαια σιλικόνης να πω.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ουσιαστικά επηρεάζει και ουσιαστικά την απορρίπτει, βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό έχει σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείως πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
1: που. Πάντως οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του Αερίου Πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
0: Η πραγματογνωμοσύνη, η εισήγηση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
1: Τι πραγματογνωμοσύνη?
0: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάποια τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
0: Ναι. Ουσιαστικά ότι.
1: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
0: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής των δύο σωμάτων και της πυροσβεστικής, τους περιφερειακούς δηλαδή υπεύθυνους της τροχιάς και της πυροσβεστικής. Δέχεται ότι είχαν αρμοδιότητα, το δέχεται, είχαν αρμοδιότητα να προστατεύσουν το πεδίο της έρευνας και δεν άσκησαν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έφταναν να λες αντιρρήσεις κλπ. Ως συνέπεια, χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και το λέει σαφώς. Αυτή είναι μια σοβαρή παραδοχή. Συνδέει πλέον την αλλίωση του χώρου με συγκεκριμένες παραλήψεις.
1: Άρα, κατά την εισήγηση δεν ευθύνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο?
0: Όχι, βέβαια. Η εισήγηση κάνει σαφή διαχωρισμό. Άλλο είναι οι επικεφαλείς που είχαν την ευθύνη λήψη αποφάσεων διαχείρισης του χώρου και άλλο οι υπάλληλοι που εκτελούσαν τις εντολές αυτών.
1: Μάλιστα. Μου εξηγείτε και πώς ερμηνεύεται το διαφορετικό χειρισμό των στελεχών της ΔΑΕ που πήγαν αλλά δεν πήγαν, πήγαν μέχρι το ξενοδοχείο και των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών?
0: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στον χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
1: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
0: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει ουσιαστικά είναι στον αέρα. Τόσο για η παραδοχή ότι τα έλαιες ηλικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε? Μιλάμε για τα επίσημα. Αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της συνέπειας, δηλαδή του θανάτου των 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμές αυτό. Απαιτείται μια γνώμη, λέμε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικούς σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματογνώμονα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική. Και στο τέλος να καταλήξει.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και.
0: Εντάξει. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επανέλθω, όλα είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε τεχνική ομάδα δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Αυτό είναι μεγάλο, το μεγάλο μας παράπονο και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
1: Του τύπου.
0: Ανάξε τον κόπο.
1: Θέλω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούν.

0: κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαιοσύνη που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη μου τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
6: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
5: Oh, το ξέχασα τελείως.
6: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
5: Καλά, καλά, καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
6: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
5: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
7: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
8: Κεφαλόπουλα εργάτες.
9: Συναγρίδα πιανίστρια.
10: Φώκια στα πλυντήρια.
11: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
12: Και τσούφρα συγγραφή.
13: Και έργα καμποτσουχτερά.
14: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Θέλω να βοηθήσω.
17: Κέντρο αντιζώνω, έλα ξυπηροφύλαξη.
18: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
19: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
20: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
21: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
22: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνει...

0: μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Προπόληση more.com.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
5: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Σας κάλεσα γιατί ήθελα να μιλήσουμε για το δημογραφικό, γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ τη γενιά μας, γιατί σε 20 χρόνια, 30 θα υπάρχει Ελλάδα, θα υπάρχει, θα είμαστε εμείς εδώ, ποιοι θα είναι. Και επειδή ξέρω ότι είστε δικό σας αυτό το θέμα, έχετε μελετήσει πάρα πολύ καιρό, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας και να μιλήσουμε σε βάθος γι' αυτό.
5: Κοιτάξτε, το δημογραφικό οπωσδήποτε είναι μια πολύ στενάχωρη ιστορία στην Ελλάδα, γιατί όλοι πλέον έχουν καταλάβει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Για να πούμε λοιπόν με ακρίβεια τι συμβαίνει, είμαστε στη 16η χρονιά μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Και αυτό δεν είναι κάτι συγκυριακό, είναι κάτι που θα συμβαίνει από εδώ και μπρος, εάν δεν αυξηθεί ο ρυθμός γεννήσεων. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και υπονομεύει το μέλλον αυτής της χώρας και των νέων ανθρώπων που θα υποχρεωθούν να στηρίξουν όταν θα έρθει η σειρά τους και σαν εργαζόμενοι, τους γυριότερους που θα είναι πάρα πολλοί. Είναι λοιπόν ένα θέμα, πρέπει να το δούμε τώρα και όχι αργότερα, γιατί μπορεί να έχει ένα βάθος πάντοτε το δημογραφικό, χρονικό, αλλά το τι κάνουμε σήμερα επηρεάζει το αύριο. Δυστυχώς, το πολιτικό σύστημα δεν ασχολείται με το μείζον ζήτημα της χώρας. Και αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία όπως τα κοιτάω εγώ, έχουμε μια δραματική πορεία των γεννήσεων, οι οποίες πέφτουν συνεχώς. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα, για να μην λέω πολλά νούμερα, ότι από το 2020 μέχρι το 2025, που είναι μόλις 6 χρόνια, έχουμε μία μείωση των γεννήσεων κατά 22,6%. Δηλαδή έχει χαθεί μία στις 4 γεννήσεις. Και πολλές φορές λέω, γιατί ασκώ δρυμία κριτική στο πολιτικό σύστημα για τη φοβερή αδιαφορία που δείχνει, ότι αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο της ποιότητας του πολιτικού συστήματος το γεγονός ότι δεν ασχολείται με το μείζον πρόβλημα. Γιατί, όπως λέω, οποιαδήποτε ηγεσία, ό,τι και να, σε όποιο επίπεδο και να είναι κανείς, ό,τι και να διοικεί, το κύριο πράγμα που κάνει είναι να ιεραρχεί τα βασικά και να αντιμετωπίζει αυτά που είναι τα πιο επίγοντα. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο επίγον από το δημογραφικό.
4: Καταλαβαίνω πολύ τι λέτε. Πώς θα ξεκινούσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα? Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε τα κλειδιά εδώ πέρα. Πώς ξεκινάμε να το διαβάζουμε και να καταλάβουμε τι γίνεται? Γιατί για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να το καταλάβουμε απόλυτα. Πώς ξεκινάμε?
5: Κοιτάξτε, καταρχάς να πάμε στο αίτιο. Το αίτιο από μαθηματική άποψη. Γιατί τα πραγματικά αίτια από το γενών είναι πάρα πολλά. Μαθηματικά λοιπόν, αν το δούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αριθμό γεννήσεων που είναι γύρω στα 1,3 παιδιά. Και ίσως και λίγο λιγότερο. Και αν αφαιρέσουμε τις γεννήσεις των αλλοδαπών, σίγουρα είναι πιο χαμηλά. Άρα λοιπόν, ας πούμε χοντρικά, 1,2 παιδιά ανά γυναίκα. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Σημαίνει ότι 100 γυναίκες που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία γεννάνε κατά μέσον όρο 120 παιδιά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα μισά θα είναι αγόρια, 60 αγόρια λοιπόν και 60 κορίτσια. Άρα βλέπετε ότι η επόμενη γενιά
4: γυναικών
5: θα είναι μόλις 60, ενώ οι μανάδες ήταν 100. Ήδη δηλαδή έχουμε πέσει δραστικά στην επόμενη γενιά. Μιλάμε βέβαια με τις γυναίκες, γιατί αυτή είναι η βάση της αναπαραγωγής, αλλά προφανώς ισχύουν τα αντίστοιχα και για τους άντρες. Τώρα, αν πάμε μία γενιά παρακάτω και διατηρήσουμε το 1,2, θα δείτε ότι πέφτουμε πολύ πιο χαμηλά, κάτω από τα 45 κορίτσια. Άρα λοιπόν, μέσα σε 2 γενιές, ουσιαστικά έχουμε πέσει κάτω από το μισό. Είναι στα μαθηματικά μια επαγωγική διαδικασία, η οποία πρακτικά οδηγεί σε μηδενισμό σε ένα βάθος χρόνου. Άρα λοιπόν, δεν είναι κάτι που θα ισορροπήσει σε ένα επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπαμε και το ξέραμε. Προσέξτε, και αυτό έχει τη σημασία του. Το ξέραμε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν υπήρξε μια δραστική μείωση των γεννήσεων. Και ο λεγόμενος δείκτης γονιμότητας έπεσε κάτω από το μαγικό αριθμό που είναι 2 παιδιά. Θέλουμε μια γυναίκα να κάνει 2 παιδιά, ώστε κατά μέσον όρο να κάνει ένα αγόρι και ένα κορίτσι, θα την αντικαταστήσει. Από αυτό το μαγικό νούμερο το χάσαμε στη δεκαετία του 80. Βλέπετε πόσο προχωρημένο είναι το θέμα. Και γι' αυτό υπάρχει και το πρώτο πόρισμα της Βουλής για το δημογραφικό. Έχει χρονολογία 1993.
4: Ναι, πολλά χρόνια πίσω.
5: Άρα αυτό δείχνει τις τεράστιες ευθύνες του πολιτικού συστήματος της χώρας διαχρονικά, το οποίο όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για το μείζον αυτό το ζήτημα, αλλά στην πραγματικότητα το επιδείνωσε. Δηλαδή οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, στην υποθήκευση, έστειλε νέους ανθρώπους στο εξωτερικό και βέβαια οι νέοι άνθρωποι σήμερα, υπό τις συνθήκες φτωχοποίησης που έχουν επιβληθεί, δεν μπορούν να σχηματίσουν τις οικογένειές τους. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι, δεν είναι μόνο οικονομικοί. Είναι και θέματα προτύπων, θέματα αξιών, θέματα αντιλήψεων. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και βγαίνει στην ανάλυση και στις μελέτες που γίνονται ότι αρνητικό ρόλο παίζει ακόμα και η εμπλοκή του ίντερνετ και των κινητών.
4: Στην απομόνωση του πληθυσμού εννοείται.
5: Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά το κινητό, τα smartphones, τα καινούργια, και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, και σε χώρες που δεν είναι και ομοειδείς μεταξύ τους. Δηλαδή, άλλες είναι της Δύσης, άλλες είναι χώρες που είναι, ας πούμε, του τρίτου κόσμου, ή χώρες όπως είναι το Μεξικό, βορειοαφρικανικές χώρες κλπ. Βλέπουμε λοιπόν μια φωτιά στις γεννήσεις από μια χρονολογία και έπειτα, και όλοι βεβαίως επειδή το συσχετίζουν με την χρονολογία εμφάνισης των smartphone, θεωρούν ότι έχει παίξει ρόλο. Και έχει παίξει ρόλο γιατί έχει καλλιεργήσει την ατομικότητα, την προσήλωση σε ορισμένα πράγματα που ίσως δεν έχουν και τόση σημασία, αλλά που μας κλέβουν χρόνο. Και τελικά χάνουμε από την επαφή με τους άλλους ανθρώπους, που είναι ένα πρόβλημα αυτής της εποχής.
4: Ναι, καταλαβαίνω πολύ τι λέτε. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα πιο φιλοσοφικό. Τα κινητά και η ατομικότητα δεν είναι τόσο θέμα του πολιτικού συστήματος και των αποφάσεων που πάρθηκαν στη χώρα, αλλά σίγουρα συντελεί και αυτό στην επιδείνωση του φαινομένου. Καταλαβαίνω πολύ τι εννοείται. Επομένως, πώς θα ξεκινήσουμε να το πιάσουμε? Ας πούμε ότι προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ποιες είναι οι δύο κινήσεις που θα πρέπει να κάνουμε, πιστεύετε εσείς?
5: Κοιτάξτε, αυτό που λέω, επειδή πολύ συχνά με ρωτάνε σε δημόσιες συζητήσεις που κάνω, πολύ συχνά με ρωτάνε ποια είναι τα μέτρα που θα προτείνω. Έχω προτείνει κατά καιρούς διάφορα μέτρα και στο βιβλίο που έχω γράψει για το δημογραφικό. Αλλά δεν είναι υπόθεση να πούμε 6 πονηρά μέτρα που θα βγάλουν, θα μας λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα έτσι.
4: Όχι, θέλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
5: Δεν είναι δηλαδή 5 επιδόματα και κάποια άλλα μέτρα για τη μητρότητα. Καλό είναι να υπάρχουν και αυτά. Είναι υποβοηθητικά. Η εμπειρία βέβαια έχει δείξει σε πολλές χώρες ότι δεν επαρκούν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει, να αποφασίσουμε όλοι και πρώτα απ' όλα οι ηγεσίες αυτού του τόπου, να δούμε το πρόβλημα. Να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο που κάνουμε δεν τον βλέπουμε. Και να καταλάβουμε ότι πρέπει να τεθεί στην προτεραιότητα της δημόσιας και της πολιτικής συζήτησης. Δηλαδή θα πρέπει τα κόμματα, καταλαβαίνω ότι αυτό ακούγεται λιγάκι έτσι σαν ευχολόγιο, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην συνεργαστούν και να μην ομονοήσουν σε αυτό το θέμα. Κάποιες χώρες το έχουν κάνει, στην Γαλλία το έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό.
4: Με ποιο τρόπο, δηλαδή τι έχουν κάνει?
5: Έχουν δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη δημογραφική πολιτική και εκεί είχαν και ένα, από πολλά χρόνια πριν, ένα Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής. Για αυτούς λοιπόν η δημογραφική πολιτική είναι κάτι που είναι εκτός κομματικής αντιπαράθεσης και έτσι πρέπει να είναι. Και το εφαρμόζουν πιστά και όπου χρειάζονται να γίνουν αλλαγές, τις κάνουν. Αλλά δεν είναι θέμα κομματικής συζήτησης. Στην Ελλάδα όμως το πολιτικό σύστημα και σε αυτό το θέμα λειτουργεί με μια ανεπίτρεπτη επιπολαιότητα και ανευθυνότητα. Διατηρούν πάντοτε ως ορίζοντα σκέψης τη τετραετία, δηλαδή μόνο τη θητεία τους. Κανείς δεν συνεργάζεται με τα άλλα κόμματα, γιατί δεν θέλει να κάνει μια δουλειά υποδομής ή ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που μπορεί μετά να αποδώσει και να πάρουν τη δόξα οι υπόλοιποι. Και γιατί δεν είναι και συνηθισμένοι τελικά, ίσως δηλαδή είναι και εκτός των δυνατοτήτων που έχουν, να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα για το μέλλον της χώρας. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο στο δημογραφικό, είναι και στα ελληνοτουρκικά, είναι και στα θέματα της οικονομίας. Δείτε για παράδειγμα, η χώρα έχει χρεοκοπήσει πρακτικά από το 2009 και το πολιτικό σύστημα, το οποίο μας έστειλε στους ξένους και παρίστανε τον Πόντιο Πιλάτο ότι μας υπερασπίζεται έναντι των κακών ξένων. Αυτοί φέραν τους ξένους. Η δική τους αποτυχία τους έφερε τους ξένους. Οι ξένοι απλώς κάναν τη δουλειά τους. Λοιπόν, το πολιτικό σύστημα που μας οδήγησε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και υποθήκευσαν το μέλλον της χώρας, δεν έχει ακόμα παρουσιάσει κανένα σχέδιο αναπτυξιακό, ένα αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα. Δεν έχει παρουσιάσει ένα μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, την ώρα που η περιφέρεια, όπως έδειξε η πρόσφατη υπογραφή του 2021, στην πραγματικότητα έχει μια πολύ. Εκεί εκδηλώνεται το δημογραφικό με ιδιαίτερη σφοδρότητα, επειδή είναι περιοχές που επί πολλά χρόνια χάνουν τους νεανικούς τους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος ηλικίας να είναι μεγάλος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το δημογραφικό εκδηλώνεται με ιδιαίτερη φορτότητα στις περιοχές εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και λέω αυτό για να μην νομίζει κανείς ότι είναι μόνο στις παραμεθόριες. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Φθιώτιδα παρουσίασε μείωση στη δεκαετία μείον 12,9% στον πληθυσμό της.
6: Ας λείπει το νούμερο.
5: Για παράδειγμα, ο πρωταθλητής είναι τα Γρεβενά με μείον 16%. Και μπορούμε να δούμε νομούς όπως οι Σέρες με μείον 14% και 14,3%. Είναι συγκλονιστικά νούμερα. Δηλαδή, αυτά είναι νούμερα που υπερβαίνουν τις απώλειες πολέμου. Η τρίτη δραματική διάσταση, όπως λέω, του δημογραφικού είναι ακριβώς η ερήμωση της περιφέρειας. Γιατί το δημογραφικό έχει τρεις διαστάσεις. Η μία είναι η αριθμητική συρρήγνωση, που την αναλύσαμε προηγουμένως. Η άλλη είναι παρεπόμενη, γιατί όταν γεννιούνται όλο και μικρότερες γενιές νέων ανθρώπων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο μέσος όρος του πληθυσμού αυξάνεται. Έτσι, αυτή τη στιγμή είμαστε ο τέταρτος πιο γερασμένος πληθυσμός στον κόσμο, με 48
6: στον έτη. Κόσμο.
5: Στον κόσμο.
6: Πρέπει να πείτε την Ευρώπη.
5: Στον κόσμο, δυστυχώς. Με μέσο όρο 48 έτη.
6: Δεν πάρουμε ποτέ σύνταξη εμείς, μάλλον.
5: Αυτό που λέτε είναι κάτι πρέπει να το πούμε. Το είπε πρόσφατα ο κύριος Στουρνάρας.
6: Το είπε, ναι, δημόσια.
5: Ναι, αλλά ξέρετε, έχει ένα κακό ο κύριος Στουρνάρας. Για να είναι επιτυχημένος οικονομολόγος, πρέπει κανείς να το προβλέπει κάτι εγκαίρως, όχι εκ των υστέρων. Και εκείνος θα προβλέπει τελευταία στιγμή, όταν κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
6: Εντάξει, δεν πειράζει, τουλάχιστον το είπε. Και μπορεί ο κόσμος να προγραμματίσει διαφορετικά.
5: Τι να προγραμματίσει, στη φτώχεια του. Είπε ότι πρέπει ο κόσμος να έχει κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δηλαδή, ο κόσμος έχει την ευθύνη. Γιατί θα πάρει τάξεις. Ναι, την έχει σε έναν βαθμό, γιατί δεν κάνει παιδιά. Και ένα μερίδιο ευθύνης του ανήκει. Αλλά ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει το πολιτικό σύστημα. Και το έχει πολλαπλώς. Όχι μόνο γιατί έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια φτωχοποίηση, αλλά και γιατί δεν έχει καθόλου στο μυαλό του το δημογραφικό. Δηλαδή, προβάλλει άλλα πρότυπα, παράδειγμα οικογενειών, από τα οποία δεν παράγονται παιδιά. Έχει τέτοια, ας πούμε, έφεση στο να εφαρμόσει άλλες ατζέντες, αυτό που λέμε woke agenda, και δεν τον νοιάζει καθόλου τι γίνεται όσον αφορά το πώς θα σχηματιστούν οι οικογένειες, κλασικές οικογένειες, και ίσως είναι και ο μόνος τρόπος της οικογένειας αυτό που θεωρούμε, ας πούμε, ότι μπορεί να φέρει νέους ανθρώπους στον κόσμο. Δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ούτε προβάλλει αυτό το πρότυπο. Όμως έχει κάνει και κάτι άλλο το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να το θυμηθούμε. Εγώ είμαι λίγο πιο παλιός και μπορώ να το θυμάμαι. Θα σας πω ότι την περίοδο της δραχμής κατέθεσαν, υπήρχαν κάποιοι που κατέθεσαν τα αποθεματικά των ταμείων ατόκιστα στις τράπεζες όταν τα επιτόκια ήταν στο 25%.
6: Τα επιτόκια της δραχμής.
5: Της δραχμής.
6: Και τα κάναμε εδώ στην τράπεζα να παίρνουν αυτή την επιτόκια.
5: Τα είχαμε βάλει ατόκιστα.
6: Okay.
5: Δεν θέλω να πω το όνομα ποιον το έχει κάνει αυτό, γιατί είναι Μακαρίτης, ένας υπουργός παλιότερα. Δεν έχει νόημα να πούμε το όνομά του. Αλλά είναι ένα γεγονός που συνέβη. Το κράτος είναι αυτό που χρεοκόπησε τη χώρα για όλα αυτά που έκανε και δεν έκανε, με αποτέλεσμα να κουρέψει τα ομόλογα και τα αποθυματικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν μεγάλες ευθύνες. Και δεν μπορεί ο κύριος Στουρνάρας να μας λέει τώρα ότι δεν έχετε κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν μπορούμε όλα δηλαδή τελικά να τα ρίχνουμε στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
6: Κοιτάξτε, διάβασα όλη την τοποθέτηση. Και εγώ έμεινα στον τίτλο και στην πρώτη παράγραφο, ας πούμε, ότι δεν θα πάρει τις συντάξεις. Δεν είπε αυτό ακριβώς.
5: Πάρει το απόφαση.
6: Είπε ότι δεν θα φτάνουν οι δημόσιες συντάξεις να καλύψουν, κάπως έτσι, μια συγκεκριμένη λέξη. Το οποίο για ένα νέο, όταν το ακούει, όταν είναι 18 χρονών, έχει κάποια περιθώρια να κάνει κάποιες κινήσεις. Μικρά μεν, αλλά έχει κάποια. Όταν το ακούσει και είσαι 45-50, δεν ξέρω πώς μπορεί να ακούγεται αυτό. Πώς μπορεί να το εκλαμβάνει αυτό και να λες, και τώρα τι θα κάνω. Είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο.
5: Είναι τουλάχιστον... σαν να σου λένε θα εκτελεστεί στο σκοπευτήριο τη Κεσαριανής αύριο. δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Αλλά εγώ στο είπα όμως, να το ξέρεις.
6: Εντάξει. Τουλάχιστον σε αυτό ήταν τίμιος, το είπε. Τώρα πότε το είπε είναι μια άλλη κατάσταση.
5: Όχι, το πότε το είπε έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ξέρετε, να σα πω και κάτι άλλο λοιπόν, επειδή τα λέμε όλα. Τελευταία η κυβέρνηση που δεν νοιάζεται. Να πούμε για να είμαστε έτοιμοι, έχει πάρει κάποια μέτρα η συγκεκριμένη τωρινή κυβέρνηση. Έχει πάρει κάποια μέτρα για το δημογραφικό, δηλαδή έδωσε ένα επίδομα παιδιού, μείωσε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, έδωσε κάποιες δυνατότητες για να αποκτά κανείς σπίτι κλπ. Εγώ εξ αρχής είχα πει ότι αυτά τα μέτρα καλά είναι μεν, αλλά μην τα θεωρήσουμε ότι θα λύσουν το δημογραφικό, γιατί υποτιμούμε και τη σοβαρότητα του προβλήματος, αλλά και την νοημοσύνη του κόσμου. Και το αν είχα δίκιο ή όχι, το αποδεικνύουν τα πειραματικά δεδομένα. Δηλαδή, όταν, όπως είπα και προηγουμένως, έχεις μία μείωση των γεννήσεων κατά 22,6% μέσα σε μια εξαετία, έχει χάσει μία στις τέσσερις γεννήσεις.
6: Ναι, ναι, το νούμερο τεράστιο.
5: Αποδεικνύεται ότι αυτά τα μέτρα ήταν ουσιαστικά προσχηματικά. Αλλά η κυβέρνηση κάνει κάτι άλλο τώρα. Μας λέει ότι πληρώνει πριν την ώρα τους τους δανειστές. Πληρώνει δηλαδή τα δάνεια πριν την ώρα τους.
6: Αυτό γιατί είναι κακό?
5: Αυτό είναι κακό για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα, θα σας πω ότι παρότι δεν είναι στη δική μου κουλτούρα να κρατάω δανεικά, να έχω δανεικά, αλλά θα σας πω ότι αν κοιτάξετε τον ισολογισμό κάθε επιχείρησης, έχει πάντοτε υψηλό δανεισμό και οφείλει να έχει υψηλό δανεισμό. Γιατί μια εταιρεία, όλες οι εταιρείες το έχουν αυτό, έχει αυτό που λέμε τα ίδια κεφάλαια, αυτά που έχουν βάλει οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες, και τα ξένα κεφάλαια που τα έχει βάλει η τράπεζα ή είναι οφειλές σε προμηθευτές. Αυτά λοιπόν, γι' αυτά καταβάλει κάποιο επιτόκιο, 5%. Είναι το ενίκιο που καταβάλει για αυτό το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο όμως το χρησιμοποιεί για να παράγει πλούτο, για να παράγει κέρδη. Αν λοιπόν πληρώνεις 5% και μπορείς να πετυχαίνεις κέρδη 10, 15, 20%, προφανώς είναι καλό αυτό. Και μάλιστα εδώ θα σας πω ότι αυτό είναι και Νόμπελ στα οικονομικά. Είναι το περίφημο Νόμπελ των Μίλλερ Μοντιγιάννη, που έλεγε ότι μια επιχείρηση εφόσον παράγει κέρδη και έχει ψηλά περιθώρια καθαρού κέρδους, οφείλει να είναι δανεισμένη. Άρα λοιπόν.
6: Έχουν πάρει Νόμπελ γι' αυτό, ε.
5: Έχουν πάρει Νόμπελ.
6: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό όπως το παρουσιάζω.
6: Εντάξει, okay.
5: Αλλά αυτή είναι η ουσία του. Θέλω να πω λοιπόν εδώ ότι το να έχεις ξένα λεφτά, γιατί οι πιο πολλοί γίνονται πλούσιοι με ξένα λεφτά. Όσο για να φαίνεται περίεργο, καλό να το λέμε τώρα, μήπως κάποιος το καταλάβει και το χρησιμοποιήσει εγκαίρως. Λοιπόν, όταν λοιπόν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξένα λεφτά για να πετυχαίνεις αυτή τη μόχλευση, όπως λέμε, δεν είναι επιτυχία να τα δώσεις πίσω. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι θα κάνεις, δεν έχεις τι θα κάνεις. Εντάξει. Από την άλλη μεριά, όταν έχεις επίγοντα θέματα, όπως το ότι η χώρα πεθαίνει, ο πληθυσμός σβήνει, δεν νομίζω ότι μπορείς να επιχαίρεις για το ότι πλήρωσες πιο γρήγορα τους δανειστές. Το τρίτο και χειρότερο όμως είναι από πού το βρήκαν τα λεφτά αυτά. Από πού δηλαδή τα πληρώνουν από την τσέπη τους, μήπως, γιατί αν τα πληρώνουν από την τσέπη τους είναι επιτυχία. Μπράβο και το συγχαίρω. Τα πληρώνουν από το γεγονός ότι ουσιαστικά αφαιμάσουν τον ελληνικό λαό μέσω κυρίως των άμεσων φόρων. Ο βασικός κερδοσκόπος του πληθωρισμού είναι το κράτος, είναι η κυβέρνηση. Γιατί όταν τα είδη στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, επειδή ψωνίζω και ξέρω, έχουν ανέβει πάνω από 35-40% στην τριετία, αντιλαμβάνεστε ότι αναλογικά έχουν ανέβει και οι μέσοι φόροι, το ΦΠΑ.
6: Το ΦΠΑ.
5: Και αυτό αφορά βεβαίως και τα καύσιμα και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν εκεί οφείλονται τα πλεονάσματα κυρίως και όχι σε κάποια μεγάλη οικονομική επιτυχία, αφού αν κοιτάξει κανείς τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών και πρόσφατα μάλιστα παρουσίασαν οι Financial Times, και αναφέρω την πηγή για να μην νομίζουν ότι μιλάμε έτσι με στοιχεία λαϊκιστικά. Financial Times λοιπόν είπαν κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, η οποία πολύ σύντομα θα μας περάσει και αυτή. Όταν λοιπόν έχεις οδηγήσει έναν κόσμο στη φτώχεια, δεν έχεις κανένα αναπτυξιακό σχέδιο και αυτό που κάνεις ουσιαστικά είναι να τον στίβεις με τους έμεσους φόρους και μετά να τον γυρίσεις ένα κομμάτι με μορφή επιδομάτων για να παρισταίνεις τον καλό, νομίζω ότι είναι εμπεγμός να επιχαίρεις ότι πληρώνεις νωρίτερα τα δάνεια, που μπορεί και να μην είναι και καλό όπως είπαμε πριν, και την ίδια ώρα βεβαίως να αγνοείς το μείζον το οποίο περνάει εξόφαλτσα, ότι η χώρα καταραίει δημογραφικά.
6: Αν μας σχολιάσουμε όλα αυτά που είπατε, θα κάτσουμε εδώ πολλές ώρες. Αλλά γιατί πιστεύετε ότι περνάει αυτό το αφήγημα? Εγώ μπορεί να μην καταλαβαίνω γιατί είναι κακό να πληρώνουμε τα δάνεια νωρίτερα. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Μπορεί και να είναι καλό τελικά. Αλλά έχει ο κόσμος χρόνο και διάθεση και περιθώριο να το σκεφτεί? Δεν ξέρω.
5: Να σας πω κάτι. Γιατί να καταλάβει ότι είναι καλό? Όταν άλλος δεν έχει να βγάλει το μήνα, θα πρέπει να επιχαίρεται επειδή πληρώνουμε τους δανειστές πριν την ώρα τους? Αυτή δηλαδή είναι η ανησυχία του. Και αυτή είναι η επιτυχία που έχει να μας παρουσιάσει η κυβέρνηση. Αυτό εγώ νομίζω υποτιμάει τον κόσμο. Και όταν άλλος έχει αγωνία για το αν θα βγάλει το μήνα για να ταΐσει τα παιδιά του, και ξαναλέω, εγώ δεν λαϊκίζω, αλλά ξέρω ότι είναι μια πραγματικότητα αυτό. Λοιπόν, όταν έχει αυτή την αγωνία, λέτε να χαίρεται επειδή πληρώσαμε τους δανειστές?
6: Σίγουρα δεν τον ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Αλλά με αυτά που έχει ακούσει τα τελευταία χρόνια για τα δάνεια κτλ., ίσως και να έχει μια εκλογική σκοπιμότητα. Δεν ξέρω. Πάντως, θέλετε να εξηγήσουμε πώς υπολογίζεται η φτώχεια η οποία περιγράψατε? Δηλαδή, τι πάει να πει είμαστε δεύτεροι στη φτώχεια?
5: Σε όρους αγοραστικής δύναμης.
6: Ωραία. Εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια.
5: Είναι τι μπορεί να αγοράσει κανείς με βάση ένα συγκεκριμένο καλάθι αγαθών. Mm-hmm. Τι ποσοστό των οικοκυριών μπορεί να καταναλώσει και να αγοράσει ορισμένα πράγματα. Δεν το έχω τώρα σαν αυστηρό ορισμό να σας το πω, αλλά έχω δει τα διαγράμματα που έχει παρουσιάσει στο αντίστοιχο άρθρο που έκανε η Financial Times και πραγματικά ήταν τραγικό. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν στον πάτο μαζί με τη Βουλγαρία και επειδή έχω επισκεφτεί κατά καιρούς τη Βουλγαρία, ξέρω ότι και τα κράτη αυτά ακόμα, δηλαδή τα ανατολικοευρωπαϊκά κάποτε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η Ρουμανία και η Πολωνία.
6: Η Πολωνία, έχω ζήσει εκεί ένα διάστημα, ήταν εξαιρετικά τότε. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα.
5: Λοιπόν, αυτοί έχουν πάρει την ανηφόρα και μας έχουν ξεπεράσει. Και αυτές ήταν οι χώρες του υποτιθέμενου σιδηρού παραπετάσματος. Ίσως τελικά αυτό να ήταν ένα πλεονέκτημα, γιατί έχοντας ζήσει τα χειρότερα, δεν έχουν τις αυταπάτες και τις ιδεολειψίες με τις οποίες έχει τυρανηθεί πολλά χρόνια η ελληνική κοινωνία.
6: Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Okay. Η Βουλγαρία όμως, θέλω να πω, είμαστε τόσο χαλιά. Δεν έχω πει και τη Βουλγαρία, δεν ξέρω πώς είναι. Είμαστε πραγματικά τόσο χαλιά. Ξέρετε, τα δεδομένα πολλές φορές μπορούν να πούνε ψέματα. Πιστεύετε εσείς ότι μπορούν να πούνε ψέματα τα δεδομένα κατά αυτόν τον τρόπο?
5: Εγώ νομίζω όχι. Καταρχάς, είπα, χρησιμοποιώ μια σχετικά αξιόπιστη πηγή που δεν είναι εκείνη που θα μας δώσει έτσι μια λαϊκιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Με βάση κάποιους δείκτες θα παρακολουθούν αυτά. Αλλά νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Και επειδή εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά αλλά και φυσική και μαθηματικά, έχω μια τάση να τα προσεγγίζω καμιά φορά και με τη λογική του φυσικού. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή έχει υποστεί μια τραγική φθορά εκλογική, όπως αποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τίθεται αν θα ξεπεράσει το 25%, αν θα κινηθεί στο 28% κλπ. Και το ερώτημα είναι πώς έγινε αυτό από τη στιγμή που δεν έχει αντιπολίτευση. Γιατί πρακτικά η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη. Η μόνη ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς, τουλάχιστον εγώ είναι η μόνη ερμηνεία που μπορώ να δώσω, είναι ότι ο κόσμος στην καθημερινότητά του σφαδάζει. Αλλά αυτό είναι κάτι που το ανακαλύπτει ο καθένας. Δηλαδή είναι κάτι που το βλέπει. Και αν δει και τα μέσα επίπεδα μισθών. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θεωρείται ένας σχετικά καλός μισθός 1.500 ευρώ το μήνα. Που είναι ένας μισθός που σίγουρα δεν ζει η οικογένεια.
6: Σίγουρα δεν ζει η οικογένεια. Ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά echo chambers στην κοινωνία. Και αυτοί βρίσκονται σε κύκλους. Ο καθένας στον κύκλο του, όποιος και να είναι αυτός. Και αναπαράγεται συνεχώς η καθημερινότητα και η πραγματικότητα του συγκεκριμένου κύκλου. Οπότε, αν η οποιαδήποτε κυβέρνηση, η οποιαδήποτε πολίτευση βρίσκονται σε ένα κύκλο και δεν έχουν επαφή με την κοινωνία, δεν πρόκειται να το καταλάβουν αυτό. Εγώ αισθάνομαι προσωπικά σαν πολίτης ότι έχει απομακρυνθεί πολύ το οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα από την κοινωνία. Νιώθω ότι δεν έχουν πραγματική επαφή του τι σημαίνει. Έτσι αισθάνομαι εγώ προσωπικά. Αλλά δεν παρακολουθώ και πάρα πολύ τα πράγματα τελευταία.
5: Είναι το σύνδρομο τη Μαρία Αντουανέτα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το σύνδρομο τη Μαρία Αντουανέτα. Υπενθυμίζω την περίπτωση που όταν είχαν κάνει επανάσταση στη Γαλλία οι πεινασμένοι και φωνάζανε ψωμί από κάτω, εκείνη γύρισε με αφοπλιστική, ας πούμε, έτσι, κοινικότητα ή αφέλεια και είπε ότι αυτό δεν έχουν ψωμί, ας φάνε πάντα σπάνι. Έχει μείνει στην ιστορία αυτή η φράση, γι' αυτό το λέω.
6: Okay.
5: Γίνεται το σύνδρομο τη Μαρία Αντουανέτα. Δηλαδή είναι στο παλάτι του, δεν ξέρουν πώς ζει ο κόσμος. Βέβαια είναι δύο οι ερμηνείες εδώ. Ή ότι δεν ξέρουν, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα και είναι πλήρως απασχολημένοι με τη μεγάλη τους καριέρα που κάνουν πολλοί από αυτούς. Είτε πραγματικά συνειδητά κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άλλωστε, αν δείτε αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις, αν τις ψάξετε, αυτές τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες βέβαια πολλές φορές έχουμε ενδιασμούς. Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εργαλείο για να δημοσιεύουμε στον κόσμο τα αποτελέσματα. Είναι για εσωτερική
6: κατανάλωση.
5: Αν δει λοιπόν κανείς δημοσκοπήσεις, θα δει ότι αυτοί που μένουν κάπως πιστοί, ας πούμε, στην κυβέρνηση, είναι οι μεγάλες ηλικίες που δεν έχουν άμεση πληροφόρηση. Πληροφορούνται κυρίως από τα κανάλια, τα τηλεοπτικά. Δεν είναι δηλαδή στο διαδίκτυο για να έχουν εναλλακτική πληροφόρηση. Έχουν μια εικόνα, εν πάση περιπτώσει, για τα πράγματα. Παίρνουν κάποιες αυξήσεις, συντάξεις που δεν νομίζω ότι επαρκούν για τον πληθωρισμό και κινούνται με βάση το παρελθόν, τα χρόνο σε μεγάλο βαθμό. Όμως, αν δει κανείς τις άλλες ηλικιακές ομάδες, εκεί η πολιτική κατάρρευση της κυβέρνησης είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα μου πείτε, και τι ψηφίζουν οι υπόλοιποι? Και οι υπόλοιποι εγκλωβισμένοι, δηλαδή υπάρχουν λύσεις αυτή τη στιγμή πολύ ουσιαστικές για το πώς θα εξέλθει η χώρα από την κρίση.
6: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να επιστρέψω στο δημογραφικό. Ποια είναι παραδείγματα χωρών που έχουν καταφέρει να αντιστρέψουν το φαινόμενο αυτό?
5: Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες, κάθε μία αποτελεί μια ειδική περίπτωση.
6: Mm-hmm. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει συνταγή για όλους.
5: Ναι, δεν υπάρχει συνταγή, αυτό είναι σίγουρο, γιατί για κάθε λαό είναι διαφορετικά τα πράγματα.
6: Ναι, οι πολιτισμικές διαφορές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
5: Θα σας πω ότι γενικά σε καλή κατάσταση, κοντά σε αυτό το μαγικό αριθμό των δύο παιδιών, συγκεκριμένα στα 1,9 παιδιά, βρίσκονται και οι τέσσερις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή η Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και η Δανία. Σε ένα καλό επίπεδο είναι και η Γαλλία, κοντά στα δύο παιδιά. Βέβαια, εκεί υπάρχει σημαντικό ποσοστό μεταναστών.
6: Στη Γαλλία.
5: Το οποίο παίζει και αυτό ρόλο. Δεν μπορώ να σου πω πόσο ρόλο παίζει, αλλά παίζει ένα μικρό ρόλο και αυτό. Γενικά όμως η Γαλλία πιστεύω ότι έχει επιτυχία, γιατί ακολούθησε από νωρίς μία, όπως είπα και πριν, διακομματική δημογραφική πολιτική, την οποία την ακολούθησε με συνέπεια, όπου χρειάστηκε τη διόρθωσε, έδωσε έμφαση στη γυναίκα, στην υποστήριξη της πολυμελούς οικογένειας και είχε αποτελέσματα. Ίσως η χώρα με τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα όμως είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ μας δείχνει ίσως και τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εκεί οι ηγεσίες της χώρας που έχουν πλήρη συνείδηση και την πίεση βεβαίως της εθνικής επιβίωσης, επειδή έχουν και μειονότητες Αράβων στο εσωτερικό του Ισραήλ, έκαναν τις δημογραφικές προβόλες και είδαν ότι αν συνεχίσουμε με χαμηλούς ρυθμούς και οι άλλοι με μεγαλύτερους, θα καταστούμε σιγά σιγά μειονότητα. Άρα θα έχουμε εσωτερικό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν κινητοποίησαν τον κόσμο. Και αυτό είναι για μένα το μυστικό. Δηλαδή να κινητοποιήσει την κοινωνία και βέβαια να πάρει και μια σειρά από μέτρα. Είναι σχετικά. Να στηρίξει τη μητρότητα, να δώσει δυνατότητες να έχουν παιδικούς σταθμούς. Αυτό είναι κυρίως το μοντέλο της Σκανδιναβίας. Δηλαδή υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας το οποίο υποστηρίζει την οικογένεια, ακόμα και τη μονογονική οικογένεια. Mm-hmm. Στο Ισραήλ όμως έχουν πολύ περισσότερα. Δηλαδή μπορεί να πιάσει κανείς ένα σωρό πράγματα να πει. Έχουν, παραδείγματος χάρη, δωρεάν άπειρες εξωσωματικές.
6: Έχουν δωρεάν εξωσωματικές.
5: Ναι, δεν ξέρω. Η λέξη άπειρες είναι υπερβολική.
6: Ναι.
5: Πάρα πολλές όμως.
6: Οκ. Okay. Πολύ ενδιαφέρον.
5: Λοιπόν, γενικά έχουν διάφορες πολιτικές για τη στήριξη της οικογένειας. Βέβαια, εκεί έχουν και ένα άλλο μυστικό. Έχουν τους λεγόμενους υπερορθόδοξους Εβραίους, οι οποίοι έχουν 10 και 12 παιδιά ο καθένας. Αυτό τώρα είναι ένα μυστικό ιδιαίτερο. Και το λέω πολλές φορές ότι ίσως το μυστικό είναι να στηριχτεί σε ομάδες που κάνουν πάρα πολλά παιδιά.
6: Ναι, υπάρχουν τέτοιες στον ελλαδικό χώρο.
5: Στον ελλαδικό χώρο, όχι. Αλλά δεν θα πας σε 10-12 παιδιά, αλλά θες να δημιουργήσεις οικογένειες, θα είναι στα 3, στα 4, στα 5 ίσως. Αυτοί θα σου ανεβάσουν αρκετά το μέσον όρο. Δηλαδή, ένα 10-15% του πληθυσμού, αν κάνει παιδιά με τέτοιους ρυθμούς, θα ανεβάσει σημαντικά τον υπόλοιπο δείκτη. Και αυτό είναι ένα θέμα ότι πρέπει κάποια στιγμή να στηρίξουμε αυτούς που θέλουν να κάνουν παιδιά, να μπορούν να τα κάνουν. Γιατί εδώ είναι και ένα στενάχωρο στοιχείο των στατιστικών. Ότι όταν κοιτάει κανείς στατιστικές, βλέπει και μάλιστα σε διαφοροποίηση με άλλους λαούς, παραδείγματος χάρη τους Γερμανούς, mm-hmm. ρωτάνε λοιπόν τα νέα ζευγάρια, θέλουν να κάνουν παιδιά. Αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Ένας βασικός λόγος είναι βέβαια το οικονομικό, έτσι δεν είναι? Με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, με την ανασφάλεια, δεν μπορούν. Και αυτό, όπως είπαμε, εκδηλώνεται πολύ πιο έντονα στην περιφέρεια και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την περιφέρεια.
6: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν μπορούμε οικονομικά και οι παππούδες μας μπορούσαν, που μάλλον ήταν χειρότερα? Βέβαια, ήταν μια μεταπολεμική κατάσταση που πάντα ακολουθείται από μια άνθηση συνήθως, αλλά μάλλον ήταν χειρότερα.
5: Κοιτάξτε, είναι καλή ερώτηση αυτή. Είναι ένα μείγμα αιτίων, τα οποία είναι και κοινωνικά και ατομικά, αλλά και εξωγενή. Υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι ήταν φτωχοί και κάνανε παιδιά. Ναι, αλλά ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Αν πάμε στις αγροτικές κοινωνίες, για παράδειγμα, όταν έκανες παιδιά, ήταν περιουσιακό στοιχείο. Είχες χέρια να σε βοηθήσουν στα χωράφια. Mm-hmm. Τώρα, μια οικογένεια δεν αντέχει να κάνει πάνω από δύο παιδιά. Για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν μπορεί να τα μεγαλώσει μέσα σε μια πόλη που δεν προσφέρει χώρους οικίσεως για να έχεις μια πολυμελή οικογένεια, στα διαμερίσματα με τα βίας να έχεις δύο παιδιά. Και από την άλλη μεριά είναι ότι υπάρχουν τα ζητήματα τα οικονομικά. Γιατί τα παιδιά έχουν απαιτήσεις. Θα πρέπει να τα σπουδάσεις, έχουν φροντιστήρια, έχουν πολύ περισσότερες απαιτήσεις από το παρελθόν. Δηλαδή, ενώ παλιά, ας το πούμε έτσι λίγο έτσι απλοϊκά, ήταν περιουσιακό στοιχείο, τώρα είναι κάτι που...
6: Liability.
5: Είναι liability, όπως λέμε.
6: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Σίγουρα οι απαιτήσεις των παιδιών έχουν αυξηθεί, υπό την έννοια μπορούσε να κάνεις παιδιά το 1945 και να μην τα πας στο φροντιστήριο. Δεν ασχολείται κανένας. Ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι έχεις αυτό το περιθώριο.
5: Ούτε και ασχολούσαν όλη τη μέρα μαζί τους, όπως κάνουν οι σύγχρονοι γονείς. Τώρα τα πάνε σε δραστηριότητες. Είναι πολλά πρέπει να κάνεις. Ο γονέας έχει μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά του. Όταν τα μεγαλώνει σε μια πόλη, έτσι δεν είναι, μια μεγάλη πόλη. Γι' αυτό και λέω ένα άλλο μυστικό για το δημογραφικό. Είναι μια μορφή αποκέντρωση. Θα μου πεις, Μπορεί να φύγουν από τις μεγάλες πόλεις και να πάνε στην περιφέρεια. Και ναι και όχι. Γιατί υπάρχουν και συνθήκες τώρα που το ευνοούν αυτό. Δηλαδή, αν ο άλλος βρει τα βασικά που θέλει, δηλαδή θέλει στέγη, δουλειά, υποδομές, δηλαδή για να ξέρει ότι έχει ένα καλό σχολείο, έχει νοσοκομείο, έχει ένα γρήγορο ίντερνετ, μια περιφέρεια, έχει μια ποιότητα ζωής, έχει χώρους αθλήσεως. Αν λοιπόν βρει αυτά τα πράγματα, μπορεί και να πάει. Γιατί τώρα έχουμε και το ίντερνετ και υπάρχει και εξ αποστάσεως εργασία, παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσαμε δηλαδή να προσελκύσουμε και ανθρώπους που θα μπορούσαν να δουλεύουν σε διάφορους οικισμούς, σε διάφορες περιοχές, στη Θράκη ή οπουδήποτε αλλού, ίσως με κάποιο κίνητρο φορολογικών απαλλαγών. Αλλά αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δοκιμάσει αν να δουλεύουν. Mm. Αλλά δεν τα δοκιμάζει κανείς όμως, γιατί δεν ασχολείται κανείς.
6: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Πάντως, εγώ δεν έχω μεγαλώσει χωριό. Επισκεπτόμουν για τα δύο χωριά μου πολύ τακτικά. Το ένα από τα δύο είναι μεγάλο, το άλλο είναι μικρό. Μάλλον δεν θα έχει καλή κατάληξη. Το ένα κρατιέται. Οι φίλοι μου από το χωριό που έχουν έρθει να σπουδάσουν κτλ. Θέλουν πολύ να γυρίσουν εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει, αρκετός κόσμος θέλει να φύγει από την Αθήνα, η οποία είναι πλέον τραγική. Δηλαδή, σε ανθρώπινες συνθήκες είναι πολύ δύσκολη. Τουλάχιστον έτσι το βιώνω εγώ. Πώς μάλλον παίρνει τα μάξι καθημερινά. Αλλά νιώθω ότι ο κόσμος θέλει να φύγει. Δεν νιώθω ότι ο κόσμος θέλει να είναι όλοι μαζεμένοι εδώ πέρα.
5: Ναι, γιατί τελικά δεν προσφέρει τίποτα. Η πόλη, ας πούμε, υποτίθεται μια υπόσχεση ότι έχει μια μεγαλύτερη ποικιλία ή περισσότερες ευκαιρίες. Ή ας πούμε ότι έχει δυνατότητες διασκέδασης, έτσι, θέατρα κλπ. Αλλά αυτά είναι λίγο σχετικά, γιατί ο κόσμος τελικά πιεσμένος από τα οικονομικά του, πιο πολύ βιώνει απομονωμένος, βλέπει τηλεόραση, βλέπει το κινητό, το τάμπλετ και έχει αποκοπεί ουσιαστικά. Άρα έχουμε μονήρεις ανθρώπους, οι οποίοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Και αυτό είναι μια τραγική εικόνα, εντάξει.
6: Mm-hmm.
5: Χίλιες φορές να είναι στην περιφέρεια, αν μπορούν να έχουν εκεί μια απασχόληση που τους ευχαριστεί πάνω απ' όλα. Γιατί εκεί θα έχουν και χώρους να αναπτύξουν την οικογένειά τους. Αυτό καταρχάς που λέω είναι μια παγκόσμια τάση. Δηλαδή, αν δει κανείς στα αστικά κέντρα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως ρυθμός γεννήσεων, είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι στις ημιαστικές ή στις αγροτικές περιοχές. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
6: Ναι, μπορεί να είναι και η αγροτική οικογένεια, η οποία μπορεί να εκδηλώνεται σε υπεραστικές περιοχές. Αλλά,
5: είναι
6: ναι.
5: Κυρίως καταρχάς είναι η διαθέσιμη χώρη. Ναι. Δηλαδή εδώ είναι περιορισμένοι οι χώροι οικίσεως και οι δημόσιοι χώροι.
6: Μιας και το αναφέρατε δύο φορές, γιατί πιστεύετε είναι τόσο ακριβά εδώ τα νοικιά? Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με αυτό.
5: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι ακριβά για πολλούς λόγους. Θα μιλήσω τώρα γενικά, δεν θέλω να πω στην αναλύσουμε την αγορά ακινήτων. Δεν είμαι και ειδικός άλλωστε. Καταρχάς θεωρώ ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
6: Είστε ειδικός στα νούμερα όμως. Οπότε μπορεί να.
5: Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα υπήρχε μια παύση λόγω της κρίσης της οικοδομικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα να μειωθεί το απόθεμα σπιτιών.
6: Mm-hmm.
5: Επίσης, πολλοί λόγω ανέχειας δεν μπόρεσαν να συντηρήσουν τα σπίτια τους. Έτσι, πολλά από αυτά είναι σε κατάσταση που δεν μπορούν να ενοικιαστούν.
6: Υπάρχουν πολλά κλειστά διαμέρισματα, δεν είναι.
5: Αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει ο θεσμός του Airbnb. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί που διάφορες ΜΚΟ τους εγκαθιστούν σε σπίτια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι καθαρά θέμα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή, το απόθεμα κατοικιών είναι μικρότερο από αυτό που έχει ζήτηση, ας πούμε, από τον κόσμο για κατοικία. Εδώ λοιπόν η λύση είναι προφανώς σε πρώτη φάση. Και να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των κρατικών παρεμβάσεων, mm-hmm. αλλά έχω δει τι κάνουν χώρες που είναι απολύτως καπιταλιστικές της ελεύθερης αγοράς, όπως η Ολλανδία, η Ισπανία κλπ. Εφαρμόζουν συστήματα επιδότησης ενοικίων. Και μάλιστα. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ανάλογα με το εισόδημα κάποιου, δηλαδή άτομα που ζουν σε μια μεγάλη πολυκατοικία, άλλοι μπορεί να επιδοτούνται περισσότερο, λιγότερο, άλλοι καθόλου. Αλλά εδώ μπαίνει ένα στοιχείο εξισορρόπησης, το οποίο είναι κοινωνικό αίτημα. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να σκεφτούμε. Μακροπρόθεσμα, βεβαίως, για να το λύσεις αυτό, η απάντηση είναι δύο. Είναι η αποκέντρωση και να δώσεις περιθώρια στην οικοδομή, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, θα μειώσεις τα κόστη, θα μειώσεις τα ΦΠΑ, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις. Για να μπορέσουν να υπάρξουν νέες κατοικίες.
6: Έχω την αίσθηση ότι η αποκέντρωση θα είναι λύση σε πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που βιώνουμε. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολλά διαφορετικά θέματα τα οποία ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως πρακτικά, πώς ο κόσμος θα βρει.
5: Ας αξιοποιήσουμε λίγο την τεχνολογία. Εγώ δηλαδή προσωπικά, επειδή εργάζομαι εξ αποστάσεως και εργάζομαι και με δουλειές που είναι σε άλλες χώρες. Άρα αναγκαστικά δεν έχω λόγο να πάω εκεί. Εργάζομαι από το σπίτι. Λοιπόν, θα μπορούσα να είμαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος, Δεν έχω βέβαια δυνατότητα, δεν είναι η ζωή μου στημένη έτσι για κάτι τέτοιο. Αλλά για έναν νέο άνθρωπο θα μπορούσε να είναι σε ένα πολύ ωραίο μέρος, κάπου αλλού, σε μια άλλη πόλη της Ελλάδος, αρκεί να είναι ωραίο το περιβάλλον και να έχει και άλλους νέους ανθρώπους εκεί. Θα μπορούσε λοιπόν να δουλεύει εκεί, αν το έδινε σε ένα κίνητρο. Φορολογική, ατέλεια. Αν δηλαδή είσαι αυτό που λέμε οι ψηφιακοί νομάδες. Αν λοιπόν εργάζεσαι με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις σημαντικά λιγότερους φόρους. Μια χαρά είναι αυτό το μέτρο. Δεν χρειάζεται να κερδίσεις από φόρους νέους ανθρώπους. Εάν αυτοί σου μεταφέρουν την νεότητά τους στην Ήπεθρο, στον χώρο των ημιαστικών περιοχών, θα αναπτύξουν εκεί οι οικογένειες, θα σου δώσουν ένα ζωογόνι στην περιφέρεια, η οποία πεθαίνει αυτή τη στιγμή.
6: Πέρα όλων αυτών των ζητημάτων στην επαρχία, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η παιδεία. Η παιδεία, ξέρω ότι είστε φυσικός, μαθηματικός, έχετε επαφή με τα νούμερα και με τα επίπεδα της παιδείας, τα σχολικά. Και ότι γράψατε ένα πολύ ωραίο βιβλίο πρόσφατο που μας φέρατε εδώ να το μοιραστούμε και με την αδερφή μου, η οποία κάνει αυτά τα μαθήματα. Πώς βλέπετε το επίπεδο της παιδείας και τι πιστεύετε για τα πρότυπα σχολεία, για τα οποία ασχοληθήκατε τόσο έντονα?
5: Κοιτάξτε, εγώ γράψα ένα βιβλίο, γιατί είμαι απόφυτος της Ιωνιδίου, στον Πειραιά. Γράψα ένα βιβλίο για την προετοιμασία στα μαθηματικά, στα πρότυπα και στα ονάσια σχολεία. Επειδή ήθελα να δώσω μια δουλειά ολοκληρωμένη και είχα στο μυαλό μου κυρίως εκείνους τους μαθητές που είναι ικανοί μεν, αλλά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ένα φροντιστήριο.
6: Ναι, γιατί τα φροντιστήρια έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα πλέον. Όσο περνάει ο καιρός.
5: Αλλά δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα.
6: Ναι, ναι.
5: Και πολλοί προετοιμάζονται μόνοι τους. Ήθελα λοιπόν να δώσω ένα τέτοιο βοήθημα πλήρες και χτισμένο πάνω στις ασκήσεις των εξετάσεων, στο πνεύμα των εξετάσεων, για να μπορεί, έχει τις λύσεις μέσα, για να μπορεί λοιπόν να προετοιμαστεί. Τώρα, αν με ρωτάτε για το θέμα της παιδείας.
6: Πάμε γενικότερα στην παιδεία. Γιατί πιστεύετε ότι έχει νόημα να προετοιμαστεί κάποιος για τα πρότυπα? Να δοκιμάσει να μπει.
5: Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, αν δούμε πόσοι δώσανε πέρσι για πρότυπα και ονάσια σχολεία, ο αριθμός είναι τεράστιος.
6: Δεν ξέρω πόσοι δώσανε.
5: Είναι 18.000.
6: Πόσοι μαθητές ήταν έκτης δημοτικού?
5: Πολλοί. Τώρα πια δεν ξέρω πόσοι είναι. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 80.000 και πολύ σύντομα θα είναι πολύ λιγότεροι.
6: Wow. Λοιπόν, 25% δηλαδή σχεδόν δώσανε για τα πρότυπα.
5: Αυτό τώρα τι μας δείχνει όμως? Προσέξτε. Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον, να χρησιμοποιεί κανείς στοιχεία αριθμητικά για να βγάζει συμπεράσματα. Τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πόσο είναι το χαμηλό το επίπεδο της παιδείας, επειδή δεν έχει δυνατότητα να πάει, ας πούμε, σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Θεωρεί λοιπόν ότι τα πρότυπα, και όντως τα πρότυπα έχουν μια επίπεδο παραπάνω από το μέσο σχολείο, γιατί όλοι οι μαθητές είναι καλοί. Και ακόμα και το εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο γνωρίζω, επιλέγεται. Άρα λοιπόν, κατά τεκμήριο, θεωρούν ότι εκεί θα γίνεται καλύτερη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα άλλα σχολεία δεν αξίζουν.
6: Μην
5: δώσουμε αυτό το μήνυμα.
6: Ναι.
5: Αλλά δείχνει όμως την αγωνία που έχει ο κόσμος. Την αγωνία, ξέροντας ότι η παιδεία έχει υποβαθμιστεί. Και αυτό είναι γεγονός. Επειδή εγώ έχω πολύ στενή σχέση, και όχι μόνο με τα μαθηματικά και τη φυσική, αλλά και με άλλα μαθήματα, με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ το χαμηλό επίπεδο των βιβλίων. Είναι εντυπωσιακό. Ας πούμε, βιβλία ιστορίας, παραδείγματος χάρη, αλλά όχι μόνο, και φυσικής, που λένε πράγματα τα οποία δεν είναι σαφή, έχουν μεγάλες προτάσεις, είναι ελλειπτική η διατύπωσή τους, καμιά φορά έχουν και ασυνταξίες ή και ανακρίβειες. Και πραγματικά απορώ πώς έχουν γραφτεί αυτά τα βιβλία. Μερικές φορές είναι ακαταλαβίστικα από τα παιδιά. Προσπαθώ να τους τα εξηγήσεις. Για να μην σας πω ότι όταν τα διαβάζω εγώ.
6: Δεν μου σχολεύεστε κι εσύ.
5: Και επειδή ξέρω ποιο είναι το σωστό, μπορώ και να το εξηγήσω. Αυτά είναι τραγικά πράγματα όμως. Και είναι άλλο ένα δείγμα της χαμηλής τροχιάς που ακολουθεί η χώρα, που ίσως τελικά δεν θέλω να συνωμολογήσω, να μην ανοίξω δηλαδή για συνωμοσίες, αλλά νομίζω ότι είναι επιθυμητό αυτό. Δηλαδή, κανένα σύστημα τελικά εξουσίας φαίνεται ότι δεν παράγει, δεν θέλει να παραγάγει ανθρώπους που θα μπορούν να αμφισβητούν, να έχουν κριτική σκέψη, να έχουν ολοκληρωμένη μόρφωση. Είναι ένα πολύ σπάνιο είδος αυτό και πολύ επικίνδυνο.
6: Η αμφισβήτηση είναι ένα από τα αγαπημένα μου χαρακτηριστικά του Έλληνα. Νομίζω ότι το έχουμε πάρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν μας έχει οδηγήσει σε καλό ή κακό, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να καλλιεργείται πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και πολύ στοχευμένα.
5: Υπάρχει αμφισβήτηση και αμφισβήτηση.
6: Αν είναι
5: αμφισβήτηση για να τους όλους άχρηστους.
6: Η διερεύνηση.
5: Και να είναι επιφανειακή, δεν έχει νόημα. Η άρνηση όμως του προφανούς είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, μια μεγάλη επανάσταση. Ολόκληρη η επιστήμη έχει προοδεύσει, επειδή κατά καιρούς αρνήθηκε το προφανές. Βέβαια, η επιστήμη έχει κριτήρια επαληθευσιμότητας, αντικειμενικά. Ας μην μιλάει για τη φυσική, έχει το πείραμα.
6: Ναι, ναι.
5: Αν λοιπόν ένα πείραμα δεν επαληθεύσει αυτά που εσύ έχεις ως ερμηνευτικό πλαίσιο, αυτό σε υποχρεώνει να το αλλάξεις. Το πλαίσιο σκέψης σου. Και αυτό είναι και επαναστατικό και πολύ όμορφο, βέβαια. αλλά διαμορφώνει και ένα πνεύμα ανθρώπων που έχουν κριτική στάση απέναντι στα πράγματα, δεν έχουν τελεσίδικες απόψεις για οτιδήποτε και είναι σε θέση να αμφισβητούν. Κάποτε ο καημένος ο Γαλιλαίος κινδύνευσε με φυλάξη επειδή είπε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Τώρα νομίζω το ξέρουν όλοι πια αυτό.
6: Το μάζεψε όμως.
5: Το μάζεψε γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσει εκείνες τις εποχές τους κινδύνους.
6: Πράγματι, ναι. Το μάζεψε όμως.
5: Όταν τον πήγανε στην Ιερά Εξέταση, δεν ξέρω που τον πήγανε. Το μάζεψε αναγκαστικά.
6: Υπήρχε κι άλλος ένας που δεν το μάζεψε. Ο Τζορντάνο Μπρούνο μου το είπε ένας άλλος καλεσμένος που δεν πρόσωπο.
5: Ναι,
6: δεν το μάζεψε και αυτός σκάει κι όμως.
5: Ναι, ναι, ήταν.
6: Η τελική απόφαση τελικά που θα πάρεις, νομίζω χαρακτηρίζει πολύ το ποιος είσαι. Δηλαδή, αν ο Σωκράτης είχε φύγει, πού μπορούσε να φύγει και δεν κάθεται να πεθάνει, θα έμενε στην ιστορία.
5: Δεν θα έμενε στην ιστορία.
6: Παρότι το πνεύμα του ήταν τεράστιο.
5: Δεν θα έμενε στην ιστορία.
6: Ναι, ναι.
5: Και νομίζω ότι το πνεύμα του ήταν τέτοιο που τον οδήγησε στο να κάνει αυτή την πράξη, ώστε έτσι να αφήσει ένα μήνυμα για όλες τις υπόλοιπες γενιές. Αυτό είναι καταπληκτικό βεβαίως. Και αν με ρωτάτε γι' αυτό, πιστεύω ότι ήταν ο ίδιος λόγος που οδήγησε σε αυτοκτονία τον Λιαντίνη.
6: Τον Λιαντίνη δεν έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ. Δεν ξέρω τόσο πολύ για τον Λιαντίνη.
5: Ο Λιαντίνης ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
6: Ξέρω ποιος είναι, ναι.
5: Ναι. Ο οποίος έχει εξαιρετική παιδεία και φιλοσοφικό υπόβαθρο. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο άφησε ένα μήνυμα. Είχε μεγάλη αγωνία για τον κόσμο που έχουμε δημιουργήσει, γιατί αφήνουμε γενιές καινούργιες ακριβώς να ζήσουν σε μια εποχή που δεν τους προσφέρει. Τους προσφέρει ένα αξιακό κενό. Πέρα δηλαδή τα καθαρά υλικά θέματα, δουλειάς, καριέρας κλπ. Η εποχή έχει ένα αξιακό κενό και η νεολαία μεγάλων σε ένα αξιακό κενό.
6: Το αξιακό κενό είναι όντως πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως σημαντικότερο από όλα τα άλλα. Είναι ίσως μια άλλη συζήτηση αυτό.
5: Γιατί ξέρετε κάτι, είναι καλό η νεολαία να επιδιώκει πράγματα και ας είναι λάθος, παρά να μην επιδιώκει τίποτα. Δηλαδή να θέλει να κλειστεί σε ένα κινητό ή στο ίντερνετ ή σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε ένα βιντεοπαιχνίδι και τελικά απλά να αναλύσκεται γη και να εξοντερώνεται.
6: Πολύ ωραία. Έχω μια τελευταία ερώτηση που είναι από τον προηγούμενο καλεσμένο, προηγούμενη καλεσμένη στην προηγούμενη, και θέλω να αφήσετε κι εσείς μετά μία για τον επόμενο. Δεν θα ξέρετε ούτε ποιος είναι, ούτε τι κάνει.
5: Δεν πειράζει.
6: Και η τελευταία καλεσμένη ρώτηση, κυρία Χριστίνα Φλαμπούρη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας ευτυχισμένης ζωής.
5: Αυτό είναι μια άλλη εκπομπή.
6: Ναι, μια ολόκληρη. Αλλά επειδή είστε μαθηματικός και φυσικός και άνθρωπος της.
5: Τα χαρακτηριστικά μιας ευτυχισμένης ζωής.
6: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν έχει μόνο σήματι απάντηση. Θεωρώ ότι, λιγάκι θα μιλήσω δεοντολογικά, θεωρώ ότι επειδή είμαστε πρόσκαιροι και θνητοί, η μεγαλύτερη αγωνία που πρέπει να έχει κανείς είναι να αξιοποιεί το χρόνο του. Όχι να περνάει καλά. Καλό είναι να περνάει και καλά. Και καλό είναι να κάνει αυτό που του αρέσει, γιατί τότε είναι και δημιουργικός.
6: Mm-hmm.
5: Δηλαδή, να είναι ευτυχισμένος μέσα από τη δουλειά του και από τη δημιουργία του. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι που σε αναιρεί και να αρνείσαι τον εαυτό σου για πάρα πολλές ώρες και μετά λες θα βγω έξω να διασκεδάσω.
6: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
5: Άρα λοιπόν, πρώτον πρέπει να σκεφτείς και όταν με ρωτάνε και νέα παιδιά τι να κάνουν σαν καριέρα, τους λέω το πρώτο πράγμα που να κάνετε είναι να κάνετε κάτι που σας αρέσει. Και όχι κάτι που σας δίνει λεφτά. Γιατί μόνο έτσι θα είστε καλοί σε αυτό που κάνετε, θα αποκομίζετε χαρά από αυτό που κάνετε και θα έχετε και την ευκαιρία να καινοτομήσετε. Γιατί η εποχή έχει δυνατότητες, έχει τεχνολογία που δεν υπήρχε παλιά. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς, όποιο αντικείμενο και να έχει, αν έχει φαντασία και μεγάλη θέληση, να καινοτομεί, να εμφανίσει το ξεχωριστό. Και αυτό μπορεί να του φέρει και οικονομική επιτυχία. Ξαναγυρίζω όμως στο αρχικό. Θεωρώ ότι πρέπει η ζωή ενός ανθρώπου να είναι μια ζωή. Ξέρω ότι ακούγεται πολύ ιδεοντολογικό αυτό που θα πω, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Ποια
6: είναι. Μα έτσι εννοείται.
5: Πρέπει να είναι μια ζωή που να έχει ένα νόημα και να είναι χρήσιμη για τους άλλους. Γιατί αν γυρίσουμε λίγο στους αρχαίους Έλληνες, μια και μιλήσαμε για Σοκράτη. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν πιστεύαν ακριβώς σε αυτά που πιστεύουμε εμείς μέσα από τη χριστιανική θρησκεία. Πιστεύανε στη λεγόμενη ενδοκοινωνική αθανασία. Δηλαδή, το να έχεις μια καλή μνήμη στους ανθρώπους για τη ζωή που έκανες και αυτά που έκανες εσύ εν ζωή. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η υπέρβαση της θνητότητας έρχεται μέσα από το γεγονός ότι πρέπει να είσαι δημιουργικός, να προσφέρεις κάτι για τους επόμενους ανθρώπους. Κοιτάτε για παράδειγμα τι έχουν προσφέρει οι παλαιότερες. Να σας φέρω ένα παράδειγμα τον Τέσλα, ας πούμε. Ο Τέσλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πλούτησε από αυτό που έκανε, εξαιρετικά ευφυής, ουσιαστικά μας έφερε τον ηλεκτρισμό στα σπίτια, όσοι δεν γνωρίζουν αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε τώρα και στο ίντερνετ και έχουμε φώτα κλπ. Εξαιτίας του.
6: Εναλλασσόμενου ρεύματος, ναι.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, δείτε λοιπόν τι σημαίνει μεγάλη προσφορά, έτσι δεν είναι, και πρέπει να το μνημονεύουμε. Για μένα αυτό είναι, και βέβαια να κρατάει κάποιος και μια ισορροπία. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινείται σαν στρατιώτης πάνω στο καθήκον. Πρέπει να έχει μια δημιουργικότητα. Πρέπει να έχει μια αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους. Θα πω και το άλλο, που έχει σχέση και με το δημογραφικό. Πρέπει να κάνει οικογένεια και παιδιά. Η ευθύνη είναι ωραίο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις παιδιά που τα μεγαλώνεις και τους δίνεις αξίες, αρχές και τα φροντίζεις, που τα κοιμίζεις το βράδυ. Είναι μεγάλη χαρά αυτό. Βέβαια, έχει και πολλά βάσανα παρακάτω αυτό. Αλλά τι να κάνουμε.
6: Μάλλον τα καλά είναι περισσότερα.
5: Πάντα πρέπει να πληρώνεις κάποιο κόστος. Ξέρετε όμως, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, και το συνδέω τώρα με το δημογραφικό, που γνωρίζω, γι' αυτό σας το λέω, που φτάνουν σε ένα προχωρημένο στάδιο της ζωής τους, δεν έχουν σχηματίσει οικογένεια γιατί ασχολήθηκαν με καριέρα. Πολλές φορές δεν φταίγανε και τόσο, δεν βρήκαν και κατάλληλους συντρόφους. Και τελικά δεν κάνανε παιδιά, δεν κάνανε οικογένεια και καταλήγουν να είναι μόνοι και δεν είναι καθόλου ευχάριστη η ζωή τους προς το τέλος. Κάποιοι που τα έχουν βρει με τον εαυτό τους, βέβαια δεν κρίνω κανένα και δεν ηθικολογώ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πιο γεμάτη ζωή όταν έχεις οικογένεια και παιδιά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει να τα χάσεις. Δηλαδή τα μεγάλα θέματα της ζωής σου δεν πρέπει να τα χάσεις και δεν πρέπει να χάσεις την ισορροπία που σου δίνει η σχέση και η επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Εδώ νομίζω ότι είναι κάτι που το λέει και ο Φρόιντ. Αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος ψυχολόγος το λέει, αλλά νομίζω το λέει ο Φρόιντ. Ότι για να είναι κανείς ευτυχισμένος, πρέπει να έχει δύο πράγματα. Πρέπει να εργάζεται, να κάνει κάτι που είναι δημιουργικό για αυτόν.
6: Να εργάζεται, όχι να δουλεύει.
5: Να εργάζεται, ναι. Και να αγαπά. Προσέξτε, όχι να τον αγαπάνε, να αγαπά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ναι. Είναι αυτό που σου δίνει την πληρότητα.
6: Τι κάνεις εσύ, και όχι να. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αυτή ωραία απάντηση και πολύ πλήρη. Περιμένω μια ερώτηση από εσάς για τον επόμενο.
5: Μου είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ κάτι.
6: Πάρτε το χρόνο σας, δεν βιαζόμαστε.
5: Μου είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ κάτι με την έννοια ότι στο μυαλό μου με τυρανάνε θέματα που είναι πολύ τεχνοκρατικά και δεν ξέρω αν θα του δώσουμε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δηλαδή, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή εμένα η αγωνία μου που συνδέεται με το δημογραφικό, αλλά όχι μόνο, είναι αν η Ελλάδα είναι μια χώρα βιώσιμη. Γιατί, και δεν θέλω να κλείσω με έναν άσχημο τρόπο, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή ορθώνεται δίπλα μας μια απειλή που είναι η τουρκική, η οποία είναι συνεπής σε αυτό που επιδιώκει και εμείς δεν νομίζω ότι την έχουμε αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα που πρέπει. Δηλαδή η Τουρκία έχει χτίσει μια πολύ παραγωγική οικονομία πάνω στην οποία βασίζει βεβαίως και τις απαιτήσεις που θέτει σε γεωπολιτικό πεδίο. Αλλά βέβαια τις βασίζει και πάνω στο σχεδιασμό και στις αυτοκρατορικές αντιλήψεις που έχουν οι τουρκικές ελίτ. Εμείς εδώ όμως έχουμε ελίτ που είναι πολύ διαφορετικής σκέψης και επειδή ακριβώς δεν θέλουν να σηκώσουν την κοινωνία ψηλά, επειδή φοβούνται την πρόοδο της κοινωνίας, κρατάνε τη χώρα σε μια χαμηλή τροχιά και όταν σκέφτονται την τουρκική απειλή, οραματίζονται συνθηκολογήσεις και παραχωρήσεις, νομίζοντας ότι αυτό θα κλείσει το θέμα. Αλλά δεν θα το κλείσει καθόλου. Απλά θα ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο. Και με πολύ χειρότερο τρόπο. Άρα λοιπόν, εμένα η αγωνία μου είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες μας προκλήσεις, προκλήσεις που αφορούν το δημογραφικό, που είναι μια συρρήκνωση και γύρανση της χώρας σε μια πορεία εξαφάνισης. Το μεγάλο θέμα που είναι και το μεταναστευτικό, γιατί δεχόμαστε δυσανάλογες για το μέγεθός μας παράνομες μεταναστευτικές ροές που μας διοχετεύουν εδώ η Τουρκία, οι Τούρκοι και μας εγκλωβίζουν εδώ οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια ταχεία διαδικασία μεταβολής πληθυσμού και φυσιογνωμίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για θέματα εσωτερικής κοινωνικής συνοχής, εσωτερικής ασφάλειας, εξωτερικής ασφάλειας. Και από την άλλη μεριά, έχουμε όπως είπαμε μια Τουρκία που είναι ένα γεωπολιτικό τρένο που ρίχνει κατά πάνω μας. Η χώρα λοιπόν, νομίζω, αυτή είναι η άποψή μου, ότι ζει με τα αποθέματα της δεκαετίας του 90, χωρίς να βλέπει τι συμβαίνει στον κόσμο και χωρίς να διεκδικεί ρόλο. Και μέσα από αυτά, γιατί μου έρχεται ένα στο μυαλό.
6: Ναι, φυσικά.
5: Δώστε και άλλες ερωτήσεις επόμενους.
6: Ναι.
5: Είναι το μεγάλο τρένο της τεχνολογίας. Το οποίο θα μας δώσει δυνατότητες, θα αλλάξει άρδιν τις εργασιακές σχέσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι μια επανάσταση που θα φέρει έναν κόσμο σε 15-20 χρόνια που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε και την οποία όποιος τη χάσει θα γίνει δούλος των άλλων.
6: Άρα τι να ρωτήσω.
5: Διαλέχτε. Πολλά είπα τώρα.
6: Ναι, ναι.
5: Αν θα πρέπει να πιάσουμε το τρένο της τεχνολογίας, τι πρέπει να κάνουμε απέναντι στην Τουρκία.
6: Πολύ ωραία. Θα το βάλω όλα και θα απαντήσει ό,τι θέλει. Για να είναι πιο άνετος. Τουλάχιστον να έχει περιθώριο.
5: Μου ζητάτε μια ερώτηση και σας δώσω ένα φάσμα ερώτηση.
6: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
5: Και εγώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Γεια.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
9: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
13: Ο Δισεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
17: Εγώ πρώτος.
16: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
17: Έχεις πολλές υπογραφές.
16: Τις
17: 30.000 θα τις
16: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
17: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
16: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλο σου.
16: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός Αριστοφάνης.
18: Θέλω να βοηθήσω και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
19: Κέντρο Αθηνών, ένταξη πυροφύλαξη.
20: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
21: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
22: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο

0: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε, είπαμε σήμερα να πάμε στη Γαλλία, τη χώρα που είναι κατά κάποιο τρόπο η χώρα που γέννησε την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον νεότερο εννοώ ευρωπαϊκό πολιτισμό, με την πολιτική της ιστορία, με την πολιτιστική της συνεισφορά, μα τώρα κατά γενική ομολογία περνά από μια φάση παρακμής, τη Γαλλία. Βεβαίως δεν είναι μόνο η Γαλλία, είναι φοβάμαι όλη η Ευρώπη που βρίσκεται σε μια τέτοια παρακμιακή περίοδο. Και καταρχήν έχουμε σήμερα δύο αγαπητούς φίλους και καλούς πολιτικούς παρατηρητές της κατάστασης στη Γαλλία, τους γνωστούς ίσως σε μερικούς από εσάς, τον Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή ιατρικής στη Σορβόνη, τον Δημήτρη Σκαρπαλέζο, καθηγητή μαθηματικών στο Παρίσι 7, Βολτέρος.
4: Επίκουρο καθηγητή.
3: Επίκουρο, εντάξει, δεν νομίζω ότι το να το πω εγώ έχει κάποια σημασία επαγγελματική.
5: Το επίκουρο είναι εσωτερική διαβάθμιση, όλοι οι καθηγητές.
3: Επιπλέον οι επίκουροι καθηγητές είναι ένα υποσύνολο των καθηγητών. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο επίκουρος καθηγητής Δημήτρης Σκαρπαλέζος και οι δύο είναι καλοί γνώστες της γαλλικής πραγματικότητας, αφού ζουν και εργάζονται εδώ και δεκαετίες στη Γαλλία. Χωρίς να χάσουν και την επαφή τους με τα ελληνικά πράγματα. Πριν από 2-3 μήνες, καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το γενικό που είπα πριν πάμε στο συγκεκριμένο. Δηλαδή εσείς, η γαλλική κοινωνία πώς βιώνει, τι λέει για αυτό που είπα προηγουμένως για την παρακμή. Δέχεται ότι βρίσκεται σε παρακμή και ποιες είναι οι ιδέες για να ξεφύγει από αυτή την παρακμή, αν υπάρχουν.
4: Κατά την άποψή μου υπάρχει ένα γενικό συνέστημα ότι το χθες ήταν καλύτερα από το σήμερα, γενικό συνέστημα, και υπάρχει και αυτό το οποίο είναι ένα στοιχείο παρακμής που δεν υπήρχε πριν, είναι ότι δεν υπάρχει πια, ας το πούμε, ένα είδος, δεν μ' αρέσει να το πω πατριωτισμό, ένα είδος, ας πούμε, συναισθήματος ότι μπορούμε να πάμε κόντρα στο κλίμα αυτών που λένε οι Αμερικανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Υπάρχει αντίδραση εναντίον. Πιστεύω ότι όπως και στην Ελλάδα η προδοσία, ας το πούμε, του δημοψηφίσματος που δημιούργησε ένα είδος συναισθήματος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στη Γαλλία το αντίστοιχο έγινε με το δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο 55% του κόσμου είπε όχι, και αυτό δεν είχε καμία συνέπεια στην πολιτική, στις επιλογές της κυβέρνησης.
3: Να θυμίσω, δηλαδή, αν μου επιτρέπει, Δημήτρη, σε αυτό το σημείο, ότι το δημοψήφισμα αυτό έγινε στις 29 Μαΐου του 2005, ήταν ένα σταθμό στην ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία, γιατί ο γαλλικός λαός, όπως είπες, ψήφισε με 55%, παρά το γεγονός ότι αυτοί το όχι το υποστήριζαν εξαιρετικά περιορισμένες δυνάμεις. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας, της Ευρώπης και τα μεγάλα μέσα ενημέρωση

0: ήταν υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα εκείνο.
1: Ναι, έτσι ήταν. Και υπάρχει και ένα συνέστημα παρακμής στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, τα νοσοκομεία δεν έχουν... Παιδεύεσαι πολύ περισσότερο από ότι πριν στα νοσοκομεία. Στην παιδεία, ενώ πριν έμπαινες στο πανεπιστήμιο απλώς με το μπακαλωρεά, τώρα σου κάνουν ένα περίεργο σύστημα, τελείως αδιαφανές, το Parcoursup, που κάνει να μην καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί μπήκε και γιατί δεν μπήκε. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα γενικό συνέστημα ότι δεν λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι όλα γίνονται ότι δεν υπάρχει λειτουργικό κράτος. Και αυτό είναι ένα γενικευμένο συνέστημα. Βέβαια, η επίσημη προπαγάνδα δεν το λέει μπροστά, αλλά άμα συζητήσεις με οποιονδήποτε Γάλλο, σου βγαίνει αυτό το συνέστημα. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα άλλο θέμα.
0: Άρα θες να πεις ότι το κράτος αποσυντίθεται υπό την πίεση των γενικευμένων ιδιωτικοποιήσεων, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Και των ιδιωτικοποιήσεων όχι μόνο της κρατικής περιουσίας, αλλά και των κρατικών λειτουργιών, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Πολύ σωστά καταλαβαίνεις. Αυτό είναι που συμβαίνει. Επίσης, αυτό που λες στην ιδιωτικοποίηση, πριν από λίγο καιρό είχε γίνει, υποτίθεται, μία μεταρρύθμιση για να βάλουν, για να μην είναι, άμα θες, όπως λένε, γραφειοκρατικό το δημόσιο και να μην καθυστερεί και τα λοιπά, ότι θα βάζανε επιχειρηματικά κριτήρια. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι αντί να καλυτερεύσει η κατάσταση, έγινε πολύ χειρότερη. Ναι. Δηλαδή, το γαλλικό κράτος έπαθε αυτό που πάθαινε και οι Άγγλοι με την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Τους είπανε ότι θα είναι πιο λειτουργικά τα πράγματα και το αποτέλεσμα ήταν να είναι πανάκριβα και να μην λειτουργούν. Κάτι τέτοιο γίνεται στη Γαλλία. Επίσης...
0: Γρηγόρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς με τις διαπιστώσεις του Δημήτρη. Ο Γρηγόρης είναι αυτή τη στιγμή κλιματικός πρόσφυγας σε κάποιο... Σε ποιο σημείο ακριβώς είσαι του Παρισιού? Βγήκε
2: Είμαστε στην Μπογκρενέλ, στην Τάλ, στον κήπο που έχει κάτω από τους ουρανοξύστες.
0: Την αναζήτηση λίγης
2: όπου έχει δροσιά, έχει δροσιά κάτω από τα δέντρα.
0: Πάντως, ακούω ότι ορισμένοι κλιματοσκεπτικιστές της άκρας δεξιάς μαζεύτηκαν τώρα στο Λονδίνο να καυτηριάσουν τις συνωμοσίες για την ύπαρξη κλιματικής αλλαγής. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένα από τα παράδοξα της υπόθεσης. Συμφωνείς ή διαφωνείς με τις διαπιστώσεις του?
2: Γενικά στις διαπιστώσεις του Δημήτρη έχει δίκιο. Έτσι. Είμαστε σε φάση αποσύνθεσης του κράτους και όχι μόνο του κοινωνικού και του επιχειρηματικού κράτους που ξέραμε παλιά, και ταυτόχρονα αποσύνθεση και των διαφόρων θεσμών. Και έτσι, όπως το έθεσε στο ερώτημα του δημοψηφίσματος του 2005, στην ουσία είναι η απαρχή μιας αντιδημοκρατικής εκτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο.
0: Μα υπήρχαν και νωρίτερα, και το 2004 έγινε ένα.
2: Ναι, όχι, το βάζω στη Γαλλία, γιατί ξεκίνησες λέγοντας ότι η Γαλλία είναι από εκεί που ξεκίνησε η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που ήταν μικρή χώρα, με πολλαπλά προβλήματα, εξαρτήσεις και τα λοιπά. Αλλά όταν έχουμε δημοκρατική, πώς λένε, κοινοβουλευτική εκτροπή, εκτροπή από τον κοινοβουλευτικό δεοντολογία στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα από όπου ξεκίνησε στην ουσία ο κοινοβουλευτισμός αστικός, που με τα μορτισέρα, ας το πούμε, τα κοινωνικά που ήταν η Γαλλία, καταλαβαίνουμε ότι αυτά που ζούμε σήμερα έχουν μια βαθιά ρίζα. Εγώ λίγο θα ήμουν επιφυλακτικός ως προς τη χρήση του όρου ακμή και παρακμή. Γιατί πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Γιατί αν πούμε ότι είμαστε γενικά σε μια παρακμή, καραδοκούν από πίσω οι φασίστες με το ένδοξο και ακμάζον παρελθόν της κάθε χώρας. Αυτό που στην ουσία έχουμε σήμερα, είμαστε στη διάλυση των κοινωνιών μας από τον νεοφιλελευθερισμό, έτσι όπως το λέει ο Δημήτρης. Χωρίς πολλά-πολλά. Αυτό που ζούμε είναι η νέα κοινωνία που έφτιαξε ο νεοφιλελευθερισμός. Στην ουσία είμαστε όμως όλοι μας, έχουμε γίνει χώμο νεοφιλελεύθεροι.
0: Ναι, αλλά στο μέτρο που, συγγνώμη, στο μέτρο που η αντίσταση σε αυτό το πράγμα ιτάται και ιτάται μάλιστα δια συμβιβασμών, μερικές φορές όχι και πολύ τιμητικών, όπως στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Βρετανία, λογικό είναι να εμφανίζεται η απάντηση της άκρας δεξιάς.
2: Έτσι, έτσι. Οπότε τώρα πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Τι έχουμε, το δεύτερο κεφάλαιο που βλέπω εγώ στη Γαλλία είναι ότι έχουμε χάσει την προοπτική μας και την ελπίδα. Δηλαδή η Γαλλία είναι μια μεγάλη χώρα. Ας μην το συγκρίνουμε με την Ελλάδα. Ξέρετε καλύτερα από μένα τα οικονομικά μεγέθη και τα πληθυσμιακά. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη χώρα με δυναμικό, με υψηλού επίπεδο επιστημονικό δυναμικό χώρα του καπιταλιστικού κέντρου. Όταν λοιπόν εδώ ζούμε και ας πάρουμε το παράδειγμα της, ακόμη και της έρευνας, γιατί φύγουμε που το, η έρευνα βλέπει μπροστά, έτσι, και ζούμε στο, σε μια δεκαετία πίσω σε σχέση με αυτά που κάνουν οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Και έχω ήδη αγνώση για, τουλάχιστον στον χώρο της ιατρικής και για τις τρεις χώρες για τις οποίες μίλησα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα προοπτικής. Και αυτό είναι το στοιχείο της παράκτησης, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες και η ψυχολογική κίνηση των πληθυσμών να ελπίσει κάτι καινούριο. Και εδώ έχουμε μερίδιο και εμείς ως αριστερά και οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας. Βέβαια, από το κεφάλαιο δεν περιμένουμε το καλύτερο.
0: Ναι. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι σε αντίθεση με, υπάρχει ένα πολιτικό ρεύμα στη Γαλλία, αυτό του Jean-Luc Mélenchon, της ανυπότεκτης Γαλλίας, το οποίο μάλιστα σε αντίθεση με τους, σε αντίθεση με αυτούς που είπα προηγουμένως, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, τους Ποδέμους, τον Κόρμπιν, έχει μια διαφορά. Έμεινε πιστό στο, κατά κάποιο τρόπο στο όχι του 2005. Δεν ήταν βέβαια στην εξουσία, αλλά πάντως ως πολιτική δύναμη έμεινε πιστό. Και διαπιστώνω τώρα τελευταία μου λένε ότι έχει τον αέρα στα πανιά του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πριν από 2 μήνες όλοι μου έλεγαν ότι η Λεπέν ή ο Μπαρντελά, σε περίπτωση που η Λεπέν δεν κατέβει στις εκλογές, θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Τώρα μου λένε ότι ο Μελανσόν θα περάσει στο δεύτερο γύρο και έχει πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος. Είναι έτσι τα πράγματα? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
2: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται, αλλά έχει ακόμη μια πιο ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την ελληνική εμπειρία. Ο Μελασσόν, όπως και συνολικά η γαλλική αριστερά, έχει βάθος, έχει ιστορικό βάθος. Και έχουν ιστορική επίγνωση του τι αντιπροσωπεύουν, ανεξάρτητα τώρα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με τις επιμέρους αναλύσεις, τα ρεύματα κτλ. Και επίσης ο Μελασσόν και το επιτελείο του έχουν και μια βαθιά κουλτούρα και στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν είναι οι αφόρητα τακτικιστές που ξέρουμε στην Ελλάδα που και εμφανίστηκαν μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με αποκορύφωμα την τελευταία περίοδο, ας πούμε, σε όλες τις εκδοχές της αριστεράς.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θέλω λίγο να διαφωνήσω. Ενώ είμαι στο κίνημα...
0: Καλώς να διαφωνήσεις, ο Ζαν Ζορές έλεγε ότι η αλήθεια είναι στη διαφωνία. Για πες.
1: Λοιπόν, θα πω τις διαφωνίες μου. Οπωσδήποτε το επίπεδο του Μελανσόν σαν αντιστεκόμενη δύναμη σε σχέση με την παρακμή, με τον φιλελευθερισμό, την όλη κατάσταση, είναι άλλου επίπεδου. Αλλά
2: και υπάρχει... όχι μόνο του Μελανσόν, με τη συγγνώμη για τη διακοπή, και το στελεχόν του, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο Μελανσόν.
1: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο θέμα στη Γαλλία. Είναι ότι δεν υπήρξε οργανωμένη αντίσταση από την αριστερά σε αυτό που ονομάζω εικονική πραγματικότητα. Την εποχή του ψυχρού πολέμου είχαμε πρόσβαση στην Πράβδα. Δηλαδή κανείς δεν είχε αποφασίσει να αποκλείσει τη χώρα από τις απόψεις των αντιπάλων. Και αυτό είναι πρωτοφανές που γίνεται στην Ευρώπη και ίσως περισσότερο στην Γαλλία από ότι και στην Ελλάδα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη για το Ουκρανικό...
0: Δημήτρη, αν θες να συζητήσουμε λίγο ξεχωριστά για το Ουκρανικό, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, μην το αναμίξουμε τώρα με όλα. Σε σχέση με την παρατήρηση του Γρηγόρη πάντως για το επίπεδο, το στελεχιακό επίπεδο, όχι της βάσης τουλάχιστον, της γαλλικής αριστεράς, θα συμφωνήσω κι εγώ, γιατί θυμάμαι, για παράδειγμα, της ανυπότακτης Γαλλίας, δεν εννοώ το σύνολο της αριστεράς, Αλλά γιατί θυμάμαι και εγώ παρακολούθησα από πολύ κοντά το δημοψήφισμα του 2005, πώς έγινε η ανατροπή αυτή, και θυμάμαι μια σχεδόν καρτεσιανή συζήτηση με επιχειρήματα κτλ. Ήταν καταπληκτικό. Πήγαινε σε ρεστοράν να φας και άκουγε τη διπλανή παρέα να λέει: «Μα τι μπορούμε να κάνουμε σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, τι δεν μπορούμε να κάνουμε». Είχε γίνει ζήτημα συζήτησης των απλών ανθρώπων, κάτι που δεν ήταν ούτε θέμα συζήτησης των διανοημένων προηγουμένως. Επομένως, πραγματικά ξεκινάμε από ένα διαφορετικό επίπεδο. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε μια μικρή χώρα με
1: Εγώ
0: περιορισμένη
1: νομίζω.
0: και σε συνθήκες αρκετά ισχυρής πνευματικής αποσύνθεσης. Νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα μάλλον έχει δίκιο ο Γρηγόρης, αν κρίνω από ότι δεν ξέρω τι θα κάνει η ερχόμενη στην εξουσία, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο φυσικά και για την ανυπότακτη Γαλλία στον βαθμό που κερδίσει, αλλά οπωσδήποτε είναι μια διαφορά σημαντική. Και νομίζω ότι θα δυσκολευτεί και πάρα πολύ. Έχουν και μια διαφορά επίσης στην κοινωνία. Παρότι η ελληνική κοινωνία στήριξε όλες τις αντιμνημονιακές προσπάθειες και τα λοιπά, κατέβηκε στους δρόμους, εκατομμύρια και τα λοιπά, στη Γαλλία έχουμε μια άλλη παράδοση, πολύ πιο, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών επαναστατική. Είχαμε το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων που διήρκε σε μερικά χρόνια. Εάν αυτό είναι σε θέση ο Μελανσό να ηγηθεί ενός τέτοιου κοινωνικού κινήματος, τότε πράγματι θα αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω βέβαια.
2: Δημήτρη,
0: Ναι.
2: συγγνώμη για τη διακοπή. Υπάρχει
0: Παρακαλώ.
2: μια παράμετρο που δεν πρέπει να την υποεκτιμούμε και να την ξεχνούμε, ότι στη Γαλλία ακόμα υπάρχουν συνδικάτα
1: Ναι,
2: και
1: βέβαια, σωστό.
2: τα οποία συνδικάτα είναι οργανωμένα, καθετοποιημένα και σε οριζόντια διάσταση. Και δεν λέω μόνο για τη ΣΕΖΕΤΕ, έτσι, λέμε και για τα άλλα συνδικάτα και την αποτελεσματικότητά του στον πολιτικό μετασχηματισμό των αιτημάτων τη κοινωνία, τον είδαμε σε διάφορες φάσεις, αν θες ακόμη και το Λαϊκό Μέτωπο όταν είχε γίνει, ήταν επίδραση των συνδικάτων και των συνδικάτων. Δεύτερον, υπάρχουν ακόμα ασοσιασιών, ας το πούμε, δεν ξέρω τώρα στα ελληνικά ποιο είναι το τέτοιο,
0: Ενώσεις,
2: ενώσεις
0: σωματεία.
2: πολιτών με ιστορικότητα, οι οποίες παρεμβαίνουν μέσα στην κοινωνία και κυρίως παρεμβαίνουν ακόμα και στα φτωχά και στα λαϊκά στρώματα και στα προάστια κτλ. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είμαστε σε μια κατάσταση ήταν γενικής απαξίωσης, δεσγεσέ, ας πούμε, με τον Παναγόπουλο αυτόν, είτε διάλυσης οργανωμένων μορφών συγκρότησης των λαϊκών τάξεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Από όσο ξέρω, εξάλλου υπάρχει και μια λαϊκή σοσιαλιστική κουλτούρα η οποία τραβάει από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι δόθε, κατά κάποιο
2: Μπορεί
0: τρόπο.
2: να βρίσκονται σε κρίση, μπορεί να βρίσκονται σε παρακρίση σε σχέση με τα ένδοξα χρόνια του 70 ή του παλιότερα, αλλά υπάρχουν αυτοί οι θέσει. Εγώ το βλέπω, το έβλεπα σήμερα το πρωί, για να σας πω, για να καταλάβω λίγο οι τηλεθεατές ένα παράδειγμα. Έβλεπα σήμερα το πρωί την ανακοίνωση της ΣΕΖΕΤΕ της Υγείας για τον καύσωνα και τα νοσοκομεία. Με τη λογική της προστασίας του προσωπικού. Έτσι. Η οποία ήταν σοβαρή, δηλαδή. Δεν ήταν, και αντίστοιχα μετά ακολούθησε και ξέρετε και τα λοιπά. Είναι ενδεικτικό αυτό. Δεν ήταν μια μα τι θα
0: Η
2: κάνουμε.
0: ΣΕΖΕΤΕ είναι η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας, ένα από τα
2: Ναι.
0: τέσσερα ή πέντε γενικά συνδικάτα που υπάρχουν στη Γαλλία, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι, ναι. Η
0: Ναι.
2: αριστερή, ας πούμε, που ήταν ιστορικά συνδεδεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Της
0: Ναι.
2: αριστεράς ήταν σωματεία.
0: Βέβαια και αυτοί φαίνεται ότι έχουν γραφειοκρατικοποιηθεί, γιατί ακούω
2: Ναι,
0: διάφορα
2: εντάξει.
0: παράπονα.
2: Αλλά υπάρχουν όμως. Είναι
0: Στην Ελλάδα.
2: γραφειοκρατικοποιημένα. Είναι, δεν είμαστε, γι' αυτό είπα, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το ένδοξο παρελθόν του 60 ή του 70, αλλά είναι ακόμα στρώμα, πώς το λένε, είναι ακόμα μηχανισμοί κοινωνικής συνοχής. Αυτό
0: Η
2: κάπως έτσι
0: γαλλική
2: θα το πω.
0: κοινωνία δηλαδή δεν έχει υποστεί μια στρατηγική ήττα όπως ενδεχομένως έχει υποστεί δυστυχώς η δικιά μας η
2: Ναι.
0: ελληνική. Αν το
2: Ακόμα και
0: σύνοψη.
2: τα τρία κίτρινα γυλαίκα, δηλαδή, μπήκαν, προχώρησαν σε μορφές συγκρότησης από τα κάτω. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά ένα σωτήρα, ας πούμε, που θα πάρει το κίνημα, για να πούμε λίγο το κίνημα των Ντεμπόνα, έτσι. Που θα πάρει το κίνημα και θα το κάνει όταν το ονοματίσει. Μπορεί να πήγαν κάποιοι ακροδεξιοί, μπορεί ακροδεξιά, μπορεί άλλα αριστερά. Έτσι γίνονται τα κινήματα. Αλλά λειτουργήσαν πιο συλλογικά.
0: Πάντως στο κίνημα των κίτρινων γυλαίκων το παρακολούθησα και αυτό από κοντά, είχα διαπιστώσει μια μεγάλη επιφύλαξη απέναντι στην οργανωμένη αριστερά, που δεν είχε γίνει ακόμα μετατόπιση στην άκρα δεξιά, αλλά πάντως ήταν μεγάλη επιφύλαξη. Θυμάμαι και ίσως αυτό ήταν και ένα από τα τρωτά σημεία του κινήματος. Δεν ήταν κανενός είδους κάθετη οργάνωση, κανενός είδους ιεραρχία. Ήταν μια απάντηση δηλαδή, και μάλιστα μου είπαν ότι ήταν και μια απάντηση στη συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Οι ίδιοι οι Γάλλοι μου το είπαν. Ήταν η σταγόνα που ξεχύρισε το ποτήρι. Μετά από τις προδοσίες του Μιτεράν, του ενός, του άλλου, του τρίτου, έφτασε και αυτό το γεγονός. Βγάλαμε το συμπέρασμα ότι δεν μπορούσαμε να εμπιστευόμαστε κόμματα και πολιτικούς εκπροσώπους. Αυτό, και μάλιστα αυτό κατά κάποιο τρόπο και ο ίδιος ο Μελανσόν το προσπάθησε να το αντιμετωπίσει, λέγοντας ότι εγώ δεν θα γίνω Τσίπρας, αν θυμάμαι καλά. Τώρα πόσο έχει αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη των λαϊκών στρωμάτων, γιατί έχουμε δει ότι ένα κομμάτι της εργατικής τάξης έχει περάσει στην άκρα δεξιά, εκφράζεται από την εθνική συσπήρωση κτλ. Τι γνώμη έχεις, Δημήτρη?
1: Εγώ να σου πω κάτι, ένα πράγμα που βλέπω είναι ότι έχει υπάρξει και μία, θα έλεγα, πολιτιστική καθίζηση και στις λαϊκές τάξεις. Όχι πολύ μεγάλη, υπάρχει αντίσταση, αλλά υπάρχει μεγάλη δυνατότητα χειραγώγησης που δεν υπήρχε στο παρελθόν σε τόσο βαθμό. Επίσης, ένα πράγμα που βλέπω είναι ότι η σιωπηρή αποδοχή της εικονικής πραγματικότητας στην οποία μας έχουν κολλήσει σε όλα τα επίπεδα, από τα διεθνή μέχρι τα ντόπια, και στην οποία δεν έχει αντισταθεί όπως θα έπρεπε από την αρχή η αριστερά, κάνανε τους ανθρώπους να είναι πολύ πιο εύκολα βάλω ότι στο φταίνει μετανάστες, το ότι είναι όλοι ίδιοι, ας δοκιμάσουμε και κάποιους άλλους, δηλαδή την ακροδεξιά και τα λοιπά. Και αυτό που λέω, εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμουνα νέος υπήρχε μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος υπήρχε ένα μεγάλο δίκτυο πολιτιστικής παιδείας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν ήσουν παιδί κομμουνιστή και δεν είχες διαβάσει Ντοστογεύσκη, ας πούμε, σε κακοκοιτούσανε. Έπρεπε να... Ήτανε καθήκον των προοδευτικών να διαβάζουν. Ήταν καθήκον των
0: Το διάβασμα έχει υποχωρήσει παγκοσμίως προς όφελος του TikTok. Μέχρι 200 λέξεις και μετά έχουν κουραστεί.
1: Και οι διαδικασίες του TikTok είναι πολύ πιο ευνοϊκές στην πορεία προς την άκρα δεξιά. Εν τω μεταξύ πιστεύω ότι ένα πράγμα, και θα το συζητήσουμε αυτό και ύστερα, το οποίο έπαιξε ρόλο, είναι ότι με τον επικρεμάμενο πόλεμο τα περισσότερα κόμματα συμπεριλαμβανομένων και των σοσιαλιστών έδωσαν την εντύπωση ότι είναι έτοιμοι για πόλεμο. Ενώ η άκρα δεξιά, στο όνομα της, ας το πούμε, πατριωτικής αυτονομίας της χώρας, δίχως να είναι σαφής, αφήτουνε να εννοηθεί ότι εμείς δεν γουστάρουμε πόλεμο. Ναι. Και αυτό έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο όπλο της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Και η προσπάθεια ενός μεγάλου κομματιού της αριστεράς να είναι πολιτικός ορθή, δηλαδή να αποδέχεται τους κακούς, τους καλούς που βάζει επισήμως το σύστημα, το αποτέλεσμα είναι ότι αφήνουν άλλο ένα επιχείρημα στην ακροδεξιά, και επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη ότι ο κόσμος θέλει να μην πάει για πόλεμο, όταν τα δύο μόνα κόμματα τα οποία λένε, ή μάλλον είναι και το κομμουνιστικό, αλλά τα δύο κόμματα τα οποία είναι σαφή ότι δεν θέλουν να πάμε για πόλεμο, το πιο σαφές είναι του Μελανσόν, αλλά οι άλλοι με τη σιωπή τους δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι και αυτή και η άκρα δεξιά σε διαφωνία σε σχέση με, την, με τον πόλεμο.
0: Δηλαδή, για, να, για να γίνει κατανοητό αυτό που λες, είναι η άκρα δεξιά και ο Μελανσόν γίνεται, γίνονται αντι, πώς το λένε, εκλαμβάνοντος αντίθετη στον πόλεμο.
1: Ως ένα βαθμό ναι. Ως ένα βαθμό ναι.
2: Δεν είναι απόλυτο αυτό. Αυτό δεν είναι απόλυτο.
0: Ναι, δεν, είναι απόλυτο
1: δεν είναι απόλυτο γιατί η άκρα δεξιά δεν έχει πάρει σαφή θέση, αλλά το ότι δεν έχει πάρει σαφή θέση υπέρ που έχουν κάνει όλοι οι άλλοι δημιουργεί αυτήν την υπόνοια ότι αυτοί θα κοιτάξουν τα συμφέροντα της χώρας και όχι της Ουκρανίας, των Αμερικάνων κτλ. Εκεί το παίζουν. Το παίζουν με την ασάφεια.
0: Εσύ Γρηγόρη τι νομίζεις?
2: Ας χρησιμοποιήσουμε λίγο μαρξιστική ανάλυση τώρα, γιατί για να καταλάβουμε πώς τοποθετούνται οι πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχει ένα σημείο τομής και είναι το καλοκαίρι του 24. Μέχρι το καλοκαίρι του 24 είναι οι ευρωεκλογές και οι κοινοβουλευτικές εκλογές που κήρυξε μετά ο Μακρόν, όπου εκεί έχασε την πλειοψηφία. Εκεί υπάρχει, διαμορφώνεται ένα καινούργιο μπλοκ μέσα στο κεφάλαιο, το γαλλικό κεφάλαιο, μέσα στο Μεντεφ, μέσα στον σύνδεσμο βιομηχάνων, όπως έτσι, οι οποίοι πια με δεδομένο ότι αντιλαμβάνονται ότι ο Μακρόν ή αυτή η μορφή της κεντροδεξιάς, νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς που κυβερνά, δεν έχει πολιτικό και οικονομικό σχέδιο, στρέφονται μαζικά στην υποστήριξη της ακροδεξιάς. Ως δύναμη η οποία θα εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινωνική σταθερότητα για να συνεχίσουν την κερδοφορία
0: του. Κάπως όπως το ίδιο που έγινε το 1933 πριν από την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία. Δεν θέλω να παραλληλήσω την Μαρίν Λεπέν με τον Χίτλερ. Απλώς
2: ναι, ως εναλλακτική διέξοδος. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια εκτίμηση. Είχε την καταγραφόταν στον τύπο ότι υπήρχαν μικρές ομάδες στο γαλλικό κεφάλαιο που στήριζαν την ακροδεξιά, αλλά πολύ περιφερειακές. Καταγράφεται μετά στον τύπο, αλλά είναι και εκτίμηση και το συνδικάτο. Το συζητείτε από τις εκλογές, τις κοινοβουλευτικές εκλογές και μετά. Και το βλέπουμε και όλα και στα κανάλια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι ολιγάρχες οι Γάλλοι, με τα κανάλια που ελέγχουν, προμοτάρουν συστηματικά την τέτοια, τους ακροδεξιούς. Ναι. Δηλαδή, το αντίστοιχο Sky, για να καταλάβουν οι ακροατές, ας πούμε, στην Ελλάδα, παίζει μόνο Λεπέν. Και μάλιστα, πάνω σε αυτό τον άξονα διαμορφώνει και την αντιπαλότητα πάνω στον πόλεμο που καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άξονας κυρίως για σε σχέση με τη Ρωσία ακόμα το γαλλικό κεφάλαιο προφανώς θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη κερδοφορία από τη συνέχιση του πολέμου. Γι' αυτό και τα γαλλικά ακροδεξιά κανάλια επίσημα έχουν μια σαφέστατα αντιρωσική κατεύθυνση. Συν το γεγονός ότι είναι, αν πάμε τώρα στην ιστορία που ξεκινά από τον Ναπολέοντα, το πούμε, οι Ρώσοι πάντοτε είναι η σχέση Γαλλίας-Ρωσίας είναι μια. Πάντοτε ήταν μια λυκοφιλία και οι Ρώσοι ήταν πάντα ένας κίνδυνος, ας το πούμε. Γιατί...
0: Ναι, αλλά ο Ντεγκόλ ήταν ο πιο φιλικός προς την Ρωσία. Υπήρχε ένα ισχυρότατο κομμουνιστικό κόμμα.
2: Υπήρχε ένα κομμουνιστικό κόμμα, ακριβώς.
1: Και δεν είναι μόνο.
0: Σχετικά ανεξάρτητη Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μόνη ίσως στην Ευρώπη.
2: Έτσι, ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι η σύγκρουση, σύγκρουση με τη Ρωσία πια δεν είναι ενδογενής βασικά. Δηλαδή θέλω να πω ένα μεγάλο ατού της Ευρώπης ήταν το φτηνό πετρέλαιο που είχε από την Ρωσία.
0: Και οι μη μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες, η αποφυγή τεραστίων στρατιωτικών δαπανών.
1: Και το θέμα όχι είναι
0: να
1: ότι...
0: κινδυνεύσει και η ασφάλειά της όλο το ψυχρό πόλεμο. Πρέπει να το θυμίζουμε αυτό. Κάποτε οι Ρώσοι ήταν στο Βερολίνο. Γιατί τώρα που έχουν πάει πολύ πιο ανατολικά θα επιτεθούν στο Παρίσι και στην Ρώμη. Δηλαδή είναι κάπως μεγάλη σαχραμάρα αυτό. Και το ότι γίνεται αποδεκτό σε μια χώρα όπως η Γαλλία μου κάνει εντύπωση, ξέρετε. Διότι εδώ μιλάμε για τη χώρα του Βολτέρου, Σάρτρο, τώρα πιστεύουν στα σοβαρά ότι θα.
2: Αυτή είναι η προπαγάνδα, Δημήτρη, αυτό που έλεγε ο Δημήτρης με την κοινωνική πραγματικότητα. Όταν έχει τα 3-4 κανάλια, όλα τα κανάλια να παίζουν αποκλειστικά το ρωσικό κίνδυνο.
1: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα για αυτό που έλεγα για την ακροδεξιά. Το μόνο κανάλι που επιτρέπει να ακουστεί ο λόγος της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι το CNN. Δηλαδή το CNN άφησε να μιλήσει η Ξένια, πώς τη λένε, Εφρέμοβα, που ήταν προηγούμενα η υπεύθυνος του Russia Today, και και την έπεσαν στο CNN από τους σοσιαλιστές μέχρι τους ακροαριστερούς, ότι κάνεις αυτό το φοβερό πράγμα να δίνεις λόγο στον Πούτιν. Ενώ
0: κατάλαβα. Θα ήθελα όμως να εστιάσουμε λίγο, και διότι ξέρετε οι θεατές μας δεν είναι τελείως εξοικειωμένοι με τη γαλλική πραγματικότητα. Θα ήθελα να... Εντάξει, άκρα δεξιά καταλαβαίνω η συσπήρωση, η εθνική συσπήρωση αφήνει κάποια ορισμένη σύγχυση γύρω από το θέμα. Μάλιστα έχω ακούσει μια θεωρία ότι η δικαστική δίωξη κατά της Λεπέν, ένας από τους σκοπούς είναι να μας φέρει τον Μπαρντελά, ο οποίος είναι πολύ λιγότερο φιλικός, ας το πούμε, στη Ρωσία από τη Λεπέν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στην αριστερά τι γίνεται, η ανυπότακτη Γαλλία, ποια είναι η θέση της ανυπότακτης Γαλλίας?
1: Λοιπόν, η ανυπότακτη Γαλλία έχει το εξής πρόβλημα. Σημαντικό κομμάτι από τα στελέχη του προέρχονται από την παλιά Λίγκ Κομμουνίστ, η οποία με περίεργο τρόπο από την εποχή του Ιουγκοσλαβικού πολέμου και με μικρά πηδηματάκια στα ζητήματα σχέσης Ανατολής και Δύσης περνάει σε ένα είδος, έχει γίνει σχεδόν το αριστερό κομμάτι της CIA. Δηλαδή υποστηρίζουν βασικά
0: Ναι, αλλά αυτό πώς επηρεάζει την ανυπότακτη Γαλλία, Δημήτρη μου, διότι εδώ με
1: διαφέρει... Αυτό επηρεάζει με το ότι βασικά στελέχη της ανυπότακτης Γαλλίας είναι προερχόμενα από αυτόν τον χώρο και σε κρίσιμες στιγμές.
0: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει μια...
2: Εγώ θα το πω λίγο πιο... Συγγνώμη, Δημήτρη, θα το πω λίγο πιο σχηματικά, χρησιμοποιώντας όρους που είναι πιο εξοικειωμένο το κοινό, οι τηλεθεατές. Η γαλλική αριστερά αυτή της Γαλλίας, η υπόσταση Γαλλίας, είναι τροτσκιστικής καταγωγής.
0: Ναι, και αλλά εγώ ξέρω
2: και
0: ότι
2: πολύ καλά...
0: στο παρελθόν, με συγχωρείς Γρηγόρη μου, οι τροτσκιστές στο παρελθόν ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν για το θέμα της Αλγερίας και περίπου οι μόνοι.
2: Ναι, ήταν αλλά επίσης, το πρόβλημα...
0: εγώ έδωσαν πολύ μεγάλους αγώνες για το Βιετνάμ, για την Ικαράγω, τι έχει γίνει. Αυτό πλέον είναι κάτι άλλο οι τροτσκιστές.
2: Το κόνσεπτ αυτών των τροτσκιστών ήταν από τη φοβερισμό τους ότι η Ρωσία ίσως στα ελληνισμός, ίσως ολοκληρωτισμός. Αν θα το πας πολύ πιο πίσω στη διαμόρφωση αυτών των στάσεων, υπάρχει αυτή η γραμμή.
0: Ήταν πάντα υπέρ της υπεράσπισης της Σοβιετικής Ένωσης παρά όλες τις διαφωνίες του.
2: Ναι, αλλά η γαλλική αριστερά, η τροτσκιστική αριστερά είχε τέτοια. Αυτό το υπονόησε λίγο Δημήτρη.
0: Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια. Αυτό τα απέκτησε μετά το 1991.
1: Αυτό είναι.
0: Το 1991 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Η στιγμή της καμπής είναι για την αριστερά της Γαλλίας είναι ο Ιουγκοσλαβικός πόλεμος. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έπεσε η γραμμή, δηλαδή εγώ ήμουνα μέλος της αυτών των οργανώσεων και όταν έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε διαδήλωση εναντίον των βομβαρδισμών στο Βελιγράδι, με κοιτούσαν σαν ένα περίεργο και μου λέει γιατί το λες αυτό επειδή είσαι ορθόδοξος. Δηλαδή είχε βγει μια άποψη ότι το περισσότερο που μπορούν να κάνουν είναι το περίφημο ούτε ούτε. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε με το ΝΑΤΟ ούτε με τον Μιλόσεβιτς. Αλλά δεν κάνουμε και τίποτα εναντίον των βομβαρδισμών.
0: Και ουσιαστικά από εκεί άρχισε... δηλαδή μας λες ότι αυτή η άποψη, η οποία δεν είναι μόνο σε αυτούς, είναι και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, αν καταλαβαίνω είναι και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι σε ευρύτατα τμήματα της αριστεράς, είναι ούτε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε με τον ΝΑΤΟ, ούτε με τον
1: Πούτιν.
0: ούτε με τον Πούτιν, ούτε με το, και αν θέλουμε και στη Μέση Ανατολή, που, όπου είναι πιο βέβαια σε αυτή τα
2: ούτε
0: πράγματα.
2: Με το,
0: αλλά
2: ούτε
0: και
2: με
0: εκεί,
2: το Ιράν. Ούτε με το ΝΑΤΟ.
0: Ούτε, το οποίο καταλήγει στο δεν είμαστε με κανένα. Να αφήνουμε δηλαδή πρακτικά μια επίθεση του ΝΑΤΟ που εξελίσσεται σήμερα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται κανονικά.
2: Ναι, άμα το πας λίγο πιο μακριά, η ανάλυση του υπεριαλισμού δεν υπήρχε. Γιατί τοποθετήσουμε μια έννοια κατά του αμερικάνικου υπεριαλισμού, αν έχεις ανάλυση υπεριαλισμού, όταν μπαίνεις στις αναλύσεις του επίπεδου του στυλ, στην καλή των περιπτώσεων, απεικιοκρατία και τα πράγματα είναι αλλιώς.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως του τι έχει συμβεί στο παρελθόν, όλα αυτά τα ρεύματα τα οποία ξέρετε δεν είναι αναγκαστικά και όλοι οι θεατές μας εξοικειωμένοι με αυτές τις ιστορίες, η τελική θέση του Μελανσόν, της ανυπότακτης Γαλλίας. Ποια είναι στο θέμα της Ουκρανίας και ποια είναι στο θέμα της Μέσης Ανατολής?
1: Στο θέμα της Μέσης Ανατολής είναι πολύ πιο αντι-Ισραηλινή. Είναι, άμα θες, υπέρ της Παλαιστινιακής αντίστασης. Έχουν και την Ρέιμα Χασάν Παλαιστίνια, ευρωβουλεύτρια του Μελανσόν, και στο ζήτημα αυτό είναι πολύ πιο σαφής, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του γαλλικού πληθυσμού που έχει συμπάθεια προς τους Παλαιστίνιους. Στα άλλα ζητήματα, εγώ θυμάμαι στην Ναντέρ που έγινε μια μάζοξη στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας, λίγο, ας το πούμε, το, αν θυμάμαι καλά, είναι το 23, εκεί περίπου, και ο Μελανσόν είπε είμαστε εναντίον της εισβολής, γιατί κανείς είναι παραβίαση των συνόρων και τα λοιπά, αλλά δεν θέλουμε να επιβάλλουμε στον πληθυσμό του Ντομπάς να μπει με το ζόρι στην Ουκρανία, πρέπει να ζητήσουμε μόνο να γίνουν δημοψηφίσματα με διεθνείς παρατηρητές. Και θυμάμαι ότι όλη η αίθουσα χειροκροτούσε με ενθουσιασμό και τα στελέχη που ήταν στο κοντά του ήταν παγωμένοι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μια μερίδα στελεχών. Να σου πω και κάτι. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο ιστορικό βαθύτερο που είναι η αστικοποίηση της δυτικής αριστεράς. Έχει μπει και αυτή μέσα στο σύστημα. Τώρα δεν είναι. Και το σύστημα συμβάλλει και μια πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Αν και στο ζήτημα το Παλαιστινιακό. Ναι, βεβαίως.
2: Δημήτρη, μια παρατήρηση.
0: Βεβαίως.
2: Καταρχήν, όταν μιλάμε για ελευθερία, δεν μιλάμε για επαναστατική αριστερά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μιλάμε στην καλύτερη εκδοχή για μια ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία με όρους έτσι κλασικά ιστορικούς. Δεύτερον, η γραμμή του Μελανσόν είναι, ας το πούμε, σε σουβερενιτισμό της εθνικής κυριαρχίας. Που σημαίνει ότι για να διαμορφώσει και τις κοινωνικές συμμαχίες που τον οδηγήσουν στο δεύτερο γύρο, εκτός από τα λαϊκά στρώματα κτλ., έχει σχέσεις και εκφράσεις με τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου. Και αυτή τη στιγμή, για λόγους που εγώ δεν είμαι ικανός να το πω γιατί, αλλά είναι κάτι το οποίο το διαβλέπουμε, το γαλλικό κεφάλαιο συνολικά θεωρεί ότι η σύγκρουση με τη Ρωσία είναι προς όφελός. Άρα δεν πρέπει να μας... Να είναι, πώς το λένε, κάπως πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτή τη στάση, πέρα από την ιστορική καταβολή, τις ιδεολογικές προσεγγίσεις κτλ. Αυτό που εκφράζει λαϊκή η Φράνς Ασουμής είναι γαλλικό κεφάλαιο. Θα σας θυμίσω το εξής: στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, ο Μελανσόν είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία με άβατα, με ομοίωμα, με τρισδιάστατο ομοίωμα. Αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο έλεγε ότι εμείς θα ωθήσουμε τις γαλλικές εταιρείες ψηλής τεχνολογίας.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας.
0: Υπό μία έννοια, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας είναι και λίγο επαναστατικό καθήκον, να το πούμε. Ναι. Άλλωστε...
2: Όχι. Εγώ δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να κρίνω αν είναι καλό ή κακό με όρους, αλλά πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ότι ο Μελανσόν και αυτή η ομάδα, η οποία δεν είναι μια προλεταριακή, να το πούμε, ήδη η ομάδα των λαϊκών στην χώρα, είναι πιο τερογενής. Και το δεύτερο, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι δεν οργανώθηκε ούτε μία διαδήλωση για την ειρήνη. Εγώ, ακόμα και με τη λογική ούτε-ούτε που έλεγε ο Δημήτρης, διαδήλωση ειρήνη δεν έχει. Όπως γινόταν, ξέρω εγώ, τότε με τον πόλεμο, πώς το λένε, όχι στα πυρηνικά, δυτικά και ανατολικά, ας πούμε, που λέγανε το 80.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει αυτό... δίκιο.
0: Αυτό
1: αλλά περίμενε.
0: Πολύ εντυπωσιακό, ναι. Ναι, Δημήτρη.
1: Θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η θέση που παρουσιάζω, αυτό που λέω, ότι δεν είναι η θέση του Μελανσόν. Δηλαδή η διαφορά που είδα ανάμεσα στο λόγο του Μελανσόν και στη συμπεριφορά των στελεχών είναι κάτι το οποίο εκ των υστέρων φάνηκε σε όλες τις ψηφοφορίες στη Γαλλική Βουλή και στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή σε όλες τις ψηφοφορίες να σταλούνε λεφτά και όπλα στην Ουκρανία, η εκπρόσωπος της ανεξάρτητης Γαλλίας, της ανυπότακτης Γαλλίας, ήταν πάντα υπέρ του να υποστηρίξουμε την αντίσταση του ουκρανικού λαού. Και αυτό δεν το άκουσα ποτέ από το στόμα του Μελανσόν. Δηλαδή είναι η διαδικασία με την οποία αυτό το κομμάτι της ανυπότακτης Γαλλίας κατόρθωσε να αυτονομηθεί και στηριζόμενη στο ότι δεν έγινε καμπάνια εναντίον της εικονικής πραγματικότητας για τα γεωπολιτικά.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα. Αν θυμάμαι καλά, η Γαλλία έπαιξε ένα κεντρικό ρόλο στην επέμβαση στη Λιβύη και όμως κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε στην ίδια τη Γαλλία. Ακόμα και τώρα Γάλλοι φίλοι μου λένε ότι δεν φταίμε εμείς, δεν φταίει η Γαλλία, φταίει ο Καντάφη κτλ. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρακτικά η ανυπότακτη Γαλλία είναι διχασμένη στην πραγματικότητα ανάμεσα στον ίδιο τον Μελανσόν και στελέχη που έχουν την άποψη ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, δηλαδή πρακτικά τον ΝΑΤΟ. Αντίθετα από ό,τι καταλαβαίνω στο θέμα της Μέσης Ανατολής, υπάρχει μια σαφέστατη αντίθεση εκεί της άκρας δεξιάς αυτή τη ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατική αριστερά όπως μας την περιγράφει ο Γρηγόρης. Δηλαδή η France Insoumise, η ανυπότακτη Γαλλία φαίνεται η μόνη δύναμη η οποία έχει αντισταθεί πάρα πολύ στο ζήτημα στη δράση του Ισραήλ. Και από ό,τι φαίνεται η σύγκρουση Ισραηλινών και Αράβων έχει μεταφερθεί εν μέρει και στο εσωτερικό της Γαλλίας κατά κάποιο τρόπο. Από ό,τι αν κατάλαβα καλά, η κυρία Λεπέν πρωταγωνιστεί στην υποστήριξη του Ισραήλ. Κάνω λάθος?
1: 100% έχει δίκιο. Δυστυχώς έτσι είναι. Και ως ένα βαθμό η υποστήριξη του Ισραήλ είναι το βασικό όπλο που έχει η άκρα δεξιά στην Ευρώπη για να αποποιηθεί, άμα θες, το ναζιστικό της παρελθόν. Το φιλοναζιστικό παρελθόν. Δηλαδή, τι μας λέτε ότι είμαστε φασίστες και ναζιστές, αφού είμαστε φανατικά υπέρ των Εβραίων. Έτσι το παρουσιάζουν.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον είναι τρόπος να πούμε να καλύψουν και την αντιμουσουλμανική τους πολιτική. Ότι εμείς το κάνουμε εκτός των άλλων και για να υποστηρίξουμε τους Εβραίους.
0: Έχουν μετατρέψει δηλαδή τον αντισημιτισμό σε ισλαμοφοβία, ας το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Και επίσης σε ένα άλλο θέμα στο οποίο ο Μελανσόν, και λέω ο Μελανσόν, δεν λέω τα στελέχη του, είχε πολύ καλή θέση, είναι στο ζήτημα της Βενεζουέλας. Δηλαδή, τον κατηγορούσαν όλοι ότι υποστηρίζει τον Μαδούρο, ότι υποστηρίζει έναν δικτάτορα, αλλά και τα περίφημα στελέχη αυτής της καταγωγής, ας πούμε, για τα οποία μίλησα, δεν τα είδα να βγούνε μπροστά για να υποστηρίξουν τη Βενεζουέλα.
0: Δηλαδή θα ήταν σωστό να πει κανένας ότι ο αντιμπεριαλισμός αντικαταστάθηκε κατά κάποιο τρόπο από το δικαιωματισμό, ότι ανήκουμε σε μια δύση η οποία είναι κάπως πολιτιστικά ανώτερη.
2: Δημήτρη, πρέπει να βάλουμε δύο στοιχεία. Συγγνώμη λίγο, να βάλουμε ένα στοιχείο λίγο για την πολιτική του Μελανσόν και την πολιτική του γαλλικού κράτους. Όταν έγιναν τα γεγονότα στα σύνορα στις 7 Οκτώβρη, από εκείνο το σημείο και μετά, το γαλλικό κράτος, το κράτος, έτσι, όχι οι πολιτικές δυνάμεις, όπως εκφράζονται από την κυβέρνηση και τον πρόεδρο, εκφράζαν μια απόλυτη καταστολή στο να μιλήσεις για την Παλαιστίνη, όχι να υποστηρίξεις το Παλαιστινιακό κίνημα. Απόλυτη καταστολή. Σας θυμίζω, είχε υπογραφεί ένα κείμενο με 200 υπογραφές από κάποια πανεπιστήμια περιφερειακά όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση των Ισραηλινών στην αρχή της σφαγής, το οποίο έλεγε σταματήσει η σφαγή, τους οποίους τους πήγαν με την κατηγορία της τρομοκρατίας, υπόθαλψης τρομοκρατίας. Η καταστολή ήταν απόλυτη.
0: Αν κατάλαβα καλά, πήγανε και την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της ανυπότακτης Γαλλίας για υπόθαλψη τρομοκρατίας, που είναι μια σοβαρότατη
2: δηλαδή,
0: κατηγορία.
2: Δεν μπορείς, αυτό είναι πιο πρόσφατο. Έτσι, από την αρχή, λοιπόν, από την ώρα 0 στη γαλλική κοινωνία, είχαμε μια απόλυτη επιβεβλημένη σιωπή. Δεν ήταν εικονική πραγματικότητα, όπως αυτό που υπονοεί ο Δημήτρης, δεν μπορείς να μπει σε ένα site στο Russian Today από τη Γαλλία. Ήταν καταστολή. Τελεία. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο
0: είχαμε
2: πάρα πολλοί
0: καταδίκες ανθρώπους στη φυλακή κλπ.
2: Πάρα πολλοί διανοούμενοι σταμάτησαν, δεν μιλήσανε και δεν μιλήσαμε, έτσι. Γιατί το πράγμα ήταν πια επικίνδυνο χωρίς συλλογικά υποκείμενο από πίσω. Ένα. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία τράβηξε τη γραμμή για την υποστήριξη των Παλαιστινίων ήταν από την αρχή η Φράνσα Σουμής. Ξαναλέω σε συνθήκες σχεδόν παρανομίας, έτσι. Λοιπόν, και είχε μία θέση αρχής με μία ανθρωπιστική, ας πούμε, προσέγγιση στην αρχή, αλλά και μία θέση πολιτικής τακτικής. Αυτό που έκανε ο Μελανσόν και ήταν ευφυής κίνηση, βάζοντας μπροστά το Παλαιστινιακό, στην ουσία δημιούργησε μία ταυτοτική σχέση με το λαϊκό κόσμο αραβικής καταγωγής στις μεγάλες πόλεις. Πράγμα το οποίο τον οδήγησε
0: σε
2: Γάλλους πολίτες. Ναι. Γάλλους πολίτες. Που οδήγησε σε ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης που μεταφράστηκε και σε υποστήριξη στις ψηφοφορίες.
0: Αλλά και σε μεγάλη αντίθεση, από ό,τι κατάλαβα, του περίπου παντοδύναμου ΚΡΙΦ, του Συμβουλίου των Εβραϊκών Οργανώσεων της Γαλλίας, που ανέδειξε
2: καλά,
0: τον Μελανσόν στο
2: γιατί...
0: κύριο εχθρό του.
2: Ναι, αυτό είναι λογικό. Γιατί αυτό που έκανε ο Μελανσόν ήταν λοιπόν μια ταυτοτική πολιτική σε αυτό το χώρο. Και εκεί δημιούργησαν αυτό τη γενικευμένη επίθεση του κλιβάζ. Όμως από την άλλη, συγγνώμη, Δημήτρη, λίγο να τελειώσω τη φράση. Ούτε ένα λεπτό. Από την άλλη πλευρά, έχουμε το εξής. Ο καθημερινός απλός Εβραίος, Γάλλος πολίτης, ο συνάδελφός μου και η συναδέλφισά μου, για πολλούς και διάφορους λόγους βρίσκονται σε συνθήκες φόβου. Αυτό που αρχίζει να εμφανίζεται σήμερα είναι ότι αυτοί οι ακροδεξιοί ή και οι κλασικοί δεξιοί που κεντρικά έχουν τον φιλοϊσραηλινό λόγο, όταν μιλάς μαζί τους είναι βαθιά αντισημίτες. Ναι. Και αυτό που έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πια ο συνάδελφός μας, άνθρωποι σαν και εμάς, ας πούμε, εβραϊκής καταγωγής, είναι ότι με το που θα νιώσουν οι ακροδεξιοί ότι το Ισραήλ δεν είναι τόσο ισχυρό, υποχωρεί λίγο, τότε θα ξαναβγεί στη φόρα ο αντισημιτισμός, ο οποίος θα είναι βαθύς, ανθρωποκτόνος αντισημιτισμός, πράγμα το οποίο ποτέ κανένα στην αριστερά, σε όποια εκδοχή του, δεν είχε ποτέ αντισημιτική στάση σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Ποτέ καμιά δήλωση κανένας φορέα της αριστεράς δεν ήταν ενάντια στο Ισραήλ. Ήταν υπέρ των πανεπιστημίων. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας. Είναι ότι, παραδείγματος χάρη, εγώ κοιτάω γύρω μου σε αυτούς που συμμετέχουν στις κινητοποίησεις υπέρ των Παλαιστινίων, βρίσκω ένα σημαντικό ποσοστό Εβραίων. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι...
2: Γιατί καταλαβαίνω ότι θα βοηθηθούν από την αριστερά όταν θα αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ το έχω συζητήσει αναλυτικά με κανονικούς αυτού.
1: Ναι, πιστεύω ότι αυτό που έχουν δει είναι ότι η αντεπίθεση, η γενοκτονική αντεπίθεση, βάζει τους Εβραίους σε πολύ δύσκολη θέση. Το περίφημο όχι στο όνομά μας. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτά λέγοντας ότι τα κάνετε για μας. Έχει κινητοποιήσει πολύ κόσμο που ίσως διαφορετικά να έμενε αποστασιοποιημένος. Επίσης θέλω να πω και ένα άλλο πράγμα για την εικονική πραγματικότητα. Αυτή χτυπάει και στο ζήτημα των κοινωνικών θεμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξεις ότι είναι οικονομικά σωστό να γυρίσουμε στην σύνταξη στα 62 που λέει η αριστερά. Υπάρχει ένα είδος βομβαρδισμός ότι υπάρχει μία πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Και ένα μεγάλο κομμάτι της μέσης τάξης τα καταπίνει. Αυτοί που δεν τα καταπίνουν είναι βασικά τα λαϊκά στρώματα, τα οποία όμως δεν είναι. Άλλοι λένε φταίνε οι μετανάστες και άλλοι περιμένουν να δούνε τι θα γίνει. Αλλά και στα κοινωνικά ζητήματα έχουμε το θέμα της επιβολής μιας εικονικής πραγματικότητας. Τέλος, θέλω να μιλήσω μία στιγμή για ένα άλλο πράγμα για το οποίο...
0: Θα μας μιλήσεις στο τέλος, Δημήτρη, μία στιγμή, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε ένα...
1: Δεν είναι γι' αυτό που νομίζεις. Είναι το θέμα του κράτους δικαίου. Δηλαδή, ένας κανόνας είναι ότι δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε κανέναν δίχως δίκη. Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι οι οποίοι σαν τον Ζακ Μπό μιλάνε για το θέμα της Ουκρανίας, σαν την Ναταλή Γιάμπα μιλάνε για την απεικιοκρατία στην Αφρική, σαν τον Χουσέιν Ντογρού μιλάνε για το Παλαιστινιακό, τους τιμωρήσανε με απόλυτο αποκλεισμό από τις τράπεζες και από τη δουλειά, να μην μπορούν να δουλέψουν, δίχως δίκη, με απλή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και το ίδιο δηλαδή έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την εισηγήτρια του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό, τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.
1: Η μόνη διαφορά είναι ότι η Αλμπανέζε δεν μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το κάνουν σαν...
0: Εφαρμόζουν όμως οι γαλλικές τράπεζες αυτό που ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν διαμαρτύρεται η Γαλλία δηλαδή.
1: Έτσι είναι. Ενώ ο Ζακ Μπό και ο Χουσέιν Ντογρού ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούν και να δουλέψουν. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ένα είδος απειλούν τους διαφωνούντες να τους βγάλουν από την κοινωνία και δίχως την εγγύηση ότι θα γίνει μια δίκη που θα μπορέσω να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Αυτό είναι ένας τρόπος.
0: Μα ήδη φάνηκε και από την πολύ άγρια καταστολή των κίτρινων γυλαίκων.
1: Ακριβώς.
0: Με τέτοιο προηγούμενο, αν εξαιρέσουμε ίσως τη Βόρειο Ιρλανδία, τους Μπάντερ Μάιχοφ και τα λοιπά, δεν έχουμε πάντως τέτοιο μαζικό προηγούμενο σε ευρωπαϊκή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει. Αυτό που έγινε στη Γαλλία εναντίον των κίτρινων γυλαίκων, δηλαδή μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
1: Εκεί που διαφωνώ με σένα είναι ότι αυτό που έγινε είναι μια καταπίεση διαφωνούντων με κλασικό τρόπο καπιταλιστικού κράτους, έστω κοινοβουλευτικού. Ενώ στις περιπτώσεις που είπα, το να γίνει αποδεκτό να τιμωρούνται άνθρωποι δίχως δίκη, με
0: είναι
1: απόφαση.
0: Μια πρόοδος του ολοκληρωτισμού, μια περαιτέρω πρόοδος του ολοκληρωτισμού. Μας
1: είναι μια
0: δικαίη τη μέλλον μας επιφυλάσσει.
1: Ακριβώς. Το κακό είναι ότι δεν έχει αντισταθεί σε αυτό το ζήτημα ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Γαλλία. Κανείς δεν είπε ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται, να τιμωρούνται άνθρωποι δίχως δίκη. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα μόνο ο Βαρουφάκης μίλησε για το ζήτημα αυτό. Οι άλλοι απολύτως τίποτα. Δηλαδή το θέμα του κράτους δικαίου και των εγγυήσεων βαραίνει και αυτό σε μεγάλο βαθμό. Τέλος,
0: θα ήθελα ίσως, βαραίνει μάλλον όμως υπέρ της ανυπότακτης Γαλλίας, γιατί η Γαλλία ίσως έχει μια δημοκρατική κουλτούρα πιο βαθιά από την ελληνική, που είχε κυρίως εθνικές επαναστάσεις στην ιστορία της, δεν είχε τόσο μια δημοκρατική επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της οικονομίας, γιατί δεν το έχουμε θίξει τελείως, σχεδόν καθόλου. Αυτή τη στιγμή, βεβαίως, το να γυρίσει η σύνταξη 62 μπορεί να είναι πρόβλημα στο πλαίσιο ενός οικονομικού συστήματος όπου υπάρχει τελείως ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και τα λοιπά, μια παγκοσμιοποίηση δηλαδή, η οποία ίσως είναι και ένα εμπόδιο στην εφαρμογή ενός σοσιαλδημοκρατικού, πολύ περισσότερο ενός αριστερού σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ο Μελανσόν και η ανυπότακτη Γαλλία? Γιατί θυμόμαστε ότι σε μια εποχή που υπήρχαν πολύ λιγότερες ελευθερίες στο κεφάλαιο, το 1982, η πίεση ήταν τέτοια που ανάγκασε τον Μιτεράν, δεν ξέρω, μπορεί να έχει άλλη λύση, αλλά πάντως χρησιμοποιήθηκε για να ξεχαστούν όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Ενωμένης Αριστεράς τότε.
1: Εγώ νομίζω ότι ένα βασικό πράγμα που συμβαίνει σήμερα είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι πάντα πανίσχυος, αλλά έχει χάσει λίγο το τουπέ που είχε να λέει ότι είμαστε η μόνη λύση. Δηλαδή, το ότι εμφανίζονται συνέχεια κρίσεις κάνει να μην είναι αυτονόητος ο νεοφιλελευθερισμός σαν μόνη λύση. Το περίφημο «δεν υπάρχει εναλλακτική», το οποίο ήταν τόσο δυνατό την εποχή της την εποχή των Ρίγκαν και τα λοιπά, δεν είναι πια το ίδιο δυνατό.
0: Πολιτικά και νομίζω ότι δυνατό, αλλά το κεφάλαιο που είναι πίσω του, δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι άμα τη εκλογή Μελανσόν, η Γαλλία θα δεχτεί μια πολύ ισχυρή οικονομική επίθεση.
1: Σίγουρα. Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κομμάτι του γαλλικού κεφαλαίου, το οποίο αυτή η απόλυτη υποταγή, ας το πούμε, στο αμερικανικό κεφάλαιο δεν την βολεύει τόσο. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η διάσταση. Ύστερα μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία υπάρχει μια μεγάλη παράδοση εθνικού τομέα στην οικονομία που δεν είναι δύσκολο να επανέλθει. Δεν υπάρχει δηλαδή όπως στις αγγλοσαξονικές χώρες, ιδίως στην Αμερική, μια καχυποψία εναντίον των εθνικοποίησεων. Και πιστεύω ότι η στρατηγική του Μελανσόν...
2: Πάντως, συγγνώμη Δημήτρη, μια ερώτηση. Έχει πρόγραμμα εθνικοποίησεων ο Μελανσόν?
1: Υπάρχουνε. Υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικοποίησεις και βασικά υπάρχει μία πολύ έντονη, πολύ καθαρή θέληση, ας το πούμε, ελέγχου του καπιταλισμού.
2: Άλλο.
1: Που θυμίζει λίγο τον κινέζικο καπιταλισμό με γραφειοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το αντίθετο μοντέλο στον νεοφιλελευθερισμό σε πολλές χώρες είναι, ας το πούμε, αυτός ο ελεγχόμενος καπιταλισμός με την πίεση του κράτους για να επανέλθουμε σε κάποια κοινωνικά...
0: Γιατί η Κίνα... Δεν ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη την καπιταλιστική, αλλά τόσο αυτό δεν είναι τώρα ένα θέμα να το συζητήσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως η Κίνα έχει πολύ μεγάλο έλεγχο των εξωτερικών συναλλαγών της, δηλαδή του εξωτερικού εμπορίου και της ισοτιμίας του νομίσματος. Εδώ η Γαλλία είναι μια χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργούν όλες οι πρόνοιες της παγκοσμιοποίησης, της συνένεσης του Άσιγκτον κτλ. Δηλαδή το θέμα είναι, ούτε βέβαια έχει ένα καθεστώς τύπου κομμουνιστικού όπου ένα κομμουνιστικό κόμμα παίρνει τις αποφάσεις. Επομένως, έχει μια ισχυρή καπιταλιστική τάξη και η Κίνα ίσως έχει, αλλά υποδέστερη της ισχύως του κομμουνιστικού κόμματος. Επομένως, πώς θα γίνει αυτό το πρόβλημα είναι κατά πόσον και έχει αντιμετωπίσει το θέμα, αυτό που ρωτάω είναι κατά πόσον έχει αντιμετωπίσει το θέμα θεωρητικά ή πρακτικά ο Μελανσόν. Για παράδειγμα,

0: ακόμη και την ώρα που ήταν σαφές ότι το Ισραήλ είχαν τους 70.000 νεκρούς και ξεκίνησε η συζήτηση περί γενοκτονίας, η γαλλική αριστερά και η Φράνσα Σουμπής, και έχει σημασία αυτό, δεν πήρε θέση ενάντια στο Ισραήλ. Σε αντίθεση με πλευρές που ακούγονται στην Ελλάδα, στο πούμε ότι ξέρω εγώ για το κράτος κτλ. Γιατί εμπορικά οι εμπορικές σχέσεις της Γαλλίας με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ στενές, πολύ μακροπρόθεσμες και πολύ διαπλεκόμενες. Και διαπλεκόμενες με την Γαλλία, με την έννοια της, όχι, της διαφθοράς, δεν και καλά. Λοιπόν, η Φράνσα Σουμίζ έχει αντανακλάσει ένα μεγάλο μέρος ή προσπαθεί να αντανακλάσει, να εκφράσει ένα όσο γίνεται περισσότερα τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου που έχουν μια λογική εθνικής κυριαρχίας. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην εξίσωση. Αυτά μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ποτέ, και εδώ είναι το αδιέξοδο, κατά τη γνώμη, εκεί θα είναι ο κόμπος. Γιατί ποτέ δεν είχε καμία γραμμή εκφρασμένη η Φράνσα Σουμίς για έξοδο της Γαλλίας ή για διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μέσα σε μια λογική επαναδιαπραγμάτευση των όδων και των ισορροπιών. Και με τη λογική ότι η Γαλλία μπορεί να ξαναγίνει κινητήριος δύναμη σε σχέση με τη Γερμανία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω και το βλέπουμε αυτό λίγο από τη φάση τώρα που γίνονται, ξεκινάνε οι επενδύσεις οι στρατιωτικές και η μεταφορά τεχνολογίας σε άλλους χώρους εκτός από το στρατιωτικό και επενδύσεω. Το παιχνίδι που παίζει αυτή τη στιγμή το γαλλικό κεφάλαιο είναι δια των επενδύσεων στην άμυνα, που είναι η μόνη καθετοποιημένη παραγωγική δύναμη αυτή τη στιγμή χώρα που μπορεί να ανταγωνιστεί μέσα στο καινούργιο περιβάλλον, να αντιθέσει αλληλεγγύη κτλ., να παραχθούν προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην υπόλοιπη αγορά. Από την υγεία μέχρι τις τράπεζες και μέχρι την παραγωγή των αυτοκινήτων, δεν ξέρω τι άλλο. Εκεί η Φράνσα Σουμίζ έχει θέση. Και έχει θέση, το ξαναλέω, η προεκλογική εκστρατεία της προηγούμενης περίοδου, στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές του Μέλανσον, σηματοδοτούσε αυτό το πράγμα. Ότι προσπαθούμε να εκφράσουμε δυναμικά τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου. Τώρα, πόσο θα μπορέσουν να τα ισορροπήσω, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το βγάζω, δεν το βάζω, αλλά σαν διάγνωση μιας πραγματικότητας. Δεν μπορεί στη Γαλλία να βγει πρόεδρος, ακόμη και στο δεύτερο γύρο, να διεκδικήσει την πολιτική εξουσία, στο βαθμό που δεν είμαστε σε επαναστατική κατάσταση, που δεν είμαστε τέτοια, να διεκδικήσει πολιτική εξουσία, αν δεν έχει να εκπροσωπήσει ένα σημαντικό μέρος της γαλλικής αστικής τάξης.
1: Ναι, όχι, απλώς εγώ λέω κατά πόσον μπορεί να υπάρξει ακόμα και σοσιαλδημοκρατική πολιτική σε εθνικό πλαίσιο και όχι
0: αυτό είναι το αδιέξοδο στο οποίο ζούμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι,
2: στο οποίο θα υπήρχε,
1: αν υπήρχε μια Ευρωπαϊκή Αριστερά, όπως πήγε να δημιουργηθεί για παράδειγμα το 2011-2012, θα μπορούσε αυτό να αντιμετωπιστεί, αλλά μετά διαλύθηκε αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Φράνσα Σουμίζ, αν τυχόν πάει προς την εξουσία, ακόμα και αν δεν την πάρει την εξουσία, θα τεθούν τα διλήμματα που είχε η ελληνική αριστερά το 2015.
2: Ναι.
0: Με τη διαφορά ότι θα έχει όμως μια οικονομία πολύ ισχυρότερη και θα τη διαχειριστεί και μπορεί να τη διαχειριστεί πολύ πιο επιθετικά. Μην ξεχνάτε ότι ο Ζοσπέν ήταν αυτός που έκανε το μεγαλύτερο κύμα ιδιωτικοποιήσεων στη Γαλλία. Σοσιαλιστής.
1: Ναι.
0: Φίλος του Μελανσόν.
1: Ναι.
0: Από το ίδιο κόμμα. Εργατιστές ήταν και οι δύο. Από το λαμπερτιστές ήταν και οι δύο.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν είναι άδικο. Αλλά υπάρχει ένα
1: η
2: θέμα.
1: Εξέλιξη τώρα των διαφόρων ρευμάτων της αριστεράς δεν μας ενδιαφέρει και ο Θεοδωρικάκος πήγε.
2: Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη παρατήρηση. Η παρατήρηση είναι ότι η κρίση δεν είναι μόνο στη Γαλλία. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και άλλα κομμάτια κεφαλαίου ανά την Ευρώπη νιώθουν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πάμε. Δεν είναι ότι η Γαλλία θα είναι η μόνη που θα θέλει αυτονομία και όλοι οι άλλοι θα θέλουν παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο με τους Αμερικανούς κτλ. Δεν είναι τόσο σαφές. Επίσης θέλω να πω, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περίεργο ότι καμιά φορά μπορείς να πεις όχι και να απειλείς ότι άμα θέλετε να με εμποδίσετε στα 2-3 πράγματα, θα σας κάνω ρόμπα σε όλα τα άλλα. Θα βάζω βέτο, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο μόνη η Γαλλία όσο φαίνεται. Θα υπάρχουν ο πειρασμός να προχωρήσουν προς ένα είδος πανευρωπαϊκής αυτονομίας,

0: ας το πούμε, σε σχέση με το αμερικάνικο κεφάλαιο και τα λοιπά, θα είναι πολύ πιο μεγάλος και θα αγγίζει και κομμάτια παραδοσιακών κομμάτων. Δεν θα είναι μόνο η αριστερά που θα έχει αυτή την άποψη. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ και στην Ισπανία που έχουν συμφέρον να σηκώσουν λίγο κεφάλι και στην Ιταλία δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ευθυγράμμιση με τους νεοφιλελεύθερους της Γερμανίας, οι οποίοι και ναι. είναι σε
1: κατανοητό. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η οικονομική, γιατί γι' αυτό έχουμε ακούσει πάρα πολύ λίγα, ποια είναι το οικονομικό πρόγραμμα της εθνικής συσπήρωσης, της άκρας δεξιάς της γαλλικής, τι ζητάει, τι θέλει.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη ασάφεια. Δηλαδή λένε ότι θα καλυτερέψουμε την τύχη των λαϊκών στρωμάτων, αλλά δεν λένε με τι τρόπο. Βάζουν μπροστά ότι θα βγάλουμε το βάρος της υπεράσπισης των μεταναστών, το οποίο μας κάνει το κόστος της υπεράσπισης των μεταναστών, αλλά δεν φτάνει για να είναι πιστικό. Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία, ότι το κομμάτι της άκρας δεξιάς έχει στραφεί προς ένα κομμάτι της άρχουσας τάξης, το οποίο είναι μεν στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, αλλά δεν είναι τελείως υποταγμένο στο αμερικανικό κεφάλαιο.
1: Μα οι ίδιοι μου λέτε μελώνεις. Μελανσόν ενδεχομένως.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ακριβώς ότι πιστεύω ότι ο Μελανσόν και η Λεπέν προσπαθούν να επηρεάσουν ένα κομμάτι και της άχουσας τάξης.
1: Το οικονομικό κομμάτι του Μελανσόν, ποιες είναι οι βασικές του προτεραιότητες.
2: Μία ήπια αναδιονομή εισοδήματο. Αυτό κάνει ο Μελανσόν. Αυτό που
0: ανακατανομή του εισοδήματο.
2: Και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτό λέω.
1: Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή με φορολογία, με παραγωγική ανασύνταξη, με τι πράγμα.
2: Νομίζω θα το δούμε από Σεπτέμβριο.
0: Με φορολογία, με παραγωγική ανασύνταξη, στην οποία το κράτος θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο, ας πούμε στα ζητήματα των καινούριων μορφών ενεργείας και τα λοιπά, και πιστεύω ότι εκεί θα υπάρχει και το θέμα της κινητοποίησης των συνδικάτων. Δηλαδή πιστεύω ότι εάν επιτεθούν σε μια κυβέρνηση Μελανσόν το κεφάλαιο, θα υπάρξει κινητοποίηση των συνδικάτων για να τους υποστηρίξει.
1: Ναι.
0: Όσο
2: νομίζω ότι
0: διαφορά...
2: πάμε λίγο πολύ γρήγορα στο... Ξέρουμε γρήγορα μπροστά, κοιτάζουμε στην κυβέρνηση. Σχετικά με το πρόγραμμα της France Assoumise, νομίζω ότι θα καταλάβουμε προς τα που το πάει από το Σεπτέμβριο και μετά. Όταν κανονικά θα μπούμε στην τελική φάση, ας πούμε, της προεκλογικής περίοδου, και είναι εκεί που θα διαμορφωθούν και οι τελικές συμφωνίες ή ισορροπίες εντός των διαφόρων μπλοκ λαϊκών, αστικών κτλ. Που θα μπορούσαν να συμμαχήσουν για να στηρίξουν τη France Assoumise. Και να μην ξεχνάμε το εξής. Η δομή της France Assoumise, η France Assoumise είναι ένα αμιγώς αρχηγικό κόμμα. Έτσι. Είναι ο Μελανσόν και τα στελέχη του, που κατά πολύ είναι επιλεγμένα. Και η γραμμή που χαράζει τη France Assoumise είναι η γραμμή του Μελανσόν σε τελική ανάλυση. Δεν είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν συνέδρια, αποφάσεις κτλ. Που δεσμεύουν κατεύθυνση κτλ. Γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αλλά να είμαστε πιο.
0: Να έχει δίκιο.
2: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Πάντως
2: εκεί που αποφασίζει ο αρχηγός, οι άλλοι ακολουθούν. και όσοι δεν ακολουθούν κάηκαν
1: στις φράσεις. Ένα κόμμα της αριστεράς που δεν στηρίζεται σε μαζικές οργανώσεις, σε παρουσία στην, στην κοινωνία οργανωμένη κτλ. Νομίζω θα έχει δυσκολίες αν έτσι
2: είναι. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά προβλήματα που τα περιγράφουν στη ΣΕΖΕΤΕ. Βρέθηκα σε μια συζήτηση πρόσφατα και σας το μεταφέρω, όπως μετά τα επεισόδια που γίνανε στη Λιόν, όπου σκοτώθηκε ένας ακροδεξιός από μια ομάδα λοιπόν, που ήταν στα όρια της Φράνσης Ασουμής. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι, η λογική του Μελασσόν είναι ότι θέλουμε να μεταφέρουμε μέχρι τώρα, να μεταφέρουμε τη σύγκρουση με την ακροδεξιά και στο δρόμο. Αυτό που δεν έχει η Φράνσα Ασουμής όμως είναι οργανωμένες δυνάμεις περιφρούρησης για να κάνουν συντεταγμένη σύγκρουση με τον δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ξεφεύγει το πράγμα και να γίνεται σύγκρουση συμμοριών ή να πέφτουν στις παγίδες που τους στείλουν οι ακροδεξιοί. Υπάρχει ακόμα και αυτή η φάση που το γενικό κινηματικό δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας από τις προηγούμενες περιόδους όπου έχει τα σερβί.
1: Έχει αγριεύσει, δηλαδή θες να πεις το πράγμα
2: έχει,
1: και σε κοινωνικό.
2: Χωρίς δομή και συγκρότηση. Όχι με τη λογική που είχαμε το ίδιο για το Κομμουνιστικό Κόμμα ή οι δυνάμεις προληφθούρησης της ΣΕΖΕΤΕ στη δεκαετία του 60 ή στη δεκαετία του
1: 90. Μα είδα προχθές τον Μελανσό να διαμαρτύρεται γιατί υπήρχαν διαδηλωτές οι οποίοι φώναζαν η Μαρίν στην εξουσία, οι Άραβες στο σφαγείο.
2: Ωραία, αυτό υπάρχουν στην ακροδεξιά, λογικό είναι. Θέλουμε πόσο είναι οργανωμένη η αριστερά.
1: Ναι.
2: Όταν η ακροδεξιά τους στείνει παγίδες, τους βάζει αυτές τις φεμινιστοφασίστριες, τσιμπάνε, μπαίνουν μέσα και μπαίνουν και συγκρούονται με όρους συμμορίας, εκεί το παιχνίδι το έχουν χαμένο, όπως έγινε στη Λιόν. Και εκεί το χάσαμε.
1: Ναι. Έτσι. Πρόσφατα υπήρχε και μια Ισραηλινή εταιρεία που προσπάθησε να επηρεάσει τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Η Black...
2: Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι. Φαίνεται ότι τέτοια επεισόδια δεν παίρνουν μεγάλη δημοσιότητα στο εσωτερικό της χώρας και θα μαθαίνει κανένας από διεθνή μέσα. Σας ευχαριστώ και τους δύο γιατί πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα. Έχουμε καταναλώσει ήδη
2: πολύ avec plaisir.
1: Από τον...
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μια επόμενη φορά ίσως, Γρηγόρη, εκτός αν μπορείς να το συνοψίσεις πολύ γρήγορα, μας πεις και την εμπειρία σου γιατί θυμάμαι ότι ήσουν στο Think Tank του Τσίπρα για τα θέματα της υγείας του εσύ. Αν θα μπορούσε πολύ σύντομα να μας πεις δύο λόγια, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Στο Think Tank της υγείας βρεθήκαμε 4-5 άνθρωποι που ταιριάξαν τα χνότα μας, να σου πω έτσι.
1: Ναι.
2: Που παρά το ότι αυτά τα Think Tank προφανώς είχαν γίνει τότε για εντελώς λόγους δημοσιότητας και διαφήμισης, εμείς δουλέψαμε. Και είχαμε κάνει κάθε Τρίτη, κάναμε μια συνάντηση με κανονικούς ανθρώπους από το χώρο της υγείας, δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, γιατρούς, φαρμακευτικές, συλλόγους κτλ. Με προϋπόθεση να μην είναι συνδικαλιστές και να μην είναι πολιτικά στελέχη, κάναμε συνέντευξη να δούμε τι γίνεται στην υγεία.
0: Ναι. Εγώ έχω να κάνω μια σοβαρή κριτική σε αυτά που κάνατε. Είναι
2: κάτι
0: ότι...
2: να τελειώσω, Λοιπόν. Με τη λογική ότι
1: δεν έχουμε πολύ χρόνο
2: να συζητάει, ναι, συζητά κανείς
1: να κάνουμε μια άλλη συζήτηση.
2: Πέντε καθηγητές, δύο από το εξωτερικό σύστημα υγείας είναι βλακεία. Αλλά θέλαμε να καταγράψουμε το τι έγινε, πώς είναι, τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Λοιπόν, στο τέλος κάθε Τρίτης πηγαίναμε όλοι μαζί και κυκλοφορούσαμε στο Μπλουμπίδι για ψυχοθεραπεία, διότι αυτό που καταλαβαίνουμε σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα είναι ότι όποιος κάνει μια ελάχιστη μεταρρύθμιση, όχι ρήξη και ανατροπή, πατάει το χρονόμετρο για το πότε θα βρεθεί στο χαντάκι. Το ποιο θα το ρίξει στο χαντάκι, γιατί το σύστημα διαφοράς είναι πάρα πολύ εκτεταμένο. Το ποιο θα το ρίξει στο χαντάκι δεν είναι ο μεγάλος ολιγάρχης εξαντικειμένου, μπορεί να είναι και μια μικρομαφία της περιφέρειας, ξέρω εγώ, της τάδε του Ελλάδος. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά μας συμπεράσματα. Μετά κάναμε και διάφορα, έχουμε και διάφορες συμπεράσματα, τα οποία τα γράψαμε, Θεός και η ψυχή τους, κανένας δεν πει.
1: Επομένως, εκεί που η κατάληξή σας ήταν ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν τα κυκλώματα διαφθοράς.
2: Όχι μόνο. Είναι και πρόβλημα στρατηγικής του συστήματος υγείας, αλλά έχεις ένα βασικό πρόβλημα με τη διαφθορά όπου δεν μπορείς να κουνηθείς.
1: Ναι. Είναι μεγαλύτερη από τη διαφθορά, αντίστοιχη διαφθορά στη Γαλλία έφνηση.
2: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Στη Γαλλία δεν υπάρχει διαφθορά σε χαμηλά και μεσαία επίπεδα. Μπορεί να υπάρχει στα ανώτερα επίπεδα.
0: Αυτό ένα. Αυτό ναι. Που είπε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή στην Ελλάδα και στην Ανατολή άμα κάνουμε το σύνολο της διαφθοράς, πιστεύω ότι είναι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε στη Γαλλία, μόνο που στην Ελλάδα είναι δημοκρατοποιημένη η διαφθορά.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό περιορίζει και την ικανότητα του κοινωνία.
0: Στο πάνω επίπεδο, νομίζω ότι στη Γαλλία είναι ίδια και χειρότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, στα ανώτατα κλιμάκια, η διαφθορά έχει πάει σε πολύ υψηλό
2: πάντως,
0: βαθμό.
2: Αυτό δεν το βλέπουμε. Δηλαδή, αυτό είναι μια εκτίμηση. Ας πούμε, στην καθημερινή μας πρακτική, στο νοσοκομείο, στα ερευνητικά κέντρα, αυτά δεν το βλέπουμε. Στο πανεπιστήμιο, αυτό δεν το βλέπουμε. Εγώ δηλαδή δεν μπορεί κανείς όχι να τεκμηριώσει κάτι τέτοιο, ούτε να το υποθέσει. Στάνταρ.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Θα σου το πω διαφορετικά. Για μένα, και εκείνη που θα το κάνουμε μια άλλη συζήτηση αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε το εμβόλιο της Pfizer.
2: Μην ανοίξουμε αυτή τη
1: συζήτηση. Συγγνώμη, δεν θέλω να πάμε στη συζήτηση.
2: Όχι, είναι
1: γιατί είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Θα την κάνουμε με άλλους όρους. Όχι, Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ.
2: Και πολιτικά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο.
0: Πολιτική
1: δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς.
0: Εντάξει, έλα. Θα λοιπόν, τα πούμε άλλη
1: σας, φορά. Σας ευχαριστώ πολύ για το. Ναι, βεβαίως να κάνουμε, αλλά τώρα αν μπλέξουμε και με αυτό το θέμα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, ξέρετε.
2: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο λοιπόν, που το συζήτηση για το ζήτημα για το εμβόλιο έχει γίνει πολιτική ταυτότητα. Αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δώσατε μια αρκετά ζωντανή εικόνα για το τι συμβαίνει στη Γαλλία, ποιος είναι ο προβληματισμός, τουλάχιστον στην αριστερά. Ίσως βεβαίως θα χρειαστεί να επανέλθουμε, διότι η μάχη για τη Γαλλία των προεδρικών του Απριλίου, νομίζω είναι τον Απρίλιο του 2027, δεν είναι. Είναι μια μάχη οπωσδήποτε πάρα πολύ κρίσιμη για το σύνολο της Ευρώπης, για την κατεύθυνση που θα πάρει η Ήπειρός μας, εάν δεν καταφέρουμε να την έχουμε πάει σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα πριν από τον Απρίλιο του 2027, κάτι που κανείς δεν μπορεί να
2: πει. Πολύ αισιόδοξο.
1: Με συγχωρείτε όταν μου λέτε, εδώ βγαίνουν οι ηγέτες Γερμανίας, οι ηγέτες της Γαλλίας και λένε θα κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία, θα γίνει πόλεμος με τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, αυτός ο πόλεμος θα είναι συμβατικός, δηλαδή οι δύο πλευρές θα συγκρουστούν, αν υποθέσουμε ότι πραγματοποιηθεί η προφητεία, θα συγκρουστούν χωρίς να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα. Και να σας πω εγώ γιατί γίνεται η πρόβλεψη για το 2030. Διότι χρειάζεται η Γερμανία μέχρι το 2030 να φτιάξει τα δικά της πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι ο ορίζοντας 2030. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον η Γερμανία και η Γαλλία ή είναι όργανα ενός βαθέως κράτους. Παγκόσμιου βαθέως κράτους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με αυτή την όχι πολύ αισιόδοξη νότα, αλλά είναι μάλλον μια προτροπή για κινητοποίηση, ξέρετε. Διότι θα έπρεπε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να έχει, δεν έχει και νόημα να πολεμάς εναντίον της λιτότητας όταν συμφωνείς με αυτές τις τερατώδεις πολεμικές δαπάνες. Η Ελλάδα έχει προδιαγράψει τη χρεοκοπία της με αυτά τα όπλα που παραγγέλνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια άλλη συζήτηση και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και καλά ξεμπερδέματα.
2: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
6: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
7: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις.
8: Hey, hey, op, op, op. Ένα, δύο, τρία, stop.
7: Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
9: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σως και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές.
9: Τις
10: 30.000 θα τις
9: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλο σου.
9: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
10: Αριστοφάνη.
11: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
12: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
13: Σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Μάρκος Μιχαλάκης, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα με αφορμή μια εκπομπή «Ανθρωπιστική καινοτομία ή ψηφιακός μεσαίωνας» και μας ανέφερε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι στην ξένη, τώρα μεταφράζεται ελληνικά, ακριβώς για να πάει σε πολλούς ρέκτες του σπορ και το αντικείμενο του βιβλίου του είναι η εργασία δουλεύοντας, εργαζόμενοι για τους μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες. Είναι όμως η μαρτυρία του ιδίου ο οποίος για πάνω από μία δεκαετία εργάστηκε μες στους τεχνολογικούς κολοσσούς και έζησε όλο αυτό το ψηφιακό τουρλουμπούκι. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
6: Καλημέρα Γιώργο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
13: Θέλω να πω ότι κατά το ίμιση είχες μία σχέση με την Κρήτη από την πλευρά της μαμάς, σωστά?
6: Και από τους δύο γονείς.
13: Α, και από τους δύο γονείς.
6: Η μόνη διαφορά είναι ότι ο πατέρας μου ήταν από μικρασιατική καταγωγή, αλλά είναι γέννημα φρέμα στην Κρήτη.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχάς για το βιβλίο, το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά. Γιατί στα αγγλικά?
6: Ο βασικότερος λόγος που γράφτηκε το βιβλίο αυτό στα αγγλικά είναι γιατί η lingua franca της τεχνολογίας είναι η αγγλική. Και ο δεύτερος είναι ότι απευθύνεται σε όλους τους αόρατους εργαζομένους της ψηφιακής εποχής μας για να μπορέσουν να το διαβάσουν, να προβληματιστούν και να αντιληφθούν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από το μαύρο κουτί.
13: Θέλω να πω ότι αν και εργάστηκε στα τελευταία χρόνια του επαγγελματικού βίου, γιατί τώρα είσαι στη σύνταξη και ελπίζω να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και να αυγατίζει το απόθεμα που μπορείς να δαπανείς από τη σύνταξη για την οποία πλήρωνες. Πριν όμως από την εργασία στους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, θέλω να το πω για τους ακροατές αυτό, ασχολήθηκες δημοσιογραφικά και ραδιοφωνικά ως παραγωγός για 30 χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστραλία.
6: Ακριβώς.
13: Άρα είσαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει και το χώρο και το ρόλο των media. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω καταρχάς τι πραγματεύεται το βιβλίο σου. Working for Tech Giants.
6: Αυτό ακριβώς που κάνει είναι καταγράφει από το προσωπικό μου ημερολόγιο μέσα από αυτή την πορεία της πλέον και μεγαλύτερης δεκαετίας τις πρακτικές και τα βιώματα των εργαζομένων που είναι αόρατοι. Μέσα από αυτό καταγράφω από το προσωπικό μου ημερολόγιο και το τονίζω ότι αυτό είναι προσωπική μαρτυρία αλλά και φυσικά μαρτυρία και γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στη διάρκεια της συναναστροφής μου πριν προσαρμοστεί η εξ αποστάσεως τηλεεργασία όπως ονομάζεται στα ελληνικά και βίωσα την παρακολούθηση, μια κάμερα που δεν κλείνει ποτέ. Είδα τους δείκτες παραγωγικότητας που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε αριθμό. Είδα τις μαύρες λίστες όπου ένα κλικ μπορεί να σφραγίσει το επαγγελματικό σου μέλλον ή την απόλυσή σου. Ένιωσα την πίεση της αποκαλούμενης βελτιστοποίησης και τη σιωπή που επιβάλλει το NDA, εξού και το φιλολογικό ψευδόνυμο. NDA είναι το συμφωνητικό περί μη αποκαλύψεως. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο ήταν η γλώσσα. Όταν ακούς τον προϊστάμενο να λέει Workforce Evolution Planning, δηλαδή αντί για απόλυση ή Compensation Calibration, δηλαδή αυτοί είναι όροι οι οποίοι στα αγγλικά έχουν μια ουσία και το Calibration, Recalibration είναι αντί για μείωση μισθού, καταλαβαίνεις ότι το σύστημα δεν θέλει απλά να σε εκμεταλλευτεί, αλλά θέλει να εξαφανίσει και την ίδια την ιδέα ότι υπάρχεις σαν άνθρωπος με δικαιώματα.
13: Θέλω να μου πεις πολύ σύντομα, μιας και αλλάζει καταρχάς ο ρόλος ενός εργαζόμενου και η ίδια η φύση της εργασίας. Σωστά?
6: Ακριβώς.
13: Το έχεις δει από μέσα, γι' αυτό σε ρωτάμε τώρα, έτσι?
6: Βεβαίως, γιατί το σύστημα αυτό βασίζεται σε ένα παράδοξο. Η υπεραξία δεν προέρχεται από τους εργαζόμενους που έχει αντικαταστήσει ο κεφαλαιοκράτης με τη μηχανή, αλλά αντίστροφα από εκείνους που εξακολουθεί να απασχολεί μέσα στη μηχανή. Αυτοί οι άνθρωποι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, εργάζονται σκληρότερα με μεγαλύτερη πίεση, λιγότερη ασφάλεια και χωρίς να αποζημιώνονται για τα δεδομένα και την τεχνογνωσία που παράγουν. Αυτή η εκμετάλλευση λειτουργεί, Γιώργο, σε 5 άξονες. Πρώτα, η εργασία γίνεται εντατικότερη και υποδιαρκή παρακολούθηση. Δεύτερον, τα δεδομένα του εργαζόμενου γίνονται πρώτη ύλη για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας όρος ο οποίος μεσουρανεί αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το δίλημα της εποχής μας.
13: Τι εννοείς? Για εξήγησε το λίγο, σε παρακαλώ.
6: Ένας άνθρωπος, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερες στην ειδησιογραφία για τα διόδια, όπου ένας άνθρωπος καλείται ή καλεί για να μπορέσει να μιλήσει με κάποιον υπάλληλο. Ο υπάλληλος ο οποίος ομιλεί ή δίνει συγκεκριμένες οδηγίες ή περιεχόμενο κατά την τεχνητή, για τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τους αλγόριθμους, αυτά καταγράφονται. Αυτά περνούν σαν δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν ο εργαζόμενος δημιουργεί τα δεδομένα στον εργασιακό του χώρο για τη βελτιστοποίηση και την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνογνωσία μετά απορροφάται και ενσωματώνεται σε αλγόριθμους χωρίς καμία αποζημίωση για τον εργαζόμενο. Και φυσικά η εργασία γίνεται επισφαλής μέσα από ελαστικές μορφές απασχόλησης, ενοικίασης εργαζομένων και δημιουργικής λογιστικής που κρατά τους μισθούς στάσιμους για δεκαετίες. Και το χειρότερο, υπάρχει και ο στιγματισμός για όσους τολμούν να οργανωθούν σε σωματεία, μπαίνουν σε μαύρη λίστα, απολύονται ή σιωπούν. Αυτά είναι τα πέντε εργαλεία που λειτουργούν ταυτόχρονα, δημιουργώντας για τους εργαζόμενους ένα απόλυτο καθεστώς ελέγχου.
13: Άρα μας λες, έχοντας βιώσει από μέσα εργασιακά την κατάσταση και θα έρθω σε λεπτομέρειες, ότι ενώ θα περίμενε κανείς η εξέλιξη και η πρόοδος με τις τεχνολογικές δυνατότητες στον αιώνα της τεχνολογίας να απελευθερώνει δυνάμεις στο χώρο της εργασίας, αφενός μεν τις εγκλωβίζει και τις στίβει, αφετέρου δε τις πετάει σαν άχρηστα σκουπιδιά.
6: Ακριβώς αυτό. Γιατί το μόνο μέλημα είναι η συγκέντρωση των όποιων δεδομένων για να τροφοδοτήσει και να βελτιστοποιήσει τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί θέλουν αυτή την πρακτική και σε αυτή την πρακτική το λιγότερο δυνατό κόστος.
13: Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ με τον κόσμο με τον οποίο εργάστηκες και συνεργάστηκες, γιατί θέλω λιγάκι να μπούμε στον εσωτερικό αυτό κόσμο, στο μέτρο αυτόν που περιγράφεις. Θεωρείς ότι όσο ζείτε, και βάζω και σένα μέσα, όσο ζείτε μέσα σε μία γυάλα, ότι είστε οι μπροσταροκριοί της νέας εποχής, ζείτε με αυταπάτες μέχρι που ένα πρωί σας τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια?
6: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
13: Για εξήγησε.
6: Όπως το είπες. Λοιπόν, το εξηγώ. Προσλαμβάνεσαι για ένα συγκεκριμένο έργο. Μπαίνεις στη διαδικασία, είτε ψηφιακά με την έννοια της εξαποστάσεως, γιατί αυτή τη στιγμή οι πρακτικές είναι ψηφιακοί νομάδες ανά τον κόσμο, γιατί είπαμε ότι η πρακτική είναι το λιγότερο δυνατό κόστος, και εργάζεσαι σε ένα συγκεκριμένο project, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη εργασία. Την εργασία αυτή θέτουν προϋποθέσεις παραγωγικότητας και λειτουργείς για να καλύψεις τις ανάγκες των τεχνολογικών κολοσσών για ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ό,τι καταγράφεται από την εργασιακή σου καταγραφή με την επαφή με τον πελάτη, όλα αυτά είναι τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο εργοδότης για να δημιουργήσει τα δεδομένα. Με λίγα λόγια, ο εργαζόμενος σήμερα είναι ένας σύγχρονος φυλακισμένος ενός αλγόριθμου που το μόνο πράγμα που κάνει καταγράφει το κάθε τι που του προσφέρει, και ο εργοδότης όταν κρίνει ότι το κόστος υπερβαίνει τους στόχους της κερδοφορίας, τον απολύει.
13: Άρα μέσα σε αυτό το τη φούσκα, θα το πω έτσι, και την αυταπάτη, ζει ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων που σκέφτεται, ας πάρω εσένα για να μην παρεξηγήσει κανείς, σκέφτεται ο Μάρκος, αφού ο Γιώργος φεύγει αλλά εγώ μένω, γίνομαι πολυτιμότερος. Αφού ο Παντελής φεύγει αλλά εγώ μένω, παίρνω και αυτό, γίνομαι ο απαραίτητος. Και μία ωραία πρωία φεύγεις και εσύ. Καλά το κατάλαβα?
6: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Αυτή είναι ακριβώς η διαδικασία όπως την έγραψες, όπως την κατέγραψες.
13: Άρα υπάρχει μια κινητικότητα που διαρκώς βαίνει μειούμενη ως προς το φυσική παρουσία εργαζομένων. Όταν λέω φυσική, εξ αποστάσεως, αλλά φυσική. Μειώνονται, σε λίγο θα είναι η απολύτως απαραίτητη.
6: Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν η τεχνολογική κολοσσή. Και το βασικότερο είναι ότι εκείνο που λείπει από την αχαλήνοτη συγκέντρωση δεδομένων και τη χρήση των αλγορίθμων για τη δημιουργία αυτών των φανταστικών εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης είναι εάν αυτά είναι σε θέση να βρίσκονται τη στιγμή αυτή που μιλάμε σε επίπεδο αυτονομίας για να λειτουργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο ούτως ώστε οι τεχνολογικοί κολοσσοί να μπουν στην επόμενη φάση όσον αφορά το κομμάτι ότι όλα είναι στον αυτόματο. Και ο λόγος γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό το έχουν καταγράψει και καταδείξει επιστήμονες οι οποίοι έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει κριτική σκέψη, που είναι το μοναδικό στοιχείο που ο άνθρωπος μπορεί να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο απλά αποδοτική αλλά και αποτελεσματική.
13: Λέει εδώ Φώτης, καλημέρα λέει στον καλεσμένο σου. Ναι, Φώτη, καλά το έχεις καταλάβει. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο χρησιμοποιούμε και για λόγους ευνόητους. Τα στοιχεία του είναι στη διάθεσή μας. Ο Μάρκος Μιχαλάκης παίζει λιγάκι με την κριτική του Ρίζα εδώ στο ονοματεπώνυμο που χρησιμοποιεί. Λέει λοιπόν ο Φώτης, παραθέτω ότι λέει ο νόμος Χατζηδάκη, Μάρκο, τον οποίο αρχίζουν να εφαρμόζουν οι εταιρείες και επειδή

0: επιχείρηση. Ποια είναι η γνώμη του?
1: Ακριβώς έτσι είναι, και όσον αφορά το ελαστικό πρόγραμμα που αναφέρει ο φίλος μας, θα πω το εξής. Το οκτάωρο, όπως προκαθορίζεται από τους εργοδότες βάσει της εργασιακής νομοθεσίας, είναι προκαθορισμένο. Τα διαλύματα είναι στην ευκαιριακή κρίση του κάθε προϊσταμένου να δώσει το 15 λεπτό ή το 30 λεπτό σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια προνόμια σε κάποιες εταιρείες, για να μπορέσει να αποσπαστεί από την οθόνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το γεγονός είναι ότι είναι τόσο ακαθόριστο το πρόγραμμα που ο κάθε εργαζόμενος σε αυτό το κλάδο είναι αναγκασμένος να προγραμματίσει τη ζωή του κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή που βγαίνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Και επειδή είναι κυλιόμενα, η προσωπική του ζωή μπαίνει όχι απλά σε δεύτερη μοίρα, μένει με ερωτηματικό.
0: Μάλιστα. Πες μου κάτι, στο βιβλίο σου μιλάς για τις μαύρες λίστες. Τι εννοείς?
1: Ξεκίνησε μια διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επειδή οι εργαζόμενοι αισθάνθηκαν το βάρος, το φόρτο, το κάψιμο, όπως λέγεται burnout στα αγγλικά, και άρχισαν να αναζητούν και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Φυσικά οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν βρει νομικό έρισμα και φυσικά έχουν το κατάλληλο δυναμικό και παρακάμψει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και ο κάθε εργαζόμενος υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε αυτό, όπως είπαμε, και αυτή είναι και η αφορμή για το φιλολογικό ψευδόνυμο, ότι δεσμεύεσαι ακόμα και μετά την αποχώρησή σου από την οποιαδήποτε εταιρεία με το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Ότι δεν μπορείς να αποκαλύψεις το οτιδήποτε.
0: Για πάντα?
1: Για 5 χρόνια.
0: Για 5 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε στα 5 χρόνια έχουν αλλάξει τα δικά τους δεδομένα, δεν πάνε να λες εσύ. Τι είναι τα κρύ που μετατρέπουν, διαβάζω μερικά από τις θεματικές σου, που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε αριθμό?
1: Το βασικότερο είναι ότι καταρχήν στον ψηφιακό κόσμο του εργοδότη υπάρχει σε ένα εξελάκι ένας αριθμός. Αυτός ο αριθμός σε συνοδεύει παντού. Η προσωπικότητά σου σαν όνομα και επίθετο δεν υπάρχει. Βάσει αυτού, σε συνδυασμό με τους δείκτες αξιολόγησης, προχωράς και παραμένεις στην εργασία, και φυσικά η αμοιβή και ο μισθός τρέχει. Σε περίπτωση που προκύψει η οποιαδήποτε απόκληση, πέρα από τις συστάσεις, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό και ένας δείκτης, ο οποίος στο χάρτη των ψηφιακών εργαζομένων τον έχω ήδη εντάξει, και είναι το μαγικό ποσοστό του 87%. Τι σημαίνει όλο αυτό?
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος, η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητά του πέσει 2 μήνες στη διάρκεια του έτους ή της σύμβασης εργασίας, γιατί δεν είναι όλες ετήσιες συμβάσεις. Υπάρχουν συμβάσεις 1 μηνός, υπάρχουν συμβάσεις 3 μήνες, υπάρχουν συμβάσεις 6 μήνες και στην καλύτερη περίπτωση 12 μήνες. Και ο λόγος είναι ένας: για να μην αποκτήσει ο εργαζόμενος δικαιώματα βάσει προϋπηρεσίας να μονιμοποιηθεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι η δαμόκλειο σπάθη που απειλεί τον κάθε εργαζόμενο με απόλυση. Γιατί δεν είναι παραγωγικός.
0: Γιατί δεν είναι παραγωγικός. Το αντίδοτο, τολμώ να σε ρωτήσω, εσύ θα μας πεις, εδώ για αυτά που περιγράφεις, τα ποσοστά, τα σπαστά των συμβάσεων κτλ., είναι ότι είστε, όσο ήσουν, καλύτερα αμοιβόμενοι από την άλλη αγορά εργασίας. Άρα πολύ πιο εύκολα σε βάζουν να βάλεις την τσίφρα σου σε μία δίμηνη με αυτούς τους όρους, γιατί αισθάνεσαι πρώτον ότι θα είσαι SI, μας το είπες στην αρχή, και δεύτερον γιατί καλά πληρώνεσαι.

0: Αυτή είναι, αν θέλεις, η ψευδέστηση που σερβίρουν οι εργοδότες και τα γραφεία προσωπικού. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, προσφέρουμε ελκυστικές αποδοχές και αυτό τώρα έχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι ο βασικός μισθός που προβλέπεται έτσι κι αλλιώς για κάθε εργαζόμενο σε κάθε χώρα. Αλλά έρχομαι στην Ελλάδα γιατί ακριβώς απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό στις αποδοχές που προσφέρει ο εργοδότης που λέγεται εθελοντικό επίδομα εργοδότης. Αυτό είναι ένα πρόσθετο ποσό το οποίο κουμπώνει επάνω στο βασικό μισθό που προβλέπεται, όπως σήμερα για παράδειγμα είναι 920, εγώ όταν ξεκίνησα ήταν στα 670, έτσι για να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό είναι στην ευκαιριακή, στην ευκαιρία του εργοδότη να το δώσει όποτε θέλει ή να το σταματήσει. Τι κάνει? Δημιουργεί μια δημιουργική λογιστική η οποία κάνει το εξής. Ξεκινάς με αυτές τις αποδοχές και αυτές οι αποδοχές παραμένουν σταθερές γιατί απορροφά το εθελοντικό επίδομα του εργοδότη την όποια αύξηση του βασικού μισθού και απλά δίνω ένα παράδειγμα. Εγώ όταν προσλήφθηκα το εθελοντικό επίδομα ήταν 485 ευρώ. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, 12 χρόνια μετά, έχει κατέβει στα 125.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει απορροφήσει όλες τις αυξήσεις του βασικού μισθού.
1: Φεύγω από το ένα στο άλλο. Έχει ενδιαφέρον γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί από μέσα, αλλά είχε και την προτέρα δημοσιογραφική εμπειρία. Άρα ήξερε να θέτει πρώτα στον εαυτό του τα ερωτήματα και μετά να βλέπει τι γίνεται γύρω του. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιος ελέγχει τους αλγόριθμους που παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας?
0: Αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο αυτή τη στιγμή έρχεται να αποδειχθεί ότι το μόνο πράγμα που κάνει ο αλγόριθμος βγάζει το αποτέλεσμα των δικτών απόδειξης και κάνει προτάσεις ούτως ώστε αυτό να δημιουργήσει την συνάρτηση το πόσο είναι το κόστος παραγωγής, το πόσο αποδοτικό είναι πάνω σε αυτή την επένδυση και αν χρειάζεται διόρθωση. Και με βάση αυτό αποφασίζει τελικά ο προϊστάμενος για την συνέχιση ή μη της εργασίας για τον κάθε εργαζόμενο.
1: Μάλιστα. Ας σε ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο ήταν να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μεταξύ σας οι εργαζόμενοι σε αυτό το περιβάλλον και να πάρετε μία απόφαση και πόσο λειτουργική θα μπορούσε να είναι η απόφαση αφού δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο προσέλευσης από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά εξ αποστάσεως? Δηλαδή πέστε ότι θέλατε να κάνετε απεργία, τι θα κάνατε, κατεβάζετε το σερβερ?
0: Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία και επειδή στο ξεκίνημα υπήρχε η φυσική παρουσία, γινόντουσαν οι συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων και συζητούσαμε τα διάφορα προβλήματα. Δημιουργήθηκε σωματείο. Υπάρχει σωματείο. Και υπάρχουν σωματεία ανά τον κόσμο. Η μόνη διαφορά είναι ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία η εργοδοσία βρήκε το αντίδοτο το πώς μπορεί να καταστήλει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν. Εκείνο που θα πρέπει να καταδείξουμε είναι το εξής, ότι η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους εκτός περιβάλλοντος εργασίας να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με άλλες εφαρμογές. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα στη διάρκεια της τηλεεργασίας να έχουμε συζητήσεις εκτός ωρών εργασίας για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον αγώνα.
1: Ο οποίος αγώνας πώς θα γίνει? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Θα κάνετε κατάληψη στο σερβερ?
0: Δημιουργήθηκε το σωματείο.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες αναγκάστηκαν μετά από δικαστικές διαμάχες να το αναγνωρίσουν. Κατοχυρώθηκαν νομικά όλα τα σωματεία. Και έτσι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή τα σωματεία λειτουργούν αλλά η Δαμόκλειο σπάθη ότι κάθε φορά που θα στείλει ένα προϊστάμενο ότι συμμετέχει σε μια απεργία, αυτό σε στιγματίζει. Και μπαίνει ένας κρυφός δείκτης ότι συμμετείχες σε μια απεργιακή κινητοποίηση ή συμπαθείς το σωματείο γιατί συζήτησες με συναδέλφους σου κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται.
1: Μάλιστα. Ό,τι συνέβη δηλαδή στη Silicon Valley με μεγάλα κεφάλια στον προγραμματισμό, επειδή γράψαν μερικά θετικά σχόλια σε κάποιες αναρτήσεις χαμηλών βαθμών εργαζομένων, πήραν πόδι και μετά βγήκαν και τα λέγανε. Αυτό μου λέτε τώρα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πρακτική. Γιατί ο αλγοριθμός παρακολουθεί τα πάντα. Την κοινωνική σου δικτύωση, τις εφαρμογές, τα πάντα.
1: Τα πάντα, ε. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα στο βιβλίο σας αναφέρεστε εκτός των άλλων και στις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτό όλο το ψηφιακό κόσμο ελέγχου και ελέγχων. Θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί να οδηγηθούμε σε ψηφιακό μεσαίωνα?
0: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε στη δίνη του εργασιακού μεσαίωνα. Γιατί αυτή είναι η βιωματική μου εμπειρία. Και δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και οι χρήστες. Αυτή τη στιγμή συζητάμε ψηφιακά και μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε αυτή τη ραδιοφωνική σύνδεξη. Φανταστείτε τον κάθε χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιεί όχι αποκλειστικά και μόνο τα εργαλεία της ψηφιακής, της τεχνητής νοημοσύνης, την ανάρτηση ή το ότι του άρεσε κάποια ανάρτηση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ή πήρε τηλέφωνο και για τον α ή β λόγο ζήτησε από κάποια εταιρεία ή είδε μια διαφήμιση και απάντησε, οτιδήποτε κάνει κλικ καταγράφεται.
1: Μάρκο μου, θέλω να ακούσεις δύο ακροατές. Ο ένας είναι ο φίλος του Σικάριου που λέει, ρώτησε τον σε παρακαλώ. Ο CEO, ο γενικός διευθυντής, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, δήλωσε πρόσφατα ότι το όνειρο των Big Tech είναι να δημιουργήσουν ένα ρομπότ για κάθε εργαζόμενο. Έχει τέτοια εικόνα ο ομιλών και πώς βλέπει τη δήλωση αυτή?
0: Η δήλωση αυτή είναι μέσα στην τακτική και το σχεδιασμό. Τώρα το κατά πόσο αυτό θα γίνει εφικτό, αυτό θα φανεί στο μέλλον. Προφανώς είναι ένας προβληματισμός ο οποίος πρέπει να μας απασχολήσει όταν δούμε την ευρύτερη δημοσιογραφία με άρθρα από όλο τον κόσμο για αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Εκείνο που θα ήθελα να συστήσω όμως και να βάλω στην κουβέντα μας είναι ακριβώς αυτό, ότι ας υποθέσουμε ότι αυτή η ουτοπία πραγματώνεται. Χωρίς την κριτική σκέψη υπάρχουν κίνδυνοι. Με αφορμή αυτό και επειδή αναφέρθηκες στον Elon Musk, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι η Αμερική κατέθεσε νομοσχέδιο για ένα κουμπί θανάτου στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή δίνει στην αμερικανική κυβέρνηση τη δύναμη να απενεργοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αυτά που υπάρχουν σήμερα, που θεωρούνται επικίνδυνα. Αυτή είναι μια λύση του ψηφιακού μεσαίωνα που είναι συγκεντρωτική.
1: Κατά την κρίση της εκάστοτε κυβέρνησης βέβαια, γιατί μπορεί
0: ακριβώς,
1: να θεωρεί επικίνδυνα τα δικά
0: θεωρούνται.
1: Σας...
0: Ακριβώς αυτό είναι και το θέμα...
1: Τα δικά σας κύριε Μιχαλάκη είναι επικίνδυνα, τα δικά μου που βαβαλίζουν το σύστημα είναι μια χαρά, οπότε κλείνει τα δικά
0: ακριβώς,
1: σας.
0: Μάλιστα. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Η πρόταση λοιπόν για το κουμπί θανάτου είναι η ομολογία ότι το σύστημα απέτυχε να ελέγξει την τεχνολογία που δημιούργησε. Αντί να χτίσει θεσμούς πρόληψης, διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, επιλέγει την έσχατη συγκεντρωτική λύση. Αυτός είναι ο ορισμός του ψηφιακού μεσαίωνα, ότι η εξουσία να σβήνει, αντί να προλαμβάνει.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είπατε για τον Μάσκ. Ο Μάσκ προχθές έκανε σε μια εκδήλωση μια δήλωση. Με αυτά παίζει, με αυτά τζογάρει. Παιδιά, λέει, όσον αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την εξαποστάσεως ηλεκτρονική, θα σας το πω ευθέως, τα πάντα χακάρονται, καλιά, μολύβι και χαρτί. Επειδή τα έχετε ζήσει από μέσα, χακάρονται?
0: Η δυνατότητα παρέμβασης στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προφανώς και υπάρχουν, γιατί υπάρχει η δημιουργικότητα του ανθρώπινου νου.
1: Μάλιστα. Απαντήσατε. Άλλος φίλος ο Σταύρος λέει: καλημέρα λέει στον κύριο Μιχαλάκη. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που λέει, με ταχυδρομικά περιστέρια πλέον. Μετά από αυτά που ακούω, ενώ δεν έχω social media εδώ και 8 χρόνια, μάλλον δεν είμαι καθόλου ήσυχος, γιατί όλο και κάτι θα κλικάρω για αγορά, ας πούμε. Ισχύει.
0: Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας της επικοινωνίας χωρίς την εποπτεία και τον έλεγχο των αλγόριθμων, η απάντηση είναι ναι.
1: Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λιγάκι σε κάτι το οποίο δεν ξεφεύγει της προσοχής σας. Είναι μια σειρά δικαστικών αποφάσεων. Στέκεστε σε μια απόφαση πρόσφατη, τον Απρίλιο του 26, η απόφαση λέτε της Χαγκζού. Κινέζικο δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόλυση εργαζομένου 35 ετών, του οποίου η θέση αντικαταστάθηκε από AI. Το δικαστήριο τόνισε ότι η αντικατάσταση των εργαζομένων από AI, προσοχή λίγο εδώ, δεν αποτελεί ανώτερη βία ή αντικειμενική αλλαγή που δικαιολογεί απόλυση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, σημαντική απόφαση.
0: Αυτό δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομικό δεδομένο, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές που είναι μαζί μας σήμερα ότι η Κίνα είναι μέλος και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και του Οργανισμού Διεθνούς Εμπορίου. Mm-hmm. Οπότε αυτό αποκτά ένα ειδικό βάρος, ότι δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομικό δεδικασμένο. Φυσικά είναι κάτι το οποίο προφανώς θα βρει αντιστάσεις από τη Δύση, για προφανείς λόγους, απλά και μόνο γιατί υπάρχει η μάχη των αυτοκρατοριών.
1: Δεν μου λέτε.
0: Και ας γίνω λίγο πιο σαφής, αν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Στο κομμάτι αυτό, να ρίξουμε δηλαδή μια πολύ σύντομη ιστορική ματιά στο κόστος της τεχνητής νοημοσύνης με τη νέα αυτοκρατορία, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη τελικά αποδεικνύεται ιστορικά ότι είναι η νέα αυτοκρατορία. Και έτσι λοιπόν από τα αρχαία βασίλεια της Μεσοποταμίας μέχρι τις απικιακές αυτοκρατορίες της νεότερης εποχής, κάθε μεγάλη δύναμη χτίστηκε πάνω σε τρεις πυλώνες, να το θυμίσουμε αυτό. Ο πρώτος ήταν ο έλεγχος των πόρων, της γης, της εργασίας και των πρώτων υλών. Ο δεύτερος, και σε αυτόν αναφερόμαστε σήμερα, ο έλεγχος των ανθρώπων μέσω νόμων ή βίας. Και φυσικά η απόκρυψη του κόστους που το τίμημα το πληρώνουν οι αδύναμοι, ενώ οι ισχυροί καρπώνονται τα ωφέλη. Η αυτοκρατορία αυτή όμως σήμερα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Όχι στην ουσία της, αλλά στην αορατότητά της, όπως είπαν οι φίλοι ακροατές. Αυτό δεν το έχουμε δει. Η πόρη της δεν είναι ο χρυσός ή το πετρέλαιο, αλλά τα δεδομένα μας, η προσοχή μας και η εργασία μας. Ο έλεγχος της δεν ασκείται μέσω στρατών ή συνόρων, αλλά μέσα από αλγορίθμους, NDA και συστημάτων παρακολούθησης. Και το κόστος, το ανθρώπινο, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό, γιατί μιλάμε τώρα για τα data centers, τα οποία δεν επαρκεί ο χρόνος για να επεκταθούμε από αυτό.
1: Και μόνο το νερό φτάνει. Κανείς δεν λέει στην Κοσάνη για ποιον είναι αυτά τα giga data centers, για να καταλάβουμε τι παίζει.
0: Ακριβώς. Παραμένει κρυμμένο πίσω από την αφήγηση της πρόοδου.
1: Μάλιστα.
0: Ποιοι είναι όμως οι μηχανισμοί αυτής της νέας αυτοκρατορίας, και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Λειτουργεί με μια απλή αλλά ανηλαιή λογική. Πρώτον είναι η ανάγκη της επιβίωσης για το θέμα των μισθών και της ένταξης από τον κλάδο. Ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχτεί οποιαδήποτε συνθήκη, γιατί έχει ανάγκη να ζήσει. Το σύστημα εκμεταλλεύεται αυτή την εξάρτηση. Μετά υπάρχει ο έλεγχος και ο εξαναγκασμός μέσω συμβάσεων, όπως προείπαμε, του NDA και των εθελοντικών επιδομάτων και μαύρων ληστών. Έτσι ο εργαζόμενος παγιδεύεται σε μια κατάσταση όπου η μη συμμόρφωση σημαίνει και απώλεια της δυνατότητας να ζήσει. Η απορρόφηση της υπεραξίας χωρίς αποζημίωση, αυτό είναι που συζητάμε όλο αυτό. Ελέγχεται, τι γίνεται, ποιος βάζει, τι κερδίζει. Η γνώση, τα δεδομένα και η καινοτομία παράγουν οι εργαζόμενοι απορροφώνται πλήρως από το σύστημα, δημιουργώντας τεράστιο πλούτο για τους λίγους, χωρίς καμία ανταπόδοση για αυτούς που τον δημιούργησαν. Δεν το πληρώνουν όμως μόνο οι εργαζόμενοι, και εκεί θα σας το πω. Ο καθένας μας, και θα είναι αν θέλετε και μια απάντηση για αυτά που ζητούν οι ακροατές, ως καταναλωτής, χρήστης και δημιουργός, παράγει δεδομένα που τροφοδοτούν αυτό το σύστημα. Γιατί σήμερα είμαστε όλοι μέρος της μηχανής. Είτε το γνωρίζουμε είτε όχι. Η αξία μας εξαντλείται, η ιδιωτικότητά μας εμποραδηματοποιείται και ο ρόλος μας περιορίζεται σε αυτόν σαν σημείο δεδομένων. Και το αόρατο κόστος είναι αυτό που κάνει την νέα αυτοκρατορία διαφορετική από τις άλλες. Γιατί το κόστος της είναι κατανεμημένο, σιωπηλό και δύσκολο να μετρηθεί. Γιατί δεν είναι μόνο οι απολύσεις ή η μισθή πείνας. Είναι η ψυχολογική φθορά της αλγοριθμικής παρακόλουθησης. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο αλγοριθμός, ανάλογα από την επιλογή του κάθε χρήστη και το ενδιαφέρον του για τα όποια θέματα, του παρουσιάζει συνεχώς και τον βομβαρδίζει με συναφή θέματα σε καθημερινή βάση. Μετά υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας της αυτονομίας και της κρίσης. Όπως είπες πολύ σωστά, Γιώργο, η περιβαλλοντική καταστροφή από τα data center για το θέμα της απορρόφησης φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό κυρίως, αλλά και το ρεύμα. Η διάβρωση της δημοκρατίας μέσω της χειραγώγησης της πληροφορίας, και το έχουμε δει αυτό πολλάκις στο παρελθόν, ξεκινώντας, αν θέλεις, με μια μικρή προειδοποίηση με το Cambridge Analytica και όχι μόνο.
1: Ναι, σήμερα φτάσαμε, μια χαρά το θέτεις, σήμερα φτάσαμε. Αν διαλέξεις, να το πω έτσι, τη μία φόρμα AI, θα πω ένα απλό παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλιώς θα σου πει για τις κοινωνικές ανισότητες η μία πλατφόρμα AI, αλλιώς η άλλη, αλλά πάντως αυτό δείχνει ότι κάθε μία εφαρμόζει ένα εντός εισαγωγικών δικό της Ευαγγέλιο. Δεν είναι απροϋπόθετο στην παγκόσμια γνώση και βιβλιοθήκη, πάρε όλες τις εκφάνσεις και βάλει το μυαλό σου να δουλέψει. Όχι. Η AI πλατφόρμα Γιώργου τα λέει έτσι. Η AI πλατφόρμα Μάρκου τα λέει αλλιώς. Αλλά τα λένε όπως θένε. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί τώρα θα μπούμε σε μια άλλη συζήτηση. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι μετατρέπει τον άνθρωπο σε δεδομένο, σε προφίλ και σε προβλεπόμενη συμπεριφορά. Εκεί είναι ο ρόλος του αλγόριθμου.
1: Σε προβλεπόμενη συμπεριφορά. Άρα θέλω να σε ρωτήσω, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Δύο πράγματα. Πρώτον, τι πρέπει κατά τη γνώμη σου να γίνει για τον κόσμο της εργασίας? Στο βιβλίο σου προτείνεις ένα παγκόσμιο χάρτη ψηφιακών εργαζομένων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εύκολο?
0: Κάθε εγχείρημα έχει και προκλήσεις και δυσκολίες, αλλά εφόσον υπάρχει η κριτική σκέψη και η συνείδηση, και η συνειδητοποίηση μάλλον, το τι βιώνει ο κάθε εργαζόμενος, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα γίνει κατά κύριο λόγο, και γι' αυτό έγραψα το βιβλίο, αντικείμενο προβληματισμού, αφύπνισης και συζήτησης, όχι μόνο από τους εργαζόμενους, αλλά και από την κοινωνία ολόκληρη. Γιατί η ψηφιακή εργασία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και τα δικαιώματα των ψηφιακών εργαζομένων, αλλά και των ανθρώπων γενικότερα, πρέπει να εδράζονται καθολικά στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όχι στο τοπικό πλεονέκτημα κόστους. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί χρησιμοποιούν την παγκόσμια επιρροή τους για να κατακερματίσουν την αλληλεγγύη, εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές στην νομοθεσία και την εφαρμογή τους, ώστε να διατηρήσουν ένα σύστημα εκμετάλλευσης χωρίς ευθύνη. Αυτός ο χάρτης που δημιούργησα για συζήτηση είναι η συλλογική απάντηση, και αυτός ο χάρτης απορρέει από τις συζητήσεις και τους προβληματισμούς των συναδέλφων παγκοσμίως. Γιατί στη διάρκεια της δεκαετίας και πλέον πορείας με τους τεχνολογικούς κολοσσούς, είχα τη δυνατότητα να έχω και συνεχίζω να έχω επαφή με εργαζόμενους από όλο τον κόσμο στον κλάδο μας.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θέλω να πάμε στο άλλο κομμάτι που αφορά τις ίδιες τις κοινωνίες. Γιατί εσύ σωστά μιλάς για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, μεγάλους γίγαντες, αλλά αυτοί οι κολοσσοί πια, Μάρκο μου, έχουν κουμπώσει πάνω τους, στις πλατφόρμες τους, τις δημόσιες λειτουργίες κρατών, οργανισμών. Δεν είναι έτσι απλό. Κάπου γίνεται θολό ποιος ελέγχει ποιον τελικά.
0: Ακριβώς.
1: Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εδώ. Δηλαδή, αν δεν γίνει τώρα, τελικά, πρόσεξε, υγεία, παιδεία, διοίκηση, εκλογές, το ένα, το άλλο, δημόσιοι φορείς τα κουμπώνουν πάνω σε μεγάλους ιδιωτικούς πολυεθνικούς κολοσσούς. Ποιος κάνει κουμάντο τελικά?
0: Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις για να διατυπώσω το εξής. Στις 2 Αυγούστου, δηλαδή σε λίγες μέρες, υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μιλάμε τώρα για νομικό πλαίσιο όσον αφορά το πώς προστατεύεται και πώς προστατεύεται η κοινωνία και το κοινωνικό συμβόλαιο, πέρα από την κοινωνική συζήτηση ή τη συζήτηση ή τον προβληματισμό της κοινωνίας, υπάρχουν οι εκτελεστικές εξουσίες. Υπάρχει το περίφημο AI Act, δηλαδή το περίφημο νομοσχέδιο ή η οδηγία, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι η τελική υπογραφή του, γιατί θα συζητήσουν μάλιστα στις επόμενες μέρες και αν θέλεις είναι και μια είδηση, ότι οι 27 ηγέτες θα συζητήσουν για πρώτη φορά τι τέλος πάντων θα κάνουν οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πλαίσιο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας σε όλες τις χώρες. Εκείνο που τελικά έχουν αποφασίσει, επειδή είναι πολύ σύνθετο και πολύ ευαίσθητο, με πολλαπλούς αποδέκτες, κυρίως αυτούς για την κυριαρχία ή την επανεκλογή τους, μεταθέτουν την ψήφισή τους για 2 ολόκληρα χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όσο προβληματίζονται οι συμβουλάτορες και οι κομισάροι όσον αφορά το τι πρέπει να περιέχει αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά και γενικότερα όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, οι τεχνολογικοί κολοσσοί επαθίονται ελεύθεροι να διαμορφώσουν το αντίπαλο δέος και φυσικά να βρουν τον τρόπο το πώς νομικά θα κατοχυρωθούν για να συνεχίσουν την άκρατη κερδοφορία εις βάρος της κοινωνίας και των εργαζομένων.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να απαντήσει και στο Βασίλη. Λέει, ρώτησε παρακαλώ τον εκλεκτό καλεσμένο σου που γνωρίζει το αντικείμενο μέσα από τον κύκλο της φωτιάς. Τι γνώμη έχει για τοποθετήσεις κάποιων πολιτικών, οικονομολόγων, φιλοσόφων στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το έχει σηκώσει πολύ ο κ. Βαρουφάκης, δεν έχει σημασία, λέει, σχετικά με τη νέα κατάσταση του λεγόμενου καπιταλισμού που την ονομάζουν τεχνοφεουδαρχία. Συζητιέται διεθνώς αυτός ο νεολογισμός. Ποια είναι η γνώμη του?
0: Είναι γεγονός ότι η μεταστροφή ή αν θέλετε η νέα τάξη πραγμάτων, όπως συνηθίζαμε στη γενιά μας να λέμε, ότι μπαίνουμε όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο σε έναν μετακαπιταλισμό ή έναν ψηφιακό καπιταλισμό. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Οπότε ο δόκιμος όρος που χρησιμοποίησε ο φίλος όσον αφορά την αναφορά του συγκεκριμένου οικονομολόγου είναι εύστοχος και η συζήτηση συνεχίζεται. Είναι κάτι το οποίο ο καθένας μπορεί να το διατυπώσει με το δικό του τρόπο, αλλά η ουσία είναι ακριβώς αυτή. Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο μιας νέας τάξης πραγμάτων.
1: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να ακούσεις και αν έχεις γνώση να μας απαντήσεις, λέει ο Δημήτρης. Όχι μόνο παίρνεις πια διαφορετική απάντηση σε κάτι που ρωτάς ανάλογα με την πλατφόρμα AI, αλλά εδώ έχει γίνει ακόμη χειρότερο, λέει. Ακόμη και η ίδια πλατφόρμα AI θα σου δώσει διαφορετική απάντηση ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Άλλη απάντηση παίρνω όταν βάζω Ελβετία στο VPN. Ισχύει?
0: Ναι, ισχύει. Και από την άλλη πλευρά, εκείνο που θα πρέπει να, αν θέλεις, να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση, πέρα από όλα αυτά που δώσαμε σαν γενικότερο πλαίσιο, είναι το εξής. Κάτω-κάτω, όταν κάποιος χρησιμοποιεί κάποιο, στα ελληνικά, κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ο λόγος που κατοχυρώνει τους τεχνολογικούς κολοσσούς γράφει από κάτω ότι η συγκεκριμένη πληροφορία ότι το AI μπορεί να κάνει και λάθη. Αυτό το έχει παρατηρήσει κάποιος χρήστης.
1: Άρα
0: είναι αυτό που λέμε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στις διάφορες διαφημίσεις περί εθισμού και όχι μόνο. Είναι κάτι αντίστοιχο ότι είναι μια δικολαβική προσέγγιση η οποία τους καλύπτει νομικά ότι οτιδήποτε αναζητεί ο οποιοσδήποτε χρήστης είναι πληροφορία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο τους δεσμεύει ότι είναι υπεύθυνοι και ότι υπεκφεύγουν της οποιασδήποτε νομικής διεκδίκησης. Και το κυριότερο που θα πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι τι ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για να σου δώσει την ανάλογη απάντηση. Η Και αν δεν υπάρχει η κριτική σκέψη με γιώτα και τα δύο, στην τοποθέτηση του ερωτήματος ή την δακτυλογράφηση ή την πληκτρολόγηση, αν θέλετε, γιατί το δακτυλογράφηση αναγάγεται σε μια άλλη εποχή, αυτό είναι το κριτήριο, το πόσο στοχευμένη θα είναι η πληροφορία. Όχι ακριβής, στοχευμένη.
1: Ρωτάει εδώ πέρα ο Κωστής, λέει, πριν αποχαιρετήσει τον κύριο Μιχαλάκη, θέλω να μας πει αυτό το στα αγγλικά βιβλίο του Working for Tech Giants, υπάρχει περίπτωση να το βγάλει και ελληνικά?
0: Βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα και είναι στα σκαριά. Το μόνο πράγμα που έχω να πω είναι ότι το Working for Tech Giants μπορούν να το αναζητήσουν και να διαβάσουν στα ελληνικά στην επίσημη ιστοσελίδα μου, στο www.markusmichalakis.com, και οποιοδήποτε ερώτημα θέλουν να υποβάλουν είμαι στη διάθεσή τους, και παράλληλα να δώσω σε όποιον ενδιαφέρεται, γιατί ο Παγκόσμιος Χάρτης των Ψηφιακών Εργαζομένων, οι ψηφιακοί εργαζόμενοι συγκαταλέγουν και τους δημοσιογράφους, γιατί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που υπάρχει μέσω του ίντερνετ κάνουμε αυτή τη σύνδεση και γίνεται η παραγωγή της εκπομπής. Σωστά, Γιώργο?
1: Σωστά, σωστά.
0: Μπορώ ουσιαστικά τον Παγκόσμιο Χάρτη των Ψηφιακών Εργαζομένων να το στείλω σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται, ούτως ώστε η συζήτηση και ο προβληματισμός να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά. Μάρκο, θέλω να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη επαφή με το ευρύτερο κοινό του στον 984. Τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Να είσαι καλά.
0: Εγώ να ευχαριστήσω, και το κυριότερο είναι ότι ας ανατρέξουν στις βιβλιοθήκες τις μουσικές, μια και υπάρχουν, και ας αναζητήσουν δύο συγκεκριμένα τραγούδια από την παλιά εποχή, από τη δεκαετία του 80, των αδερφών Κατσιμίχα. Το πρώτο είναι «Για ένα κομμάτι ψωμί» και το δεύτερο είναι «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον».
1: Λοιπόν, επειδή μας αρέσει το πρώτο που πρότεινες, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα και στο Μάρκο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
7: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
8: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
7: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
8: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
6: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
9: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
10: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
12: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν η δική μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ.

0: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια, η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή, υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια? Πόσοι συνανθρωποί μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν? Πού είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων? Ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν, διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έκαναν δισεκατομμύρια πολίτες όλων των ηλικιών παγκοσμίως, σύμφωνα με νέες μελέτες, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 7 μορφών καρκίνου. Συγκεκριμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, συν 69%. Καρκίνο της ουροδόχου κύστης, συν 62%. Καρκίνο του μαστού, συν 54%. Καρκίνο του πνεύμονα, συν 53%. Καρκίνο του παχαίως εντέρου, συν 35%. Καρκίνο του θυρεοειδούς, συν 35%. Καρκίνο του στομάχου, συν 34%. Όπως αναφέρει και ο διάσημος Αμερικανός επιδημιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα McCulloch Foundation, γνωστός κυρίως για τις δημοσιεύσεις του σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων κατά COVID-19, Νίκολας Χούλσερ, τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα μείνουν στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες καρκινογόνες εκθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα mRNA εμβόλια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογένεσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Χούλσερ, πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει ένα βιολογικό παράγοντα που είναι καρκινογόνος και αυξάνει τον κίνδυνο για 7 βασικούς τύπους καρκίνου μέσω 17 διαφορετικών βιολογικών μηχανισμών.
3: The COVID shots increase your risk of 7 major cancers: bladder, breast, colorectal, thyroid, gastric cancer. There was 8.7 million people in both of these studies, and they compared vaccinated to unvaccinated. So the vaccinated are getting more cancers.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για την Μάγια Αλτάνη, 38 χρονών σήμερα, η 11η Μαΐου 2021 σημάδεψε τη ζωή της. Τότε έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού. Μετά 2 ημέρες έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία.
5: Του αφαίρεσαν ένα μέρος του κρανίου μεγαλύτερο από την παλάμη μου.
4: Ο Τάσος Αλτάνης, δημόσιος υπάλληλος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντιμετωπίζει με τον μισθό του τα αναπάντεχα και μεγάλα έξοδα που προέκυψαν από την αναπηρία της Μάγιας.
5: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στήριξη από το κράτος.
6: Παρακαλώ.
4: Πριν την 11η Μαΐου 2011, η Μάγια Αλτάνη είχε κάθε λόγο να χαίρεται τη ζωή. Αγαπούσε την θάλασσα, τα σπορ, ήταν φιλόζωη και κυρίως είχε εξαιρετική δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Ως μηχανολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, μιλώντας 3 ξένες γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά.
7: Τώρα πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι?
5: Αχ. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν υγιέστατο. Αυτό προκύπτει από το άμκα της, το οποίο ήταν πεντακάθαρο.
4: Στις 8 Ιανουαρίου 2025 ο ΕΟΦ πιστοποίησε με ένδειξη απόλυτης βεβαιότητας ότι το εμβόλιο προκάλεσε στην Μάγια την ολική αναπηρία.
8: Για πρώτη φορά υπάρχει επίσημο έγγραφο του ΕΟΦ το οποίο βεβαιώνει την παρενέργεια που υπέστη η Μάγια Αλτάνη με το εμβόλιο που έκανε.
4: Η Μάγια ανέφερε την ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου στις 26 Μαΐου 2021. Ακριβώς μετά από 7 μήνες, στις 26 Δεκεμβρίου 2021, ο ΕΟΦ είχε ήδη καταγράψει 5.074 σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Ποιος τα πρόσεχε αυτά τότε μέσα στο lockdown?
9: Ειλικρινά το λέω.
4: Η Ζωή Πάσου, 58 ετών σήμερα, ζει με μηχανική καρδιά.
9: Πήγα να κάνω το εμβόλιο και τελικά βρέθηκα να κρατάω την καρδιά μου στο χέρι μου.
4: Έκανε το εμβόλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2021 και μετά έπαθε ολική καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν ήταν υγιέστατη.
9: Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την καρδιά μου.
4: Με ποσοστό αναπηρίας 93% η ζωή Πάσου ελπίζει μόνο στη μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι πρώτη στη λίστα, αλλά ακόμα δεν βρέθηκε μόσχευμα.
9: Μέρα με τη μέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να με πάρουν για να κάνω μεταμόσχευση.
4: Η ζωή Πάσου και η Μάγια Αλτάνη είναι από τις πρώτες ενάγουσες εναντίον πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών που κατασκεύασαν εμβόλια του κορονοϊού.
9: Εξακολουθώ να μην είμαι κατά των εμβολίων.
5: Δεν είμαστε αντιεμβολιαστές.
8: Δεν βάλουμε κατά του εμβολιασμού γενικά ή κατά των διδαγμάτων της ιατρικής επιστήμης. Βάλουμε κατά συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιριών για τις πλημελείς έρευνες και μελέτες κάτω σχεδιασμό και παραγωγή των επίμαχων εμβολίων.
4: Η Μάγια Αλτάνη δίνει τον δικό της άνισο αλλά ηρωικό αγώνα με όπλο όσα έζησε μέχρι την 11η Μαΐου του 2021. Για την ίδια η πανδημία δεν τελείωσε ποτέ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Οι παρενέργειες των εμβολίων δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε, πέρασε και τελείωσε. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Το μεγάλο, το μπαμ, δυστυχώς, για όλους, θα έρθει αργότερα.
10: Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας όταν γίνει ένα εμβόλιο mRNA? Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο?
6: Φυσικά.
10: Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
6: Απλά, με πολύ απλά λόγια, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα κύτταρα είναι ότι σε 6 ώρες μέσα από τη στιγμή που θα γίνει στο μπράτσο μας, αυτό αρχίζει και μεταφέρεται στα κύτταρα, τα οποία είναι τα πρώτα κύτταρα που βρίσκονται εδώ πέρα, τα αμυϊκά κύτταρα και κάποια άλλα κύτταρα, τα οποία δεν έχει νόημα να τα πούμε τα ονόματα. Ναι. Το σημασία έχει ότι μπαίνουν, ξεκινάει λοιπόν, μεταφέρεται με τη βοήθεια των λιποσωμάτων που είναι σαν φάκελοι, επειδή ακριβώς λιπίδια είναι και η κυταρική μεμβράνη, λιπίδιο είναι και αυτό που μεταφέρει το mRNA, θα ενσωματωθεί επάνω στην κυταρική μεμβράνη και θα μπει το mRNA μέσα στα κύτταρα. Από τη στιγμή που θα μπει όμως μέσα στα κύτταρα, αρχίζει να παράγει την πρωτεΐνη S, αυτή που λέμε η spike protein, που είναι η τοξική πρωτεΐνη. Κάποια από αυτές λοιπόν τις πρωτεΐνες θα κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να διεγείρουν το ανοσιακό σύστημα, να δράσουν σαν αντιγόνα και να παράξει αντισώματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Το θέμα όμως δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη πρωτεΐνη, η οποία είναι τροποποιημένη,
10: ναι,
6: μεταφέρεται, βγαίνει από αυτά τα κύτταρα με τη μορφή κυστιδίων και με ειδικά μεταφορικά μέσα, για να το πω έτσι, διαχέεται σε όλο το σώμα.
10: Να υποθέσω ότι είναι μέσω του αίματος πλέον.
6: Ναι, διατάει στους λεφαδένες, από τους λεφαδένες μεταφέρεται με τη βοήθεια του αίματος, περνάει τον αίματο εγκεφαλικό φραγμό. Εδώ φάρμακα δεν το περνάει, αυτή το περνάει. Έχει βρεθεί δηλαδή ότι το περνάει, όπως επίσης και τον αιματοπλακούντιο φραγμό για τις έγκυες γυναίκες. Άρα λοιπόν περνάει παντού. Τη στιγμή που θα περάσει τώρα, αρχίζει ένας μοριακός μηχανισμός. Δηλαδή, όταν η πρωτεΐνη αυτή, αυτό το είπε και ο Μοντανιέ, όταν αυτή η πρωτεΐνη βρίσκεται συνδεδεμένη με τον ιό, είναι πολύ λίγο τοξική. Γιατί κάνει άλλη δουλειά. Η δουλειά της είναι, ναι, να ανοίξει το φελό, να ανοίξει δηλαδή το κύτταρο και να μπει μέσα. Όταν όμως είναι μόνη της, αλλάζει η δράση της. Και η δράση της γίνεται τροποποιητική, να το πες, για να το καταλάβει ο κόσμος, σε βασικούς μοριακούς μηχανισμούς που έχουν σχέση με την κυταρική αύξηση, που έχουν σχέση με διάφορα πράγματα. Με αποτέλεσμα ότι αν κάποιοι έχουν προδιάθεση για κάποια μορφή κακοήθειας, εντάξει, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να την ενεργοποιήσει ή να την συντομεύσει στο να εμφανιστεί πιο γρήγορα. Επίσης το ίδιο έχει εμφανιστεί και για τα αυτοάνοσα. Υπάρχουν πάμπολες εργασίες. Είχα φέρει μαζί μου για να τα πούμε. Νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε μια εκπομπή και μόνο γι' αυτό, για τις παρενέργειες, για να πούμε ακριβώς αυτά με βάση τη χρονολογική σειρά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σημασία έχει πάντως ότι τα κύτταρα πλέον από εκεί και πέρα, εφόσον πηγαίνει παντού και έχει βρεθεί ότι αυτή η πρωτεΐνη συνεχίζει και παράγεται μέσα στα κύτταρα, περίπου μέχρι τώρα έχει βρεθεί και για 800 μέρες συνεχίζεται και παράγεται μετά. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή παραγωγή αυτών. Άρα λοιπόν τα κύτταρα αρχίζουν και τροποποιούνται. Και έχουμε τα μεσοπρόθεσμα, έχουμε τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, που είναι γνωστά: θρομβώσεις, λεφαδενίτιδες, μυοκαρδίτιδες, Guillain-Barré, καρκίνη. Θέλαμε να ενημερωθούμε, να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, γιατί εμείς έτσι λύνουμε, κύριε Θανάση, τις διαφορές μας οι επιστήμονες. Όταν έχουμε κάποιες διαφορές, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Θα μαζευτούμε, θα πλακωθούμε, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και στο τέλος θα έρθουμε και θα βρούμε τη λύση και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση. Δεν δέχτηκαν, και όσο αυτοί τραβιόντουσαν και δεν δεχόντουσαν οποιαδήποτε διάλογο μαζί μας, απλά μας λέγανε ότι είμαστε ρυψάσπιδες και ένα σωρό άλλα πράγματα, τόσο εμείς προσπαθούσαμε να, μάλλον καταλαβαίναμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν ήταν δηλαδή μια κλασική περίπτωση ενός φαρμάκου, γιατί δεν πρόκειται για φάρμακο και αυτό το ξεκαθαρίζω. Τα εμβόλια δεν είναι φάρμακο.
10: Ακριβώς.
6: Γιατί, γιατί απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό. Ακριβώς. Φάρμακο δεν δίνουμε στους υγιείς.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
12: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
13: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
14: κεφαλόπουλα εργάτες,
15: συναγρίδα πιανίστρια,
16: φώκες στα αθλητήρια,
17: τρίχια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
18: και τσούφρα συγγραφή
19: και έργα κάπου σου φτερά.
20: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
21: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους, άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
22: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
23: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
24: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
25: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος Γελάς. Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
26: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
28: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
27: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του Βόρειου Τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, σήμερα ζωντανά, ολοζωντανά. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω Ελλάδα, Κύπρος, Τρόδος, χαμός. Όπου και αν βρίσκεστε σε αυτό τον πλανήτη τον οποίο μοιραζόμαστε. Σήμερα 30 Ιουλίου, Πέμπτη, είμαστε 8 και 12, εδώ, ώρα Ελλάδος. Υπενθυμίζω ότι το βιντεάκι αυτό είναι ζωντανό, πιο ζωντανό πεθαίνεις. Και είχαμε μια πολύ ωραία εισαγωγή σήμερα από έναν φίλο της εκπομπής και προσωπικό μου φίλο.

τον Bill Randen, τον οποίον θα τον δείτε, έχουμε και το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο, το τραγούδι All I Can Give You. Μπείτε, ακούστε τον. Είναι ένας άνθρωπος, ξαναλέω, φίλος και της εκπομπής, ομοειδεάτης και του καναλιού και δικός μου. Και είπαμε έτσι να δώσουμε, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το σαν καλλιτέχνης και τα τραγούδια του, και επειδή έχουμε συντονιστεί σαν σκέψεις και ο ίδιος είναι αδάμαστος, θα τον έλεγα, θα τον χαρακτήριζα καλλιτεχνικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του σήμερα, ξαναλέω, 3η 30 Ιουλίου. Εδώ ζωντανά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Βλέπω εδώ γνωστούς φίλους. Εύχομαι να είστε με παράτε τέλεια αυτό το βραδάκι της 5ης, καθώς εκπνέει εδώ ο Ιούλιος. Παγκράτη, να λοιπόν και οι γείτονες. Εγώ είμαι προς Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Δέσποινα. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι και αύριο Παρασκευή, έχουμε την προσφορά η οποία τρέχει από τις εκδόσεις Συμφωνόμων, και όποιος επιθυμεί μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε βιβλίο δικό μου μέσω των εκδόσεών μας. Εάν το κάνει και έρθει σε επαφή με τις εκδόσεις μας, μπορεί να ζητήσει αφιέρωση όπου θέλει και θα σταλεί το βιβλίο απογεγραμμένο από μένα προσωπικά με την αφιέρωσή σας όπου εσείς επιθυμείτε. Απλά για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έρθετε σε επαφή με τις εκδόσεις μας στο 210-33-16-036, είτε στο info@infognomon.gr, info@infognomon.gr, και να ζητήσετε τη σχετική αφιέρωση. Άντε και Σαββατοκύριακο δίνουμε μια μικρή, θα ενημερώσει το βιβλιοπωλείο όποιος αγοράσει τα βιβλία αυτά σήμερα, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί θα μπουν, θα δουν τις τελευταίες παραγγελίες. Όλες οι παραγγελίες που έχουν τέτοιο σχετικό αίτημα θα φύγουν υπογεγραμμένες. Εξωτικά πατήσια, χαμός. Προς Κολιάς ή προς Αμερική? Δεν τη Αμερικής. Εξωτικά μ' αρέσει. Εξωτικά μαγευτικά και ονειρεμένα. Και από κάτω η Βραζιλία. Έτσι σε συνέχεια. Πλάτη με πλάτη. Back to back. Πατήσια Βραζιλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω πολλά θέματα για σήμερα και θα ξεκινήσω μάλλον με ένα ηλαροτραγικό και μάλλον το οποίο προκάλεσε κλαυσίγελο στην ελληνική κοινωνία. Θυμάστε μια ανεκδίγητη Δόμνα Μιχαηλίδου, μια πραγματικά τελευταία πολιτικό, δεν έχει λόγο ύπαρξης στην πολιτική τύψα, ειλικρινά δεν ξέρω τι επαγγέλλεται, τι θα έκανε αν δεν ήταν άνθρωπος του κομματικού σωλήνα. Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός κοινωνικής συνοχής, υπουργός κοινωνικής συνοχής, δεν σε κάνω πλάκα, και οικογένειας. Δόμνα Μιχαηλίδου, ας δούμε μάλλον τι ακριβώς έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του York, ενώ κατέχει μεταπτυχιακές αναπτυξιακές σπουδές. Δεν μας λέει που έχει δουλέψει βέβαια. Η επιστημονική της έρευνα επικεντρώνεται στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Έχει διδάξει μακρονομικά στο Judge Business. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι... έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ΟΣΑ στο Παρίσι ως οικονομολόγος, λέει εδώ. Δεν έχει δουλέψει πουθενά στον ιδιωτικό τομέα. Εικάζω είναι κάποιο πιθανότατα παιδί του οικογενειακού του κομματικού σωλήνα. Λοιπόν, η Δόμνα μας, η οποία είναι άκρως προβληματική περίπτωση και το καταλαβαίνει όποιος έχει επαφή με ανθρώπους και έχει έρθει σε επαφή με τέτοιες κοπέλες. Λοιπόν, η Δόμνα, η οποία αν τη δεις και αν την κοιτάξεις καλά, δεν είναι μόνο ο κούλης ο οποίος έχει τα γουρλωμάτια και φαίνεται ότι είναι σαλταρισμένο το παιδί. Η Δόμνα είναι η κλασική περίπτωση γυναίκας που τη βλέπεις και λες: η κοπέλα αυτή είναι τρελή, καλύτερα να μην βγω μαζί της, γιατί ξέρω εγώ θα με κυνηγάει, δεν ξέρω, είναι τέτοιου τύπου τύπησα, το βλέπεις, το μάτι γυαλίζει. Αυτή λοιπόν την τύπησα, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αλλιώς, τη βάλανε υπουργό οικογένειας για να μας πει και να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις σε ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι ζωντανοί, δεν είναι ζόμπι, γιατί πρόκειται για πολιτικό ζόμπι, τη βλέπετε την τύπησα. Ακούστε δήλωση εδώ τι είπε. Το στούκας πολιτικής που βουίζουν τα αυτιά μου ακόμα. Δεν υπάρχει, λέει εδώ, υπουργός οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion και τη διαφορετικότητα. Τι κοτσάνα πέταξες, μάτια μου. Ακούστε εδώ αθλειότητα. Πρώτον, δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Τι υπάρχει, του παρελθόντος, αυτή που έχεις στο μυαλό σου, τα φαντάσματα που έχεις μέσα, τους δαίμονες οι οποίοι σε καταπολεμούν και γι' αυτό έχεις και το τρελό βλέμμα. Τι υπάρχει αν δεν υπάρχει? Θα μας εφανίσετε? Θα σας εξαφανίσουμε? Αυτό είναι το μήνυμά σου. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion. Άκου επίπεδο ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι τους λες φύγε πέρα, ρε λεκέ.
τέτοιους ανθρώπους που μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, ψευτοπροδευτικοί, τριτοτέταρτοι, αυτός ο τύπος ομιλίας, δηλαδή του νούμερου, να μιλάω αγγλικά, ελληνικά και να αναλάσσομαι γιατί νομίζω ότι είμαι προχώ και έχω και το Starbucks στο χέρι, inclusion και διαφορετικότητα. Inclusion, άκου εδώ, φαντάσου τι σκέφτεται αυτό το άτομο, πώς μιλάει, πού βρίσκεται, πού, δηλαδή σκέφτεται ξεπουλημένα. Σκέφτεται και μιλάει, το μυαλό της ταχύτητά της είναι φραγκολεβαντίνικη. Το πρώτο μόνο που της νοιάζει είναι να συντονιστούμε με τους καιρούς, με τις φιλελεύθερες και νεοφιλελεύθερες συχνότητες να συντονιστούμε. Δεν μας νοιάζει να προωθήσουμε τη χώρα, μας νοιάζει να είμαστε προχώ και in και στην τάση και trending, να κάνουμε trending. Ακούστε δήλωση, υπουργός της Ελλάδος, μια τελευταία τέλος πάντων του σωρού, γι' αυτό λέει πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion, το inclusion. Το έκανε και ουδέτερο, αποφάσισε ο φωστήρας, ο Αϊνστάιν εδώ της πολιτικής, είναι το inclusion και η διαφορετικότητα. Και πραγματικά καταλήγει στο να μας πει, όχι απλά δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, έχουμε λέει και δημογραφικό πρόβλημα γι' αυτό και δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Το οποίο χρυσομαλούσα εδώ με το απαστράπτον βλέμμα. Η απαστράπτουσα ύπαρξη είναι ο Κούλης η μία, η άλλη είναι εδώ η κυρία και οι δύο με τα ματάκια τα οποία μας μαγεύουν, τους φάρους σας, καθόλου τρέλα. Ποιος το δημιούργησε, ποιος το προκάλεσε αυτό το δημογραφικό πρόβλημα? Ο Φούφουτος, οι δαίμονες ή ξέρω εγώ τα φαντάσματα που έχεις στο μυαλό σου και σε κρατούν ξύπνια τη νύχτα? Ποιος, ο Αλέκος, η Πάπια? Ποιος προκάλεσε το δημογραφικό πρόβλημα πανέμορφη μου Δόμνα Μιχαηλίδου και δεσμεύεσαι να μην υπάρξει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος στο βωμό του inclusion και της ψευτοκουλτουρο γελιότητας? Ποιος, για πες μου, είσαι πολύ προχώ, στο δίνω αυτό. Αν μη τι άλλο είσαι προχώ, πρόσχε μη χτυπήσει κανένα τοίχο. Λοιπόν, μιλάμε για περιπτωσάρα, δεν σε κάνω πλάκα, και επειδή τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, για να καταλάβει τι μηδενικά, δηλαδή είναι όλοι σκουπίδια. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ένα σκουπιδαριό το Υπουργικό Συμβούλιο του Κούλη και είναι ο ένας πιο σκουπίδι από τον άλλον. Τρελοσκούπιδο, βρωμοσκούπιδο και αρχισκούπιδο Κούλης. Για να καταλάβετε τι επίπεδο ανθρώπου μιλάμε, η Δόμινα Μιχαηλίδου, ακούστε εδώ, είχε δώσει μια συνέντευξη κάπου, δεν μπορώ να το θυμάστε κάποιοι από εσάς. Μίλησε, διαβάζω από ιστοσελίδα. Η Δόμινα Μιχαηλίδου μίλησε για τις δύσκολες ώρες που πέρασε όταν αρρώστησε ο πατέρας της και την αγωνία που είχε η Δόμινα, αν θα προλάβει τις εκλογές. Καθώς η κατάσταση της υγείας ήταν μια αναστρέψιμη. Και λέει, όταν αρρώστησε ο πατέρας μου το Φεβρουάριο του 2021, όταν καταλάβαμε ότι η κατάστασή του είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Και μάλιστα είχα την αγωνία και λέω, σκέψου να είναι πολύ άρρωστος και να προλάβει τις εκλογές και να μην βγει και καλό το αποτέλεσμα. Η κοπέλα αυτή, που είναι προφανώς, έχει τεράστια προβλήματα, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Όταν λέει αρρώστησε ο πατέρας μου και καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Δεν ξέρω, τα σχόλια δικά σας. Αυτόν τον άνθρωπο τον έβαλε υπουργό οικογένειας για να μας πει ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος γιατί πρέπει να είμαστε inclusive και διαφορετική, διαφορετικότητα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει απειλή αφανισμού του έθνους από αυτό το μόρφημα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Χωρίς περιστροφές. Δεν ξέρω. Βαριστομάχιασα. Λοιπόν, αυτά εδώ για την τύπισα με την οποία ξαναλέω. Τη βλέπεις και λες, πω φίλε αυτή, τρελά μάτια, γυαλίζει το μάτι. Θα μπλέξω, θα με σφάξετε κάθε μέρα από το σπίτι μου. Τέτοιου τύπου επίπεδο άνθρωπος. Λοιπόν, να πω σε άλλα νέα, πριν πάω στο μεγάλο ζήτημα εδώ, ότι έχουμε μια εξέλιξη στον Εύξηνο Πόντο. Γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, την Κυριακή είχα βγει στο Action 24, δεν τους άρεσε μάλλον η κάζω αυτό το οποίο είπα, το πνίξαν το βίντεο, το ανέβασα σε αυτό το κανάλι μου, το κατέβασαν, το ξανανέβασα μόνο ηχητικό, μπείτε δείτε το, όπου εκεί ξεφτιλίζεται όλο το κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο μάλιστα το στήριξαν και κάποιοι στην ομιλία, μπείτε δείτε εσείς και κρίνετε. Λοιπόν, εκεί ένας πτέραρχος, ο οποίος δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είπε ότι πρέπει λέει να πάμε να στηρίξουμε, να πολεμήσουμε, να θυσιαστούμε, δεν ξέρω, τους εφοπλιστές στη Σαουδική Αραβία, για να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Τι ενδιαφέρουσα πλοκή εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο στον Εύξηνο Πόντο, όπου είχαμε διπλή επίθεση με μία επανδρομένα ντρόουν σε ελληνικά τάνκερ ελληνικών συμφερόντων. Ακούστε εδώ.
Δηλαδή, δεξαμενόπλαια τα οποία μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ελληνικών συμφερόντων. Πού έγινε αυτό? Στο Νοβοροσίσκ, στη Ρωσία, στα χωρικά ύδατα. Στο θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, δηλαδή της κοινοπραξίας του αγωγού κοινοπραξίας της Κασπίας, που εμπλέκεται εδώ το Καζακστάν και εμπλέκεται και η Σεύρον. Πρόκειται για το συμμετέχει η Αμερικανική Σεύρον σε όλο αυτό το στην κοινοπραξία. Και σας πληροφορώ λοιπόν ότι χτύπησαν οι Ουκρανοί προφανώς δύο πλοία ελληνικών συμφερόντων. Ενώ το πλοίο θα σας πω ποιο είναι το πλοίο εδώ. Λέγεται Νίσο Σύφνος, της οικογένειας Αλαφούζου, παρακαλώ. Με σημαία Νίσον Μάρσα, προφανώς, γιατί είναι Ανθέλινες. Καθώς λοιπόν το πλοίο αυτό φόρτωνε αργό πετρέλαιο, το χτύπησαν τα ουκρανικά καθάρματα οι Ναζί του Κιέβου. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Παράλληλα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, λέει, κοντά στους συλλέκτες εισαγωγής του πετρελαίου, στο κατάστρωμα του πλοίου. Το κατάφεραν να το κρατήσουν ασφαλές το πλήρωμα, εδώ όπως διαβάζω, με τη συνδρομή τριών σκαφών υποστήριξης που κινητοποιήθηκαν άμεσα. Κατασβέστηκε η φωτιά. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς ούτε ανθρώπινες απώλειες. Και παράλληλα χτύπησαν το πλοίο Μαράθι υποσημαίας Νήσου του Μαν. Πρόκειται για την εταιρεία Dynacom του Προκοπίου. Είναι αυτός που στέλνει τους ανθρώπους. Ο πιο επικίνδυνες αποστολές, αυτός ο εφοπλιστής, ο δισεκατομμύριος εφοπλιστής που στέλνει τους ανθρώπους στο στενό του Ορμούζ, καθώς πέφτουν βόμβες, του λέει μην μασάτε, πηγαίνετε, δεν ξέρω τι τους υπόσχεται ή τι τους απειλεί. Αυτός λοιπόν τούτος εδώ, το πλοίο του πάλι, κατευθυνόταν και αυτό προς το θαλάσσιο τερματικό σταθμό εκεί του αγωγού αυτού και δέχθηκε επίθεση 6 ναυτικά μίλια από τις εγκαταστάσεις. Όσο ακριβώς χρειάζεται για να είναι μέσα στα ναυτικά, στα χωρικά ύδατα της Ρωσίας. Και διαρωτώμε. Εδώ πρέπει να προστατεύουμε την ελληνική ναυτιλία ή μόνο όπου δεν χαλάει το αφήγημα του Κούλη και των λοιπόν ροφών, του τρελομάτι, της τρελοματούς, της τρελοκαμπέρος, όλων αυτών των ψυχασθενών, των ψυχανόμαλων που είναι στην κυβέρνηση, αν δεν τους πειράζει να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα ελληνικών εταιριών? Να, ένα ερώτημα για προβληματισμό σε ξεφτυλισμένους, σε ορντινάτσες κτλ. Ας προβληματιστούμε λίγο. Λοιπόν, το πλοίο λέγεται Νήσος Σύφνος. Έτσι λέγεται το πλοίο του Αλαφούζου. Και το άλλο λέγεται Μαράθι. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Πείτε μου τις απόψεις. Ξαναλέω, είμαστε ζωντανά. Επομένως, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι με τα χαράς. Νερό πίνω, όχι κάποιο βαρύ. Μην προβληματιστείτε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Έχουμε και ένα ακόμα, πρέπει να το πω και αυτό. Διότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στο θέμα της Κύπρου μας και επειδή κάποιος μου είπε ότι είναι από την Κύπρο στην αρχή και ξέρω ότι είστε πολλοί από εκεί, και είναι κίνδυνος θάνατος. Ο Χριστοδουλίδης είναι ένα μαύρο τσακάλι, μια βδέλα του ελληνισμού, ένα καρκίνωμα που σε πολύτιμα δημοκρατία θα ήταν πιθανότητα στη φυλακή, στα κάτεργα. Όλο δισακέλ, τα συχάματα αυτά στην Κύπρο θα υπέφεραν από τη δημοκρατία, θα υπέφεραν τη βάσανο της δημοκρατίας, κουφάλες αυτοί. Προσπαθούν να φέρουν λύση, όπως λένε στο Κυπριακό, η οποία λύση, να ξέρετε, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα και πρέπει να το πούμε, είναι βάση οι δύο μάλλον ιδέες, προτάσεις, οι οποίες υπάρχουν επί του τραπέζι. Είναι, η πρώτη είναι η ελληνοκυπριακή, όπως την αποκαλούν, που είναι η ΔΔΟ, αυτό το μόρφωμα, το τράβεστο μόρφωμα, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, αυτή η ΔΔΟ, ή μάλλον υπάρχει εν μέρη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που είναι μια διαλυμένη χώρα, δεν λειτουργεί, ή η οποία είναι τουρκοβρετανική λύση, και υπάρχει καθαρά η αμυγός τουρκική λύση που είναι τα δύο κράτη. Το δεύτερο το προκρίνει Άγκυρα. Άρα πάμε σε μια συνομιλία με τους Τούρκους, με την κατοχική δύναμη, για να την νομιμοποιήσουμε, την κατοχή της και την εισβολή της, και αντί για να μιλάμε για θέμα εισβολής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σφαγών, βαρβαροτήτων κτλ., θα μιλάμε πώς να τα βρούμε, να κάνουμε κουμπαγιά, να γυλιάζουμε τα δέντρα. Δεν χτυπάς το κεφάλι σου και θα σπάσεις τα γυαλιά σου στο δέντρο πάνω, μπας και στρώσεις η γκλάβα σου και εσύ και οι υπόλοιποι του Συρφετού εκεί στην Κύπρο. Αντί για να μιλάμε για την εισβολή και την παρόμοια κατοχή, μιλάμε για ένα διακοινωτικό ζήτημα. Πρέπει να επιληθεί με συμπερίληψη, διαφορετικότητα, συνειδητότητα, εαυτότητα, ηλικιότητα, νορμαλιότητα, όλες αυτές οι ότητες από τις οντότητες, τις μηδαμινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είτε τουρκοβρετανική λύση, που έχει υιοθετήσει η Λευκοσία και δυστυχώς και η βρωμερή Αθήνα, είτε καθαρά τουρκική λύση που έχει υιοθετήσει η Άγκυρα με τα δύο κράτη.
Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ ό,τι έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν δημοσιεύματα για το που το πάει ο Χρυστοδουλίδης, που είναι ο κούλης της Κύπρου και είναι και σαν γραμμή, δηλαδή ψαλιδόπηγος, αυτή την κορμοστασιά την ίδια του πολιτικού χλεχλέ. Λοιπόν, υπάρχει μία συμφωνία, όπως φαίνεται, ένα προσχέδιο το οποίο μιλάει για ένα υποτυπώδες κεντρικό κράτος, στο οποίο κράτος θα διαχειρίζεται θέματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά εκεί θα έχουν δικαίωμα βέτο οι Τουρκοκύπροι, που είναι το ούτε το 40%, αν βάλεις και τους επίκους είναι και λιγότεροι. Θα έχουν δικαίωμα βέτο, άρα δεν θα είναι ένας πολίτης μία ψήφος. Αυτό αποφάσισε ο Φωστήρας, ο Χρυστοδουλίδης, ο άνθρωπος του Μέθησου, του Βρωμομέθησου. Μαζί τα ήπιατε, μαζί τα ρουφούσατε, δεν ξέρω. Πες μας, απάντησέ μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Βρωμομέθησου αυτό αποφάσισε εδώ, ότι δεν θα ισχύει ένας πολίτης μία ψήφος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και επίσης θα υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία στο αξίωμα, δηλαδή το ύψιστο αξίωμα. Θα υπάρχει μεταβατική περίοδος 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Τούρκοι θα πάρουν απευθείας πτήσεις, απευθείας εξωτερικές σχέσεις, απευθείας εμπόριο κτλ. Παράλληλα, ο τουρκικός στρατός θα μείνει στην Κύπρο, ο εισβολέας δηλαδή, θα τον μεταβαπτίσουν σε νατοϊκή στρατιωτική παρουσία, τον εισβολέα αυτό που μας σκότωνε, ξαφνικά θα είναι ο σύμμαχος, ο προστάτης του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτό εδώ λέει θα είναι μια συμφωνία που δεν θα πάρει την απόφαση ο κυπριακός λαός, γιατί όταν το τόλμησαν να το βάλουν ενώπιον του, να το θέσουν ενώπιον του 2004, το σχέδιο Ανάν, περί αυτού προεκτηθεί, διότι το σχέδιο Ανάν το οποίο το καταψήφισαν οι Κύπροι και θέλουν να το περάσουν μέσω του κοινοβουλίου τώρα. Δεν θα το περάσουν από το κοινοβούλιο, μην και τύχει και αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Οι προδότες, τα σκουπιδαριά, οι πληρωμένοι, άμα γυρίσει τους πολιτικούς, καλά και τους βρωμιάρδες εδώ στην Ελλάδα, τα λέσια, αν τους γυρίσει ανάποδα, δεν ξέρει αν θα βρει τουρκικές λίρες, αν θα βρει, ξέρω εγώ, λίρες αγγλικές. Τι λίρες είναι το θέμα, αγγλικές ή τουρκικές? Εδώ κάποια απόνερα έχουν πάρει σίγουρα και δολάρια. Ένας εφιάλτης είναι αυτό που μεθοδεύουν, να ξέρετε, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και δεν μιλάει κανείς για τις περιουσίες των ανθρώπων, τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δεχθούμε όχι μόνο την νομιμοποίηση των τελεσμένων της εισβολής, αλλά και των επίκων, αλλά και το να έχει δυνατότητα να ασκεί βέτο η μειοψηφία στην απόλυτη πλειοψηφία. Και εδώ ουσιαστικά θα μπει το νησί υπό την ουσιαστική κυδαιμονία της Τουρκίας. Αυτό ετοιμάζουν, να ξέρετε. Και θα σας πω τι είχε πει προφητικά ο μέγας καθηγητής Νεοκλήσαρης, ο τεράστιος καθηγητής που είναι φάρος του ελληνισμού, πρέπει να το μελετάμε όλοι οι Έλληνες, προφητικά για αυτά τα οποία γίνονται. Ακούστε, για γνώση και αφύπνιση, είχε πει ότι εάν οι Ελληνοκύπροι αποφασίσουν να κάνουν ομοσπονδία στην Κύπρο, θα πρέπει να διαλέξουν από τώρα 2 επίκους από την Ανατολία για να τους συντηρούν. Η ομοσπονδία στην Κύπρο είναι σαν να βρίσκεις τη γυναίκα σου με τον εραστή της στο σπίτι σου και μετά το χωρισμό την παίρνεις τηλέφωνο και την παρακαλείς να γυρίσει πίσω μαζί με τον εραστή και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Από σένα προφανώς. Αυτά ετοιμάζουν οι ολετήρες του ελληνισμού, το καρκίνωμα που λέγεται πολιτικό σύστημα σε Λευκωσία και Αθήνα. Αγκαλιά! Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και ασάργησα, Διαμαντή. Επαναλαμβάνω, έχουμε ζωντανό βίντεο που σημαίνει οποιαδήποτε απορία σας, με τα χαρά στην ακούω, σκέψη κτλ. Λοιπόν, ας δούμε λίγο για το θέμα το μεγάλο και αν μείνει χρόνος θα δούμε και άλλα θέματα. Λοιπόν, τι ακριβώς έχουμε αυτή τη στιγμή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι μεγάλη εξέλιξη, δεν υπερβάλλω. Να πω ότι χτυπήσαν οι Αμερικανοί Τετάρτη, χθες, και γιατί προσπάθησαν οι Ιρανοί να χτυπήσουν στην Ιορδανία, δεν τα κατάφεραν, τα κατέριψαν τα drone οι Αμερικανοί, και σε απάντηση αυτής της απόπειρας η κεντρική δίκηση των Αμερικανών εξαπέλυσε ισχυρές υποθέσεις, όπως μας λέει εδώ, και χτύπησαν σε διάφορα σημεία των Ιρανών και των φρούρων της Επανάστασης. Είπαν ότι αποδυναμώνουμε τους Ιρανούς και τους προεξούσιους στην περιοχή. Χτυπήσαμε, λέει, κέντρα διοικήσεως, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες περιοχές αμυντικές, οχυρωματικές παρακολούθησης κτλ. Σε όλη την περιοχή.
και ότι είναι η πρώτη φορά οι Αμερικανοί που χτύπησαν μέσα σε 5 μέρες. Θυμίζω χτυπούσαν για 13 μέρες συνεχόμενα κατάπαυστα, σταμάτησαν για 5 μέρες και επανήλθαν τώρα με αυτό το χτύπημα στο στενό του Ορμούζ και σε άλλες περιοχές. Γιατί χτύπησαν, ξαναλέω, προηγήθηκε χτύπημα ιρανικό και αυτό έχει αξία εδώ. Οι Ιρανοί τι λένε, ότι για ποιο λόγο χτύπησαν, ενώ 5 μέρες δεν υπήρχαν γεγονότα, συμβάντα. Χτυπήσαμε, λέει, επειδή χρησιμοποιούν, παρακινούν τα πλοία οι Αμερικανοί στο στενό του Ορμούζ να διέρχονται του νότιου παράνομου διαδρόμου. Και από εκεί είχε πέρα και ο Προκοπίου και τα λοιπά και είχε φάει και στο κεφάλι. Εικάζω, είτε είναι άνθρωπος των Αμερικανών, είτε είναι τσουτσέκι των Αμερικανών, δεν έχει διαφορά στην πραγματικότητα, για ίδια λύπηση είναι η περίπτωσή του. Από εκεί λοιπόν πάνε οι Αμερικανοί πλοία και για να σταματήσει αυτή η παραβία στην πραγματικότητα του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, το οποίο διέχεται των χωρικών μας υδάτων, λένε εδώ οι Ιρανοί ότι γι' αυτό χτύπησαν συμβολικά στην αρχή στην Ιορδανία. Γιατί λέω συμβολικά? Γιατί δεν έσπηραν τον όλεθρο. Χτύπησαν συμβολικά για να στείλουν μήνυμα: σταματήστε να στέλνετε τα πλοία από τον νότιο διάδρομο που είναι το Ομάν. Απάντησαν οι Αμερικανοί χτυπώντας και μάλιστα σκότωσαν και ένα παιδάκι στην ίσο Κέσμ. Χτύπησαν οικογένεια, τη σκότωσαν και σκότωσαν και ένα παιδάκι, τριμελή οικογένεια, πατέρας, μητέρα και δίχρονο παιδάκι. Το οποίο λέει εδώ το Ιράν ότι είναι μάρτυρες. Μας χτυπήσανε, λέει, στις περιοχές Μπουσέρ, Φάρς και Κουζιστάν και στην ίσο Κέσμ, μέσα στο ενό Τορμούς, όπου εκεί στη γειτονιά Τσάτανγκού σκότωσαν ένα, ακούστε εδώ, μια οικογένεια και μαμά, μπαμπά και ένα δίχρονο μωρό. Και άλλα δύο, λέει, παιδάκια ηλικίας 7 και 9 τραυματίστηκαν, ευτυχώς διασώθηκαν μέσα από τα συντρίμια και τα πήγανε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, επειδή αυτή η επίθεση στην ίσο Κέσμ και ειδικά η δολοφονία των παιδιών τρελαίνει τους Ιρανούς και δεν το κάνουν επίτηδες στα χριστιανοκαθάρματα, τρελαίνει τους Ιρανούς, απάντησαν με τον μόνο τρόπο που θα μπορούσαν να στείλουν για τους παιδοβιαστές, την κυβέρνηση Epstein, την παγκόσμια, που είναι μετέχει και ο Κούλης, μετέχει η Φοντερνάτσανα, οι γκόμενες του Χίτλερ και οι γκόμενοι του Χίτλερ στην Ευρώπη, όλοι μαζί είναι στη συμφορία αυτή. Είναι 100% ομοειδεάτες και συνδετημόνες και κοινωνοί των ίδιων διαστραμμένων ιδεολογιών και τους έδωσαν τη μόνη απάντηση που μπορούσαν να τους δώσουν. Εξαήλωσαν, χτύπησαν την Αμερικανική βάση στην Ιορδανία, την βάση Al-Azraq, την αεροπορική βάση στην Ιορδανία των Αμερικανών, όπως λένε εδώ οι Ιρανοί, και κατέστρεψαν 3 F-35 αεροσκάφη και σκότωσαν, δεν ξέρουμε πόσους, στρατιωτικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και αξιωματικούς. Επλήγησαν και άλλες περιοχές στη βάση και κατέστρεψαν ολοσχερώς 3 αεροσκάφη τα τελευταίας γενιάς F-35, τα οποία είναι πανάκριβα, κοστίζει το καθένα 110 εκατομμύρια, σχεδόν μισό δις ζημιά από μία επίθεση και μόνο. Και μάλιστα λένε εδώ οι φρουροί της Επανάστασης, απευθυνόμενοι στον έντιμο λαό της Ιορδανίας και όχι στο σύχαμα τον Αμπντάλα και στην άλλη τη θίτσα, μόνο για κεφτεδάκια είναι η Βασίλισσα Αράνια, η BBB, αλλά απευθυνόμαστε, λέει, στο λαό, στον έντιμο λαό της Ιορδανίας και σας ευχαριστούμε, λέει, για την έντιμη στάση σας και την συνεργασία κάποιων εξημών από την Ιορδανία, δηλαδή, οι οποίοι πιέζεται την θηλιά γύρω από το λαιμό του εχθρού και τον αφήνεται εκτεθειμένο. Εικάζω, κάποιοι συνεργάζονται με τους Ιρανούς, ή αυτό εννοούν εδώ οι Ιρανοί, κάποιοι συνεργάζονται από την Ιορδανία με το Ιράν. Ο Αμερικανικός εχθρός είναι απροστάτευτος εναντίον μας, όπως λένε οι Αμερικανοί, καθώς στοχοποίησαμε τις κατοχικές βάσεις τους στην Ιορδανία. Μάλιστα. Και σε απάντηση στο έγκλημα που σκότωσαν τα παιδιά μας στην ίσο Κέσμ, και για να σας βοηθήσουμε να απελευθερώσετε την Ισλαμική γη της Ιορδανίας από την απανολεθρία που είναι οι Αμερικανοί κατακτητές, στοχοποιήσαμε εκεί το αεροδρόμιο με τα F-35 στην αεροπορική βάση Al-Azraq στην Ιορδανία. Ολοσχερώς καταστρέψαμε 3 F-35 και βαρύτατες ζημιές σε άλλα αεροσκάφη. Ξαναλέω, σπήραν το θάνατο σε διάφορους εκεί στρατιώτες και αξιωματικούς, όπως λένε εδώ. Η περιοχή μας, καταλήγουν οι φρουροί της Επανάστασης, δεν θα δεχθεί ποτέ ένα στρατό εισβολής ο οποίος σκοτώνει, δολοφονεί παιδιά
και δολοφονεί με βάρβαρο τρόπο αθώες οικογένειες μέσα στη νύχτα καθώς κοιμούνται. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω σε αυτό. Και λένε ότι τις πληροφορίες για το πώς θα χτυπήσουμε στην βάση αυτή τις συνέλεξαν η κεντρική διοίκηση και μάλλον η υπηρεσία πληροφοριών της κεντρικής διοίκησης των φρουρών της επανάστασης και του στρατού από κοινού. Θυμίζω οι Ιρανοί έχουν και φρουρούς της επανάστασης και τακτικό στρατό. Έχουν ένα κοινό επιτελικό σώμα αυτή τη στιγμή της Κατάμ Αλανμπίγια. Αυτοί λοιπόν βρήκανε λέει, που πρέπει να χτυπήσουμε. Και χτύπησαν με δικές πληροφορίες όπως λένε και όχι πληροφορίες τρίτων. Επίσης υπογραμμίζουν ότι η βάση αυτή είναι κεντρικό πλέον σημείο των Αμερικανών για τους βομβαρδισμούς τους στη Δυτική Ασία. Δυτική Ασία εννοούν την Μέση Ανατολή. Και στην πραγματικότητα με αυτό το χτύπημα λένε φρουροί της Επανάστασης αποδεικνύουμε ότι έχουμε πετύχει αεροπορική κυριαρχία, μάλλον πυραυλική κυριαρχία έναντι των αντιπυραυλικών δυνάμεων των Αμερικανών, στοχοποιώντας τους πρώτα στοχοποιήσαμε λέει τα ραντάρ ενημέρωσης και προειδοποίησης και επιτήρησης των Αμερικανών και μετά βομβαρδίσαμε την βάση στην οποία την κάναμε θρύψαλα. Μεγάλη ξαναλέω εξέλιξη αυτή, το ότι χτύπησαν και βοβάρδισαν και κατέστρεψαν F-35, μιλάμε ζημιά δισεκατομμυρίων και να δούμε πώς είναι οι νεκροί εδώ στην πραγματικότητα. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Να σας πω και αξίζει να το πω και αυτό ότι είναι πολύ πιθανό οι νεκροί να είναι παραπάνω από δεκάδες όπως ομολογεί το Πεντάγωνο. Το έχω ξαναπεί σε αυτό το κανάλι ότι μόνο όταν αποδεδειγμένα από αμερικανικές εφημερίδες αναδεικνύονται το θέμα ότι κάποιοι σκοτώθηκαν Αμερικανοί, τότε ξαφνικά το Πεντάγωνο λέει ναι, ναι, θα το αναφέραμε και εμείς, απλά μας προλάβατε κάποια δευτερόλεπτα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, επειδή λένε οι Αμερικανοί ότι μόνο 400 είναι οι τραυματίες και οι νεκροί, συνολικά δηλαδή. Είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ περισσότεροι. Σίγουρα είναι όπως. Μάλλον σίγουρα είναι 400. Λένε οι Ιρανοί ότι από αυτούς οι 64 είναι αξιωματικοί και μάλιστα από τους αποδεδειγμένους δηλαδή, από τους Αμερικανούς, από αυτούς που έχουν ομολογήσει. Και μάλιστα χτυπήθηκαν και δύο στρατηγοί. Έχουν τραυματιστεί δύο στρατηγοί και οι πιο συχνοί τραυματισμοί, λένε οι Ιρανοί, για τις αμερικανικές απώλειες είναι λέει εγκεφαλικές κακώσεις. Μάλιστα. Εγκεφαλικές κακώσεις, αλλά παρόλα αυτά το Πεντάγωνο υποβαθμίζει τις ήττες και τους θανάτους όπως κάνανε και στο Βιετνάμ, οι Θρασίδηλοι. Στο Αφγανιστάν μια ζωή, ένα μόλεμα, ένα κακό σπυρί μέσα στο οποίο η Αμερική πρέπει να σπάσει να σκάσει εισβολών και μπλέκανε εκεί που δεν τους παίρνανε οι μπουχές ομούρδες, οι κοκκινομαγουλάδες. Λοιπόν, και γιατί τα καταφέρνουν οι Ιρανοί, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα εδώ, πώς μπορούν δηλαδή και χτυπάνε και σκοτώνουν τόσους εισβολείς στην Ιορδανία, στη Συρία. Η Ιορδανία πάρα πολύ σημαντικό εδώ, γιατί τι κάνουν οι Αμερικανοί όταν τους διέλυσαν στην γειτονική τους περιοχή, δηλαδή στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ κτλ. Μαζέψαν όλα τα συχάματα εκεί, τους εισβολείς, τους βρωμοπόδαρους και τους πήγαν όλους στρατιώτες τους στην Ιορδανία, για να είναι πιο μακριά, απομακρυσμένα και στη Συρία. Αλλά και εκεί τι φάγαν στο κεφάλι. Δηλαδή τους πήγανε στην Ιορδανία που σας είπα, τους κατέστρεψαν τώρα, τους πήγανε στη βάση Αλ-Τάνφ στη Συρία με το βρωμοτζόλανο μαζί και τους χτυπάνε και τους στερίζουν και τους σκοτώνουν παντού. Δεν έχει καμία σημασία απόσταση από ό,τι φαίνεται εδώ. Ξαναλέω, είναι μεγάλη η επιτυχία των Ιρανών. Στην Ιορδανία τους παίρνανε πρώτα, παίρνουν τα θύματα και τα πηγαίνανε στην Ιορδανία εκεί για να τους κρύψουν με ελικόπτερα όσους είχαν τραυματιστεί. Άρα έχουν καταφέρει λοιπόν εδώ να σπάσουν όχι μόνο τις άμυνες των Αμερικανών κοντά τους στη γειτονιά, δηλαδή στον κόλπο, αλλά και αυτούς που αποτραβήχτηκαν, φύγανε στην αρχή, πήγανε σε αποθήκες στον κόλπο, τους βρήκαν και στις αποθήκες, τους θάψαν εκεί μέσα στα hostel και στα τέτοια που μοιράζονταν 10 άτομα ένα μπάνιο οι βρωμιάριδες οι Αμερικανοί, τους βρήκαν και εκεί και τη φάγανε στην κεφάλα οι Αμερικανοί εισβολείς. Φύγανε και από τα hostel και από τις πισίνες, που κάτι πισίνες άδειες από εκεί κάναν τις αποστολές τους. Φύγανε και από εκεί, πήγανε στη Συρία και στην Ιορδανία και τους εξαϊλώνουν και εκεί. Και δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο χάνουν οι Αμερικανοί, είναι και το θέμα, το τεράστιο οικονομικό θέμα, το ναυτικό, και αυτό πρέπει να το βάλουμε, να το συμπεριλάβουμε στο σκεπτικό μας, που έχουν τα δύο αεροπλανοφόρα εκεί, τα υποβρύχια, τα υπόλοιπα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Εδώ, αυτά τα πλοία κάποτε πρέπει να βγουν για επισκευές, για συντήρηση.
καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να επιχειρούν μόνο με τα αεροπλάνα φορά στην περιοχή, μπορεί να εξοπλίζονται με μαζούτ κτλ. Αλλά θα πρέπει να βγουν και σε συντήρηση. Αυτά τα κόστη είναι τεράστια και είναι και κόστη ετοιμότητα στην πραγματικότητα. Αυτά τα οποία δεν μπορούν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί δεν πολεμάνε εντός της έδρας τους. Εδώ είναι η έδρα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί έχουν προκεχωρημένα φυλάκια, τα οποία έχουν εξολοθρεύσει, δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Η σάρκα των Αμερικανών είναι ένα με τα βρωμοσίδερά τους στις βάσεις αυτές. Και έχουν τα πλοία τους, τα οποία ξαναλέω κοστίζουν. Και δεν συντηρούνται αυτή τη στιγμή και υπάρχει κόστος ετοιμότητας για οτιδήποτε ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια σκέψη, διαβάζω σκέψεις σας, ερωτήσεις σας. Ωραία. Λοιπόν, άλλες ανακοινώσεις από τους Ιρανούς εδώ, όχι μόνο κατά της Ιορδανίας, αλλά απειλούν και άλλες χώρες, προσέξτε. Επειδή σας είπα ότι προσπάθησαν να περάσουν δύο δεξαμενόπλια, η Κάζο μπορεί να ήταν και αυτού του σαπιοκυλιά Ελλήνων εφοπλιστών, που είναι οι χειρότεροι λακέδες, οι πιο βρωμιάριδες ειλικρινά. Κάποιοι πολλοί ζουν από αυτούς στην Ελλάδα και είναι θετικό, αλλά πραγματικά, αν ειλικρινά θέλουν, δεν αξίζουν τίποτα. Δεν αξίζουν να έχουν τα πλοία, είναι αθέληνες, δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνισμό. Είναι σκυλιά κατά της Ελλάδος. Κάποιοι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, έχουν κάνει και δωρεές στον ελληνισμό. Κάποιοι λάτσιδες, κάτι τέτοιο, είναι βαθιά αθέληνες, συχαίνονται την Ελλάδα, έχουν έρθει εδώ στο ελληνικό να κλέψουν, να ρημάξουν. Είναι πρόβλημα και είναι και εχθροί, όπως είναι εχθροί και το πολιτικό σύστημα. Είναι η λεγόμενη βρωμοαλίτ, δηλαδή πολιτικο-οικονομική καθεστική ατάξη. Λοιπόν, κάποιοι πιθανόν είναι και αυτοί. Λένε οι Ιρανοί εδώ προσπάθησαν δύο δεξαμενόπλια να περάσουν από την νότια εδώ διαδρομή, τον νότιο διάδρομο, ο οποίος δεν είναι ασφαλής, λένε οι Ιρανοί. Και ένα από αυτά τα δεξαμενόπλια έπιασε φωτιά, μάλιστα. Το ανάγκασαν οι Ιρανοί να φύγει. Πολύ πιθανόν το χτύπησαν. Και λένε εδώ οι Ιρανοί ότι το στενό του Ορμούζ είναι στην περιοχή μας, στην Αιγαλίτιδα ζώνη μας, και το ελέγχει ο στρατός μας, το ναυτικό μας μάλλον, το φρόντ της Επανάστασης. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να έρθει κανένας παρήσακτος από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να το επιτρέψουμε να εμπλακεί το τι θα γίνεται στα δικά μας νερά, στα δικά μας ύδατα. Επίσης είπε ότι οι χώρες, είπαν οι φρόντ της Επανάστασης, οι χώρες οι οποίες βοηθάνε τον εισβολέα και τον επιτιθέμενο θα αντιμετωπίσουν και αυτές, θα πληρώσουν το τίμημα αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Όποιες, λέει, εμπλέκονται στη βοήθεια του επιτιθέμενου, αν δεν αλλάξουν περιφορά τους, θα δεχθούν πολύ σκληρή απάντηση, ράπισμα. Δεν θα ανοίξει ο στενό του Ορμούζ, λένε οι φρούτοι της Επανάστασης, μέχρι να τελειώσει και η ρητορική, το φίδι, τα δηλητήρια που βγάζει ο Τραμπ, ελπίζω να πνιγεί σε αυτά ο Βαψομούρης, μέχρι να τελειώσουν, λέει, και η ρητορική του, η τοξική, και οι απειλές του, και οι παρεμβολές που κάνουν στην θαλάσσια, στην αυσιπλοεία στην περιοχή μας, αν δεν τελειώσουν, δεν πρόκειται να ανοίξει ο στενό του Ορμούζ. Αυτή είναι εδώ η απάντηση, καθώς βλέπουμε, λέει, τους τρομοκράτες της ΕΝΚΟΜ να βαρδίζουν και να σκοτώνουν παιδιά στην ίσο Κέσμ. Ξαναλέω, σκότωσαν ένα δίχρονο παιδάκι. Παράλληλα, την ίδια στιγμή, ο Τραμπ ζητάει, είναι στο έλεος, φαντάσου, είναι στο έλεος του Μακρόν, του Μέρτς, του Γουρλομάν, δεν νομίζω το θεωρεί δεδομένο, οι σκουπιδάνθρωποι είναι δεδομένοι, αλλά ζητάει τη βοήθεια των Ευρωπαίων, γιατί δεν μπορεί. Και ζήτησε, ακούστε εδώ, άκουσον, ζήτησε από τους Ευρωπαίους υποστήριξη για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μια κοινή επιχείρηση, τώρα τους θυμήθηκε τους Ευρωπαίους, και του λένε πνίξου βρωμοσύχαμα, σαπιομούρι, και εσύ και ο μαγουλάς ο Τζέντι Βαν, σας συχαινόμαστε. Με τίποτα δεν τους πείθει. Ποιους τους Ευρωπαίους, ήταν τα τσιράκια τους. Τον έχουν συχαθεί, όχι μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι και στο Λευκό Οίκο που τον κάνουν με το περνάει και ξερνάνε και μετά συνέρχονται, τον συχαίνονται μέχρι και οι Ευρωπαίοι αρχισυχαμένοι. Το θεϊκό σύχαμα που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Θέλουν, λέει, να φτιάξουν μια κοινή περιπολία στο στενό του Ορμούζ, αλλά δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Κανέναν δεν μπορεί να. Ο Πιτ Χέξεθ, ένας δημοσιογράφος κακιάς ώρας στην πραγματικότητα, κάτι από εργαστήριο Αντένα, ένας αμόρφωτος κυριολεκτικά, ο οποίος τον έκανε υπουργό άμυνας και πολέμου, μάλλον γιατί δείχνει και τι χώρα είναι η Αμερική, και πραγματικά. Αν διαλυθεί η Αμερική, θα είναι ευχής έργων και να μείνουν κάποιες πολιτείες που σώνονται. Οι υπόλοιπες να διαλυθούν, θα είναι ευχής έργων. Προσπαθεί, λέει, να πείσει τους Άγγλους και τους Γάλλους να φτιάξουν μια ναυτική συμμαχία. Βρήκε τους Άγγλους, που είναι διαχρονικά συχάματα και πολεμοκάπηλοι και εισβολείς και φωνιάδες των λαών, έναν West Streeting,
άμα δείτε τη φάτσα του θα καταλάβετε, Βρετανό, ένας χαφιές των εργατικών, συμφώνησε λέει στην αρχή, αλλά υπάρχει σκεπτικισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα μόνο με τους δύο Αγγλοσάξονες, με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Δεν βγαίνει το θέμα, δεν πάει παρακάτω. Λοιπόν, είναι μεγάλη ήττα εδώ. Τεράστια ήττα. Θυμίζω ότι κάνανε παραπονάκια του Νταΐ, όμως τα παραπονάκια, ότι για ποιο λόγο δεν μας βοηθήσετε, θα σας τσακίσουμε, θα σου σπάσω τα ποδάρια που δεν με βοήθησες. Αυτή είναι η προσέγγιση των Αμερικανών. Επειδή δεν με έσωσες, θα σε σπάσω, θα σου ανοίξω το κεφάλι. Και τώρα πάλι το πάνε να το παίξουν, αντί για να ζητήσουν σαν ερπετά που είναι να συρθούν στο πάτωμα για να μου παρακαλούμε βοηθήστε μας, πάνε να το παίξουν πάλι βοηθήστε με or else ή αλλιώς θα σε τιμω, θα μας κάνει ντά αν δεν βοηθήσουμε. Θα κάνουν λέει ένα συνέδριο διεθνές οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί αυτή τη βδομάδα για να βρουν λέει ποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια πολεμικά πλοία θα βοηθήσουν ναρκαλυφτικά, ποια θα βοηθήσουν να προστατέψουν τα πλοία, τα εμπορικά πλοία κτλ. Αλλά εδώ μιλήσανε 5 αξιωματούχοι Άγγλοι και λένε ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος, δεν θεωρούμε ότι θα υπάρχει καμία κίνηση στο εγγύς μέλλον, διότι κανείς στην Ευρώπη δεν στηρίζει αυτό το πόλεμο, ο οποίος είναι πόλεμος επιλογής. Θα πω εγώ ότι είναι πόλεμος εμπειραλιστικός. Εξαιρετική εξέλιξη. Βασιλικούλα, ναι. Ο νέος, όχι ο νέος Μιαούλης, ο νέος Κουντουριώτης θα έλεγα. Ο νέος Κουντουριώτης. Αυτό είναι, ο ανθελληνισμός βαράει κόκκινο. Λοιπόν, μιας και μίλησα για θαλάσσιες αποστολές και οι Σαουδάραβες, ακούστε εδώ, γιατί και αυτό κολλάει με αυτά τα οποία μου λέγανε την Κυριακή και πήγαν να με φημώσουν και τους τη φορέσαμε. Οι Σαουδάραβες λοιπόν είπαν και αυτοί θα φτιάξουν μια δική τους αποστολή, διεθνή συμμαχία, για να φυλάξουν την Ερυθρά Θάλασσα από επιθέσεις των Χούθη. Οι οποίες επιθέσεις των Χούθη δεν είναι κατά της διεθνούς ναυτιλίας, είναι κατά του βρωμομορφώματος αυτού του οίκου του Σαούντ. Οι Σαούντ, οι βάρβαροι. Κατά των Σαούντ είναι οι Χούθη και όχι κατά της ναυτιλίας. Παρ' όλα αυτά, έχουν καλέσει 50 χώρες να ενταχθούν σε μια διεθνή συμμαχία οι Σαουδάραβες. Τα κεντρικά λέει της συμμαχίας αυτής θα είναι στη Ριγιάτ, τη βρωμοπρωτεύουσά τους, την μουσλιμο-ισλαμο τζιχαντοπρωτεύουσά τους. Δεν έχουν πει ποιους έχουν καλέσει, αλλά από ό,τι μαθαίνω έχουν καλέσει τους Αμερικανούς, Πακιστάν, Αίγυπτο, Τουρκιά, Τζιμπουτί, Σομαλία, Σουδάν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Δεν ξέρω αν ο Κούλης, ο οποίος σίγουρα τα χοντροπέρνει και από εκεί, από όπου μπορεί να τα ρουφήξει, τα ρουφάει. Αυτός και το βρώμο Υπουργικό Συμβούλιο Εγκληματική Οργάνωση θα πρέπει πραγματικά να εκτεί ποινή, να είναι με μπάλες και να βαράνε πέτρες οι κουφάλες. Τα βρωμοπέρ, τα ρουφάνε, τα παίρνουν από παντού. Είμαι σίγουρος και από τους Σαουδάραβες αν τους δοθεί ευκαιρία. Μέχρι στιγμής έχουν πει ναι, Τζιμπουτί, Σουδάν και Αίγυπτος. Έχουν συμφωνήσει στη συμμαχία. Να σου πω ότι η Αίγυπτος στην Μεσόγειο, ένα λιμάνι τους, δέχτηκε επίθεση από ντρόουν. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη, σημαντική εξέλιξη. Δεν ξέρω ποιος τους βάρεσε, μπορεί οι Εβραίοι. Α! Ξέχασα, τώρα που είπα οι Εβραίοι μπορεί να βάρεσαν. Λοιπόν, ακούστε και ένα νέο ενδιαφέρον. Υπήρξε ένα χτύπημα στην καρδιά της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, το οποίο στην Τουσάς, στην περιοχή του Εσκίσεχίρ, ακούστε το λίγο εδώ, πρόκειται για μια θυγατρική της Τουσάς, του γίγαντα αυτού της Τουρκίας της αμυντικής βιομηχανίας, και πρόκειται για μια γραμμή παραγωγής όπου φτιάχνουν κινητήρες αεροσκαφών. Εκεί έχουν αναβαθμίσει τα F-16, έχουν παραγάγει F-16 και εκεί θα κάνανε και την αναβάθμιση των kit των F-16 σε Viper. Εκεί αναπτύσσεται και το μαχητικό, το προτιθέμενο 5η γενιάς, το CAN, ξαναλέω, στο Eskişehir. Και εκεί λοιπόν σας πληροφορώ, πραγματοποιήθηκε κάποια έκρηξη, φωτιά και έκρηξη. Η επίσημη αυτή τη στιγμή δικαιολογία, αιτιολογία του συμβάντος από το καθεστώς εκεί είναι ότι πρόκειται για ατύχημα κτλ. Φωτιά. Δεν αποκλείεται να είναι και εκεί κάποιο χτύπημα. Κάποιος δάχτυλος εκεί, κρατήσει το. Ποιος μπορεί να είναι πίσω από τη δολιοφθορά, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, το παρακολουθούμε. Λοιπόν, και πάμε πίσω να το τελειώσουμε το θέμα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθοι λένε, και αυτό είναι μεγάλο θέμα, ότι μιας και τα καταφέρνουν μια χαρά απέναντι στους Σαουδάραβες, τους έχουν ξεφτυλίσει, δεν περνάει τίποτα, Σαουδαραβικό. Θα πάει τώρα ο Κούλης, αν θυσιάσει τους στρατιώτες μας, πρέπει να σηκωθεί η χώρα
για να μην πάει κανένα και να το στείλουμε αυτόν πακέτο να πάει να πολεμήσει αυτόν και την τη βρωμοφάρα του, να πάνε να πολεμήσουν αυτοί, τα παιδιά των υπουργών, εκεί οι μπουχέσες, οι σαπιοκυλιάδες, οι ρουφαταυγό τους, όλοι αυτοί να πάνε εκεί να πολεμήσουν και όχι τα δικά μας τα παιδιά με τα πλοία μας, να πολεμήσουμε για τους Σαουδάραβες τα πετρέλαια. Λοιπόν, οι Χούθοι τι λένε, επειδή νικούν δίχως να υδρώσουν, θα θέλουν να βάλουν, λέει, και αυτοί δασμούς στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακούστε εδώ. Δεν κάνω πλάκα. Και μάλιστα το επιβεβαιώνει και ο υπουργός ενημέρωσης της Ιεμένης, ο Μωαμάρ Αλ Εριανί, ο οποίος πράγματι λέει ότι ό,τι κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης στο στενό του Ορμούς, θέλουμε να το κάνουμε εμείς στο στενό του Μπάμπαλ Μάντεμπ. Θα φτιάξουμε, λέει, μια οντότητα νομική, η οποία θα μπορεί να συλλέγει πληρωμές από τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία που θα περνάνε κτλ. Δηλαδή θα έχουν δασμούς. Ξαναλέω, είναι παράνομοι δασμοί και στο Ορμούς και στο Μπάμπαλ Μάντεμπ, διότι είναι φυσικά τα νερά αυτά, δεν είναι τεχνητά όπως το ιδιόργανο του Σουέζ. Μπορεί να χρεώσεις για θέματα ασφάλειας, ξέρω, αν θέλεις κάποιο πιλότο να ρημουλκίσει και ρημουλκό και τα λοιπά τα πλοία, ή για θέματα περιβαλλοντικά ή ασφάλισης, μπορεί να βάλεις κάποια κόστη, αλλά όχι να έχεις διόδια. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι με αυτούς τους πολέμους των Αμερικανών επιβαρύνθηκε η ανθρωπότητα και θα θυμηθείτε το και στην Ερυθρά Θάλασσα και στον στενά του Ορμούς. Θα πληρώνουμε πολύ παραπάνω, θα κερδίζουν εδώ και οι Χούθοι, διότι έχουμε αυτούς τους μπουχές, αυτές τις αθλειότητες, τους άχρηστους, πανάχρηστους, τα πολιτικά σκουπίδια, τα φασισταριά, τους δικτάτορες. Καλά, Ισραήλ είναι γενοκτονικά κτίνη, ανθρωπόμορφα τέρατα, διαβολοτέρατα και βέβαια διαβολοτέρατα σε Αθήνα, Ουάσιγκτον, και θα πληρώνουμε εμείς τα δικά τους τα κερατιάτικα. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε ώρα λίγο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Λοιπόν, ο Λεωνίδας ρωτάει αν είναι δυνατόν να μην νικήσουν αυτόν τον πόλεμο οι Αμερικανοί. Φίλτατε, αν τα είχαν νικήσει, θα είχαν νικήσει ήδη. Έχουν χτυπήσει 30.000 στόχους από την αρχή του πολέμου το Φεβρουάριο. Εβραίοι, σιωνιστικά ανθρωπόμορφα τέρατα και Αμερικανοί, 30.000 στόχους. Πιστεύεις, μπορεί και από 10 τον κάθε στόχο, 300.000 βόμβες. Πιστεύεις δηλαδή ότι με τι πρέπει να γίνει για να νικήσουν, να χτυπήσουν όλους 30.000 στόχους? Δεν μπορούν να νικήσουν. Τελειώσαμε. Δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα μέτωπο στην αυλή των Ιρανών και οι ίδιοι να πολεμάνε δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Είναι αδύνατο. Αν ήταν να νικήσουν, θα είχαν νικήσει. Τελειώσαμε. Λοιπόν, έχουμε και να πω και λίγο για την Ουκρανία. Κρατήστε και αυτό. Οι Ιρανοί, λένε, σκοτώσανε 4 ομάδες πολιτοφυλακές, οι οποίες εδώ εισέβαλαν στη χώρα στα νοτιοανατολικά. Και όπως λένε οι ίδιοι, είναι σιωνιστικές αυτές οι... Να ξέρετε, η διεθνής ισλαμιστική τζιχαντιστική τρομοκρατία είναι έμπνευση της, κατά βάση της MI6 της Αγγλικής και της Αμερικανικής CIA και της Mossad. Οι τρεις εταιρείες, οι τρεις υπηρεσίες πληροφοριών αυτές είναι που φτιάχνουν τους τρομοκράτες και τους οργανώνουν. Με λεφτά από τον κόλπο, δηλαδή Κατάρ, κατά βάση Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, υλικοτεχνική υποστήριξη από την Τουρκιά και εκπαίδευση, παροχές, νοσοκομεία, αλλά επιτελικά είναι από πίσω η Mossad, η CIA και MI6. Πολύ σωστά λοιπόν λένε οι Ιρανοί ότι μπήκανε κάποιοι τρομοκράτες της CIA και της Mossad, ξέχασαν την MI6, εισέβαλαν, λέει, στην περιοχή μας στο Σιστάν και Μπαλουχιστάν, στα νοτιοανατολικά της χώρας, και τους εξουδετέρωσαν. Μπήκανε, λέει, μέσα 15 τρομοκράτες εδώ με Καλασνίκοφ και τους ετοιμάζανε κάποιο σαμποτάζ δολιοφθορά και να χτυπήσουν οικονομικούς στόχους, δηλαδή να αποσταθεροποιήσουν. Άρα βρήκανε κάποιους εδώ οι Εβραίοι, τις γνωστές τρομοκρατικές ομάδες που έχουν, γιατί οι Εβραίοι είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς, οι οποίοι πληρώνουν τρομοκράτες ανά την Ιφίλιο και δηλητηριάζουν, δολοφονούν κόσμο κτλ. Δεν είναι τρομοκράτες ούτε το Ιράν, ούτε η Χεσμπολά για παράδειγμα, ούτε οι Χούθοι. Τρομοκράτες είναι, ξέρω εγώ, η Αλ-Νούσρα, η Χαγιέτα Χρεαλσάμ, ο Τζολάνι. Αυτή είναι το πρόβλημα εδώ. Ή αυτοί που χτυπάνε εδώ στην Μπαλούχη, ποιος ξέρει που ήρθανε. Και βέβαια τα κράτα που υποστηρίζουν την Εθνική Τρομοκρατία, σας είπα ποια είναι. Είναι σουνιτική η τζιγαντιστική τρομοκρατία και όχι σιητική. Δηλαδή και η Χαμάς που είναι τρομοκρατική οργάνωση, και αυτοί σουνίτες είναι. Είναι σουνιτική η τζιχαντιστική τρομοκρατία και από πίσω είναι χρήματα και υποστήριξη των Εβραίων. Οι Εβραίοι έχουν δώσει χρήματα και στη Χαμάς.
οι Εβραίοι έχουν δώσει χρήματα και στη Χαμάς, το έχει παραδεχθεί ο Νετανιάχου. Λοιπόν, ωραία. Επομένως μπήκανε, λέει, εδώ, τους βρήκαμε, τους εξεδετερώσαμε, τους σκοτώσαμε. Αν θέλουν να έρθουν να τους πάρουν οι Εβραίοι. Επίσης είχαμε μια εξέλιξη στα δύο μέτωπα και θα το μαζέψω με αυτό σιγά σιγά. Το θέμα της Κασπίας θάλασσας που χτύπησαν εκεί οι Ουκρανοί και σκότωσαν και έναν Ιρανό. Είχαμε μια επαφή μεταξύ του Αμπάς Αράχτσι, του Υπουργού Εξωτερικών των Ιρανών, και του ομολόγου του συμπιχάτου Σιχάματος εκεί στο Κίεβο, και έγραψε ο Αράχτσι, είδα τα σχόλιά του στο X, είπε ότι μας ενημέρωσαν, λέει, οι Ουκρανοί ότι δεν θέλουν να κλιμακώσουν και ότι ήταν λάθος, λέει, η επίθεσή τους σε πλοίο δικό μας και θα πληρώσει το Κίεβο αποζημίωση για τις ζημιές. Μάλιστα μας είπαν ότι ναι, ότι θα πληρώσουν και ότι, εν πάση περιπτώσει, έγινε, λέει, κατά λάθος το χτύπημα. Μάλιστα. Να πω ότι δεν μπορεί να γίνει κατά λάθος το χτύπημα, διότι ο Ζελένσκι είχε βγει και έλεγε ότι πανηγύριζε και έλεγε «Σας χτυπήσαμε επίσημα». Ξέρουμε ποιοι ήσασταν και γι' αυτό σας σκοτώσαμε και στηρίζετε τους Ρώσους και παίρνετε στοιχεία από τους Ρώσους για να δολοφονείτε Αμερικανούς. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθους. Τώρα είτε γελιοποιείται ο Συμπιχά, είτε πιάνουν κορόιδο τον Αράχτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το δέχεται αυτό. Μάλλον θα σου πω γιατί το δέχεται αυτό. Ο Αράχτσι ήταν, λέει, το χτύπημα αυτό δεν το θέλαμε, λέει ο Συμπιχά στον Αράχτσι. Αλλά του είπε ο Αράχτσι ότι δεν μπορούμε να το δεχθούμε, διότι το ομολόγησε ο πρόεδρός σας στην πραγματικότητα. Πρέπει να αποδεχθείτε ότι διαπράξατε, λέει ο Αράχτσι, μια παράνομη και εγκληματική πράξη που οδήγησε στο θάνατο και την τραυματισμό Ιρανών πολιτών και πρέπει να πληρώσετε όλες τις ζημιές και τις αποζημιώσεις. Μάλιστα. Ναι. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Διάβαζα, να ξέρετε, ότι ετοιμάζανε χτύπημα οι Ιρανοί. Ετοιμάζανε χτύπημα σε κάποιο λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο. Δηλαδή να δώσουν ένα μήνυμα στους Ουκρανούς, συμβολικά, με μικρή ζημιά δηλαδή, αλλά από ό,τι φαίνεται το πήραν πίσω, γιατί υπήρξε διπλωματία εδώ. Ο Αράχτσι, ο οποίος είναι ο πιο διπλωμάτης συνάδελφος, εντάξει, επενεύει και είπε ότι όχι, μην ρίξουμε. Λένε, ρε παιδί μου, ότι θέλανε να ρίξουν ένα αναβαλιστικό πύραυλο, μια μικρή κεφαλή, συμβολικά ας πούμε, αλλά σου λέει μην ανοίξουμε κι άλλο μέτωπο, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Κασπία θα μείνει ελεύθερη. Γιατί αν συνεχίσουν και χτυπούν οι Ουκρανοί στην Κασπία, θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Είναι η γραμμή σωτηρίας των Ουκρανών η Κασπία. Από εκεί δέχονται την υποστήριξη από τους Ρώσους, από εκεί έρχονται όλα τα στρατιωτικά εξαρτήματα, ό,τι χρειάζονται αυτή τη στιγμή, και τρόφιμα και φάρμακα στην πραγματικότητα και για τον απλό λαό. Έρχονται όλα από εκεί. Λοιπόν, γιατί όμως έγινε αυτό, αυτή η προσπάθεια των Ουκρανών να ανοίξουν το μέτωπο? Καταρχάς, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί να δείξουν ότι είναι χρήσιμοι. Δηλαδή, βλέπουν τον πόλεμο αυτό των Εβραίων και των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών στους Αμερικανούς, και βλέπουν αυτό το οποίο ρώτησε πριν ο φίλος, αν θα νικήσει η Αμερική, ότι η Αμερική δεν μπορεί να νικήσει. Και θεωρεί η Ουκρανία ότι είναι μια ευκαιρία να αποδείξει στους συμμάχους της ότι έχει την τεχνολογία και έχει και την τεχνογνωσία, η οποία είναι αποδεδειγμένη επί του πεδίου, για να είναι χρήσιμη στους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να νικήσουν ή μάλλον χάνουν. Αυτό ήταν ο στόχος και ο σκοπός αυτής της επίθεσης. Δηλαδή θέλει, μάλλον πιο βαθιά να το δούμε, θέλει να καταστήσει το ΝΑΤΟ εμπόλεμο κατά των Ρώσων στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός, γι' αυτό έκανε και αυτά που έκανε και με εμάς. Θυμάστε και μας παραλίγο με την που έφερε στην Λευκάδα τον ντρόν και παραλίγο να μας βάλει όλους φωτιά. Στην πραγματικότητα θέλει ο στρατηγικός στόχος των Ουκρανών είναι να μας καταστήσει όλους εμπόλεμους. Και πώς θα το κάνει εδώ? Στην πραγματικότητα θέλει, εάν πει ότι πολεμάμε και εμείς τους Ιρανούς, είναι πολύ απλό. Αν ανοίξει, λοιπόν, το μέτωπο και ενωθούν οι δύο διενέξεις, τότε το σενάριο είναι πάρα πολύ απλό. Οι Αμερικανοί πολεμούν το Ιράν, η Ουκρανία πολεμάει το Ιράν και τη Ρωσία, η Ρωσία είναι συμμαχική με τους Ιρανούς, άρα οι Αμερικανοί θα έρθουν εξ αντικειμένου αναγκαστικά σε κάποια φάση αντιμέτωποι με τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Ο στρατηγικός στόχος, λοιπόν, είναι να διευρύνουν τη ζώνη κλιμάκωσης, να πάμε σε μια νέα φάση. Αυτό θέλουν οι Ουκρανοί εδώ. Να μπει το ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα στον πόλεμο. Και δεν είναι μόνο Αμερικανοί, είναι το ΝΑΤΟ να μπει στον πόλεμο. Υπάρχουν τεράστια κέρδη για το ΝΑΤΟ, αν γίνει κάτι τέτοιο, να χτυπήσουν εδώ, γιατί η Κασπία είναι ένας διάδρομος, ευρασιατικός διαμετακομιστικός κόμβος
και του, είναι ο διάδρομος βορρά-νότου, δηλαδή είναι ο διάδρομος μεταφοράς προϊόντων από Ινδία, Ιράν και Ρωσία, και αυτό θέλουν να το χτυπήσουν οι δυτικοί, οι νατοικοί. Επίσης θέλουν να χτυπήσουν, και γιατί η Κασπία θάλασσα είναι ένας διαμετοκομιστικός κόμβος κυρίως για τους Κινέζους, προφανώς είναι εκτός δυτικής επιρροής, άρα χτυπάς τα στρατηγικά συμφέροντα της Κίνας, ιδίως στη συγκεκριμένη περιοχή, την περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα, αυτός είναι ο σκοπός, ξαναλέω εδώ, να χτυπήσουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Κινέζων, και να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Ανατολικών εν γέννη, γι' αυτό και επιχείρησαν να διευρύνουν τον πόλεμο στην Κασπία θάλασσα. Αυτά, λες και βλέπω, είμαστε στην ώρα. Υπάρχει κάποια απορία, κάτι μου έχει διαφύγει? Με τι όπλα θα μπει το ΝΑΤΟ στον πόλεμο? Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε τη διεύρυνση, θα έλεγα, του πολέμου. Δηλαδή είχε πει ο Ζελένσκι ότι θα αποδείξω στον Τράμπα ότι στοχοποιούν οι Ιρανοί τις βάσεις των Αμερικανών με ρωσικά δεδομένα. Ο Τραμπ είπε ναι, ας φέρει τα στοιχεία να τα δούμε. Πήγε στην μάση των Ζελένσκι. Προφανώς και θα ήξερε πολύ περισσότερο ο Τραμπ από ότι δεν έχει πληροφορία των Ουκρανών, είναι ανύπαρκτη. Ό,τι παίρνουν το παίρνουν από τους Άγγλους ή από τους Αμερικανούς, εν προκειμένου από τους Άγγλους. Προφανώς θα τα ήξερε ο Τραμπ και προφανώς το συνάντησε και δεν του είπε: α, ναι, με έπεισες, μας χτυπάνε με δεδομένα ρωσικά, άρα ας μπούμε στον πόλεμο. Γιατί δεν μπορούν να μπουν στον πόλεμο? Γιατί είναι στα κόκκινα, είναι στα όρια τους. Μάλιστα διαβάζω ότι οι Patriot, τα αποθέματα σε Patriot των Αμερικανών, έχουν εξοδέψει το 67% των αποθεμάτων τους κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, για να καταλάβετε. Έχουν φτάσει τα αποθέματα των Patriot κάτω από 1000, δηλαδή οι πύραυλοι αναχέτησης, και των THAAD κάτω από 250, για να καταλάβετε το τεράστιο πρόβλημα, την τεράστια τρύπα που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό και δεν μπορούν εδώ να έχουν πέσει, λέει εδώ, στο 48% τα THAAD και έχουν πέσει κατά 67%, έχουν εξαϊλωθεί τα αποθέματά τους σε Patriot. Αυτά, φίλες και φίλοι, και είχαμε και άλλα θεματάκια, αλλά είμαστε πάνω στην ώρα. Για παράδειγμα είχαμε το θέμα αυτό του πυράβλου Cruise του ρωσικού, ο οποίος χτύπησε στην Πολωνία και βγήκε ο Τούσκ, το θυμάστε αυτό το σύχαμα, ο Τσίπρας, είναι ότι ίδιας ιδεολογίας, τότε στο Eurogroup, ο Μερκελιστής δηλαδή, Τσιπροτούσκ, ο οποίος έσπευσε να πει ότι πράγματι μας χτύπησε η Ρωσία, και υπάρχει, λέει εδώ, ζήτημα, δεν είναι απλά ντρόουν, είναι πύραυλος κρούζ ρωσικός ο οποίος έσκασε στην Πολωνία. Φαίνεται εδώ ότι, όπως έχω πει πολλές φορές, έχουν σπάσει τα ταμπού. Οι Ρώσοι χτυπάνε και στη Δυτική Ουκρανία ανοιχτά πλέον. Είχαμε και άλλα πολλά ντρόουν στη Ρουμανία, και εδώ τώρα και πυράβλους κρούζ στην Πολωνία. Δεν υπολογίζουν όσο υπολόγιζαν. Είναι ξεκάθαρα στα μάτια τους εμπόλεμη ζώνη η περιοχή αυτή, διότι χώρες όπως είναι, για παράδειγμα, η Πολωνία έχει στηρίξει πλήρως αυτόν τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα είναι καθάρματο του πολέμου, είναι και αυτή πίσω από τους θανάτους, είναι και οι Πολωνοί. Αλλά είναι πάρα πολύ ενσχετικές αυτές οι εξελίξεις, όπου βλέπουμε πλέον νατοϊκό έδαφος να μην το υπολογίζουν οι Ρώσοι. Σου λέει τι θα κάνετε, και να πέφτουν κανονικότητα βροχή, οι πυράβλοι κρούζ και τα ντρόουν. Πάρα πολύ ενσχετικές εξελίξεις. Η κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα. Θα τα δούμε αύριο πιο αναλυτικά. Δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί αυτό. Πάντως σίγουρα, όπως είπα, έχουν σπάσει όλα τα ταμπού. Αυτά, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται. Θα μεταχαράζω να ακούσω τις απόψεις σας, σχόλιά σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει όπως πάντα, κατεβείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Είπαμε μια φορά την εβδομάδα, είμαστε δεσμευμένοι εδώ να είμαστε ζωντανά. Θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα αντίστοιχο βίντεο. Μεταχαράζω, ωστόσο, ακόμα και αν το είδατε το βίντεο αυτό τριχρονισμένα, να γράψετε την άποψή σας και να απαντήσω στο δεύτερο χρόνο. Τα διαβάζω όλα τα σχόλια. Αντώνης Αγαπάκης, υπάρχει ΝΑΤΟ? Δεν υπάρχει ΝΑΤΟ. Είναι ένας μηχανισμός, είναι ένας φερετζές, τον οποίο χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να δίνουν νομιμοποίηση στις κινήσεις τους. Ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν συχαθεί τα ομολογουμένως συχάματα, τους δρακωνιανούς και τους ερπετόμορφους, αυτά τα σαυροειδείς, όσα φάτσες, επειδή είναι και η άσχημα της ψυχής τους της Ευρώπης. Τους συχαίνονται οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν τους λογαριάζουν, και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε το φερετζέ ο Ρεπουμπλικάνος. Έχει δυσανεξία στους χλεχλέδες, σαν αυτή με τα τρελά μάτια, την τρελοκαμπέρο. Δεν τους θέλουν. Άρα ούτε το φερετζέ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, το ΝΑΤΟ είναι ένας φερετζές. Δεν είναι τυχαίο να θυμάστε, κρατήστε το αυτό,
Λέγεται Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μεσόγειο, με τον Ελληνισμό ή με άλλες χώρες. Αφορά αποκλειστικά τους Αγγλοσάξονες, τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στην Βόρεια Ατλαντική Θάλασσα. Κατά βάση τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή. Εντάξει. Αυτά. Λες και φίλοι, ξαναλέω, με τα χαράς να ακούσω τα σχόλιά σας και αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσετε παραπάνω, μπορείτε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και αυτό το σύνδεσμο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚΟ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Προπόληση more.com.
4: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
5: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
6: ναι,
5: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
6: ναι, ναι,
5: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, Νήσους?
5: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
6: ναι,
5: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
6: Ρε σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
5: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
5: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
6: Ναι, ποιες πιθανότητες?
7: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
8: Ο Δισεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
9: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Πέρα σας, καλώς ήρθατε.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι πάλι κοντά σας.
11: Η δική μας είναι η χαρά που είστε πάλι κοντά μας. Όσοι διαβάζουν, όσοι σπουδάζουν σενάριο, ειδικά στην Ελλάδα, μαθαίνουν πολύ νωρίς ότι το καλύτερο σενάριο, το αρχιετυπικότερο ταξίδι του ήρωα, γράφτηκε πολύ νωρίς στην ιστορία και γράφτηκε από τον Όμηρο. Και αυτό είναι η Οδύσσεια. Οπότε θα θέλαμε, αντί να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα και την κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας, να μας βάλετε εσείς το πνεύμα της Οδύσσειας, την ουσία της, στην φιλοσοφική της ουσία και να ξεκινήσουμε από εκεί.
12: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ εύστοχη τοποθέτηση, καθότι για να κατανοήσουμε ποια είναι τα προβλήματα

0: Για τα ζητήματα σχετικά με την πρόσφατη αναπαραγωγή αυτού του έργου στον κινηματογράφο και στη μηχανή, όπως τη λένε, του Hollywood, χρειάζεται να γνωρίζουμε ποια είναι η ουσία αυτού του έργου, γιατί έχει δημιουργηθεί τόση ένταση γύρω από αυτή τη νέα ταινία και χρειάζεται να ξεκινήσουμε ακριβώς από την πεμπτουσία, τη φιλοσοφία και τη βαθύτερη σημασία αυτού του έργου. Γιατί είναι αυτή η βαθύτερη σημασία που έχει κάνει τα ομηρικά έπι να θεωρούνται κορυφαία έργα του παγκόσμιου πολιτισμού και σίγουρα του δυτικού κόσμου. Οπότε η Οδύσσεια δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό κείμενο. Δεν είναι ένα δραματουργικό κείμενο, όπως σίγουρα οι καλλιτέχνες και οι σκηνοθέτες σύγχρονης εποχής θέλουν να το προσεγγίζουν. Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, αν πάμε δηλαδή πίσω στα αρχαία κείμενα, πάμε πίσω στον αρχαίο πολιτισμό, θα δούμε ότι τα ομηρικά έπι θεωρούνταν οι πυλώνες της ελληνικότητας. Είναι έργα τα οποία δεν αφηγούνται απλά τη φαντασία του ομήρου, αλλά αφηγούνται ένα αρχιετυπικό ταξίδι της ψυχής μέσα από την έλευσή της στον κόσμο της ζωής, του γίγνεσθε, της γένεσης, της ενσάρκωσης, θα λέγαμε αν χρησιμοποιήσουμε τους αρχαίους όρους, τα μαθήματα, τα πάθη που έχουμε να περάσουμε και βέβαια την επιστροφή μας σε αυτή την κατάσταση, την οικία κατάσταση, τον οίκο μας, την πατρίδα μας, την Ιθάκη, τον νόστο, την τέλεση του νόστου που στα αρχαία σημαίνει επιστροφή σε αυτό που αγαπώ, επιστροφή στην ελευθερία, στην ευδαιμονία, στην αυτογνωσία. Αυτό συμβόλιζε στην αρχιετυπική της διάσταση η Οδύσσεια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλοι οι συγγραφείς αρχαιότητας, μιλώντας από τους προσοκρατικούς, Πλάτωνα που είχε αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα στην πολιτεία να μιλά για τον Όμηρο και τα έπι και φυσικά τους νεοπλατωνικούς, προσεγγίζουν την Οδύσσεια σαν μια αφήγηση αρχιετυπική με θεολογικές διαστάσεις. Και όταν λέω θεολογικές δεν εννοώ θρησκευτικές, εννοώ από την άποψη τη σύνδεση που έχει ο άνθρωπος με τη Θεία Δίκη, με τους θείους νόμους, με τους νόμους του σύμπαντος. Γι' αυτό και θα δούμε πάρα πολλούς ερευνητές αρχαίους και σίγουρα πάρα πολλοί τους νεοπλατωνικούς να αποκωδικοποιούν αυτό το έργο σαν είναι ένας κώδικας πνεύματος ψυχής και πορείας μέσα στο γίγνεσθε. Και ακριβώς επειδή αυτή η αφήγηση του Ομήρου είναι αρχιετυπική, αυτό είναι που κάνει όλους τους πολιτισμούς από την αρχαιότητα μέχρι και στις μέρες μας, έτσι, στη Δύση, στο Hollywood, σε όλο τον κόσμο πλέον, να μπορούν να συνδεθούν με ένα τόσο αρχαίο κείμενο, ακόμη και τόσους αιώνες μετά.
1: Το γεγονός ότι χρησιμοποιήσατε στην απάντησή σας τόσες φορές τη λέξη αρχιετυπική και αρχέτυπο, μας αναγκάζει να σας ρωτήσουμε για τη σύνδεση του με του Γιούγκ τα αρχέτυπα. Δηλαδή, εάν βλέπουμε στην Οδύσσεια, στην ομηρική παράδοση συνολικά, κάτι που είναι τόσο θεμελιώδες πυρηνικό της ανθρώπινης συνείδησης, που θα έπρεπε ενδεχομένως να το έχουμε στο νου μας όταν κάνουμε οποιαδήποτε διαχείριση, αξιοποίηση, κινηματογραφική μεταφορά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ο Γιούγκ, αυτός ο πολύ γνωστός μελετητής και ψυχοθεραπευτής και ψυχολόγος, μίλησε και για τα αρχέτυπα και βέβαια μελέτησε τα αρχαία ελληνικά αρχέτυπα ως καθοριστικά της διαμόρφωσης της συλλογικής συνείδησης της Δύσης και ουσιαστικά μετέγραψε στον όρο αρχέτυπα μία έννοια που την έχουμε και εμείς στα αρχαία μας κείμενα και λέγεται σύμβολο. Το σύμβολο είναι μία αλληγορία, μία μεταφορά, μία παραβολή και οι παραβολές έχουν χρησιμοποιηθεί από όλες τις φιλοσοφικές και θεολογικές παραδόσεις. Είναι μία μεταφορά, μία αλληγορία από κάτι στο αισθητό πεδίο. Δηλαδή από έναν άνθρωπο, ένα βασιλιά τον Οδυσσέα που φεύγει με τους στρατούς των Ελλήνων και πάει στην Τρία και επιστρέφει στο νοητό επίπεδο ή στο επίπεδο κάποιων νόμων της ανθρώπινης φύσης αλλά και της συμπαντικής φύσης που για τους Έλληνες δεν είναι μόνο υλική αλλά είναι και πνευματική. Η ελληνική κοσμοθέαση θεωρεί ότι ο κόσμος διέπεται από ηθικούς και πνευματικούς νόμους και ακριβώς αυτούς τους νόμους σε ένα συμβολικό επίπεδο καταφέρνει η ομηρική παράδοση και δεν λέω μόνο Όμηρος, γιατί δεν ξέρουμε αν ο Όμηρος ήταν ένας. Έτσι, γνωρίζετε ότι ο Όμηρος μπορεί να θεωρηθεί ένας τίτλος ενός ραψοδού πολύ πνευματικού ας πούμε, συγγραφέα που κάνει ακριβώς αυτό το έργο, καταφέρνει να γνωρίζει τους ανθρώπινους νόμους και τους σταθμούς της πορείας της εξέλιξης ανθρώπινης ψυχής στο κοσμικό ταξίδι της ύπαρξης και να τους συμβολοποιεί μέσα από μία λυρική αφήγηση, δραματουργική αφήγηση.
1: Θα θέλαμε να μας το κάνετε λίγο πιο απλό αυτό που μας περιγράψετε, γιατί αφορά ενδεχομένως μία συνείδηση που σε εμάς δεν είναι γνώριμη ακόμα στη σημερινή ημέρα. τι σημαίνει αυτό το πνευματικό ταξίδι? Πώς βιώνεται αυτό το πνευματικό ταξίδι από έναν άνθρωπο σήμερα, μεταφέροντας την τότε συνείδηση στο τώρα?
0: Σίγουρα να γνωρίζουμε, γιατί χρειάζεται να γνωρίζουμε την παράδοσή μας, ότι αυτού του είδους της αποκωδικοποίησης ή τους αποσυμβολισμούς τους ήδη τους έχουν επιχειρήσει οι αρχαίοι συγγραφείς. Ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Πρόκλος, έχουμε πάρα πολλά κείμενα τα οποία κάνουν ακριβώς αυτή την αποκωδικοποίηση που μου ζητάτε κι εσείς σήμερα. Δηλαδή, εγώ τώρα θα βασιστώ στους ώμους των γιγάντων. Δεν θα σας απαντήσω έτσι μόνη μου, ακριβώς από το κεφάλι μου. Και μία μικρή. Είναι σπουδαία, νομίζω, αυτή η νήξη ιστορική. Να πούμε και ότι όλες οι αρχαίες τραγωδίες, αυτό το θαύμα που λέγεται δράμα, αρχαίο δράμα, και που μέχρι στις μέρες μας καθορίζει

0: αρχαίος δραματουργός, έπρεπε να παρουσιάσει με ένα διαφορετικό τρόπο, να φωτίσει τα ομηρικά έπη και τις μυθολογικές αυτές καταγραφές που θεωρούνταν ιερές για τους αρχαίους και οικουμενικές, ούτως ώστε μέσω της μίμησης πράξεως, μην πω τώρα σε αυτό, μέσω της μίμησης αυτών των παθών, των ηρώων, των επών, να ταυτιστούν οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν το αρχαίο δράμα και να βιώσουν τη λεγόμενη ψυχική κάθαρση. Αν αυτά δεν ήταν αρχέτυπα και σύμβολα, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με αυτό τον τόσο καθοριστικό τρόπο, δηλαδή να είναι σαν κείονες ή πυλώνες πολιτισμού από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Μετά από αυτή την εισαγωγή, να αναφέρω, βέβαια, ξέρω ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε βάθος σε αυτό το ζήτημα, επειδή με ρωτήσατε τι σημαίνει η Οδύσσεια. Από την αρχαιότητα, λοιπόν, βασιζόμενοι στα αρχαία μας κλασικά κείμενα, γνωρίζουμε ότι ο Οδυσσέας συμβολίζει την ανθρώπινη ψυχή, η οποία μπαίνει μέσα στον κόσμο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση έχει τον πόλεμο, τη λύπη, τη χαρά, τον ανταγωνισμό, τα πάθη, την απληστία. Έχει όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, έτσι που πάνε στην Τρία με τον Αγαμέμνον αρχηγό και έχουμε και όλα τα σχετικά δραματουργήματα γύρω από τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν η ψυχή μας μπαίνει στο πεδίο του πολέμου, του ανταγωνισμού, της βιοπάλης που θα λέγαμε στις μέρες μας. Δεν είναι τυχαίο που ο όρος Οδυσσέας βγαίνει από το ρήμα «οδύσσομαι», που σημαίνει «υποφέρω» ουσιαστικά. Εντάξει, οπότε είναι ο άνθρωπος που, όπως όλοι μας, υποφέρω. Δεν σημαίνει πονάω μόνο φυσικά, σημαίνει ψυχικά αντιμετωπίζω τις προκλήσεις της ζωής, την έννοια, την αίσθηση του ελλείμματος, να μου λείπουν κάποιες ποιότητες, να μου λείπει η χαρά, η ευδαιμονία, να αναζητώ πράγματα που με βγάζουν από την κατάσταση της Ιθάκης, που σημαίνει το εσωτερικό μου κέντρο, που σημαίνει την πληρότητα, την ελευθερία και την ευδαιμονία που όλοι αναζητάμε. Έτσι, οπότε κάπως έτσι, ξεκινώντας από αυτό το κεντρικό, από αυτή την κεντρική σημασία, περιγράφει ο Όμηρος το ταξίδι της κάθε ψυχής που χάνεται μέσα στον πόνο, έτσι, και τα ζητήματα της ψυχολογίας και της ανθρώπινης καθημερινότητας και αναζητά την θεία καθοδήγηση, την Αθηνά. Η Αθηνά θα επαναφέρει τον Οδυσσέα στην Ιθάκη. Αναζητά την επαφή πάλι με την αλήθεια μας, με την αυθεντικότητά μας, τη θεραπεία των παθών, που μας οδηγεί σιγά σιγά με την ιερή καθοδήγηση να επιστρέψουμε στην κατάσταση της γαλήνης και της πληρότητας που, όπως είχαμε τότε συζητήσει, ο Αριστοτέλης ορίζει ως σκοπό της ύπαρξης. Η ευδαιμονία είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης.
1: Θα ήθελα να είχαμε ώρες να συζητάμε, γιατί φαντάζομαι ότι τα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ικανά για τον αποσυμβολισμό ενός τέτοιου έργου. Και είναι λίγο δυστύχημα το γεγονός ότι τέτοια έργα τα συζητάμε με αφορμή είτε το Netflix είτε το Hollywood που αποφασίζει να ασχοληθεί μαζί τους. Όμως τώρα είμαστε σε μια τέτοια περίπτωση και έχει γεννηθεί μια τεράστια πολεμική γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης του ομηρικού έπους από τον Νόλαν. Και τίθεται πολύ, το βλέπουμε στον δημόσιο διάλογο, στα social media, να τίθεται με όρους χρώματος δέρματος, με όρους ταυτότητας φύλου. Ακόμα και με την κριτική που άσκησε στο δράμα το οποίο γέννησε ο Όμηρος, μία ηθοποιός που σπούδασε δράμα απέναντι στον Όμηρο. Θα θέλαμε εσείς να μας θέσετε από τη δική σας σκοπιά, την φιλοσοφική και πνευματική, πώς έπρεπε να αντιλαμβανόμαστε το θέμα αυτό.
0: Ναι, πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση αυτή. Και έχουμε ξεκινήσει από την βαθύτερη φιλοσοφική, υπαρξιακή, οντολογική, αρχετυπική διάσταση της Οδύσσειας, και αυτό είναι που τώρα μπορεί να μας οδηγήσει στο να αποσαφηνίσουμε καλύτερα τις κοινωνιολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις που έχουν εφικτεί από την πρόσφατη ταινία του Νόλαν. Και φυσικά αυτή την κριτική που σε όλους μας, επιτρέψτε μου να πω, κάπως μας έχει κάτσει έτσι περίεργο, όχι μόνο σε Έλληνες, αλλά έχετε δει και την παγκόσμια αντίδραση σε αυτές τις δηλώσεις.
1: Ίσως περισσότερο παγκόσμια από τις Έλληνες.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα ήταν πολύ ωραίο να διερευνήσουμε. Και θεωρώ ότι ο λόγος αυτής της κριτικής, έτσι, ενάντια στις δηλώσεις αυτές που προαναφέρατε, μίας από τις πρωταγωνίστριες, είναι ακριβώς το γεγονός ότι δεν έχει προσεγγίσει και εν λόγω πρωταγωνίστρια, αλλά ενδεχομένως θεωρώ και ως σκηνοθέτης και σενεργογράφη, την Οδύσσεια στην ουσιώδη πνευματική της διάσταση που την έχει καταστήσει εξάλλου να είναι και ένα παγκόσμιο πλέον αρχέτυπο. Έχουμε και το Ιουλίσσες, έχουμε το ποίημα του Καβάφη. Γνωρίζουμε ότι εξυπηρετεί ως πνευματικό αρχέτυπο η Οδύσσεια, Οδυσσέας και η Ιθάκη.

0: εδώ και αιώνες το δυτικό κόσμο. Φαίνεται λοιπόν ότι η αποτυχία κατ' εμέ του σκηνοθέτη και των ηθοποιών που κάναν αυτές τις δηλώσεις να γνωρίσουν, πραγματικά να φουγκραστούν τον ενοιολογικό πυρήνα, την ουσία αυτού του κατ' εμέ θεϊκού, μοναδικού έργου, είναι το γεγονός που τους έχει οδηγήσει σε τέτοιες άστοχες κριτικές. Γιατί να είχαν κατανοήσει η Ιθάκη τι σημαίνει, δεν νομίζω ότι θα σήκωναν το χέρι στον Όμηρο με μία μορφή που εγώ την αποκαλώ αποικιοκρατική έπαρση. Επιτρέψτε μου τον όρο, γιατί τώρα εδώ πέρα εισερχόμαστε στις πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις. Κατ' εμέ το ζήτημα δεν έχει να κάνει ούτε με το φύλλο ούτε με το χρώμα. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο που συμβαίνει εδώ και αφορά δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η διάσταση της πολιτισμικής αποικιοκρατίας που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή με πρόφαση μία woke agenda που στην πραγματικότητα από πίσω φέρει έναν μηχανισμό, μία πολύ ευρύτερη ατζέντα του Hollywood που πάρα πολλοί ερευνητές και πρόσφατα μία εκλεκτή συνομιλήτριά σας εδώ πέρα χαρακτήρισε ως μηχανισμό προπαγάνδας. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Hollywood λειτουργεί ως ένας μηχανισμός προπαγάνδας που προάγει συγκεκριμένου είδους αξίες και αξιακά συστήματα στον κόσμο, τα οποία δεν είναι απαραίτητος τα ορθότερα και τα οποία φυσικά δεν σέβονται την πολιτισμική διαφορετικότητα, αν και ενδύονται το μανδύα της πολιτισμικής διαφορετικότητας και του δικαιωματισμού και της ελευθερίας όλων και με βάση αυτή την πρόφαση καταπατάνε άλλες μορφές, μπορούμε να πούμε, αξιωματικής προσέγγισης, δηλαδή άλλα αξιακά συστήματα, άλλους πολιτισμούς και άλλες κοσμοθεάσεις. Και ακριβώς αυτό έχει συμβεί εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή στο όνομα της Ελλάδος. Στο όνομα δηλαδή των ελληνικών επών και των αμερικών επών και της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι θέλω να πω με τον όρο πολιτισμική αποικιοκρατία. Παίρνουμε ένα σύμβολο, παίρνουμε ένα αρχέτυπο, παίρνουμε έναν πυλώνα που ορίζει μια ολόκληρη ιστορική εποχή αλλά και έναν πολιτισμό και θα έρθω στο τελευταίο και ένα έθνος και μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, αυτή είναι η στάση του Hollywood, με όποιο τρόπο θέλουμε. Έτσι, για μας γίνεται το σύμβολο και ο αξιακός και ο πολιτισμικός πυλώνας, μάλλον για το Hollywood, μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Μετατρέπεται σε πρώτη ύλη κέρδους και δημιουργίας προπαγάνδας που προάγει συγκεκριμένες ατζέντες, όπως παραδείγματος χάρη η woke agenda. Ωστόσο, τι συμβαίνει εδώ. Αυτός ο μηχανισμός εμπορευματικοποίησης του πολιτισμού δεν σέβεται καθόλου τον πολιτισμό τον οποίο πάει να ιδιοποιηθεί.
1: Εμείς τον σεβόμαστε, τον γνωρίζουμε, τον νιώθουμε αυτό τον πολιτισμό, τον οποίο, όπως λέτε, κάποιοι έξωθεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτη ύλη ή είναι κάτι με το οποίο εμείς βάζουμε σε μια γυάλα, το συζητάμε συχνά εδώ πέρα στην εκπομπή. Ναι. Και είμαστε σε απόσταση από αυτό και όχι φυσική απόσταση όπως ένα έκθεμα σε μουσείο, σε μια ψυχική απόσταση.
0: Ναι.
1: Ώστε να δίνουμε το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να το διαχειρίζεται σαν να μην είναι κανενός.
0: Και τώρα πάρα πολύ σωστά μας δείχνετε και μας καθοδηγείτε στα βαθύτερα αιτία αυτού του ζητήματος. Για ποιο λόγο να είναι τόσο εύκολο η ελληνική κοσμοθέαση και η κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού να μπορούν να ιδιοποιηθούν από τον οποιοδήποτε χωρίς καμία συζήτηση παρεπιπτόντως με τους αντιπροσώπους και τους πρεσβευτές του ελληνικού πνεύματος, χωρίς καμία σύνδεση με ή διάλογο με τους Έλληνες σχετικά με το πώς θα θέλατε να δείτε εσείς τα σύμβολά σας να αναπαράγονται και να αντιπροσωπεύονται. Και παρεπιπτόντως να σημειώσω εδώ ότι οι Έλληνες δεν είναι ότι είμαστε κάποια υπερδύναμη αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά, πολιτικά. Μπορούμε να πούμε ότι και εμείς είμαστε, όπως και τα αφρικανικά φύλλα ή όπως άλλα φύλλα, ένας λαός που έχει βρεθεί υποκατοχή, ένας λαός, μια μειονότητα αυτή τη στιγμή, η οποία έχει περάσει από πάρα πολλές ιστορικές και πολιτικές κακουχίες και στις μέρες μας ακόμα δεν βιώνουμε στην Ελλάδα την αντιπροσώπευση όπως θα τη θέλαμε, την οικονομική δύναμη, την πολιτική ελευθερία. Δηλαδή είμαστε και εμείς μία μειονότητα υπό μορφές κατοχής. Οπότε όταν έρχεται ένας άλλος δυνατός και μας καταπατάει αυτό το μόνο που μας έχει μείνει, το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε μία αίσθηση αξιοπρέπειας, ιστορικής συνέχειας και ταυτότητας, τότε το ζήτημα το οποίο θίγεται πλέον πάβει να είναι και πολιτικό και γίνεται ψυχικό, όπως πάρα πολύ σωστά υπογραμμίσατε. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο θέμα του πολιτισμικού τραύματος ή του ψυχοπολιτικού τραύματος, και είναι ένας όρος που τον χρησιμοποιώ και εγώ πάρα πολλά χρόνια, γιατί ο Πλάτωνας μιλάει για την ψυχοπολιτική. Δηλαδή, πρώτα είναι η ανθρώπινη ψυχή και η ψυχή γεννάει τα πολιτεύματα και τις πολιτικές καταστάσεις. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει. Οι Έλληνες έχουμε, όπως έχουν έτσι συζητήσει εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί και ερευνητές σύγχρονοι, και η Μαρία Ευθυμία νομίζω είναι μία εξ αυτών, η Ελλάδα έχει ένα ψυχικό τραύμα άλυτο, διότι δεν έχει υπάρξει η ιστορική συνέχεια, δεν έχουμε μία ομαλή ιστορική συνέχεια. Έχουμε μία ιστορία η οποία χαρακτηρίζεται από διαρκές κοπές, διαρκές μάχες, καταπατήσεις. Έχουμε μία θρηματισμένη ιστορική συνέχεια και ταυτότητα.
1: Θυμίζει το δαξίδι του Οδυσσέα η πορεία.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι και αρχέτυπο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία ιστορική ταυτότητα η οποία ακόμα δεν είναι ορισμένη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι Έλληνας. Δεν έχουμε μία συγκροτημένη, σαφή αίσθηση της ελληνικότητας. Έχουμε διαφορετικές θεάσεις και ιδεολογίες ή νοοτροπίες ή προσεγγίσεις, οι οποίες όλες ανταγωνίζονται στο τι είναι ελληνικό. Αυτό το έχουν εξηγήσει άλλοι ερευνητές, νομίζω δεν είναι η ώρα να μπούμε σε αυτό. Αν το πάρουμε αυτό σαν δεδομένο, βλέπουμε ότι αυτή η αίσθηση ότι δεν έχουμε εαυτότητα, επιτρέψτε μου τον όρο, συνοδεύεται από μία αίσθηση τραύματος. Όταν ένας λαός, όπως ένας άνθρωπος, δεν γνωρίζει ποιος είναι, από πού έρχεται, ποια είναι η συνέχειά του, προς τα πού πηγαίνει, ποιο είναι το όραμα, ποιος είναι ο συλλογικός σκοπός, ποιο είναι το όραμα του τι είμαστε εδώ σαν έθνος, σαν λαός να εκπληρώσουμε, αυτό συνεπάγεται και γεννάται από την έννοια και από την πραγματικότητα του ψυχικού τραύματος. Τώρα, αυτό το ψυχικό τραύμα, σε συνδυασμό με την πολιτική αποικιοκρατία που λαμβάνει η χώρα στη χώρα μας και την πολιτισμική αποικιοκρατία επί της ελληνικής παραδόσεως, σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν έχει βρει ακόμα την συνέχεια, την ορθή σχέση και τη συνέχεια με την ιστορία του. Παραδείγματος χάρη, και πολύ ωραία και πολύ σωστά το τονίζεται αυτό, εμείς οι Έλληνες πόσο πολύ αγαπάμε τον πολιτισμό μας, τον μελετάμε, τον τιμούμε, ποια είναι η σχέση μας με, παραδείγματος χάρη, τα αρχαία μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια την άκρα εμπορευματικοποίηση και την καταπάτηση των αρχαιολογικών χώρων, την υπερτουριστικοποίηση της αρχαίας μας κληρονομιάς, η οποία, όπως συζητούσαν και κάποιοι αρχαιολόγοι όταν ήμουνα στην Οξφόρδη, στέκεται προς εμάς, όπως είναι αυτό το κορδονάκι. Έχετε δει το κορδονάκι στους αρχαίους χώρους που σου λέει δεν μπορείς να περάσεις μέσα. Οι χώροι μας δεν αναστηλώνονται. Έτσι, ακόμα δεν έχει αναστηλωθεί τελείως τίποτα. Οι χώροι, οι αρχαίοι αρχαιολογικοί χώροι, δεν χρησιμοποιούνται σαν κάτι ζωντανό. Τους επισκεπτόμαστε μουσιακά, σαν μαυσολείο, θα έλεγα, σαν κάτι νεκρό. Και αυτό το σκηνάκι εκεί πέρα, συμβολικά μιλώντας, έτσι, που μας διαχωρίζει από την καθημερινή ζωντανή χρήση των αρχαίων μας, του αρχαίου μας πολιτισμού, της αρχαίας κληρονομιάς, αντανακλά σε ένα άλλο επίπεδο την απόσταση που έχουμε, τη μη συνέχεια που έχουμε ως λαός και την μη ορθή χρήση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
1: Να τολμήσω να σας ζητήσω σε ένα λεπτό να μας πείτε πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, τι έκανε σωστά ο Οδυσσέας που παραλληλήσαμε πριν με τον εαυτό μας, ώστε να βρεθεί στο κέντρο του, όπως μας είπατε πριν, για να το κάνει σε καταναλογία και η σημερινή ελληνική κοινωνία.
0: Έχουμε δύο λεπτά, έχουμε ένα.
1: Έχουμε δύο λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό που συμβαίνει τώρα, επ' αφορμή της ταινίας του Νολάν, μας κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο καθρέφτη, θα λέγαμε, με ψυχολογικούς όρους, τις σχέσεις που έχουμε εμείς με τη δική μας παράδοση. Και επειδή μπορεί η ελληνική ταυτότητα να μην έχει σαφή συγκρότηση ακόμα, να υπάρχουν πολλά κενά, έτσι, που συνδέονται με τα ψυχικά, τα εθνικά τραύματα, προκαλεί την αντίδρασή μας, διότι η αρχαία παράδοση είναι ίσως ένας από τους λίγους πυλώνες που ορίζουν την εθνική μας εαυτότητα. Και όταν λοιπόν έρχεται μία μηχανή εμπορική, προπαγανδιστική και παίρνει τα δικά μας, τα σύμβολά μας, τα ιδιοποιείται, τα εμπορευματοποιεί, παίζει μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς, έτσι, να σέβεται αυτό που είπαμε στην αρχή, την αρχιετυπική και πρωταρχική πολιτιστική τους διάσταση, αυτό μας κάνει να αντιδράμε όχι από ρατσισμό, θεωρώ, όχι από κάποια, έτσι, κάποιο πολιτικό λόγο, άλλο, αλλά επειδή ουσιαστικά μας κάνει να αισθανόμαστε ότι χάνουμε τη βάση πάνω στην οποία τουλάχιστον μπορούσαμε να στηριχτούμε σε αυτόν τον ένα πυλώνα του ορισμού του λαού μας και της εθνικότητάς μας. Λοιπόν, τι μπορούμε τώρα να κάνουμε γι' αυτό? Να θεραπεύσουμε αυτό το τραύμα. Και ο Οδυσσέας μας δείχνει τον τρόπο. Ο Οδυσσέας χρειάστηκε, επιτρέψτε μου τώρα αυτή την ποιητική φιλοσοφική αλληγορία, να συνεργαστεί με τη Θεάθηνα. Η Θεάθηνα είναι η προστάτηδα, έτσι, και η έφορος θα λέγαμε, η θεά της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της γνώσης, της αρετής, είναι η ηθονόη, αυτή που νοεί τα ήθη, της ηθικής και ηθική, που παρεπτώσεις είναι αναγραμματισμός και το ηθάκι του ηθικά. Έχει και αυτό μια σπουδαιότητα. Ηθική δεν σημαίνει μοραλισμός. Ηθική σημαίνει με ποιο τρόπο διαρθρώνεται η ψυχή μου, τα ψυχικά μου ρεύματα, όπως λένε οι ψυχοθεραπευτές. Η θεά, λοιπόν, Αθηνά, η ηθική, η ψυχοθεραπεία, η επαναφορά στο γνώθις αυτών, στην αυτογνωσία και η επανασύνδεσή μας με τη φιλοσοφία, με την επιστήμη, με το στοχασμό, με την ουσιαστική μελέτη της παράδοσής μας, όχι μέσα από τα μάτια των Ευρωπαίων φιλολόγων ή μέσα από τα μάτια της ιστορικής ιδιοποίησης της Ελλάδος, αλλά με τη φρέσκια ελληνική ματιά του σήμερα, έτσι, που μπορεί να σκύψει πάνω από την κρίνη του ομήρου, από αυτή την πηγή του λόγου και να ξαναπιεί αυτό το νερό της μνημοσύνης που λέγανε οι αρχαίοι, να ξαναμελετήσουμε την αρχαία παράδοσή μας με φρέσκια ματιά, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να μπούμε σε καλούπια άλλων κοσμοειδόλων για να τη μελετήσουμε. Οπότε θεωρώ αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Θεάθηνα οδηγεί τον Οδυσσέα πού? Σε ένα νέο, μια νέα ήπειρο? Όχι, στην πατρίδα του τον οδηγεί. Στην Ιθάκη του τον οδηγεί, από εκεί από όπου ξεκίνησε. Και εμείς νομίζω ότι για να θεραπευθούμε ως λαός χρειάζεται να επιστρέψουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Όχι οπισθοδρομικά, αλλά όπως ο Οδυσσέας γυρίζει στην Ιθάκη και βλέπει μια Ιθάκη διαφορετική και χρειάζεται να κάνει τη μνηστηροφωνία και να πάρει πίσω την Ιθάκη του και να φτιάξει πλέον ένα νέο βασίλειο, έτσι, μια νέα χώρα. Έτσι θεωρώ ότι χρειάζεται κι εμείς να επανέλθουμε στον κεντρικό πυλώνα της ελληνικότητας που είναι η ελληνική μας πνευματική κληρονομιά, να την καθαρίσουμε από τους μνηστήρες που έχουν πάει όλοι να την παντρευτούν, όπως την Πινελόπη, και με νέα σοφή ματιά να ξαναχτίσουμε την ελληνικότητα επάνω στους αρχιετυπικούς πυλώνες οι οποίοι ποτέ δεν αποτυγχάνουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πότερη. Ήταν μεγάλη χαρά και δεν χορταίνουμε να σας ακούμε, όπου οφείλω να ομολογήσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά τα σκηνάκια από τους αρχαιολογικούς μας χώρους και να ξαναζωντανέψουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε, κατά τη δική μου άποψη, να είναι ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα πανεπιστήμιο, όπου αντί να πηγαίνουμε εμείς να σπουδάζουμε στις ωραίες, εξαιρετικές, έτσι, σχολές κλασικών σπουδών έτσι, των διαφορών εθνών, να μπορούμε να τελούμε αυτή την έρευνα, έτσι, αυτή την πολιτισμικότητα και στη χώρα μας. Το εύχομαι και θεωρώ ότι αυτή θα είναι και η θεραπεία και η επιστροφή μας στην Ιθάκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες! Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε! Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, The Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Δεν είσαι μόνη.
7: Δεν είσαι μόνη.
6: Δεν είσαι μόνος.
7: Δεν είσαι μόνος.
6: Είμαστε δίπλα σου.
7: Είμαστε δίπλα σου.
6: Δεν σε καθορίζει.
7: Δεν σε κρατάει
6: πίσω.
7: Δεν σε σταματάει.
6: Δεν σε σταματάει.
7: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
8: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
9: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
8: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες.
10: Γιατί μας αφορά.
8: Εμά.
9: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
8: Όχι.
9: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
8: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
14: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω.
15: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
17: Μια συμφωνία στη Γενέβη, μια σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ένας πόλεμος στην Ουκρανία που κανείς δεν ξέρει που τελειώνει, μια οικογένεια Τραμπ που αγοράζει παραλίες στα Βαλκάνια και εμείς στην Ελλάδα παρακολουθούμε. Αλλά η ερώτηση που κανείς δεν κάνει δυνατά είναι αυτή. Η Ελλάδα παρακολουθεί ή παρακολουθείται? Μαζί μας ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης, πολιτικός αναλυτής, διεθνολόγος και συγγραφέας. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
18: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
17: Το μνημόνιο της Γενέβης δίνει 60 μέρες διαπραγμάτευσης. Αλλά σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις, δεν θέτει κανένα περιορισμό στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε στους πληρεξουσιούς του. Οι κόκκινες γραμμές του Τραμπ έγιναν γκρίζες ζώνες. Είναι αυτό μια πραγματική διπλωματική νίκη ή απλώς αγοράζουν χρόνο? Και ποιος αγοράζει από ποιον?
18: Νομίζω ότι το διπλωματική νίκη προφανώς εδώ από την πλευρά των Αμερικανών είναι αστείο να το πιστεύει κανείς, γιατί βλέπω ότι διάφοροι προσπαθούν. Ιδίως στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη μερίδα αναλυτών, ξέρω, δημοσιογράφων, ανθρώπων οι οποίοι κάνουν κάποιο σχολιασμό, εν πάση περιπτώσει, στο δημόσιο λόγο, οι οποίοι είναι ομάδα Τραμπ, είναι αυτό, ξέρετε, το σιωνιστικό, ψευτοπατριωτικό, ας πούμε, μπλοκ, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στη χώρα, ανατριχιαστικά θα έλεγα έντονο, και ίσως επειδή έκανε την αναφορά για την, αν παρακολουθεί η Ελλάδα, πολύ πιθανό να εξηγείται και με κάποιο τρόπο τέτοιο. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα φλήνα φήματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι άλλο πέρα από το ότι εδώ μιλάμε για μια πλήρη διπλωματική επικράτηση των Ιρανών. Αξίζει λοιπόν να προβληματιστούμε για το αν και οι δύο πλευρές πράγματι προσπαθούν να εξαγοράσουν, να βρουν λίγο χρόνο και να μπορέσουν ίσως να προετοιμάσουν την επόμενη μέρα. Άλλωστε το λένε οι Ιρανοί πως είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο από την πλευρά των Αμερικανών. Είπανε ότι δύο φορές τους πρόδωσαν, τους χτύπησαν πισόπλατα κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων. Περιμένουν και τρίτη να τριτώσει το κακό, όπως λέει ο σοφός λαός. Άρα το περιμένουν, το θεωρούν μια πιθανότητα, δεν το, ούτως ή άλλως τους θεωρούν αφαιρέγγιους, δηλαδή τους Αμερικανούς και αναξιόπιστους, πόσο μάλλον τώρα. Άρα αυτό είναι κάτι δεδομένο, αλλά δεν μπορούμε παρά να μην ομολογήσουμε, και νομίζω όποιος δεν το κάνει είναι είτε λόγω παροπίδας, είτε λόγω ιδεοληψίας, ξέρω, είτε μπορεί και κάποιου συμφέροντος, δεν μπορούμε παρά μην πούμε ότι αυτό το μνημόνιο, αυτό το προσύμφωνο, ας το πούμε έτσι, είναι ένα τεράστιο κέρδος των Ιρανών, μια πανολεθρία των Αμερικανών. Δεν υπάρχει πλέον, και σύμμαχοι του Τραμπ τον εκθέτουν, μιλούν για μια καταστροφική συμφωνία. Στην πραγματικότητα είναι η αρχή του τέλους αυτής της λεγόμενης μεγάλης δύναμης που λεγόταν ΗΠΑ. Πλέον δεν είναι μια μεγάλη δύναμη. Στην πραγματικότητα έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά με τα αποθέματα τα οποία έκαψε σε αυτό τον πόλεμο στα πόδια του Νετανιάχου ο Τραμπ, και εδώ μπορεί να παίζει το παρακολουθείτε σαν αιτία, σαν λόγος και ερμηνεία. Διπλωματικά, πολιτικά, είδαμε να εγκαταλείπεται η Ουάσιγκτον από τις Βρυξέλλες, από την Ευρώπη εν γέννη. Όταν ζητούσε, πνιγότανε ο Τραμπ στο στενό του ορμού και ζητούσε βοήθεια, οι Ευρωπαίοι τον έβλεπαν και χασκογελούσαν καθώς βλέπανε την αποτυχία των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι σύμμαχοί τους πλέον κατάλαβαν το κόστος, τι σημαίνει να ακουμπάει πάνω σου η Αμερική, να έχει σχέση με τους Αμερικανούς, ότι είναι στίγμα πλέον, αναφέρουμε στα κράτη του κόλπου, στα οποία καταστράφησαν όλες οι βάσεις των Αμερικανών, με δημοσιεύματα αμερικανικά πάντα. Παράλληλα, το Ιράν ενισχύθηκε όσο ποτέ, δεν μιλάω μόνο για τα κέρδη, τα οικονομικά, τα άμεσα, και στρατηγικά αναφέρομαι. Κατάλαβαν ότι το στενό του Ορμούζ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο πρέπει από εδώ και πέρα, και θα το κάνουν, να το αξιοποιούν εις βάρος της ανθρωπότητας. Θα πληρώσει όλη η ανθρωπότητα τα τερτύπια αυτής της συμμαχίας, το διεστραμμένων, και φαίνεται και από τις δηλώσεις και από τη γενοκτονία του Νετανιάχου, και από τα. Ο Τραμπ φαίνεται και από τη συμπεριφορά, από τον τρόπο που μιλάει. Λοιπόν, στο βωμό αυτό της διαστροφικής συμμαχίας Νετανιάχου-Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο, τον επεκτατικό του, θα τον πληρώσει όλη η ανθρωπότητα δυστυχώς στα στενά του Ορμούζ.
17: Θεωρείτε ότι αυτό θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Μουντιάλ ή μέχρι το τέλος των midterms, ή δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα σκάσει ο τρίτος γύρος?
18: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τρίτος γύρος. Γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει η Αμερική εδώ ένα τρίτο γύρο. Θα σας πω το εξής. Υπήρξαν αρκετές ανησυχίες, μάλλον απόγνωση από Ισραηλινούς επιτελείς, οι οποίοι λέγαν πως ήμασταν πολύ κοντά στο να οδηγήσουμε το Ιράν σε μια πλήρη ηθικολόγηση λόγω οικονομικής πίεσης. Και έχουν δίκιο. Πράγματι, το Ιράν είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ με τον ναυτικό αποκλεισμό, παρόλο που δεν το παραδέχονται. Είχαν ρίξει τον βαθμό, το ρυθμό εξαγωγής πετρελαίου από τις πετρελοπηγές τους, το οποίο, γιατί είχαν γεμίσει δεξαμενές, τα δεξαμενόπλια τους. Έχουν δεξαμενές, χερσαίες δηλαδή, και έχουν και πλοία τα οποία τα έχουν αγκυροβολήσει, τα λεγόμενα floating storage units, FSUs, τα οποία τα χρησιμοποιούν σαν δεξαμενές και αυτά. Είχαν γεμίσει τα πάντα οι Ιρανοί, δεν μπορούσαν να εξάγουν, να πουλήσουν το πετρέλαιό τους από τον ναυτικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να ρίξουν τον βαθμό, το ρυθμό εξαγωγής. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους σωλήνες και πολλές φορές οδηγεί και σε καταστροφή, γιατί αρχίζει και το πετρέλαιο δημιουργεί ζήματα στους σωλήνες, άρα φθορά, και μιλάμε για τεράστια κόστη, έως και αδύνατο να τα επιδιορθώσεις. Είχε ξεκινήσει δηλαδή αυτό το πρόβλημα για τους Ιρανούς, και πράγματι οι Ισραηλοί λέγανε ότι θα κάναν πίσω. Αυτό το οποίο βέβαια δεν λένε οι Ισραηλοί, γιατί και εκεί κυριαρχεί το ψέμα, εκεί και αν κυριαρχεί το ψέμα, η Μοσάντ είναι μια δολοφονική οργάνωση και μια οργάνωση ψεύδους. Το ψέμα λοιπόν δεν λέει ότι πρώτα κάναν πίσω οι Αμερικανοί. Ήταν ένας αγώνας φθοράς,

0: Ιράν έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή και ανεκτικότητα μετά από δεκαετίες κυρώσεων στο να αντέχει αυτές τις οικονομικές δυσπραγίες, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν καθόλου. Άρα λοιπόν ήταν ένας αγώνας φθορά στον οποίο κάναν πρώτοι πίσω οι Αμερικανοί. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι δεν αντέχουν και όχι μόνο οικονομικά. Διότι προφανώς το Ιράν μπορεί να ξανακλείσει το στενό του Ορμούζ και να τσακίσει την Αμερικανική οικονομία. Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε άλλο να μου λένε για την κατάσταση της οικονομίας, για τον πληθωρισμό, για την τιμή το γαλόνι στη βενζίνη. Δεν άντεχε άλλο πολιτικά. Δεν μπορούσε να το επεξεργαστεί στην καθημερινότητά του ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Ήταν μη βιώσιμο και σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί δεν προβλέπω να το αντέξουν. Ένα δεύτερο είναι τα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή, δεν κάψανε, ξαναλέω, τα όπλα τους. Αυτή η συμμαχία του Έπσταϊν για λογαριασμό του αρχιδιεφθαρμένου Νετανιάχου ο Τραμπ, αποδυναμώνοντας άλλες περιοχές στη Συνική Θάλασσα, για παράδειγμα, μεταφέρανε δυνάμεις από την Νότιο Κορέα, εκφράζουν τεράστιο προβληματισμό και οι Κορεάτες και οι Ιάπωνες για ότι θα γίνει σε μια διαμάχη μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας. Δηλαδή έχουν, το ίδιο το Πεντάγωνο λέει ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μέχρι το 27 τουλάχιστον σε κανένα άλλο νέο μέτωπο. Λοιπόν, είναι μια πανολεθρία και γι' αυτό το λόγο δεν πιστεύω και ελπίζω κιόλα και εύχομαι να δούμε κάτι ξανά. Αξίζει να πω, αν μου επιτρέπεις, επειδή αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, την άθλια αυτή η συμπεριφορά των Αμερικανών απέναντι στην αποστολή των Ιρανών. Μια αήθη συμπεριφορά που δείχνει το ποιόν τελικά, επειδή πράγματι έχει γίνει παγκόσμιο παρία στο Ισραήλ και το αξίζει, ασχέτως κάποιοι εδώ μπορεί είτε να εξαγοράζονται είτε να είναι τυφλοί και να υποστηρίζουν ό,τι διαστροφή και έγκλημα και γενοκτονία στη Γάζα ή εθνοκάθεση στο Λίβανο διαπράττει αυτό το καθεστώς. Στην πραγματικότητα είναι διεθνής παρίας το Ισραήλ όσον αφορά τους πολίτες, ειδικά η κοινωνία της Δύσης τους απεχθάνεται. Αντίστοιχα νομίζω ότι πάμε σιγά σιγά και σε ένα τέτοιο μένος κατά της Αμερικής και εδώ πράγματι αξίζει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε αυτή τη μικρότητα, τη μικροψυχία που υποβάλλουν τους Ιρανούς στην ομάδα του Ιράν, οι οποίοι μένουν στο Μεξικό. Δυστυχώς για αυτούς τους έτυχε να διεξάγονται οι αγώνες τους στην Αμερική και πηγαίνουν κάθε μέρα, τους προκαλούν τεράστια προβλήματα με βίζες, δώσαν βίζες στους παίκτες, αλλά όχι διαρκείας και πρέπει να τις ανανεώνουν κάθε τόσο. Δεν δώσαν βίζες σε όλη την αποστολή στο τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, μιλάμε, δεν αξίζει τελικά η Αμερική να έχει τίποτα καλό αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Επομένως, αυτή η πανολεθρία την οποία υπέστησαν δείχνει η μικρότητά τους, τη βγάζουν, αν θέλετε, στην αποστολή των Ιρανών στο Μουντιάλ.
1: Είναι λίγο, αλλά οι εικόνες με τον Ιρανό αρχηγό να υψώνει νομίζω μια τσάντα, παιδική τσάντα, ήταν κάτι δυνατό στο πρώτο μάτς. Και το πρώτο μάτς που το παρακολούθησα, επειδή στην Αυστραλία η ώρα είναι διαφορετική, άρα το παρακολουθούμε μέρα, ήταν πάρα πολύ σφιχτό και ήταν πάρα πολύ καλό μάτς. Φίλοι μου, μια μικρή παύση. Αν βρίσκεστε εδώ και παρακολουθείτε αυτή τη συζήτηση, σημαίνει ότι ψάχνετε κάτι παραπάνω από αυτό που σας δίνει η επίσημη ενημέρωση. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Αν δεν έχετε ακόμα εγγραφεί στο κανάλι, τότε τώρα είναι η στιγμή και το καμπανάκι δίπλα στο κουμπί εγγραφής είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί χωρίς αυτό, ο αλγόριθμος του YouTube δεν σας ειδοποιεί όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Σας το κρύβει μέσα στο θόρυβο. Κάθε εγγραφή και κάθε ενεργοποιημένο καμπανάκι λέει στον αλγόριθμο ότι αυτό το περιεχόμενο αξίζει να το δει περισσότερος κόσμος. Έτσι φτάνουν αυτές οι συζητήσεις σε ανθρώπους που τις χρειάζονται και δεν τις βρίσκουν αλλού. Εγγραφή, καμπανάκι και συνεχίζουμε. Θέλω να περάσουμε λίγο στο ελληνικό άγγλο αυτής της υπόθεσης, δηλαδή στην ελληνική πλευρά όλων αυτών των πραγμάτων. Διότι εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει μια έτσι θεωρία από διάφορους ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαλέξει σύμμαχο και ότι ο κατάλληλος σύμμαχος αυτή την περίοδο, επειδή η Τουρκία είναι ο πρώτος ας πούμε αντίπαλος θα λέγαμε και διεκδικεί πράγματα από την Ελλάδα, είναι το Ισραήλ. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το πράγμα? Πρέπει η Ελλάδα να διαλέξει κάτι σύμμαχο ή μπορεί να σταθεί μόνη της?
0: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι σε μια, έτσι θα έλεγα, διαφορετική θέση από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι σχολιάζουν, στην πραγματικότητα εγώ μιλάω για δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μιλάω για τις διεθνείς εξελίξεις και το πώς γεωπολιτικά μπορεί να διαχειριστεί ο ελληνισμός. Ταυτόχρονα όμως μιλάω και για το πολιτιακό ζήτημα που είναι το μείζον ζήτημα.

0: Και αν δεν συνδέσουμε αυτά τα δύο, οι κουβέντες για το διεθνές γίγνεσθε είναι λίγο ευχολόγια στην πραγματικότητα. Και γιατί το λέω, να εξηγήσω. Όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν θέση σχετικά με το πώς πρέπει να διαχειριστεί ο Ελληνισμός την κατάσταση αυτή στην γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν συμπεριλαμβάνουν σκεπτικό τους, δυστυχώς, το ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, έχουμε ένα διεφθαρμένο σύνταγμα και πολίτευμα, ένα πολίτευμα το οποίο είναι ολιγαρχία βάσει της πολιτιολογίας και όχι επειδή το λέμε έτσι καταγγελτικά, ας πούμε, δεν είναι δημοκρατία αυτή που είναι κάτι λαϊκίστικο και επιφανειακό. Ουσιαστικά το λέω, η πολιτιολογία ορίζει τον κοινοβουλευτισμό, αυτό που έχουμε το μόρφωμα, ως μια ολιγαρχική πολιτιακή περίπτωση. Έχουμε λοιπόν ένα τόσο διεφθαρμένο ολιγαρχικό πολίτευμα, καμία σχέση δεν έχει με τη δημοκρατία, πόσο μάλλον με την πρώτη δημοκρατία της ανθρωπότητας, όπου στην πραγματικότητα οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από κλειστά κέντρα, τα οποία είναι και ανελεύθερα και διεφθαρμένα και ελεγχόμενα. Θα συνδέσω την δεύτερη ερώτησή σου με την πρώτη που μου είπες για το παρακολουθείτε, διότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να αποκόψουμε από την κουβέντα αυτή της δεύτερης ερώτησης το τι ακριβώς έχει προκύψει και έχει δημοσιευθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας όσον αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το οποίο είναι ένα σκάνδαλο από μόνο του θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, νομίζω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι υπόδικος, αν όχι φυλακισμένος. Όλοι το Υπουργικό του Συμβούλιο είναι μια εγκληματική οργάνωση, ίσως και μέλη της οικογένειας, όχι ίσως, και μέλη της οικογένειάς του εμπλέκονται. Δεν χρειάζονταν τα Τέμπη ή το ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον και τα τρία από αυτά τα σκάνδαλα είναι αρκετά για να εκτείνουν βαρύτατες ποινές, να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι, χωρίς αναστολή κτλ. Σε αυτό το κομμάτι όμως εμπλέκεται και το γεωπολιτικό σκέλος, διότι όπως αποδεικνύεται, έχουμε έναν άνθρωπο. Και απαντάω στο ερώτημα στην πραγματικότητα. Δεν εκφεύγω. Στην πραγματικότητα, όπως αποδεικνύεται, ο επικεφαλής της Intellexa, της εταιρείας αυτής, η οποία είχε το παράνομο λογισμικό, το οποίο το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις, άρα προφανώς το έδωσε στην ΕΕΠ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρώην αξιωματούχος της Mossad, της Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ισραηλινών. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τώρα είπε ότι όχι μόνο υπάρχουν, λέει, mail μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδος και της εταιρείας μου, όχι μόνο μας ζητούσαν τεχνική υποστήριξη, γιατί προφανώς άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονταν δεν ξέρουν βασικά πράγματα, νομίζω φαίνεται ότι είναι ο ορισμός της αναξιοκρατίας, η άριστη του Μητσοτάκη είναι οι τελευταίοι που θα μπορούσαν να διοικήσουν το οτιδήποτε, όχι μόνο ένα κρατικό μηχανισμό. Του ζητούσαν, λέει, βασικές τεχνικές πληροφορίες, υποστήριξη για αυτό το παράνομο λογισμικό που του έδωσαν και φτάσανε στο σημείο να δώσουν συστατική επιστολή το κράτος μας, η Ελλάδα, στο Predator, στην εταιρεία της Intellexa, για να διευκολύνουν την πώληση του προγράμματος αυτού σε τρίτες χώρες και μάλιστα σε χώρες όπως είναι η Ουκρανία με ένα φασιστικό καθεστώς, όπως είναι το Σουδάν με έναν εμφύλιο πόλεμο και με εγκλήματα πολέμου κατασοριδών τα οποία διαπράττονται. Δηλαδή η Ελλάδα έδωσε πάσα, άνοιξε το δρόμο στους Ισραηλινούς να πουλήσουν το πρόγραμμα αυτό στο εξωτερικό και ακόμα είναι ελεύθερη η κυβέρνηση που λέγεται, μάλλον ακόμα έχουμε νέα δημοκρατία. Εδώ βέβαια το κομμάτι που απαντάει πλήρως στο ερώτημα είναι το κατά πόσο εδώ, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με την οικογένειά του παρακολουθούσαν τους πολιτικούς αντιπάλους, παρακολουθούσαν τους πολιτικούς συμμάχους στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάποιους ανθρώπους που έχουν εξανδραποδιστεί και παραδέχθηκαν ότι παρακολουθούνταν, υπουργοί τώρα, αλλά δεν τους πειράζει. Λοιπόν, αυτές οι πληροφορίες τις οποίες τις έπαιρνε η ΕΕΠ, μέσω της ΕΕΠ του Predator, δηλαδή τις έπαιρνε η Intellexa και μέσω της Intellexa εύκολα μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι έχουν πρόσβαση και το κράτος του Ισραήλ, ξαναλέω, ο άνθρωπος αυτός ήταν πρώην στέλεχος Mossad. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι ανώτατοι αξιωματούχοι του στρατεύματος, ένστολοι και πολιτικοί, όλα τους τα άπλυτα, τα οποία τα μάζευε ο κ. Μητσοτάκης γιατί νόμιζε ότι έτσι θα μπορεί να γίνει τύραννος, δικτάτορας είναι, αυτά μπορούν άνετα να έχουν πρόσβαση από ό,τι φαίνεται και οι Ισραηλοί. Άρα προς τι κουβέντα, γιατί ξέρετε αυτό δεν περιορίζει απλά τους υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν με σημαίακια του Ισραήλ και εκθέτουν τον εαυτό τους, αλλά δυστυχώς και τη χώρα μας στα social media. Αυτά δημιουργούν και τον όλο τον πολιτικό διάλογο στη χώρα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κράτος όπου οι ανώτατοι σε έναν βαθμό έχουν εργαλειοποιηθεί από το Ισραήλ και γνωρίζουν σκάνδαλα, ροσκάνδαλα, δεν ξέρω τι μπορεί να γνωρίζουν, η κουβέντα στη χώρα επηρεάζεται και στρέφεται προς μια προφανή κατεύθυνση. Δεν είμαστε, λόγω, ξαναλέω, αυτό δεν φταίει ο Μητσοτάκης, μόνο φταίει, ξαναλέω, το Σύνταγμα, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανείς, το Σύνταγμα του Καραμαλή του 1975, με το οποίο μας κράτησαν υπόδουλους οι Αγγλοσάξοι μετά τη Χούντα, που ήταν ένα δημιούργημα των Αγγλοσαξώνων. Ο Κίσιγκερ μας φόρεσε τον Καραμαλή σαν συνέχεια των Χουντέων, και ο τρόπος, τα δεσμά αυτά ήταν αυτό το ανελεύθερο, πλήρως αντιδημοκρατικό κοινοβουλευτικό σύνταγμα, που μάλιστα είναι και στον πάτο των ολιγαρχικών συντάγματων. Τα χειρότερα, έχω μελετήσει, έχω γράψει βιβλία, έχω μελετήσει τα συντάγματα όλων των συμβατικά λεγόμενων δυτικών χωρών. Είναι από τα χειρότερα παγκοσμίως. Λοιπόν, αυτό ευθύνεται, και με αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τη διεθνή της θέση, ανεξάρτητα, κυρίαρχα ή όχι ελεγχόμενα, εν πάση περιπτώσει. Άρα αυτή η κουβέντα του να λέμε τι θα ήταν το ιδανικό, το βέλτιστο, όταν δεν λέμε παράλληλα ότι το Σύνταγμα είναι ο πραγματικός εχθρός του έθνους, το Σύνταγμα είναι αυτό το οποίο σκοτώνει και βιάζει τον Έλληνα, και κατ' επέκταση οι πολιτικοί, τα πρόσωπα και οι πολιτικές, οι αποφάσεις που παράγονται από το καλούπι, από τη μήτρα αυτή της διαφθοράς και τη ξενοκίνητη μήτρα που είναι το Σύνταγμά μας, δεν έχει και τόσο νόημα να εξετάζουμε τις επιλογές αν δεν μιλάμε γι' αυτό.
1: Το κρατάω και θα το ξαναφέρω στην πορεία της συζήτησης, αλλά θέλω να πάμε λίγο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα μεταξύ 7 και 8 Ιουλίου. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα και ο Ερντογάν φιλοξενεί ηγέτες συμμαχίας στο σπίτι του. Τι σηματοδοτεί αυτό για την ισορροπία δυνάμεων εντός ΝΑΤΟ και γιατί η Δύση επέλεξε να ανταμείψει την Τουρκία με αυτή ακριβώς την τιμή τώρα?
0: Λοιπόν, βλέπουμε συνεχώς την αναβάθμιση των Τούρκων από την Ευρώπη και από την Αμερική βέβαια. Να σας πω ότι διαχρονικά ο Λευκοσίκος τασότανε με την Άγκυρα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της διπλής εισβολής και κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμα και τη στιγμή που Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές επέβαλαν το εμπάργκο τότε στην Τουρκία το 1974, ο Λευκοσίκος διαχρονικά στάσεται και στηρίζει αυτό το γενοκτονικό μόρφωμα της γειτονικής χώρας. Δεν διαφέρει κάτι εδώ. Βέβαια, να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ επεξέτεινε τις σχέσεις αυτές, τις διεφθαρμένες που έχει με τον Ερντογάν προσωπικά. Για όσους ακόμα θυμάμαι, πάλι αυτό το ίδιο το λέω, γιατί πραγματικά με ενοχλεί και σε προσωπικό επίπεδο. Βλέπω ανθρώπους οποίους τους εκτιμώ. Είναι αυτό το μπλοκ που είπαμε πριν, το πατριωτικό, αυταρχικό στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, οι οποίοι μιλούσαν και έλεγαν ότι ο Τραμπ θα περιορίσει τον Ερντογάν, δεν ξέρω τι. Είναι ο Τραμπ ο οποίος είχε προδώσει τους Κούρδους και στην πρώτη θητεία και το ξανά έκανε τώρα. Και είναι ο Τραμπ ο οποίος πριν από λίγες μέρες το Υπουργείο Δικαιοσύνης του διέταξε την δικαιοσύνη της Αμερικής να σταματήσει δίωξη για το θέμα, τη μεγάλη υπόθεση της Halk Bank, της τουρκικής τράπεζας αυτής, η οποία, μέσω της οποίας η Τουρκία βοηθούσε το Ιράν να διαφύγει των Αμερικανικών κυρώσεων με χρυσό κτλ. Μείζον θέμα, το οποίο το ξέπλυνε, τον διέσωσε ο Τραμπ τον Ερντογάν. Άρα υπάρχουν προσωπικοί σχέσεις και δεσμοί. Ο Τραμπ είναι 100% αυταρχικής, θα λέγω ολοκληρωτικής ιδεολογίας. Τα πάει πάρα πολύ καλά και με φωνιάδες και με τρομοκράτες, βλέπε τον Τζολάνι της Συρίας, και με δικτάτορες, τυράννους μάλλον, όπως είναι ο Ερντογάν. Άρα να λοιπόν πώς η Αμερική αναδεικνύει και αναβαθμίζει την Τουρκία. Ομοίως, καθώς οι Βρυξέλλες στην πραγματικότητα είναι ένας ουραγός των Αμερικανών, το λεγόμενο Δημοκρατικό Κόμμα των Αμερικανών, αυτό το οποίο κυβερνάει στην Ευρώπη. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα που κυβερνούν την Ευρώπη είναι κακέκτυπα, τα οποία πιθηκίζουν όσα βγάζει η Ουάστον, συγκεκριμένα το Δημοκρατικό Κόμμα. Δηλαδή, woke agenda κτλ. Ρωσοκρανικό είναι. Κουβαλούν τα εξαπτέρυγα. Άρα, εδώ πρέπει να τους εντάξουμε και αυτούς στην ίδια μοίρα. Ακολουθούν πλέον το νέο σερίφι στο Λευκό Οίκο που είναι ο Τραμπ. Και βέβαια, μάλλον να πω και ένα τελευταίο νέο. Διάβαζα πως τη Δευτέρα, τη στιγμή που είχαμε στην Ελλάδα τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ, τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπέγραφαν οι Λίβοι μαζί με την Τουρκία, μερίδα του λέοντος οι Τούρκοι σε μια κοινοπραξία με την κρατική εταιρεία των Λίβιων, υπέγραφαν συμφωνία και συμμετείχαν μέσα στην κοινοπραξία το Κατάρ, προφανώς λόγω Τουρκίας, αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ χώρες οι οποίες είναι ευρωπαϊκές, υποτίθεται θα έπρεπε να δείχναν την ελάχιστη αλληλεγγύη με την Ελλάδα, οι οποίες πλέον υποστηρίζουν πλήρως τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Και η Ουγγαρία, που σημαίνει ότι, επειδή ο Όρμπαν και αυτός και ο ίδιος αυταρχικός 100% άνθρωπος των Τούρκων στην Ευρώπη, δεν αλλάζει κάτι με το Μαγιάρ. Συνεχίζουν απτόητα τη φιλοτουρκική στάση και οι Ούγγροι. Άρα, πράγματι εδώ έχουμε και την Ευρώπη πλέον να στηρίζει με κάθε τρόπο και οικονομικά την Άγκυρα. Η απάντηση βέβαια εδώ, ένα κομμάτι της απάντησης πολύ μεγάλο, είναι η ίδια η Αθήνα και η Λευκοσία. Είπα πριν ότι ο αντικειμενικός εχθρός του ελληνισμού είναι το Σύνταγμα που μας έχουν επιβάλει. Όσον αφορά καθαρά την εξωτερική πολιτική, ο μεγάλος εχθρός είναι το ΙΠΕΞ, είναι το ΙΠΑΜ, είναι το Μαξίμου. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν ως άνθρωποι των Τούρκων στην Ευρώπη. Είναι οι γέφυρες και δυστυχώς έχουν κάνει γέφυρα και την Ελλάδα στις πλάτες πάνω. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν ως άνθρωποι των Τούρκων στην Ευρώπη. Είναι οι γέφυρες και δυστυχώς έχουν κάνει γέφυρα και την Ελλάδα στις πλάτες πάνω του ελληνισμού. Πατάει η Τουρκία για να κάνει τα ανοίγματά της στην Ευρώπη. Τους κάνουν τρομερές εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις οι Έλληνες υπουργοί, λες και λειτουργούν σαν υπουργοί του Ερντογάν, αντί για να καταγγείλουν την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια για τις ασυδοσίες και τις αθλειότητες και τις απειλές. Θα έρθουμε νύχτα, οι Ταϊφούν θα σας βομβαρδίσουν, Θεσσαλονίκη, πατρίδα της καρδιάς μας, όλες αυτές τις αθλειότητες. Τα τουρκολιβικά μνημόνια, γαλάζιες πατρίδες, τώρα το, η Ναύτεξ, η αιώνια Ναύτεξ που διχοτομεί το Αιγαίο, το νομοσχέδιο που διχοτομεί το Αιγαίο. Άνθρωποι, εγλωτογάστορες και ερασιχρήματοι, σχεδόν άνθρωποι του Ερντογάν, στο Μαξίμου, πρωθυπουργός ο ίδιος, κατά την άποψή μου, είναι άνθρωπος του Ερντογάν, όπως φέρεται διπλωματικά και πολιτικά. Σκοπός του είναι να κινήσει την κοινωνία, να ανοίγει πόρτες για τον Ερντογάν. Δεν ξέρω αν πλουτίζουν οι ίδιοι. Εντάξει, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος που μας βλέπει, αλλά για ίδιο όφελος δηλαδή, να θυσιάζει τον Ελληνισμό, να ενδυναμώνει την Τουρκία, να κάνει τις παντριές σαν προξενήτρα μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, να ενδυναμώνεται η Τουρκία, να αναδεικνύεται ως εταίρος η Τουρκία. Και καθώς χαζογελάει η πολιτική ελίτ, η άθλια ελίτ των Αθηνών, πράγματι κάνουν τις μεγάλες business οι Ευρωπαίοι με τους Τούρκους και ενδυναμώνεται η Τουρκία εις βάρος του Ελληνισμού.
1: Αυτό με κάνει να σας ρωτήσω τελικά ποιος είναι ο σύμμαχος της Ελλάδος, διότι βλέπω η Τουρκία έχει τα δικά της συμφέροντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει με την Τουρκία και το Ισραήλ. Το Ισραήλ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει κάπως την Ελλάδα, είπαμε, με το Honeycomb, το ξέρουμε και σύστημα Epstein και οτιδήποτε, και με το Dan, ο οποίος πρέπει να μιλήσει κάποτε. Τελικά ποιος είναι σύμμαχος της Ελλάδος? Δηλαδή ούτε οι Έλληνες δεν είναι σύμμαχοι της Ελλάδος.
0: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη διαπίστωση, την οποία πρέπει να την έχουν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν. Και αυτό το οποίο διαρκώς πρέπει να είναι στο νου μας είναι ότι κανείς δεν πρόκειται να μας βοηθήσει αν δεν βοηθάμε τον εαυτό μας, κανείς δεν πρόκειται να μας υπερασπιστεί αν δεν υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Και στην πραγματικότητα, όπως προείπα, εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις, και δεν είναι μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι βαθιά ανθεληνική και οι προηγούμενες μισούσαν τον ελληνισμό, οι ελληνικές κυβερνήσεις δυστυχώς δεν πράττουν τα δέοντα για να προωθήσουν τον ελληνισμό. Άρα οι σύμμαχοί μας, βλέποντας ένα χώρο στην πραγματικότητα, αυτό έχουν δημιουργήσει τώρα, δεν, ξέρετε, δεν θέλω να στρογγυλεύω ούτε να λέω κάποια τα ιδανικά που λένε κάποιοι, τα εφιολογήματα, ευχολόγια. Στην πραγματικότητα έχουν δημιουργήσει ένα χώρο στον ελληνισμό οι πολιτικές ηγεσίες, αυτό το, η μεταπολίτευση λεγόμενη, που είναι ο κοινοβουλευτισμός αλλά ελληνικά. Έχουν δημιουργήσει ένα χώρο τον οποίο δεν μπορεί να το λάβει σοβαρά υπόψη ούτε η Τουρκία όσον αφορά την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδος, ούτε βέβαια και οι σύμμαχοι, οι οποίοι δεν πρόκειται να σε βοηθήσουν όταν βλέπουν ότι οι κυβερνήσεις σου εργαλειοποιούνται, ότι λειτουργούν κατ' εντολήν των Τούρκων. Δηλαδή η μειοδοσία έφτασε στα κόκκινα όταν, για παράδειγμα, ο κύριος Δένδιας επεξέτεινε την αγελίτιδα ζώνη αποκλειστικά στα Επτάνησα, στο Ιόνιο Πέλαγος και όχι στο Αιγαίο, σχεδόν κατ' εντολήν, όχι σχεδόν, νομίζω, δηλαδή λες και έπαιρνε τις οδηγίες του από την Άγκυρα και όχι από, και όχι από το Μαξίμου. Δηλαδή τέτοιες μειοδοτικές πράξεις, αν υπήρχε ένας εισαγγελέας εθνικών θεμάτων, για παράδειγμα, θα τους είχε κάνει φίλο και φτερό με παρακολουθήσεις τα τηλέφωνα για να δούμε ποιοι είναι οι χειριστές αυτών των ανθρώπων για να αποψηλώνουν την εδαφική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνισμού, όπου για δεκαετίες η Ελλάδα θα μπορούσε να επεκτείνει μόνο στο Ιόνιο, ουδής τόλμησε να κάνει αυτή τη μειοδοτική πράξη.

0: σε μια ταχύτητα συντήρησης και σε μια προσπάθεια να υποστηριχθεί η Τουρκία. Ένα παράδειγμα για να το συνδέσω και με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ της ερώτησης, έχουμε τα θέματα των Patriot στην Κάρπαθο, τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από το Κισαία να απομακρυνθούν. Θα μπορούσε δηλαδή η Ελλάδα, η οποία μετέφερε τα όπλα αυτά στην Κάρπαθο και δημιούργησαν προβλήματα στην Άγκυρα, είδαμε τις αντιδράσεις τους, να τα κρατήσει εκεί, με αφορμή τέλος πάντων τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεταφέρθησαν. Τουναντίον τα πήραν πίσω, θα μπορούσαμε να πάμε σε αυτή τη συνάντηση στο ΝΑΤΟ και να είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί για τον ελληνισμό, οι Patriot στην Κάρπαθο, να ασκούν μια πίεση για να πάρει πίσω και αυτό το άθλιο, το κατάπτυστο νομοσχέδιο που διχοτομεί το Αιγαίο. Τι να σου πω, ότι βλέπω πως η Αθήνα θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου, το βλέπω με αυτές τις κινήσεις. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπεις ή κομματικά ιδεολειπτικά να κινείσαι.
1: Πριν πάμε στην Ελλάδα, θέλω να περάσουμε λίγο από τον πόλεμο που τα ξεκίνησε όλα και εννοώ τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα και τώρα έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο, ο πόλεμος των drones, όπου υπάρχουν drones, δεν υπάρχουν μαχητές τόσο πολύ. Υπάρχει κάποια κατάληξη σε αυτό το θέμα ή θα συνεχίσουν μέχρι να ματώσουν όλη την Ουκρανία?
0: Λοιπόν, αυτές τις μέρες εξέδωσε το τελευταίο του βιβλίο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, στο οποίο κάνει λόγο και εξηγεί αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, πως εδώ στρατιωτικά οι Αμερικανοί δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ούτε τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορούν. Από γερουσιαστής όταν ήταν, είχε καταλάβει μαζί με άλλους συναδέλφους του, πως ακόμα και αν δίναν όλους τους αντιπυραυλικούς, του αναχαιτιστικού πυράβλου, δηλαδή του Patriot στου Ουκρανού, όσου διαθέτει, είπα, δεν θα επαρκούσαν. Αυτά είναι τα λόγια του. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, δηλαδή τη συνέντευξη που έδωσε σχετικά με το βιβλίο. Δεν θα αρκούσαν για να κλείσουν το χάσμα, το κενό αυτό, το στρατιωτικό αμυντικό χάσμα μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία. Ακόμα και αν άδειαζαν τι αποθήκε του, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να σώσουν την Ουκρανία. Νομίζω ότι εδώ η Ουκρανία και αυτή φυτοζωή, παρασιτή θα έλεγα, παρασιτοζωή εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρώνουμε, η Ελλάδα έδωσε 2 δις σε αυτά τα 90. 2 δις τα οποία η κοινωνία δεν μπορεί να τα δώσει για να μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μένει στη θέση του και να μην τον ξυλώσουν αυτοί που τον έβαλαν με τις αθλειότητες και τα σκάνδαλα που έχει κάνει. Πληρώνουμε δηλαδή 2 δις να μας μένει στο κεφάλι σαν άλλο πολιτικό παράσιτο αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ η Ουκρανία δεν είναι βιώσιμο σαν μέτωπο. Ήδη υπήρχαν κάποιες τελευταία νέα δείχνουν ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν πάλι να καταλαμβάνουν εδάφη. Πράγματι δέχονται επιθέσεις στο ιστορικό τους από τα ουκρανικά ντρόν, τα οποία πράγματι έχουν μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες και γι' αυτό γίνονται και οι πόλεμοι, να ξέρετε, και γι' αυτό και οι Αμερικανοί εδώ βέβαια ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο. Είναι ένα μεγάλο πείραμα και ένα μεγάλο εργαστήριο πολέμου η Ουκρανία. Και όχι μόνο, και βιοεργαστήριο, όπως μας είπε η Τάλσι Γκάμπαρντ, η προϊστάμενη της CIA στην Αμερική, η οποία ομολόγησε ότι υπήρχαν βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία. Πολλά εργαστήρια, πολεμικά, βιολογικά, από διάφορες ασθένειες και άλλα γίνονται στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο σκοπός και ο ρόλος. Όσο μπορούν θα αντλήσουν πληροφορίες, θα κάνουν τα πειράματά τους, θα κάνουν τα διάφορα τεστ, τα οποία και στρατιωτικά για να καινοτομήσουν, μέχρι να διαλυθεί ουσιαστικά αυτό το καθεστώς στο Κίεβο του Ζελένσκι. Εικάζω θα μείνει μια διχοτομημένη Ουκρανία, θα χαθεί η ανατολική πλευρά, η δυτική πλευρά θα είναι δορυφόρος της Δύσης, μια διαλυμένη στην πραγματικότητα χώρα, η οποία σήκωσε αυτό το κόστος του να γίνει αυτό το εργαστήριο, βέβαια το δημοκρατικό να πω. Γι' αυτό και βλέπουμε μια τεράστια υποστήριξη από τους δηλαδή Μητσοτάκηδες με Μακρόν και τους Μέρκελ της Ευρώπης, οι οποίοι είναι το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής. Από αυτούς ξεκίνησε, τους Δημοκρατικούς ξεκίνησε αυτό το πείραμα, και η καταστροφή της Ουκρανίας και ο πλουτισμός βέβαια των Δημοκρατικών που στήριξαν αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι η Ουκρανία μπορεί να κρατήσει άλλο. Με το που τελειώσει τα 90 δις, ήδη ζητάει κι άλλα από την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όρεξη για κάτι παραπάνω ή η δυνατότητα για κάτι παραπάνω. Άρα κάπου εδώ νομίζω ότι με το που τελειώσει και αυτό το περιθώριο υπάρχει κάποιο λίπος. Με το που τελειώσει και αυτό νομίζω θα δούμε την πλήρη συστικολόγηση. Η Ρωσία κρατάει, μάλιστα από ουκρανικά μέσα διαβάζω ότι έχουν και αυτοί επεκτείνει και την ποιότητα και την ποσότητα των πυράβλων τους και παράγουν με δεδομένα του Αμερικανικού Πενταγώνου, με στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου, τους τριπλάσιους πυράβλους από ό,τι παράγει η Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία, η Ρώση. Και ποιοτικά και ποσοτικά έχουν αναβαθμιστεί. Η Ουκρανία δεν μπορεί να ακολουθήσει. Νομίζω ότι και αυτό.

0: είναι ένα θέμα χρόνου το μέτωπο αυτό να κλείσει.
1: Θέλω να περάσουμε λίγο στην γείτονα Αλβανία. Η αλβανική κυβέρνηση παρέδωσε προστατευμένη παραλία στον Τζάρετ Κούσνερ και για ένα ριζόρτ, λέει, 4 δισεκατομμυρίων. Χιλιάδες Αλβανοί διαδηλώνουν στους δρόμους. Αλλά το κράτος προχωρά. Είναι αυτό μια επενδυτική υπόθεση ή βλέπουμε την αμερικάνικη επιρροή να αγοράζει τα Βαλκάνια με πολιτικό αντάλλαγμα? Και τι σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας?
0: Θα ξεκινήσω από τι σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας. Ο Έντι Ράμα είναι ίσως το τελευταίο ναρκοκαθεστώς της Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανικής δηλαδή, μ' αρέσει να λέω Βαλκανικής, το οποίο είναι σε άρρηκτη συνεργασία και σε συνεννόηση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Όποιος θεωρεί εγκληματικό και μαφιόζικο το καθεστώς Ράμα, τον παραπέμπω στο καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο στηρίζει, είναι ομοτράπεζο, να μην πω και ομογάλακτο, αν σκεφτεί και τους χρηματοδότες αυτών των ιδρυμάτων ανοιχτών κοινωνιών κτλ. Είναι και ομογάλακτο με το καθεστώς Ράμα. Και βέβαια τα εγκλήματα που έκανε ο Ράμα, γιατί και τώρα είναι έγκλημα κατά του ελληνισμού της περιοχής, ήταν έγκλημα κατά του ελληνισμού της περιοχής και στη Χιμάρα, το οποίο το ξέπλυνε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επίσης και εκείνο το έγκλημα. Μπορεί να εμπλέκεται και η ελληνική κυβέρνηση με τα συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Δεν ξέρω αν έχουν επενδύσει κιόλας. Δεν το ξέρω, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του ελληνισμού από οπουδήποτε και να βγάλουν χρήματα. Πολύ πιθανό λοιπόν και εδώ να έχουμε κάτι τέτοιο. Άρα, να θυμίσω επίσης, τον είχε καλέσει στην Αθήνα τον κύριο Ράμα προεκλογικά με άδεια της κυβέρνησης. Είχε προσπαθήσει να πει ότι δεν δόθηκε άδεια, το κάνανε μόνοι τους οι Αλβανοί συλλογικότητες, οι κονστρουκτίβες, τώρα κάτι πομφόλιγες και δικαιολογίες. Με άδεια του Μητσοτάκη ήρθε ο Ράμα σε ένα θελενικό κρεσέντο, μίλησε για τσαμουριά κτλ. Όλα αυτά γίνονται με τις ευλογίες του Μητσοτάκη και εικάζω με το αζημίωτο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, τελευταίο ναρκοκαθεστώς της Βαλκανικής, της Χερσονήσου του Αίμου, στην πραγματικότητα το 24, πριν είχε κερδίσει ο Τραμπ, πριν αναλάβει την ηγεσία του 25, πριν ορκιστεί, το 24 λοιπόν πέρασε αυτό το νομοσχέδιο, φωτογραφικό νομοσχέδιο, ακριβώς επειδή στην Αμερική οι εκλογές γίνονται τον Νοέμβριο. Υπάρχει αυτή τη μεταβατική περίοδος που βγάζει και νόημα, δηλαδή να μπορούν για 2 μήνες τα επιτελεία να συνεννοούνται για να αναλάβει τον Ιανουάριο ο νέος πρόεδρος. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν επικοινώνησαν η οικογένεια του Τραμπ, που και αυτή είναι νεποτισμός, δηλαδή σαν την οικογενειοκρατία τη δική μας, επικοινώνησαν απευθείας με τον Ράμα και του δώσανε της εταιρείας του Κούσνερ, που είναι καταριανών επίσης συμφερόντων, του δώσανε φωτογραφική ρύθμιση προνομιακού καθεστώς στρατηγικού επενδυτή για να κάνουν ακριβώς αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα. 100% λοιπόν εδώ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και δείχνει και πόσο ομογάλακτοι είναι και πόσο αρρηβίστες και οπορτουνιστές είναι ο Ράμα και ο Μητσοτάκης, που για μένα είναι η ίδια εγκληματική οργάνωση, είναι το ότι προσαρμόζονται πλήρως. Είπα πριν για τα συμφέροντα αυτά τα οποία τους εκλέγουν στην πραγματικότητα με χρήματα. Για παράδειγμα, ο Άλεξ Σόρος, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Έντι Ράμα, συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βγαίνουν μαζί, ομοτράπεζοι κτλ. Παράλληλα, εδώ φαίνεται το πώς ο χαμελέον πολιτικός που λέγεται Ράμα, πώς αυτομάτως μπόρεσε, όταν άλλαξε η ηγεσία, φύγαν οι δημοκρατικοί με τους οποίους ταυτίζεται η οικογένεια Σόρος και ήρθαν οι ρεπουμπλικάνοι, και ο Τραμπ θεωρεί αντιπαλούς του την οικογένεια Σόρος, πώς ταυτόχρονα κράτησε επαφές, έριξε γέφυρες και με την οικογένεια Τραμπ. Η ιδέα είναι τα έχω καλά με όλους για να μπορώ να μένω στη θέση μου, μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και έχουμε κανένα Νεπάλ. Και εικάζω, έτσι σκέφτεται και ο Μητσοτάκης, ο οποίος επίσης έλεγε τις αθλειότητες περί woke ατζέντας, υιοθεσίας ομοφυλόφιλων και άλλα πειράματα. Και τώρα ξαφνικά άλλαξε το τροπάρι, άρχισε να λέει θα αστυνομεύουμε, ο στρατός θα φυλάει το άγαλμα του γνώστου στρατιώτη, λες και είναι αστυνομία. Αυτά που κάνει ο Ερντογάν, αυτά που κάνει ο Τραμπ στο Σικάγο. Βλέπουμε πώς προσαρμόζονται εδώ σαν χαμελέοντες. Και ο Ράμα και ο Μητσοτάκης. Έχει αξία να βλέπουμε και το πόσο εγκληματικά, τι συμμορίες και τι μαφίες είναι και οι δύο κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν δρά ο Ράμα στην Αλβανία. Προφανώς είναι 100% στην ίδια γραμμή με τον Τραμπ σε αυτό. Γι' αυτό γίνεται. Έχουν προσπαθήσει διάφορες δικαιολογίες οι Αλβανοί εδώ για να επιβιώσουν από αυτόν τον ξεσηκωμό και των Ελλήνων της μειονότητας και των Αλβανών, τους οποίους κλέψαν τα σπίτια και τις περιουσίες. Φτάσαν μέχρι στο σημείο να πούνε, επειδή ο Κούσνερ είναι εβραϊκής θρησκείας και καταγωγής, ότι είναι αντισημιτική ο ξεσηκωμός και οι διαδηλώσεις, ότι το Ιράν είναι από πίσω. Μιλάμε τώρα για απίστευτο επίπεδο αθλειότητες, το οποίο μας θυμίζει αυτό το ανθρωποκυνηγητό που βλέπαμε και στη χώρα μας με το Ρωσοκρανικό. Είναι οι ίδιες τακτικές εδώ των καθεστώτων.
1: βλέπουμε το δάσος, αλλά θα πάμε λίγο σε ένα δέντρο. Θα πάμε λίγο σε μια λεπτομέρεια που ίσως περιγράφει όλη την κατάσταση που ζούμε στην Ελλάδα. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος δηλώνει δημοσίως ότι δεν είναι καθαρή η απόφαση του Αρείου Πάγου και τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ποιον εκπροσωπεί ουσιαστικά ένας κεντρικός τραπεζίτης όταν αμφισβητεί ανώτατο δικαστήριο και τι λέει αυτό για το πώς λειτουργεί η εξουσία σε αυτή τη χώρα?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ένα από τις μεγάλες κατακτήσεις των Ελλήνων πολιτών είναι και πρέπει να το κρατάμε ψηλά σαν σημαία όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, πως καταλάβουμε επιτέλους ότι η δικαστική εξουσία δεν είναι ανεξάρτητη. Μάλλον, ακόμα χειρότερα, καταλάβουμε ότι υποδιαιτείται, ότι εργαλειοποιείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και αυτό, γι' αυτό φταίει το Σύνταγμα, το οποίο, όπως σας είπα, είναι ολιγαρχικό πολίτευμα, όπου εκεί στην ολιγαρχία ακριβώς δεν διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών. Η δημοκρατία διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών, όπου η διάκριση δεν είναι απλά να είναι διακριτός κάποιος, δηλαδή ο πολιτικός να φοράει κουστούμια και ξέρω εγώ, η δικαστική κάτι άλλο. Η διάκριση των εξουσιών σημαίνει η κάθε ηγεσία, η κάθε εξουσία να είναι αυτοδύναμη στο δικό της χαρτοφυλάκιο και στο δικό της αντικείμενο. Δηλαδή να μπορεί η δικαστική εξουσία να κατακεραυνώνει αποφάσεις αντισταγματικές, εκτελεστικές αποφάσεις ή νομοθετήματα της Βουλής τα παίρνει συνταγματικά και να μπορεί να διώκει και να βάζει στη φυλακή, να πετάει λαϊκά στη φυλακή, ακόμα και τον Πρωθυπουργό, όταν φαίνεται ότι είναι ανοιχτά του ποινικού δικαίου, του κοινού ποινικού δικαίου προσωπικότητα. Αυτό οι Έλληνες το κατάλαβαν ότι δεν ισχύει ευτυχώς με τα τεράστια σκάνδαλα τα οποία βιώνουμε και τα δυστυχή βέβαια σκάνδαλα όπως το σκάνδαλο των Τεμπών. Κατάλαβαν λοιπόν οι Έλληνες. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στο δημόσιο βίο και δημοσιογράφοι, αυτοί οι ομοτράπεζοι του συστήματος, οι οποίοι μιλούν για ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και δεν είναι τσουβάλιασμα να λέμε όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι λένε, όλο το πολιτικό σύστημα λέει ότι εμπιστεύεται τη δικαστική εξουσία. Κόμμα δηλαδή και κόμματα αντιπολιτευόμενα σήμερα λένε ότι ναι, εντάξει, καταγγέλουμε, αλλά θα δούμε τι θα πει και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γιατί προφανώς αυτό σημαίνει σύστημα, αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμός και πραγματικό πρόβλημα. Πλέον ο κόσμος το έχει καταλάβει. Καταλαβαίνει όποιος λέει, μιλάει, κάνει λόγο για ανεξάρτητη δικαιοσύνη ότι είναι κομμάτι του προβλήματος, αν δεν είναι και αυτός στο τραπέζι που μοιράζεται το φαγοπότι. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη κατάκτηση και νίκη. Σε ένα από τα πολλά θέματα είναι αυτό το θέμα των κόκκινων δανείων. Στην πραγματικότητα το είδαμε, επειδή έκανα αναφορά στο σκάνδαλο του Predator και πρόσφατα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει νομίζω φτάσει στο πάτωμα η αξιοπιστία και το ήθος αυτού του θεσμού. Δηλαδή, νομίζω, δεν ξέρω αν ο κόσμος απεχθάνεται περισσότερο τα κόμματα την Άριο Πάγο, και αυτό μεγάλη νίκη είναι. Θυμάμαι στις εποχές των μνημονίων ο κόσμος απεχθανόταν τα κόμματα σωστά, αλλά έλειψε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το μακρύ χέρι αυτής της αθλειότητας. Και ξαναλέω, πρέπει να το καταλάβουμε, δεν είναι απλά η κυρία Δηλίνη, ο κ. Τζαβέλας που έχουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι θεσμοί οι ίδιοι. Έχει φτιαχτεί ένα σύνταγμα με τέτοιο τρόπο, συγκεκριμένα άρθρα, το 90 και το 91 συγκεκριμένα, μέσω των οποίων οι πολιτικοί, είτε είναι ο κύριος Τσίπρας προηγούμενος, είτε είναι ο Μητσοτάκης τώρα ή οποιοδήποτε, μπορούν να διορίζουν τους ανώτατους δικαστικούς, είναι δηλαδή αχειράνθρωποι τους στην πραγματικότητα, και μπορούν και να τους ελέγχουν πειθαρχικά. Άρα, οι μόνοι άνθρωποι που θα μπορούσαν ποινικά να οδηγήσουν τον Μητσοτάκη στη φυλακή, που νομίζω θα ήταν μονόδρομο σε ένα ευνομούμενο κράτος, οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν ελέγχονται πειθαρχικά από τον Μητσοτάκη και έχουν διοριστεί από τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ακόμα δεν την ξέρει. Πρέπει να τη λέμε μέχρι να γίνει κοινωνικό κεκτημένο και για να πληρώσουν όλοι αυτοί τόσο καιρό που μιλούσαν για ανεξάρτητη δικαιοσύνη και επέτρεπαν αυτή την κατάσταση, αλλά και για να πάμε σε μια απελευθέρωση των εξουσιών, διάκριση των εξουσιών και άρα και δημοκρατία.
1: Πώς βλέπετε την πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Θεωρείτε ότι υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχουν θεσμοί, ή επειδή υπάρχει αυτό το πανοπτικόν του Predator, του κυνηγού που λέμε, είναι σαν τη γάτα του Ρέντιγκερ, δηλαδή και υπάρχει και δεν υπάρχει, εκτός αν το παρατηρήσεις?
0: Ο μεγάλος αδελφός, θα επαναλάβω, είναι το Σύνταγμα και το Πολίτευμα της χώρας. Το Predator είναι ένα μικρό κομμάτι αυτού. Προϋπήρχε δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Με το μεγάλο αδελφό του κράτους, του κοινοβουλευτικού κράτους και του διορισμού στην ηγεσία των όπλων δυνάμεων, στην ηγεσία της αστυνομίας, οπουδήποτε, της πυροσβεστικής. Θυμάστε τη συγκάλυψη του εγκλήματος στο μάτι από την ηγεσία της πυροσβεστικής. Και αντίστοιχα, όπως είπαμε, στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας και όχι μόνο στο δημόσιο. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, τα πάντα είναι ελεγχόμενα. Το κράτος είναι αυτό που λέμε ολιγαρχικό, δηλαδή μια δράκα ανθρώπων, η οποία εναλλάσσεται στην ηγεσία στο Μαξίμου, είναι αυτή η οποία επιβουλεύεται και καταδυναστεύει τον Ελληνισμό. Δεν έχει αλλάξει αυτό, γι' αυτό μιλάμε άλλωστε για ολιγαρχία. Εδώ θα δώσω ένα παράδειγμα τι σημαίνει αυτό. Επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ένας αρριβίστας και αήθης πολιτικός, από πού και να το πάρει κανείς, δηλαδή από το πώς συμπεριφέρθηκε στους συμμάχους του, στους συντρόφους, όπως το λένε, δεν ξέρω, που τρέφονται μαζί, στους συντρόφους του, πώς συμπεριφέρθηκε στους Έλληνες πολίτες, η εξαπάτηση με τα μνημόνια, η προδοσία της Μακεδονίας, βέβαια είναι εθνικό έγκλημα, το οποίο σε άλλες εποχές δεν θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφιος ένας άνθρωπος, ο οποίος παραχώρησε ένα στοιχείο της ισχύως της χώρας, γιατί ο πολιτισμός είναι συντελεστής, άειλος συντελεστής ισχύως. Άρα ουσιαστικά καρατόμησε τον Ελληνισμό με αυτήν την εθνική μειοδοσία ο Τσίπρας, με άλλες αθλειότητες που έκανε, όπως ήταν το, θυμάστε το σκάνδαλο με τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα, που ήθελαν να ελέγξουν ουσιαστικά τη δημοσιογραφία, τα κανάλια, την τηλεόραση, να έχουν δικά του ΣΥΡΙΖΑ Channel, με, πάλι εκεί με διαπλοκή και με εξαγορές κτλ. Με όλα αυτά, και όχι μόνο, τώρα μιλάω επιφανειακά και μόνο, ο άνθρωπος αυτός καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να έχει καλές πιθανότητες επανεκλογής, και όμως το πανοπτικό που ανέφερες είναι αυτό το οποίο τον εμφάνισε στη δεύτερη κιόλας θέση, και θα έλεγα προφανώς με σκοπιμότητα τον εμφάνισε, δεν νομίζω ότι βρίσκεται εκεί, αν και με το να τον εμφανίζει μπορεί να τον καταστήσει. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο στα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Επηρεάζεται ο κόσμο. Ο κόσμο θέλει να είναι με του νικητέ. Λοιπόν, το καθεστώ λοιπόν Μητσοτάκη το να αναδεικνύει η αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα, ακριβώ επειδή συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ουδή δεν θα ήθελε έναν λύκο να κυβερνήσει, ακόμα και αν έχει ένα τσακάλι στην κυβέρνηση, όταν ξέρει τον λύκο ο οποίο είχε φάει τον Ελληνισμό, ακροτηρία στον Ελληνισμό, με τι αθλειότητε που κάνει ο κύριο Τσίπρα. Συστρατεύεται λοιπόν, συσπηρώνεται ο κόσμος γύρω στην Δημοκρατία, μην τυχόν και εμφανιστεί ξανά η λέλαπα που λέγεται Αλέξη Τσίπρας. Άρα, μπορεί πιθανό ο Αλέξη Τσίπρας, όχι απλά είναι σίγουρο ότι το γνωρίζει, είναι πολύ πιθανό να είναι και συνεννοημένος και να έχει κάποιο ίδιο όφελος για να γυρνάει, να επιστρέφει με αυτούς τους όρους. Μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση με το Μητσοτάκη να γυρίσει για να του κάνει αυτό το χατήρι, να τον εξυπηρετήσει, είτε για προσωπικό όφελος του Τσίπρα σε προσωπικό επίπεδο, είτε αυτό να του ζήτησαν οι άνθρωποι που το χρηματοδοτούν. Αν μπει ο κόσμος να δει στα δισογραφικά μέσα, θα καταλάβει ποιοι είναι οι χρηματοδότες, ποιοι ομαδάρχες είναι οι χρηματοδότες του κατά τα άλλα λαϊκού αγωνιστή Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πλήρως ενεργούμενο και της Ουάσιγκτον και ολιγαρχών, ξαναλέω, του πετρελαίου στην Ελλάδα. Κατ' εντολή μπορεί αυτόν, συνεννόηση, αυτοί να ήταν οι προξενήτρες, οι οποίοι του είπαν του Τσίπρα, θα γυρίσεις, θα σε πληρώνουμε. Ο Τσίπρας έχει 3-4 γραφεία, προφανώς δεν πάει να τα υποστηρίξει μόνος του, οι χορηγοί του, οι σπόνσορες του τον στηρίζουν. Οι σπόνσορες του μπορεί να του είπαν ότι θα γυρίσεις είτε για να πολεμήσουμε το Μητσοτάκη και να νικήσουμε, είτε για να γίνει αυτό το πάντρεμα και να ενισχύσει το Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση ο Τσίπρας το ξέρει, δεν ξέρω αν έχει κερδίσει, σε τι βαθμό, σε πόσο βαθμό έχει κερδίσει προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεννόηση να εμφανιστεί ο μπαμπούλας, η χάριβδη του ελληνισμού, για να μην φύγει η σκύλα του ελληνισμού. Σκύλα και χάριβδη, Τσίπρας και Μητσοτάκης.
1: Είπες για αλλαγή του συντάγματος. Να γίνει. Αλλά με τι κόσμο, τι εννοώ με αυτό. Όταν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει φύγει από τη χώρα και ο πληθυσμός ελληνικός αλλοιώνεται, υπάρχει ένα θέμα στο δημογραφικό όπου να πεθαίνουν περισσότεροι Έλληνες από ποτέ. Όταν η παιδεία και οι νοοτροπίες στις νεότερες γενιές είναι πώς θα κερδίσουμε περισσότερο χωρίς να κάνουμε πολλή δουλειά, δεν υπάρχει κάματος στη νεολαία. Ίσως και γι' αυτό δεν παίζουν και ποδόσφαιρο πλέον τα περισσότερα παιδιά πλέον. Γενικά, όταν η νοοτροπία, οι συνθήκες είναι εναντίον και γενικά ο κόσμος έχει γίνει απολιτικ αυτή τη στιγμή, πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση? Το θέμα είναι αυτό, δεν είναι να αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει το υποκείμενο που θα λέγαμε που θα το πάει ένα βήμα παραπέρα.
0: Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα, μάλλον τη ρίζα του κακού, τη ρίζα του προβλήματος. Ποιος διαμόρφωσε με αυτόν τον τρόπο την ελληνική κοινωνία? Δεν διαμορφώθηκε μόνη της. Το υποκείμενο του προβλήματος, αυτή η αναφορά που έγινε πολύ σωστά, είναι το πολιτικό σύστημα, το σύνταγμα και το πολίτευμα δηλαδή. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι το DNA του Έλληνα που κάποτε οι Έλληνες παίζαν ποδόσφαιρο και τώρα δεν παίζουν, όπως ανέφερες, ή αυτοί η έκκληση των ηθών, για παράδειγμα, ή αυτό το αποξένωση, η περιθωριοποίηση κτλ. Δεν είναι στοιχείο μας αυτό. Ένα υποκείμενο, που ξαναλέω το οριοθετώ, γιατί δεν μιλάω αφηρημένα, κάποιοι λένε ο Τάδε, ο Δίναη, γιατί είναι και η προσωπική μου μελέτη, το πολιτικό σύστημα, το σύνταγμα και το πολίτευμα είναι η δύναμη αυτή, το υποκείμενο, το οποίο έχει διαφθείρει μέχρι το μεδούλι τον Έλληνα. Αν λοιπόν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή. Δεν μπορεί ο Έλληνας να κάνει την υπέρβαση με ένα σύστημα που τον κρατάει δεμένο και το κεφάλι στο πάτωμα και τον διαφθείρει και τον αλωτριώνει εσωτερικά στην ψυχή του την ίδια να το υπερβεί αυτό. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα, το πολίτευμα και το σύνταγμα δηλαδή, για να σιγά σιγά να επανέλθει και ο ελληνισμός. Εδώ το υποκείμενο πρέπει να είναι μια πολιτική δύναμη. Και αν δεν υπάρχει, είναι υποχρέωση των ανθρώπων οι οποίοι το συνειδητοποιούν το μείζον ζήτημα αυτό και δεν μιλούν για την ιδεολογία του, ξέρω, την αριστερά ή την δεξιά, ή δεν ξέρω τι άλλε χήμερε, ξέρω εγώ, τον κομμουνισμό ή τον φιλελευθερισμό. Όσοι καταλαβαίνουν τα κένοφα της και άνευ περιεχομένου αυτέ ιδέες και ιδεοληψίες και διακρίνουν ορθώς το ζήτημα, είναι υποχρέωσή τους είτε να στηρίξουν μια πολιτική πρωτοβουλία τέτοια, είτε να τη δημιουργήσουν αν λείπει. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό είναι το υποκείμενο. Είτε υπάρχει, είτε πρέπει να δημιουργηθεί από όσους καταλαβαίνουν το ζήτημα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, διότι θεωρώ ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαστερώσει πάρα πολύ την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό το πράγμα. Και δεν θα πρέπει να κοιτάμε μέσα από το σωλήνα, ενώ το tube. Ήθελα να σε ρωτήσω, εάν τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κάποια σχέση με τη δημοκρατία, σε κάνουν πιο δημοκρατικό ή λόγω του echo chamber σε απομονώνουν και σου δημιουργούν μια, όπως λέμε, διαστρεβλωμένη εικόνα των πραγμάτων με αποτέλεσμα να μην κινείται. Διότι έχω παρατηρήσει ότι ο ελληνικός λαός, ειδικά στις αρχές των μνημονίων, λόγω ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ το θέμα των κοινωνικών δικτύων ή η απομόνωση μέσω του echo chamber, ήταν πιο αντιδραστικό σε διάφορα πράγματα από τώρα, τα οποία συμβαίνουν χειρότερα πράγματα. Πάρα πολύ χειρότερα. Στο τέλος θα παρακαλάμε για τον Γιώργο τον Παπανδρέου να έρθει πίσω να μας σώσει.
0: Ναι, βέβαια, το φαινόμενο της ηχούς είναι αδιαφυσβήτητα πρόβλημα και μείζον πρόβλημα. Βέβαια, είναι ένα από τα πολλά. Ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα από το φαινόμενο της ηχού, το δωμάτιο της ηχούς, είναι το πρόβλημα των λογισμικών αυτών που χρησιμοποιούν, των αλγορίθμων λογισμικών που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις της Δημοκρατίας το έχει πράξει. Πολλά από αυτά είτε γίνονται με την υποστήριξη των πλατφόρμων αυτών, όπως έγινε κατά του Τραμπ με το Twitter, που στοχοποιήθηκε από την οικογένεια Ομπάμα και μετά τον Biden και την Κλίντον, ή γίνεται, όπως έγινε στην περίπτωση της Ελλάδος, με τρίτα λογισμικά, Ισραηλινά στην περίπτωσή μας, έτσι ώστε να μένουν άνθρωποι τους οποίους η κοινωνία τους θεωρεί αντιπάλους, να μένουν υπουργοί, πρωθυπουργοί κτλ., με το να διαχειρίζονται τους αλγόριθμους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να παρακολουθούν πράγματα, να βλέπουν τάσεις. Είναι δηλαδή εργαλεία της τυραννίας στην πραγματικότητα, όχι απλά της ολιγαρχίας. Αυτά τα εργαλεία με τα οποία μπορούν να ελέγξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι μείζον πρόβλημα. Η απάντηση αυτό προφανώς μπορεί να είναι μόνο της πολιτείας. Όποτε μιλάω για δημοκρατία, μιλάω για πολιτεία, όποτε μιλάω για ολιγαρχία, μιλάω για κράτος, για να καταλάβουμε τι εννοώ. Άρα σε μια δημοκρατία πράγματι, όταν και όχι αν, γιατί νομίζω είναι αναπόφευκτο ότι ο ελληνισμός σίγουρα μπορεί και η λεγόμενη Δύση συμβατικά να οδηγηθεί στη δημοκρατία καθώς επεκτείνονται οι επικοινωνίες και η τεχνολογία. Αλλά όταν ο ελληνισμός οδηγηθεί στη δημοκρατία, σπάσει τον ολιγαρχία, τον κοινοβουλευτισμό που λέμε, τότε θα μπορούσε πράγματι η πολιτεία να αντιμετωπίσει και να οριοθετήσει, να νομοθετήσει, να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός στην εξουσία μπορεί να διασφαλίσει ότι τέτοιου τύπου αλλοιώσεις, αγγυλώσεις και επιρροές δεν θα υφίσταται το σώμα των πολιτών. Είναι ο μόνος τρόπος. Στην πραγματικότητα, το κράτος, άρα στην ολιγαρχία, είτε συνδιαλέγεται και συναλλάσσεται με τις εταιρείες αυτές, το Facebook, τη Meta, το X κτλ., ή του ζητάει να προσαρμοστούν για την προσωπική τους επιβίωση, την επιβίωση του συστήματος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και εδώ πάλι οδηγούμαστε στην ίδια πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα και το πολίτευμα, να γίνει ελεύθερο και δημοκρατικό και όχι ανελεύθερο και κοινοβουλευτικό, για να μπορέσουμε να ασκήσουμε και τα δικαιώματά μας και στον χώρο του διαδικτύου.
1: Έχετε δίκιο, διότι εκεί πέρα που υπάρχει η αρρώστια, υπάρχει και η θεραπεία, υπάρχει και το φάρμακο. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι, επιμένω, το μήνυμά μου είναι αυτό ίσως τη σημερινή μας κουβέντας, επειδή δεν βλέπω δυστυχώς ότι να υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες καταλαβαίνουν το πολιτιακό και γίνονται πασαλήματα, επιφανειακές αναλύσεις ή επιφανειακά αντιμετωπίζουν οι πολιτικές δυνάμεις τα μείζωνα προβλήματα του ελληνισμού, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται με άλλα πρόσωπα τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω ότι η κοινωνία πρέπει να δημιουργήσει, να γεννήσει ή να ενισχύσει, αν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει και δεν το γνωρίζω εγώ, να δημιουργήσει αυτή την προσπάθεια, την πρωτοβουλία για ένα νέο σύνταγμα και πολύτευμα δημοκρατικό, για πρώτη φορά στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία, στην πραγματικότητα η πρώτη πραγματική, από τους Έλληνες πολίτες.
1: Ας ελπίσουμε για μια πραγματική μεταπολίτευση. Κύριε Καλτερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Νομίζω πήραμε μια εικόνα που σπάνια βλέπουμε με τόση σαφήνεια από το διεθνές σκηνικό μέχρι το δικό μας σπίτι. Φίλοι μου, αν αυτή η ματιά σας έδωσε κάτι να σκεφτείτε, ξέρετε τι να κάνετε, ένα like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και γράψτε μου στα σχόλια ποιο από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα σας ανησυχεί περισσότερο. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Στη δική της λειτουργία.
6: Τον άνθρωπο.
5: Υπερπλασία προστάτη.
6: Το δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Αυτούς τους δρόμους περπάτησα παιδί. Εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι. Γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου. Στην πόλη που αγαπώ. Στη Θεσσαλονίκη μου. Στις 12 Σεπτεμβρίου.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είσαι πουτινάκι, είσαι πράκτορας των Ρώσων, πρόσεξε.
3: Είναι η σύζυγός μου, είναι Ρωσίδα.
2: Όχι, όχι.
3: Οπότε εκεί μπορεί κάποιος κανονικά να πει ότι έχω μια πίεση, έτσι.
2: Είναι χάλια δηλαδή οικονομικά η Ελλάδα? Πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι καθηγητής πανεπιστημίου με τέτοιο μαλλί?
3: Εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τα μαλλιά μου και πηγαίνω στον πρώτο κομμωτή που έχουμε στη γειτονιά, ο οποίος είναι ένας Κινέζος.
2: Σε κούρεψε κινέζικα.
3: Ναι. Δηλαδή, ως επιστήμονας, υποχρεούμε να πω τα σωστά, να πω και τα λάθη.
2: Περίμενε. Αφού είσαι επιστήμονας που λέει τα σωστά και τα λάθη, γιατί στην πέσανε?
3: Το ποιος μου την έπεσε, νομίζω ότι είναι σαφές από πλευράς, αν κάτσει να δει κάποιος την παρουσία μου και το τι έλεγα. Mm-hmm. Κάποιοι από τα καρτέλ που παίρνουν τεράστια αγοραστική δύναμη από τον κόσμο, αφαιρούν, κλέβουν. Mm-hmm. Για να το πούμε ξεκάθαρα. Δηλαδή, το να λειτουργεί ένα καρτέλ είναι καθαρή κλοπή. Είναι δηλαδή σαν να μπει κάποιος στο σπίτι σου και να αρπάξει κάτι.
2: Το έχουν κάνει οι τράπεζες στην Ελλάδα αυτό, οι συστημικές?
3: Το καρτέλ ξεκάθαρα.
2: Το πορτογλίφτε, το οποίο εμένα δεν μου πάει πουθενά. Εγώ ακούω πορτογλίφτε και δεν καταλαβαίνω τίποτα.
3: Ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν, διατίθενται να πληρώσουν δεκάδες εκατομμύρια για να πάρουν άδεια να λειτουργούν ζημιογόνες επιχειρήσεις.
2: Τέλειο.
3: Ότι η κυβέρνηση τα σκάει κατευθείαν στο κανάλι αυτού του δημοσιογράφου.
2: Ναι.
3: Δεν γίνονται έτσι
2: Δεν
3: τα πράγματα.
2: Έτσι. Πώς γίνεται?
3: Είναι πολύ πιο πολύπλοκα από αυτό. Δέχτηκα απειλές οικογενειακό μου πρόσωπο με επίσκεψη κανονική. Μα μου λες τώρα για τη Σιγκαπούρη, όταν αυτά τα πράγματα που λέω εκεί, αν έρθω να τα πω εδώ πέρα,
2: μάλλον
3: θα μου στείλουν τους μπράβους και, Εγώ το μόνο που δεν θέλω να αφήσω να πέσει κάτω είναι αυτό που είπες πριν για το πολιτικό, ότι θα βάλω υποψηφιότητα κτλ. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχω αν δεν είμαι χρήσιμος. Yeah. Στη δική μου επιστήμη, εμείς αναλύουμε και τα οικονομικά του καπιταλιστικού συστήματος και τα οικονομικά του μαρξιστικού συστήματος και τα οικονομικά του σοσιαλισμού και ακόμα και του αναρχισμού.
2: Έχεις διαβάσει το βιβλίο Αναρχικός Τραπεζίτης? Για τα γρήνιο ήθελα να σου πω κάτι, αλλά άστο να πες.
3: Όχι, για τα γρήνιο δεν σηκώνω πολλά.

0: κανονικά με το μπλουζάκι που φοράς έπρεπε να ρίξεις ένα μανάρια μου, ούγκανι, χουλιγκάνι, αντίχριστη, καλικάτζαρη.
1: Μανάρια μου, καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη. Τρίτη θα βγει.
0: Θα δούμε, ρε παιδί.
1: Ό,τι μέρα είναι,
0: πάντα του προφήτη είναι.
1: Ημέρα του προφήτη.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε εδώ πέρα με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο, ο οποίος ένα σχόλιο του έκανα κάτω από το βίντεο που έκανε για μένα μια περίοδο που είχαμε κάποια τρεξίματα. Και τελικά αποφάσισε να με καλέσει για να τα πούμε από κοντά.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα τα πει το παιδί εδώ. Εγώ θα σας αναλύσω τα θέματα τα συνταξιοδοτικά. Εντάξει, την ασφάλειά σας, το μέλλον σας, το οικονομικό. Εδώ το παίζω στα δάχτυλα. Αυτά. Επιτέλους ήρθε η ώρα στο Ζαραλίκ TV να έρθει ένας Μαρινάκης.
1: Κοσμάς.
0: Ο Κοσμάς. Ναι,
1: Κοσμάς
0: Μαρινάκης. Όταν ήρθε εδώ να συναντηθούμε, του λέω: Πώς ρε Παύλο? Μου λέει: Κοσμάς. Λέω: Το ξέρω, αλλά επειδή αναφερόμαστε συχνά στον Παύλο Μαρινάκη, που είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Να πούμε ότι μας ένωσε το κοινό. Ο Κοσμάς δέχτηκε πολλά μηνύματα email να τα πει μαζί μου και εγώ αντίστοιχα πολλά email να τα πω μαζί του.
1: Σωστά, εγώ σε έβλεπα ήδη από πριν. Όπως παρακολουθώ γενικά ελληνικό YouTube, γιατί δεν πιάνω ελληνική τηλεόραση πάρα πολύ.
0: Στο χάνεις.
1: Εκεί που βρίσκομαι.
0: Οπότε
1: παρακολουθώ από όλο το φάσμα, γιατί θέλω να ενημερώνομαι σωστά για το τι συμβαίνει πραγματικά στην κοινωνία. Κάτι το οποίο νομίζω ότι το YouTube το κάνει πολύ καλύτερα αυτή τη στιγμή από τα υπόλοιπα μέσα.
0: Εννοείς ότι δεν ενημερώνεται κάποιος για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία από την τηλεόραση?
1: Εντάξει, δεν ήθελα να το πω αυτό έτσι.
0: Δεν ξεκινάμε έτσι, καλά. Και ξέρεις ότι η Σιγκαπούρη δεν είναι μακριά από την Αθήνα. Το έχεις καταλάβει.
1: Δυστυχώς δεν είναι μακριά.
0: Το πλανήτη είναι πολύ μικρό.
1: Ναι, δυστυχώς έχει. Δεν νομίζω ότι έχουν μικρύνει αποστάσεις. Έχει αυξηθεί το πόσο μακριά μπορεί να φτάσουν κάποια συγκεκριμένα χέρια.
0: Ναι, τα χεράκια είναι. Ναι. Ή πλοκάμια. Λοιπόν, πάμε με αυτό λοιπόν. Θα κάνω εγώ τώρα, θα προσπαθήσω να κάνω το δημοσιογράφο, που δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά έχω κάνει μια σειρά ερωτήσεων. Οπότε για να δούμε τι θα βγει.
1: Ό,τι θες, αν ξέρω, θα σου απαντήσω.
0: Σίγουρα ξέρεις. Σίγουρα ξέρεις. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έτσι μου το στείλανε, είναι γιατί πήγες στη Σιγκαπούρη και να διδάξεις και να δουλέψεις. Μήπως δεν ήσουν αρκετά καλός για Ελλάδα?
1: Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα αυτό. Νομίζω ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει αρκετά καλό επίπεδο, ειδικά στην έρευνα. Ίσως στην εκπαίδευση στην οποία εγώ κάνω τη μεγαλύτερη ερευνητική μου δουλειά να μην είναι τόσο προηγμένη στην Ελλάδα, και επειδή εγώ ασχολούμαι περισσότερο με το οικονομικά της εκπαίδευσης, μπόρεσα να βρω κάποιες θέσεις στο εξωτερικό. Ξεκίνησα από την Αμερική. Μετά δούλεψα για κάποιο χρόνο στη Ρωσία και μετά πήγα από εκεί στη Σιγκαπούρη. Οπότε.
0: Α, δούλεψες και στη Ρωσία?
1: Έχω δουλέψει και στη Ρωσία, ναι. Έχω δουλέψει και στη Ρωσία. Κάτι
0: είχαμε ψιλοχοντρό καταλάβει.
1: Στο οικονομικό πανεπιστήμιο της
0: Μόσχας. Ναι. Κάτι θα. Εντάξει, καταλάβαμε. Τότε. Να είναι καλά οι ομάδες που λένε μόνο αλήθεια και τα μαθαίνουμε όλα.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι πάντα καλό πράγμα.
0: Ευτυχώς. Ναι, πάντα. Ναι. Το συζητάμε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί κάνεις YouTube εσύ? Μήπως δεν είσαι καλός καθηγητής, δηλαδή, και λες να έχω μια δεύτερη δουλειά καβάντζα, μην με πάρουν χαμπάρια στη Σιγκαπούρη, ότι δεν είμαι και από τους καλούς και με πετάξουν έξω? Να.
1: Είναι αυτό που λέγανε παλιοί, ότι μάθε τέχνη και άστινε. Ναι. Και αν πεινάσεις, και άστινε.
0: Αλλά πραγματικά τίμια, γιατί κάνεις YouTube?
1: Από την άλλη, κοίταξε. Βασικά η εκπαίδευση έχει αλλάξει πάρα πολύ από το όπως την ξέραμε οι περισσότεροι πριν από 10, 15, 20 χρόνια, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ τεχνολογία. Mm-hmm. Οπότε εγώ στη δουλειά μου, όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, ο λόγος για τον οποίο πήγα εκεί ήταν για να μπορέσω να φέρω στο Πανεπιστήμιο κάποιες τεχνικές εκπαίδευσης που είχα αναπτύξει από πριν, και κυρίως την ασύγχρονη, όπως λέμε, το ασύγχρονο delivery σε education modes, το οποίο είναι εκπαίδευση μέσω βίντεο, εκπαίδευση μέσω live streams, εκπαίδευση μέσω tutorials τα οποία δημιουργούμε και όλα αυτά.
0: Κάνεις περίπου μάθημα πώς κάνεις βίντεο δηλαδή?
1: Όχι τόσο πολύ, δηλαδή το βίντεο έχει αρκετό storytelling και προσπαθώ να πάρω τα παραδείγματα, και η πλευρά της γνώσης είναι απλώς τα βασικά που μπορεί να καταλάβει ο απλός κόσμος. Στο πανεπιστήμιο ένα βίντεο το οποίο έχει μια μικρή ιστορία σαν αυτές που λέω στο YouTube, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια στιγμή ανάλυσα τα οικονομικά της trap μουσικής, τα οποία ξεκινούσαν από τη rock μουσική, φτάνανε μέχρι το Στέλιο Καζατζίδη, φτάνανε μετά μέχρι τη moderna trap και το πώς κατάφερε να νικήσει τα μονοπόλια κτλ. Ότι σαν είδος μουσικής επιχειρηματικά δεν μπορούσε να είναι στα ίδια καλούπια που ήταν τα άλλα είδη μουσικής τα οποία ήταν πολύ προσοδοφόρα για τις εταιρείες εδώ στην Ελλάδα, οπότε, και στο εξωτερικό φυσικά, αλλά το φαινόμενο αυτό, αν θα το έκανα στο πανεπιστήμιο, θα είχε και πάρα πολύ περισσότερα οικονομικά μέσα, θα είχε μοντέλα, θα είχε αναλύσεις, mm-hmm. που είναι και ασκήσεις ακόμα για το πώς, ας πούμε, μέχρι ποιο μέγεθος μπορεί να είναι ένας καλλιτέχνης για να μπορεί να τα βάλει πραγματικά με την πλατφόρμα η οποία τον υποστηρίζει και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν papers, κανονικές έρευνες, τις οποίες τις συνδέω με.
0: Να ξανακάνεις την έρευνα, γιατί πλέον το SURU στην Ελλάδα επιβάλλει πρόστιμα και για κάτι που κάνει στο YouTube και έχει ξεκινήσει από τους trappers. Έχουν πέσει τα πρώτα 2-3 πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι θα μας έρθουν στο κανάλι μας, δηλαδή εμείς θα είμαστε το τιμόμενο μέλος. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά.
1: Ενημέρωσε με αν αρχίσουν από σένα για να ξέρω.
0: Μα θα το μάθεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Θα σου έρθει και σένα. Τώρα πώς θα σου έρθει στη Σιγκαπούρη. Θα παρακάτω. Θα πούμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι η Σιγκαπούρη. Από ελληνικό πανεπιστήμιο έχεις δεχτεί ποτέ πρόταση?
1: Είχα κάποια στιγμή όταν είχα πάρει το διδακτορικό μου.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει ένα χρόνο στην Αμερική και μετά ενδιαφερόμουν να έρθω στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς προέκυψε η κρίση, οι προσλήψεις παγώσαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πήγα για λίγο καιρό στην Κύπρο. Γιατί ήταν
0: θύμα των μνημονίων, δηλαδή.
1: Θύμα των επαγγελματικά. Μνημονίων, ναι, νομίζω όπως και πολλοί άλλοι κόσμοι.
0: Ναι, ειδικά στην ηλικία σου, άπειρη.
1: Ναι, οπότε αποφάσισα να είμαι στην αγορά. Είχα δεχτεί κάποιες προτάσεις τότε από Αμερική και μια πάρα πολύ καλή πρόταση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Αν και δεν χωρίζεις, δεν ούτε μίλαγα ρώσικα και βασικά ούτε και τώρα μιλάω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα να πάω εκεί για κάποιο καιρό μέχρι που χάλασε λίγο η δουλειά και τελικά ξαναβρεθήκα στη διεθνή αγορά.
0: Το είχα για παρακάτω, αλλά αφού το πες δεύτερη φορά, τώρα δεν μπορώ να κάνω. Είσαι Πουτινάκη, είσαι πράκτορας των Ρώσων. Πρόσεξε. Τι θα πεις?
1: Ναι.
0: Έχω διαβάσει ομάδες χρηστών του, ναι, Twitter, ομάδες ανθρώπων, και όταν μαζεύονται μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και λέει το ίδιο πράγμα, αποκλείται να λένε ψέματα. Τι στο καλό συνεννοημένοι είναι?
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Μόνο αλήθεια λένε οι ομάδες. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Εγώ είμαι Πουτινάκη, είναι γνωστό από μια συναυλία που είχαμε κάνει κατά, ναι, του πολέμου. Οπότε όποιος είναι κατά του πολέμου είναι υπέρ τον Πούτιν, είναι απολύτως λογικό αυτό. Δεν χρειάζεται να πάρεις ναρκωτικά αγρινίου για να το καταλάβεις. Αλλά εσύ τι είσαι?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ έχω ζήσει 7 χρόνια στη Μόσχα. Έχω μια, όπως και να έχει. Την πονάω σαν χώρα.
0: Εργαζόμενος δηλαδή.
1: Εργαζόμενος, βέβαια. Ναι. Ναι. Την πονάω σαν χώρα. Είναι, η σύζυγός μου είναι Ρωσίδα. Οπότε εκεί μπορεί κάποιος
0: να πει ότι
1: έχω μια πίεση. Έτσι. Αλλά και επειδή την σέβομαι και την αγαπώ σαν χώρα, ειδικά την παραδοσή της, τη λογοτεχνία της, την ιστορία της.
0: Έχει λογοτεχνία η Ρωσία?
1: Έχει λίγο.
0: Και παράδοση.
1: Έχει λίγο. Λίγο όσο πατάει γάτα. Αλλά με τη μοντέρνα κατάσταση, επειδή την έχω ζήσει από μέσα, επειδή ήμουν εκεί από την αρχή, όταν άρχισε η Ρωσία να παίρνει αυτή τη στροφή προς το. Βασικά, η Ρωσία έχει ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, κατά τη δική μου γνώμη, αρκετά αρνητική. Επειδή εγώ πήγα εκεί το 2012 και το 2012 ο βασικός στόχος της χώρας, και αυτό είχε επικοινωνηθεί και σε εμάς ως μέλη ενός πάρα πάρα πολύ καλού πανεπιστημίου, το οποίο σκόπευε να γίνει ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη και δούλευε για να γίνει ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, ότι η χώρα θα προσπαθούσε να γίνει οικονομική υπερδύναμη και έτσι να μην εξαρτάται από κανέναν στην περιοχή, δηλαδή να μπορέσει να εγκαθιδρύσει μια τοπική, έτσι, να γίνει μια περιφερειακή υπερδύναμη οικονομικά. Οπότε οποιοδήποτε ήθελε να κάνει business στην περιοχή να αναγκάζεται να περνάει μέσω της Ρωσίας και λόγω της ενέργειας, αλλά και λόγω πολλών άλλων τομέων, τους οποίους η χώρα τότε προσπαθούσε να αναπτύξει. Και κάποιους από αυτούς επιτυχημένα, δηλαδή το δικό μας πανεπιστήμιο είχε προσλάβει πάρα πολύ καλούς ανθρώπους τότε. Μιλάμε για δαπάνες οι οποίες άγγιζαν κάποιες φορές από αυτές 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο, μόνο και μόνο για να μπορούμε να πάμε στις διεθνείς αγορές και να προσλάβουμε το καλύτερο προσωπικό, γιατί αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Εμένα η συνέντευξή μου για να πω στη Ρωσία έγινε στο Σικάγο, να φανταστείς. Από εκεί και πέρα η Ρωσία αποφάσισε, κακώς κατά μένα, να δημιουργήσει δύναμη με βάση όχι τόσο πολύ το οικονομικό background που είχε, αλλά το στρατιωτικό, κάτι το οποίο νομίζω πως δεν πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή, ακόμα και οι πιο μεγάλοι υποστηρικτές της πίστευαν ότι τουλάχιστον αυτές οι επιχειρήσεις που προσπάθησε από πλευρά στρατιωτικής θα ήταν πολύ πιο εύκολες να τις επιτύχει, και όμως δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση αυτή που υπάρχει στη Ρωσία είναι μια αρνητική κατάσταση. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό, εκτός από απάνθρωπο, γιατί αυτός ο πόλεμος ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ακόμα και αν κερδιθεί αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία, νομίζω ότι οικονομικά πλέον έχει χάθει. Δηλαδή το οικονομικό κόστος, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, το κόστος σε χαμένες ευκαιρίες στο μέλλον είναι τεράστιο. Εγώ θέλω να σου πω ενδεικτικά ότι έχω πάρα πολλούς φοιτητές, γιατί στη Ρωσία ήμασταν το καλύτερο οικονομικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή όσα οικονομικά μυαλά επιχειρηματικά μυαλά έχουν περάσει από τη Ρωσία και την εποχή, ήταν οι περισσότεροι από αυτούς φοιτητές μου και φοιτητριές μου. Αυτή τη στιγμή μια συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ατόμων ζουν σε χώρες του εξωτερικού, δηλαδή έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και ζουν και παράγουν, έχει ένα τεράστιο brain drain, ειδικά σε αυτό το τομέα, ο οποίος εγκαταλείφθηκε πλέον, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι βρίσκεται. Οπότε νομίζω ότι το αντίθετο, νομίζω ότι είμαι εναντίον αυτής της πρακτικής που ακολουθεί τώρα η Ρωσία. Δεν την έχω υποστηρίξει ποτέ. Μου έχω κάνει και βίντεο, ναι, στο οποίο εξηγώ το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό.
0: Θα μαζευτεί όλη η ομάδα και θα δούμε την αλήθεια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι, αφού έχεις τέτοιο παρελθόν, ας πούμε, ναι, επαγγελματικά, δηλαδή ακαδημαϊκά, γιατί κάνεις YouTube? Τι είναι αυτό τώρα?
1: Κοίταξε, το να κάνω YouTube, αυτό είναι βασικά είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί με ρώτησε κάποιος πρόσφατα, ωραία, κάνεις YouTube και είναι πολύ ωραία τα βίντεο, γιατί δεν τα κάνεις στα αγγλικά, να έχεις εκατομμύρια views, γιατί τα βίντεο έχουν ένα επίπεδο το

0: Και δεν μιλάω για την καπιταλιστική οικονομία, μιλάω για τις οικονομικές αρχές. Mm-hmm.
1: Εμείς στην Ελλάδα δηλαδή.
0: Ναι, εμείς στην Ελλάδα.
1: Γιατί όμως το έχουμε αυτό. Γιατί έχουμε αυτό το έλλειμμα. Τι φταίει το σχολείο.
0: Γιατί η εκπαίδευσή μας, η οικονομική, άργησε πάρα πολύ να μπει στα σχολεία. Όταν μπήκε στα σχολεία, μπήκε με τρόπο ο οποίος ήταν, όπως τα περισσότερα πράγματα που έχουν γίνει στη μοντέρνα Ελλάδα, με τρόπο ο οποίος ήταν εντελώς απρογραμμάτιστος. Δηλαδή, γράφτηκε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο κάποια στιγμή, το οποίο δόθηκε να το διδάξουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ξαναδιδάξει ποτέ τους οικονομικά, δεν είχαν πάρει οικονομικά στο πανεπιστήμιο. Εγώ, όταν έδινα πανελλήνες εξετάσεις που έδωσα πολιτική οικονομία, είχα μια αξιοπρεπέστατη και πολύ άξια καθηγήτρια, η οποία δεν είχε πάρει ποτέ τις οικονομικά, ποτέ στη ζωή της, ήταν κοινωνιολόγος. Δεν είχε πάρει οικονομική θεωρία, δεν ήξερε πολλά πράγματα στα οικονομικά. Και μάλιστα έδωσα πανελλήνιες, πέρασα στο πανεπιστήμιο και όταν ήμουν πρωτοετής στην ΑΣΟΕ, θυμάμαι ότι με προσέγγισε αρκετές φορές να της εξηγήσω πράγματα που δεν καταλάβαινε από το βιβλίο και το πώς να τα διδάξει στους μαθητές της από τις προηγούμενες τάξεις.
1: Μήπως δεν έχει εγκρίνει η Εκκλησία ένα τέτοιο βιβλίο, γιατί άμα δεν τα εγκρίνει όλα η Εκκλησία, τίποτα δεν μπαίνει στα ελληνικά σχολεία.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: τώρα δεν νομίζω ότι η Εκκλησία φταίει, ίσως φταίει για πολλά πράγματα, αλλά γι' αυτό δεν νομίζω ότι φταίει η Εκκλησία.
1: Αν νομίζω δεν είσαι πολύ δυνατός στα οικονομικά. Έχεις χάσει το παραμύθι ότι κανείς δεν έκανε λεφτά με το σταυρό στο χέρι.
0: Όχι, κοίταξε, με το σταυρό.
1: Μάλλον τότε δεν ξέρεις την περιουσία της Εκκλησίας, γι' αυτό θέλω.
0: Όχι, η Εκκλησία μπορεί να έχει πολύ μεγάλη περιουσία.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας προέρχεται από τον τομέα της ιδεολογίας ή από το τομέα της θρησκείας ή από το... Εγώ νομίζω ότι...
1: Όχι, αλλά μιλάμε για το παιδαγωγικό τώρα. Στα σχολεία έχουμε θέμα. Φαντάσου, διάβαζα ένα νούμερο παλαβό, άσχετο με τα οικονομικά, πόσες χιλιάδες αμβλώσεις έχουμε στην Ελλάδα και πόσες από αυτές αφορούν κορίτσια που είναι ανήλικα.
0: Ναι.
1: Γιατί στα ελληνικά σχολεία απαγορεύεται τα παιδιά να μάθουν για το σώμα τους από την πάρα πολύ μικρή ηλικία όπως θα έπρεπε και όταν δεν ξέρεις, πας στα τυφλά.
0: Νομίζω πάντως πως...
1: Ήθελα να το πω δηλαδή συμπληρωματικά με το ότι λες δεν μαθαίνουν οικονομικά. Μα δεν μαθαίνουν κάτι που είναι πριν τα οικονομικά. Δηλαδή το σώμα σου. Πώς δουλεύει αυτό το ρημάδι.
0: Σωστά. Νομίζω όμως ότι αν είχαμε την οικονομική παιδεία που έπρεπε όταν την είχαν οι άλλες χώρες, νομίζω ότι το επίπεδό μας θα ήταν τέτοιο που η μέση τάξη στην Ελλάδα στην ουσία θα μπορούσε να είχε επιβάλει πλέον το να υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Αυτή τη στιγμή...
1: Α, είναι... κατάλαβα. Πάσε από αυτόν τον δρόμο, λοιπόν.
0: Ναι, νομίζω ότι αν δεν μπορέσεις να φτάσεις σε ένα αξιοπρεπές οικονομικό επίπεδο, αν ο κόσμος, το ηθικό του κόσμου είναι τόσο χαμηλό. Δηλαδή, εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος έχει πολύ, πολύ μεγάλες δυνατότητες. Έχει... όταν λέω πολύ μεγάλες δυνατότητες, δεν το λέω για να κολακεύσω κανέναν, έτσι. Βλέπω, ζω στο εξωτερικό, δουλεύω στο εξωτερικό, συνεργάζομαι με πολλές εταιρείες στο εξωτερικό, στο consulting και σε πολλά άλλα θέματα. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με μένα που κατέχουν πολύ σοβαρές θέσεις και βλέπω μετά και Έλληνες οι οποίοι ζουν εδώ και είναι καλύτεροι αντικειμενικά και δεν έχουν αυτές τις θέσεις γιατί η οικονομία δεν μπορεί να τους επιτρέψει να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν και την επιρροή τους το να αλλάξει η κοινωνία και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει όπως θα γίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν νομίζω τώρα ότι μια χώρα σαν τη Γαλλία που έχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα καλύτερα από εμάς έχει λιγότερες θρησκευτικές προκαταλήψεις. Ίσως να έχει θρησκευτικές προκαταλήψεις, αλλά υπάρχει και μια ικανή μάζα ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποκτήσει ένα οικονομικό εισόδημα που δεν μπορείς πλέον, όχι ότι είναι πλούσιοι ή ότι είναι οτιδήποτε άλλο, που δεν μπορείς πλέον να τους αγνοήσεις. Όπως μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Είναι χάλια δηλαδή οικονομικά η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή που επικοινωνείται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή εμείς τώρα για πρώτη φορά παρουσίασα ήδη εγώ μια μελέτη που έχουμε κάνει μέσω του καναλιού για την ελληνική οικονομία, για την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και θα αναλυθεί και στο κανάλι πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή τώρα ήδη δουλεύετε το σενάριο για να παραχθεί το επόμενο βίντεο.
1: Ελπίζω να λάβετε υπόψη σας ως ομάδα ότι πριν μερικές μέρες καταχειροκροτήθηκε ο Πρωθυπουργός μας στη Γερμανία για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας. Όρθιοι, λέει, τον χειροκροτούσαν.
0: Νομίζω...
1: δηλαδή μην είστε έτσι.
0: Κοίταξε, για να είμαι αντικειμενικός, έτσι.
1: Αυτά.
0: Και νομίζω ότι γενικά η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα, αυτό δεν ξεκίνησε μόνο από αυτή την κυβέρνηση, είχε ξεκινήσει αυτή η πορεία και από τα τέλη της προηγούμενης κυβέρνησης. Ήταν πολύ προσανατολισμένη προς το να εφαρμόσει πολιτικές οι οποίες να

0: βελτίωναν τα νούμερα πρώτα, έτσι ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει αυτή την αποδοχή από το εξωτερικό και να μπορέσει να αντλήσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Αυτό έπαψε να είναι πλέον, να έχει κάποιο νόημα από τότε που προέκυψε ο COVID, γιατί άλλαξε τελείως η πολιτική των χωρών και είδαμε και εμείς ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια τώρα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές. Αλλά ήταν, θα έλεγα, μια έξυπνη στρατηγική, ότι να μπορέσουν να φτιάξουν λίγο τα νούμερα για να μπορέσουν να πείσουν στο εξωτερικό ότι έχουμε φύγει από αυτή την κατάσταση της κρίσης και να μπορέσουν να έχουν μια χρηματοδότηση να κάνουν κάποια πράγματα. Τώρα, το πώς.
1: Έχουμε φύγει όμως.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φύγει. Εμείς τα στοιχεία που έχουμε και θα τα δημοσιεύσουμε σύντομα δείχνουν. Μιλάμε για στοιχεία και όχι για απόψεις τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε για οικονομικά στοιχεία, επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα οποία τα έχουμε επεξεργαστεί εμείς με τους, με τους πρέποντες οικονομικούς τρόπους, σύμφωνα με την Διεθνή Βιβλιογραφία. Δείχνουν ότι μόνο το 10%, το top 10% του εισοδήματος έχει ευνοηθεί την τελευταία εξαετία.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι βρίσκονται σε χειρότερη πραγματική κατάσταση από αυτή που ήταν πριν από 6 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αυτό το αίσθημα που έχει ο μέσος άνθρωπος, ότι τι γίνεται ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να επικοινωνείται αυτή η εικόνα, να βλέπουμε αυτά τα πράγματα γύρω μας, αλλά εγώ να δυσκολεύομαι περισσότερο από ό,τι δυσκολευόμουν πριν, δεν είναι μια εικόνα μιζέριας, είναι μια εικόνα πραγματικότητας. Είναι μια εικόνα την οποία τα στοιχεία δείχνουν, αν κάποιος κάτσει και τα κοιτάξει με ένα μερόληπτο σοβαρό μάτι και δεν βάλει τις ιδεολογίες του πάνω στην οικονομία,
1: ναι.
0: Τότε βλέπουμε ότι η κατάσταση για τον απλό Έλληνα, τον καθημερινό Έλληνα, δεν έχει αλλάξει.
1: Δύο φορές είπες πριν από 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Το έχω διαβάσει. Καλά, είσαι γιατί το διάβασα. Οπότε. Απάντησε ό,τι θες, με νοιάζει εμένα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
0: Ναι, δεν είμαι. Ψηφίζω στις εκλογές, όχι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ψηφίζω στις εκλογές. Κάθε φορά έχω ψηφίσει 3 φορές στη ζωή μου, γιατί λόγω του ότι ζω στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Από τα 19 μου, που ήταν οι πρώτες εκλογές που συμμετείχα και ψήφισα πρώτη φορά. Έχω ψηφίσει κάθε φορά διαφορετικό κόμμα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται από πλευράς ιδεολογίας, έτσι. Εγώ έχω. Σαν άνθρωπος, σαν ιδιοσυγκρασία, έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σαν χαρακτηριστικό.
1: Εκτός από το μαλλί σου. Που έχω διαβάσει ότι. Ναι. Και αυτό το έχω διαβάσει. Ναι. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι καθηγητής πανεπιστημίου με τέτοιο μαλλί. Το ξέρω, μια χαρά είναι το μαλλί σου. Δεν ξέρω ότι είχες κάνει κάτι κάποια περίοδο και ήταν αλλιώτικο.
0: Όχι, δεν ξέρω. Απλώς στη Σιγκαπούρη.
1: Ναι. Κοιμάσαι με 3 μαξιλάρια.
0: Τώρα ήθελα να πω ένα πραγματικά σοβαρό θέμα.
1: Θα πεις ένα σοβαρό. Τα σοβαρά και τα αστεία μέσα είναι. Δεν είσαι.
0: Κοίταξε.
1: Συγγνώμη, γιατί θεωρείς σοβαρή την ερώτηση αν είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ από τη στιγμή που δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι όλο αστείο.
0: Νομίζω ότι.
1: Είναι όλο αστείο.
0: Είναι όλο αστείο. Αυτό το έχω ξεχάσει.
1: Είναι όλο
0: αστείο. Δεν είναι εκεί που ήταν πριν στο παρελθόν. Ωραία.
1: Όχι, παιδί μου, είναι σαν αυτό ότι πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηρίσουμε κάποιον κάτι για να αυτό αυτομάτω να θεωρηθεί ο απέναντι για να μπορεί να χτιστεί. Κατάσταση, να φτιάξουμε σενάριο.
0: Ωραία, να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Λοιπόν,
0: τα πιο σημαντικά πρώτα.
1: Τα λοιπόν, πιο σημαντικά είναι τα μαλλιά.
0: Το μάλι μου, λοιπόν. Το μάλι μου.
1: Μπορεί κάποιο να μην καταλαβαίνει. Έχω διάβαζα στο Twitter, διάβαζα.
0: Ναι, ότι ο influencer έχει χάλια μαλλί.
1: Τέτοιο μαλλί, λέει. Πώς
0: ναι, σωστό.
1: Τρομερή κοίταξε, παρατήρηση.
0: Πρώτα απ' όλα, να ενημερώσω τον κόσμο ότι τα πανεπιστήμια γενικά,
1: ναι.
0: Τουλάχιστον τα ξένα πανεπιστήμια, δεν ασχολούνται με το μαλλί σου όταν θέλουν να σε προσλάβουν ή όχι. Δηλαδή, μπορεί να είσαι χωρίς μαλλί, μπορεί να είσαι με μακρύ μαλλί, μπορεί να είσαι με πράσινο μαλλί, μπλε, οτιδήποτε χρώμα δεν έχει.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Δεν κάνει καμία διαφορά.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Είναι περίεργοι άνθρωποι. Τώρα, τι
1: δεν ασχολείται κανείς με το μαλλί σου.
0: Ναι.
1: Τις προτιμήσεις σεξουαλικές, αυτά δεν ασχολούνται. Δεν του νοιάζει.
0: Δεν ασχολούνται, όχι.
1: Κοίτα τώρα κάτι άλλο.
0: Αλλά το θέμα με το μαλλί είναι πολύ συγκεκριμένο, διότι. Εγώ ζω σε μια χώρα που είναι το 60% είναι από κινέζικη καταγωγή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε έχουν διαφορετικό μαλλί από τους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τα μαλλιά μου και πηγαίνω στον πρώτο κομμωτή που έχουμε στη γειτονιά, ο οποίος είναι ένας Κινέζος.
1: Σε κούρεψε κινέζικα.
0: Ναι. Δηλαδή βλέπει το μαλλί μου, βλέπει ότι το μαλλί μου δεν είναι το κανονικό κινέζικο που βάζει ένα μπολ από πάνω, το κόβει όπως πρέπει και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τον βλέπω τον άνθρωπο και παιδεύεται.
1: Ναι.
0: Δεν έχω θέμα, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή πάω εκεί πέρα, του λέω, κοίταξε. Κόψε το λίγο, να μην είμαι σαν ας πούμε, να μαζευτεί λίγο, να μπορώ να το σουλπώσω κτλ. Το κόβει έτσι. Τι να κάνω τώρα, να τον αλλάξω.
1: Όχι, για χαρά. Δηλαδή, είναι γαμάτο αυτό.
0: Εδώ τώρα είναι από Έλληνα.
1: Λένε αυτό είναι Κινέζικο. Κοίτα να μαλλί. Τώρα είσαι από Έλληνα. Γι' αυτό είσαι ωραίο.
0: Ναι, ο κομμωτισμός εδώ στην Ελλάδα, ο Κιμωνάς, είναι η ίδια λογική. Δηλαδή πάω εκεί πέρα και μου λέει πώς να σε κουρέψω και του λέω. Εσύ ο κομμωτής. Άμα θες να μου πεις πώς να επενδύσεις τα χρήματά σου, ρώταμε. Αλλά για το κούρεμα ρωτάω εγώ εσένα. Οπότε μου τα κόβει έτσι και είμαι άνθρωπος.
1: Εννοείται ότι η χώρα στις τρίχες είναι πολύ δυνατή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν εκεί ήταν τα... αν στηριζόταν η οικονομία μας αυτό.
0: Να πάω στο θέμα
1: της παγκόσμια δύναμη. Πάμε στο
0: που είναι δευτερεύουσα σημασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Εγώ, σαν άνθρωπος, έχω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα που με χαρακτήριζε από μικρός. Δεν θέλω να ανήκω κάπου και να πούνε ότι αυτός είναι μέσα στο τάδε στρατόπεδο. Είναι μέσα σε αυτή τη λογική. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να είμαι πάντοτε με την αλήθεια. Η αλήθεια για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία από όλα τα πράγματα. Έτσι. Και πολλές φορές είχα ρωτήσει μια φορά έναν καθηγητή μου που μας έκανε ιστορία στο πανεπιστήμιο. Και είχα ρωτήσει και του είχα πει το εξής. Και του λέω, τι έχει μεγαλύτερη σημασία, να πεις την ιστορική αλήθεια ή να πεις την αλήθεια που σε φέρει στην Ελλάδα? Και μου λέει, αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, θα πρέπει να πεις την ιστορική αλήθεια. Mm-hmm. Και σε οτιδήποτε άλλο, πρώτα να πεις την αλήθεια. Αυτό που έχω διαπιστώσει.
1: Ισχύει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα? Από τη μικρή εμπειρία.
0: Ισχύει
1: σου
0: κάτι διαφορετικό παντού.
1: Α, παντού.
0: Παντού. Αλλά πρόσεξε να δεις πού θέλω να καταλήξω. Γιατί νομίζω ότι αυτό ίσως ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, έχουμε τώρα φτιάξει ένα site, στο οποίο αποφασίσαμε να βάζουμε κάποια στοιχεία, στοιχεία οικονομικά, όπως δίνονται από τις αρχές που τα μετράνε, δηλαδή από την Eurostat, από την Elstat, από την Παγκόσμια Τράπεζα, γενικά όποιος συλλέγει στατιστικά στοιχεία τα οποία συνάδουν με τις επιστημονικές αρχές, να τα παρουσιάζουμε. Οπότε παρουσιάζουμε, ας πούμε, το ελληνικό χρέος. Ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες το τελικό μέγεθος του ελληνικού χρέους για το 2024. Η Ελλάδα, φυσικά, είναι πρωταθλήτρια στο χρέος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Οπότε, εμείς φτιάξαμε ένα χάρτη. Καθίσανε τα παιδιά που δουλεύουν στο Greekonomics. Φτιάξαμε ένα χάρτη και βάλαμε πάνω σε κάποια χώρα το ποσό. Το βγάζουμε αυτό στα social media και λέμε, παιδιά, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε πέντε πράγματα για το χρέος, πηγαίνετε στο site να δείτε το τι γίνεται σε άλλες χώρες, να δείτε το τι γίνεται σε εμάς κτλ. Τα μισά σχόλια που πήραμε στα social media ήταν. Ναι, αλλά δεν λέτε ότι το χρέος μειώθηκε. Ναι, αλλά δεν λέτε ότι η Ιαπωνία έχει παραπάνω από εμάς. Okay. Ναι, αλλά δεν λέτε αυτό. Δηλαδή, προσπαθεί ο άλλος το γεγονός ότι εμείς προσθέσαμε στοιχεία, ακριβώς ομά στοιχεία, όπως τα δίνουν οι επιστημονικές αρχές. Αυτό θέλουν να το ταιριάξουν μέσα από την ιδεολογία τους. Δηλαδή, να το περάσουν μέσα από το ιδεολογικό τους πρίσμα. Και από τη στιγμή που αυτό δεν συνάδει με το δικό του ιδεολογικό πρίσμα, αυτό σημαίνει ότι εσείς είστε στο αντίθετο στρατόπεδο.
1: Είναι η λογική, γιατί η άλλη είναι καλύτερη.
0: Ναι, είναι μια φράση η οποία δεν έχει, ναι, δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν σε οδηγεί πουθενά, έτσι.
0: Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Και δεν σε οδηγεί πουθενά. Και είναι το whataboutism το γνωστό. Δηλαδή, ότι γιατί δεν κάνεις. Ναι, αλλά για αυτό δεν λέτε, αλλά για εκείνο δεν λέτε. Εγώ δεν θέλω να είμαι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ αυτό που θέλω είναι να βγω και να πω ότι κοίταξε να δείτε, σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα έχει δίκιο η κυβέρνηση, σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα έχει άδικο η κυβέρνηση. Και αυτό που θα πω να μπορέσω να το στηρίξω σε επιχειρήματα τα οποία ακολουθούν την επιστημονική μέθοδο και μόνο κάποιος ο οποίος θα είναι καθαρά πορωμένος και θα φοράει κομματικά γυαλιά θα μπορέσει να μου πει, α, δεν τα λες καλά, είσαι με τους άλλους ή οτιδήποτε. Γιατί έχω και κόσμο, ο οποίος με παρακολουθεί αρκετό καιρό και μου λέει, α, τώρα άλλαξες.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν άλλαξα. Όταν μιλάω για την ελληνική κρίση και μιλάω για αυτούς που διαχειρίστηκαν την ελληνική κρίση και κάνανε πολύ πολύ σημαντικά λάθη, αυτά τα λάθη θα τα πω και δεν σημαίνει ότι είμαι εναντίον τους, όπως και όταν μιλάω για την τωρινή πραγματικότητα υπάρχει μια άλλη διαχείριση που γίνεται εκεί, η οποία σε κάποια πράγματα είναι σωστή, σε κάποια πράγματα είναι λάθος. Και εγώ ως επιστήμονας υποχρεούμαι να πω τα σωστά, να πω και τα λάθη.
1: Περίμενε. Αφού είσαι επιστήμονας που λέει τα σωστά και τα λάθη, γιατί στην πέσανε? Ποιος έχει πρόβλημα με τα σωστά και τα λάθη και δεν παίρνεις θέση? Δηλαδή, γιατί να στην πέσει κάποιος όπως την πέσανε σένα, άγρια?
0: Πρώτα απ' όλα, όταν είσαι επιστήμονας.
1: Και είναι και ένας από τους λόγους που είμαστε τόσο κοντά εδώ και μιλάμε.
0: Σωστά.
1: Ενώ δεν γνωριζόμαστε, μπορεί να μην γνωριζόμασταν ποτέ στη ζωή μας, αλλά μας ένωσε αυτό,
0: ναι,
1: κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, όταν είσαι επιστήμονας και μιλάς για τα σωστά και τα λάθη, συνήθως έλκεσαι από κάποια πράγματα τα οποία είναι γενικά αφηγήματα που υπάρχουν στην πραγματικότητα, τα οποία κάποιος προσπαθεί να βάλει μια μάσκα στην αλήθεια και να την παρουσιάσει όπως θέλει. Yeah. Οπότε αυτόν τον επιστήμονα τον έλκει και προσπαθεί να καταρρύψει αυτό το μύθο.
1: Εδώ έχεις ένα θέμα που είσαι Έλληνας, γιατί είμαστε η χώρα με τα αφηγήματα.
0: Είμαστε η χώρα με τα αφήγηματα.
1: Η χώρα, σε κάθε επίπεδο. Ήθελα να σου πω πριν που έλεγες για τα οικονομικά και τον πίνακα που κάνατε, ότι, ναι, ότι έχουμε το μεγαλύτερο χρέος τα λοιπά, επειδή ήρθε στην παράσταση φέτος, στη δικιά μου, το έχουμε στην αρχή της παράστασης.
0: Ναι, ναι.
1: Βρείτε το λάθος. Είμαστε, χρωστάμε τα περισσότερα. Μας μεγάλωσαν οι γονείς μας λέγοντάς μας ότι όποιος δουλεύει είναι νοικοκύρης, είναι τακτοποιημένος, είναι αξιοπρεπής τα λοιπά. Και εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ. Είμαστε ο λαός που δουλεύει περισσότερες ώρες από κάθε άλλον.
0: Σωστό. Αυτό είναι, είναι δεδομένο. Από τα στοιχεία, ναι.
1: Είναι, συμφωνείς?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε ο λαός, αυτό το ξέρεις ως Έλληνας, που πιστεύουμε ότι ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του πλανήτη. Εμείς για μας. Όχι αν είναι, εμείς το πιστεύουμε.
0: Όπου έχω πάει, ναι, κάθε λαός το πιστεύει αυτό.
1: Κάθε λαός. Εμείς, ναι, το πιστεύουμε.
0: Το πιστεύουμε, ναι.
1: Το πιστεύουμε. Είμαστε ο λαός που είμαστε νούμερο 2 στον πλανήτη και νούμερο 1 στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατάθλιψη. Το ξέρεις?
0: Έχω ακούσει κάποια στοιχεία, δεν ξέρω από πού προκύπτουν, δεν τα έχω παρακολουθήσει.
1: Πάμε
0: αλλά
1: σε ακούσει. Πιο στέρεα στοιχεία. Ναι. Είμαστε ο λαός που παίρνει 10 εκατομμύρια Ζάναξ το μήνα. Και το Ζάναξ είναι ένα φάρμακο από αυτού του τύπου φάρμακα. Το ξέρεις?
0: 10 εκατομμύρια Ζάναξ.
1: Το μήνα.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Όχι, ξέρεις? Δεν το ήξερα, όχι. Mm? Δεν το ήξερα.
1: Και δεν πάμε και ποτέ διακοπές. Βρες το λάθος.
0: Δεν μπορούμε να πάμε διακοπές γιατί έχω ότι τουρίστες εκείνη την εποχή.
1: Επίσης, στο όλο αφήγημα που ήταν στην προηγούμενη παράσταση που μας είχε φέρει κάποιους ανθρώπους από κάποιον Μαρινάκη στο θέατρο, ήταν η παράσταση που λέγαμε ότι στην ελληνική ιστορία, στα σχολεία, στα παιδιά, μαθαίνουμε μόνο για τους ήρωες. Και είμαστε ένας λαός μόνο με ήρωες και μόνο με ηρωικές πράξεις. Δεν έχουμε καθόλου καθάρματα στην ιστορία μας και δεν κάνουμε ποτέ εμφύλιο. Ποτέ. Και βέβαια δικαιολογούσαμε μετά το σχολείο, γιατί λέγαμε ότι αν βάζαμε τα καθάρματα για τους εμφυλίους στη διδακτική ύλη, θα τελειώναμε το δημοτικό στα 25.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είχαμε ένα θεματάκι.
0: Νομίζω πάντως και η ιστορία, με τον τρόπο που διδάσκεται ακόμα και με τους ήρωες,
1: είναι ένα.
0: Ότι γενικά, αν κάποιος πάει να διαβάσει ιστορία από τις έρευνες, όχι που δεν γίνονται στην Ελλάδα, αλλά που είναι οι έρευνες οι οποίες δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία είναι peer reviewed,
1: ναι,
0: νομίζω ότι εκεί μπορεί να δει την ελληνική ιστορία με ένα διαφορετικό τρόπο από
1: κάτι άλλο διαβάζει.
0: Γράφουν τα
1: κάτι άλλο διαβάζει.
0: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε, ας πούμε, ακόμα και στην ελληνική επανάσταση δεν υπήρχε τόσο μεγάλη αποδοχή, ναι, και ότι ακόμα και σε γεγονότα τα οποία έγιναν, που εμάς μας τα παρουσιάζουν ως εντελώς μονόπλευρα, ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη μερίδα των Ελλήνων, ναι, η οποία υποστήριζε την αντίθετη πλευρά. Υποστήριζε ότι θα έπρεπε να μείνουν τα πράγματα όπως ήταν. Όπως έχει γίνει και τώρα στην κρίση, υπήρχε μια πολύ μεγάλη μερίδα των Ελλήνων, η οποία υποστήριζε διαφορετικά πράγματα από ό,τι υποστήριζε η πλειοψηφία, αλλά δεν ήταν όμως αμεληταία αυτή η μερίδα.
1: Φάνηκε και στο δημοψήφισμα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο έγινε τετακέ μετά, κολοτούμπα, ό,τι θες να πεις.
0: Ναι, όλα γύρισαν από εδώ. Το δημοψήφισμα είναι μια πάρα πολύ καλή ένδειξη για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Ότι υπήρχε ένα 60% του κόσμου που πίστευε κάποια πράγματα και ένα 40% που πίστευε τα αντίθετα πράγματα. Δεν είναι απολύτως σωστό να πει κάποιος ότι οι μεν είχαν δίκιο και οι δε είχαν άδικο. Αλλά νομίζω ότι.
1: Είναι όμως στοιχείο.
0: Είναι ένα στοιχείο για το ότι η κοινωνία δεν ήταν ποτέ, η ελληνική κοινωνία δεν ήταν ποτέ πίσω από μια ιδέα και να ακολουθείς αυτή την ιδέα χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούσαν, οι οποίοι, ναι, ήθελαν να εκφράσουν το συντηρητισμό και το οποίο πρέπει να είναι σεβαστό αυτό σε μια κοινωνία.
1: Ναι, πρέπει να είναι. Και βέβαια εννοείται ότι αυτό το 60% και κάτι του, ναι, δημοψηφίσματος δεν είχε κοινή ιδεολογία.
0: Μα δεν θα έπρεπε να είναι θέμα ιδεολογίας. Κακώς τα βάζουμε όλα στην ιδεολογία.
1: Το λέω συμπληρωματικά σε αυτά που έλεγες πριν. Ναι. Αποκλείεται να είχαν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ήταν όλοι αριστεροί, π.χ., γιατί ποτέ στην Ελλάδα δεν είχαμε τόσους πολλούς αριστερούς. Τουλάχιστον να φαίνονται σε εκλογικό ποσοστό τέτοιο, ναι, μεγάλο νούμερο. Άρα δεν στηρίζεται πουθενά. Είναι τι φαντάζεται ο καθένας. Για πάμε λοιπόν εκεί που σε έχω πετάξει έξω. Δύο φορές αυτό που έλεγες. Ξέχασα τι έλεγες.
0: Όχι, όχι, δεν ξέχασα τι έλεγα.
1: Καθηγητής.
0: Αυτό που θέλω. αυτό που θέλω,
1: λοιπόν. Μα ρωτήσεις τους φοιτητές που ήμουνα.
0: Όχι, δεν ρωτάς ποτέ τους φοιτητές που ήσουν.
1: Το ξέρω, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Έχεις χάσει το παιχνίδι, αν το κάνεις.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω.
0: Λοιπόν, οπότε εγώ δεν θέλω ποτέ κάποιος να με χαρακτηρίζει με βάση μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Θέλω, ναι, να με χαρακτηρίζει ότι μια σωστή πολιτική την επικρότησα και μια λάθος πολιτική ήμουνα εκεί και την καταδίκασα.
1: Ναι.
0: Οπότε το να αρχίζω και να λέω ότι εγώ είμαι δεξιός ή εγώ είμαι αριστερός ή φιλελεύθερος ή οτιδήποτε, να έχω μια συγκεκριμένη ιδεολογία και να μπορώ και να προσπαθώ να βρίσκω ευκαιρία μέσα από τα λεγόμενά μου να προσελκύσω και άλλους σε αυτό, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα μου άρεσε να το κάνω. Δηλαδή δεν θέλω να εξαρτώμαι από ιδεολογίες.
1: Άρα πάμε στο πριν. Γιατί στην πέσανε λοιπόν?
0: Μου την πέσανε γιατί.
1: Ποιος την έπεσε και γιατί την πέσανε?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι το ποιος μου την έπεσε, νομίζω ότι είναι σαφές από πλευράς, αν κάτσει να δει κάποιος την παρουσία μου και το τι έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω
1: τι ότι... έλεγες με δύο κουβέντες, πες.
0: Νομίζω ότι...
1: Έλεγες για αυτή την τριγωνική σχέση.
0: Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Α.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό. Αυτό ήταν μια αφορμή, δόθηκε μια αφορμή επειδή υπήρξε κάποιο όνομα και επειδή υπήρξε κάποια πολύ συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένες πλάγιες αναφορές.
1: Να σου πω κάτι σαν κοινό.
0: Ναι.
1: Το βίντεο εκείνο που στην πέσανε,
0: ναι,
1: για μένα ήταν ένα βίντεο που, κατά τη γνώμη μου,
0: ναι,
1: ήταν ένα βίντεο που βαριώσουν να κάνεις,
0: ναι,
1: βίντεο,
0: ναι,
1: και έκανες... καλά το πιάσα. Δηλαδή δεν ήταν από τα βίντεο που είναι full σε στοιχεία. Ήταν ένα βίντεο έτσι γρήγορο, γιατί ήθελες να κάνεις ένα βίντεο, αλλά δεν ήθελες να έχει πολλή δουλειά. Αντιθέτως, είχες 2-3 προηγούμενα βίντεο, πολύ,
0: ναι,
1: κοντά σε αυτό,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τα οποία ήταν για να τσαντιστεί κάποιος, ας πούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι ξεκίνησα
1: έτσι
0: από
1: έγινε.
0: Εκεί. Ναι, έτσι έγινε.
1: Έτσι έγινε.
0: Ξεκίνησα από εκεί. Mm. Νομίζω ότι το γεγονός ότι άρχισαν να καταρρύπτονται κάποια αφηγήματα, τα οποία βρήκαν αρκετή δύναμη για να τρέξουν στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή, νομίζω ότι το ελληνικό κοινό, πρώτα απ' όλα, έχει αρχίσει ο κόσμος. Εγώ άκουγα καθημερινό κόσμο να μιλάει για ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν μίλαγε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα το οποίο ανεβάζει τις τιμές με έναν οικονομικό μηχανισμό. Δηλαδή, όλοι αγνοούσαν τον οικονομικό μηχανισμό, τον καρτέλ.
1: Καρτέλ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Οπότε μιλούσαν για γενική ακρίβεια, ότι ένα γενικό φαινόμενο
1: που δεν ξέρετε
0: κανείς. Ναι.
1: Υπάρχει κάτι στην Ελλάδα, κάποιος τομέας που δεν λειτουργεί ως καρτέλ?
0: Αν είναι ολιγοπωλιακός, εγώ δεν γνωρίζω κάποιο τομέα αυτή τη στιγμή που θα άντεχε σε σοβαρή ανάλυση, mm-hmm, και θα έβγαζε. Μετράμε ένας τρόπος, ο απλούστατος τρόπος για να μετρήσουμε καρτέλ, το διδάσκουμε και στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Είναι ένας δείκτης που ονομάζεται ο δείκτης του Lerner. Αυτός ο δείκτης ποσοτικοποιεί τη δύναμη αγοράς που έχει μια συγκεκριμένη επιχείρηση, έτσι, και το πώς την καταχράται αυτή τη δύναμη. Αν λοιπόν, ακόμα και με αυτόν τον απλό δείκτη, παίρναμε τις ολιγοπωλιακές. Δεν είναι κακό να υπάρχουν ολιγοπώλια. Έτσι, έχουμε μπερδέψει στην Ελλάδα τον όρο ολιγοπώλιο με τον όρο κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, έτσι, το abuse of dominant position στην αγορά. Και το έχουμε μπερδέψει και με τον όρο καρτέλ, τον όρο συμπαιγνία, δηλαδή, όπως το λέμε στα ελληνικά. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δεν μπορεί να μην δεν είναι ολιγοπωλιακές, γιατί δεν έχει νόημα να έχεις πάρα πολλές επιχειρήσεις που να παράγουν κάτι το οποίο χρειάζεται μια συγκεκριμένη κλίμακα για να παραχθεί. Όπως και υπάρχουν και επιχειρήσεις που είναι καλό να είναι μονοπόλιο. Δηλαδή, παλιότερα ο ηλεκτρισμός ήταν μονοπωλιακός, τον παρέγαγε μόνο μια εταιρεία, διότι είχε τεράστιες οικονομίες κλίμακας που δεν συνέφερε να μπορεί να παράγεται από πολλές μικρές επιχειρήσεις. Οπότε, το να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ολιγοπόλια, νομίζω ότι φυσικά οδηγεί στην ανάπτυξη των καρτέλ και οδηγεί εκεί, διότι η ελληνική η εξουσία, οι άνθρωποι, η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται να μπορέσει να τα σταματήσει αυτά. Δεν έχει δώσει δεν έχει βάλει τη συγκεκριμένη προσοχή ώστε να μπορέσει μια επιτροπή ανταγωνισμού να σταματήσει τις καταστάσεις αυτές. Είναι επιλογή τα καρτέλ, δηλαδή. Εμείς αυτό είπαμε στο βίντεο.
1: Ό,τι θες μπορείς να πεις ελεύθερα. Θέλω, ναι, να σε ενημερώσω ότι μόλις εχθές, επειδή στην αρχή μιλήσαμε για εκθέσεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για αφηγήματα, για πορίσματα, και τώρα πας και στην επιτροπή ανταγωνισμού, μόλις εχθές έσχασαν γκαζάκια έξω από την πολυκατοικία που μένει ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ και μια κυρία που είναι μέλος της επιτροπής ανταγωνισμού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπορεί να είναι εντελώς τυχαίο.
0: Ναι, της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι σίγουρα τυχαίο. Γιατί δεν γνωρίζω κανέναν που να μην θέλει, ας πούμε, την
1: Ούτε εγώ γνωρίζω κανέναν, ναι, που να έχει πρόβλημα με τον επίσημο φορέα, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την επίσημη, δηλαδή, αυτή η επιτροπή που ήταν πολύ περηφάνη κυβέρνηση που την έφτιαξε.
0: Πάντως είναι εντελώς απαξιωμένη στην Ελλάδα.
1: Τα Τέμπη. Δηλαδή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Ναι, είναι τελώς απαξιωμένη στην Ελλάδα. Είναι σε σημείο που νομίζω ότι ακόμα και οι άνθρωποι να αποφασίζαν ότι θα αφιερώσουν ολόκληρη τη ζωή τους να μπορέσουν να καταπολεμήσουν κάποια από τα καρτέλ που παίρνουν τεράστια αγοραστική δύναμη από τον κόσμο, αφαιρούν, κλέβουν,
1: ναι,
0: για να το πούμε ξεκάθαρα. Δηλαδή, το να λειτουργήσει ένα καρτέλ είναι καθαρή κλοπή. Είναι, δηλαδή, ναι, σαν να μπει κάποιος στο σπίτι σου και να αρπάξει κάτι.
1: Το έχουν κάνει οι τράπεζες στην Ελλάδα αυτό, οι συστημικές?
0: Το καρτέλ ξεκάθαρα.
1: Ε?
0: Ξεκάθαρα.
1: Έχουν
0: ότι...
1: κατηγορηθεί γι' αυτό?
0: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια. Δεν γνωρίζω, δηλαδή, νομίζω ότι.
1: Έχει γίνει έρευνα?
0: Όχι, έρευνα δεν χρειάζεται να γίνει από πλευράς ότι.
1: Χρειάζεται.
0: Όχι,
1: βρήκαν και στοιχεία σε υπολογιστές μέσα, ενώ βρήκαν και ακόμα και τα email.
0: Σωστά. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και λέει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα γιατί έχει παραγίνει το κακό.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν χρειάζεται να βγει κάποιος να το αποδείξει. Σημαίνει ότι η πολιτεία γνωρίζει πολύ ξεκάθαρα το τι γίνεται.
1: Οπότε γύρω-γύρω το πάμε. Γιατί στην πέσανε, τι ήταν το πρόβλημα σε αυτό το βίντεο?
0: Νομίζω ότι.
1: Το πορτογλίφτε, το οποίο εμένα δεν μου πάει πουθενά. Εγώ ακούω πορτογλίφτε και δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι εμπνευσμένος από ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο.
1: Δημοσιογράφο.
0: Δημοσιογράφο.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Είναι στην Ένωση Συντακτών.
1: Μεγάλη φαντασία.
0: Όχι, είναι στην Ένωση Συντακτών. Για μένα είναι δημοσιογράφος.
1: Έχει διαγραφή. Για πάμε λοιπόν.
0: Έχει διαγραφή, αλλά έχει ξανά.
1: Ναι, γίνονται αυτά. Άμα έχεις μπάρμπα. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, οπότε. Υπάρχει ένα σύστημα δημοσιογράφων το οποίο λιβανίζει την κυβέρνηση, το οποίο προσπαθεί να εξωριοποιήσει όλες τις αποφάσεις, ακόμα και όταν είναι εντελώς αντίθετες προς το συμφέρον των ακροατών τους. Και αυτό το συγκεκριμένο σύστημα εμείς το βάλαμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο, δηλαδή θεωρήσαμε ότι ο μεγαλύτερος εκφραστής αυτού του συστήματος, το οποίο λιβανίζει την εξουσία, είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και το έβαλε, ας πούμε, ως όνομα έτσι παραπληκτικός, ως. Σατυρικά ορμόμενος.
1: Πήγες να μου φας και τη δουλειά. Εσείς όμως δεν το κάνατε αυτό έχοντας στο μυαλό σας ότι μπορεί αυτό να το κάνει ακόμα και ένας δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να το κάνει ένας δημοσιογράφος. Για ιδεολογικούς λόγους δηλαδή.
0: Όχι, δεν το είπα ποτέ αυτό.
1: Άλλο θέλω να πω. Εσείς δεν το βάλατε σε αυτό το επίπεδο. Εσείς το βάλατε στο επίπεδο ότι αυτό το κάνει γιατί είναι η μία πλευρά της τριγωνικής σχέσης.
0: Όχι. Το βίντεο δεν έλεγε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός στην εκπαίδευση. Ένας μηχανισμός delivery of education. Το οποίο πάει ως εξής, για να το πούμε πολύ απλά για να το καταλάβει και ο άνθρωπος. Όταν θες να διδάξεις κάτι σε κάποιον, μία τεχνική είναι να δείξεις στην αρχή πώς πιστεύει ο κόσμος ότι γίνονται τα πράγματα και ότι δεν γίνονται έτσι. Δηλαδή να ξεκινήσεις από το πώς δεν γίνονται τα πράγματα. Οπότε, εγώ αυτό που έλεγα στο βίντεο είναι ότι ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι ένας δημοσιογράφος που λιβανίζει την κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση τα σκάει κατευθείαν στο κανάλι αυτού του δημοσιογράφου.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται έτσι
1: δεν
0: τα πράγματα.
1: Πώς γίνεται?
0: Είναι πολύ πιο πολύπλοκα από αυτό.
1: Απλά, πώς γίνεται?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι 1 εκατομμύριο κόσμο που έχει δει το βίντεο πλέον θα είναι επανάληψη. Αλλά να το εξηγήσουμε. Δηλαδή,
1: εγώ είμαι τράπεζα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, εσύ ποιος θες να είσαι? Ο δημοσιογράφος στο κανάλι, ποιος θες να είσαι εσύ?
0: Κοίταξε, δεν χρειάζεται.
1: Τι σου, το βράδυ που κοιμάσαι, λες, θα ήθελα να είμαι.
0: Εσύ που είσαι τράπεζα.
1: Εγώ θα ήθελα να είμαι τράπεζα. Είμαι τράπεζα λοιπόν.
0: Ωραία. Εσύ που είσαι τράπεζα, λοιπόν, τι θέλεις? Θέλεις να μπορείς να έχεις κέρδη.
1: Ναι.
0: Όχι να διαχειρίζεσαι χρήματα περισσότερα, να έχεις κέρδη. Ναι. Οπωσδήποτε, όπως και να προκύψουν αυτά τα κέρδη.
1: Παραδείγματος χάρη, είναι ένας πολύ σίγουρος τρόπος να έχεις κέρδη, όπως λέγαμε μικρή στις Κουκουβάωνες, είναι να ζεις από τα ρέστα. Έτσι λέγαμε μικρή, να βρούμε μια δουλειά να ζούμε από τα ρέστα.
0: Πρόσεξε.
1: Τα ρέστα λοιπόν από κάθε ανάληψη, κάθε αυτό που δεν ξοδεύεις τίποτα, είναι ένα κέρδος τούμπανο, έτσι.
0: Σωστά. Πώς να βγάζεις λίγα, αλλά από πολλούς.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να πλουτίσεις.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να μπορέσεις εσύ αυτά τα λίγα να τα χρεώνεις λίγο παραπάνω, δηλαδή να μην χρεώνεις τώρα 40 λεπτά, 20 λεπτά.
1: Να το κάνεις 3 ευρώ.
0: Στη Σιγκαπούρη οι συναλλαγές, όλες οι συναλλαγές, όλες οι μεταφορές στο κράτος της Σιγκαπούρης από οποιαδήποτε τράπεζα είναι δωρεάν με βάση νόμου. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πληρώσω το ενίκιο μου και αν δεν έχεις εσύ διαφορετική τράπεζα από μένα, να πληρώσω προμήθεια στην τράπεζα. Γιατί δεν τους κοστίζει τίποτα της τράπεζας να το κάνει αυτό.
1: Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να περνάς από το ATM, να περνάς.
0: Και να σε χρεώνει.
1: Ένα δεκαλεπτάκι, ναι. Να πήγαινε στο γύρο, θα σου.
0: Ωραία.
1: Να κάνεις και κορμί.
0: Λοιπόν. Okay. Οπότε, εσύ, λοιπόν, σαν τράπεζα, αυτό που θέλεις είναι να μην μπορείς να χρεώνεις 5-10 λεπτά, που θα ήταν μια λογική τιμή για να πεις ότι έχω και κάποιο κόστος, να πεις ότι αυτός ο εξοπλισμός που έχουμε βάλει είναι σχετικά καινούριος, πρέπει να αποπληρωθεί, οτιδήποτε. Αυτός ο εξοπλισμός, εννοώ όλα τα τερματικά κτλ. Γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που διεκπαιρεώνει τις συναλλαγές από πίσω. Δεν είναι αμεληταίο αυτό.
1: Όχι, μαζί σου. Αλλά και έχω εγώ ένα στόχο, λοιπόν, αντί για τα 10 λεπτά, θα κάνω 1,5 γύρω.
0: Όχι, να τα κάνεις. Ναι, 3 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Τις περισσότερες φορές. Αυτό για να μπορείς να το κάνεις, θα πρέπει να το κάνει και ο δίπλα σου. Να το κάνουν όλες οι τράπεζες. Αν εγώ κάνω μια τράπεζα και πω ότι παιδιά, εγώ δεν χρεώνω τίποτα όπου και να με μεταφέρω.
1: Θα πάνε όλοι στην άλλη.
0: Θα έρθουν όλοι σε μένα.
1: Ωραία. Έτσι. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε 5 τυχερές συστημικές τράπεζες, οι οποίες είχαν την ίδια ιδέα ταυτόχρονα, την ίδια χρέωση ταυτόχρονα και γίνεται αυτό.
0: Ναι. Οπότε
1: πού μπαίνει οποιοδήποτε δημοσιογράφος.
0: Πρόσεξε.
1: Είτε Πορτογερμανό, είτε Πορτογλίφτε, είτε οτιδήποτε.
0: Πριν φτάσουμε εκεί. Αυτή η χρέωση, αυταπόδεικτα, όταν υπάρχει μια τέτοια εξωφρενική χρέωση, τουλάχιστον με τις πρακτικές του εξωτερικού, η αρχή ανταγωνισμού, το μόνο που θέλει να κάνει είναι να δώσει μια γενική εκτίμηση του πόσο κοστίζει αυτό το προϊόν και το πόσο το χρεώνουν οι τράπεζες αυτές συντονισμένα και το πόσο χρεώνεται σε οποιαδήποτε άλλες χώρες. Δηλαδή, μιλάμε για μια έρευνα η οποία εγώ, αν βάλω την ομάδα μου να την κάνει σε μια ώρα, την έχουμε τελειώσει. Ναι, ναι. Έτσι, και μπορείς από εκεί και πέρα να τους
1: καλέσεις. Στο γίνεται εδώ, παλικάρια.
0: Κανονικά στο δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να διαπραγματευτείς μαζί τους είτε ένα τεράστιο πρόστιμο και να κατεβάσουν αυτές τις χρεώσεις, είτε να ξεκινήσεις τις διαδικασίες ακόμα και για αφαίρεση αδειών, οτιδήποτε. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, εσύ λοιπόν, σαν τράπεζα, ενδιαφέρεσαι να μπορέσεις να το περάσεις αυτό σε ζούλα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Από τη στιγμή που ενδιαφέρεσαι να το περάσεις αυτό σε ζούλα, εγώ, σαν κυβέρνηση, θα πρέπει να σου επιτρέψω να το κάνεις αυτό, να κάνω τα στραβά μάτια. Αλλά δεν μπορείς εσύ να μου δώσεις κάτι σε αντάλλαγμα, γιατί δεν θέλω και πολλά πράγματα σε αντάλλαγμα από σένα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μπορέσει κάποιος, και δεν μιλάω τώρα για κυβέρνηση στην Ελλάδα ή οτιδήποτε, μιλάω για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί αυτό το έχουμε δει, τις προσπάθειες του να ελεγχθούν τα μέσα, τις έχουμε δει σχεδόν από όλες τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτό που θέλω είναι κάποιος να με υποστηρίζει σε αυτά που κάνω. Δηλαδή να μπορώ να βγάλω ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να έχω από πίσω μου τα μέσα τα οποία να μην μου το καταρρύψουν άμεσα αυτό το αφήγημα.
1: Να με λιβανίζουν όλοι. Όχι μόνο να το καταρρύψουν, αλλά είναι
0: και να μην το καταρρύψουν.
1: Είστε οι καλύτεροι, ας πούμε, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
0: Κοίταξε, αυτό γίνεται από μια συγκεκριμένη μερίδα, το είστε οι καλύτεροι.
1: Ναι.
0: Γίνεται από μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα του τύπου, οι οποίοι έχουν ως στόχο ένα πολύ συγκεκριμένο και όχι τόσο μεγάλο κοινό, το οποίο όμως ψηφίζει. Έτσι, οπότε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτό το καθήκον να μπορούν να μιλάνε στον κόσμο και σε αυτόν τον συγκεκριμένο κόσμο και να τον πείθουν ότι κοίταξε να δεις, πάνε καλά τα πράγματα, μην ανησυχείς που δεν έχεις λεφτά,
1: ναι.
0: Η χώρα έχει λεφτά. Ή ζούμε σε μια καλή χώρα, ή μην γκρινιάζεις, ή μην είσαι έτσι. Όταν το λέει αυτό λοιπόν, αυτός επιτελεί ένα πολύ μικρό έργο. Δηλαδή δεν είναι το κύριο κομμάτι του puzzle αυτό. Αυτό που έχει τεράστιο ρόλο είναι η ανοχή. Δηλαδή το να μην βγω εγώ και να πω ότι παιδιά τι έχει γίνει με αυτό, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε προχτές γιατί για το θέμα των τραπεζών ότι οι τράπεζες αποφεύγουν να πληρώνουν ακόμα φόρους ενώ νομίμως αποφεύγουν να πληρώνουν ακόμα φόρους ενώ αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο επικερδείς επιχειρήσεις στη χώρα και να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα. Και να μην υπάρχει κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, το οποίο αυτό να το κάνει πρώτο θέμα και να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ πέρα ζητήθηκε μια απάντηση, η οποία δεν δόθηκε ποτέ και πέρασε έτσι.
1: Ωραία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν το κάνουν αυτό.
0: Ναι, οπότε.
1: Γιατί δεν το κάνουν?
0: Οπότε εγώ, σαν κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου δώσω εσένα κάτι που είσαι τράπεζα, αλλά δεν θέλω κάτι από σένα. Ξέρω όμως κάποιον που θέλει και θέλω από αυτόν. Οπότε τι γίνεται, δημιουργείται ένα πολύ ωραίο.
1: Τα ΜΜΕ δηλαδή.
0: Ναι,
1: τα οποία παρεπιπτόντως στη χώρα μας είναι ζημιογόνα.
0: Ναι, τα οποία παρεπιπτόντως στη χώρα μας είναι ζημιογόνα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή κανάλια που πολύ μικρές επιχειρήσεις κάνουν μεγαλύτερο κέρδος από αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κανάλια τα οποία. Εγώ δεν ξέρω, ίσως κάποιος θα μπορούσε να μας εξηγήσει για το όταν έγινε η περιβόητη κατάσταση με τη δημοπρασία των αδειών.
1: Ναι.
0: Την οποία εγώ τη θεωρούσα από την αρχή λάθος όλο αυτό που έγινε. Δηλαδή
1: ναι.
0: Το γεγονός ότι προσπαθείς να καταργήσεις ένα σύστημα όπως έκανε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσεις να εγκαθιδρύσεις το δικό σου, εγώ το θεωρώ ακόμα πιο λάθος από αυτό που υπήρχε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Εμένα όμως, σαν οικονομολόγο, σαν επιστήμονα, αυτό μου έδωσε μια πληροφορία που πριν δεν είχα. Ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν, διατίθενται να πληρώσουν δεκάδες εκατομμύρια για να πάρουν άδεια να λειτουργούν ζημιογόνες επιχειρήσεις.
1: Τέλειο. Ακούγεται έτσι, πολύ φυσιολογικό.
0: Ναι, αυτό λοιπόν δείχνει ότι εκεί από πίσω υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία συνδέονται με αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά σου αφήνει τη δυνατότητα να μπορείς, ας πούμε, να έχεις μια πολύ συγκεκριμένη δύναμη για να κάνεις. Και συγκεκριμένα το βλέπουμε αυτό, ότι πάει μαζί με ΜΜΕ, ομάδες, δηλαδή για να μπορείς να έχεις και ένα πολύ συγκεκριμένο στρατό ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όλος τυχαίως.
0: Ναι.
1: Οι μεγάλες ομάδες, τέσσερις.
0: Ναι.
1: Αγοράστηκαν από εφοπλιστές με το που μπήκαμε στα μνημόνια. Συνέχισε.
0: Ναι,
1: έτυχε.
0: Σωστά.
1: Είναι μια ακόμα σύμπτωση.
0: Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, εγώ λοιπόν μπορώ να πάρω κάτι, να πάρω κάτι από κάποιον τον οποίο θέλεις εσύ να το θέλει κάτι από σένα.
1: Ναι.
0: Και εσύ γι' αυτό το λόγο, επειδή έχεις μπορέσει να πληρώσεις εκεί, να μου δώσεις και εμένα κάτι το οποίο χρειάζομαι. Οπότε δημιουργείται ένα τρίγωνο στο οποίο δεν μπορεί κάποιος να πει υπάρχει ένα παρεδώσε.
1: Οπότε έρχεται ένας τρίτος, δεν τον βλέπουμε. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: και τέταρτος πολλές φορές.
1: Είναι ένας που είναι εδώ πίσω από τις κάμερες.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας, εντάξει, δεν λέμε καν το όνομά του.
0: Ναι.
1: Και με παίρνει εμένα από μη τράπεζα.
0: Ωραία.
1: Και μου λέει, ρε εσύ, εξόδεψε μερικά εκατομμύρια σε διαφήμιση και δώστα στο κανάλι του Κοσμά.
0: Και σε διαφήμιση και σε δάνειο.
1: Σε δάνεια, ναι. Σε οτιδήποτε. Ναι.
0: Ναι, δηλαδή να
1: αυτό
0: πηγαίνει,
1: είναι το έργο.
0: Να πηγαίνει
1: δανεικά το... για γύριστα, βέβαια, δάνειο. Φυσικά. Αυτά τα περίφημα θαλασσοδάνεια που λέμε. Τα οποία λένε δεν τα πληρώνει κανείς, τα πληρώνει ο κόσμος.
0: Φυσικά και τα πληρώνει ο κόσμος. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι δάνεια που στερούνται από την επιχειρηματικότητα. Δεύτερον, οι τράπεζες αυτές ρισκάρουν τεράστιες επισφάλειες εκεί. Οπότε έχουμε, μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις και παράβασης καθηκόντων. Δηλαδή, καθηκόντων, κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να ψάξει αυτές τις καταστάσεις, ίσως να βρει πράγματα τα οποία να μην είναι. Να μην είναι και τόσο νόμιμα.
1: Ναι.
0: Από πλευράς δηλαδή με βάση τους κανονισμούς των ίδιων των τραπεζών.
1: Νομίζω έχουμε καταλάβει όλοι πλέον. Όλες.
0: Ναι.
1: Τι έλεγε το βίντεο ή τα βίντεο σου.
0: Ναι. Νομίζω ότι...
1: Όταν λέμε λοιπόν στην πέσανε, τι εννοούμε στην πέσανε.
0: Κοίταξε.
1: Ένα εξώδικο, εντάξει, το μάθαμε αυτό. Ήρθε ένα εξώδικο.
0: Το εξώδικο δεν ήταν το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα ήταν ότι δέχτηκα... απειλές οικογενειακό μου πρόσωπο με επίσκεψη κανονική αργά τη νύχτα με τρομοκρατικές διαθέσεις με σκοπό να καταλάβουν κάποιοι ότι κοίταξε αυτά που λες δεν είναι τσάμπα, δεν ανοίγουμε μια κάμερα και βγάζουμε και λέμε σε 500.000 κόσμο
1: την αλήθεια μας,
0: μια συγκεκριμένη άποψη άμα δεν έχουμε να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιο κόστος αυτό.
1: Στη Σιγκαπούρη ήρθαν και σε βρήκαν.
0: Όχι, όχι. Έγινε σε πολύ στενό οικογενειακό μου πρόσωπο εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ναι, απλώς αυτό ήταν μια παρουσία. Δηλαδή δεν ξέρω κιόλας αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πίστευαν ότι θα είμαι εγώ εδώ ή οτιδήποτε. Γιατί πολλοί κόσμος γενικά πιστεύει ότι δεν δίνει σημασία ότι είμαι στη Σιγκαπούρη. Δεν κάθεται να ασχοληθεί. Ασχολείται με τα βίντεο. Πολλοί δεν τα βλέπουν ούτε καν μέχρι το τέλος. Μπορεί να μην ξέρουν ότι είμαι στη Σιγκαπούρη. Ναι. Πάντως. Υπήρξε μια κατάσταση στην οποία εγώ δεν πίστευα ότι θα υπάρξει.
1: Πόσο φοβηθήκατε δηλαδή οικογενειακώς με αυτό? Τρομάξατε?
0: Εγώ δεν το έμαθα πρώτα απ' όλα την ίδια ώρα που συνέβη. Δηλαδή μίλησα στο άτομο αυτό για το εξώδικο και από εκεί και πέρα μου λέει ξέρεις έχει γίνει και ένα άλλο περιστατικό το οποίο δεν το είπα. Και έχει...
1: Ναι, για να σε προστατεύσουν γιατί υπάρχει μια απόσταση, οπότε το να τρομάξεις από εκεί σε βάζει σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Να αγχωθείς για τρίτο, πώς να έρθεις, ναι. Και εγώ ναι, το ίδιο θα έκανα δηλαδή, στη θέση. Δηλαδή... Θα έλεγα μην του το πείτε, θα ναι. Το μάθει μετά. Ναι.
0: Ναι, γιατί το εξώδικο σαν εξώδικο από μόνο του ήταν γελίο. Δηλαδή ήταν μια, πρώτα απ' όλα ήταν νομικά ανυπόστατο εντελώς.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά έδειξε στο ότι κοίταξε να δεις υπάρχουν και νόμιμα μέσα. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν είπα ποτέ ότι αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους. Και τα δύο συνδέονται με το βίντεο, αλλά μεταξύ τους η επίθεση της, του να μας τρομοκρατήσουν
1: ναι.
0: με τη νομική έτσι, με τις νομικές πράξεις, δεν νομίζω ότι είχαν σχέση. Νομίζω ότι...
1: Ας τα αφήσουμε στη γενικότερη ελληνική ιστορία ότι... Έτυχε.
0: Νομίζω ότι όντως έτυχε.
1: Δηλαδή,
0: πρακτικά νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει να ήταν εντελώς ανόητος για να βάλει και το όνομά του έχοντας πράξει έτσι.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι έγινε από δύο διαφορετικά κέντρα, δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Είναι ανόητη πάντως. Στο λέω γιατί εμείς ως κανάλι εδώ έχουμε. Δεν έχουμε παράπονο. Δηλαδή, αν περάσουν κανένας μήνας και δεν μας έχει απειλήσει κάποιος.
0: Ούτε εγώ έχω
1: παράπονο.
0: Ούτε εγώ έχω παράπονο. Απλώς.
1: Είναι ανοητοί και αντιδρούν και έτσι. Γιατί έτσι είναι η χώρα. Είναι η χώρα κουμπουράδων, είναι η χώρα με εμένα και δεν παίρνουμε χαμπάρι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σπατήσουμε όλους με τα μάξια, πούμε, στην τσιπάρα τους πατήσουμε και τους περαστικούς και τα σκυλιά και τα γατιά. Είναι έτσι η χώρα και τέτοιες αντιδράσεις έχουν οι πολύ ισχυροί άνθρωποι στη χώρα μας.
0: Κοίταξε, υπάρχει και αυτή ένα πράγμα που έχουν αρχίσει και οι περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον στον παραδοσιακό χώρο που κάνουν business με αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν καταλάβει ακόμα, τώρα πλέον έχουν αρχίσει ήδη να καταλαβαίνουν τη δύναμη που έχουν τα social media. Δηλαδή, ακόμα και αν το πάρεις από τη μεριά του τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος θεώρησε ότι θα ήταν έξυπνη πράξη να στείλει ένα εξώδικο σε ένα τέτοιο βίντεο που κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος στο YouTube, δηλαδή με τέτοιο σκοπό, ένα κανάλι που έχει τέτοιο σκοπό, ακόμα και αν το θεώρησε αυτό, σημαίνει ότι είχε εντελώς άγνοια για το πόσος κόσμος υπάρχει από πίσω, για το πόσος κόσμος νοιάζεται για αυτό το κανάλι, για το γεγονός ότι εμείς έχουμε κάνει ομιλίες. Εγώ έκανα μια ομιλία πρόπερση στο Ελληνικό Μολύβι, απέναντι από το Δημαρχείο Αθηναίων. Έφτανε ο κόσμος 800 μέτρα μέχρι την Εθνική για να μπορέσει να μπει μέσα. Ο περισσότερος κόσμος δεν κατάφερε. Το κάναμε δύο φορές την εκδήλωση για να μπορέσει να έρθει όσο περισσότερος κόσμος και πάλι μείνανε χιλιάδες κόσμου από έξω. Δηλαδή πράγματα τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να κάτσει να κάνει μια στοιχειώδη έρευνα και να δει ποιο είναι αυτή η προσπάθεια την οποία εγώ θέλω να πάω εναντίον. Ή να κάτσει να δει τα βίντεό μας, να κάτσει να δει το τι πρεσβεύουμε, το αν έχουμε υποστηρίξει ποτέ κανέναν, ότι κάποια πράγματα τα οποία έχουμε πει που... Δηλαδή, εγώ έχω πει πράγματα σε βίντεό μου που με έχει πάρει πολιτικός τηλέφωνο απευθείας και μου έχει πει εμένα πραγματικά μου έδωσες τρόπο για να μπορώ να υπερασπιστώ αυτό που κάνω, γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το οικονομικό υπόβαθρο από πίσω. Δηλαδή, για μένα αυτό που έχει σημασία από την αρχή μέχρι το τέλος είναι να μπορέσει να μάθει ο κόσμος να κρίνει από μόνος του. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι η καλύτερη επιλογή για τον τόπο και κάποια στιγμή μπορεί ένα άλλο κόμμα να είναι η καλύτερη επιλογή για τον τόπο. Το να πας από το ένα στο άλλο δεν σημαίνει ότι κάνεις κολοτούμπα, γιατί έχει γίνει και πολύ της μόδας αυτό. Ναι. Έτσι. Εγώ αυτό που θέλω είναι να λέω ότι, κοίταξε, η τάδε πολιτική σωστή, η τάδε πολιτική αυτά τα θετικά, αυτά τα αρνητικά, να μπορέσει να κρίνει ο κόσμος από μόνος του. Έτσι, γιατί κάθε πολιτική, κάθε πράγμα στα οικονομικά έχει και τη σωστή και τη λάθος πλευρά. Ξέρεις, κάποια στιγμή ο Ρίγκαν είχε πει ότι ο καλύτερος οικονομικός σύμβουλος είναι αυτός που έχει μόνο ένα χέρι. Και του λένε, ένα χέρι γιατί? Και λέει, γιατί πάντοτε οι οικονομολόγοι σου λένε, ναι, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά από το άλλο χέρι, on the other hand, συμβαίνει αυτό. Έτσι πρέπει να είναι ο οικονομολόγος. Δηλαδή να σου πει ότι, κοίταξε να δεις, με αυτή την πολιτική μπορείς να περιμένεις το α, αλλά μπορείς να περιμένεις και το β. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που μπορώ να πω εγώ τώρα, ήταν αυτή η προσπάθεια που, αυτό που γελιοποιήθηκε τώρα ο Υπουργός Μεταφορών, ο καινούργιος Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυριανάκης, που βγήκε και είπε για τους μεθυσμένους. Ναι. Αυτό όντως ακούστηκε, αυτό που είπε, δηλαδή και γελιοποιήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι να επιδοτήσουμε τους μεθυσμένους. Mm-hmm. Οικονομικά, αν το δει κάποιος ελεύθερα, θα μπορούσε να το πει κάποιος αυτό. Αλλά από την άλλη, είναι κάτι το οποίο κάποιος σκέφτηκε να κάνει για τους μεθυσμένους και εγώ το επικροτώ αυτό. Δηλαδή, ναι, βγήκες και είχες μια ιδέα. Πες την αυτή την ιδέα, και ας είναι κακή. Δηλαδή, γιατί να πούμε ότι ο Υπουργός θα πρέπει να λέει μόνο σωστά πράγματα?
1: Η ιδέα γίνεται γελία, γιατί από μόνη της, με το που τη λέει ο Κυριανάκης, γιατί στο ιδεολογικό μπετόν που έχει στο κεφάλι του, δεν του περνάει ποτέ να κάνουμε τα μέσα μεταφοράς πιο τακτικά και τσάμπα. Και να μην επιδοτείται κανένας για να μεθάει.
0: Νομίζω ότι...
1: Που ήταν πάρα πολύ πιο απλό. Δηλαδή
0: ίσως θα ήταν πολύ πιο απλό, αλλά επειδή τα περισσότερα
1: δεν θα του περάσει ποτέ από το μυαλό όμως αυτό. Γιατί πάντα αυτό που του περνάει από το μυαλό είναι κάποια ομάδα να πάρει καρτέλ, ναι, να πάρει τα φράγκα από το ταμείο με κάποιο τρόπο και αν του βάλουμε από πάνω και ένα κοινωνικό πρόσημο, ιδανικά. Τέλεια.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι πολλά πράγματα στην πολιτική γίνονται έτσι, αλλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε πολλά κράτη δεν μπορούν να κυκλοφορούν το βράδυ απλώς για τους ανθρώπους που βγαίνουν, γιατί έχουν πολύ μεγάλα σταθερά κόστη. Ναι. Οπότε με τα ταξί θα μπορούσε να είναι μια ιδέα, mm-hmm, η οποία εγώ προσωπικά, δηλαδή αν ένας πολιτικός ερχόταν και μου έλεγε ότι κοίταξε, υπάρχει αυτή η ιδέα στο τραπέζι, εγώ θα έλεγα ότι αυτή δημιουργεί το παράδοξο της κόμπρας. Δηλαδή ότι το γεγονός ότι προσπαθείς εσύ να βγεις και να πεις ότι εγώ θα επιδοτήσω. Επειδή έχουμε στρατηγική απόφαση εκεί. Δηλαδή όταν εγώ ξέρω ότι το ταξί θα είναι τσάμπα, αυτό μου δίνει περισσότερες πιθανότητες να βγω και να πιω. Ναι. Και όταν θα πιω, δεν είναι μόνο ότι θα οδηγήσω, μπορεί να έχω και άλλες αντικοινωνικές συμπεριφορές. Δηλαδή να πάω με το ταξί στο σπίτι μου και να, ας πούμε, να έχω βίαιη συμπεριφορά στο σύντροφό μου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Επίσης, θα μπορούσες να βγεις και να πιεις, δεν πιεις, και να του πεις, φίλε, έχω πιει πολύ. Το σπίτι μου είναι στο Αγρίνιο. Για πέταξε μέσα, παρακαλώ.
0: Θα μπορούσε και αυτό.
1: Πάντως,
0: εγώ επικροτώ το να βγαίνει και να γίνεται μια προσπάθεια το να μπορέσουμε να πούμε έστω και μια λύση η οποία δεν θα πετάξει, δεν θα πάει καλά. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι καλό. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι αυτό που έκανε ο προηγούμενος Υπουργός Μεταφορών, δηλαδή απολύτως τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το να βγει κάποιος και να πει ότι ρε παιδιά, να κάνουμε κάτι και κάνουμε και λάθος. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή, για το ίδιο κόμμα και ο Κυριανάκης είναι ένας αμφιλεγόμενος άνθρωπος. Είδες και εσύ είπες αυτό το πράγμα, έτσι. Εγώ έχω βγάλει βίντεο με αυτό που είχε πει για τα μακαρόνια, για το ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι γενικά όταν θέλεις να κάνεις κάτι, ας υπάρξει και κάποιος ο οποίος θα ωφεληθεί. Δηλαδή, ναι, δεν είναι κακό να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα πέσουν δουλειές σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα και αυτός ο τομέας θα ωφεληθεί. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Απλώς δεν έχουμε τέτοιο παρελθόν. Συνήθως θα ωφεληθεί ένας. ο οποίος έχει αυτή την εταιρεία και όλα τα άλλα θα είναι απλώς βιτρίνα.
0: Γίνεται αρκετά συχνά αυτό, αλλά ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι να μην παίρνει κανένας καμία πρωτοβουλία για να μην γίνει κάτι. Και θέλω να σου το πω, γιατί το είπα αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι. Γιατί ήταν πρόσφατο, είναι αμιγώς οικονομικό, γιατί εδώ μιλάμε για οικονομικά κίνητρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άπτεται στον τομέα μου και εγώ αυτό το είδα ως κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα θετικό διάλογο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα την αντιπολίτευση να βγει και να πει σε αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης, να βγει και να πει όχι, εμείς προτείνουμε, δεν θα σας πούμε ότι είστε γελίος, εμείς βγαίνουμε και λέμε ότι αυτό είναι καλύτερη ιδέα από αυτό που λέτε εσείς. Και να έχουμε μια μάχη ιδεών μεταξύ των δύο. Κι όμως στην Ελλάδα, εγώ αυτό που παρατηρώ, το οποίο πραγματικά ρε παιδιά δεν καταλαβαίνω πώς εσάς εδώ πέρα, γιατί αυτό έχει αρχίσει και γίνεται για τη χώρα εδώ πέρα, έχει αρχίσει και γίνεται μια κοινωνική πραγματικότητα, ότι βγαίνουν τα κόμματα και κάνουν επίσημες δηλώσεις που αν τις διαβάσεις είναι γεμάτες ειρωνία, γεμάτες κοροϊδία και γεμάτες δηλαδή πώς θα βγω να σου πετάξω μια ατάκα που δεν θα λέει τίποτα για τα δικά μου πολιτικά πιστεύω, αλλά να μπορέσω να σε μειώσω εσένα πολιτικά, και αυτό το κάνουν επίσημα τα κόμματα.
1: Είναι πάρα πολύ απλό γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική. Όταν η οικονομική πολιτική έρχεται κατευθείαν είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεγάλο κομμάτι, είτε από τους επιχειρηματίες, νταβατζίδες εδώ, λιγάρχες που κάνουν καρτέλ και τα λοιπά. Άρα όλα το 80-90% των χρημάτων που θα κινηθούν εδώ ορίζονται από κάποιους άλλους. Στην πραγματικότητα, αν δεν έχεις τα χρήματα, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική. Δεν μπορείς να αποφασίσεις ότι εμείς θα τα στείλουμε εκεί ή εκεί.
0: Πάντως η ροή των χρημάτων πηγαίνει αντίθετα από αυτό που λες. Αντίστροφα.
1: Για πες.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η ολιγαρχία η οποία έχει κάνει πράγματα, έχει υπό τον έλεγχό της στην Ελλάδα, τα έσοδα της πηγάζουν, είναι κρατικοδίαιτη.
1: Ναι, από εδώ.
0: Έτσι, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση, μια μεγάλη κυβέρνηση, θα μπορούσε να τους ελέγξει αυτούς. Μια κυβέρνηση η οποία θέλει να το κάνει αυτό.
1: Τι συμβαίνει όμως, αυτό συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο.
0: Αυτό δεν συμβαίνει.
1: Άρα η κυβέρνηση τοποθετείται. Άρα, έτσι, αυτό το λέω εγώ. Τοποθετείται κανονικά. Δεν πάει να πιστεύει ο καθένας ότι με την ψήφο του βγαίνει η κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα λοιπόν, όταν δεν έχεις ουσιαστικό λόγο να τσακωθείς, πες ότι είμαστε γείτονες εμείς.
0: Ναι.
1: Και δεν μας χωρίζει πραγματικά κάτι. Δηλαδή, δεν σου έχω σκοτώσει κάποιον, δεν σου έκαψα το σπίτι, ούτε εσύ μου έχω κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει ντε και καλά να τσακωθούμε. Πού θα πέσει το επίπεδο του καυγά? Στο Μαλί, στο Πουτινάκι, στην ειρωνία, στο πώς περπατάς, στο τι ρούχα φοράς, στο τι σεξουαλική προτίμηση έχεις. Δηλαδή, σε τι? Σε κάτι που δεν πρέπει να αφορά κανέναν. Αλλά στην πραγματικότητα, πολιτική δεν υπάρχει.
0: Όχι, πολιτική δεν υπάρχει. Και αυτά που λες δεν είναι περισσότερο, είναι περισσότερο αντιπερισπασμός. Δηλαδή το γεγονός ότι θα κάτσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για τη σεξουαλική προτίμηση κάποιου ή για το οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, εμένα για το Μαλί, με τιμά που υπόθηκε αυτό, γιατί δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να μου πει κάποιος κάτι για τα βίντεο, για τη δουλειά μου.
1: Επίσης, σε τιμά από πού υπόθηκε.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Έστω.
1: Όχι σημασία.
0: Έστω. Νομίζω ότι γενικά αυτή τη στιγμή το να μπορέσεις να παράγεις πολιτική στην Ελλάδα είναι εύκολο, γιατί η μπάρα είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να βγεις και να πεις κάτι το οποίο να είναι έστω και το μισό σωστό, αλλά το άλλο μισό να μπορεί να δώσει μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που είμαστε. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι, είπα πριν για τις δηλώσεις των κομμάτων, αυτές οι δηλώσεις στη Σιγκαπούρη, αν κάποιος έκανε αυτή τη δήλωση, την επόμενη μέρα θα ήταν, δηλαδή, είτε από το κυβερνητικό κόμμα είτε από το αντίθετο. Θα ήταν εκτός ψηφοδελτίων, εκτός παντού. Και όταν λέω ότι εκτός, δεν εννοώ εκτός μέχρι να μπει εντός.
1: Ναι, κάνε λίγο στην άκρη
0: μέχρι να το ξεχάσουμε.
1: Που συνήθως γίνεται εδώ.
0: Θα ήταν έτσι. Ένα άλλο πράγμα, το οποίο πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι το λένε, με ρωτάνε, ας πούμε, α, μιλάς και εσύ που είσαι από τη Σιγκαπούρη, στην οποία Σιγκαπούρη υπάρχει ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει για τόσο καιρό κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο αλήθεια. Δηλαδή ότι, ναι, ότι σε κάποιες χώρες, αρκετές στον πλανήτη, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική προτίμηση. Στη Σιγκαπούρη συγκεκριμένα δεν υπάρχουν προτιμήσεις, δεν υπάρχει πολιτική ιδεολογία. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, θυμάμαι πριν από 3-6 μήνα, ήθελα να κάνω ένα συγκεκριμένο διάλογο για την δημοσιονομική πολιτική μέσα στην τάξη. Και ρώτησα τους μαθητές μου, τους φοιτητές μου, ποιοι από αυτούς υποστηρίζουν το κυβερνόν κόμμα. Και σηκώσανε περίπου το 80% της τάξης, ότι εμείς είμαστε εγγεγραμμένοι υποστηρικτές του κόμματος κανονικά. Και θεωρούσα από εκεί και πέρα ότι ίσως θα έπρεπε να είμαι λίγο προσεκτικός με αυτά που λέω, γιατί δεν θα μπορούσα να βγω και να πω κάτι το οποίο να αντίκειται στο κόμμα αυτό. Κι όμως, ακόμα και αστεία που έκανα, δηλαδή κάποια στιγμή ήθελα να τους πω ότι όταν αλλάζει η κυβέρνηση από αριστερή προς δεξιά, αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις χώρες, είναι ότι υπάρχει ένα, το πρώτο νομοσχέδιο που θα κυκλοφορήσει, είναι, που θα ψηφίσει, είναι αυτό το οποίο χαμηλώνει τους φόρους για την άρχουσα τάξη, έτσι ώστε να μπορέσει να τονώσει την οικονομία μέσω του ότι θα υπάρξει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Όταν έχουμε την αντίθετη μετάβαση, δηλαδή από δεξιά κυβέρνηση προς αριστερή, αυτό που πάντα παρατηρούμε είναι ότι γίνεται ένα νομοσχέδιο το οποίο αυξάνει τη φορολογία λίγο στα ανώτερα στρώματα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει περισσότερες δαπάνες. Δηλαδή ότι υπάρχει μεγαλύτερη αναδιανομή του εισοδήματος. Αυτό είναι κάτι που με έρευνες το έχουμε δει και στην Ελλάδα και στην πρόσφατη. Και στην πρόσφατη κατάσταση, την πολύ πρόσφατη κατάσταση. Οπότε, τους λέω κάποια στιγμή, τους λέω, εσείς τώρα εδώ πέρα που είσαστε, δεν είναι ότι έχετε δει και ποτέ στη ζωή σας ή εσείς οι γονείς σας κάποια αλλαγή στην κυβέρνηση. Και ενώ το είπα για μπηχτή, τους είδα ότι γελάσανε, το δεχτήκανε σαν αστείο και λένε, ναι, εντάξει, δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Έτσι, το παραδέχονται, το ότι ενώ είναι δηλαδή, παρότι είναι υποστηρικτές μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας. Αυτή την ιδεολογία δεν τη θεωρούν ιδεολογία, τη θεωρούν μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική την οποία αποδέχονται. Και το βλέπεις αυτό ότι γενικά αν κάποιος κάτσει να δει το πώς εμείς θεωρούμε την πολιτική, το πόσο... γιατί τώρα η περισσότερη συζήτησή μας είναι πολιτική. Εγώ είμαι οικονομολόγος και με έχεις εδώ και μιλάω περισσότερο για πολιτικά θέματα.
1: Ναι, γιατί, θες να κάνεις κόμμα, να κατέταξε, θα
0: είμαστε τέτοιος...
1: στο τέλος θα στα τρίψω στη μούρη αυτά.
0: Είμαστε λοιπόν. Τέτοιος λαός, έτσι, είμαστε τέτοιος λαός. Στη Σιγκαπούρη, ο κόσμος δεν έχει μέσα του πολιτικό βάθος. Δηλαδή σου λέει ότι αν βγει κάποιος σήμερα να... Εγώ έχω ρωτήσει ακόμα και συναδέλφους που κάνουν πολιτική επιστήμη. Και τους λέω, ωραία, απάντησε μου αυτή την απλή ερώτηση. Η Σιγκαπούρη είναι δεξιά ή αριστερή? Είναι φιλελεύθερη οικονομία ή είναι περισσότερο προς σοσιαλιστική? Και τους βλέπεις ότι σκαλώνουν. Είναι μια ερώτηση που σε σκαλώνει πολύ. Γιατί ναι, είναι μια οικονομία στην οποία έχεις σχεδόν μηδενικό παρεμβατισμό από το κράτος σε κάποια θέματα. Σε επιχειρηματικά θέματα έχεις μηδενικό παρεμβατισμό, έχεις χαμηλή φορολογία στα ανώτερα στρώματα κτλ. Αλλά το 90% του κόσμου ζει σε διαμερίσματα τα οποία παρέχει η κυβέρνηση. Το οποίο είναι κανονικό, ούτε στη Σοβιετική Ένωση δεν γινόταν αυτό. Έτσι, οπότε έχεις κάποια πράγματα τα οποία είναι αριστερή ιδεολογία, κάποια πράγματα δεξιά ιδεολογία και παντρεύονται όλα στην κοινωνία. Και όταν βλέπεις το κοινοβούλιο, που κάποιες φορές πραγματικά κάθομαι και χαζεύω για κάτι που με αφορά, να δω τι είπαν στο κοινοβούλιο. Όταν μιλάει κάποιος, εγώ επειδή δεν ξέρω τα πολιτικά πρόσωπα στη Σιγκαπούρη, περιμένω να βγει το lower third από κάτω, αυτό το στριπάκι που βγαίνει και λέει, γιατί δεν καταλαβαίνεις αν ο άνθρωπος αυτός είναι από το κυβερνητικό κόμμα ή από την αντιπολίτευση. Ναι. Γιατί μιλάνε με τέτοιο πολιτισμό και με τέτοιο επίπεδο, που δεν μπορείς, ας πούμε, να καταλάβεις ότι κοίταξε να δεις αυτός βρίζει την κυβέρνηση, οπότε είναι της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το καταλάβεις όπως μπορεί να το καταλάβει κάποιος από εδώ με την πρώτη πρόταση που θα πει κάποιος. Οπότε, όταν λοιπόν. Φτάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή που εγώ είμαι στη Σιγκαπούρη, διδάσκω τόσο καιρό, μιλάω για θέματα. Εγώ διδάσκω οικονομία και κοινωνία στο πρώτο έτος που το παίρνουν όλοι οι φοιτητές, στο μεγάλο μάθημα το οικονομικό, που το παίρνουν από όλα τα τμήματα. Όταν εγώ μπορώ να βγω εκεί και να μιλήσω για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνία, δηλαδή εγώ έχω βγει στο αμφιθέατρο μέσα και έχω πει ότι το γεγονός, οι συνθήκες στις οποίες δουλεύουν οι migrant workers στη Σιγκαπούρη. Αν κάτσει κάποιος να τις παραλύσει με συνθήκες που έχουμε δει, είναι συνθήκες οι οποίες δεν απέχουν πάρα πολύ, δεν είναι τόσο πολύ εργασιακές, είναι περισσότερο συνθήκες οι οποίες έχουν να κάνουν με οικονομική σκλαβιά. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση η οποία αν είναι κοινωνικός δεν θα ήταν αποδεκτή. Ή το γεγονός ότι αποδέχεστε εσείς σαν κοινωνία άνθρωποι οι οποίοι είναι 75-80 χρονών να δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ επειδή δεν είχαν ασφάλιση και δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη, αυτό είναι κάτι το οποίο σε άλλες χώρες θα θεωρούταν οικονομική κατάντια. Δεν θα θεωρούταν, ας πούμε, ανώτερη κατάσταση. Και το γεγονός ότι κάτι που θα μπορούσε να κάνει μια ανώτερη οικονομία. Και το γεγονός ότι δεν έχει βγει ποτέ κάποιος από τη Σιγκαπούρη να μου πει πρόσεξε τι λες, γιατί εδώ δουλεύεις και γιατί είσαι σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, και ότι έχει γίνει στην Ελλάδα που κάνω βίντεο στο YouTube, mm-hmm. τα οποία λέμε και τα αστεία μας μέσα, παρουσιάζουμε και δεδομένα και λέμε και ιστοριούλες να μπορέσει ο κόσμος και να ψυχαγωγηθεί και να μάθει κάποια πράγματα. Το γεγονός ότι εκεί δεν το έχω και το έχω εδώ. Με κάνει λίγο και στεναχωριέμαι από το γεγονός ότι κοίταξε να δεις τώρα, μα μου λες τώρα για τη Σιγκαπούρη, όταν αυτά τα πράγματα που λέω εκεί, αν έρθω να τα πω εδώ πέρα,
1: μάλλον θα
0: μου στείλουν, ναι, τους μπράβους και θα... Και ναι, θα, και ναι. Θα... Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή το πώς το βλέπω και εγώ από τη δική μου πλευρά.
1: Ναι. Εγώ μια χαρά καταλαβαίνω. Εγώ και αν καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα γυρίζεις τον χρόνο πίσω, θα το κατέβαζες πάλι το βίντεο?
0: Αν γύριζα
1: τώρα το χρόνο... πέρασε ένα, πόσο χρόνο πέρασε, 2-4 μήνες, πόσο έχω πέρασε?
0: Ναι, είναι από τα Χριστούγεννα αυτή.
1: Ναι, άρα καλά, καλά λέω, 4 μήνες.
0: Ναι, νομίζω ότι...
1: Θα έχεις την ίδια αντίδραση, αυτό θέλω να πω.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι...
1: Συγγνώμη, παρεπιπτόντως παρένθεση, για κάποιο... καλά δεν ισχύει εδώ, θα μας δουν, αλλά μπορεί να μας δει και κάποιος που πρώτη φορά μπλέκεται με το YouTube. Το να κατεβάσεις ένα βίντεο στο YouTube δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί μπορεί να τα ανεβάσουν όλοι οι υπόλοιποι, οπότε... Είναι... Δεν έχει σχέση δηλαδή με το, αυτό που γίνεται στην τηλεόραση. Σου κόβω την εκπομπή που λένε.
0: Ναι, πάντως το ότι υπάρχουν κάποιοι boomers οι οποίοι πιστεύουν αυτό το πράγμα.
1: Α, εντάξει,
0: ότι θα κατεβάσω το βίντεο και το από εκεί και πέρα το βίντεο θα σβηστεί και δεν θα υπάρχει. Ναι. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης.
1: Είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Να σου πω, επειδή ήρθες να δεις την παράστασή μου, το ανάποδο από μένα, εμένα το κλασικό είναι μα ποιος τον ξέρει αυτόν και αυτός ό,τι κάνει το κάνει για να κάνει ντόρο και διαφήμιση. Ήρθε στο θέατρο.
0: Ναι. Ναι, ήρθα στο θέατρο και μάλιστα ήταν και μία από τις πολύ πολύ ευχάριστες εκπλήξεις, γιατί είδα πραγματικά ποιοτική κωμωδία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το θέατρο.
1: Λοιπόν.
0: Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος. Νομίζω ότι εγώ είχα δει και την προηγούμενη παράστασή σου από το YouTube.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι καθόλου το ίδιο.
1: Καμία σχέση.
0: Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δηλαδή, ναι. Ήρθα με την οικογένειά μου και γελάσαμε όλοι, παρόλο που είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ μας. Η μητέρα μου είναι κάποια ηλικία, η αδερφή μου τελείως διαφορετικές παραστάσεις από τις δικές μου. Η σύζυγός μου που είναι Ρωσίδα, καταλαβαίνει τα ελληνικά της, είναι σε μέτρια κατάσταση. Και πόναγε το σαγόνι μου την άλλη μέρα από τα γέλια. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστεία και με πολύ μεγάλο βάθος χιούμορ, δηλαδή και απλό χιούμορ, να γελάσει ο καθένας όσο ήθελες να το σκεφτείς. Και να γελάσεις. Εγώ σε κάποια σημεία στεναχωρήθηκα κιόλας λίγο, να σου πω.
1: Η φετινή παράσταση είχε μερικά σημεία στεναχώρα.
0: Ναι, γιατί είχε κάποια σημεία που δεν. Εντάξει, εμένα προσωπικά μου φάνηκαν ότι.
1: Συνειδητά γίνεται αυτό.
0: Μια κατάντια, ναι.
1: Συνειδητά γίνεται. Είναι σαν να μιλάγαμε για τους εργαζόμενους που λέγες πριν στη Σιγκαπούρη που λες. Ή για τους ανθρώπους που λες, μα 75 χρονών κάποιο πρέπει να δουλεύει στο σούπερ μάρκετ γιατί δεν είχε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν γίνεται να μιλήσουμε για αυτά. Ήταν το θέμα της παράστασης φέτος. Παρόλα αυτά, λοιπόν, για αυτή την κατηγορία των ιδρυματοποιημένων ανθρώπων, των ελληνικών ΜΜΕ, γιατί αυτοί ζουν σε ίδρυμα, κανονικά.
0: Δυστυχώς, ναι, γιατί βλέπεις ότι είναι και τα ίδια άτομα όλη την ώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, θα περίμενα.
1: Φεύγει από εδώ και πάει εκεί και πάει.
0: Ναι. Θα περίμενα αυτό το industry να είναι πολύ πιο ζωντανό. Δηλαδή,
1: όχι, δεν
0: θα πίστευα ότι δεν παίρνεις κάποιον για να του κάνεις χάρη, αλλά τον παίρνεις γιατί πραγματικά παράγει ένα αξιόλογο περιεχόμενο, ότι φέρνει κόσμο κτλ.
1: Ούτε νομίζω αυτό τους ενδιαφέρει. Το γυρίσαμε
0: κανάλι,
1: και πριν.
0: Το κανάλι φέρνει τον κόσμο στο παρουσιαστή και όχι ο παρουσιαστής στο κανάλι πλέον για τα ελληνικά ΜΜΕ.
1: Όχι, όχι. Είναι εντελώς ανάποδο. Οπότε δεν μας.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαιο ότι ζούμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Το μόνο προβληματικό είναι ότι κάποια στιγμή θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στον κόσμο μας με μπράβους και όχι με λόγια.
0: Ναι, πάντως
1: αυτό είναι ένα θεματάκι.
0: Για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου, νομίζω ότι αυτό που έγινε τώρα με το Greekonomics ήταν ένα case study το οποίο έμαθε πάρα πολλά πράγματα στην άλλη πλευρά.
1: Mm-hmm.
0: Το γεγονός ότι αντέδρασε έτσι ο κόσμος, το γεγονός ότι χάσανε αυτή την υπόθεση κατά κράτος και με τα νύχια και με τα δόντια κρατήσανε να μην μπορέσει να βγει αυτό στη μεγαλύτερη κοινωνία, γιατί υπήρξε μια πολύ συγχρονισμένη προσπάθεια να μπορέσουν να καλύψουν την άλλη πλευρά όσο μπορούσαν, αλλά χωρίς να αναφέρουν τίποτα για μας. Λες και εμείς ήμασταν ένας αόρατος κίνδυνος, δηλαδή να μην μπουν το όνομά μου, να μην μπουν το όνομα του καναλιού, να μην... Και όσος κόσμος, πραγματικά δηλαδή αυτό, αν το δεις αυτή τη στιγμή, ρώτησες αν θα κατέβαζα το βίντεο, φυσικά και θα το ξανακατέβαζα το βίντεο, γιατί αυτό μου έφερε 150.000 κόσμο. Αλλά δεν μου έφερε 150.000 κόσμο που απλώς με κάνανε ad. Είδα παλιά βίντεο τριετίας, τετραετίας, να ανασθένονται, να παίρνουν 10.000 προβολές την ημέρα, που ο κόσμος ήρθε και είπε: δόξα τω Θεώ που είδα αυτό το κανάλι και ήρθα και έμαθα 5 πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Και κάποιοι από τους καινούριους, όταν βγήκα και έκανα το βίντεο με την απάντηση που είπα ότι κοιτάξτε, έτσι έχουν τα πράγματα, εμείς έτσι τα βλέπουμε από τη δική μας πλευρά, πήγανε και είδαν αυτά τα βίντεο και λένε όχι, τα παραλές, και πήγανε και είδαν τα βίντεο τα προηγούμενα που την έλεγα στους άλλους,
1: ναι,
0: στους απέναντι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είπανε ότι, ξέρεις τι, δηλαδή, και όταν κάποιος το κάνει αυτό σημαίνει ότι το κάνει για να μπορεί να στην πει.
1: Mm-hmm.
0: Όταν βλέπω ότι το βλέπεις όλο αυτό, με βάζεις σε τόσο πολύ μεγάλο κόσκινο και με ελέγχεις από παντού και τελικά βγαίνεις και λες για το μαλλί μου...
1: Ναι, okay, ναι.
0: Το δέχομαι.
1: Ναι, ναι. Και εγώ, εγώ στις αντίστοιχες ομάδες από πολλές πλευρές πολιτικά είμαι και θα πεθάνω κοντός ατάλλαντος. Πάντα. Που δεν με ξέρει κανείς.
0: Τώρα ψάχνει για κομπλιμέντα.
1: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Σου λέω το αντίστοιχο. Το μάλι, είναι πάντα έτσι δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Όχι, μόνο τι κομπλιμέντα έχει τέτοια. Σιγά. Έτσι κι αλλιώ αυτά αποδεικνύουν.
0: Μακάρι, εσείς, μακάρι να είναι πάντα για το μαλλί.
1: Εσύ είσαι άνθρωπο των αριθμών, των στοιχείων. Οπότε εύκολα ο καθένα μπορεί να παρουσιάσει τα στοιχεία από την προσωπική του ζωή, την καριέρα του ή οτιδήποτε άλλο.
0: Εγώ την προσωπική μου ζωή δεν την παρουσιάζω σχεδόν ποτέ. Και ακόμα και όταν μιλάω γι' αυτό, μιλάω μέσα από οικονομικά παραδείγματα, δηλαδή κάτι που είναι μια προσωπική μου εμπειρία που δεν θα βγω να σου δείξω ούτε που ήμουνα, ούτε το σε ποιο μαγαζί πήγα, ούτε το τι οδηγάω, ούτε το τι.
1: Τι οδηγάς, οδηγάς δρόσκο αμάξι. Λάντα, σε είδα εδώ που ήρθες στο στούντιο. Με Λάντα, δεν ήρθες.
0: Σχεδόν, σχεδόν.
1: Άσε τώρα, εσύ, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα άλλο.
0: Να ρωτήσω.
1: Ή θες εσύ να πεις κάτι που δεν σου ρώτησα.
0: Εγώ το μόνο που δεν θέλω να αφήσω να πέσει κάτω είναι αυτό που είπες πριν για το πολιτικό, ότι θα βάλω υποψηφιότητα κτλ.

0: Έχουμε όμως πολύ λίγους ανθρώπους που κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Πολλά παιδιά το κάνουν στην επικοινωνία της επιστήμης στο YouTube, αλλά σε φυσικές επιστήμες ή και ακόμα και στην ιστορία, στη μυθολογία, σε πολλά άλλα πράγματα. Αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να παρέχουν αυτό το έργο στην ελληνική κοινωνία, αλλά το να μπορέσει κάποιος να σου δείξει την οικονομική πραγματικότητα με στοιχεία, το πώς υπάρχει, είναι τεράστιο έλλειμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και είναι ένα έλλειμμα που εμείς με κάποιο τρόπο το καλύπτουμε και δεν θα ήθελα να φύγω από αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν έφευγα από το Greekonomics και πήγαινα σε ένα πολιτικό κόμμα, οποιοδήποτε, ή έφτιαχνα και ένα δικό μου πολιτικό κόμμα ακόμα, νομίζω ότι θα έχανε η κοινωνική μου προσφορά, η προσφορά που κάνει αυτή η προσπάθεια στην κοινωνία. Νομίζω ότι οποιαδήποτε και να είναι, μικρή ή μεγάλη, έτσι, ότι θα ήταν μικρότερη.
1: Άρα θες να είσαι χρήσιμος.
0: Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχω αν δεν είμαι χρήσιμος.
1: Αυτό.
0: Για ποιο λόγο να είμαι εδώ και αλλιώς πάω για ψάρεμα.
1: Ακριβώς, ναι. Συμφωνώ. Είναι η γραμμή του Ζαναλίξ στη Διαστή. Εμείς το λέμε συνέχεια. Να είμαστε χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Όπως το καταλαβαίνει το καθένας. Το χρήσιμος μπορεί να είναι απλώς να κάνεις έξω από τα σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: και να κουβαλάς τα ψώνια των ηλικιωμένων.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το πώς αντιλαμβάνεται καθένας τη χρησιμότητά
0: σωστά
1: του.
0: Σωστά. Και είναι και χρήσιμο από πλευράς. Εγώ δεν το βλέπω μόνο έτσι, από κοινωνικής προσφοράς. Ακόμα και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν πολύ μεγάλα κέρδη, οι οποίες βρίσκονται στις κανονικές business, όπως το έχουμε μάθει σε αυτό το σύστημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, θα μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποια φαρμακευτική εταιρεία έχει αναπτύξει ένα φάρμακο που μας γλιτώνει από μια ασθένεια και κάποιος γιατρός για χρήματα θα σε εγχειρήσει, αλλά θα σε βοηθήσει και θα σε σώσει κτλ. Αυτό ταιριάζει μέσα στο συγκεκριμένο.
1: Εγώ σε αυτό το σενάριο δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει, ούτε για αστείο. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ότι θα μπορούσε να γίνει, ναι. Ότι θα γίνει, όχι, δεν το πιστεύω.
0: Όχι, το τι θα μπορούσε να γίνει και το τι, ναι, θα γίνει είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να την πάρουμε από επιστημονική και να την πάμε σε πολιτικό επίπεδο για
1: Μπράβο.
0: Το τι θα γίνει πραγματικά.
1: Ναι.
0: Εγώ περισσότερο μιλάω ως άνθρωπος της δικής μου επιστήμης, που στη δική μου επιστήμη εμείς αναλύουμε και τα οικονομικά του καπιταλιστικού συστήματος και τα οικονομικά του μαρξιστικού συστήματος και τα οικονομικά του σοσιαλισμού και ακόμα και του αναρχισμού. Είχα πριν από 2-3 εξάμηνα κάποιους φοιτητές, οι οποίοι κάνανε μια μεγάλη, στη Σιγκαπούρη τώρα, μια μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορούσαν να καταλάβουν πώς θα είναι αυτά τα οικονομικά που υπάρχουν στον καπιταλισμό, πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε μια κοινωνία η οποία θα ήταν εντελώς αναρχική. Δηλαδή, πράγματα τα οποία με τις βασικές οικονομικές αρχές.
1: Είχε ενδιαφέρον.
0: Είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί κατέληξαν. Αυτό που τους προβλημάτισε πάρα πολύ και έμαθαν μέσα από αυτήν την εργασία είναι ότι το σύστημα το οποίο ζούμε σήμερα, το ότι έχει μία αρχή, είτε αυτή η αρχή είναι κάποια αρχή που εκλέγεται δημοκρατική, είτε είναι κάποια αρχή που είναι, δεν ξέρω, όπως το σοσιαλιστικό σύστημα, που είναι μια κεντρική κυβέρνηση, μια κεντρική αρχή. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής ευημερίας βασίζεται στα δημόσια αγαθά, τα οποία αυτά πρέπει να υπάρχει μια αρχή η οποία θα τα παράγει. Αν δεν τα παράγει αυτά, θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Και ήταν κάτι που αυτοί οι φοιτητές το διαπίστωσαν, το κατάλαβαν, έγινε δικό τους γνωσιακό κομμάτι από τη μελέτη του ενός συστήματος το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστα μέρη στον πλανήτη που πραγματικά εφαρμόζεται.
1: Έχεις διαβάσει το βιβλίο Αναρχικός Τραπεζίτης?
0: Όχι, το έχω ακούσει, αλλά δεν το έχω διαβάσει.
1: Θα σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, πιστεύω ότι.
1: Πάρ' το για το ταξίδι.
0: Αρκετά αντιφατικό.
1: Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Δεν σου κάνω spoiler, θα σου αρέσει πάρα πολύ, ναι.
0: Αρκετά αντιφατικό.
1: Ωραία. Δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο. Για τα Γρήνιο ήθελα να σου πω κάτι, αλλά άστο να πέσω.
0: Όχι, για τα Γρήνιο δεν σηκώνω πολλά.
1: Ρε φίλε, δεν με αφήσα να παίξω παράσταση παπάδες. Στο Αγρίνιο και στα Τρίκαλα. Τώρα, όπως θα έλεγε ένας οικονομολόγος, στο άλλο χέρι όμως, αυτό δείχνει ότι όλη την Ελλάδα δεν έχει πάρει ο διάολος, εκτός από το Αγρίνιο και τα Τρίκαλα, που έχουν ψηλά.
0: Δεν ξέρω αν θα το έλεγε ένας οικονομολόγος αυτό. Πάντως, θέλω να σου πω, και πραγματικά το εννοώ, ότι όντως υπάρχει μεγάλη προκατάληψη από την Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως η Εκκλησία έχει κάνει και πολλά καλά πράγματα.
1: Ναι. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να τα δω, δυσκολεύομαι, γιατί δεν μ' άφησαν καν να έρθω.
0: Κοίταξε, μπορεί να πας σε ορφανοτροφία, μπορεί να πας.
1: Οπότε, ναι.
0: Κοίταξε, εγώ γενικά είμαι εναντίον της θρησκοληψίας.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε κάνει. Είμαι εναντίον οποιασδήποτε ιδεολογίας κολλάς και προσπαθείς να τη βάλεις πάνω από όλα τα άλλα. Εγώ κοιτάζω τις συγκεκριμένες πράξεις. Ορφανοτροφείο, καλό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το να στείνεις έξω από μια παράσταση επειδή δεν πιστεύεις αυτά που λέει ο παρουσιαστής και να είσαι με το Ευαγγέλιο και την εικόνα κτλ. Η οποία είναι δική σου απόφαση, δεν είναι απόφαση του Ευαγγελίου.
1: Είναι αυτή η παράσταση που είδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, η οποία πραγματικά δεν κατάλαβα κι εγώ γιατί.
1: Καμία σχέση.
0: Σε ευνόησε πάντως.

0: Μία σχέση. Μου κάνανε διαφήμιση, ναι, που δεν είχαμε κόσμο. Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ ακριβή διαφήμιση.
0: Ναι, ναι, πολύ ακριβή διαφήμιση. Εμείς δεν πληρώνουμε διαφήμιση, αν είναι καλά. Τα λέμε και στην παράσταση. Μας διαφημίζουν ο Άρης, ο Βαγγέλης, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, ο Άδωνης.
1: Ναι.
0: Χωρίς να τους δίνουμε φράγκο, χωρίς να το ζητάμε, χωρίς να τους θέλουμε ούτε καν να δώρω στη γιορτή τους. Να είναι καλοί άνθρωποι, μας διαφημίζουν.
1: Εμένα ούτε το όνομά μου.
0: Είδες όμως πόσο σε διαφήμισαν.
1: Είπες
0: 150.000 subscribers.
1: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή,
0: άρα
1: αυτή τη στιγμή
0: έστειλες ένα δώρο.
1: Δεν έστειλα.
0: Κατάλαβες ότι σε αγρινιώτης μέσα σου, λοιπόν.
1: Θα φτιάξουμε κάποια.
0: Κανίβαλος θα λυμπάνε εκεί με τα καπνά μέσα και τέτοια. Στείλε ένα δώρο στον άνθρωπο, ρε εσύ.
1: Κοίταξε. Το γεγονός ότι.
0: Εγώ θα του έστειλα μια σαλιάρα.
1: Όχι, όχι. Νομίζω ότι θα έπρεπε
0: εγώ.
1: Να είναι τουλάχιστον κάτι τιμητικό, γιατί
0: είναι πολύ τιμητικό.
1: Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν πραγματικά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μια σαλιάρα είναι ένα πρακτικό δώρο. Έχουμε και παιδί εμείς εδώ στο κανάλι γι' αυτό.
1: Α, ωραία,
0: είμαστε κοντά
1: ωραία.
0: Σε αυτό. Οπότε,
1: χαίρομαι που
0: μια σαλιάρα θα την έστελνα. Ναι.
1: Χαίρομαι που τα ακούω.
0: Να σου πω ότι από όλη την κουβέντα, αυτό που κρατάω, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ ανθρώπους να αντιλαμβάνονται έτσι τον εαυτό τους. Αυτό που είπα στο τέλος, ότι θέλω να κάνω αυτό γιατί με αυτό είμαι χρήσιμος στους άλλους.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση. Δηλαδή, ειλικρινά, κόλλα πέντε, ας πούμε, γι' αυτό.
1: Να σκάλασε, το εκτιμώ.
0: Είμαι της άποψης ότι όλοι οι άνθρωποι, αν έκαναν καλά τη δουλειά τους, όχι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, κοίτα τη δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ακριβώς το ανάποδο από αυτό. Κάνε τη δουλειά σου. Εντάξει. Εννοείται ότι δεν θα είχαμε έναν υπέροχο κόσμο και μια υπέροχη κοινωνία, αλλά εννοείται ότι θα ήταν λίγο καλύτερη από την.
1: Θα ήταν λίγο καλύτερη. Πάντοτε θα είχαμε προβλήματα και πάντοτε, ναι, θα είχαμε πράγματα να καυτηριάζουμε για να μπορέσουμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Για μένα το ζητούμενο είναι να πάψουμε κάποια στιγμή να θεωρούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά, επειδή απλώς στουρθοκαμιλίζουμε και πάβουμε να τα βλέπουμε. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να δείξω τα κακοσκήμενα, να μπορέσω να δείξω ότι αυτή η συγκεκριμένη πολιτική που εφαρμόζουμε έχει εφαρμοστεί και σε άλλες φορές, δεν έχει δώσει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, ή ότι γενικά στην οικονομική θεωρία πλέον έχει καταρριφθεί, δεν την εφαρμόζουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι νομίζω ότι μία πηγή πληροφόρησης σαν το Greekonomics, αν υπήρχε μέσα στην κρίση, νομίζω ότι ο κόσμος θα είχε βιώσει την κρίση αρκετά διαφορετικά. Δηλαδή, το να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, ρε παιδιά, ναι, το καταλαβαίνω ότι έχει η ελληνική οικονομία πάρα πολλές νοσηρότητες, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να διορθωθούν, να φτιαχτούν. Ακόμα και αν θέλουμε να παίξουμε με τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παίζουμε σωστά. Mm-hmm. Ακόμα και αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε μια κοινωνία η οποία πάμε κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι δεν παίζουμε σωστά. Δηλαδή, το να παίρνει τους πόρους και να τους παταλάς, δεν υπάρχει κανένα απολύτως οικονομικό σύστημα, θες σοσιαλιστικό, θες αναρχοκαπιταλιστικό, θες οποιοδήποτε άκρο και να πάρεις από οποιοδήποτε σύστημα. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να σου πει ότι είναι ok να σπαταλάς πόρους όπως κάνουμε εμείς εδώ. Τώρα, το γεγονός ότι έφυγα εγώ από το δικό μου το σπίτι για να έρθω εδώ πέρα στο στούντιό σου να γυρίσουμε αυτό και περνάω δρόμους τους οποίους μόνο σε υποανάπτυκτες χώρες θα τους βρεις πλέον, και ότι εμείς είμαστε ok με αυτό, εμένα αυτό με πειράζει. Όχι ότι έχουμε αυτούς τους δρόμους, γιατί είμαστε μια φτωχή χώρα. Δεν με πειράζει ότι έχουμε αυτούς τους δρόμους. Εμένα αυτό που με πειράζει είναι ότι ο κόσμος το θεωρεί αυτό ok, ναι, ότι εδώ, ναι, είναι στην Ελλάδα και ότι είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό θέλω να αλλάξω. Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός για να το αλλάξεις αυτό. Δεν χρειάζεται να σε εκλέξει κάποιος. Εγώ βγαίνω, το λέω. Όσο είναι ο κόσμος εκεί και με ακούει, μπορώ να συνεχίσω να βγάζω βίντεο και να πιστεύω ότι είμαι χρήσιμος σε αυτό το τομέα. Αλλά εγώ δεν θέλω να σου διαφημίσω ότι ο άλλος το κάνει καλύτερα, mm-hmm, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, έτσι. Θέλω να σου δείξω μόνο ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Έχει την υπόψη σου όταν θα πας να ρίξεις μέσα το χαρτάκι το οποίο θα εκλέξει αυτόν ο οποίος θα πάρει τις αποφάσεις τα επόμενα χρόνια. Έτσι, και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο το Greekonomics έχει μπει μέσα στον πολιτικό διάλογο, έστω και πλαγίως, γιατί πολλά πράγματα από αυτά που λέμε, πολλά πράγματα, έχουν γίνει αντίλαλος από άλλους που δεν μας πειράζει. Ας μας κλέψει ο άλλος κάτι που το είπαμε εμείς, ας το πει αυτός και ας το παρουσιάσει και για δικό του. Εμένα δεν με πειράζει. Έτσι, το ότι το λέει μες στη Βουλή,
0: ναι,
1: το ότι το κάνει ερώτηση, το ότι έχει αρχίσει πλέον ακόμα και ο πολιτικός διάλογος, ακόμα και το αφήγημα, να αλλάζει ποιότητα και να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν, νομίζω ότι αυτό είναι μια πρόοδος στην οποία εγώ τουλάχιστον που βλέπω ότι η λέξη καρτέλ πριν από το δικό μου το βίντεο ήταν κάτι που χρησιμοποιούταν μόνο για παράνομη δραστηριότητα σε κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων ή εμπορίας ναρκωτικών ή εμπορίας όπλων, και τώρα πλέον έχει μπει στο δημόσιο διάλογο ως λέξη που τη χρησιμοποιούν πρωθυπουργοί, τη χρησιμοποιούν πρώην πρωθυπουργοί, τη χρησιμοποιούν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου και βγαίνουν και χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, σημαίνει ότι η κοινωνία τον έχει μάθει αυτόν τον όρο. Έτσι, και για μας αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Δηλαδή, είναι μια μεγάλη αμοιβή στο ότι μπορούμε να ανεβάσουμε το πολιτικό διάλογο. Και πλέον κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν και λένε ένα παραμύθι, το γεγονός ότι είναι μπροστά στο γυαλί, δεν πείθει τον κόσμο μόνο από εκεί, γιατί ξέρουν πώς είναι τα πράγματα στην πραγματικότητα. Για μένα, εκεί βρίσκεται όλο το νόημα. Αυτό προσπαθώ να κάνω από την αρχή. Αυτή είναι και η δουλειά μου ως καθηγητής, να μορφώσω τους φοιτητές μου ή οποιονδήποτε θέλει να με ακούσει. Και μέσα από την έρευνά μου και μέσα από τα βίντεο που κάνω και μέσα από τη διδασκαλία μου και από το βιβλίο που θα βγάλω κάποια στιγμή, να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται στην οικονομία.
0: Εγώ, παιδιά, τον αφήνω τόση ώρα, τα λέει, γιατί ξεκάθαρα ο άνθρωπος καρφώθηκε. Εννοείται ότι θα κατεβάσει κόμμα. Το κόμμα του θα είναι ρώσικο. Θα έχει σήμα το ψαλίδι και ένα που θα κουρεύει κάτι. Όλα, εντάξει, επειδή τον αφήνω να εκτεθεί.
1: Οπότε θα το έχουν μετά, λοιπόν. Και θα το πάρουν από τα social media κάποιοι που κάνουν αυτή τη δουλειά, βγάζουν την αλήθεια προς τα έξω.
0: Μόνο αλήθεια.
1: Θα λένε
0: μόνο,
1: αυτά έλεγε πριν.
0: Μόνο αλήθεια.
1: Και τώρα θα με έχουν μετά στη δήλωση που θα λέω, παιδιά, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε κόμμα.
0: Μόνο αλήθεια. Λοιπόν, εμείς στα βίντεο στο Zeralix TV τα κλείνουμε πάντα λέγοντας στον κόσμο να προσέχετε. Και το να προσέχετε είναι γενικό. Είπες εσύ, ας πούμε, τώρα για τους δρόμους που πέρασες μέχρι να έρθει. Να, ένας λόγος να πεις στον άλλον να προσέχεις.
1: Θα προσέχω τον
0: Το λέμε σε όλους, το λέμε. Εσύ προσέχεις. Γιατί άμα δεν προσέχεις εσύ, να προσέχετε. Πες το εδώ στα παιδιά να προσέχετε.
1: Παιδιά, να προσέχετε. Νομίζω ότι να προσέχετε και να βλέπετε πάντοτε τις. Από όλες τις πλευρές, να βλέπετε και από το Zeralix, να βλέπετε και από τις άλλες πλευρές. Γενικά, όταν παίρνεις πληροφόρηση από παντού, ποτέ δεν θα βγεις ζημιωμένος.
0: Πολύ ωραία μπλούζα.
1: Ευχαριστώ πολύ, είναι εδώ.
0: Λοιπόν, να προσέχετε.

0: Λοιπόν, πολλοί και πολλές έχετε ρωτήσει πότε θα ξαναγίνει Live Greekonomics και ήρθε επιτέλους η ώρα. Την Τετάρτη 11 Ιουνίου του 2025 στις 7.30 το απόγευμα ετοιμάζουμε για σας ένα και μοναδικό ζωντανό επεισόδιο Greekonomics στην Αθήνα στο Christmas Theater. Την εκδήλωση θα ανοίξει ο αγαπημένος κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου, θα ακολουθήσει η παρουσίαση της μεγάλης έρευνας του Greekonomics για την ελληνική οικονομία από το συνεργάτη μου ερευνητή Αχιλέα Μαντέ. Και μετά θα σας παρουσιάσω εγώ ένα ζωντανό επεισόδιο Greekonomics, εκτεταμένο και αναλυτικό, για ένα από τα πιο αξιοπερίεργα οικονομικά παράδοξα που καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1883 και ακόμα και σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Η γενική είσοδος θα είναι 12 ευρώ και όλες, μα όλες οι εισπράξεις θα πάνε απευθείας στο σύλλογο Φλόγα ως μια ελάχιστη συμβολή όλων μας στα παιδιά που μάχονται με τον καρκίνο. Ξεκαθαρίζω από τώρα ότι η εκδήλωση, όπως και οι προηγούμενες, δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δεν θα βγει μετά στο YouTube, θα είναι για μία και μοναδική βραδιά, αποκλειστικά για τα μάτια των φίλων του καναλιού, που θα μου κάνουν τη μεγάλη τιμή να έρθουν να περάσουμε μαζί ένα βράδυ οικονομικής γνώσης για φιλανθρωπικό σκοπό. Μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας τώρα στο link κάτω στην περιγραφή ή από το Greekonomics.gr ή από τα social media μου, το ίδιο link θα είναι παντού, όμως κινηθείτε γρήγορα για να βρείτε. Αυτά και τα λέμε από κοντά στις 11 Ιουνίου.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: This is Rafael Bitencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
5: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Cawthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
6: Hello, we are Dirk Schneider.
7: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
8: Hello, Chris. This is Timo from Stradivarius. And I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th. And we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
9: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς, φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
10: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα αυτόνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
12: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
15: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
16: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
17: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
18: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
19: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
20: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
21: Όχι άλλο καρβουνό.
22: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
23: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται.
24: Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω.
23: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
25: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
26: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Άλλη μία εκπομπή εδώ στον ιδεοχώρο. Σήμερα θέλω να δώσουμε όσο μπορούμε σε βάθος ορισμένα στοιχεία γύρω από τις στρατιωτικές εξελίξεις στο μέτωπο και κυρίως να δώσουμε την υφή, θα έλεγα, την ουσία αυτών τα οποία εξελίσσονται και στο μέτωπο επί του εδάφους αλλά και κάτω στη Μαύρη Θάλασσα. Ξεκινάω με ένα πρώτο το οποίο πιστοποιεί το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αλλά κυρίως το παραδέχεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι. Η θαλάσσια έξοδος της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα έχει πλέον αποκοπεί. Το τονίζω, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι του ίδιου, ο οποίος βέβαια γκρίνιαζε το τέλος της περασμένης εβδομάδας ότι η Ρωσία έχει χτυπήσει 35 μεταφορικά καράβια τα οποία, προσέξτε, όλα πήγαιναν προς ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα και δεν έβγαιναν. Η ουσία, όπως την εξηγούν οι Ρώσοι, είναι η εξής. Όταν βγαίνουν έξω είναι γεμάτα με σιτηρά, με ηλιέλαιο και άλλα αγροτικά προϊόντα τα οποία επιφέρουν στην Ουκρανία περί τα 900 εκατομμύρια δολάρια το μήνα έσοδα. Όταν γυρίζουν όμως, πολλά από αυτά περνάνε από τα στενά του Βοσπόρου ίσως και άδεια, φορτώνουν όμως την Κωνσταντσα και σε άλλα λιμάνια της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας και έρχονται να ξεφορτώσουν σε ειδικά κατασκευασμένα τέρμιναλς, κυρίως στο λιμάνι Τσερναμόρσκ, είναι στην περιοχή της Οδυσσού, στην Οδυσσό, και άλλα δύο λιμάνια τα οποία βρίσκονται εκεί και τα οποία η Ρωσία το τελευταίο 15ήμερο έκανε αυτές τις επιδρομές, όπως σας είπα. Έχει χτυπήσει 35 τέτοια μεταφορικά πλοία με αποτέλεσμα η μεγάλη διεθνές αυτό consortium Maersk μεταφορών δανέζικων συμφερόντων έχει αρνηθεί να συνεχίσει να κάνει μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα και να πλησιάζει στα λιμάνια της Ουκρανίας. Λοιπόν, επί του μετόπου και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα θα τα δούμε τώρα με έναν από τους ανθρώπους ο οποίος επιβεβαιώνει κάθε φορά στρατιωτικούς χάρτες, όχι αυτούς που δίνουν οι Ρώσοι, αλλά αυτοί οι οποίοι βγαίνουν κυρίως από αμερικανικές, βρετανικές, γενικά από δυτικές πηγές. Σήμερα έχω την τιμή να φιλοξενώ για άλλη μια φορά τον συγγραφέα, αναλυτή και ζωγράφο, θα έλεγα, άνθρωπο ο οποίος με εντυπωσίασε δείχνοντάς μου τους πίνακες του, τον κύριο Γιώργο Ρωμανό, ο οποίος έχει μια τρομερή δυνατότητα με επιμέλεια να δείχνει πράγματα επί χάρτου που λέμε, έτσι ώστε να φαίνεται από όλους η πραγματική εικόνα των εξελίξεων.
0: Λέμε όλοι για τον πόλεμο στην Ξηρά, όπου πράγματι έχει συντελεστεί, κύριε Λιλιάτσε, να το πούμε αυτό, μια συγκλονιστική αλλαγή για τη Ρωσία. Δηλαδή, εκεί που μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο το πράγμα καρκινοβατούσε, δηλαδή πήγαινε αργά-αργά, ξαφνικά οι Ρώσοι όπου χτυπούνε παίρνουν και μια πόλη. Έτσι, περίπου 5 σημεία του μετόχου στο Ντόνιετσκ, την ευρύτερη περιοχή του Ντόνιετσκ, έχουν πέσει πόλεις ή έχουν καταληφθεί κατά 70-90%. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η Κωνσταντίνοφκα. Αλλά θα πούμε και άλλες πόλεις, και το Κουπιάνσκ έχει κυριευθεί κατά 80%, η Λίμπαν έχει χαστεί το κέντρο της, όλες οι γύρω πόλεις από το Σλοβιάνσκ
26: και το Κραματόρσκ.
0: Κραματόρσκ, ακριβώς, έχουν πέσει στα χέρια των Ρώσων, οι οποίοι ετοιμάζονται να πνίξουν το Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, τις τελευταίες πόλεις φρούρια, μέσα στο Ντόνιετσκ. Από εκεί και πέρα όμως γίνεται και ένας πόλεμος στη θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα οποία εγώ θα αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος της εισήγησής μου σήμερα. Λοιπόν, οι αναφορές γίνονται από πολύ μεγάλα μέσα, έτσι, όπως το Reuters και άλλα. Λοιπόν, τι μας λένε τώρα οι αμερικάνικες πηγές? Ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικό πλοία, πολλά πλοία και λιμάνια. Δηλαδή, οι Ρώσοι έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορικευματίων του Τσερνόμαρσκ, που το αναφέρατε προηγουμένως, κοντά στην Οδυσσό. Η Ρωσία, σημειώνω κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω, δεν έχει ξεχάσει ποτέ την Οδυσσό. Εκτός του εμβληματικού αυτού που είπε ο ίδιος ο Πούτιν ότι είναι ρωσική πόλη, και αυτό σημαίνει πολλά, έτσι. Συνέχεια όλες οι στρατιωτικές βάσεις και τα λιμάνια στην Οδυσσό και στο Νικολάεφ χτυπιούνται. Επίσης, αυτά μέσα σε 2-3 μέρες χτυπήθηκαν άλλα 2 πλοία που μετέφεραν χίδιν φορτίο, δηλαδή σιτάρι και τέλοιπα, κρυθάρι και αυτά, τα οποία, όπως είπατε, πηγαίνουν για να φορτώσουν, φορτωμένα με κρυθάρι και σιτάρι, τους αφήνει η Ρωσία να περνάνε και επιστρέφουν με όπλα. Αυτό άργησε κιόλας, θα πω εγώ, η Ρωσία να τον αντιμετωπίσει.
26: Αυτό το τονίζουν πολλοί αναλυτές, ότι άργησε. Ναι, τέλος πάντων, δεν είμαστε γενικό επιτελείο του Ρωσικού στρατού.
0: Όταν το 2022, το Σεπτέμβριο, γινόταν όλος εκείνος ο θόρυβος για το ότι θα θυμάστε πόσο υποκριτικά μίλαγε η Δύση, θα πεινάσει, λέει, η Αφρική αν οι Ρώσοι κόψουν το σιτάρι το ουκρανικό. Δεν είδαμε να πεινάει καμιά Αφρική. Το αναπλήρωσε η Ρωσία και οι άλλες ανατολικές χώρες. Λοιπόν,
26: το σιτάρι όμως το ουκρανικό δεν πάει στην Αφρική. Πάει για αποπληρωμή των όπλων τα οποία παίρνει η Ουκρανία. Ας μην γελιόμαστε, η κοροϊδία των Ευρωπαίων δεν έχει όρια.
0: Το σημαδιακό πλοίο που χτυπήθηκε και ξεκίνησε και ξεχύλισε το ποτήρι, η Σταγόνα δηλαδή, ήταν το Golden Leo με σημαία Γουινέας Μπισάου. 9 μέρη του πληρώματος σκοτώθηκαν και 8 διασώθηκαν. Αυτό σήμανε πολλά, σήμανε συναγερμό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία έχει πει ότι άλλαξα την κλίμακα των χτυπημάτων μου και θα υποφέρετε. Εξήγηλε ότι θα κάνει επίθεση με 4.000 drones τύπου Γκεράν. Και θυμίζω ότι τελευταία έδειξα και το τελευταίο υπερσύγχρονο Γκεράν 5, το οποίο έχει δικό του εξελιγμένο κινέζικο κινητήρα και είναι εκπληκτικό όπλο που δεν συλλαμβάνεται. Στα γρήγορα λέω ότι έχουν χτυπηθεί από τους Ουκρανούς και άρα οι Ρώσοι δικαίως αμήνονται στην περιοχή Μπριάς με 21 βαλιστικούς πυράβλους, το γνωστό Κούρσκ με 6 βαλιστικούς, 7 πυράβλους στο Ροστόχ, 18 βαλιστικούς πυράβλους στην Κρυμαία. Άρα οι Ουκρανοί δεν μπορούν να παραπονούνται για χτυπήματα, έτσι, διότι η Ρωσία ανταποδίδει αυτά που κάνουν οι Ουκρανοί.
26: Βεβαίως, κύριε Ρωμανέ, ξαναπέστε το, η Ρωσία απαντάει ακριβώς, ανταποδίδει, αυτή είναι η λέξη που είπατε. Η Ρωσία δεν έχει την πρωτοβουλία, είναι οι απαντήσεις που δίνει σε αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε σε αυτές τις περιοχές και σε πολλές άλλες.
0: Η Ρωσία γιατί να έχει την πρωτοβουλία εκτός στρατιωτικών χώρων και δυνάμεων? Μόνο η Ουκρανία το κάνει αυτό. Μόνο η Ουκρανία αναγκάζεται η Ρωσία να απαντά. Ωστόσο είχαμε και μια ασύλληπτη εξέλιξη, όπως λέει το Reuters, όπου ο Ζελένσκι ο ίδιος μίλησε για τις τελευταίες 96 ώρες. Τις τελευταίες 96 ώρες, οπότε σάρωσαν και την Οδυσσόη οι Ρώσοι, για ναυτικό αποκλεισμό. Για τέλος, ρωσικός ναυτικός αποκλεισμός στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είπε ο Ζελένσκι και ζήτησε τη σύνοδο του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λοιπόν, από τις 23 Ιουλίου συγκεκριμένα, δηλαδή εδώ και 5 μέρες, όπως λέει το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο, που είναι ουκρανικό, το Ukraine Forum, η χώρα, η Ουκρανία, έχασε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θαλάσσια λιμάνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτό είναι ένα τεράστιο χτύπημα. Χθες, λέει το πρακτορείο του Κιέβου, κανένα πλοίο μας δεν μπόρεσε να καταπλέψει στα λιμάνια μας. Χθες, η εφημερίδα Financial Times αναφέρει ότι η Ουκρανία ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπη, κοιτάξτε πόσο αργά είναι αυτό το χτύπημα, για πρώτη φορά με τις παραδόσεις καυσίμων. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να νεκρωθούν και τα δρομολόγια από το λιμάνι της Κωνσταντζάς και των υπόλοιπων ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο γνωστός Δημήτρο Κουλέμπα, θεωρεί ότι στην Ουκρανία εξαιτίας των ρωσικών πλημάτων θα ξεκινήσουν σύντομα ελλείψεις τροφίμων. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, περνάμε πλέον στον ολοκληρωτικό πόλεμο για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και φέρνει μια τεράστια αλλαγή, θα φέρει μια τεράστια αλλαγή στον πόλεμο. Τώρα, ως προς την Οδυσσό, με ρωτάνε πολύ, καλά, αφού μας λέτε ότι ο πόλεμος καθυστερεί. Ναι, με τον ρυθμό που είχαν οι Ρώσοι μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο, εγώ τότε έλεγα ότι θέλουμε άλλα 2 χρόνια πολέμου. Αν οι Ρώσοι επιταχύνουν και ρίξουν 4.000 γκεράν, παραδείγματος χάρη στο Κίεβο, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει μέσα σε λίγες μέρες. Κανείς δεν ξέρει. Το κουμπί και ο χειρισμός είναι στα χέρια των Ρώσων. Και τότε μου λένε, με ρωτάνε πολύ, μήπως λέει βιάστηκε να βομβαρδίσει την Οδυσσό. Όχι. Η Οδυσσό βομβαρδίζεται διότι είναι η τελευταία ανάσα. Γύρω-γύρω από την Οδυσσό υπήρχαν, γιατί τώρα δεν υπάρχουν, 13 τερματικοί σταθμοί εξαγωγών. Δηλαδή εισαγωγών όπλων. Αυτό είναι το θέμα.
26: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έτσι σαρώθηκε η Ουκρανία, η Οδυσσό, συγγνώμη, 56 ώρες, με αποτέλεσμα, όπως εκτιμά η εταιρεία GrowWex, η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιθέσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής από τα τέλη Ιουλίου, από τώρα δηλαδή, έως τον Αύγουστο, όπου περίπου το 30% της νέας παραγωγής μεταφέρεται απευθείας στα λιμάνια. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι επιθέσεις κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την παρουσία των Ουκρανικών συντρόφων στις διεθνείς αγορές. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ξαναλέω, έχει δηλώσει ότι ο Οδυσσός αποτελεί ιστορικά ρωσική πόλη και ότι εντάχθηκε η περιοχή της Βόρειας Μαύρης Θάλασσας εντάχθηκε στην Ουκρανία κατά τη Σοβιετική περίοδο. Θα είναι το γνωστό δώρο του Λένιν και μετέπειτα του Κρούτσεφ. Εντάξει. Λοιπόν, άρα οι 200.000 περίπου Ρώσοι πολίτες που κατοικούν στην υπερδιστερία αργά ή γρήγορα θα ενωθούν με την Οδυσσό και με την μητέρα Μόσχα. Αυτή θα είναι η τελική πινελιά σε αυτόν τον πόλεμο. Οπότε να μην συζητάμε άλλο για αυτό το θέμα.
26: Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Δεν έχουν πατήσει οι Ρώσοι μέσα στην πόλη της Οδυσσού, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όχι. Γιατί ο αποκλεισμός, ο θαλάσσιος, είναι το πιο βασικό σε αυτή την περίπτωση.
0: Βεβαίως. Και τώρα, αν θέλετε να περάσουμε και λίγο στα χερσαία, τα οποία είναι σημαντικά, και να δείξουμε τον πρώτο χάρτη που είναι αμερικάνικος, όπως είπατε κι εσείς, του Ινστιτούτου Μελέτης της Ουάσιγκτον. Όπως βλέπετε πάνω, είναι 2 ημερών χάρτης. 26 Ιουλίου, κάτω στο μικρό τετραγωνάκι, δείχνει την κρίσιμη περιοχή του Βοφτσάνκ. Το Βοφτσάνκ είναι, ναι, το Βοφτσάνκ είναι νοτίος του Κούρσκ. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη η περιοχή αυτή είναι κόκκινη και ακόμη πιο πολύ και πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής το Χάρκοβο. Άρα οι Ρώσοι προεκτείνουν το προγεφύρωμα, τα πιο σκούρα που βλέπετε θεωρούν οι Αμερικάνοι, και αυτό με τις διαγώνιες γραμμές, ότι είναι ρωσικά και ότι το Ρος το ελέγχουν οι Ρώσοι. Αυτό είναι ψέμα, αλλά τι να κάνουμε, το δεχόμαστε. Όλο το κόκκινο και το Ρος είναι Ρώσοι. Όλο το κόκκινο και το Ρος είναι Ρώσοι.
26: Ακριβώς.
0: Οπότε μην λέμε ψέματα. Πάμε τώρα στον δεύτερο χάρτη, που μας ακοστείλει, όπου Επιτέλους παραδέχθηκαν στο Ινστιτούτο Πολέμου της Ουάσιγκτον ότι τελείωσε η Κωνσταντίνοφσκα. Γιατί μας λέγανε κάτι ανοησίες. Έτσι. Λοιπόν.
26: Μα και πριν δύο εβδομάδες ακόμα ο Ζελένσκι ήθελε να φωτογραφηθεί εκεί πέρα, δηλαδή με Photoshop, έτσι.
0: Ξέρετε, εγώ που παρακολουθώ ουκρανικά κανάλια, έχω βαρεθεί να βλέπω ολόκληρο βίντεο που λέει απελευθερώθηκε η Κρυμαία με ουκρανικές σημαίες. Άλλο βίντεο και από κάτω ουρλιάζουν, ας πούμε, και τα λοιπά, Ουκρανοί οι οποίοι λένε Σλάβα Ουκράνια και τα λοιπά, δόξα στην Ουκρανία και τα λοιπά. Λοιπόν, άλλο βίντεο που λέει ότι απελευθερώθηκε, ξέρω εγώ, η Μαριούπολη. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με ψεύτικα δίκτυα. Ωστόσο, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι είναι το ελάχιστο της αλήθειας. Βλέπουμε εδώ ότι έχει καταληθεί στις κόκκινες περιοχές, Ρώσοι και κόκκινες, είναι Ρώσοι, η Κωνσταντίνοφσκα, και πάλι θα σας δείξω εγώ χάρτη ρωσικό κατόπιν στη συνέχεια, όπου οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει πιο πάνω από το Ολεξιέβο, πιο πάνω από την Τουρσκίβα, την οποία απειλούν στο 30%, και έχουν πάει ακόμη πιο πάνω, ψηλά, απέναντι από εκεί που λέει Ράι Ολεξανδρινφκά, εκεί έχουν κάνει μια σφήνα με δυνάμεις και έχουν κόψει το Κραματόσκ από το Σλαβιάνσκ. Αλλά οι φίλοι μας οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τα δεχθούν.
26: Δεν το δείχνουν. Να, εδώ δεν φαίνεται, αλλά αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Από Κωνσταντίνοφκα μέχρι Αλεξάνδροφκα, αν το πιάσει κάποιος, είναι ένα ημικύκλιο, το πω έτσι.
0: Θα το δείτε ότι είναι κύκλιο σε επόμενο χάρτη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι οι Ρώσοι επελάβουν σχεδόν όπου θέλουν. Όπου θέλουν, όπου βάλουν στόχο. Πάμε στην επόμενη εικόνα, όπου είναι η Ντομπροπύλα, την οποία είναι πάρα πολύ διστακτική οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι να τη δείξουν. Τι να κάνουμε τώρα που η Ντομπροπύλα, από αυτό που δείχνουν στο χάρτη, ελπίζω να τον βλέπετε, από αυτό που δείχνουν στο χάρτη του Ντομπροπύλα είναι η τρίτη εικόνα κατά σειρά.
26: Σας έχω στείλει. Ναι. Το Ντομπροπόλι είναι στα Ρώσικα, Ντομπροπύλα, ναι.
0: Λοιπόν, οι Ρώσοι δεν ακουμπάνε μόνο τον γκρίζο, έχουν φτάσει στα μισά της πόλης. Δείτε το, να το χορτάσει το μάτι, να καταλάβετε ποια είναι η αλήθεια. Θα το δούμε και παρακάτω. Πάω στην τέταρτη εικόνα, όπου είναι η ιστορία με το Σλαβιάνσκ Κραματόρσκ. Πώς γίνεται η προέλαση. Να το κύπελο το μεγάλο που βλέπετε δεξιά, έτσι.
26: Ναι.
0: Πλά το κύπελο το μεγάλο, το οποίο πού πηγαίνει η κυρία Μύτη, πού πηγαίνει, ανάμεσα στο Κραματός και στο Σλαβιάς.
26: Ανάμεσα σαν σφήνα μπαίνει μέσα, ναι.
0: Σαν σφήνα μπαίνει και μπήκε. Και μπήκε μέσα. Τώρα θα σας δείξω με λεπτομέρειες και την ίδια εικόνα εδώ. Να λοιπόν πώς πάει αυτό που σας έλεγα, βλέπετε, από την Αλεξανδρόφσκα πάει και έχει χωθεί στο Σλαβιάς και Κραματός. Θα το δούμε και πιο κάτω, πιο καλά. Εδώ είναι το, αυτό είναι η σωστή εικόνα. Αυτή είναι η τελευταία σωστή εικόνα. Πώς προχωρούνε, το βλέπετε.
26: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς πάνε τα βέλη, έχει κοπεί η επικοινωνία μεταξύ Κραματός και Σλαβιάς. Τώρα, τι μας λένε διστακτικά οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, θα έπρεπε να ντρέπονται, διότι υποτίθεται ότι έχουν ένα διεθνές ίδρυμα, Ινστιτούτο Πολέμου, και θα πρέπει να δείχνουν τα σωστά πράγματα την ώρα που γίνονται. Γιατί άμα δείξεις αυτή την εικόνα που σας δείχνω εγώ με καθυστέρηση 20 ημερών, δεν είσαι έγκυρος, είσαι μπαγάσας, να το πω ελληνικά.
26: Οπότε, στην λοιπόν, επόμενη εικόνα φαίνεται ότι και από πάνω, από το βορρά, πάνε στο Κραματόρσκ. Δηλαδή αυτή η σφήνα που λέτε μεταξύ του Σλαβιάνσκ και του Κραματόρσκ.
0: Βεβαίως. Από την Ολεξέγεβα Ντουρσκίβα, από πάνω. Εγώ είμαι πατήσιρος, λίγο μια λεπτομέρεια. Τι να κάνω τώρα. Έτσι, μες. Μια λεπτομέρεια. Έχουν πατήσει οι Ρώσοι από πάνω. Λοιπόν, τώρα αυτά με τους χάρτες, αλλά θέλω να δούμε και μερικές χαρακτηριστικές εικόνες, έτσι, μερικές χαρακτηριστικές εικόνες από τους βομβαρδισμούς που γίνονται.
26: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βλέπετε τους μαύρους καπνούς, είναι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και επίσης, εδώ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα.
26: Μιλάμε επόμενη για το Κίεβο. Τώρα μου λέτε, βλέπω την ταμπέλα εδώ πέρα που λέει Μπορίς Πολ, είναι το κεντρικό αεροδρόμιο του Κιέβου, έτσι, το διεθνές αεροδρόμιο.
0: Αυτά, ναι, δεν συμβαίνουν στα περίφορα. Ξαφνικά οι Ρώσοι εξαφανίζουν από προσώπου γης ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Το Κίεβο είναι μια πολιορκημένη πόλη με αυτή την εικόνα που βλέπετε. Λοιπόν, έτσι ζουν οι άνθρωποι συνέχεια στα καταφύγια.
26: Υπάρχει, συγγνώμη κύριε Ρωμανέ, εδώ εξήγηση γι' αυτό, διότι επειδή ακριβώς το Κίεβο δεν το πείραζαν, το θόπευαν θα έλεγα οι Ρώσοι τα προηγούμενα χρόνια, έκαναν το λάθος και μετέφεραν μέσα στον αστικό ιστό, πολύ σωστά το είπατε, μικρές φάμπρικες βιομηχανίες συναρμολόγησης drones και μετέτρεψαν ολόκληρες γειτονιές του Κιέβου, κάποια κτίρια παλιά σοβιετικά που υπήρχαν εκεί πέρα, σε φάμπρικες παραγωγής, ουσιαστικά συναρμολόγησης drone και άλλων στρατιωτικών αυτών. Τώρα αυτή η καπνή που βλέπουμε προέρχονται από ένα τέτοιο, δύο ίσως τρία κτίρια στις παρυφές της πόλης. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς. Θα σας δείξω ακριβώς από που προήλθε και θα σας δείξω την επόμενη εικόνα που είναι η εικόνα του βομβαρδισμού. Εδώ, αν δείτε την εικόνα 9, στο πίσω μέρος είναι τα κτίρια που διαλύονται, στη μέση γραμμή έχουν διαλυθεί τα πάντα και ήταν τα κτίρια παραγωγής drones και είχαν το θράσος να κάνουν διεθνή έκθεση παραγωγής drones.
26: Διεθνή έκθεση στρατιωτικού υλικού, όπως λέγαμε, και ήταν και ξένοι εκεί μέσα.
0: Έτσι, βεβαίως. Αυτό έγινε στις 24 Ιουλίου. Αυτό έγινε στις 24 Ιουλίου. Τι έγινε? Χτύπησαν την ουκρανική έκθεση με ντρόουν στο Κίεβο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε στρατιωτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Έτσι. Εκεί δήλωσε το Κίεβο 100 νεκρούς και 100 τραυματίες και 10 νεκρούς, αλλά οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, με αναφορές για διαμερισμένα σώματα που δυσκολεύουν τον απολογισμό. Τι παραδέχθηκε το Κίεβο? Παραδείχθηκε το Κίεβο ότι έχουν σκοτωθεί οι κορυφαίοι επικεφαλής της ειδικής μονάδος Α της SBU, όπως ο Έντουαρ Σιρένκο, ο Αλεξάνδερ Κοργέγκο, έχω κατάλογο, λέκτορας ειδικός στο τεχνητή ΕΦΗΕ των ενόπλων δυνάμεων, η Βαλεντίνα Σαβίτσκα, επικεφαλής του Κέντρου Διεθνούς Συνεργασίας και Στρατηγικής Επικοινωνίας της SBU των Ουκρανικών Δυνάμεων, η Εκατερίνα Σαλαπούγια, επικεφαλής νομικού τμήματος, ο Μπογκδάν Δημητρόφσκι, Μελίσνη, προβεβλημένο στέλεχος, και βέβαια αυτά δεν είναι τα ονόματα των ανθρώπων του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί είχαν πάει και ανατοικοί. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εμένα δεν σας κρύβω, μου φαίνει στο μυαλό τους πρώτους βομβαρδισμούς του Βερολίνου επί Χίτλερ και μετά από λίγο μπήκανε τα ρωσικά στρατεύματα μέσα. Δεν μπορεί να βομβαρδίζει μία δύναμη όπως η Ρωσία τόσο δυνατά το Κίεβο και να μην σκοπεύει να το καταλάβει. Το Κίεβο πάει για κατάληψη, έτσι όπως συνεχίζει ο Ζελένσκι. Σε αυτόν τον χάρτη σας δείχνω την Κωνσταντίνοφκα, στο νούμερο 1.
26: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα πάμε στο νούμερο 2, που είναι το Μπιλίτσκε.
26: Το Μπιλίτσκε,
0: σημαντικός, ναι, κόμβος. Σημαντικός κόμβος. Στο νούμερο 3 που είναι η Ντομπροπύλα. Όλο αυτό, όλη αυτή, ναι, όλη αυτή η γραμμή είναι ρωσική. Στο νούμερο 4 είναι,
26: και είναι και οι αρτηρίες που το δίνετε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα, οι αρτηρίες που όλες αυτές έχουν αποκοπεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
0: Γι' αυτό έβαλα τα χι. Θα το πω αμέσως. Λοιπόν, μεταξύ 4 και 5, δηλαδή Κραματόρ και Σλαβιάς, έχει γίνει η γνωστή σφήνα, άρα ξέχασα να βάλω και τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο ο οποίος κόπηκε. Όπου έχω χ, έχει κοπεί ο δρόμος για τους Ουκρανούς. Βλέπετε.
26: Ακριβώς.
0: Άρα δεν υπάρχει ανεποδιασμός για τις δύο πόλεις. Και σύντομα, κόπηκε και η αρτηρία μεταξύ 4 και 5. Δεν ξεχωρίζω το νούμερο. Το 10 νομίζω είναι. Ενώ έχει κοπεί και ο 13 που είναι από πίσω. Α, να μην ξεχάσω τη σημαντικότερη δήλωση που έγινε αυτές τις ημέρες από τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν. Τα δυτικά εδάφη της Ουκρανίας ήταν δώρο του Στάλιν. Θα επιστρέψουν, ακούστε, στην Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Είναι η πιο σκληρή.
26: Αργά ή γρήγορα.
0: Έτσι, αργά ή γρήγορα, ναι.
26: Πάρα πολύ σημαντική εικόνα που μας δίνεται μέσα από τους χάρτες αυτούς, διότι και είπαμε σήμερα και είναι πολύ, έχει μεγάλη ουσία, πρώτον η θαλάσσια, ο θαλάσσιος αποκλεισμός, και δεύτερον η δραστήρια προώθηση στο μέτωπο, με ουσιαστικά αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι περιοχές αυτές, Κωνσταντίνοφκα, Κραματόρσκ, Σλαβιάνσκ, Νταμπροπόλια, ήταν φρούρια απόρθητα, ακόμα ως αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κόσμος δεν τα ξέρει και νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν κολλήσει σε μερικά χωριουδάκια, όπως κάποιοι λένε. Δεν είναι έτσι. Όταν πέσουν, το έχετε με δικά σας λόγια, το λέω τώρα, όταν πέσουν αυτά τα απόρθητα φρούρια και πέφτουν, η Κωνσταντίνοφκα τελείωσε, το Κράσνη Λιμάν τελείωσε, το Ντομπροπόλια τελείωσε, μένει αυτό το κομμάτι Σλαβιάνσκ Κραματόρσκ που είναι και μεγάλες πόλεις, και ουσιαστικά μετά, όπως έχετε πει και εσείς κύριε Ρωμανέ, πίσω δεν υπάρχει μέχρι το Κίεβο παρά στέπα. Δεν μπορούν να κάνουν αντίσταση, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχουν και έμψυχο υλικό.
0: Εγώ θέλω να κλείσω, κύριε Λιάτσε, την σημερινή θεωρώ επιτυχημένη συνομιλία μας και επίδειξη ντοκουμέντων με μια βαρύδουπη και σημαίνουσα φράση του Ρώσου ηγέτη. Η Μόσχα ήταν ο μόνος πραγματικός εγγυητής της ουκρανικής κυριαρχίας και το Κίεβο σφράγισε τη μοίρα του όταν χαρακτήρισε τη Ρωσία ως εχθρό. Αυτό τα λέει όλα για μένα.
26: Θεωρώ ιδιαίτερα εξαιρετική την τελευταία φράση υπόμνηση του κυρίου Ρωμανού σχετικά με την δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Είναι ό,τι πιο ουσιαστικό έχει υποθεί μέχρι τώρα. Αυτό ότι η εγγύηση για αυτή την υπάρχουσα Ουκρανία, που εδώ που τα λέμε δεν είχε κανένα νομικό, πολιτικό, πολιτισμικό και ηθικό δικαίωμα να υπάρχει σε αυτά τα σύνορα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, Ακριβώς για τους λόγους που αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Πρώτον, διότι οι τέσσερις περιοχές της Δυτικής Ουκρανίας, της Σοβιετικής Δυτικής Ουκρανίας, αφέθηκαν εκεί μετά την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ο κάθε Στάλιν ήξερε ένα πράγμα, ότι είναι κομμάτια, περιοχές του μεγάλου συνόλου που λέγεται Σοβιετική Ένωση. Πριν από 1,5-2 χρόνια είχαν πει Πολωνοί ηγέτες, δεν σκοτώνονται τόσοι Πολωνοί μέσα στην Ουκρανία για το τίποτα και για τα ουκρανικά συμφέροντα. Τα ξεχνάμε αυτά ή ντροπαλά τα αποφεύγουν να τα λένε αυτά τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έδωσε τόσους αγώνες ο Βίκτορ Όρμπαν και οι άλλοι Ούγγροι για την μειονότητα την Ουγγρική εκεί γύρω στα Καρπάθια, έτσι ώστε να αφήσουν 200-250.000 πληθυσμό της Ουκρανίας που είναι ουγγρικής καταγωγής, για να τους αφήσουν έτσι στα κρύα του λουτρού. Και φυσικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε για κάτι άλλο. Εμείς, η Ρωσία ήταν η εγγύηση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και έπαψαν να μας θεωρούν τιτουλόβα ενάτσια, λέει, δηλαδή έθνος με τίτλο μέσα στην Ουκρανία. Τα ρωσικά ήταν η γλώσσα που μίλαγαν όλοι, αλλά ήταν αυτή η γλώσσα που κυνηγήθηκε όσο καμία μα καμία άλλη γλώσσα, και μάλιστα σε συνθήκες 21ου αιώνα, στη σύγχρονη εποχή και μέσα στην Ευρώπη. Δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα για όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για στρατιωτικές εξελίξεις και χάρτες που μας έδωσε τώρα ο κύριος Ρωμανός, ναι, έχει αποκλειστεί πλέον η Μαύρη Θάλασσα, η διέξοδος, η θαλάσσια της Ουκρανίας. Βασικά όχι τόσο η διέξοδος όσο η είσοδος, γιατί μην ξεχνάτε αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Χτυπήθηκαν 35 καράβια φορτηγά, μεταφορικά δηλαδή, όταν έμπαιναν, όχι όταν έβγαιναν με σιτηρά. Προσέξτε το αυτό. Έχει τη δική του σημασία, διότι δεν τα φόρτωναν μόνο οι Ουκρανοί με στρατιωτικό εξοπλισμό και με εξαρτήματα όταν έμπαιναν μέσα. Τα φόρτωναν σε βουλγαρικά λιμάνια, τα φόρτωναν σε ρουμανικά λιμάνια. Τα περισσότερα από αυτά έφταναν εκεί από την Αλεξανδρούπολη και υπάρχει ένας τεράστιος συντονιστικός μηχανισμός νατοϊκός που δουλεύει για αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν τσάκισαν οι Ρώσοι εκεί πέρα. Απαντούν δηλαδή σε όλες αυτές τις συνεχείς προκλήσεις. Και οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν τώρα, αυτή την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, και μάλιστα μπροστά σε στρατιωτικούς, γιατί ήταν η επέτειος της ίδρυσης του ρωσικού ναυτικού που υπόθηκαν όλα αυτά, μπροστά σε αξιωματικούς, έχει τη δική του σημασία όταν μίλησε και για την Πολωνία και για τη Ρουμανία και για την Ουγγαρία, και το υπόλοιπο, το μεγάλο κομμάτι από το Κίεβο και ανατολικά είναι εκείνο το οποίο πάντα άλλαζε χέρια από εδώ και από εκεί, αλλά θεωρείται ρωσικός κόσμος. Θα τα παρακολουθούμε στη συνέχεια, και όπως υπάρχει μια έκφραση στα ρωσικά, ο Αύγουστος είναι μήνας όπου γίνεται οργανωτική προετοιμασία, είχαν πει κάποιοι παλιότερα. Θα δούμε τι ακριβώς προετοιμασία θα είναι αυτή, αλλά ουσιαστικά με τις εικόνες που δείχνουμε γίνεται ολοφάνερη. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θέλουμε και μέσα στο καλοκαίρι, φέρτε φίλους, προτείντε για καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε.
4: Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πειρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
7: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
8: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
7: Ο καρκίνος του πνεύμωνα δεν κάνει διακρίσεις.
8: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμωνα.
7: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
8: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
7: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
8: Όχι ο καρκίνος του πνεύμωνα.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
27: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
28: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
27: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
28: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
27: και φαντασία!
28: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
29: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
30: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
31: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
32: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Τρομαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
33: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Εδώ δεν είμαστε Ράδιο Αρβίλα.
1: Δεν είμαστε Ράδιο Αρβίλα, αλλά γενικότερα όλο αυτό που κάνουμε έχει λίγο πλάκα, γιατί είμαστε δύο φιλαράκια.
0: Από πότε?
1: Είμαστε φιλαράκια. Εγώ νομίζω το 96. Νομίζω. Ή 95 ή 96. Εσύ μου λες ότι αποκλείεται να είναι πριν, 96, γιατί δεν ήσουν στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Οπότε τη γνωριμία μας τη θυμάμαι θολά. Κάπου σε κάποιο κέντρο διακέρασης.
0: Γι' αυτό θα ήταν.
1: Ναι, βράδυ, ναι. Στην Αθήνα, κάποιος κοινός φίλος μας έχει συστήσει και μου λέει για σένα, εγώ είμαι και μάλλον θα είμαι άσχετος από ποδόσφαιρο. Οπότε του λέω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν και του λέω, δεν έχω ιδέα, φίλε. Μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι παικταράς, μου λέει. Οπότε κάνουμε τη χειραψία και θυμάμαι χαρακτηριστικά να σου λέω, φίλε, χίλια συγγνώμη, δεν έχω ιδέα ποιος είσαι. Και μου λέει, δεν πειράζει, αλλά μου είπαν ότι είσαι παικταράς. Μετά στη συνέχεια, βέβαια, αποδείχθηκε το ότι είσαι παικταράς.
0: Δεν το κατάλαβες αυτό.
1: Το κατάλαβα λίγο. Εντάξει, κοίταξε, όχι, μπορεί κακό. Να μην ασχολούμαι με. Αλλά για παράδειγμα το Euro, εκεί ήμασταν όλοι καρφωμένοι. Ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι. Και για το Euro, πραγματικά, ρε φίλε, πρέπει να σου πω και σε σένα και δημόσια δηλαδή, τι ήταν αυτό που κάνατε, ρε φίλε, εκείνη την χρονιά το 2004. Πιστεύω ότι. Θυμάμαι ότι έλεγα ότι αν βγούμε, παιδί μου, σε μια πλατεία, στην Αθήνα, στην Ομόνοια, και κάνουμε ένα γκάλωπ και αρχίζουμε και ρωτάμε τον κόσμο, τι πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό, να προσγειωθούν οι εξωγήινοι εδώ στην πλατεία ή να πάρει η Εθνική Ελλάδα στο Euro? Πιστεύω ότι περισσότεροι θα απαντούσαν ότι είναι πιο πιθανό να προσγειωθούν οι εξωγήινοι στο κέντρο της Αθήνας. Και όμως το.
0: Να, είναι μεγαλύτερη έκπληξη.
1: Είναι αδιανόητο, αδιανόητο.
0: Που υπήρχε.
1: Αδιανόητο.
0: Αν με ρωτήσουν. Κάποιος.
1: Και συγγνώμη, ναι. δεν θα πω λεπτομέρειες, αλλά η ζωή πώς είναι μερικές φορές. Είχα πέρασει μια δύσκολη στιγμή ενώ το Euro ήταν σε εξέλιξη. Προσωπική. Δύσκολη στιγμή, πραγματικά. Καθόλου ευχάριστη. Δεν θα αποκαλύψω τι, αλλά σημασία έχει ότι είναι καθόλου ευχάριστη. Και ήμουνα κάπου σε αυτή την κατάσταση, περνώντας αυτή τη δύσκολη στιγμή, όταν παίζατε με τη Γαλλία, νομίζω, και μπήκε το γκολ. Και εγώ ήμουν κατεστραμμένος. Και άκουγα όλη την χώρα να πανηγυρίζει και να δουλειάζει από χαρά. Και από τότε μέχρι και σήμερα θυμάμαι αυτή την αντίθεση στα συναισθήματα και απλά έτσι μου δώσα να σου το πω τώρα.
0: Και εμένα μου έρχεται να σου πω ότι εκείνο το μάτς, λοιπόν, που θυμάσαι, ήταν το τελευταίο μάτς της ζωής μου.
1: Ναι.

0: υπάρχει μια εμπιστοσύνη, αλλά γενικά κυριαρχεί σε όλη τη ζωή η λέξη συνέπεια.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω.
0: Οπότε
1: ελπίζω. Ελπίζω, ελπίζω πως ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείς να γυρίσεις πίσω, ρε παιδί μου, και να μετανιώσεις για πράγματα που έχεις πει.
1: Για πράγματα που έχεις πει.
0: Που έχεις πει σε μια συνέντευξη, δημοσίως παράδειγμα.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Αυτό έχει να
1: κάνει. Ναι, τουλάχιστον όχι για κάτι σημαντικό. Για μικροπράγματα μπορεί.
0: Εννοείται.
1: Ναι, αλλά για κάτι σημαντικό, όχι.
0: Η συνέπεια είναι κάτι το οποίο σε χαρακτηρίζει, Αντώνη, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε DJ.
1: Ξεκίνησα ραδιόφωνο πειρατής. Πειρατής ήταν κάποια στιγμή, θα γινόμουν ή αθλητής.
0: Πού?
1: Για αθλητής πήγαινα. Λόγω του ύψους μου, μπάσκετ φυσικά, γιατί βλέπεις την τερέκη μέσα.
0: Γιατί κάποιος γέλασε.
1: Όλοι γέλασαν. Πάντως πήγαινα προς τον αθλητισμό. Μερικές φορές στη ζωή κάποια πράγματα δεν τα διαλέγεις, σε διαλέγουν. Σαν να μην έχεις εσύ την επιλογή. Κάτι συνέβη και εκεί το 81 τρελάθηκα με το ραδιόφωνο. Τρελάθηκα με το ραδιόφωνο.
0: Πώς?
1: Αρχικά ως ακροατής. Είχα πάει στο σπίτι ενός συμμαθητή μου, ο οποίος ήταν ο ηλεκτρονικός του σχολείου. Ξέρεις, κάθε σχολείο είχε και τον ηλεκτρονικό, αυτόν που έκανε τα διάφορα. Και βλέπω ένα πράγμα στο σπίτι του, του λέω: τι είναι αυτό? Μου λέει: αυτό είναι πομπός που βγαίνουν οι πειρατές στον αέρα. Μόλις το άκουσα, τρελάθηκα, το άρπαξα, πήρα και μια κεραία που μου έδωσε και κυκλοφορούσα στον δρόμο με έναν πομπό και μια κεραία, κάτι που ήταν παράνομο βέβαια τότε. Τα στήσαμε και δεν, από τότε ξεκίνησα, ήταν 6-7 χρόνια πειρατικού ραδιοφώνου, μετά έγινε η ελεύθερη ραδιοφωνία στην Ελλάδα και μετά έρθει η τηλεόραση.
0: Ναι, πολύ γρήγορα τα πήδηξε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά επαγγελματικά με το πειρατικό ραδιόφωνο...
1: Επαγγελματικά δεν υπήρχε.
0: Έπρεπε να ζήσεις.
1: Όχι, δεν υπήρχε επαγγελματικά. Καταρχήν ήμουν μικρός.
0: Πώς βγάζεις λεφτά?
1: Κάτσε, ήμουν,
0: ναι,
1: πολύ μικρός.
0: Τότε μικρός.
1: Ξεκίνησα 11. Τότε δύναμε.
0: Χρονών, πόσο είσαι?
1: Δύναμε. 11-12, ναι. Δύναμε λεφτά τότε, δεν βγάζαμε. Και έπαιρνα κάτι αποφάσεις που δεν ήταν και ευχάριστες σαν παιδί, ότι δεν θα πάω στην πενταήμερη για να κρατήσω τα λεφτά και να αγοράσω πράγματα για το πειρατικό ραδιόφωνο, ή δεν θα πάω κινηματογράφο με την παρέα, συγγνώμη, ή δεν θα φάω σάντουιτς. Όλα τα παιδιά μπαίναν και. Γιατί κρατούσες τα λεφτά να τα επενδύσεις, ναι, εκεί. Οπότε δεν υπήρχαν χρήματα τότε. Όταν η ελεύθερη ραδιοφωνία ήρθε περίπου ένα χρόνο αφού τελείωσα το σχολείο. Πότε το τελείωσα, 85, δεν θυμάμαι. Εκεί 85. Και κατά το 87 ξεκίνησε η ελεύθερη ραδιοφωνία. Οπότε ήταν ένα μικρό χρονικό διάστημα όπου εκεί έκανα κάποια μεροκάματα ως DJ.
0: Μαγαζιά πότε έκανες?
1: Πρώτη φορά ήταν το 84. 15 χρονών, πόσο ήμουν?
0: Όχι, ναι. Μαγαζί είναι. Όχι, DJ.
1: Το 94.
0: Με ποιο?
1: Το Rolling Stone, ροκάδικο.
0: Πάντα ροκ,
1: παιδί. Πάντα ροκ, ναι, ναι. Όχι μόνο, και ηλεκτρονική μουσική.
0: Παραδόξως, εγώ στο λιμάνι,
1: τα δύο πράγματα
0: πολλές φορές
1: που μου αρέσουν είναι είτε. Καλά, όλη η μουσική, ξέρεις. Ένας άνθρωπος που είναι της μουσικής δεν έχει τέτοια στέγανα, ούτε τέτοια όρια δηλαδή. Αλλά μου αρέσει όταν παίζω να παίζω η ροκ, η ηλεκτρονική, η house μουσική.
0: Εγώ στο λιμάνι μόνο ροκ.
1: Μόνο ροκ, ναι, ναι.
0: Έχω ακούσει, περάσαμε τέλεια υπέροχα χρόνια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο λιμάνι. Και πώς αποφάσισες να τα σταματήσεις όλα αυτά, τόσα χρόνια μαθημένος τη νύχτα? Άλλη ζωή είναι,
1: δεν
0: έτσι.
1: Όχι, δεν ήμουνα τόσο πολύ. Δηλαδή, θέλω να πω, ως DJ ήμουνα αρκετά χρόνια, αλλά φρόντιζα από ένα σημείο και μετά να μην είναι πολλές οι μέρες που επενδύω εκεί. Δηλαδή, να είναι συγκεκριμένες μέρες. Τώρα, από εκεί και πέρα ήταν δύο οι λόγοι προφανώς. Ο πρώτος ήταν ο κουρασμός που άρχισα να νιώθω. Και ο δεύτερος ήταν ότι όταν έχασα τον μπαμπά μου και μετά το... Δεν μου έβγαινε καθόλου. Δηλαδή, όταν έχασα τον μπαμπά μου, έτσι αποτραβήχθηκα από πολλά πράγματα. Δεν μου έβγαινε. Έχασα την όρεξή μου για πολλά πράγματα.
0: Πέρασε μια μικρή κατάθλιψη, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα, αναμφισβήτητα. Μπορεί να είναι, μερικές φορές μπορεί να είναι και αφύπνιση. Δεν ξέρεις τι είναι από τα δύο. Δηλαδή. Ναι, ή μπορεί να είναι και δύο μαζί.
0: Δύο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαίνεις, ας πούμε, κάπου, τη μεγάλη στεναχώρια που μπορεί να έχεις, και μετά
1: το
0: δρόμο σου.
1: Κάπως έτσι.
0: Τι σε άλλαξε πιο πολύ μέχρι τώρα?
1: Ο θάνατος και η ζωή. Δηλαδή, ο θάνατος του μπαμπά μου και η ζωή των παιδιών μου.
0: Τα οποία έχουν μεγαλώσει, ρε.
1: Τα οποία έχουν μεγαλώσει σε χρόνο τετέ. Δηλαδή,
0: 10 και 8.

0: πάει καλά με αυτή την ιστορία. Πολύ. Κάτι πρέπει να κάνουμε με τον χρόνο. Δεν είναι, είναι δηλαδή.
1: Νομίζω ότι τώρα... πριν ένα χρόνο μιλούσαμε ότι.
0: Ναι, και η Ευγενία είναι 9, δηλαδή γίνεται κοπέλα σιγά σιγά. Το βλέπω και παίρνω τον Τζον το βράδυ αγκαλιά να τον πάω για ύπνο και κοντεύω να, να μείνω στον τόπο. Είναι. Έχουν μεγαλώσει, ναι.
1: Σ' άρεξε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα πω ότι μιλούσαμε για τα συναισθήματα που έχουμε, γιατί τα ίδια ένιωσα και εγώ.
0: Φυσικά.
1: Τα οποία είναι καινούργια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καινούργια τα
0: ολοκένουργια. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, γιατί και τα δύο περιστατικά, υπό θάνατος και η ζωή, αυτά είναι πράγματα που θεωρητικά δεν μπορεί κανένας να τα καταλάβει. Ούτε εμείς είχαμε την ικανότητα να τα καταλάβουμε. Για παράδειγμα, όταν μας μιλούσαν για το θάνατο. Και όταν ο θάνατος μας πλησίαζε, σίγουρα θα στεναχωριώσουν, αλλά αν δεν το νιώσεις στο πετσί σου με μια απώλεια αυτού του επίπεδου, αυτού του εκτοπίσματος, όπως είναι το να χάσεις τον μπαμπά σου, ξέρω εγώ, μόνο τότε καταλαβαίνεις τι εστί απώλεια και τι εστί θάνατος. Και αντίστοιχα, όσο και να σου αρέσουν τα παιδιά ή να καταλαβαίνεις ότι η σχέση μεταξύ ενός παιδιού και του, και του πατέρα ή της μητέρας είναι μια ισχυρή, ένας ισχυρός δεσμός, αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και όλα τα κλισέ που ακούς μέχρι τότε αποδεικνύονται πραγματικότητα τελικά. Όλα αυτά, ειδικά για τα παιδιά, αποδεικνύονται πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο και, είναι, και έχει μεγάλη σχέση, γιατί είναι και το πόσο κυνική, αδίστακτη και σκληρή είναι η ζωή. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις, μια που μιλούσαμε λίγο πιο πριν για την απώλεια του μπαμπά μου, αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό μου συνέχεια στριφογυρνάει. Πώς θα βιώσουν τα δικά μου τα παιδιά την δική μου όταν εγώ εγκαταλείψω τα εγκόσμια, πώς θα βιώσουν το και πόσο θα στεναχωρηθούν. Δηλαδή πραγματικά πλέον ελπίζεις να είσαι ζωντανός κυρίως για αυτό το λόγο. Ναι, για να μην βιώσουν.
1: Θα το βιώσουν.
0: Θα το βιώσουν, ναι.
1: Μήπως πρέπει να τα προετοιμάσουμε, να γίνουν πιο αυτόνομα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Μα είναι η βασική υποχρέωση, θεωρώ, ενός γονιού, είναι να προετοιμάσει τα παιδιά του για μια αυτονομία, συναισθηματική αυτονομία, η οποία, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρώ ότι έρχεται αυτομάτως όταν τα θεμέλια που πέφτουν στην ψυχή τους είναι γεμάτα αγάπη.
1: Δεν είναι αυτομάτως. Νομίζω ότι πέφτουμε σε παγίδα καμιά φορά. Άθελά μας, δεν υπάρχει κανένα βιβλίο να λέει την μπαμπά στη ΣΥΤ.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει, γιατί είναι διαφορετικά.
0: Η πιο σοβαρή και δύσκολη δουλειά του κόσμου γίνεται χωρίς καμία εκπαίδευση. Θα έπρεπε. Ναι.
1: Θα έπρεπε, αλλά δεν γίνεται, γιατί είναι διαφορετικά τα πάντα.
0: Ναι.
1: Οι χαρακτήρες εννοώ. Τέλος πάντων, αλλά μεγαλώνουμε παιδιά, τα αγαπάμε. Θα έπρεπε να τα κάνουμε αυτόνομα, αλλά από την πολύ αγάπη, καμιά φορά τα κάνουμε, ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτή η δοσολογία και αυτό.
1: Θέλουμε και λίγο να μας έχουν ανάγκη.
0: Ναι, θέλουμε να. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι ανθρώπινα, όπως το λες. Ανθρώπινα έτσι είναι.
1: Αλλά νομίζω... εμείς καλά.
0: Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι αν υπενθυμίζεις στον εαυτό σου κάποια πράγματα, το σημαντικότερο είναι να είναι αυτόνομα. Αλλά συνεχίζω να πιστεύω πραγματικά ότι αν τα θεμέλια μέσα τους είναι η αγάπη, νομίζω ότι αυτή τη συναισθηματική δύναμη για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο θα την έχουν.
1: Ναι, εξάλλου λένε ότι. Παιδιά με αυτοπεποίθηση είναι τα παιδιά που έχουν πάρει αγάπη από μικρά παιδιά.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Οπότε είναι.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι μερικά πράγματα ταλέντα βιβλία, τέλος πάντων.
0: Κάποια ταλέντα. Και αν ασχοληθείς και διαβάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μια πρόβλεψη ότι το κράτος παρέχει δωρεάν σεμινάρια σε κάθε νέο γονιό, αν αυτός το θελήσει. Για να μην το τραβήξω περισσότερο και το κάνω κατά κάποιο τρόπο, επειδή δεν μου αρέσει η λέξη υποχρεωτικό, αλλά κατά κάποιο τρόπο να μπει μέσα στην κουλτούρα μας ότι πρέπει να γίνεται αυτό.
1: Ναι, θα έπρεπε να από μόνοι μας, θέλουμε.
0: Από μόνοι μας, ακριβώς. Ναι.
1: Και όχι να γίνει έτσι. Οπότε, ναι, και εγώ το ίδιο θα απαντούσα. Αν κάτι σε αλλάζει, τουλάχιστον πολύ στη ζωή σου, σίγουρα είναι ένα.
0: Σε αλλάζει σε βαθμό που.
1: Αγαπάς παραπάνω τον κόσμο, κατά.
0: Σε αλλάζει σε βαθμό που η προηγούμενη σου ζωή σου αρχίζει και φαντάζει ως συνέβη, δεν συνέβη, υπήρχε, δεν υπήρχε, ή αρχίζει να φαντάζει πολύ ξένη.
1: Αδυναμία ένιωσες όταν έκανες παιδί.
0: Τι εννοείς αδυναμία, ευάλωτος να ένιωσα, ναι. Εγώ, ναι, και συνεχίζω να νιώθω ευάλωτος.
1: Δεν είναι τρομερό.
0: Ναι, είναι τρομερό. Είναι...
1: Αισθάνεσαι αδύναμος για πρώτη φορά στη ζωή σου.
0: Αισθάνεσαι αδύναμος γιατί... Σαν γονιός, ξέρεις, όλοι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Έρχονται στο μυαλό μας συνέχεια κακές σκέψεις. αυτό πάλι το μαρτύριο, ότι έρχονται συνέχεια κακές σκέψεις. Και μόνο που γνωρίζεις ότι υπάρχει μία, δεν θέλω ούτε καν να το πω, αλλά άστο, δεν θέλω να το πω. δεν θέλω να το διατυπώσω καν.
1: Όχι, επειδή εγώ το ένιωσα. Ναι. Αυτό λέω, αν το ένιωσε και εσύ.
0: Ναι, όχι.
1: Είμαι αδύναμο, δεν εξαρτάται από μένα.
0: Το ένιωσα.
1: Κάτι άλλο με κυριαρχεί πάνω μου, ας πούμε.
0: Το ένιωσα. Εγώ το ένιωσα ότι. Πώς να σου το πω, αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι υπάρχει περίπτωση να βιώσει έναν πόνο ο οποίο μάλλον δεν αντέχεται.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και δεν μπορεί να.
1: Μπορεί να περνάει το μυαλό σου καμιά φορά και να λες.
0: Εκείνο που παγώνει το αίμα σου, ξέρει, όταν περνάει έστω και λίγο το μυαλό σου.
1: Σε όλους περνάει.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, γιατί το έχω συζητήσει και με άλλους. Κάνουμε group therapy και τα λέμε μεταξύ μας. Ναι.
1: Να σου πω, μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχω την αντίποση, θα μου πεις εσύ αν ισχύει, ότι ενώ το Ράδιο Αρβίλα ήταν κάτι το οποίο έπαιρνε σημαντικά πράγματα, εγώ φαντάσου για αρκετά χρόνια, για να μάθω την επικαιρότητα, έμπαινα YouTube και έβλεπα τα θέματά σας.
0: Mm. Ναι.
1: Για να αποκτώ λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά διασκέδαζα κιόλας, γιατί ξέρεις, τα διακομωδούσατε.
0: Ναι.
1: Μήπως τον τελευταίο καιρό είσαι λίγο παραπάνω θυμωμένος, νευριασμένος.
0: Ναι.
1: Έχουμε χάσει λίγο.
0: Είμαι.
1: Το διακομωδήσουμε.
0: Είμαι. Όχι, δεν το έχουμε χάσει. Υπάρχει εκεί αυτό, γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στο σατυρικό κομμάτι. Αλλά παράλληλα με το σατυρικό κομμάτι, υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση στην πολιτική κριτική.
1: Ναι.
0: Από τα Τέμπη και μετά, ειδικά. Από τα Τέμπη και μετά, μάλλον, όχι ειδικά. Από τα Τέμπη και μετά, είναι σαν να. Κοίταξε. Όλη μου τη ζωή, η σχέση μου με την πολιτική και τους πολιτικούς ήταν μια σχέση αμφισβήτησης. Δεν είχα καλή άποψη και καλή γνώμη για όλο αυτό το έργο. Αυτό το ίσως να είναι και από τα παιδικά μου χρόνια, από τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος άνθρωπος, αλλά καθόλου κομματικοποιημένος άνθρωπος. Γενικότερα αυτό, αν κάνω μια μικρή παρένθεση, που πιστεύω ότι όλοι σαν πολίτες θα έπρεπε να είμαστε έτσι. Να είμαστε πολιτικοποιημένοι, αλλά καθόλου κομματικοποιημένοι.
1: Και εμένα μου φαίνεται.
0: Ναι, να μην ανήκουμε σε κανένα ακριβώ.
1: Πλέον σε ένα κόμμα μου φαίνεται κάπω παράδειγμα.
0: Και όλη μου τη ζωή λοιπόν τους είχα απέναντι και δεν τους εμπιστευόμουν. Πάντα δεν μου άρεσε. Πάντα δεν μου άρεσε το έργο αυτό. Είχε πολλά πράγματα που δεν μου άρεζαν. Από τα Τέμπη και μετά όμως αυτό πήρε άλλου είδους διαστάσεις. Γιατί έγιναν τόσο ανήθικα πράγματα, τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο, με θανάτους συμπολιτών μας, παιδιών εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά παιδιά, έχουμε γνωστούς και όλο αυτό το πράγμα μετά διαχειρίστηκε με τόσο ανήθικο τρόπο που με έχει θυμώσει σε έναν βαθμό που πλέον όντως η σχέση μου με όλη αυτή την ιστορία που λέγεται πολιτική και που με ήττα και με ομικρόν γιώτα, έχει γίνει πολύ πιο έντονη, αρνητικά έντονη μαζί τους.
1: Δεν δυσκολεύει τη δουλειά σου λίγο ή...
0: Δυσκολεύει την ύπαρξή μου βασικά, γιατί είναι ψυχοφθόρο όλο αυτό, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Δηλαδή πραγματικά, πολλές φορές δεν μπορώ άλλο να ξυπνάω και να ασχολούμαι με αυτούς τους ανθρώπους και να ενημερώνομαι για όλα αυτά τα πράγματα και να... Ξέρεις, να μαθαίνω κάθε ψέμα, κάθε ανηθικότητα, κάθε τοξικότητα, κάθε απατεωνιά που κάνουν. Δεν το αντέχω άλλο.
1: Είναι πολιτική άποψη και όλο αυτό που κάνετε όμως, έτσι, το να διακομωδείς.
0: Σάτυρα γενικότερα, η πολιτική
1: σάτυρα
0: έχει εμπεριέχει ιδιαίτερα. Ακόμα και σε αυτά που φαινομενικά είναι για να γελάσεις, ακόμα και αυτά εμπεριέχουν.
1: Εννοείται, μηνύματα περνάς. Τα περνάς αυτά τα μηνύματα.
0: Τις προάλλες παίζαμε ένα, γι' αυτό που συζητάμε, παίζαμε ένα από τα γκάλοπ του Πασοξή που βγαίνει στον δρόμο και κάνει ερωτήσεις. Και είπε ένα παλικάρι, απάντησε ότι έχουν απαξιωθεί όλες οι αξίες που θα έπρεπε να έχει μια κοινωνία. Και μετά βγήκα εγώ και είπα ότι αυτή η πρόταση αυτού του παιδιού είναι ουσιαστικά όλα για όσα εδώ και χρόνια φωνάζουμε και ουρλιάζουμε. Είναι αυτή η απαξίωση, η αξιακή κατάρρευση. Νομίζω ότι δεν αντέχεται. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα κατά κάποιο τρόπο πρακτικά προβλήματα μπορείς να τα διαχειριστείς με κάποιο τρόπο, αλλά όταν βλέπεις όλη την κοινωνία, όλο τη χώρα σου να καταραίουν οι αξίες και τα ιδανικά και να προσβάλλουν αυτές τις αξίες οι άνθρωποι που εννοείται ότι βρίσκονται εκεί για να προασπίζουν αυτές τις αξίες, να τις προσβάλλουν κατά αυτόν τον τρόπο βάναυσα, αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ.
1: Το ότι θα σου πω για να είμαι και ακριβείς, θα σου πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν θα πω όλοι, ποτέ δεν μου αρέσει να λέω όλοι. Έτσι. Εμείς τους ψηφίζουμε όμως.
0: Αναμφισβήτητα. Ένα από τα μεγαλύτερα δυστυχήματα είναι ότι σε όλη αυτή τη διαφθορά και τη διαπλοκή που, που βρίσκεται γύρω μας, σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της διαφθοράς και αυτής της διαπλοκής, σε ένα πολύ μεγάλο όμως ποσοστό, είμαστε συνένοχοι. Συμμετέχουμε κανονικά. Ο πολίτης βρίσκεται μέσα στη διαπλοκή με όλους αυτούς. Και από τη στιγμή που αυτό συμβαίνει, είναι αναπόφευκτο ότι θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Εννοείται. Εννοείται. Δεν είναι, δεν είναι εξωγήινη.
1: Ακριβώς.
0: Θα να πω, έναν άλλο πλανήτη και είναι διεφθαρμένοι ενώ εμείς είμαστε OK. Είναι, αντιθέτως, είναι προϊόν της κοινωνίας. Έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι μια τεράστια πραγματικότητα. Και, αλλά είναι και μια, αν το συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ.
1: Ναι. Να μας προβληματίσει και να είμαστε πιο αυστηροί σε επιλογές.
0: Ναι.
1: Και να μην κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας.
0: Δεν είναι όμως. Ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα επιλογής. Είναι ότι είμαστε και σαν αυτούς. Δεν είναι μόνο θέμα τι επιλέγουμε. Αυτό που έλεγα πριν, ότι ο πολίτης βρίσκεται σε μια διαπλοκή, όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι βρίσκεται σε μια διαπλοκή με το κράτος, σημαίνει ότι είμαστε ίδιοι σαν και αυτούς σε επίπεδο ποιες είναι οι αξίες μας, ποια είναι η ηθική μας κτλ. Κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάνουν και αυτοί. Δεν είναι μόνο η επιλογή μας απλά, ότι κάνουμε λάθος επιλογή. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Συμφωνώ και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Απλά ήθελα αυτό να διευκρινίσεις. Ναι. Ότι αυτοί δεν προσγειώθηκαν κάπου.
0: Δεν προσγειώθηκαν, όχι, όχι.
1: Κάπου κάποιος ψηφίζει.
0: Ναι.
1: Λένε αυτά που λένε, μπορεί να είναι ψέματα, θα τους ξαναψηφίσουμε μετά.
0: Αλλά το γεγονός ότι με αυτά που κάνουν είναι να αναρωτιέσαι αν είναι εξωγήινοι, όντως. Δηλαδή αν είναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι.
1: Δεν είναι, όχι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω άλλη περίπτωση ανθρώπου πετυχημένου στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Και να έχει μείνει Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αυτό μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές, εντάξει,
1: ναι, αλλά
0: με συνοδεύει.
1: Στο έχουν πει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί χρειάστηκε ουσιαστικά να χτίσω και να χτίσουμε έναν κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη, έναν δικό μας κόσμο μέσα στον οποίο λειτουργούμε. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν υπήρχαν οι υποδομές, δεν υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι. Επίσης, διακρίνεις ότι όλοι θέλουν να βρεθούν στην Αθήνα, να βρεθούν μέσα σε όλο αυτό αυτό που γίνεται εκεί, σε αυτή τη δουλειά εννοώ. Εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα και δεν μπορούσα επίσης να καταλάβω γιατί πρέπει να φύγω από την πόλη μου για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Ήταν και δεν μπορούσα να το καταλάβω και δεν μπορούσα να το δεχτώ επίσης.
1: Κοίταξε, γιατί μπορεί να σε υποχρεώσουν να πεις εσύ είσαι στο Χ κανάλι, θα σου πούνε έλα εδώ κάτω. Το να πατήσεις ή να στυλώσεις τα πόδια σου και να πεις όχι, εγώ θα το κάνω από Θεσσαλονίκη. Είναι και.
0: Να σε υποχρεώσουν, όχι. Και αυτό μια επιλογή είναι. Ακόμα και ένα τέτοιου είδους.
1: Δεν έχει τύχει αλλού όμως.
0: Όχι. Ήταν μια επιλογή. Όταν ήλθε κάποια στιγμή αυτή η επιλογή, δηλαδή υπήρχε στο τραπέζι ότι πρέπει να έρθετε Αθήνα για να το κάνετε. Και η επιλογή μας ήταν αρνητική. Είπαμε, όχι, δεν θέλουμε να έρθουμε στην Αθήνα. Αν θέλετε να το κάνουμε, θα το κάνουμε από Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό λέω. Αυτή ήταν η απόφαση. Και το οποίο πέτυχες.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πόσα χρόνια, 20 χρόνια τώρα, Διαρβίλα περίπου, 10.
0: 10 το αμάν ήταν. Αυτό ξεκίνησε από το Confusion, από το 96 ξεκίνησε, που βγήκαμε για πρώτη φορά σε κανάλι ιδιωτικό. Ήταν το 96.
1: 30 χρόνια.
0: Χρειαζόταν να το πεις τώρα αυτό. Ας το να πες το.
1: Μεγαλώσαμε.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια.
1: Και πώς νιώθεις 30 χρόνια στη τηλεόραση?
0: Όχι, δεν είναι 30 χρόνια στη τηλεόραση, γιατί υπήρχε και τοπικό. Ήταν και L3. Είναι 37
1: περίπου. Εγώ εννοώ, ρε παιδί.
0: Είναι 37.
1: 30 χρόνια όμως, ξέρω.
0: Ναι.
1: Όλη η Ελλάδα. Παίζεις σε όλη την Ελλάδα. Σωστά.
0: Όχι, γιατί και στην L3 το Confusion πάλι έπαιζε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή όταν κάναμε.
1: Εκεί το έχουμε συναντήσει.
0: Όταν κάναμε το Confusion στην L3, ήρθαμε στην Αθήνα και κάναμε ένα.
1: Έχει ζήκιο, δεν είναι.
0: Ένα επεισόδιο στο Rex με. Ένα φοβερό επεισόδιο και είχε κλείσει. Όλος ο δρόμος μπροστά από το Rex είχε κλείσει από κόσμο, αφού όταν φτάσαμε, εμείς θυμάμαι, λέγαμε ότι κάτι έγινε και δεν μπόρεσαν να μπουν οι άνθρωποι μέσα. Και ψάχνω να δω, αλλά μας είπαν ότι το μέσα γέμισε και έκλεισε το έξω.
1: Τη μία λες, μη λες χρόνια, την άλλη προσπαθώ να σου πω 30 χρόνια, μου λες όχι, 37 χρόνια. Εντάξει, 37.
0: Βάζω τα χεράκια μου και βγάζω τα ματάκια μου.
1: Ναι, ναι. Νιώθεις κουρασμένος? Εμένα μου φαίνεται πολύ κουραστικό αυτό που κάνεις.
0: Δεν νιώθω κουρασμένος σωματικά. Νιώθω κουρασμένος ψυχολογικά τα τελευταία χρόνια από αυτό που γίνεται, από αυτό που συζητούσαμε πριν.
1: Ναι.
0: Νιώθω κουρασμένος για όλη αυτή την μαυρίλα που μας περικυκλώνει, για όλη αυτή την τοξικότητα που μας περικυκλώνει, για όλους αυτούς τους απίθανους τύπους που μας περικυκλώνουν και καθορίζουν τις ζωές μας, για όλη αυτή την προσβολή σε αυτά που λέγαμε πριν, στις αξίες, στα ιδανικά. Και για το ότι εγώ πρέπει να ασχολούμαι συνέχεια με όλα αυτά.
1: Πρέπει, γιατί πρέπει.
0: Γιατί αυτή είναι η δουλειά. Αυτή η εκπομπή που κάνουμε.
1: Όχι, δεν μπορεί να επιλογή είναι.
0: Είναι επιλογή, ναι, είναι επιλογή. Δεν έχεις καθόλου άδικο. Είναι μια επιλογή.
1: Έχεις μια εσωτερική ανάγκη να το κάνεις.
0: Περισσότερο αυτή τη στιγμή έχω έναν εσωτερικό προβληματισμό για το αν πρέπει να συνεχίσω να το κάνω, παρά μια εσωτερική ανάγκη. Δηλαδή,
1: έτσι το νιώθω εγώ.
0: Ναι. Μέχρι ένα σημείο ήταν και μια εσωτερική ανάγκη. Από ένα σημείο και μετά αρχίζεις και νιώθεις ότι. Τι νόημα έχει.
1: Ότι είναι ματαιό.
0: Ναι, προβληματίζεσαι πάντως. Τίποτα από ό,τι σου λέω αυτή τη στιγμή δεν είναι μια κατασταλαγμένη άποψή μου. Όλοι είναι προβληματισμοί που βομβαρδίζουν τον εγκέφαλό μου και πολλές φορές αφιταλαντεύομαι από τον έναν στον άλλον. Μια μέρα ξυπνάω και λέω όχι, αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχίσει. Μια άλλη μέρα ξυπνάω και λέω δεν έχει κανένα νόημα. Ξέρεις, είναι. Βρίσκομαι σε μια τέτοια φάση αυτή τη στιγμή, οπότε μην περιμένεις κάποια συγκεκριμένη απάντηση από
1: δεν
0: μένα.
1: Δεν περιμένω συγκεκριμένη απάντηση, απλά ήθελα να δω το πώς σκέφτεσαι, αν αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο αισθάνεσαι υποχρέωση στον εαυτό σου, όχι καπαλού. Ναι. Να πω τη γνώμη μου για αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, πλέον δεν αισθάνομαι αυτή την υποχρέωση προς τον εαυτό μου. Ουσιαστικά δεν είναι προς τον εαυτό μου. Πάντα εμένα, ήμουν ένας άνθρωπος από μικρό παιδί που με έπνιγε όταν έβλεπα μια αδικία μπροστά μου να συμβαίνει. Δεν μπορούσα.
1: Δεν έκανε στραβά μάτια.
0: Δεν μπορούσα, όχι ποτέ. Είχα πάντα αυτό το χαρακτηριστικό. Και περισσότερο με αγγίζουν όταν οι αδικίες που συμβαίνουν είναι εις βάρος άλλων ανθρώπων παρά εις βάρος μου. Αδικίες που μπορεί να συμβούν εις βάρος μου μπορώ να τις αντιμετωπίσω πιο. Αλλά όταν βλέπω μια αδικίες που συμβαίνουν γύρω μου, δεν μπορώ ποτέ να μείνω σιωπηλός. Οπότε το έχω από μικρό παιδί αυτό. Και απλά τώρα τελευταία έχει αρχίσει να με κουράζει γιατί. Για όλα αυτά που λέγαμε πριν, τέλος πάντων.
1: Έρχομαι εδώ, σε ξέρω, όπως είπαμε στην αρχή, αρκετά χρόνια. Βλέπω τέτοια άτομα γύρω σου.
0: Ναι. Αυτό είναι.
1: Λένε ότι για να κρίνεις τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια κάποιου ανθρώπου είναι να δεις το περιβάλλον του. Κατά πόσο υπάρχει σταθερό περιβάλλον. Εδώ μιλάμε όχι μόνο περιβάλλον, μιλάμε και συνεργάτες.
0: Ναι, ναι. Προσπαθούμε. Έχουμε πάρα πολύ. Οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους κρατάνε δεκαετίες. Δεν πάνε και έρχονται οι άνθρωποι εδώ. Είναι δύσκολο να μπει καινούριος άνθρωπος μέσα στην ομάδα μας.
1: Δεν πρέπει να δίνουμε όμως ευκαιρίες και σε.
0: Ναι. Αν προκύψει, δίνουμε. Απλά επειδή έχουμε δέσει πάρα πολύ.
1: Τους αγαπάμε απλά ή είναι και καλοί και τους κρατάμε. Α, τους κοιτάσαν, ναι. Πες ότι δεν σ' ακούν. Πες ότι δεν σ' ακούν.
0: Θα σου δώσω μετά με συγκεκριμένη λίστα. Όχι, είναι και καλοί. Αλλά πίστεψέ με, για μένα.
1: Εμένα μου φτιάχνουν τη διάθεση και δεν είμαι εδώ.
0: Το νούμερο ένα κριτήριο είναι να είναι okay άτομα, καλά παιδιά. Δηλαδή, όταν κάθε φορά που είναι να έρθει κάποιος, το πρώτο πράγμα που ρωτάω είναι καλό παιδί. Είναι τον έχετε τσεκάρει, είναι okay το άτομο. Αυτό είναι το νούμερο ένα που με νοιάζει.
1: Και μετά κοιτάμε.
0: Και μετά όλα τα άλλα.
1: Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν είσαι τόσες ώρες, όταν δουλεύεις τόσες ώρες, τόσα χρόνια, τόσες εκπομπές. Νούμερο ένα δεν έχει.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Εγώ δηλαδή πραγματικά απορώ.
1: Πιστεύεσαι.
0: Απορώ και δεν περιέχει κάποια κριτική διάθεση αυτό που θα πω. Απορώ με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον και αλλάζουν συνέχεια άνθρωποι γύρω τους. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα δηλαδή να ανταποκριθώ σε αυτό. Θα μπορούσα, αλλά δεν θα μου άρεσε.
1: Σε βλέπω όταν κάνεις εκπομπές. Ενώ κάνεις εκπομπές, πάντα σε βλέπω τα χέρια σου κάτι να κάνουν. Ανεβάζεις μουσικές, κατεβάζεις μουσικές.
0: Μάλιστα, ένας άνθρωπος που μιλούσαμε, δεν θυμάμαι, που μου είπε ότι τον εκνευρίζει αυτό κιόλας. Και του είπα, sorry, ρε φίλε. Γιατί είχε δει τον εκνευρίζει, κουνάω το χέρι.
1: Ναι, το κουνάω.
0: Ναι, ξέρεις γιατί το κουνάω το χέρι. Άκουσε τώρα τι παράνοια είναι αυτά, κάποιες συνήθειες που μπαίνουν από. Όταν υπάρχουν μηχανήματα στο ραδιόφωνο, όπως ίσως ξέρεις. Τώρα πια, που όταν μιλάει ο άνθρωπος που μιλάει, ρυθμίζουν τη μουσική, προσέσορες, επεξεργαστές, ρυθμίζουν όλα αυτά τα κράτη. Όταν ήμασταν πειρατές, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Έτσι. Οπότε το χέρι σου γινόταν προέκταση του λόγου σου και όποτε έκανες το παραμικρό κενό στο λόγο σου, το χέρι σου δυνάμωνε τη μουσική.
1: Α, δυνάμωνε.
0: Για να μην υπάρχει.
1: Α, δυνάμωνε τη μουσική. Ναι, ναι.
0: Οπότε
1: κενό,
0: το χέρι σου ακολουθούσε το λόγο σου. Έκανες, μιλούσες και πήγαινε έτσι. Αυτό το πράγμα μου έχει μείνει μέχρι και σήμερα.
1: Ραδιόφωνο κάνεις ηχητικά.
0: Ναι, ηχητικά κάνεις μια ραδιοφωνική ηχοληψία χωρίς την βοήθεια επεξεργαστών ή άλλων μηχανημάτων.
1: Σε ρωτάω λοιπόν, γιατί πρόσφατα μου ήρθε αυτή η απορία. Δεν σου κλέβει χρόνο αυτό το πράγμα? Όχι. Το κάνεις γιατί δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που το κάνει, αποκλείεται?
0: Όχι, όχι, το κάνω.
1: Αρέσει.
0: Το κάνω γιατί θέλω να. Γιατί ο τρόπος που λειτουργώ με τη μουσική, δεν νομίζω ότι μπορώ να εξηγήσω ακριβώς κάποιον άλλον πότε θέλω να πέσει η μουσική, σε ποια ένταση, πότε να χαμηλώσει, πότε να ξαναπέσει. Και το ίδιο θέλω να έχω και έλεγχο στα βίντεο. Τώρα θέλω να μιλήσω πάνω από το βίντεο. Mm. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Να μην... Οπότε χαμηλώνω τον ήχο.
1: Εντελώς live.
0: Ναι, να μην υπάρχει. Να υπάρχει ένας έλεγχος, γιατί γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα πολλά πράγματα και είναι δύσκολο να γίνουν διαφορετικά.
1: Η τηλεόραση που είσαι τόσα χρόνια, μην ξαναπούμε πόσα, σ' αρέσει?
0: Εννοείς σαν τηλεθεατής?
1: Ναι.
0: Θα είμαι απολύτως ειλικρινής και δεν το λέω για να αποφύγω την ερώτηση. Ειδικά από την ημέρα που γεννήθηκαν τα παιδιά μου, η τηλεόραση δεν ανοίγει στο σπίτι. Οπότε εγώ βλέπω τηλεόραση από το υλικό που έχουμε για την εκπομπή.
1: Και εσύ από αυτό ενημερώνεσαι?
0: Ναι, ναι, από αυτό ενημερώνομαι και ενημερώνομαι και από διάφορα ενημερωτικά μέσα εκτός τηλεόρασης.
1: Ναι.
0: Η τηλεόραση δεν ανοίγει, οπότε δεν την παρακολουθώ. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω ότι είμαι τηλεθεατής.
1: Άρα δεν έχεις και άποψη, θες να πεις?
0: Ιδιαίτερη άποψη για πολλά προγράμματα, είτε καλά προγράμματα που υπάρχουν, είτε όχι τόσο καλά που υπάρχουν. Δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, δεν έχω παρακολουθήσει κάτι ολοκληρωμένα. Αυτό που μπορώ όμως να πω για την τηλεόραση και το διαπιστώνεις χωρίς να την χρειάζεται να την παρακολουθείς, είναι ότι η τηλεόραση πεθαίνει. Δηλαδή, βρίσκεται, ας πούμε, ότι βρίσκεται στην εντατική. Έχει χάσει ένα τεράστιο κομμάτι ανθρώπων.
1: Ειδικά τις ηλικίες μικρότερες, νομίζω.
0: Όχι ιδιαίτερα μικρότερες. Δεν νομίζω ότι είναι μικρότερες. Σίγουρα πιο. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, να το πούμε έτσι, αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες, είναι πιστοί στην τηλεόραση. Το πρόβλημα είναι ότι έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό έχει συνέπειες. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτείς ότι όταν χάνεται ένα τέτοιο μεγάλο κομμάτι από το δείγμα που παρακολουθεί τηλεόραση, μετά ακόμα και οι μετρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται στο δείγμα που έχει απομείνει. Κατά συνέπεια, οι μετρήσεις αυτές παράγουν αποτελέσματα συγκεκριμένου χαρακτήρα. Αυτά τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου χαρακτήρα υποχρεώνει τα κανάλια να κάνουν προγράμματα σε αυτόν τον χαρακτήρα και όλο αυτό το πράγμα οδηγείται προς τον θάνατό του. Ξέρω ότι αυτό που είπα είναι λίγο πολύπλοκο, είναι μια άλλη μεγάλη εξειδικευμένη συζήτηση τηλεοπτική, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση η τηλεόραση.
1: Ωραία, και λες ότι ενημερώνεσαι. Θα σου πω εγώ τι προβληματισμό έχω στην ενημέρωση. Από πού μπορώ να ενημερωθώ και να πάρω σωστή ενημέρωση? Δηλαδή, θες να πάρουμε τα τηλεοπτικά κανάλια, θες να πάρουμε τις σελίδες.
0: Τεράστια κουβέντα αυτή, τεράστια.
1: Από πίσω υπάρχουν ιδιοκτήτες.
0: Είναι σχεδόν δεν υπάρχει. Σχεδόν
1: δηλαδή, ποτέ δεν παίρνουμε κάτι
0: τίποτα,
1: και λέμε αυτό είναι.
0: Τίποτα, όχι τίποτα, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, αλλά έχουν απομείνει πολύ λίγα πραγματικά ανεξάρτητα πράγματα στην χώρα. Πραγματικά ανεξάρτητα, που δεν έχουν καμία ατζέντα από πίσω, που δεν έχουν καμία σκοπιμότητα από πίσω. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Οπότε ο συνδυασμός είναι να εντοπίσεις αυτά τα λίγα, να παίρνεις αρκετή ενημέρωση και από το εξωτερικό, γιατί και από εκεί μπορείς να ενημερωθείς, από ενημερωτικά μέσα του εξωτερικού, και μετά να αφήνεις την γνώση, αντίληψη και δική σου έρευνα, όπως αυτή μπορεί να γίνει, να σε οδηγήσει σε κάποια δικά σου συμπεράσματα.
1: Instagram δεν έχεις?
0: Όχι. Δεν έχω Instagram.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει εκεί, σωστά? Είσαι μια εκπομπή live εδώ, έτσι?
0: Ναι.
1: Άρα το να μην έχεις Instagram, ενώ...
0: Δεν έχω καθόλου social media εκτός από ένα page επαγγελματικό στο Facebook.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η μόνη μου σχέση. Δεν έχω σχέση, δηλαδή όλο αυτό το... Γιατί μου λένε τα παιδιά πόσο τυχερός είσαι που δεν έχεις σχέση και τα λοιπά, γιατί μου περιγράφουν μια αδιανόητα τοξική κατάσταση,
1: ναι,
0: μια τεράστια ασχήμια, με την οποία δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Με στεναχωρεί, την καταλαβαίνω. Έχω πάρει τα δείγματά μου και καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν είμαι τελείως άσχετος, αλλά η καθημερινότητά μου δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα.
1: Είσαι μια εκπομπή live που μιλάς με τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά
1: το απομονώνεις εδώ.
0: Υπάρχουν
1: δηλαδή
0: social media της εκπομπής.
1: Ναι, το απομονώνεις εδώ.
0: Ναι, ναι. Τα οποία τα βλέπουν άλλοι άνθρωποι. Και εγώ για την προσωπική μου ζωή δεν έχω social και δεν, μου φέρνει και αμηχανία. Δηλαδή δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να το
1: δημοσιεύω.
0: Να το δημοσιεύω, ναι.
1: Μπορεί να είσαι και χειρότερος από μένα όσον αφορά την προσωπική σου ζωή.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό εμείς.
1: Ναι. Τι κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ μια μέρα ενώ έχεις εκπομπή? Έχεις συνήθειες. Έχεις συνήθειες μεγαλώνοντας.
0: Ναι, έχω. Το καινούργιο μου χόμπι είναι να μαστορεύω μηχανές, μοτοσυκλέτες. Και να φτιάχνω και να αναπαλαιώνω μοτοσυκλέτες. Αυτό είναι ένα καινούργιο μου χόμπι. Έχω στήσει και ένα οικιακό πρόχειρο συνεργείο. Και με ηρεμεί πάρα πολύ η διαδικασία της χειρονακτικής.
1: Πιάνουν τα χέρια σου, φαντάζομαι.
0: Ναι, πιάνουν, δόξα τω Θεώ, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Οπότε αυτό είναι μια καινούργια σχολεία και μια καινούργια συνήθεια και ένα καταφύγιο επίσης. Έχω βρει πολλές φορές καταφύγιο εκεί. Και το να γράφω μουσική, να κάνω παραγωγές δικές μου μουσικές. Αυτά τα δύο πράγματα.
1: Για είσαι ξεκουράζει το να πας να μαστορέψεις τη μηχανή σου.
0: Πάρα πολύ. Αστειεύεσαι. Πάρα πολύ. Ξεκουράζει. Είναι τρελά αγχολητικό.
1: Είναι ένα τεστ που κάνουν και μου άρεσε, κάπου το είχα διαβάσει, να περιγράψεις μια μέρα για να καταλάβεις λίγο τον άλλον. Για αυτό σου έκανα την ερώτηση. Δηλαδή, θα κάνεις γυμναστική, θα πας να μαστορέψεις μια ώρα αυτό, θα σκοτωθείς πέντε ώρες με
0: την γυμναστική. Και με την γυμναστική κρατάω μια υγιή σχέση, νομίζω. Δηλαδή, δεν κάνω ούτε υπερβολές, ούτε δεν κάνω τίποτα. Αυτό που μου συμβαίνει είναι ότι ζω κάπως απομακρυσμένος, πώς να το πω έτσι, λίγο απομονωμένος. Είμαι φουλ με την οικογένεια, φουλ, και με αυτά τα πράγματα, τα μικρά πράγματα που μου δίνουν λίγη χαρά.
1: Φίλους συναντήσεις σε σπίτια?
0: Ναι, τέτοια σε σπίτια.
1: Χρόνια τώρα έρχομαι στο Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, να βγούμε και τα λοιπά, με το ζόρι θα βγεις από το σπίτι.
0: Ναι, δεν βγαίνω σχεδόν καθόλου πλέον, δηλαδή. Καθόλου. Βγαίνω, κάνω βόλτες με τις μηχανές ή έκανε ένα φαγητό, βόλτες σε μέρη, τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό το κοσμικό δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου στη ζωή μου.
1: Πολλά χρόνια τώρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει εδώ και 10 χρόνια, 11 χρόνια δεν υπάρχει καθόλου, όχι πολλά.
1: Επίσης, κάτι άλλο κοινό που έχουμε, εκτός το ότι κρύβουμε την προσωπική μας ζωή, τουλάχιστον το κρύβουμε είναι λάθος, δεν θέλουμε να την ανοίξουμε στον κόσμο, είναι το ότι και εγώ δεν μιλούσα, τώρα κοίτα πως τα φρύζει η ζωή και είμαι από μια άλλη
0: μέρα, ναι, ναι, ναι,
1: και κάνω αυτό, αλλά και εσύ δεν μιλάς.
0: Ναι, εντάξει, ξέρεις τι,
1: μήπως επειδή σε αυτή την επαφή.
0: Τώρα είμαι εδώ γιατί είσαι εσύ, δηλαδή γι' αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε μια σχέση η οποία, όπως είπαμε πριν, ξεκίνησε κάποια στιγμή το 96. Δεν είμαστε κολλητοί. Αλλά ξέρεις, μερικές φορές η χημεία με έναν άνθρωπο, η εκτίμηση προκύπτουν χωρίς πολλά-πολλά. Οπότε γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Κατά τα άλλα, δεν νιώθω ιδιαίτερα την ανάγκη. Έτσι κι αλλιώς έχουμε την εκπομπή, έχω ένα
1: ισχυρό.
0: Εκφράζομαι εκεί. Δεν χρειάζεται να είμαστε και συνέχεια να μιλάμε και να είμαστε παντού. Και να... Δεν το νιώθω. Δεν μου βγαίνει πολύ.
1: Έχεις σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά ή δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα όσον αφορά τους προβληματισμούς που μπορεί?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι κάνω σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά. Αυτή τη στιγμή περισσότερο με ενδιαφέρει πώς θα κάνω πιο όμορφη και υγιή τη ζωή μου σε προσωπικό επίπεδο και οικογενειακό επίπεδο, παρά σχέδια επαγγελματικά για το μέλλον. Συνεχίζω να έχω κάποια αποθυμένα που δεν έχω καταφέρει να τα κάνω και με στεναχωρούν. Το ένα από αυτά είναι μια ταινία που έχει παραπάνω από μία, αλλά είναι πάρα πολύ δουλειά. Το πιο κοντινό που έχω κάνει σε κάτι τέτοιο ήταν το ντοκιμαντέρ που ήταν τελείως κινηματογραφικό που είχαμε κάνει τότε με την Action Aid στην Sierra Leone. Αυτό είναι ένα αποθυμένο μου που όμως δεν θα το χαρακτήριζα επαγγελματικό, γιατί είναι κάτι που είναι από αγάπη περισσότερο, είναι δημιουργικό. Αλλά όχι, η απάντησή μου είναι μάλλον όχι, δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με σχέδια.
1: Μπορείς να θυμηθείς, μπορείς να πεις την πιο χαρούμενη στιγμή, μην πεις τη γέννηση των παιδιών, ενώ επαγγελματικά. Ποια θυμάσαι στιγμή που να έχεις χαρεί
0: πάρα πολύ? Μικρότερος.
1: Πολύ μικρότερος,
0: Μικρότερος, ναι. Έπαιρνα χαρά από κάποια πράγματα που κάναμε. Παίρναμε πολύ περισσότερη χαρά από ό,τι παίρνουμε τώρα.
1: Και ποια δύσκολη, στιγμή?
0: Επαγγελματικά.
1: Μόνο επαγγελματικά. Είχες περιπέτειες.
0: Τα Τέμπη ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Είχαμε, εδώ είχαμε περάσει και όταν ξεκίνησε το Rather Villa, ήταν τότε με τον Αλέξη που δολοφονήθηκε ο Αλέξης. Και είχαμε περάσει και εκεί μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Μετά είχαμε διάφορα, αλλά τα Τέμπη ήταν αυτό που μαύρισε περισσότερο την ψυχή μου από όλα. Και δεν έχει φύγει ακόμα για μένα. Τουλάχιστον δεν έχει φύγει από μέσα μου.
1: Δεν φεύγει, αν δεν νιώσεις ότι τουλάχιστον υπάρχει δικαιοσύνη, νομίζω δεν φεύγει. Ναι. Κάπως έτσι είναι το.
0: Ναι, και η δικαιοσύνη είναι το αυτονόητο που θα έπρεπε να υπάρξει. Δεν μπορεί να τα σβήσει όλα, αλλά η δικαιοσύνη είναι. Ποια είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσω? Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε.
1: Το αυτονόητο.
0: Και όμως όχι μόνο το συζητάμε, αλλά απέχει έτσι φωτός. Σήμερα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, σήμερα θα παίξουμε. Αυτό το ερώτημα έγινε στο γκάλο που κάνουμε στους δρόμους με τους συμπολίτες μας. Το αν πιστεύετε ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Και δεν υπήρχε ούτε ένας όμως που να απαντήσει θετικά.
1: Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές γιατί όταν γίνεται. Δεν μιλάω τώρα για αυτό το γεγονός το συνταρακτικό. Γενικότερα. Όταν γίνεται ένα λάθος, ρε παιδί μου, γιατί δεν βγαίνει να πει ένας πολιτικός ότι έκανε λάθος.
0: Έλαντε. Λες και
1: δεν θα το εκτιμήσει.
0: Λες και έχουν μια συνωμοσία για να μας πάνε τα νεύρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα το εκτιμήσει.
0: Ότι η ευθεία οδός είναι η καλύτερη, ο καλύτερος δρόμος πάντα. Η αλήθεια είναι ο καλύτερος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν. Αυτό που λέμε ότι αν έχετε επικοινωνιολόγους, πραγματικά απολύστε τους όλους.
1: Και εγώ τα ίδια σκέφτομαι.
0: Απολύστε τους όλους. Δηλαδή είναι τραγικός ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν με τον κόσμο. Τραγικός. Κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνουν.
1: Ναι, σκέφτομαι το ίδιο. Και απ' την άλλη, αναρωτιέμαι πάλι και λέω, κάτσε, μήπως αυτοί ξέρουν και δεν ξέρω εγώ. Δεν ξαναβγαίνουν.
0: Όχι.
1: Δεν του ξαναψηφίζουν.
0: Όχι, δεν ξέρω. Αυτό τα είπαμε πριν. Ξαναβγαίνουν και του ξαναψηφίζουν για άλλου λόγου. Για παράδειγμα, τι πιστεύει εσύ όταν ο Κώστας ο Καραμαλής, ο υπουργό μεταφορών, μετά τα Τέμπη, βγήκε πρώτος στην περιφέρειά του βουλευτής. Γιατί βγήκε, γιατί τον επέλεξαν ή γιατί έχει εξαγοράσει όλη την τοπική κοινωνία?
1: Από όποιον το πάρεις.
0: Έναν ή με τον άλλον.
1: Από όποιον το πάρεις, στενάχωρο είναι.
0: Από όποιον το πάρεις, στενάχωρο, όχι απλά στενάχωρο. Γιατί όταν ξαναρχόμαστε αυτό που λέγαμε πριν, όταν αντιλαμβάνεσαι πώς εμπλέκεται ο πολίτης πλέον σε αυτή τη διαφθορά, τότε είναι που λες. Εκεί αρχίζεις και λες, υπάρχει λόγος, έχει νόημα όλο αυτό.
1: Πάντα έχει νόημα. Πάντα έχει νόημα. Τουλάχιστον έχει νόημα για σένα να πεις αυτά που νιώθεις, ώστε να κοιμάσαι πιο ήσυχα το βράδυ. Και άμα το νιώθεις, κάτω. Αλλά θα ήθελα να χαμογελάς και να γελάς λίγο παραπάνω.
0: Αυτοί που κάνουν τα έσχη, αυτοί είναι που κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Αυτοί κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Η κατασκευή τους είναι τέτοια, αυτοί που κάνουν όλα αυτά τα έσχη, αυτοί μπορούν να κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Οι υπόλοιποι, δεν ξέρω κατά πόσο με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ.
1: Εύχομαι περισσότερο γέλιο και χαρά. Ναι. Και ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Ντέμι, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα όπως πάντα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet, μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
6: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
5: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
7: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
8: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη.
7: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Κύριε Φρονιμάκη, καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κόμμα, όχι κίνημα όμως.
12: Ναι, κόμμα ξεκάθαρα. Απλά είναι, λέω πώς λασαρίστηκε.
13: Μην ευθελίζομαι τις λέξεις κόμμα και μάλιστα πιστοποιημένο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού.
12: Ναι, ναι.
13: Δεν υπάρχει κίνημα προσωποπαγίες ποτέ. Ναι. Ούτε ο Φιντελ Κάστρο, που ήταν ο μεγαλύτερος επαναστάτης, δεν έβαλε το όνομά του. Αντιθέτως, το βάλε ο Πάγκαλος.
12: Όχι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στην Ελλάδα. Συμβαίνει αυτό να μπαίνουν ονόματα, αλλά δεν είναι κίνημα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, είναι κόμμα. Ναι. Ναι. Κύριε Φρονιμάκη, πότε ξεκίνησε η δημιουργία αυτού του κόμματος?
13: έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Ήταν δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα η Μαρία Καριστιανού από το, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που βγήκε τον Φλεβάρι του 25.
12: Όταν λέτε ήταν δεδομένο, τι εννοείτε, εκτιμούσατε ή υπήρχε ξεκάθαρη δήλωση?
13: Ξεκάθαρη, ναι. Γιατί... Απλά για λόγους προπαγάνδας λέγαμε μπορεί, θα δούμε, προσπαθούμε, την καλούμε. Ήταν όλα αποσχηματικά. Υπήρχε αυτή η λιμένη απόφαση.
12: Ναι, άρα δηλαδή οι δηλώσεις που γινόντουσαν δημόσια ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ήταν ψέματα.
13: Αφού είχε προσλάβει και τον Καρχάλιο. Δεν αυτό. Ο Καρχάλιος πήγε εκεί νομίζω Μάρτι του 25, Φλεβάρι, δεν θυμάμαι.
12: Τον είχε προσλάβει, εννοείται ότι ο κύριος Καρχάλιος είχε πάρει χρήματα για να κάνει την επικοινωνία.
13: Όχι. Υπάρχουν και εθελοντές.
12: Ναι, εθελοντικά. Ναι, γιατί δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ρωτάω, γι' αυτό δεν έχω καταλάβει.
13: Όλοι εθελοντές είμαστε εκεί. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, νομίζαμε εμείς ότι ήμασταν.
12: Ναι. Εσείς, ο λόγος αποχώρησής σας ποιος ήταν, κύριε Φρονιμάκη?
13: Κοιτάξτε. Καταρχήν πρέπει να σας εξηγήσω γιατί πήγα εκεί.
12: Παρακαλώ.
13: Από το 20. Εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι, νομίζω πάνω από 100.000 άνθρωποι, ήμασταν άστεγοι. Όλοι εμείς που το 2015 μετά το δημοψήφισμα σταθήκαμε προδομένοι και προδοθήκαμε στην πραγματικότητα, όλοι εμείς που αντισταθήκαμε στην λεγόμενη υγειονομική χούντα, που ήταν στην ουσία ένα πογκόμ εναντίον της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων κτλ., ψάχναμε μια στέγη. Σκεφτήκαμε όλοι. Αλλά ας μιλήσω για μένα. Εγώ σκέφτηκα ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί η Μαρία Καριστιανού φάνταζε ως ένα λαμπερό πρόσωπο. Παίρναμε σαν δεδομένο ότι ως γονέας που έχασε το παιδί της δεν θα είναι συμβασμένη ποτέ με το σύστημα. Δυστυχώς έκαναμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό το λόγο μπήκα εδώ μέσα. Μπήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ αξιόλογοι, περισσότεροι από αυτούς πλέον δεν είναι μέσα εκεί. Σχεδόν όλα τα ιδρυτικά στελέχη, αλλά και σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη έχουν ήδη φύγει. Όλο το οργανωτικό συμβούλιο του κινήματος, σχεδόν όλο, κατά 90%, 9 στους 10 έχουν φύγει. Σας θυμίζω τον κύριο Τζουγανάτο, τον κύριο Βαβακά, για αυτοί οι δύο άνθρωποι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικοί, πάρα πολύ σωστοί. Δουλεύανε πάρα πολύ. Το Βασίλη το Κοκοτσάκη βέβαια. Σχεδόν όλοι. Δεν θέλω να αναφέρω άλλα νόματα. Και τώρα τελευταία έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Ένας υπεύθυνος τύπου έφυγε, ο Παναγιωτόπουλος, Παναγιωτακόπουλος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Mm-hmm. Συναδελφός σας, δημοσιογράφος. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία λοιπόν διαπιστώσαμε, και όχι μόνο εγώ, αλλά ας μιλήσω για μένα, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια απίστευτη αναβλητικότητα, μια παράξενη, ακατανόητη αναβλητικότητα, η οποία φρέναρε το θέμα της οργάνωσης. Εμείς νομίζαμε ότι κάναμε κίνημα. Το κίνημα είναι μια διαδικασία που είναι από τα κάτω προς τα πάνω. Αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Προσπαθήσαμε να το οργανώσουμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε πυρήνες. Εγώ προσωπικά είχα βάλει στο κίνημα που πίστευα τότε, ας το λέμε κίνημα για να συνεργούμαστε, 386 άτομα εκτός Κρήτης. Μάλιστα. Πολλοί από τους οποίους είναι τώρα περιφερειακοί σύνδεσμοι, υπεύθυνοι, περιφερειακοί, κάποιοι έχουν παραμείνει. Οι περισσότεροι έχουν φύγει, δεν υπάρχουν δηλαδή πλέον, αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει. Στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχει το κόμμα καταστατικό. Δηλαδή ακόμα δεν είναι στο Α. Αυτή η κατάσταση θα τραβήξει, είναι δεδομένο για μένα, θα τραβήξει μέχρι και τις εκλογές. Στις εκλογές θα φτιάξουν λίστες, θα βάλουν τους όποιους νομίζουν αυτοί θα βάλουν και θα πάμε, είναι ένα καθαρά αστικό.
12: Δηλαδή αυτό που είπατε με τη λίστα, να το καταλάβω λιγάκι. Δηλαδή επειδή από ό,τι διαφαίνεται θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές, μπορεί να χρειαστεί να πάμε και σε τρίτες. οι δεύτερες εκλογές δεν γίνονται με σταυρό. Δηλαδή θα έχουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι με σταυρό και μετά οι δεύτερες είναι με λίστα. Άρα λέτε ότι ήδη.
13: Μπορεί να γίνει, και γράφει το κάπου, ότι έχει κάνει η Κωνσταντοπούλου στις περισσότερες εκλογές.
12: Μάλιστα. Άρα δηλαδή βγάλαμε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να πήγανε.
13: Γράφετε το.
12: Ναι, ναι, γράφετε ούτως ή άλλως, γράφετε κύριε Φρονιμάκη. Για να το καταλάβουμε, γιατί εγώ ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα εσείς λέτε δηλαδή ότι η προσοχή τους είναι ήδη στις δεύτερες κάλπες και στη λίστα. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα απαρτίσουν τα ψηφοδέλτια, τα όποια ψηφοδέλτια, θα είναι προς κατανάλωση, απλά έτσι.
13: Ακριβώς.
12: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και καθόλου κινηματικό. Γιατί ακόμα βγαίνει στα κανάλια τα οποία την χαϊδεύουν, αν μου επιτρέπετε, οι δημοσιογράφοι.
13: Όχι, έχει απόλυτη ασυλία από όλα τα συστημικά μέσα.
12: Μάλιστα.
13: Σας θυμίζω ότι στη Μένη, εγώ το λέω, εγώ παρότριχνω για αυτό που λέω, τη στημένη συνέντευξη στο Χαριτάτο. Που ανέφερε και το όνομά μου και με κατηγόρησε.
12: Ναι.
13: Ό,τι είπε εκεί ήταν απολύτως αυταπόδεικτα ψέματα. Άμα δεν ήταν στημένη συνέντευξη, δεν τους έλεγε ο δημοσιογράφος. Μα καλά, τι μου λέτε τώρα, εσείς οι ίδιοι έχετε υπογράψει. Μιλάω για τον μυστηριασμό μέσω των φανς του σπιτιού που η ίδια μένει, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, ένα πληθυσταριό, λέει σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Όχι, έχει μένει. Είναι η κατοικία της, έχει μένει στην Αθήνα.
12: Μένει εκεί,
13: Ναι, βέβαια.
12: Είστε βέβαιος, γι' αυτό ρωτάω, ξέρετε γιατί.
13: 1000%, 1000%.
12: Τότε γιατί δεν έχει αλλάξει το όνομα στο θηροτηλέφωνο και έχει ακόμα το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη?
13: Καλή ερώτηση.
12: Γιατί το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη είναι εκεί, παραμένει. Το έχω εντοπίσει με ρεπορτάζ.
13: Το ξέρω. Έχω δει τις φωτογραφίες, βέβαια.
12: Α, λέτε ότι μένει εκεί?
13: Ναι, βέβαια, εκεί μένει, βέβαια.
12: Μάλιστα. Σε αυτή τη συνέντευξη, την οποία τη χαρακτηρίσατε ως στημένη, σας κατηγόρησε ότι την εκβιάζατε.
13: Ναι, δεν μου έδωσε το βόρειο δικό άξονα του έργου και το έδωσε στην Τέρνα και αφού δεν πήρα τη δουλειά να οικονομήσω, βέβαια, άρχισα μετά να τη χτυπάω. Και αυτά είναι γελία πράγματα τώρα, έτσι. Εγώ μαζί με τον κύριο Κογκοτσάκη ήμασταν περιφερειακή υπεύθυνη Κρήτης. Είμαστε σε όλες τις επιτροπές. Είχαμε, ας πούμε, όλα τα εντός εισαγωγικών αξιώματα. Δεν ήταν αυτά αξιώματα, ήταν θέσεις ευθύνης για μας, θέσεις προσφοράς. Έτσι τις βλέπαμε εμείς. Εμείς δουλεύαμε πάρα πολλοί ανθρώποι, δουλεύαμε 15 ώρες την ημέρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν τα καταφέραμε. Κάναμε λάθος. Δηλαδή, γι' αυτό και σε μια συνέντευξη που έδωσα σε ένα συναδελφό, σας είπα ότι εγώ ζητάω συγγνώμη από τους ανθρώπους. Επηρέασα, αλλά είπα επίσης ότι δεν συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου για αυτό το λάθος. Γιατί θα έπρεπε τότε τον Μάρτη του 26 που είχα την πληροφορία για το σπίτι και ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη και τη βρήκα, δεν έπρεπε να την πιστέψω, να μου πει Γιάννη, το αγοράσαμε, είναι καθαρός ουρανός στο τραπέζι, δεν φοβάται. Έπρεπε να συνεχίσω να μην την πιστέψω. Γιατί να την πιστέψω? Δεν έπρεπε να την πιστέψω. Και κατόπιν τον Ιούνιο, όταν έμαθα 20 του Ιουνίου ότι πράγματι είναι πληστηριασμός, έπαθα σοκ. Εν πάση περιπτώσει, και προχθές έκανα μια ανάρτηση.
12: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να σας πάω για να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την ανάρτηση. Γιατί σε αυτή την ανάρτηση, την οποία τη σχολιάσαμε και χθες με τον δικηγόρο, τον κύριο Ηλιόπουλο.
13: Ναι, την άκουσα. Θα πω ότι υπολείπεται πάρα πολύ τον κύριο Ηλιόπουλο. Είναι ένας αγωνιστής, εμπαχόμενος δικηγόρος, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και στη δίκη των Δεμπών και στον αγώνα κατά των Φανς. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κάνω τρεις ερωτήσεις. Την πρώτη και τη δεύτερη, νομίζω ότι.
12: Μου επιτρέπετε να τις διαβάσω. Μου επιτρέπετε, γιατί ο ακροατής μπορεί να μην το έχει διαβάσει. Το πότσα σας. Η πρώτη ερώτηση που θέτεται είναι: η κυρία Καρισιανού γονέας έχει καταθέσει ως υποστηρίζουσα την κατηγορία την έκθεση της ομάδας Κοκοτσάκη στο δικαστήριο, ρωτάτε. Μια από τις πάμπολες και έχει αναφερθεί λεπτομερώς στα συμπεράσματά της, χωρίς όμως να αναφέρει ποτέ το όνομα της εθνικής ομάδας. Και αν όχι, γιατί, είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση λέει: έχει κάνει μήνυση στο Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους κυβερνητικούς υπευθύνους βασιζόμενοι στα συμπεράσματα της έκθεσης Κοκοτσάκη, και αν όχι, γιατί. Η τρίτη ερώτηση που θέτεται είναι: η πλευρά της κυρίας Καρισιανού έχει κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων Μητσοτάκη για τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και έχει αιτηθεί να διαγραφούν δάνεια κτλ. Και αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Εδώ σημειώνεται ότι υπήρξαν δύο κατηγορίες ευεργετημάτων, τα προσωπικά χρέη και τα χρέη εταιριών που μετήχαν οι συγγενείς. Και η τέταρτη ερώτηση που θέτεται είναι ότι και αν δεν ισχύουν το νούμερο 1 και το νούμερο 2, αλλά ισχύει το νούμερο 3, ποιο είναι το συμπέρασμα. Λοιπόν, ο κύριος Ηλιόπουλος θες είπε ότι αυτά τα ερωτήματα χρήζουν απαντήσεως.
13: Το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα νομίζω ότι αυτός που πρέπει να το διευκρινίσει είναι ο ίδιος ο Βασίλης Κοβουτσάκης. Μεθαύριο θα δώσει μια συνέντευξη ή αύριο. Αύριο νομίζω, στον Γιώργο Σαχίνη.
12: Στην Κρήτη, ναι. Στο 1984.
13: Στο 1984.
12: Η πρόσκληση για τον Βασίλη Κοκοτσάκη και από αυτή την εκπομπή είναι στον αέρα και ξέρω ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουμε και.
13: Και εγώ βεβαίως. Για την Τρίτη θα σας απαντήσω εγώ, μια που δεν σας απάντησε η κυρία Χριστιανού.
12: Ωραία.
13: Η απάντηση, αν έχει αιτηθεί και έχει κάνει χρέση των ευεργετημάτων Μητσοτάκη, η απάντηση είναι ναι. Έχει κάνει χρήση, τις έχουν χαριστεί δάνεια, παίρνει μισθό, το επίδομα. Και θεωρητικά αυτό, φυσικά αυτό δεν είναι παράνομο, είναι νόμιμο. Αλλά ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
12: Καλά, νομίζω
13: και,
12: ότι...
13: Και ο πληστηριασμός. Και ο πληστηριασμός ήταν νόμιμος.
12: Ναι, αλλά χάθηκε οποιοδήποτε πλεονέκτημα ηθικής και αν είχε, εφόσον χτύπησε σπίτι.
13: Μισό λεπτό. Δεν μπορείς γιατί όταν τα λέμε το όνομά τους, δεν μπορείς για δύο χρόνια, τρία, να βρεις τον Λακιά, ας πούμε, τον Νίκο, λέγοντας, υπονοώντας, εμέσως πριν σαφώς, ότι τα πήρες από το Μητσοτάκη και δεν μας τα λες καλά, και την ίδια στιγμή εσύ να τα έχεις πάρει. Εγώ βάζω και στοίχημα, και αυτό κάποια στιγμή θα φανεί, ότι το ποσό που έχει χαριστεί στην Μαρία Χριστιανού είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει χαριστεί στον Νίκο τον Πλακιά.
12: Έχετε μια εικόνα περίπου στο περίπου αυτό που λέτε.
13: Κοιτάξτε.
12: Είπατε δάνεια, χρησιμοποιήσατε πληθυντικό. Είναι δάνεια, είναι...
13: Κοιτάξτε, όταν εγώ κατηγορώ εσένα, εμέσως πλην σαφώς ότι μου σκότωσες το παιδί και ταυτόχρονα εγώ δέχομαι από σένα οποιαδήποτε χρηματική απολαβή, αυτό είναι η απόλυτη υποκρισία.
12: Ναι.
13: Αυτό είναι μεθυκό για μένα.
12: Ναι.
13: Δεν παίρνει σημασία το ποσό, αν είναι 10 χιλιάρικα, 110 ή 1 εκατομμύριο. Καμία σημασία. Εγώ θα δεχτώ από τον φωνιά που εγώ λέω ότι είναι φωνιάς του παιδιού μου λεφτά. Τι λέτε τώρα.
12: Ναι, είναι αυτό που λέμε σχήμα οξύμορο τουλάχιστον, για να μην το πω αλλιώς. Για να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, δώστε μου τη δυνατότητα, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου λίγο, περιμένετε στη γραμμή σας 2-3 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να διαβάσω και κάποια έγγραφα τα οποία μου απέστειλε σήμερα με email ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Και φαντάζομαι ότι ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε κάποια από τα αποσπάσματα, τέλος πάντων, για τους φίλους ακροατές εδώ πέρα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Κύριος Γιάννης Φρονιμάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από την Κρήτη, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος της Καριστιανού, ελπίδα για την Δημοκρατία, σκέτο χωρίς τον νέο, Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα και πάλι.
13: Καλημέρα.
12: Θέλω να σας ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί την έχετε δει, την έχετε συναντήσει αρκετές φορές, φαντάζομαι, την Μαρία Καριστιανού.
13: Ναι, ισχύει αυτό.
12: Έχει, από ό,τι καταλαβαίνω στο πρώτο σκέλος της κουβέντας μας, πολλές φορές αναφερθήκατε σε ψέματα, τα οποία είπε και σε βάρος σας, είπε ψέματα, και σε δημόσιες τοποθετήσεις είπε ψέματα για το κόμμα, για το σπίτι που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Το έχει το ψέμα, το έχει τόσο εύκολο?
13: Ναι, ξεκάθαρα δε. Ξεκάθαρα, ναι. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη μια μέρα και της δώρισα κάποια στελέχη, κάτι φίλος μου εκεί. Κάποια στιγμή της λέω ένας με καλή πίστη, Μαρία, δώσε μας κάποια ονόματα σοφών. Λέγανε τότε για τους σοφούς. Ανοίγω παρένθεση, δεν υπήρχε ποτέ σοφός. Κανείς σοφός δεν υπήρχε.
12: Δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών?
13: Ποτέ. Και τι του λέει κατάπια, τρελάθηκα. Του λέει, Δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ να σου πω, γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, το καθεστώς θα τους κυνηγήσει. Είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι αυτοί και δουλεύουν μέρα νύχτα για μας και έχουμε πρόγραμμα. Φαντάζεστε ότι ενώ υπάρχει, είναι προαποφασισμένο ότι θα γίνει κόμμα και είναι αυτή μια διαδικασία τώρα πολλούς μήνες. Ξεχάστε την ημερομηνία της ιδρυτικής διακήρυξης. Η διαδικασία και οι οργανώσεις είχαν γίνει από πολύ πριν.
12: Ναι.
13: Πάρα πολύ. Από τον Δεκέμβρη, από τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι το Σεπτέμβρη του περασμένου χρόνου υπήρχε κεντρικό οργανωτικό συμβούλιο.
12: Αυτό είναι περισσότερο από ένα χρόνο δηλαδή τώρα μιλάμε.
13: Όχι, είναι ένα χρόνο. Ένα χρόνο περίπου ένα χρόνο.
12: Συγγνώμη λίγο. Εσείς είστε.
13: Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι. Ναι.
12: Ναι, παραμύθιαζε δηλαδή τους ανθρώπους ενώ δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών ότι είναι κάποιοι άνθρωποι μεγάλα κεφάλια στο εξωτερικό που δουλεύουν νυχθημερών για να σώζουν την Ελλάδα.
13: Δεν υπάρχει κανένα. Ξέρετε κανένα.
12: Όχι, εγώ δεν ξέρω κανέναν. Όπως δεν ήξερα και παλιότερα με την Νίκη με το βουλευτήριο και τους έλεγα ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά τουλάχιστον η Νίκη είχε βουλευτήριο. Εδώ πέρα δεν έχουμε. Ήταν από κύμα της φαντασίας η Επιτροπή του Σοφών.
13: Ακριβώς.
12: Μάλιστα. Εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας χρόνια στην Κρήτη, την αγαπημένη. Όταν είδατε. Δεν ξέρω, εκ του μακρόθεν φαντάζομαι, γιατί δεν σας είδα στο Ολύμπιον, εκτός αν ήσασταν και δεν σας πρόσεξα.
13: Ναι, βεβαίως ήμουνα και μάλιστα στις γιγαντοθόνες επέκτηκε και η δήλωσή μου.
12: Σας την είδα στη γιγαντοθόνη, σας είδα, αλλά ήσασταν και στην αίθουσα μέσα.
13: Ναι, βέβαια.
12: Α, ήσασταν. Πείτε μου λίγο, όταν είδατε την...

0: δεν σας κάνετε παράξενο. Είναι τρομερό αυτό. Δεν ήταν κανείς εκεί.
1: Δεν ήταν ούτε η μητέρα της.
0: Όχι.
1: Η σχέση της με το παιδί της ποια είναι με τον γιο της?
0: Δεν ξέρω. Ρωτήστε τι. Ναι. Ούτε τον γιο της είδα εγώ.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Είναι μερικά πράγματα που...
1: Κλωτσάνε.
0: Ναι. Δεν μου κάτσανε καλά. Για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα μια πολύ μεγάλη απογοήτευση τότε. Λέω, δεν πάμε πουθενά. Παρ' όλα αυτά και παρότι πολλές φορές είχα σκεφτεί να τα παρετήσω, με απέτρεψε και ο Βασίλης Κογοσάκης, ναι, και ο Θανάσης Αυγερινός. Έκατσα, δεν γινόταν να κάτσω παραπάνω. Όταν όμως, για τους λόγους που ο Βασίλης Κογοσάκης δήλωσε ότι παρετείται, ήταν όλοι οι λόγοι αυτοί που είπε πραγματικότητα. Και το ξέρουν όλοι αυτό.
1: Θα έρθω στον Κουκουτσάκη. Πείτε μου λίγο, η σχέση της με την Γρατσία, την ΜΚΑΠΑ, της ΜΚΑΠΑ με τη ΜΚΑΜΑ, ποια είναι?
0: Διαρκεία υπάρχει στο κόμμα, δεν υπάρχει η Μαρία Καρισιάνη, υπάρχουν οι Μαρίες. Είναι μια κατάσταση τραγέλαφος, δηλαδή ο κόσμος λέει η Μαρία, αλλά πρέπει να ξέρει ότι οι Μαρίες είναι δύο. Να φανταστείς ότι γινόταν μια κουβέντα, ναι, λέει ωραία πράγματα αυτά, συμφωνώ, αλλά δεν το λέτε και στη Μαρία. Έλεγε η Μαρία Καριστιανή για τη Μαρία την Κρασία. Δεν γίνεται τίποτα εκεί. Εάν δεν περάσει από τη...
1: Η Μαρία η Καρισιανού είναι, γιατί η Γρατσία είναι θρησκευόμενη, αυτό το έχουμε καταλάβει. Η Μαρία η Καρισιανού είναι της θρησκείας. Δηλαδή επειδή μου είπατε ότι δεν υπήρχε καμία επιτροπή σοφών, γερόντισα Κιλίνα υπήρχε.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω ότι είναι τη λέξη θρησκευόμενος, αν είναι ίδιο με τη λέξη θρησκόληπτος.
1: Σαφώς και δεν είναι. Δεν είναι ίδιες λέξεις αυτές οι δύο.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι θρησκευόμενοι ούτε η μία ούτε η άλλη. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό είναι μια παράμετρος που ήθελα να μην έχει καμία σημασία.
1: Απλά είναι, λέτε, συστατικό στην σούπα που μαγειρεύουν. Πρέπει να έχουμε και λίγο θρησκεία μέσα.
0: Κοιτάξτε, έχει φτιαχτεί μια εικόνα. Ναι. Έχει μια εικόνα. Επικεντρώνομαι στη Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Το μαγαζί, ας πούμε, είναι δικό της, έτσι. Εγώ δεν έχω καμία προσωπική εμπάθεια και κόντρα. Βεντέτα, μια που είμαι κριτικός, δεν έχω βεντέτα με τη Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού είναι πολιτικός αρχηγός. Εγώ είμαι πολίτης. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Δεν ζητάω την ψήφο κανενός. Έχω όμως δικαίωμα να κριτικάρω και να ρωτάω. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Να σας βγάλω και κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα πριν, για τους λόγους που αποφάσισα να συμμετέχω στο υποτίθεται κίνημα. Ένας από τους λόγους είναι ότι σας είπα τη λέξη υγειονομική χούντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω στην οικογένειά μου, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά κατά τη γνώμη μου, θύμα από το εμβόλιο.
1: Παρενέργεια εμβολίου.
0: Ναι, για τη στιγμή που πέθανε. Και αυτή που πεθάνει πίστευε ότι από αυτό πέθανε. Λοιπόν, εγώ είχα την εντύπωση, και αυτό είχε βγει και από ιδιωτικές κουβέντες με την ίδια την Καριστιανού, και με ανθρώπους, ότι αυτή ήταν στο λεγόμενο κίνημα, ότι ήταν ενάντια σε όλα.
1: Ενάντια στην υποχρεωτικότητα, το έχει κάνει και δήλωση κιόλας αυτό συγκεκριμένο.
0: Το έχει κάνει και δήλωση.
1: Βέβαια.
0: Να ρωτήσω λοιπόν κάτι.
1: Σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή αποδεδειγμένα έχω αγωνιστεί ενάντια στην υποχρεωτικότητα, ενάντια στις παρενέργειες, με πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Άρα τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά. Έχει πει ότι είναι ενάντια σε κάθε μορφή της υποχρεωτικότητας.
0: Για να βγω σε εσάς ήταν αυτό, το ξέρετε.
1: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξεχνάω ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ως γιατρός, είχε συμμετέχει στο πρόγραμμα ελευθερίας και είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι?
1: Για να το λέτε εσείς αυτό, δεν το λέτε στοιχεία τώρα.
0: Ξαναρωτάω. Ως γιατρός, είχε κάνει αίτηση στο Υπουργείο Υγείας

0: και είχε συμμετάσχει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, νομίζω που είχαν δώσει το όνομα Ελευθερία.
1: Ναι, έτσι το είχαν.
0: Και είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο. Ναι ή όχι. Περιμένω και εκεί να μου απαντήσει.
1: Μάλιστα. Ξαναλέω για να το λέτε, δεν μπορείτε να το ρωτάτε τυχαία. Το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Κοκοτσάκη. Μου έστειλε σήμερα το πρωί, κύριε Φρονιμάκη μου, μου έστειλε δύο έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο έχει αποδέκτες την κυρία Καρισιανού και κοινοποιείται στη Γρατσία στον δικηγόρο, τον πληρεξίσιο δικηγόρο του, τον κύριο Ηλιόπουλο, και στα μέλη της τεχνικής του ομάδας, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, και αυτοί οι οποίοι φαίνονται, και ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν βοηθήσει, και αφανώς άλλοι λίγο μπροστά, άλλοι λίγο πίσω από την πρώτη γραμμή, αλλά πάρα πολλοί κόσμος απαρτίζει, επιστημονικός κόσμος απαρτίζει αυτή την ομάδα. Και πάλι σας το λέω, κύριε Φρονιμάκη, το ξέρετε κι εσείς, ως πάλι ένας άνθρωπος ο οποίος στα Τέμπη έχω ασχοληθεί πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτή η πρώτη ανακοίνωση προς την κυρία Καρισιανού, που ουσιαστικά ο κύριος Κοκοτσάκης στις τέσσερις σελίδες που γράφει, δεν θα τις διαβάσω και τις τέσσερις γιατί μας περιορίζει ο ραδιοφωνικός χρόνος, ουσιαστικά της λέει ότι πρέπει να μου πείτε, θέλω να επικαιροποιήσω τα στοιχεία, να επικαιροποιήσουμε λίγο το ρόλο μου ως τεχνικός σύμβουλος της δικής σας οικογένειας, με ημερομηνία υπογραφής 29, θεμητό βέβαια σαφώς, 29 έκτου 2026, 29 τέλος Ιουνίου του 2026, τον Ιούνιο που μας πέρασε, τέλος,
0: ναι, μετά την παρέτησή του από το
1: από το κόμμα. Παρετείται λοιπόν ο Κοκοτσάκης από το κόμμα, και παρόλα αυτά αυτό που τον ενδιαφέρει και τον τιμάει αυτό είναι να ξεκαθαρίσει, παρά τις όποιες ενστάσεις και το ρήγμα στη σχέση των δύο πλευρών έχει επέλθει.
0: Παρά τις άθλιες αιχμές που άφησε.
1: Και κατηγορίες για εκβιασμούς και ευεντετισμούς και όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Ο Κοκοτσάκης με αυτή την τετρασέλιδη αναφορά του προς την Καρισιανού και προς την Κρατσία, παρά τις δύο Μαρίες, ουσιαστικά λέει, πείτε μου να ξέρω, θα επικαιροποιηθεί ο ρόλος μου ως τεχνικός σύμβουλος. Εγώ εδώ είμαι. Εγώ εδώ είμαι. Η επιστημονική μου ομάδα είναι εδώ. Και της δίνει ένα περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, 20 ημερών, κύριε Φρονιμάκη. 20 ημέρες.
0: Αυτό που έκανε ο κύριος Κοκοτσάκης τον τιμά, κατά τη γνώμη μου, γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα είχα φύγει και από εκεί ακαριαία.
1: Ακαριαία. Δεν το έκανε.
0: Μετά τις χιδέες, τα χιδέα υπονοούμενα που άφησε στο post του, στο post της, γιατί στο Facebook τα κάνει αυτά,
1: ναι,
0: η κυρία Καρισιανού, εναντίον του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακούστε να δείτε, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Τον Δεκέμβρη του 24, ο Κοκοτσάκης με τεράστιο ρίσκο προσωπικό, σας θυμίζω ότι μέχρι και τα παιδιά του είχαν κυνηγήσει.
1: Ισχύει. Την κόρη του.
0: Έβγαλε κάτι συνταραχτικό. Αυτό το βίντεο που αποδείχνει την έκρηξη και αποδείχνει ότι τα παιδιά ζούσανε και καήκανε μετά. Αυτό βγήκε τον Γενάρη του 25.
1: Mm-hmm.
0: Θυμάμαι σαν τώρα στη σελίδα του συλλόγου που κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του γράφει ότι αυτό είναι η είδηση βόμβα, αυτό είναι τρομερό, όλοι στο Σύνταγμα την Κυριακή. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Το έγραψε ένας ακόλουθος της σελίδας. Ξαφνικά αρχίσαν όλοι οι άνθρωποι και λέγανε δεν υπάρχει οξυγόνο, ζητάμε οξυγόνο, η δημοκρατία ζητά οξυγόνο, και γέμισε το Σύνταγμα κόσμο.
1: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο, όχι το Σύνταγμα.
0: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο. Σε αυτό δεν είχε καμία, επαναλαμβάνω, καμία συμμετοχή η Μαρία Καρισιανού. Η Μαρία Καρισιανού συμπτωματικά ήταν πρόεδρος του συλλόγου,
1: ναι,
0: συναντήθηκε με αυτόν τον κόσμο, δεν τον κατέβασε αυτόν τον κόσμο. Το κόσμο τον κατέβασε, αγαπητέ φίλε, τα συνταραστικά ευρήματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
1: Ισχύει.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι...
1: Πάντρεψαν τα ηχητικά μηνύματα του 112 με την εικόνα, και τότε κατάλαβε ο κόσμος εμπολής πώς σκοτώθηκε ο κόσμος, ζωντανός.
0: Ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης ήταν το ηθικό άλοθη της Μαρίας Καρισιανού. Δεν έχει πλέον το ηθικό άλοθη. ναι. ο Βασίλης Κοβοσάκης ως φυσικό πρόσωπο, εξαιτίας της ιδιότητάς του, ως ο τεχνικός σύμβουλος για το έγκλημα των Τεμπών, που εξακολουθεί να είναι τεχνικός σύμβουλος και του Συλλόγου και διάφορων...
1: Και του Κωνσταντινίδη του Χρήστου.
0: Ο Δε Κωνσταντινίδης, ο Χρήστος, παραδείγματος χάρη, δεν έχει δεχτεί να του χαριστεί τίποτα από τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
0: Για να καταλάβω τώρα την χαόδη ηθική διαφορά μεταξύ της Μαρίας Χριστιανού και του κύριου Κωνσταντινίδη.
1: Κι άλλοι, δεν είναι μόνο ο Χρήστος, κι άλλοι είναι, αλλά ο Χρήστος είναι ένας εξ αυτών.
0: Επειδή σημαίνει το όνομά του, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία. Μετά την παρέτησή μου, με πήρε ένας ή μία γονέας, δεν θέλω να πω το όνομά του και δεν το πω ποτέ, τον Τεμπών. Μου λέει, κύριε Φρονιμάκη, σας συμπαραστέκομαι, σας θαυμάζω για το θάρρος σας, γιατί τότε πέσανε με φάνε. Με βρίζανε, με απειλούσανε, απίστευτα. Και τότε επινόησα τον όρο με τα χρυσαυγίτες. Αν μπείτε στα site του κόμματος, θα δείτε τρομερά πράγματα. Βρισχές. Με παραπέμπουν στις καλές εποχές της Χρυσής Αυγής. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κλείνω αυτό για να πω για τον γονέα ή την γονέα των Τεμπών. Μου είπε τρομερά πράγματα ανατριχιαστικά.
1: Δηλαδή?
0: Κάποια στιγμή δεν θέλω να πω και δεν θα πω.
1: Αφορούν...
0: Ας δει το θάρρος να τα πει αυτός ή αυτή. Κάποια στιγμή της λέω είστε δειλή, δεν σας λέω ούτε αν είναι μητέρα ή πατέρας, εδώ σας σκοτώσατε το παιδί και εσείς δεν έχετε τη δύναμη να πείτε αυτά που βλέπετε. Έβαλε τα κλάματα, έβαλα και εγώ τα κλάματα, πήγα να πεθάρω από τη στεναχώρια μου. Μπας περιπτώσει, αυτά που έχω μάθει τον τελευταίο καιρό που ήμουν μέσα εκεί, αλλά κυρίως μετά που έφυγα, ανοίξαν τα στόματα, κύριε Δαβιανίδη, αυτά που έχω μάθει είναι ανατριχιαστικά. Είναι, εν πάση περιπτώσει, τίποτα από αυτό που δηλώνεται ή φαίνεται δεν έχει σχέση σε καμία περίπτωση, ούτε 1% με την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μπορώ να σας πω.
1: Πάντως, εγώ για να λήξω το κομμάτι του Βασίλη του Κοκοτζάκη, με δεύτερη λοιπόν πλέον ανακοίνωσή του και μάλιστα ενώπιον του τριμελούς εφετείου Λάρισας, από ό,τι διαβάζω, είναι μια δήλωση παύλα ενημέρωση. Ουσιαστικά ο ίδιος με ημερομηνία 11/7 του 26, δηλαδή αφού πέρασαν κάποιες ημέρες, ανακοινώνει ότι πάβει ουσιαστικά ο ίδιος την τεχνική εκπροσώπηση της Μαρίας Καρισιανού στην παρούσα δίκη, τόσο από τον ίδιο ατομικά όσο και από το σύνολο των μελών της τεχνικής ομάδας.
0: Μια ερώτηση που γεννιέται αυτόματα από αυτό.
1: Ναι.
0: Εμείς νομίζαμε, και λέω νομίζαμε γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος, και καλό το Βασίλη το Κουβατσάκη να μας το διευθυνήσει αυτό, την αυριανή του συνέντευξη, η Μαρία Καρισιανού υποτίθεται ότι ξέραμε ότι έχει μετά τις αποκαλύψεις της ομάδας Κοκοτσάκη έχει προσαρμόσει την πρακτική της στη δικαστική, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό. Αυτό ισχύει. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο πρώην άντρας της Ξαρόπουλος έχει μια άλλη άποψη. Δεν συμμερίζεται τα συμπεράσματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξέρω ότι έχει ψηφιστεί μια τροπολογία από τον Μητσοτάκη που λέει με λίγα λόγια ότι το κράτος παραιτείται των δικαιωμάτων για ένσταση στο αστικό δικαστήριο από αποζημίωση. Δηλαδή, ό,τι αποζημίωση δοθεί στους συγγενείς δεν θα κάνει ένσταση το ελληνικό κράτος, με την έννοια όμως του κατηγορητηρίου. Βλέπετε, στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει κατηγορία, ούτε είναι κανείς κατηγορούμενος για το θάνατο των 28 παιδιών που καήκανε μετά.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό τώρα, κύριε Φρονιμάκη.
0: Δηλαδή, Μήπως και αυτό ο Βασίλης νομίζω πρέπει να το διευκρινίσει, γιατί έχει τη γνώση εκ των έσω. Μήπως, λέω τώρα εγώ έτσι, εγώ είμαι και Μπουνταλάς και είμαι και από χωριό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Να πάρουμε τα εκατομμύρια και είμαστε εντάξει.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό ναι. Δείχνει όχι δεύτερες και τρίτες σκέψεις, αυτό δείχνει μια βασική σκέψη και είναι όχι, κάτι το οποίο είναι...
0: Όταν εξετάζεις κάτι και το ζυγιάζεις, υπάρχει αυτό που είναι να πάρω. Και υπάρχει και η αλήθεια. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Πώς πέθανε το παιδί μου, γιατί πέθανε, ποιος ευθύνεται γι' αυτό, τι κουβαλούσε η άλλη αμαξοστοιχεία, γιατί ξεμπαζώσανε, όλοι μιλάνε για μπάζωμα, η ουσία γίνεται να είναι το ξεμπάζωμα.
1: Το ξεμπάζωμα το οποίο προηγήθηκε βέβαια.
0: Εσκάψανε ένα 80.
1: Βέβαια, βάθος, το ξεμπάζωμα.
0: Για να μην υπάρχουν στοιχεία από υλικά που δεν αποδεικνύονται στις υπορροδικές.
1: Θα πω κάτι κύριε Φρονιμάκη και επειδή... Κάνω και εγώ και συνεχίζω να κάνω, γιατί το ρεπορτάζ όπως και η κάθε έκθεση και η κάθε μελέτη είναι δυναμικές. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μια στιγμή και μετά αφού έγινε έχουμε κάτσει πάνω εκεί πέρα. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα, ακόμα και αν εντοπίσουμε κάτι το οποίο είναι τόσο εξωφρενικό όσο είναι το παράνομο φορτίο που μπορεί ενδεχομένως να είναι ξυλόλιο ή να είναι υδρογονάνθρακες, αρωματική και πάει λέγοντας, μπορεί ακόμα και αυτό σαν αφήγημα, αν δεν είναι η αλήθεια, αλλά βοηθάει να αποκρυπτεί η αλήθεια η οποία είναι ακόμα χειρότερη, θα πρέπει να είναι δυναμική και ζωντανή η έρευνα την οποία κάνουμε. Μην εκπλαγείτε καθόλου κύριε Φρονιμάκη και όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε σήμερα και δεν έχω άλλο χρόνο και πρέπει να ολοκληρώσουμε, εάν αυτό το οποίο έκαψε ζωντανούς ανθρώπους ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από λαθρεμπόριο καυσίμων. Μην εκπλαγείτε καθόλου. Και μόνο αν θα συνεχίσουμε να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο θα φτάσουμε σε απαντήσεις που πρέπει. Και το ξέρει και ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και οι τεχνικοί σύμβουλοι. Αλλά δυστυχώς τα εκατομμύρια είναι πολλά. Κύριε Φρονιμάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Στη διάθεσή σας πάντα, αν θέλετε να κάνουμε κάποια συμπληρωματική συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Και αν στεναχώρησα κάποιους, να με συγχωρούν.
1: Okay. Να πω κιόλας, πριν να σας αποδεσμεύσω, να πω κιόλας, επειδή εγώ τα λέω όλα. Εδώ μου λένε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν τα παιδιά τους στο ιατρείο της Καριστιανού. Ότι δεν το έκανε εμβολιαστικό κέντρο το ιατρείο της.
0: Μπορεί. Έτσι. Εγώ ρωτάω.
1: Ναι. Εντάξει, το λέω όλα. Κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα.
0: Λέω ότι να με συμπαθούν να σου τους χαλάω το αφήγημα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Θέλει γενναιότητα. Ναι. Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ακόμα και αυτούς που με βρίζουν. Αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική αντίδραση.
1: Το λάστιχο φταίει, είναι κοντό.
0: Ναι, το λάστιχο. Α, με παρακολουθείτε βλέπω, έτσι.
1: Εγώ μελετάω πάντα. Να είστε καλά κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες, σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου. Αλήτη, ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι, αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας, αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω. Του, τα υπουργεία σας.
3: Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
8: για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
9: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά...

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
6: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
10: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων. Πόλεμοι χωρίς τέλος, κοινωνίες χωρίς ανάσα, σε έναν πλανήτη που έχει πάρει στην κυριολεξία φωτιά. Από την άλλη, όταν συνηθίζεις το άδικο, λέγεται ότι πάβεις να τα αναγνωρίζεις. Υπό αυτή την εννιά είναι, θα έλεγα, μια ευτυχή συγκυρία ότι αμέσως μετά την εκπομπή της περασμένης Παρασκευής και την αναφορά που έγινε στο όνομα ενός ανθρώπου, ο άνθρωπος αυτός είναι στις αντιθέσεις. Κοντά μας απόψε ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, καθηγητής θρησκειολογίας και ερμηνευτικής θρησκείας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επισκέπτης καθηγητής σε ονουκέστιο αριθμός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τόσο στην καρδιά της Ευρώπης, όσο όμως και στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Αν ξεκινούσα να μιλήσω για το βιογραφικό του, ίσως η εκπομπή θα σταματούσε. Δεν θα το κάνω, άλλωστε δεν το επιθυμεί και ο ίδιος. Πατέρα Νικόλαε, καλησπέρα.
1: Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Και εγώ που ανταποκριθήκατε. Θέλω να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο, επειδή ζούμε σε ένα κόσμο που ο πόλεμος έχει επιστρέψει με σφοδρότητα σε όλα τα μέτωπα, η ισχύς είναι αυτή που καθορίζει τα πάντα?
1: Η ισχύς είναι αυτή που καθορίζει, που φαίνεται να καθορίζει όλα τα θέατρα σήμερα της ιστορίας. Και υπό την έννοια αυτή θέλω προκαταρκτικά να πω αυτό το οποίο ίσως αποτελέσει ένα μότο για αναλύσεις που θα ακολουθήσουν. Δηλαδή, και είναι απρόσμενο αυτό το οποίο συνέβη, αλλά θα το εξηγήσουμε νομίζω, έτσι θα έχουμε τον χρόνο να το εξηγήσουμε. Είναι η ηθικοποίηση του κόσμου σε μεγάλο βαθμό. Κάποτε ο Χάντιγκτον είχε γράψει το περίφημο βιβλίο του «Who are we», ποιοι είμαστε, νομίζω είχε εμφανιστεί και στα ελληνικά. Και εκεί πέρα έλεγε κάτι το οποίο είναι σημαντικό, το καταλαβαίνουν όλοι όσοι έχουν σχέση με την Αμερική, τη Βόρεια, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οτιδήποτε εδώ, όταν έρθει σαν πνευματικό ρεύμα, γίνεται Anglo-Protestant. Και η Ορθοδοξία Anglo-Protestant γίνεται. Και ο Καθολικισμός Anglo-Protestant γίνεται. Και ο Βουδισμός Anglo-Protestant γίνεται. Και ο Μουσουλμανισμός Anglo-Protestant γίνεται κι αυτός. Γιατί? Διότι οι δομές κατανόησης έχουν διαμορφωθεί από τον Anglo-Protestant. Αυτό. Αυτό είναι ο Αμερικανός. Έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως προστίθηκε το νορδικό στοιχείο το που έχει έντονο ο Αμερικανός. Υπό την έννοια αυτή, αυτό το πράγμα συνέβαινε με την Αμερική. Η Αμερική όμως ως χώρα και ως ταυτότητα, και αυτή αρδεύεται πάντοτε, θέλει να έχει μια σχέση με την continent, με την Ευρώπη. Mm-hmm. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι πολλές βόμβες που τοποθετηθήκαν στην Ευρώπη σκάσανε στην Αμερική. Ντερίντα, ξέρω εγώ, Φουκώ και λοιπά, όλη αυτή η παρέα με το woke κίνημα έσκασαν στην Αμερική αυτά τα πράγματα πρώτα. Εκεί και μετά εδώ. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι για να μπει κανείς στην αγορά αυτού του κόσμου, την ιδεολογική αγορά, πρέπει να ανήκει σε αυτόν τον ευρύτατο χώρο που με την Αμερική συμπεριλαμβάνει πλέον και την Ευρώπη, το είπα ήδη, έτσι. Και φτιάχνει ένα τεράστιο κόσμο που οι τρόποι με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε βασικές αναφορές, έτσι, στην ύπαρξη και στην ιστορία είναι κοινή. Αυτό θα το εξηγήσω διαμακρύνω παρακάτω.
0: Άρα έχει ενοποιήσει, ναι, την σκέψη και την ανάλυση ουσιαστικά.
1: Ακριβώς αυτό, έτσι πως το λέτε. Δηλαδή, ήμουν στο Κέμπριτζ, ας πούμε, και έβλεπα πόσους και πόσους από την Αφρική να έρχονται να δουλεύουν με τον αγγλικό τρόπο της παραγωγής έρευνας και διατριβών, έτσι. Και στη συνέχεια πολλοί από αυτούς να εντάσσονται. Το ίδιο ερχόταν και οι μουσουλμάνοι. Ασχέτως της καταγωγής, ειδικά στο Κέμπριτζ που είναι ένα crossroad of ideas, ας πούμε, αυτό συνέβαινε πάρα πολύ. Κινέζοι, Ιάπωνες, όλοι αυτοί για να μπουν στη συζήτηση, να το πω έτσι, και να βάλουν και τις αντίστοιχες παραδόσεις στη συζήτηση, έπρεπε να υιοθετήσουν τις εννοιολογικές και δομικές πνευματικά κλίμακες, οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν από τον ελληνοδυτικό κόσμο. Εγώ λέω πλέον τη λέξη χριστιανικός ελληνοδυτικός κόσμος. Και απευθύνομαι μονίμως στα βιβλία μου σε αυτόν τον κόσμο, Καταλάβατε. Ο οποίος είναι ο παγκόσμιος κόσμος σήμερα. Καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή εύκολο κάτι να κατανοηθεί αν δεν ενταχθεί στον κόσμο αυτό, ναι. Έτσι. Το ίδιο κάνω και εγώ στα βιβλία μου.
0: Να σας συντριγκάρω λίγο. Είπατε ελληνοδυτικός κόσμος, όχι ελληνικός κόσμος.
1: Χριστιανικός ελληνοδυτικός.
0: Ναι. Χριστιανικός ελληνοδυτικός, όχι ελληνικός.
1: Δεν είναι ελληνικός ο παγκόσμιος χώρος. Mm. Είναι όμως ελληνοδυτικός. Η φράση είναι του Καστοριάδη. Εγώ προσθέτω το χριστιανικός. Στο Έλληνο μέσα μπαίνουν μέσα και οι Σλάβοι και οι Ρώσοι ακόμα. Οι οποίοι και αυτό τον τρόπο έχουν να μιλήσουν. Δεν έχουν άλλο τρόπο. Ο Ντοστογεύσκι είναι Ευρωπαίος. Έτσι δεν είναι. Το Τολστόι είναι Ευρωπαίος. Ο Μπερντιάγκεφ, οι φιλόσοφοι, ο Λόσκι, παρά είναι Ευρωπαίοι. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την ταυτότητα της Ευρώπης χωρίς αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μαθαίνουν μία γλώσσα. Εδώ είναι το πρόβλημα και είναι ευρύτερο πρόβλημα και στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο. Αυτό που δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Ειδικά στο δικό μου το θεολογικό χώρο. Και κρατάνε μια σημαία, ξέρω εγώ, δήθεν πούρας Ορθοδοξίας, η οποία όμως, εάν δεν μεταφραστεί με όρους που καταλαβαίνει αυτός ο κόσμος όλους, και αν δεν έρθει σε διάλογο με τον κόσμο αυτό, ποτέ δεν θα μπορέσει να αποδείξει την περιοπή της. Την οποιαδήποτε περιοπή της. Που έχει περιοπή. Που έχει σημαντικότατα πράγματα να πει. Που έχει εκπληκτικά πράγματα να πει. Πώς. Σε διάλογο με τη δυτική σκέψη, φιλοσοφία, ψυχολογία και θεολογία όμως. Μόνον έτσι. Αλλιώς θα είναι μια αυτοβεβαίωση, ας πούμε, σε ένα καθρέφτη μπροστά. Και το όλο πράγμα θα μυρίζει παράνοια από ένα σημείο και πέρα. Ή παρανοίδια, να κάνουμε και την επιστημονική διαφοροποίηση. Λοιπόν, σε ένα κόσμο ο οποίος είναι global πλέον και είναι παγκόσμιος, το παγκόσμιο χωριό που λέμε. Και πώς ολοκληρώθηκε αυτό? Με το διαδίκτυο φυσικά. Έτσι δεν είναι? Σήμερα μιλάμε όλοι με όλους. Σε ποια γλώσσα μιλάμε? Στα αγγλικά. Έτσι δεν είναι? Και μεταφράζουμε ένα στον άλλον τα πάντα μας σε ένα λεξιλόγιο το οποίο γίνεται κοινό. Έτσι δεν είναι? Θεμελιώδες έννοιες, όπως η έννοια του είναι. Έτσι δεν είναι? Ελληνική έννοια. Η έννοια του υπάρχει. Πάρα πολλές έννοιες από στον κόσμο είναι αυτό, είναι ελληνικές. Πάρα πολλές. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ηλικιωδώς σημαντικό. Όχι για να αυξήσουμε την παρανοήδειά μας, αλλά γιατί είναι ευκολότερο να συμμετάσχουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Βασικά οι Έλληνες διανοούμενοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι μεταπράτες. Δηλαδή περιμένουν να χτυπήσει το καμπανάκι στη Γαλλία πρώτα, έτσι, στη Γερμανία ή στην Αμερική, και μετά καταλαβαίνουν ότι κάτι έγινε και εμφανίζονται και αυτοί. Συνήθως ουραγοί, πάντα ακολουθώντας. Ακόμα και αν οι μεγάλες παραγωγές που εμπνέουν τη φιλοσοφία, μπορώ να το αποδείξω πολύ εύκολα, την νεότερη, έχουν βαθιά ελληνική ρίζα, ας πούμε, και την επιστήμη. Έτσι δεν είναι? Και η ορολογία που προμηθεύεται από αυτόν τον τόπο, είμαστε η μόνη γλώσσα που προμηθεύει ορολογία στις επιστήμες, κατασκευάζοντας λέξεις οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ ιστορικά. Καταλάβατε, η λέξη αεροδρόμιο, δεν είχαμε αεροδρόμιο στην Αμερική. Σε πολλές χώρες όμως και στις κοντινές, εδώ αεροδρόμ, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολλές λέξεις, αυτούσιες μεταφέρονται. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ο κόσμος ομογενοποιείται, αλλά αν ομογενοποιείται, εδώ είναι το θέμα, με έναν τρόπο και οι ασθένειές του μας αφορούν, έτσι, είναι κατανοητές, είναι στη γλώσσα μας, έτσι δεν είναι? Καταλάβατε? Δηλαδή αν κάποιος θέλει να σε δελεάσει, έτσι δεν είναι, θα μιλήσει τη γλώσσα σου. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, αν λειτουργεί ως δέλεαρ ο πολιτισμός, που λειτουργεί και ως δέλεαρ, ή όπως είπε αυτός ο Ζιράρ, που θα τον αναφέρομαι πολλές φορές, ως μιμητική συμπεριφορά, είναι μιμητική συμπεριφορά, έτσι δεν είναι, μιμητικές συμπεριφορές μάλιστα, τότε αυτό το πράγμα είναι πολύ φυσιολογικό, έτσι δεν είναι? Να αισθανόμαστε αυτό που έλεγε ο καημένος ο Καρμά, ότι ανήκομενοι στην Δύση, εννοώντας ότι η μόνη δυνατότητα να εκφραστούμε σήμερα στο σημερινό κόσμο, έτσι, πρέπει να εντάσσεται σε αυτό το μεγάλο ελληνοδυτικό σχήμα, χριστιανικό γιατί έχει και τον χριστιανισμό, στο οποίο εντάσσεται και η Αμερική και η Ευρώπη και όλος ο κόσμος.
0: Αυτή όμως η ενιαία σκέψη δεν καταργεί την ιδιοστασία και την ταυτότητα?
1: Όχι, γιατί η ταυτότητα πάντοτε είναι προϊόν διαλόγου.
0: Α.
1: Κοιτάξτε, αν διαβάσει κανείς, μελετήσει την αρχαία φιλοσοφία, έτσι, θα δει ότι πάρα πολλές ιδέες έρχονται από Ανατολή. Αν διαβάσει κανείς τον Πλωτίνο, έχω ένα βιβλίο, Ιστορία της Αρχαίας Μεταφυσικής, δικό μου, έτσι. Διαβάζει τον Πλωτίνο. Όταν ήμουν στο Κέμπριτζ, θυμάμαι, έβαζα τον Πλωτίνο δίπλα και το Σάνκαρα και διάβαζα σαν ήταν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ακολούθησε τον Αυτοκράτορα Γορδιανό για 2 χρόνια στις Ινδίες. Καταλάβατε, προσέλευε. Ο Ελληνισμός πάντοτε έκανε αυτό το πράγμα. Έπαιρνε από τους άλλους κάτι, το ανασχημάτισε και τους το προσέφερε με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσε διάνοια, αίσθηση, κρίση, έτσι. Και ο μυστικισμός ακόμα ο ελληνικός είναι διανοητικός μυστικισμός. Καταλάβατε. Επομένως οι ταυτότητες είναι πάντοτε, λέω εγώ, έρχονται πάντοτε από το μέλλον οι πραγματικές ταυτότητες. Οι ιστορικές ταυτότητες είναι όλες μύθοι. Μύθοι και επικίνδυνοι μύθοι. Θα το εξηγήσω αυτό. Όλη η ψυχαναλυτική τουλάχιστον κατανόηση που προτιμώ εγώ του έθνους είναι μια πολύ επικίνδυνη κατανόηση γιατί παράγεται από τέτοιους μύθους. Τι είναι η μυθική ταυτότητα που λέει ότι είναι ιστορική. Ποιος είναι, βγάζει τον Κολοκοτρώνη από εδώ και σας λέω αυτός. Αυτό είναι μύθος. Η πραγματική ταυτότητα είναι να πάρεις Κολοκοτρώνη ή Καποδίστρια που κάνετε εσείς εδώ. Να τον φέρεις σε διάλογο με σημερινά προβλήματα, με ένα γόνιμο και δημιουργικό τρόπο και με τον τρόπο αυτό να απαντήσει σε προβλήματα που έρχονται από το μέλλον. Οι αυθεντικές ταυτότητες έρχονται πάντα από το μέλλον. Ποτέ από το παρελθόν, αλλά με τη χρήση του παρελθόντος.
0: Μ' αρέσει αυτή η διατύπωσή σας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μιας και αναφέρεστε στον Πλωτίνο και ζούμε ιδιαίτερα ταραγμένες εποχές και μέρες. Θα έλεγα ότι η ανθρωπότητα παίζει ακόμη και με πυρηνικά ολοκαυτώματα, όχι κατά ανάγκη γιατί θα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά ή γιατί μπορεί να χτυπηθούν πυρηνικές εγκαταστάσεις.
1: Κοιτάξτε κάτι. Θα μπούμε μέσα στο θέμα μας τώρα. Ολόκληρη η ιστορία της δυτικής αυτοσυνειδησίας που περνάει από τον Πλωτίνο είναι τι. Είναι ο υποκειμενισμός. Καταλάβατε. Είναι η αποθέωση του υποκειμένου. Αυτό είναι η οντολογία της ισχύως με ένα άλλο τρόπο. Στον Πλωτίνο λοιπόν. Ουσιαστικά πώς παρήχθη αυτό για να συνεχίσω κατά υπέροχα που είπε ο κύριος Γρήβας την προηγούμενη φορά. Είναι η είσοδος, μια άγαρμπη είσοδος του πλατωνισμού μέσα στο δυτικό χώρο.
0: Άγαρμπη
1: είσοδος. Ο Πλωτίνος που είπατε κάνει τη φοβερότητα τόλμη από όλους. Φτάνει να πει ότι το εν και το εγώ μπορεί να ταυτιστούν. Στην 54η πραγματεία. Τελευταία ενεάδα, τελευταία πραγματεία. Λέει αυτό το εν άμφο, γίνονται τα δύο αυτά ένα. Δηλαδή μπορώ εγώ, ακούστε τώρα, να ταυτιστώ με το εν και το εν να ηχεί μέσα μου και εγώ να αντιχώ το εν. Εγώ το ονόμασα αυτό μυθοντολογία του εγώ. Είναι μια μυθική οντολογία του εγώ. Ψυχαναλυτικά μιλώντας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ κοντά στην παράνοια το melting, ας πούμε, το εγώ και μου και το ενός, το απολύτου. Εγώ γίνομαι το απόλυτο. Είναι όμως θεμελιώδης ιδέα για το δυτικό κόσμο. Και για να το στηρίξουμε αυτό θα πούμε ότι ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν ψυχή. Αυτό το κάνει ο Αυγουστίνος. Ο Αυγουστίνος είναι χριστιανός. Αλλά έχει διαβάσει προηγουμένως τους Πλατωνικούς. Οριγένη, μαθητής του, συμμαθητής του Πλωτίνου στον Αμμόνιο Σακά. Κοιτάξτε τώρα. Συμμαθητής του Οριγένου στο ίδιο θρανείο. Ο Πλωτίνος και ο Οριγένης σχολείο μαζί. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν ο Αυγουστίνος και σου λέει ότι ο άνθρωπος είναι σκεπτόμενη ψυχή. Και όταν ρωτηθεί ποια είναι η ουσία της σκέψης, θα σου πει η βούληση. Ο άνθρωπος που μόνος είναι σκεπτόμενη βούληση. Εντάξει. Και αμέσως, για να αναλύσω λίγο περισσότερο που κύριο Γρήβου, που το απέδωσε σε μένα και όντως είναι δικό μου. Λοιπόν, τι γίνεται με τη βούληση. Η βούληση υπερβαίνει. Τι υπερβαίνει. Ο Αυγουστίνος είναι χριστιανός. Δεν μπορεί να πει ότι το σώμα το πετάω στα σκουπίδια, όπως λέει ο Πλωτίνος. Άρα τι κάνω. Δεν το πετάω. Κυριαρχώ. Η βούληση λοιπόν, ο σκέψη είναι κυριαρχία. Domination. Καταλάβατε. Και γεννιέται ο πρώτος πόρος της οντολογίας της ισχύως έτσι. Δηλαδή το να είμαι άνθρωπος σημαίνει κυριαρχώ. Κυριαρχώ. Με τη σκέψη που είναι η ουσία της ψυχής μου, βουλώμενη πάντα σκέψη, γιατί η σκέψη στην ουσία της είναι βούληση. Εντάξει. Μέσα από μια ιστορία που περιγράφω στα βιβλία μου, αυτό το πράγμα θα φτάσει στον Καρτέσιο. Ο Δεκάρτ είναι Αυγουστινιανός. Δεν είμαι ο πρώτος που το είπε. Εγώ το αναλύω όμως πιο διεξοδικά. Δηλαδή όταν λέει σκέπτομαι άρα υπάρχω, αυτό είναι απευθείας από τον Αυγουστίνο. Σκέπτομαι άρα υπάρχω. Κάνει όμως μια αλλαγή πολύ σημαντική ο Ντεκάρτ. Σημαντική για όλη την ιστορία του δυτικού κόσμου. Τη βούληση αυτή που την έχει ο Αυγουστίνος να εξέρχεται, να κυριαρχεί, να πηγαίνει προς τα έξω. Κοιτάζει το Θεό. Λέει θα την κάνουμε ίδια με τη βούληση του Θεού. Ο Θεός, δεν είναι. Είναι ένα όν το οποίο είναι αυτόνομο τελείως. Εγώ λοιπόν που είμαι εικόνα Θεού, δεν είμαι και εγώ αυτόνομος. Και γεννιέται η έννοια της αυτόνομης υπερβατικής βούλησης. Η βούληση για ισχύ γίνεται αυτόνομη με τον Καρτέσιο. Και από εκεί και πέρα το επόμενο σκαλί είναι ο Νίτσε. Όπου τι γίνεται με τον Νίτσε, το λέω από τον Αλή, θα βάσει ο Ντελόιζ αυτό. Όλη αυτή η βούληση, η οποία είναι βούληση κυριαρχίας, η οποία είναι, επειδή δεν υπάρχει το αντικείμενο του στοχασμού και επειδή είναι αυτόνομη, μετατρέπεται στη συνεχή αυτή υπέρβαση. Είμαι συνεχώς περισσότερος από τον εαυτό μου. Αυτό είναι η οντολογία της ισχύως. Η θεολογία της ισχύως. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αυτό κατανοούμε είναι μια συνεχής εσωτερική υπερβατικότητα μέχρι να γίνω υπεράνθρωπος. Αυτό είναι.
0: Στη σύγχρονη δυτική σκέψη θέλω να παραμείνω λίγο. Ναι. Διότι καλά κάνατε εσείς και κάνατε μια καταβήθηση, εγώ θα το πω σχηματικά, στη λεγόμενη σκέψη και της Αλεξανδρινής σχολής. Ναι. Αισθάνεστε ότι σήμερα η σύγχρονη δυτική σκέψη είναι από τα νάματα της Αλεξανδρινής σχολής ή έχει εξελιχθεί σε
1: έχει
0: κάτι?
1: Έχει εξελιχθεί μέσω ναι. του Νίτσε. Μα το είπε ο Χάιντεγκερ αυτό, και είναι ότι όλη η δυτική μεταφυσική έχει ουσία στο μηδενισμό. Δηλαδή, τι κάνει ο Νίτσε, που το κάνουμε και εμείς σήμερα. Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Κινόμαστε προς την κατεύθυνση του μηδενισμού. Τι σημαίνει μηδενισμός? Καταστρέφω όλες τις αξίες, οι οποίες δεν οικοδομούν τον υπεράνθρωπο, τη θέληση για δύναμή μου, και φτιάχνω καινούργιες. Οι καινούργιες γίνονται με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο? Γιατί γίνονται? Γίνονται για να στηρίξουν τη συνέχεια μου αυθυπέρβαση, η οποία γίνεται σκοπός της ιστορίας αυτό το πράγμα. Και γίνεται σκοπός ο οποίος θα περάσει στην παιδεία, θα περάσει στην οτροπία, θα περάσει. Το θέμα είναι που λέω εγώ στα βιβλία ότι αυτό εξελίχθηκε σε αναρκισισμό. Το Κρίστοφερ Λας, και αν έχω δίκιο στο τελευταίο μου βιβλίο που μόλις βγήκε από τα αγγλικά μεταφρασμένο στα ελληνικά, μεταναρκισισμό σήμερα. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά ο άνθρωπος αρχίζει να κάνει επικίνδυνα την επαφή εντελώς με τα όντα. Είναι η απόλυτη φαντασίωση, είναι η απόλυτη. Και εδώ έρχεται η τεχνολογία, η artificial intelligence, να φτιάξει μια τεράστια οικοδομή όπου το υποκείμενο, όπως το αναλύω στο βιβλίο μου που το δείξατε μόλις, για τον βολιούδινος ολοκληρωτισμός, είναι ένα φαντασιωτικό υποκείμενο. Υποκείμενο της φαντασίωσής του.
0: Άρα νιώθετε ότι διάγουμε περίοδο βελούδινου ολοκληρωτισμού?
1: Ναι, είναι ο πιο επικίνδυνος, ο πιο υπέροχος. Μας αρέσει πάρα πολύ και εσάς και εμένα. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, ο ολοκληρωτισμός. Είναι μια κατάσταση που απέρευσε από το διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός έκανε μια σωστή κίνηση καταρχήν. Έτσι αρχίζουν όλα. Δηλαδή είπε ότι η έννοια της φύσεως που έχω κληροδοτημένη είναι πολύ υπερβατική, ρε παιδάκι μου. Πολύ σκέψη, πολύ βούληση, πολύ αυτό. Το πραγματικό υποκείμενο, το άνθρωπο, το σώμα του, δεν υπάρχει πουθενά. Καταλαβαίνετε. Και ξεκινάει λοιπόν για να βρει τον πραγματικό άνθρωπο. Κάνει όμως το λάθος να κόψει τη μεταφυσική αναφορά, γιατί είναι όλη ψεύτικη. Μαζί με τα νερά πετάει και το μωρό. Δεν υπάρχει μεταφυσική αναφορά. Επειδή είναι μεταφυσική αναφορά του χριστιανισμού, δεν τον πείθει. Όλους αυτούς τους διαφωτιστές, τους εγκυκλοπαιδιστές, τον Ντιντερό, τον Παρέα, τον Βολτέρο. Ο Βολτέρος το επεκτείνει και στην έννοια της ιστορίας αυτό. Η ιστορία δεν μπορεί να έχει πρόνοια μέσα της. Αλλιώς δεν είναι η ιστορία του ανθρώπου. Είναι ο πρώτος που το λέει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, με το διαφωτισμό, έχουμε μια αποκοπή. Και το πρόβλημα το μεγάλο με το διαφωτισμό είναι το εξής. Ότι επειδή έφτασε σε τόσο μεγάλη κατάφαση της φύσεως του ανθρώπου, είδε και τα ωριά της.
0: Άρα μου λέτε ότι δεν διαφωνείτε με την εκκίνηση της ορθολογιστικής ερμηνείας του κόσμου.
1: Καθόλου.
0: Αλλά λέτε ότι μαζί με αυτά πετάς και το μωρό.
1: Πετάς δηλαδή τη διάσταση της αναφοράς στο όλο σύμπαν, στο όλο όν, στο Θεό. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Και τι γίνεται τότε? Ανακαλύπτουμε τα όρια του ανθρώπου. Ακούστε τι θέλω να καταλήξω. Ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένα πλέον όρια που να τα ξεπεράσουμε. Διότι η πραγματικότητα της ιστορίας του απαιτεί πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορεί ο ίδιος. Οι απολύξεις είναι δύο. Η μία είναι ο ολοκληρωτισμός σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι. Κάνουμε δηλαδή ιδανικό κρατικό μόρφωμα και υποχρεώνουμε τον άνθρωπο εκεί μέσα να θεωρείται τέλειος. Αν δεν είναι τέλειος και δεν αποδέχεται ότι είναι τέλειος και αν δεν αποδέχεται δηλαδή την τελειότητα της ιστορικής ας πούμε πληρότητας, πρέπει να πάει στον κουλάκ. Και αποτυχώντας του ολοκληρωτισμού έρχεται η βιοτεχνολογία, καταλάβατε, για να αυξήσει την ισχύ πάντοτε.
0: Άρα το σύγχρονο κουλάκ.
1: Το σύγχρονο κουλάκ. Το σύγχρονος κίνδυνος. Βλέπετε πως ουσιαστικά μου κάνατε μια ερώτηση για να θυμίσω για τον Πλωτίνο. Σας είπα πως ο Πλωτίνος μέσα στον Αυγουστίνο, ταυτόχρονα το εγώ με το απόλυτο, φτάνουμε σιγά σιγά στον Νίτσε. Και από τον Νίτσε στη σύγχρονη τεχνολογία μέσω του διαφωτισμού.
0: Πατέρα Νικόλαε, θέλω να σε ρωτήσω όμως, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι είναι ικανό να συμπαρασύρει όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Θα πει κάποιος ακούγοντάς σας απόψε. Καλά, ο Θεός που είναι σε αυτούς τους πολέμους.
1: Ο Θεός σε αυτούς τους πολέμους υφίσταται το μαρτύριο της ερμηνείας, της θεολογίας που έχουμε εμείς επιβάλει στο Θεό. Και εδώ θέλω να μιλήσω για το δεύτερο μέρος αυτής της διαστάσεως. Συμπληρώνοντας και αυτά τα οποία είπε ο κ. Γρίβας, αυτά τα ανέλησα, ήταν αυτά που είπε αυτός, αλλά το ανέλησα.
0: Ο κ. Γρίβας είπε ότι είστε γεωπολιτικός. Του έκανε εντύπωση η προσέγγιση που κάνατε στη θεολογία της ισχύως και λέει να η σύγχρονη γεωπολιτική. Θα σας ρωτήσω από αυτούς στη συνέχεια, αλλά...
1: Η γεωπολιτική είναι αυτή που κάνει αυτός, αλλά είναι πολύ ωραίο το ότι ενώ οι γεωπολιτικοί γενικώς συνήθως δεν διαβάζουν φιλοσοφία και θεολογία, τούτος εδώ διαβάζει. Και το αποτέλεσμα είναι ότι διευρύνει τα άπειρα τα κριτήρια του. Για να τα διευρύνουμε λοιπόν τα κριτήρια ακόμα περισσότερο, θα σας μιλήσω τώρα για αυτό το οποίο συμπληρώνει την έννοια της θεολογίας της ισχύως και είναι η έννοια της κλειστής ιστορίας.
0: Στο βιβλίο σας,
1: ναι,
0: λέτε, που δεν είναι πρόσφατο πρέπει να πω,
1: το 20.
0: Το 20. Λέτε, ναι, η ανοιχτή ιστορία και η εχθρή της.
1: Ναι.
0: Άρα λέτε ότι μπαίνουμε σε ένα σύστημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, κλειστής ιστορίας.
1: Μπαίνουμε σε ένα σύστημα αργά.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Κλειστής ιστορίας. Για να το εξηγήσω αυτό, γιατί πρέπει να το εξηγήσω, θα πούμε μερικά πραγματάκια, τα οποία είναι μέρα της δικής μου έρευνας βέβαια, αναγκαστικά, γιατί αυτά είναι όλα καινούργια πράγματα. Ναι. Και σας δείξω πως ο γενάρχης της σύγχρονης αντίληψης για την ιστορία, ο Χέγγελ, διάβασε ουσιαστικά Θωμά Ακινάτη.
0: Θωμά Ακινάτη.
1: Αυτόν διάβασε, αυτόν κατάλαβε και με αυτόν έφτιαξε τις θεμελιώδεις έγκυρες.
0: Πριν μου πείτε για το Χέγγελ, ο Ακινάτης δεν διαχώρισε την Εκκλησία από το κράτος?
1: Ο Ακινάτης θα διαχώρισε την Εκκλησία από το κράτος, αλλά διαχώρισε και το Θεό από τον κόσμο. Και αυτό είναι καινούριο. Δεν θα το βρείτε στους Έλληνες πατέρες, θα το βρείτε στον Ακινάτη όμως. Και το έκανε αυτό με 5 τρόπους. Κοιτάξτε, θα τους διατρέξω γρήγορα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Ιερωμένος ο Ακινάτης, πρέπει να πω. Έτσι.
1: Ναι, μοναχός. Ναι. Ο παπάς. Ήτανε, ναι. Αλλά ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά της ανθρωπότητας. Ξέρετε, είμαστε θύματα μεγάλων μυαλών.
0: Είμαστε θύματα μεγάλων μυαλών.
1: Ναι. Ο Νίτσε το έλεγε ωραία, έλεγε ο φιλόσοφος έχει το Γολγοθά, το λέει και την χιλιόχρονη κυριαρχία του. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και όταν κοιτάζει κανείς προς τα πίσω, βλέπει τα ίχνη μεγάλων συλλήψεων. Εντάξει. Και το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό. Μιλώντας τώρα και σαν ιστορικός των ιδεών, εμείς είχαμε τον Οριγένη από πίσω. Αλλά είχαμε και το φοβερό αυτό στο χαστή που λέγεται Μάξιμος Ομολογητής. Τον διόρθωσε τον Οριγένη πάρα πολύ. Στη Δύση ο Οριγένης επηρεάζει τον Αυγουστίνο. Δεν έχουμε άνθρωπο σαν τον Αυγουστίνο, κανέναν μετά. Φτάνουμε στον Ακινάτη, αλλά οι αιώνες είναι τρομερά πολύ. Στο μεταξύ εμείς είχαμε κάνει ολόκληρη δουλειά εδώ πέρα. Τι να κάνουμε? Εδώ είναι ιστορικό το γεγονός. Δεν έχει σημασία ότι εγώ είμαι Έλληνας, ούτε εσείς, καταλάβατε. Συνέβη απλώς έτσι. Συνέβη έτσι. Και έχουμε φοβερά καινούργιες διορθώσεις που μας πάνε αλλού. Θα πούμε για αυτές στο τέλος. Μας πάνε αλλού. Αλλά επιμένω ότι η έννοια της ιστορίας σήμερα στον ελληνοδυτικό κόσμο, στον οποίο ανήκουμε και εμείς, στο χριστιανικό, δεν παρέχεται ούτε από τον Μάξιμο τον Ομολογητή, ούτε από τον Γρηγόριο Παλαμά, αλλά από τον Ακινάτη. Ο Ακινάτης είναι το μοντέλο ιστορίας, το οποίο μόνον σήμερα θεωρείται σε σχεδόν όλο τον κόσμο έγκυρο. Και αυτοί που δεν είναι βέβαιοι ότι είναι έγκυρο, όπως είναι οι μουσουλμάνοι, για παράδειγμα, και λιγότερο το Ισραήλ, έχουν τρομακτικά προβλήματα. Έχουν τρομακτικά προβλήματα. Λοιπόν, να μπω λίγο στο Θωμά.
0: Βεβαίως, είπατε 5 σημεία.
1: Είναι 5 σημεία.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο σημείο. Ο Ακινάτης πραγματοποιεί, αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου που δείξατε, αλλά βέβαια θα το απλοποιήσω όσο μπορώ. Ο Ακινάτης πραγματοποιεί μια διάκριση ανάμεσα στην ίδια τη θεία ενέργεια. Η ενέργεια προς τον κόσμο μεταξύ effectus naturae και effectus gratiae. Η πρώτη έχει να κάνει με την εκ του μηδενός δημιουργία, όπου δίνονται στα όντα ιδιαίτερες φύσεις τους. Η δεύτερη δεν έχει στο φυσικό πεδίο, αλλά είναι υπερφυσικό δώρο. Έτσι, το οποίο το δίνει ο Θεός σε μερικούς μόνο. Εντάξει, τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι οι φύσεις και οι χάρες διαχωρίζονται. Τα φυσικά όντα υπάρχουν από μόνα τους, δημιουργήματα του Θεού μεν, και χωρίς τη χάρη. Η χάρη είναι κάτι που θα προσθεθεί κάποια στιγμή, αν θέλει ο Θεός και όποτε θέλει εκείνος. Αμέσως, σε μια εκκοσμικευμένη ερμηνεία, γιατί αυτά εκκοσμικεύονται, υπάρχει μια πιθανότητα η ιστορία να θεωρηθεί ότι, ότι είναι κάτι ενάντια στη φύση. Δηλαδή αυτό που φτιάχνω εγώ, καταλάβατε, η χάρη της δικής μου δημιουργίας, αυτό που εγώ αποφασίζω, είναι η φύση εκεί και εγώ είμαι εδώ. Άρα η ιστορία είναι ανώτερη από τη φύση. Η ιστορία είναι κάτι το οποίο δεν πραγματοποιεί τη φύση, αλλά μπορεί και να δραπετεύει από αυτήν. Να είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό έχει σαν πρότυπο την θεμελιώδη αυτή διάκριση μεταξύ χάρης της δημιουργίας, χάρης της άρητος. Συγγενής είναι η δεύτερη διάκριση μεταξύ γενικής πρόνοιας του Θεού, που προορίζεται για όλη τη δημιουργία, και χάριστος πάλι. Η χάρη είναι ένα auxilium, κάτι που προστίθεται. Δεν απευθύνεται όλα στα όντα, σε όλα τα όντα. Αυτό το πράγμα αμέσως δημιουργεί μια εύλογη διάκριση μεταξύ κοινών ανθρώπινων όντων και ξεχωριστών ανθρώπινων όντων που προκύπτουν με χάρη. Και αυτά είναι προνομιούχα. Έχουν τα όντα αυτά το κλειδί της ιστορίας. Καταλαβαίνετε. Δεν έχουν όλα τη χάρη. Τα άλλα έχουν πρόνοια απλώς. Αλλά εγώ έχω χάρη. Εσείς δεν έχετε. Ποιος ξέρει λοιπόν την αλήθεια? Εγώ. Ποιος έχει το κλειδί? Εγώ. Το πολύ υπόπερ, το κλειδί της ιστορίας. Λοιπόν, η διάκριση μεταξύ δημιουργικής αγάπης και προαιρετικής αγάπης στην ίδια παράγραφο. Δημιουργική αγάπη του Θεού, που είναι για και προαιρετική αγάπη για μερικά όντα μόνο. Γιατί να μην είναι σε όλο προαιρετική αγάπη? Γιατί να μην είναι παντού την αγάπη του Θεού? Γιατί είναι σε μερικούς. Αυτή η μερική λοιπόν, όταν εκκοσμικευτεί αυτό, είναι ο τρόπος να ενισχυθεί η οντολογία της ισχύως αυτό. Λοιπόν, άλλη θέση, τρίτη, είναι πως η φύση μπορεί να οριστεί καταρχήν με τα φυσικά χωρίς τη χάρη. Δηλαδή, η φύση είναι τελικά δυνατόν να εκπληρωθεί και χωρίς την χάρη. Δηλαδή, η φύση, να το πούμε έτσι, είναι το πιο κοντινό μας πράγμα. Διότι η χάρη δεν δίνεται σε όλους. Άρα εγώ πρέπει να μελετήσω τη φύση των όντων που θα πάω. Στην ίδια τη φύση των όντων θα στραφώ. Στην ίδια τη φύση των όντων θα στραφώ. Δεν θα στραφώ στη χάρη, γιατί η χάρη μπορεί να μην την έχω. Μπορεί να μην θέλω να την έχω. Έχω σχέση με την Ελοΐζα, ο Σαβελάρδος, και τη χάρη την έχω στο περίπατο να πάει. Ναι, αλλά εγώ θέλω να μάθω τη φύση των όντων. Πού θα στραφώ? Κοιτάξτε τώρα πώς σιγά σιγά πάει το πράγμα. Τέταρτο στοιχείο είναι, φοβερό στοιχείο είναι η διάκριση, η θωμιστική πάντα ανάμεσα σε ένα διτό σκοπό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Τον αγαθό, η τελειότητα, η ευτυχία. Το φυσικό σκοπό και τον υπερφυσικό σκοπό. Λοιπόν, εδώ είναι φοβερό το πράγμα. Μπορεί κανείς να έχει φυσική ευτυχία, λέει ο Θωμάς. Φυσική γνώση. Φυσική απόλαυση του κόσμου. Από μόνος. Ναι, αλλά θα ήταν καλό να ζήσει και την υπερφυσική. Να την κάνω τι είναι την υπερφυσική? Αν μου στηρίξει μάλιστα την πιθανότητα της φυσικότητας. Δεν είναι. Σήμερα τα λέμε αυτά συνέχεια και βλέπουμε τον παπά, ας πούμε, και λένε άσε με να μαρτύσω παπά μου, να απολαύσω το φυσικό δηλαδή. Στο υπερφυσικό που με καλείς εσύ, πήγαινε μόνος σου. Εγώ το άμεσο που καταλαβαίνω είναι η δυνατότητα της φύσης να πάρει αυτό πραγματοποιηθεί. Και βεβαίως, πέμπτο, η ανθρώπινη ευτυχία, ως η άσχετη τελειότητα του όντους, οφείλει να σχετίζεται με την ύψιστη δυνατή τελειότητα που έχει ο άνθρωπος, που είναι η διάνοιά του. Πολύ κοντά στον Αυγουστίνο. Αυτό είναι Αυγουστινιανό. Επομένως, η ιστορία γίνεται η κυριαρχία των διανοητικών ή πνευματικών όντων, και πνευματικότητα σημαίνει κυριαρχία επί της φύσεως, επί των όντων κλπ. Για τους ιδανικούς ιδεώδους τύπους που έχουν αυτό το πράγμα. Επομένως, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια φοβερή υπεράσπιση του φυσικού, δεν είναι, και μια αμφισβήτηση ένας άλλο παράγοντα, ο οποίος ναι μεν το τελειοποιεί, αλλά το τελειοποιεί υπό όρους, τους οποίους εγώ όρους πολλές φορές δεν θέλω να αποδεχθώ. Καταλάβατε, όταν κοσμικεύονται αυτοί οι όροι. Έρχεται ο Χέγκελ, το μεγάλος καταλήτης, ο απέραντος καταλήτης, και λέει το εξής απλό, είναι ακινητικός. Είμαι ο πρώτος που το λέει αυτό. Αλλά βλέπω ότι συμφωνούν κάποιοι φιλόσοφοι τώρα και έχω αρχίσει να χαίρομαι. Τι λέει? Να το πω πώς το λέει ο ίδιος, γιατί είναι σημαντικό.
0: Και θα πάμε και στην πρώτη διακοπή για απόψε. Ελάτε.
1: Ναι. Το βασίλειο του πνεύματος δημιουργείται από τον άνθρωπο. Ακούστε. Όποια αναπαράσταση έχουμε του βασιλείου του Θεού, αυτό είναι πάντοτε ένα βασίλειο του πνεύματος, το οποίο πραγματοποιείται στον άνθρωπο και λαβαίνει ύπαρξη δι' αυτού, για τον άνθρωπο. Το πεδίο του πνεύματος είναι απολύτως περιεκτικό. Περιέχει κάθε τι που κάποτε έλκυσε το ανθρώπινο ενδιαφέρον και συνεχίζει να κρατά τον ενδιαφέρον του. Ο άνθρωπος καθίσταται ενεργός μέσα στο πνεύμα, με πι κεφαλαίο. Σε κάθε τι που αυτός κάνει, το πνεύμα ενεργοποιεί τον εαυτό του μέσα στον άνθρωπο. Είναι σαν να σας λέει εκτιστή χάρη, που λέει ο Ακινάτης. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός μέσα στα όντα είναι ο τρόπος με τον οποίο φανερώνεται και υπάρχει σε μένα. Έτσι, σε μένα, μέσα στο δικό μου μυαλό. Mm-hmm. Γιατί τα δύο, αυτά τα δύο έχουν, όπως σας είπα προηγουμένως, ξεχωρίσει.
0: Σχηματικά ο Χέγκελ λέει ότι τελικά, θα εγώ να το πω απλοϊκά, ακόμη και ο Θεός είναι δικό μου πνευματικό δημιούργημα.
1: Δικό μου πνευματικό δημιούργημα. Επειδή έχει απόλυτη ανάγκη εμένα για να εμφανιστεί. Είμαι ο τρόπος με τον οποίο αυτό συνειδητοποιείται. Είμαι το «ον» εκείνο το οποίο λαβαίνει, αλλά πώς λαβαίνει, ως «ον» κτιστό. Ξέχασα να πω προηγουμένως, και αυτό είναι σοβαρή παράληψη, μέσα στο τελευταίο χαρακτηριστικό, απλώς το παρέλειψα, ότι η χάρη την οποία λαμβάνουμε, ό,τι χάρη και λαμβάνουμε και ό,τι επαφή που έχουμε με τον Θεό, έτσι, πρέπει να το μεταφράσουμε σε όρους φύσεως για να γίνει κατανοητό. Εδώ είναι μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Θωμά τον Ακινάτη και τον Γρηγόριο Παλαμά, ας πούμε, ή τον αυτόν που σου λέει: κοίταξε να δεις, όταν ανοίγεσαι στην πραγματικότητα του Θεού, μεταβάλλεται η επαφή σου με τον σώμα σου, με τον εαυτό σου και γίνεται κατά χάρη άκτιστη, δηλαδή γίνεται θεοειδής. Εδώ έχουμε το αντίθετο: ο Θεός γίνεται ανθρωποειδής, έτσι. Και ο σκοπός, ο υπερφυής αυτός που γίνεται με το μυαλό και η ευτυχία αυτή που γίνεται, ξέρω εγώ, και είναι πάντοτε χαρακτηριστικά τα οποία είναι μέσα στη σφαίρα της δικής σου αντίληψης. Όμως είναι υπερφυσικά. Κρατήστε το αυτό. Υπερφυσικά σημαίνει όταν εκοσμικευθεί, ότι είναι μέσα στις δικές μου δυνατότητες, να ζωρίσω λίγο τον εαυτό μου, ας πούμε.
0: Πείτε μου κάτι, και έτσι πάω στην πρώτη διακοπή. Αυτό θεωρείτε ότι είναι η βάση της κλειστής ιστορίας, του συστήματος κλειστής ιστορίας?
1: Ναι, δημιουργείται μια ιστορία η οποία είναι κλειστή στον εαυτό της, διότι σε κάθε περίπτωση όλα τα γεγονότα τα οποία δικαιώνουν και το Θεό τον ίδιο συμβαίνουν μέσα σε μένα.
0: Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή. Ναι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο. Κοιτάξτε, επειδή νομίζω ότι η συζήτηση έχει πάρει μια πρόσμενα βαθιά τροπή, εγώ θα προσπαθήσω λιγάκι, και εσείς θα απαντάτε όπως νομίζετε, να το γιώνω. Θέλω να το θέσω ως εξής. Μιλώντας για τη θεολογία ισχύως, και είδα ότι και ο καθηγητής γεωπολιτικής, ο κύριος Γρίβας, δεν έκανε τυχαία τις αναφορές στο πρόσωπό σας. Αναρωτιέμαι αν κινδυνεύουμε να χάσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και ρωτώ με την ιδιότητά σας και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Τα πραγματικά κίνητρα των πολέμων μείζωνος σημασίας. Δηλαδή, η γεωπολιτική κυριαρχία, εκμετάλλευση, ενεργειακή πόρη, φέρουσα αντίληψη ενός ισχυρού ότι όποιος δεν έχει ισχύ ή θα πιθαναγκαστεί σε αυτό που λέω ή θα εξαφανιστεί. Αλλίωση της έννοιας αντίστασης στην αδικία. Μήπως λοιπόν μιλάμε με θεολογικούς όρους, θα αναρωτηθεί ο καχύποπτος αυτές τις μέρες, για να αποφύγουμε την πραγματικότητα? Ενώ όχι, ξέρω ότι δεν λέτε αυτό στην ουσία.
1: Όχι, θέλω να την εξηγήσω την πραγματικότητα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο κάτι αυτό που είπα. Γιατί είναι όντως για μερικούς ανθρώπους καινούργια πράγματα και δύσκολα πράγματα. Έτσι, και πολλές φορές όταν μιλάμε σε μια εκπομπή όπως είναι αυτή, και γενικά κάναμε προφορικό λόγο, ο γραπτός λόγος που έχει κατατεθεί αλλού δεν μπορεί να μεταφερθεί.
0: Σκεφτείτε
1: ότι για να τα πω αυτό χρειάστηκαν τόσες πολλές σελίδες εδώ και το λέμε τώρα σε πέντε κουβέντες. Έτσι. Είναι ένα στοιχείο πολύ σοβαρό. Και θα μείνω στον Ακινάτη ακόμα. Ο Ακινάτης, ο Θωμάς ο Ακινάτης, όταν φτάσει η ώρα να μιλήσει

0: Αυτό είναι η πρώτη καταβολή του λεγόμενου, από μένα και από άλλους, αυτοαναφορικού υποκειμένου. Το υποκείμενο δηλαδή, κοιτάξτε, το οποίο στη συνέχεια θα είναι και το υποκείμενο της ισχύως, είναι ένα όν το οποίο καταλαβαίνει τον κόσμο μέσα στο δικό του σύμπαν. Έτσι. Όταν ο άνθρωπος στον Ακινάτη πρέπει να έχει αναφορά προς τον Θεό, αλλά λέει ο Ακινάτης ότι η σχέση Θεού και ανθρώπου είναι μη πραγματική για τον Θεό. Για τον άνθρωπο είναι πραγματική. Δεν ξέρετε τι σημαίνει μη πραγματική σχέση για τον Θεό? Σημαίνει ότι ο Θεός, όταν σκέπτεται τον άνθρωπο, τον σκέπτεται μέσα του πρώτον, έτσι, και δεν τον έχει ανάγκη. Δηλαδή και χωρίς τη σχέση αυτή κάνει. Τώρα πώς αυτό λέγεται αγάπη, μας το εξηγήσει ο ίδιος, εγώ δεν το κατάλαβα. Πώς θα πει να αγαπάω ο Θεός. Αυτός ο Θεός. Όταν αυτό το πράγμα κοσμικευθεί,
1: ναι,
0: έτσι, γίνεται ένα μοντέλο του κόσμου, σκεπτόμενο, βουλητικό, με θέληση αδύναμη, το οποίο πραγματώνει όλο τον κόσμο μέσα του. Είναι συμπλήρωση όσων είπα. Καταλάβατε. Και έχουμε λοιπόν τώρα το εξής φοβερό σχήμα, το οποίο είναι φοβερό, γιατί είναι μια συγκυρία φιλοσοφική, η οποία απολύγει ουσιαστικά στον δρόμο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας στις μέρες μας. Τι δηλαδή? Βουλόμενη υπερβατική σκέψη, που είναι αυτή η υπέρβαση, γιατί δεν υπάρχει ορίζοντας. Υποκείμενο το οποίο καταλαβαίνει τον κόσμο μέσα στον εαυτό του όπως ο Θεός. Και μια ιστορία που είναι χωρισμένη από τον Θεό, γιατί είναι χωρισμένη από τη χάρη η φύσης. Και πραγματώνεται από ποιον αυτή η ιστορία? Από μένα. Με ποιες δυνάμεις, έτσι, τη δύναμη της θέλησης για δύναμη, την αυτοκατανόησή μου ως όντως το οποίο όλα τα άλλα όντα τα μετατρέπει, το Χάιντιγκερ η παρατήρηση, σε αντικείμενα, υποκείμενο είναι μόνο, είμαι εγώ, μόνο εγώ, γιατί μόνο εγώ σκέπτομαι, μόνο εγώ είμαι περιματικών, μόνο εγώ κάνω υπερβάσεις, μόνο εγώ, είμαι το υποκείμενο της ισχύως και το υποκείμενο που ταυτόχρονα αναπνέει μέσα σε μια κλειστή ιστορία, γιατί είναι το μοναδικό υποκείμενο. Ο Θεός με σπέρματα από τον Θωμά και την ολοκλήρωση στο Χέγγελ, έτσι, αν υπάρχει μέσα μου θα υπάρχει. Καταλάβατε. Η ιστορία επομένως είναι κάτι το οποίο το διαδραματίζω, το διεξάγω εγώ. Ως πλήρης εικόνα του Θεού, χωρίς να χρειάζομαι πια την αναφορά εκείνη, διότι αυτή η αναφορά μου είπε ο Ακινάτης ότι δεν είναι απαραίτητη. Καταλάβατε. Έφτιαξε ο Θεός ένα υπέροχο κόσμο, ένα τέλειο κόσμο, είμαι εγώ αυτός ο κόσμος. Είμαι εικόνα του Θεού, ο Θεός είναι αυτόνομος, εγώ είμαι αυτόνομος επίσης. Ο Θεός αγαπάει τους πάντες μέσα στον εαυτό του και εγώ τους αγαπάω όλους μέσα στον εαυτό μου. Έτσι.
1: Και άρα έχουμε παραλληλή αποκλίνουσες πορείες.
0: Έχουμε μια οντολογία της ισχύως και μια κλειστή ιστορία ταυτόχρονα. Και γίνεται της τρελής. Γιατί? Διότι, όπως το είπε ο Πόπερ, όλη η ιστορία γίνεται ιστορία της ισχύως πλέον. Καταλάβατε. Και αυτό το βλέπουμε σε μια σειρά από παραλόγους πολέμους. Πες δεν είναι, ειδικά ο 20ος αιώνας κλπ. Ή ολοκληρωτισμούς με τρομακτικό αριθμό θυμάτων. Όπου πάντα κάποιοι εκλεκτοί έχουν το κλειδί της ιστορίας. Πες δεν είναι. Υπερεξέρονται, κατανοούν τον κόσμο πάντα μέσα στη δική τους, στο δικό τους ναρκισσικό χώρο. Μπορεί να είναι και συλλογικός ναρκισσισμός, όπως ο ναρκισσισμός, ξέρετε. Δεν είναι απουσία σχέσης.
1: Σωστά το λέτε. Δεν είναι απουσία σχέση.
0: Ναι, γι' αυτό και υπάρχει σε συλλογικό επίπεδο. Δηλαδή ο Χίτλερ είναι ναρκισσός φοβερός. Την ίδια στιγμή όμως τον ναρκισσισμό του τον στηρίζει ένα ολόκληρο έθνος. Έτσι δεν είναι? Οι οποίοι μετέχουν σε αυτό το συλλογικό ναρκισσισμό. Ο καθένας απολαμβάνοντας τον ιδιωτικά, έτσι, ως ιδιωτική υπερέξαρση και σταθόχρονα συνεισφέροντας στην κοινή πραγμάτωση.
1: Μα το βιομηχανικό σύμπλεγμα της ναζιστικής Γερμανίας είναι ο κύριος αιματοδότης της πορείας του Χίτλερ στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Και στη συνέχεια, αυτό το πράγμα, ο Νίτσε είπε το φοβερό αυτό, ότι ο αιώνας, ο 20ος ήταν ο αιώνας των παράλογων πολέμων. Γιατί?
1: Έχουν οι πόλεμοι λογική?
0: Κοιτάξτε κάτι. Πάλι να υπάρχουν κάποιοι πόλεμοι που έχουν λογική. Εμείς εμεινόμεθα και λέμε ότι, ας πούμε, η Επανάσταση του 21, ναι, ήταν μια λογική έκρηξη. Δεν είναι μια καταπίεση τρομακτική, η οποία και στην Κρήτη εδώ και στην Ελλάδα την υπόλοιπη και σε άλλες βαλκανικές χώρες.
1: Ναι, αλλά οι Οθωμανοί την ίδια ώρα λέγανε είναι μια στάση, είναι αναρχική, είναι τρομοκράτες. Σας βάζω σε σχέση με το σήμερα.
0: Μιλάμε για το δίκαιο του πολέμου. Υπάρχει ένα δίκαιο.

0: δίκαιο του πολέμου. Και στο δίκαιο του πολέμου υπάρχει.
1: Υπάρχει πια.
0: Τώρα δεν υπάρχει.
1: Πατέρα Νικόλα, υπάρχει στις μέρες μας.
0: Τώρα δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή στην εποχή του αλγόριθμου στοχεύει σχολείο.
0: Σήμερα οι πολέμοι γίνονται όλο και πιο παράλογοι. Ακριβώς επειδή αυτό το σχήμα, το μοντέλο το δυτικό, είναι ο μόνος τρόπος με το οποίο προβαίνει κανείς, ακόμα και τα μη δυτικά έθνη, να κερδίσουν ταυτότητά τους. Αυτό θέλω να σας πω. Καταλάβατε. Δηλαδή η πραγματοποίηση της ζωής τους γίνεται με όρος ισχύος. Της ασφάλειάς τους ιστορικής, έτσι δεν είναι. Της ευδοκίμησής τους, του μέλλοντός τους, γίνεται με όρους καθαρά δυτικούς. Και αυτό βέβαια μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι προς συζήτηση. Μπορεί να δώσουμε επιχειρήματα για αυτό το πράγμα. Και προτού φτάσουμε να πούμε για το Ισλάμ, ίσως, να προσθέσω αυτό εδώ. Ο βελούδης ολοκληρωτισμός είναι μια ακόμα μεγαλύτερη καταβήθηση σε αυτά τα πράγματα που λέμε. Γιατί είναι μια όλο και μεγαλύτερη ναρκισική αυτοαπόλαυση. Καταλάβατε, σε αυτό σε ωθεί. Δεν είναι πλέον, δεν υπάρχει πλέον ο ορίζοντας του έθνους ή του κράτους κλπ. Γιατί αυτά είναι, ναι. Υπάρχει όμως η πραγματικότητα των συλλογικών ομάδων, έτσι δεν είναι, που ωφελούνται από καταστάσεις και ζητούν όλο και περισσότερη αυτοαπόλαυση. Έτσι. Ζητούν όλο και περισσότερη αυτοαπόλαυση. Και κανείς δεν ξέρει να σας πει πίσω. Σήμερα μιλάω με Αμερικανούς τελευταία ασχετικά με το Make America Great Again. Κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω όμως πάρα πολύ καλά οι μικρές ομάδες, δεν είναι, οι οποίες κινούν τα νήματα αυτής της εξέλιξης και έχουν πάντοτε ένα τεράστιο ναρκισιστικό όφελος. Οι ίδιοι και οικονομικό όφελος βέβαια.
1: Προφανώς. Ναι. Θέλω να μου πείτε, μήπως με τις αναφορές στη θεολογία ισχύως, σας συντριγκάρω δηλαδή και τη θεολογία,
0: παρακαλώ,
1: αποφεύγουμε
0: ναι.
1: την πραγματικότητα των στιγνών κοινικών σχέσεων, δηλαδή τα κράτη. Δεν δρουν ορθολογικά. Ορθολογικά δρουν τα κράτη ναι. ως οντότητες, διότι είναι και συγκρότηση ανώμιων συμφερόντων τα κράτη. Όπου συνήθως αυτός που κάνει το κουμάντο ως τάξη διαφεντεύει, ορίζει και τις νόμες. Θέλω να σας ρωτήσω, μήπως με την θεολογία αποφεύγουμε την πραγματικότητα ή λέτε εσείς ότι ζούμε ένα βελούδινο ολοκληρωτισμό. Μήπως το απαλύνετε με την έκφραση αυτή. Γιατί δεν λέτε ζούμε ένα στιγνό ολοκληρωτισμό όπου η τεχνολογία είναι σήμερα το νέο κυβότιο όπου δίνεις μόνος σου με τη θέλησή σου τα data σου.
0: Ναι, αλλά η τεχνολογία
1: ναι.
0: και όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια εφραντική πλευρά. Έτσι. Και εμφανίζονται ως επιτρεπτικά. Οι παλιοί ολοκληρωτισμοί ήταν ολοκληρωτισμοί ασκητικοί. Πρέπει κάτι να κάνω, να αλλάξω την ιστορία. Ε? Και ο σοβιετικός ολοκληρωτισμός αυτό δεν λέει. να φτιάξω, να πραγματοποιήσω, τελειώντας την ανθρώπινη ιστορία, μια νέα ιστορία. Ναι ή όχι. Λοιπόν, και ο...
1: Δεν ξέρω αν τέλειωνε την ανθρώπινη ιστορία. Μια νέα αφήγηση ιστορίας, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά αυτοί τι λέγανε. Η μεταφυσική του σοβιετικού μαρξισμού ποια είναι. Ότι ο καπιταλιστικός κόσμος διαλεκτικά, αυτός είναι. Ο ιστορικός ηλισμός αυτό δεν λέει. Ότι ουσιαστικά διαλεκτικά έχουμε φτάσει σε ένα τέρμα και πρέπει να αρχίσει μια νέα εποχή όπου το προλεταριάτο αποκτά την κυριαρχία των μέσων παραγωγής και. Λοιπόν, και φτιάχνει ένα νέο άνθρωπο, το προλετάριο, που είναι ο τέλειος άνθρωπος. Έτσι. Το ίδιο κάνει με τον τρόπο αυτό και ο μαρξισμός. Πώς το λένε, ο Χίτλερ. Είναι μια παρέμβαση στην ιστορία. Ναι. Σήμερα.
1: Ο καπιταλισμός δεν κάνει το ίδιο. Ο υπεριαλισμός δεν κάνει το ίδιο.
0: Ο καπιταλισμός κάνει ακριβώς το ίδιο. Γιατί σήμερα είναι το νέα παγκόσμια δύναμη ο καπιταλισμός. Και είναι και υπερεθνική δύναμη. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι δηλαδή σήμερα, νομίζω, το μοντέλο η κατήσχηση ενός συγκεκριμένου έθνους ή λαού πια. Ίσως μόνο οι Ρώσοι μείναν που το έχουν αυτό στο μυαλό τους. Καταλάβατε. Είναι πώς θα το πω, το πανηγύρι μιας ανθρώπινης πληρότητας.
1: Έτσι διαβάζετε και την Κίνα.
0: Και την Κίνα,
1: γιατί το ένα μου φέρνει το άλλο τώρα ακούγοντάς σας.
0: Ναι, έχετε νομίζει ότι η Κίνα θέλει να πραγματοποιηθεί ως Κίνα? Το όνειρο της Κίνας είναι πανανθρώπινο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο ξεπερνά τη συγκεκριμένη της, να το πω έτσι, εκδοχή μιας εθνότητας. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Σας είχα πει και μια πρόσκληση που μου κάνατε στην Κίνα. Μου κάνει εντύπωση. Καλούν ανθρώπους από όλο τον κόσμο σήμερα οι Κινέζοι. Με το πρόσχημα ακριβώς, κοιτάξτε, ελάτε εδώ και κάνετε ό,τι θέλετε. Είμαστε η επόμενη Μητρόπολη, είμαστε η επόμενη μεγάλη ομπρέλα. Είμαστε η επόμενη μεγάλη, ας πούμε, πραγματικότητα μιας, πώς το λένε, μιας υπερεθνικής ένωσης, όπου θα μπορείτε οτιδήποτε να λέτε, οτιδήποτε να κάνετε, με τη δική μας όμως ομπρέλα και τη δική μας τεχνολογία. Η Κίνα ειδικά ίσως είναι το μοναδικό αυτό. Δηλαδή, λέω το εξής, δεν υπάρχει πια εκείνος ο... εκείνο το στοιχείο της, να το πω έτσι, της... ηρωικής αυθυπέρβασης που χαρακτηρίζει παλιότερες έτσι καταστάσεις. Σήμερα διδασκόμαστε σε μια τεράστια κατάφαση του εποχή.
1: Άρα το βελούδινο δεν το λέτε με όρους καταπραϊντικούς, λέτε ότι είναι...
0: Ξεγελάει έτσι.
1: Πιο δύσκολο τελικά.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Σήμερα δεν μπορεί να πει ολοκληρωτισμό αυτό που συμβαίνει. Είναι επιτρεπτικότητα απόλυτη. Αλλά αυτή η επιτρεπτικότητα παραδόξως στο τέλος του τούνελ έχει έναν έλεγχο. Δεν είναι. Γιατί δεν σου επιτρέπει να θέσεις άλλα ερωτήματα. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Λέω καμιά φορά, το έχω πει και δημόσια κάνα δύο φορές, στην αίθουσα που διδάσκω στο παιδαγωγικό, υπάρχει μια πινακίδα στον τοίχο και λέει: το παιδί χρειάζεται. Έτσι. Η υγιεινή τροφή. Η υγιεινή, ξέρω εγώ, περίθαλψη. Έτσι. Βοήθεια, ξέρω εγώ, οικονομική. Εκπαίδευση. Τέρμα. Και ρωτάω τους φοιτητές, τα σκυλάκια σας χρειάζονται κάτι περισσότερο από αυτά? Ναι, όχι. Δηλαδή οι ερωτήσεις το πριν και το μετά απαγορεύονται. Αυτό είναι που το κάνει ολοκληρωτικό αυτό το σύστημα. Ένας άνθρωπος, τον Ταΐς, θα σου πει: γιατί μου δίνεις φαγητό? Ποιο είναι το νόημα της ζωής αυτής της οποίας μου προσφέρεις? Τι θες να κάνω για σένα? Με καλείς σε μια σχέση ή με απορρίπτεις δίνοντάς μου φαγητό? Δεν είναι. Ποιο είναι το νόημα του θανάτου? Ποιο είναι, γιατί υπάρχουν στον κόσμο? Γιατί δεν υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτε? Αυτά τα πράγματα όλα, όπως λέω στο βιβλίο του Τοδό, μπαίνουν εύκολα σε παρένθεση και ξαφανίζονται. Και έχουμε, κοιτάξτε τώρα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Έχουμε ένα «ον» το οποίο απολαμβάνει υπερβολικά ναρκιστικά τον εαυτό του. Επομένως είναι το ιδεώδες υποκείμενο της ισχύως. Καταλάβατε? Γιατί είναι φαντασιωτικό υποκείμενο. Είναι ένα «ον» το οποίο δηλαδή δεν θέτει τα ερωτήματα που αφορούν, ας πούμε, την ανθρώπινη κατάσταση πια.
1: Μήπως όμως μεταφυσικοποιείται τόσο πολύ τα πράγματα, ενώ στη βάση του, και αυτός είναι ο ρόλος μου απόψε, έτσι, για να φωτίσω και τη σκέψη σας, είναι απλώς οικονομία και δύναμη, θα σας πει κάποιος.
0: Ναι, οικονομία και δύναμη όμως για να έχουν δικαίωση πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο, να υπάρχουν μερικά κοινά συμφωνημένα για να μπορέσουν να έχουν νόημα αυτά. Σε μια άλλη κοινωνία, δεν είναι, τα ιδεώδη θα μπορούσαν να είναι άλλα. Διαβάστε τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Ποια είναι τα ιδεώδη για τον άνθρωπο? Είναι η πραγμάτωση μιας φύσεως που είναι πανανθρώπινη. Είναι η πραγμάτωση των αρετών. Όχι ισχύς, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Η ανδρεία, η σοφροσύνη, δεν είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια πνευματικοποίηση της ανθρώπινης φύσης. Ιδιαίτερα τον Ηράκλειτο. Θα σας πει να ακούσετε το λόγο. Που σημαίνει ότι η πραγματικότητα του κόσμου είναι δεδομένη, ότι η αρμονία του είναι παρούσα, ότι εγώ την ανακαλύπτω, δεν την κατασκευάζω και δεν κατασκευάζω προς όφελός μου. Γιατί το όφελός μου είναι αλαζονία. Και αυτό θα πρέπει να το σβήσω γιατί είναι πυρκαγιά. Και ο άνθρωπος Θεός είναι τέλειος, και εγώ είμαι πίθηκος, λέει μπροστά στο Θεό. Ο Μέγας Ηράκλειτος. Η στοϊκή, ο λόγος του κόσμου είναι δεδομένος. Εγώ στην ηθική μου πρέπει να γίνω κοσμοπολίτης. Δεν είναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματώνει γενικά την ανθρώπινη φύση. Και όχι τον εαυτό μου και μόνο. Καταλάβατε. Ή διαβάστε την Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη θα σας πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, το απόλυτο κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλέον και το απόλυτο γίνονται ένα. Το επιθυμεί ο άνθρωπος αυτό. Το θέλει και το απόλυτο. Επομένως, ο άνθρωπος κινείται με την ιστορία, προς την ιστορία προς τα έξω, υπακούοντας, μετέχοντας το απόλυτο και δεχόμενος καθοδήγηση από το απόλυτο. Δεν είναι. Προς όφελος πιανού. Οι ναός είναι ένα. Να γίνουν όλοι ένα. Ένα άλλο τελείως ιδεώδες. Εγώ το έχω ονομάσει αυτό σε ένα βιβλίο μου, αγγλικό. Ένα μέρος το έχει βγει στα ελληνικά μόνο επίλογος. Θέληση ομούσιο. Είναι μια μεταμόρφωση μια βαθύτατη πνευματική παιδεία, η οποία αλλάζει ακριβώς τη στόχευση.
1: Στις μέρες μας τι συμβαίνει σε αυτούς που παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις?
0: Κοιτάξτε, εγώ
1: και
0: θεωρώ...
1: οι κοινωνίες τρέμουν από αυτές τις αποφάσεις. Θα σας πω το πιο απλό πεζό, αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες που γύρω του υπάρχει, είπατε για τη μάγκα, υπάρχει, το μάγκα εννοούσατε, υπάρχει και ένας περίγυρος βαθιά θρησκευόμενων, θρησκόληπτων. Η εικόνα στο Οβάλ γραφείο περίπου σε κρεσέντο να προσεύχονται για την επιτυχή έκβαση του πολέμου που θα καταστρέψει τον άλλον απ' τη μια. Απαντάει στο χαρακτηρισμό, θέλω να σας το πω ολοκληρωμένα, ενός θεοκρατικού καθεστώτος που χαρακτηρίζουμε εμείς οι δυτικοί, την Τεχεράνη, και την ίδια στιγμή να βλέπεις και στο Τελ Αβίβ άλλους θρησκευόμενους να λένε ότι είναι γραμμένο στην Παλιά Διαθήκη ότι θα φτάσουμε μέχρι τον Εφράτη από τον Νείλο. Τι συμβαίνει εδώ?
0: Πρωτού προχωρήσω στις θρησκείες αυτές, θα πω ότι ο Χέγγελ ήταν πρωτοστάντης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλη αυτή η θεωρία για την εγκατοίκηση του πνεύματος σε μένα είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέει ο Λούθερος, όλα φίδεοι. Μόνο με την πίστη. Δεν έχει η Εκκλησία πλέον το απόθεμα της αλήθειας. Το έχω εγώ με άμεση σχέση. Αυτός ο τρομακτικός ατομικισμός που δημιουργήθηκε μέσω χώρου του προτεσταντισμού ευνόησε υπερβολικά και το διαφωτισμό και τον Νίτσε. Ο Νίτσε ο πατέρας του είναι πάστορας προτεστάντης. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτό το βουλόμενο υποκείμενο που έχει ως ουσία του τη βουλόμενη σκέψη και την υπέρβαση και την απόλυτη επικράτηση και συνεχώς αυτή υπερβαίνεται και πλέον σήμερα εμψυχώνεται και από τη φαντασίωση ενός υπέροχου ειδονικού ολοκληρωτισμού που
1: σήμερα
0: είστε πάντα.
1: Τότε είχε και μια ιστορική εξήγηση. Τότε σας θυμίζω τον Κεσαροπαπισμό, τις τρεις πτυχές πάνω στην Διάρα, το άλλο απόλυτο εκεί πέρα.
0: Είχε, αλλά μην ξεχνάτε και την παρεμβολή του Ιωακήμ Φλόριου. Ο Ιωακήμ Φλόριος, ένας 12ος αιώνας, ένας άνθρωπος ο οποίος για πρώτη φορά μας είπε πράγματα μετά παραγότερα ο Βίκο και ο Κόντο, ο Γιούστ Κόντο. Δηλαδή τι, έλεγε εποχή του Πατρός, εποχή του Υιού, εποχή του Αγίου Πνεύματος. Το Αγίου Πνεύμα είναι η σημερινή μας εποχή. Όπου ουσιαστικά μέσα στον κόσμο εμφανίζεται η αλήθεια και ο Θεός ως πραγματικότητα ιστορική. Ή στο. Τον Κόντα, α πούμε, που λέει το στάδιο το θείο, το ηρωικό και το θετικό. Όπου και η θρησκεία της ανθρωπότητας. Βλέπετε ότι όλα στη δυτική ιστορία, όλα παραπέμπουν στο μετασχηματισμό του Θεού σε κόσμο. Σε μια ιστορία η οποία επειδή δεν έχει ορίζοντα, είναι κλειστή. Επομένως, κρίνει αυτή ή αυτήν. Με ποια κριτήρια τη θέλει για δύναμη. Καταλάβατε. Και αυτό το πράγμα, οι Προτεστάντες και αυτοί και όλοι αυτοί που λέτε. Έχουν κανένα πρόβλημα να το ακολουθούν, γιατί είναι και κοσμικευμένοι προτεστάντες αυτοί, έτσι, δεν είναι προτεστάντες.
1: Καλά, εδώ έχει χαθεί λίγο τώρα. Πού είναι τα νέα Ιεροσόλυμα, το νέο Ισραήλ? Όχι, εμείς είμαστε οι εκλεκτοί, όχι οι εκλεκτοί είναι στα παλιά Ιεροσόλυμα. Έχει χαθεί λίγο, θέλω να σταθούμε όμως. Γιατί μέσα στους στιγμούς πολέμους υπάρχει και αυτό, έτσι, η σύντμηση τριών ουσιαστικά θρησκειών αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό που συμβαίνει στον Ιουδαϊκό κόσμο, τουλάχιστον όσο μπορώ να το περιγράψω, είναι μια βαθμία εγκατάλειψη της θεολογικής υπερβατικότητας. Κούραση, ένα πράγμα, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ίσως ο τελευταίος, βλέπετε, υπήρξαν σημαντικοί Εβραίοι στοχαστές στον 20ο αιώνα, όπως ο Λεβινάς ή ο Μπούμπερ. Ο Λεβινάς και ο Μπούμπερ είναι άνθρωποι που τους οφείλουμε την έννοια της διυποκειμενικότητας στη φιλοσοφία, γιατί έχουν μια ρίζα μεγάλη στην εβραϊκή κοινότητα, έτσι. Αυτό το πράγμα το οποίο φέρεται ως φιλοσοφική καταξίωση όμως της ιουδαϊκής σκέψης είναι ταυτόχρονα και η κοσμίκευσή της, γιατί σιγά μεταβάλλεται σε ένα σύνολο ηθικών, ας πούμε έτσι, εντολών και απαιτήσεων και λοιπά. Και μετά το ολοκαύτωμα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο ήταν και μια μεταφυσική απογοήτευση για τους Ιουδαίους, μην το ξεχνάτε αυτό, έχει αποτυπωθεί σε κείμενα. Πού είναι ο Θεός? Πώς επιτρέπει ο Θεός? Πώς μπορούμε να είμαστε περιούσιος λαός εμείς πλέον? Έτσι. Λοιπόν, σε μία ανάγκη για ιστορική δικαίωση. Αυτό είναι. Η υποκειμενικότητα, έχουμε την κοινότητα, έχουμε το όνομα τα άλλα κλπ. Πρέπει να δικαιούμε ιστορικά. Τελειώνει η παύλα. Καταλάβατε. Τελειώνει η υπομονή των Ιουδαίων. Για αιώνες είχαν μια άλλη έτσι, αυτή, μια ελπίδα ότι θα έρθει ο κόσμος. Δεν τους πήραζε κανένας ιδιαίτερα. Ήταν, ξέρω εγώ, αυτό. Είχαν μια ανάπτυξη. Μπαίνανε παντού, κάνανε, δείχνανε. Κάποια στιγμή φτάσανε σε ένα ιστορικό τείχο. Εδώ τελειώσαμε. Επομένως, αυτοί που μείναν από εμάς τι θα κάνουν. Θα ζητήσουν ιστορική δικαίωση. Ιστορική δικαίωση. Διότι είμαστε ο περιούσιος λαός. Αλλά είναι ενδοϊστορική δικαίωση. Εντάξει, τι λέω.
1: Άρα, ρεβανσισμός στην ουσία.
0: Είναι ρεβανσισμός. Και αυτό ακριβώς ο ρεβανσισμός αυτός φαίνεται και στο Ισλάμ. Το Ισλάμ έχει διατρέξει, έχει μια άλλη εντελώς ιστορία και εξέλιξη. Τελευταία διάβασα κανένα δυο ωραία βιβλία Ελλήνων έτσι, καθηγητών που ψάχνουν τη σημερινή ταυτότητα του Ισλάμ. Ένα από αυτά έχει ως υπότιτλο «Ψάχνοντας τον Αβερόη». Ο Αβερόης είναι η τελευταία μεγάλη παγκόσμια μορφή του Ισλάμ. Δηλαδή κάποιος προσπαθεί να κάνει μια σύνθεση, καταλάβατε. Ξέρει πολύ καλά φιλοσοφία, είναι λαμπρός επιστήμονας, καταλαβαίνει τι σημαίνει στον χριστιανικό χώρο, ταυτόχρονα διαβάζει τις δικές του γραφές. Ή άνθρωποι, κάποιους από αυτούς έχω και εγώ εξετάσει στο βιβλίο μου, «Τεχνοποίηθηκος και η αλήθεια». Έτσι. Ο Μολά Σαντρά, για παράδειγμα, τον βάζω να κουβεντιάσει τον Γρηγόριο τον Παλαμά, που έχουν μια τεράστια ικανότητα να διαβάζουν τους αρχαίους, ειδικά τον Αριστοτέλη, με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο. Πολύ δημιουργικό τρόπο. Και ταυτόχρονα να καταλαβαίνουν και τη βίβλο. Έτσι. Και μάλιστα με έναν τρόπο που τους φέρνει πολύ κοντά σε τα ανάλογες θεολογικές αναγκές του χριστιανισμού εκείνης της εποχής. Αυτή η οικουμενική πλευρά του Ισλάμ τελείωσε. Και τελείωσε αμέσως μετά. Δεν έχουμε τίποτα. Είναι εκπληκτικό αυτό και ένα φαινόμενο το οποίο... ότι σήμερα οι πειρασμοί του Ισλάμ είναι δύο. Ο ένας είναι ένας εξωτερικός αναθεωρητισμός, αλλά μόνο έξω. Από τις Ισλαμικές χώρες, γιατί αν το πεις μέσα έχει τελειώσει, προσπαθεί στην Αμερική, στην Αίγυπτο κλπ. Να το πούνε και τους εκτέλεσαν. Έτσι. Και το άλλο είναι ο ιστορικός ρεβανσισμός, γιατί υποταχθήκανε με τον τρόπο που υποταχθήκαν στη Δύση και η αίσθηση ότι η Δύση τους εκμεταλλεύτηκε μέχρι θανάτου. Όσο μπορούσε περισσότερο.
1: Αυτό δεν είναι ψέμα βεβαίως.
0: Δεν είναι ψέμα βεβαίως mm-hmm. αυτό. Λοιπόν, και το Ισλάμ είναι πολλωμένο σε αυτές τις δύο τάσεις. Στην τάση να αναθεωρηθεί. Να προσλάβει ξανά σαν τον Αβερόη τις επιστήμες, τις φιλοσοφίες, τους πολιτισμούς, να διαλεχθεί δηλαδή. Που δεν έπαψε να διαλέγεται. Τελείωσε. Να αλλάξουν μερικά πράγματα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η θέση των γυναικών που είναι απίστευτα, αδιανόητη. Έτσι, στις Ισλαμικές χώρες λέω. Έτσι. Και το ξέρω αυτό, δεν χρειάζεται, δεν το λέω εγώ αυτό. Αυτοί μας το λένε, αυτές μας το λένε. Λοιπόν, η μία τάση είναι αυτή και η άλλη τάση οπωσδήποτε να δικαιωθούν ιστορικά σε μια ισχυρή ρεβάνς απέναντι στη Δύση, η οποία τους κατέκτησε και η οποία τους αφαίρεσε, προσπάθησε να τους αφαιρέσει τα πάντα τους, πλούτο, ξέρω εγώ, αξιοπρέπεια, δεν είναι. Και αυτή η δεύτερη τάση φοβάμαι ότι είναι ισχυρότερη. Γιατί, διότι είναι αυτή που ενθαρρύνεται στα καθεστώτα μέσα. Απ' έξω. Αν μιλήσετε με Ισλαμιστές διανοούμενους, καθηγητές κλπ., που είναι εκτός των Ισλαμικών χωρών, θα σας πούνε αυτά που είπα πρώτα για την αναθεώρηση, την ανάγκη κλπ.
1: Κρατήστε το. Θέλω να πάω σε διακοπή αναγκαστικά και θα επιστρέψουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κοντά μας ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος. Υπονοείται ότι σε αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας. Υπέτειο είναι το όποιο καθεστώς στην Τεχεράνη, θα σας πει κάποιος, μα κάπως πρέπει να αμυνθεί όταν δέχεται επίθεση από τους ισχυρότερους στρατούς στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
0: Ναι, η λογική είναι ότι πρέπει να απέναντι στη Δύση να αντιτάξουμε μια ταυτότητα την οποία στη Δύση δεν την λάβαν ποτέ υπόψη, δεν δεχθήκανε μαζί της, αλλά μας εκμεταλλευτήκανε απλώς. Mm-hmm. Προσέξτε, ο διάλογος του Ισλάμ είναι μεγάλη ιστορία. Σας είπα.
1: Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Τεράστια. Αλλά να ξέρετε ότι η ευθύνη ανήκει και σε αυτούς. Σας είπα, δώστε μας τον ξανά έναν Αβερόη να κουβεντιάσουμε μαζί του. Υπήρξαν διαρκετοί, αν είχαμε τώρα χρόνο, εντάξει δεν είναι η κομπή μας αυτή, θα είχα φέρει και το βιβλίο μαζί του καθηγητή αυτού, ειδικά του, πώς το λένε, τον Ήφαιστος νομίζω, όχι, ναι. Ναι, αυτός που το έγραψε το βιβλίο, το έχω διαβάσει εδώ και μερικούς μήνες, όπου παραθέτει μια σειρά από διανοούμενους, όσοι από αυτούς μείνανε στις χώρες τους εκτελεστήκαν όλοι. Όσοι κατάφεραν και βγήκαν έξω, κατάφεραν και είπαν μερικά πράγματα, mm-hmm. πάντοτε βέβαια φοβούμενοι μια αντεκδίκηση από κάποιους ακραίους.
1: Θα σας πει κάποιος, επειδή δυτικοποιήθηκαν στην εκφορά λόγου,
0: σας είπα τώρα.
1: Όχι τα δικά σας λόγια.
0: Γι' αυτό
1: σας
0: είπα προηγουμένως. Σήμερα, αν δεν δυτικοποιηθεί, δεν είναι ακατανοητός. Η Δύση έχει κερδίσει με την έννοια αυτή το παιχνίδι.
1: Έχει κερδίσει.
0: Ασχέτως αν είναι τα προβλήματά της, τα τρομερά.
1: Ή είναι σε διαρκή υποχώρηση και προσπαθεί δια της ισχύως πλέον να επιβάλλει αυτή την υποχώρηση.
0: Πραγματικά είναι σε μεγάλη κρίση γιατί είχε χάσει την επαφή με τις πηγές της. Οι πηγές, οι κοινές πηγές νοήματος, δηλαδή η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, που έχει δύο μεγάλα χαρακτηριστικά. Την συμπάγεια της φύσεως. Η φύση είναι υπαρκτής και είναι κανονιστική μας. Λέει, τι να κάνουμε. Είναι ο Θεός, ο λόγος μέσα στη φύση. Πρώτον. Δεύτερον, είναι η ενότητα. Τα όντα είναι ένα, όλα. Μία πηγή νοήματος, δρόμο. Δεύτερη πηγή νοήματος, το απόλυτο είναι μέσα στον άνθρωπο, η Βίβλος. Το απόλυτο μας μιλάει ένδοθεν. Έχουμε πράγματα να κάνουμε. Πάει και αυτή. Επομένως, η Δύση είναι σε φοβερή πνευματική κρίση. Και αναπτύσσεται αυτό που έχω πει σε μια ομιλία μου, η ηθική του γούστου και άρεσε σε μερικούς. Μια ηθική που δεν μπορεί να αρθρωθεί πια. Δεν είναι ηθική. Αν ακούσετε ανθρώπους να μιλάνε για ηθική σήμερα στον χώρο του φιλοσοφού, θα τα γέλια. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα κονσένσους, μια συμφωνία, πάνω στο τίποτα. Στην κοινή λογική, οι ψυχολόγοι ειδικά γελάνε γιατί ξέρουν ότι το ασυνείδητο είναι τόσο ισχυρό που αυτές τις ψευτοηθικούλες που φτιάχνεις, χωρίς καμιά ρίζα βαθιά εννοείται, όπως είναι ο λόγος, όπως είναι ο Θεός, όπως είναι η φύση, δεν είναι. Δεν έχουν νόημα, δεν έχουν κανένα σκοπό και νόημα. Όπως λέω στο βιβλίο αυτό, νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα στη Δύση, είναι παραδίπλα από αυτά που λέμε, αυτό είναι σημαντικό όμως, είναι το πώς μετασχηματίστηκε η έννοια της φύσεως. Από την έννοια της φύσεως που είχε κανονιστικό χαρακτήρα στον Γκρότιους, είναι το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου, σε μια έννοια που δεν έχει πλέον η φύση κανονιστικό ρόλο, που είναι ο Χόμπς. Και σου λέει, κοίταξε να δεις. Τι σου λέει η φύση, τι θα κάνεις εσύ, πώς θα ευδοκιμήσεις εσύ. Η φύση έχει και αγριότητα, μέσα της έχει τα πάντα. Κοίταξε εσύ αυτό το πράγμα, δεν είναι. Να το χρησιμοποιήσεις ένα δικό σου όφελος, ταυτόχρονα μην πολεμώντας με τους άλλους, γιατί είναι κακό αυτό, θα φτιάξεις κοινωνία κλπ. Μεν, αλλά εσύ ευδοκιμείς. Και τελικά αυτό το δεύτερο, η φύση δηλαδή χωρίς κανονιστικότητα, δεν είναι, επικράτησε. Και με τον βελόδρομο εκτορτισμό καθαγιάζεται, γίνεται ατομικισμός και ναρκισισμός. Και με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πλέον και απέραντο αυτό φαντασίωσης. Και σε επίπεδο συλλογικό, οντολογία της ισχύως. Γιατί να ξέρετε, η ηθική του γούστου, δηλαδή αυτό που απορρέει από το γεγονός ότι εγκαταλείπουμε τις κοινές πηγές νοήματος, συνδέεται με τη θέληση για δύναμη. Για να κάνω το γούστο μου, πρέπει να σε βάλω εσένα από κάτω. Κάνω εγώ συνεχείς υπερβάσεις.
1: Άρα, να γιατί επιμένεις στην θεολογία ισχύως. Θέλω, επειδή είπατε όμως για κλειστή ιστορία.
0: Αλλά, ναι, είχατε πει. Ναι.
1: Η ιστορία οδηγείται.
0: Να τελειώσω αυτό που λέγαμε, γιατί τα είχαν πει για το Ισλάμ κλπ.
1: Ναι.
0: Έρχεται λοιπόν το Ισλάμ τώρα. Βλέπω ότι μόνο αυτή η γλώσσα ισχύει στη Δύση. Σας είπα, δεν μπορείτε να γίνετε καθηγητής σε ένα ούτε καν ελληνικό πανεπιστήμιο. Ούτε καν ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχω και προσωπικά την εμπειρία. Αν δεν μιλάτε αυτή τη γλώσσα. Καταλάβατε τη γλώσσα του υποκειμένου.
1: Δεν είναι φοβερό όμως.
0: Είναι η παγκόσμια γλώσσα. Εμείς θα την κοιτάξουμε να την. Εγώ στα βιβλία προσπαθώ να την υπονομεύσω. Αλλά για την υπονομεύσω να την παραδεχθείς πρώτα. Την παραδέχεις ότι υπάρχει, ότι είναι δεδομένη. Και να την αναλύσεις, να την καταλάβεις. Έρχεται λοιπόν τώρα το Ισλάμ, βγαίνει στη διεθνή αρένα. Καταλάβατε. Και αυτό που έχει να κάνει είναι ή να πει ναι στον αναθεωρητισμό. Αναθεωρητισμό. Τον οποίο δεν τον αντέχει. Για θεολογικούς λόγους δεν τον αντέχει. Αν θεωρείς ότι το Κοράν είναι αποκάλυψη λέξη προς λέξη από το Θεό. Ενώ για μας δεν υπάρχει κατά γράμμα υπαγόρευση και έχει διαθέσει κριτικές εκδόσεις, έχει διαθέσει. Το νόημα μεταφέρει ο ιερός συγγραφέας. Δεν είναι οι λέξεις, δεν είναι. Λοιπόν, Αλλά τέτοιο πράγμα δεν το βαστάζει. Τι απομένει? Απομένει ο δρόμος της ιστορικής ισχύως και για το Ισλάμ. Καταλάβατε.
1: Άρα με έναν τρόπο λέτε ότι συγκλίνουν.
0: Συγκλίνουν όλοι σήμερα. Αυτό είναι το φοβερό που εγώ βλέπω. Δεν ξέρω, δεν θεωρώ τον εαυτό μου γεωπολιτικό. Αλλά μιλώντας σαν στοχαστής, έτσι, σαν διανούμενος, έτσι. Δηλαδή η αρένα στην οποία εκτυλίσσεται ουσιαστικά η ιστορική αυτοβεβαίωση είναι η ισχύς. Η ιστορική ισχύς. Δεν είναι. Και εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να πει το Ισλάμ τώρα ότι κοίταξε να δεις. Εγώ έχω μια άλλη είδους προσανατολισμό. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα της ισχύως καθόλου. Έτσι. Και κάνω μόνο μυστικισμό, ας πούμε. Έτσι είναι. Και με ενδιαφέρει κυρίως η ηθική μου τελείωση. Υπ' αυτή την έννοια, υποχωρώ. Πάρτε το πρόγραμμα ατομικής ενέργειας τελείως. Έτσι δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Πάρτε τα πετρέλα, ε.
0: Πάρτε τα πετρέλα τα οποία με ενδιαφέρουν να τα έχω όσο μπορώ να χρειάζομαι. Έτσι. Λοιπόν, και κατά κάποιο τρόπο δίνω σαν προορισμό μου, ας πούμε, την αρετή, τη σοφία, τη γαλήνη. Την ταύτιση του ανθρώπου με το θέλημα του Θεού. Αυτά θα ήταν φοβερά επαναστατικό αν γινόταν. Γίνεται? Όχι. Δηλαδή οι όροι με τους οποίους καταλαβαίνουν και αυτοί τον εαυτό τους, επειδή φοβούνται τον αναθεωρητισμό, είναι όροι ισχύως και αυτοί. Δηλαδή,
1: από την άλλη, όταν σου χτυπάει την πόρτα, και το κάνω προσομοίωση για να μην.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι θα πείτε.
1: Άμα σου χτυπάει την πόρτα, η ίδια η ανάγκη επιβίωσή σου ή μη επιβίωσή σου ως υπόσταση, ως κράτος, ως χώρα. Μπορείς να
0: δεις. Ξέχασα να πω το εξής, ναι. Σοβαρό, το οποίο απαντάει και στο ερώτημά σας. Αν διαβάσετε το Κοράνι, θα δείτε ότι το Κοράνι έχει μια σαφή τάση για παγκόσμια εξάπλωση, έστω και πολεμική. Δεν υπάρχει στο Κοράνι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εδώ το Κοράνι βοηθάει. Δηλαδή, το να αντιληφθείς την πραγματικότητα της ύπαρξης της ιστορικής και με όρους ισχύως. Αυτό με βοήθησε πολύ να το καταλάβω όταν ήμουν στον Παλαμάν που κάνω και εκεί, με επισκέπτει καθηγητής το. Και μου έβαλε τους Άραβες φοιτητές μου και μου μεταφράζανε blogs. Καταρχήν διάβαζα μερικά blogs ανθρώπων που είναι στην Ελλάδα. Ερθόντας ως μετανάστες εδώ. Λοιπόν, πέρα από την εφραντική πλευρά, όπου οι γυναίκες είναι αυτές που είναι για τους και διατιθέμενες, οπότε είναι παράδεισος, μου έκανε εντύπωση πόσες φορές επαναλαμβανόταν στα blogs αυτά και στα κείμενα αυτά η λέξη νέα γη του Ισλάμ. Είναι η νέα γη του Ισλάμ.
1: Μήπως όμως το βλέπετε μονοσήμαντα? Η Νέα Ιερουσαλήμ που λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιοι.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για το Ισλάμ.
1: Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να μου πείτε, είναι θέμα που εντοπίζεται μόνο στο Ισλάμ? Εγώ αν μου το πείτε θα πω ναι, για να το λέει το έχει ψάξει. Αλλά
0: όχι,
1: την
0: όχι.
1: Ίδια ώρα ακούω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς είμαστε η Νέα Ιερουσαλήμ.
0: Ναι.
1: Ακούω στην ίδια την Ιερουσαλήμ,
0: ναι,
1: ότι εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός. Και αν αυτό χρειάζεται να υποδηγητεθούν όλοι οι άλλοι λαοί, θα υποδηγητεθούν. Τελείως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποια είναι η διαφορά του, θα σας πει κάποιος, από το Ισλάμ?
0: Δεν βρίσκω μεγάλη διαφορά εγώ και συγχωρέστε με γι' αυτό, με την έννοια του ότι δηλαδή το Ισλάμ τι είναι να εξαπλώνεται, τι είναι να.
1: Επειδή μιλάγατε προηγουμένως και για σταυροφορίες. Δεν είναι μόνο οι σταυροφορίες, διότι και η ανακάλυψη του νέου κόσμου από τον καθολικισμό εξαφάνισε γηγενείς πληθυσμούς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ναι. Στο όνομα του Σταύρου.
0: Πάντοτε μου έκανε εντύπωση, έχω ζήσει και εγώ κάποια χρόνια έξω. Μου έκανε εντύπωση ότι ούτε στη Γαλλία που έχω ζήσει και στην Αγγλία που έχω ζήσει, οι Ισλαμικές κοινότητες δεν αφομοιώνονται ποτέ. Οι Ισραηλιτικές κοινότητες αφομοιώνονται πλήρως. Μπαίνουν στο σύστημα, δεν είναι. Αλλάζουν ρούχα, κάνουν εκτός από μερικούς και εμφανίζονται πραγματικά ως ισχύς οι οποίες εντάσσονται στο κοινωνικό. Πάτε στο Λονδίνο, στο βόρειο Λονδίνο. Πάτε στο Παρίσι, στο βόρειο Παρίσι. Πάτε στο Λούτον που ήμουν εγώ παπάς. Ξαφνικά νομίζω ότι είσαι στη Λαχώρη, στο Πακιστάν. Αλλάζουν οι ενδυμασίες, αλλάζουν τα πάντα. Η σύσταση της αστυνομίας είναι στις κοπέλες, μην τυχόν πάτε εκεί με τα μίνι και με τα αυτά, γιατί θα φάτε βιτριόλι. Αυτός ο κόσμος δεν αφομοιώνεται. Στη Γερμανία το ίδιο. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό?
1: Άρα είναι άλλη προσλαμβάνουσα κουλτούρας, λέτε?
0: Έχουν μια. Αν δεν αφομοιώνουμε, σημαίνει ότι θεωρώ τον αυτό μονότερό σου. Και αν θεωρώ τον αυτό μονότερό σου, σημαίνει ότι θεωρώ κάποτε πολύ ορατά Αυτό μας το έδειξε ο Ουέλμπεκ με το μυθιστόρημά του «La Soumission», η υποταγή. Το έχετε διαβάσει, δεν ξέρω. Είναι συγκλονιστικό. Μιλάει για την κατάκτηση της εξουσίας από Ισλαμιστές της Γαλλίας. Και είναι συγκλονιστικό, διότι δείχνει ότι αυτό το πράγμα ως όραμα στο Ισλάμ φαίνεται να υπάρχει. Έξω και ο Ιερός Πόλεμος, έξω και τα αυτά και τα πολεμικά χωρία του Κορανίου που είναι ούκο λίγα, κακά τα ψέματα. Μια φορά είχα πει σε ένα φίλο την ειρήνη μας, λέω την φίλο μας στους Ουσουμάνους που δεν έχουν διαβάσει όλο το Κοράνι. Δηλαδή, μερικά πράγματα και βλέπετε και αυτή η βίαιη κατασκευή της ιστορίας, πώς θα το πω αλλιώς, όπου η πνευματική και η θρησκευτική κοινότητα ταυτίζονται και η πολιτική κοινότητα, δεν είναι, και η θρησκευτική κοινότητα ταυτίζονται απολύτως. Λοιπόν, δημιουργεί κάποιες αναταράξεις επικίνδυνες, διότι δημιουργεί ένα αίσθημα ανωτερότητας που το έχουν πάρα πολύ έντονο οι μουσουλμάνοι σε σχέση με τη Δύση. Πολύ έντονο.
1: Άρα πού οδηγούμαστε?
0: Σε ένα τεράστιο θέατρο σύγκρουσης, η οποία ενισχύεται από την δυτική αίσθηση, την οποία έχει υιοθετήσει και το Ισραήλ πλήρως για τους δικούς του λόγους, ότι το μόνο πεδίο αλήθειας είναι η ιστορία. Και το μόνο, καταλάβατε, δικαίωσης είναι η ιστορία. Η κλειστή ιστορία, η οποία γίνεται το χώρος της ισχύως, ακριβώς διότι δεν είναι κανένας έξω της αντικρίνει. Κλειστή φύση, χρησιμοποιούμενη από μένα. Κλειστό υποκείμενο που καταλαβαίνει τον κόσμο έτσι μέσα στα ωριά του. Ναι, κλειστή πνευματικότητα είχα πει παλιότερα. Και ένας τρόπος να αντιλαμβάνομαι την ιστορική μου ύπαρξη ως αυτοδικαιούμενη με όρους ισχύως. Και πέρα.
1: Και την ιστορία τελικά ποιος τη φτιάχνει, θα σας πει κάποιος. Οι ηγέτες, ο Τολστόι έλεγε, τη φτιάχνουν οι άνθρωποι. Ψηφίδα, ψηφίδα.
0: Δεν ξέρουμε πώς γίνεται η ιστορία. Mm. Με την έννοια του ότι όταν εκ των υστέρων, γι' αυτό και δεν είναι πολύ εύκολο να γράψει κανείς ιστορία. Γιατί η ιστορία θέλει ερμηνεία. Τι είναι πιο σημαντικό από αυτά που συνέβησαν το 18ο αιώνα, άραγε. Για τους ιστορικούς του 18ου αιώνα ήταν ορισμένα πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Για μας σήμερα, ή στο 19ο αιώνα, ή στον 20ο αιώνα ακόμα, ποιο είναι πιο σημαντικό? Για μερικούς είναι η εφεύρεση, ξέρω εγώ, της ατομικής ενέργειας, δεν είναι. Για άλλους είναι, ξέρω εγώ, το ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι, ξέρω εγώ, η διαστημική τεχνολογία. Για άλλους είναι το ένα, το ότι φτάσαμε, ξέρω εγώ, στην έννοια μιας δημοκρατίας η οποία φοβάται λίγο τον ολοκληρωτισμό. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι ξεπεράσαμε ούτε καν αυτό η δημοκρατία. Αυτό που ζούμε σήμερα, έχει δίκιο ο καθηγητής Κοντογιώργης, μόνο δημοκρατία δεν είναι. Τι είναι πιο σημαντικό μέσα στην ιστορία, άραγε? Γι' αυτό και δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια, να διαγνώσουμε το βάθος των ιστορικών στιγμών. Βέβαια, σαν επάσχοντα υποκείμενα, έτσι, αντιδρούμε απέναντι στη συμφορά. Ναι ή όχι?
1: Βεβαίως.
0: Και αντιδρούμε και θέλουμε να έχουμε αγαθές ελπίδες. Γιατί? Γιατί να είμαι σε επιβίωσή μας. Κάποιοι όμως που είναι πιο βαθείς στο λογισμό, ας πούμε, και στη σκέψη, θα σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, καλύτερα να διακινδύνευες τη ζωή σου, ας πούμε, ναι ή όχι. Και ξέρω εγώ να αναζητούσες άλλα πράγματα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν άμεση αξία και αντιτίθεται και στον άμεσό μας, στην άμεση μας αυτοσυντήρηση. Έτσι. Τα οποία μας θα έκανε ιστορικά κατορθώματα, ιστορικές αποδόσεις πολύ μεγαλύτερες.
1: Δώστε μου ένα παράδειγμα, να γίνει πιο αντίληπτο στον πολύ κόσμο.
0: Παράδειγμα, να το πω ιστορικά. Σκεφτείτε λίγο. Υπάρχουν κοινωνιολόγοι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να μελετήσουν το ναζιστικό φαινόμενο. Έτσι. Λοιπόν, Νόρμπερτ Ελίας, ας πούμε, για παράδειγμα, ίσως ο κορυφαίος, και γράψει και ένα βιβλίο για το ναζιστικό φαινόμενο, όπου θέτει το ερώτημα ακριβώς αυτό: θα μπορούσε η γερμανική κουλτούρα να απορρίψει τον ναζισμό? Καταλάβατε? Η απάντηση είναι ναι, θα μπορούσε. το ότι, για να θυμηθώ τώρα το Ζιωράρ ξανά, μπαίνει με τόση ορμή στο μιμητικό αυτό μηχανισμό της βίας, έτσι δεν είναι, ο γερμανικός λαός. Ο Ζιωράρ έδειξε ότι η βία, και μάλιστα η συλλογική βία, έχει μιμητικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι λογική. Κάπου οι άνθρωποι παρασύρονται, έτσι δεν είναι, και βλέπεις ο απλός μπακάλις να γίνεται ένας φοβερός δήμιος και να σκοτώνει το πρωί το βράδυ. Φοβερό. Θεωρεί ότι μόνο ο Σταυρός, ο Χριστός σταμάτησε αυτή τη θυματοποίηση. Αυτό είναι φοβερό, βέβαια, το πώς τα λέει. Λοιπόν, και γιατί έγινε αυτό. Και πρέπει να το ίσως να πούμε δύο λόγια κάποια στιγμή. Αλλά το ερώτημα είναι, θα μπορούσε, ήταν αναπόδραστο αυτό το οποίο έγινε. Καταλάβατε. Η απάντηση είναι πως δεν θα ήταν αναπόδραστο. Υπήρχαν φωνές στη Γερμανία, πολύ σημαντικές. Ποιο να αφήσω και ποιο να πω. Ο κορυφαίος είναι ο Γιάσπερς. Καρλ Γιάσπερς. Μια τρομακτική ηθική προσωπικότητα και φιλόσοφος μεγάλος. Ή ο Μπερλίν, ή άλλοι, ξέρω εγώ, και πάρα πολλοί οι οποίοι διώχθηκαν και φύγανε από τη Γερμανία ακριβώς για τον σκοπό αυτό. Και θεολόγιο, ο Μπονχέφερ για παράδειγμα. Γιατί δεν ακούστηκε ο Μπονχέφερ. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να φέρει μια αναστολή της εξέλιξης προς τον ναζισμό. Η απάντηση είναι ναι, θα μπορούσε. Ναι, θα μπορούσε. Είχαμε και τα κείμενα και τους ανθρώπους και τα πάντα.
1: Αρκούσαν τα κείμενα, θα σας πει κάποιος άλλος ως αντίλογο.
0: Όπως φαίνεται.
1: Αν η υλική πραγματικότητα της Γερμανίας του Μεσοπολέμου είναι τέτοια.
0: Αυτά τα κείμενα βοήθησαν την ανοικοδόμηση την πνευματική της Γερμανίας. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα κείμενα, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις η Γερμανία να σταθεί ξανά. Καταλάβατε. Επομένως θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί υπόψη και προηγουμένως. Δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε με όρους δετερμινιστικούς.
1: Όχι, αλλά από την άλλη θα σας πει κάποιος, μόνο τα κείμενα. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία χωρισμένη στα δύο, στην εποχή του ψυχρού πολέμου, έγινε, να το πω έτσι, το αντικείμενο της μίας και του άλλου στρατοπέδου και των δύο στρατοπέδων, ως πρόταγμα ότι εγώ έχω το καλύτερο μοντέλο. Δηλαδή και η λεγόμενη Δυτική Γερμανία, όπως και η Ανατολική. Μην μου πείτε τώρα ότι οι Απονάζες τουρκοποιήθηκαν.
0: Ναι.
1: Μεγάλα τμήματα, οι ίδιοι δικαστές που στέλναν, όπως σωστά είπατε εσείς, στην Αγχώνη, στον ολοκληρωτισμό, οι ίδιοι δικαστές επέστρεψαν στο νέο γερμανικό κράτος και βγάζαν τις δικαστικές αποφάσεις δεκαετία του 50.
0: Δεν αμφιβάλλω. Άλλο λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Λέω ότι δεν μπορούμε δετερμινιστικά να καταλάβουμε την ιστορία και να πούμε ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει σύγκρουση και αυτό το ερωτώδες πράγμα. Δηλαδή υπήρχαν οι προϋποθέσεις, αυτό είναι το μυστήριο της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που έχει ένα χώρο μέσα του όπου δεν ισχύει η βιοχημεία. Ή αλλιώς, η ελευθερία του ανθρώπου δεν έχει τη βιοχημεία της. Δηλαδή, δύο άνθρωποι μπροστά στο ίδιο ερέθισμα δεν αντιδρούν ίδια. Πώς να το πω. Καταλάβατε. Το ότι με το μιμητικό μηχανισμό μια κακή συμπεριφορά αμυντική εξαπλώνεται είναι ένα φαινόμενο. Αλλά να πούμε ότι έπρεπε αναπόδραστα να γίνει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω.
1: Άρα εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα με βάση αυτό που θέσατε για την κλειστή ιστορία, το βελούδινο σήμερα ολοκληρωτισμό όπως τον λέτε, μπαίνει και μπαίνει, θα έλεγα, δεν είναι μόνο μιμητισμός, είναι χειραγώγηση των κοινωνιών πάνω σε αυτό το πρότυπο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Είναι χειραγώγηση. Είναι χειραγώγηση, ήδη είπα κάτι για τον μηχανισμό, το μιμητικό θυματοποιητικό μηχανισμό. Λοιπόν, αυτά είναι τα εύκολα πράγματα, τα οποία έχουν τις μαζικές όμως επιπτώσεις και φοβερές συνέπειες. Δηλαδή, είναι εύκολο πολύ να πείσετε ένα λαό για να του δημιουργήσετε συνοχή ότι κάποιος άλλος φταίει. Στην ουσία, όλοι οι μύθοι των εθνικών καταγωγών έχουν πίσω τους πάντοτε. Και αυτό το είπαν οι σημαντικότεροι, κάποιοι σημαντικοί ψυχαναλυτικά σκεπτόμενοι ιστορικοί σήμερα. Ποιο δηλαδή, το ότι γεννιέται ένας λαός και πάντα έχει την αίσθηση μιας χαμένης πληρότητας. Που κάποιος του την πήρε, καταλάβατε. Όσο αυξάνει αυτή η αίσθηση ότι κάποιος μου την πήρε την πληρότητα, αυξάνονται και οι διαλυτικές τάσεις. Διαλυτικές τάσεις μέσα στο λαό. Πρέπει να εφευρεθεί ένας αποδεπομπέος τράγος. Έτσι δεν είναι. Ο οποίος είναι αυτός ο απόγονος εκείνο που μου την έκλεψε. Ή αυτός σήμερα σαρκώνει αυτό το πράγμα που μου έγινε τότε. Και με την έβρεση Δημήτρη, ένας μιμητικός μηχανισμός θυματοποίησης, έτσι, υποδεικνύεται ο αποδιοπομπέος τράγος και αποφορτίζεται η εσωτερική διάλυση και ξαναενώνεται ο λαός. Η Γερμανία έγινε ξαφνικά ενωμένη. Το λέει αυτό πολύ ωραίο ο Νόρμπερτ Ελίας. Μα τους ένωσε, λέει, ο Χίτλερ. Καταλάβατε πώς τους ένωσε. Για όλες τις στοιχείες τους, γιατί οι Γερμανοί ειδικά είναι ένα πάρα πολύ καταθλιπτικό έθνος, έχουν πολύ κατάθλιψη, εθνική κατάθλιψη. Δηλαδή, όλοι οι μύθοι τους είναι μύθοι πτώσης, μύθοι παρακμής, μύθοι καταστροφής. Όλοι οι εθνικοί τους μύθοι. Ο Ελίας τα λέει αυτά. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος και του λέει: θα σας αποφορτήσω. Δεν το λέει έτσι, αλλά το κάνει.
1: Καλά, εννοείται. Το κάνει όμως.
0: Αυτό είναι σαν μηχανισμός τρομακτικά ελάχιστα καλλιεργημένος. Είναι τρομακτικό αυτό, αλλά όμως το κάνουμε. Είναι μια πτώση ιστορική. Παρά τα αυτά όμως, είναι αδύνατο να πούμε ότι είναι όλοι υπόκεινται σε αυτό. Μερικοί δεν υπόκεινται πάντοτε. Αυτοί που δεν υπόκεινται δημιουργούν πάντοτε και μια παρεμβολή. Τιμωρούνται, το χάνουν τη ζωή τους, όπως ο Μπονχέφερ και άλλοι κλπ. Αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και την επιστροφή του λαού αυτού στην κανονικότητα σε δεύτερη φάση.
1: Σε δεύτερη φάση. Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι. Πατέρα Νικόλαε, άρα με βάση αυτά που περιγράφεται για την αυτοθυματοποίηση, σήμερα είμαστε σε μια βιομηχανική εργαλειοποίηση της κοινωνίας με εκφάνσεις αυτοθυματοποίησης.
0: Ναι, ακριβώς. Σωστά το λέτε αυτό. Θα έλεγα και κάτι περισσότερο.
1: Παρακαλώ.
0: Δηλαδή, σήμερα ζούμε ένα πράγμα, δηλαδή η κουλτούρα, η θυσιαστική, που θα μας προστάτευε από την υπερβολική θυματοποιητική διαδικασία, έχει αρχίσει να υποχωρεί.
1: Κουλτούρα θυσιαστική σε κοινωνίες υπερκατανάλωσης, ναι, εικονικής ευμάρειας, όπως τα είπατε εσείς και τα λοιπά, είναι εύκολο να συζητάτε για...
0: Αυτή ήταν όμως η πρόταση του Χριστού. Λέει ο Ζιράρ, και το λέει, να σας πω πως το έγραψα, γιατί είναι ωραίο έτσι πως το έγραψα, εμπνεόμενος από το Ζιράρ. Με το σταυρό του Χριστού το θύμα αναλαμβάνει την ευθύνη των θυτών, ακούστε, μέσα στην αγάπη του για αυτούς. Με το θύμα να αντιστέκεται και να καταργέται, ο φόνος δικαιώνεται ως φόνος ενός εχθρού. Όμως, εάν το θύμα αγκαλιάζει αγαπητικά την ενοχή του άδικου φόνου, καταλύεται η λογική του θυματοποιητικού μηχανισμού. Σε σκοτώνω γιατί είσαι εχθρός. Τώρα σε σκοτώνω επειδή είσαι φίλος. Όλη η γελιότητα, έτσι, και όλη η τερατοδία του θυματοποιητικού μηχανισμού εμφανίζεται όταν κάποιος τη στιγμή που τον θυσιάζεις για να προσφέρεις τη συνοχή στην κοινωνία σου και το σκοπό στην ιστορία σου, έτσι δεν είναι? Η ιστορία η οποία θυμίζω στο δυτικό κόσμο, αλλά παντού πλέον σήμερα έχει γίνει το μόνο θέατρο της αλήθειας. Ο σταυρός λοιπόν αυτός, η πραγματικότητα του Χριστού είναι συγκλονιστική, θα ήταν συγκλονιστική, υπήρξε συγκλονιστική, υπό την έννοια ακριβώς αυτή, ότι δεν έχω πλέον τον εχθρό απέναντί μου. Θυματοποιώ αυτόν που με αγαπάει. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δείχνει ότι η ευθύνη για όλους τους άλλους, έτσι, τερατοποιεί τη θυματοποίησή μου και τη σταματάει. Γιατί πλέον να κατακαλύπτω είναι παράλογος τρόπος. Αυτή μου βρεθεί κάποιος που αγαπάει, καταλάβετε, και τον σκοτώνω.
1: Θα σας πει κάποιος λοιπόν να το κάνω εγώ πιο πεζό.
0: Θα το
1: σου επιτίθεται λίγο η Τουρκία. Ερώτηση. Σκοτώνεσαι θυσιαστικά, αλλά αγαπώντας την επίθεση αυτή, με τη γνωστή αναθεωρητική της πολιτική, μιλάω γεωπολιτικά, δεν μιλάω τώρα πνευματικά.
0: Όταν αμήνομαι.
1: Και θέλω να πω, η αγάπη δεν έχει κάποια όρια τελικά?
0: Όταν αμήνομαι. Αμήνομαι γιατί αγαπώ τους φίλους, τους στρατιώτες μου, τους ανθρώπους που έχω πίσω μου, τον πολιτισμό μου, την πατρίδα μου, τη γλώσσα μου. Καταλάβατε. Ήθελα κάτι άλλο να πω όμως λέγοντάς το αυτό. έλεγα το εξής.
1: Σας πήγα σε ακραίο παράδειγμα, ναι, αυτό μου λέτε.
0: Είναι ελαφρώς διαφορετικό, θα σας πω τι εννοώ. Όταν λέω θυματοποιητικός μηχανισμός, ο οποίος αναιρείται με το Σταυρό του Χριστού, θυμάστε τι είπαμε στην αρχή. Είπα ότι η θυσιαστική ασπίδα πλέον δεν υπάρχει. Αυτό σήμερα έλεγα σαν υπόδειγμα, ας πούμε, ανασυγκρότηση των σχέσεων, δεν λειτουργεί. Που σημαίνει ότι σήμερα η θυματοποίηση είναι ως το τέλος. Το είπα σαν κάτι που δεν ισχύει πια. Καταλάβατε. Δηλαδή, ενώ με τον χριστιανισμό λάβαμε ένα φοβερό φωτισμό για το πώς μπορεί η κοινωνία να συγκροτηθεί σε μια άλλη βάση που είναι αυτή της αγάπης και όχι στη βάση της θυματοποίησης. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς γιατί μεσολάβησαν όλα αυτά που περιέγραψα από την αρχή της εκπομπής, σιγά σιγά το χάσαμε. Σήμερα δεν υπάρχει ασπίδα, θυσιαστική ασπίδα, είπα. Καταλάβατε. Και αυτό βέβαια αλλάζει και την πραγματικότητα των κοινωνιών μας. Σας το είμαστε πιο προστάτευτοι σήμερα. Έτσι δεν είναι? Οι σχέσεις είναι πιο εκτεθειμένες. Σε τι? Στον ναρκισισμό, στην ίδια δύναμη. Έτσι δεν είναι? Στην, πώς το λένε, στην απορρόφηση αυτή, την αυτοαπασχόληση, λέω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, τα κράτη αποκτούν τις ίδιες ιδιότητες. Και οι πόλεμοι μας γίνονται και αυτοί της ίδιας ποιότητας. Δεν νομίζω ότι... Σας είπα, είναι το τέλος του ηρωισμού. No more heroes, που λέει εγώ. Ποιος το λέει, David Bowie. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ήρωες πια. Υπάρχουν ήρωες. Και εδώ είναι το ζήτημα. Και δεν υπάρχουν ήρωες και σε στρατούς που συνήθισαν να φιλοξενούν ήρωες. Πρέπει να νιώθει κανείς πολύ προστατευμένος από τη θυσιαστική ασπίδα για να θυσιαστεί.
1: Τι κοινωνίες νομίζετε ότι έχουμε σήμερα?
0: Έχουμε κοινωνίες φοβερής, έτσι είπα, αυτοπροστασίας, αυτοδικαίωσης μέσα στην ισχύ. Αυτό είναι. Δηλαδή, πώς να αναλύσουμε διάφορα επίπεδα πραγματικότητας. Πάρτε τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα, έτσι. Οι ανθρώπινες σχέσεις. Το τελευταίο πράγμα το οποίο θα ήθελε κανείς να ονειρευτεί για τον εαυτό του είναι να θυσιάζεται μέσα σε μια σχέση. Καταλάβατε, σε κάποιες άλλες εποχές θεωρείταν συστατικό στοιχείο της κοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων αυτό. Σήμερα θεωρείται? Όχι. Σήμερα θεωρείται ότι αντίθετα, ότι εγώ πρέπει να εντυπωσιάσω, να κατάσχω, να υποτάξω τρόπο την, να γοητεύσω τον άλλον. Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Έτσι φέρονται, έτσι καταστρέφονται. Καταλάβατε. Εγώ σπανιότατα έχω συναντήσει ανθρώπους, μια περίπτωση θυμάμαι μόνο, από πάρα πολλές περιπτώσεις που έχω συναντήσει, ήρθε είναι όλες το αντίθετο. Ήταν μια γυναίκα κάποτε και με συγκίνησε πάρα πολύ, μου έγραψε ένα mail και μου λέει, ο άντρας μου με απατά και το ξέρω και δεν είναι η πρώτη φορά, όμως εγώ τον αγαπώ και αγαπώ και τα παιδιά μας. Σας παρακαλώ πολύ, ζητώ την προσευχή σας να βαστάξω το μαρτύριο. Γιατί θέλω να το βαστάξω. Μια φορά μόνο μου έγινε αυτό. Και θυμάμαι είχα συγκινηθεί, γέμισαν τα μάτια μου δάκρυα να το διάβασα. Τόσο πολύ. Όλοι οι άλλοι, τι σας λένε? Καταλάβατε. Ουσιαστικά, το έχω πει αλλού, λέω, ο σύγχρονος και άδας είναι οι σχέσεις. Όπου πετάμε ευχαρίστως ένας τον άλλος, ανεπίδεκτο τελείως ικανότητας η σχέση. Η κουλτούρα της θυσίας έχει εξαφανιστεί. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουμε και το γεγονός του Χριστού εν πολλής. Γιατί να είναι, τι χρειάζεται ο Σταυρός του Χριστού? Είναι μια υπόδειξη, φοβερή όμως, φοβερή υπόδειξη. Ότι πρέπει να λάβεις την ευθύνη του άλλου. Όχι γιατί είσαι ένοχος, αλλά γιατί αυτό είναι η αγάπη.
1: Επειδή πλησιάζουμε προς το Πάσχα.
0: Ήρθαμε μόνοι μας προς τα εκεί.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, άρα λέτε ότι γι' αυτό δεν γίνεται εύληπτο σήμερα στις κοινωνίες ούτε το μήνυμα της Σταύρωσης ούτε το μήνυμα της Ανάστασης?
0: Ναι, άμα μιλήσετε με φοιτητές, ας πούμε, ενώ έχουν πολύ καλή διάθεση σε σχέση με το πρόβλημα του Θεού, τα παιδιά σήμερα, επειδή είναι απελπισμένα, δέχονται πάρα πολύ όμορφα την ιδέα ότι υπάρχει κάποιος Θεός. Έτσι. Ποιος Θεός όμως, τι είδους Θεός. Το μεγάλο θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε εύκολα το γεγονός του Χριστού. Είναι πάρα πολύ, είναι δοκιμασία για τον αρκισισμό μας αυτό το πράγμα, δηλαδή, καταλάβατε. Το πώς δηλαδή, να σου λέει ότι κοίταξε, είμαι μεταξύ σας όσο διακονών. Τι κάνουν οι πρώτοι, σας υποτάσσουν. Εγώ τι κάνω, σας πλώνω τα πόδια. Και ξαφνικά αυτό το πράγμα γίνεται ο πάντων έσχατος, αυτός είναι μεταξύ σας πρώτος. Έλεγα σε μια άλλη σύναξη προχθές, η ωραιότερη απεικόνιση του Θεού που είδες ποτέ σε σινεμά είναι σε εκείνη την ταινία που Θεός για μια εβδομάδα. Ο Μόργαν Φρίμαν παίζει τον ρόλο του Θεού. Θυμάστε τι κάνει όταν τον ανακαλύπτει ο πρωταγωνιστής. Είναι καθαριστής, καθαρίζει, σκουπίζει. Το έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό? Κανένας. Δηλαδή κάνει μια δουλειά, δηλαδή μαζεύει ουσιαστικά, διακονεί, υπηρετεί, μαζεύει τα σκουπίδια που αφήνει η ναρκισιστική μας αλληλοσυντριβή. Αυτό κάνει.
1: Βοηθάει η Εκκλησία σήμερα σε αυτό που περιγράφετε?
0: Βοηθάει. Όποιοι το καταλαβαίνουν, το κάνουν πράξη στη ζωή τους. Άνθρωποι του Θεού που πραγματικά και τέτοιοι μας εντυπωσιάζουν όλους και μας μεταστρέφουν. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο αρνούνται ακριβώς τη θέληση και δύναμη, να το πω έτσι. Αρνούνται τη θέληση και δύναμη, συνειδητά. Εγώ το έχω ονομάσει αυτό θέληση αμόουσιο. Δηλαδή θέληση να ενοποιήσουμε ξανά τη δημιουργία, αντί για ναρκισικό όνειρο αυτοεπικράτησης, το όνειρό μου να γίνει η ένωση όλων και η αγαπητική σύσφυξη, ούτως ώστε να τα έχω όλα μέσα των άλλων και αυτοί να έχουν εμένα. Δεν ξέρω αν το...
1: Πείτε μου όμως, επειδή μιλήσατε για ενιαία γλώσσα, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο. Λέτε ότι είναι ένας κόσμος ομογενοποιημένος με μια δυτική γλώσσα, να το πω έτσι, και μια δυτική νοηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Η Ορθοδοξία τι περιθώριο έχει να αντιγράφει αυτό το σχήμα?
0: Νομίζω ότι η Ορθοδοξία έχει το περιθώριο να κάνει, να δελεάσει υπερβολικά όλους τους ανθρώπους που έχουν φτάσει ιδανετικά σε αδιέξοδο σήμερα. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Οι διανόμενοι της Δύσης σήμερα, μην νομίζετε ότι είναι τόσο ευτυχισμένοι όσο είναι οι σύμβουλοι κάποιων πρόεδρων. Η επιχρήμαση σύμβουλη. Αντίθετα, θα μπορούσα να φτιάξω ένα μακρό κατάλογο, και χαίρομαι που μερικοί είναι και φίλοι μου, ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν το μηδέν μπροστά τους πια. Βλέπουν ότι αυτή η αντίληψη για την ιστορία και την ανθρωπινότητα δεν έχει μέλλον. Ότι το επόμενο βήμα θα είναι μια πυρηνική τελειωτική καταστροφή, μια τελική παράλογη αναμέτρηση, έτσι. Που θα καταστρέψει δεν ξέρουμε τι και θα φτάσει που δεν ξέρουμε πού. Γι' αυτό και κερδίζει χώρο πολύ στη Δύση μια ανανεωμένη αυτή χριστιανική εμβάθυνση, και γι' αυτό και η Ορθοδοξία, ξέρετε, έχει τρομακτική σήμερα εξέλιξη. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους εκεί που ήταν μια χούφτα. Ξέρετε τι θα πει 7 εκατομμύρια στην Αμερική σήμερα, στη Βόρεια Αμερική, στο ΗΠΑ που ήταν 700.000 πριν 5 χρόνια.
1: Άρα λέτε υπάρχει πεδίο. Αυτά σε αυτό που νοηματοδοτούμε ως δυτικό τρόπο.
0: Αλλά υπάρχει πεδίο, που ήταν ένα prise de conscience, πώς το λένε, μια συνειδητοποίηση,
1: ναι,
0: έτσι, η οποία έρχεται μέσα από το αντίκρισμα των φοβερών δυνατοτήτων που φτιάξαμε. Μια ανανέωση. Σήμερα, να σας πω τώρα, ο Μάξιμος Ομολογητής κάθε χρόνο, φέτος είναι στη Βαρσοβία, έχουμε ένα παγκόσμιο συνέδριο για τον Μάξιμο τον Ομολογητή. Γιατί? Και με ομιλητές, πέρυσι στο Βελιγράδι ήταν 45-50 άτομα από την Αλάσκα μέχρι την Κίνα και από την Αυστραλία μέχρι την Αφρική. Γιατί παρουσιάζεται ένα νέο κόσμο είδωλο από εκεί μέσα, το οποίο αναδύεται πού? Μέσα από τις τάχτες κάποιου άλλου. Και το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα θα μου πείτε, θα τελειώσει ποτέ η ιστορία ως ισχύς? Ναι, μπορεί να τελειώσει τελείως η σχέση. Πώς θα τελειώσει? Με μια πυρηνική καταστροφή. Φαντάζεστε, ναι. Θα υπάρχουν δυνάμεις μετά? Θα τη γλιτώσουμε. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει. Και κυρίως, όπως έλεγε, ακούω καμιά φορά τον ελληνικό μου κοινό, το Skin Crimson, το Epitaph. το έχετε ακούσει. Confusion will be my epitaph. Είναι συγκλονιστικό τραγούδι.

0: ότι η τύχη των ανθρώπων είναι στα χέρια τρελών, ότι τελευταία κανείς δεν θα έχει να βάλει δάφνη στο κεφάλι, δεν θα υπάρχει κανένας να τη βάλει, και μιλάει για τις φοβερές δυνατότητες που έχουν ανοιχθεί, έτσι, και ταυτόχρονα το φοβερό του κίνδυνο που δημιουργούν. Και στο τέλος λέει το ρεφρέν που είναι «Confusion will be my epitaph». Αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί είναι ακριβώς η κατάσταση του περίπου ανθρώπου. Δεν αισθάνεται οργή. Έτσι δεν είναι. Δεν αισθάνεται, ξέρω εγώ, ούτε καν πόνο. Σύγχυση. Οι φοβερές δυνατότητες μπροστά μας, έτσι δεν είναι, που αναπτύσσονται. Βάλτε βιοτεχνολογία, βάλτε τεχνητή νοημοσύνη, τον κίνδυνο του πολέμου. Δημιουργούν μια σύγχυση. Τι στην ευχή πρέπει να κάνω εδώ μέσα.
1: Ναι, αλλά η σύγχυση αυτή δεν τον αδρανοποιεί.
0: Φυσικά τον αδρανοποιεί.
1: Αθλητικά κιόλας.
0: Εγώ το ζω με τους φοιτητές μου αυτό. Τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά σήμερα είναι αδρανοποιημένα. Και έχω και μια ομιλία στο διαδίκτυο που μιλάει για την ψυχική αδρανοποίηση. Είναι φαινόμενο της εποχής. Είναι ακριβώς το τέλος της ελευθερίας. Ενώ μιλάμε για ελευθερία. Οι δυνατότητες αυτές παραλύουν ουσιαστικά. Καταλάβατε, σκεφτείτε λίγο, από την πλευρά ενός συγκεκριμένου πλάσματος πάντα, ανθρώπινου, έτσι, το οποίο βλέπει ότι οι σχέσεις είναι σε καταράκωση, ότι η πολιτική είναι κολοκύθια, ότι η οικονομία είναι τρελοκομείο, ότι η στρατή είναι όλοι έτσι ένας με τον άλλον, ότι η μάνα του έχει τρελαθεί και χωρίσει, ότι ο πατέρας του έχει πάει με άλλες 10, ότι τα αδέρφια του είναι στο ψυχιατρίο. Τι είναι αυτό το παιδί? Ζει ακριβώς αυτή την αδρανοποίηση. Μπροστά στο φόβο, μαργωμένα είναι τα πιο πολλά παιδιά σήμερα. Ξέρετε πόσο το ζω αυτό το πράγμα, πόσο έντονα σε προσωπικό επίπεδο. Και πώς έρχονται καμιά φορά και στο γραφείο μου και μου το παρουσιάζουν αυτό. Και μου λένε τι να κάνω. Πού να πάω. Ποιος είναι ο χώρος. Και είναι φοβερό βέβαια όταν είναι έτοιμοι να πούνε ότι ναι, ο Θεός υπάρχει, ναι, εντάξει, ναι, όλα. Αλλά η Εκκλησία, και γι' αυτό έχουν μέσα τους, καταλάβατε.
1: Να, η Εκκλησία είναι ένα επίμονο ερώτημα όμως.
0: Η Εκκλησία...
1: Γιατί το αρνείστε αυτό, δεν είναι ένα επίμονο ερώτημα?
0: Μα φυσικά είναι.
1: Η Εκκλησία στο σήμερα ειδικά.
0: Βέβαια είναι, το τρομερό είναι αυτό που λέτε. Το απολύτως το αποδέχομαι. Γεμάτος ο τόπος είναι ο επισκόπος που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Και τίποτα από αυτά που λέμε. Και απ' την άλλη υπάρχουν και άνθρωποι του Θεού. Υπάρχουν πάντοτε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, γιατί τους ξέρω και προσωπικά. Επίσης υπάρχουν διανοούμενοι οι οποίοι είναι σοβαροί και έχουν πράγματα να πούνε. Λοιπόν, αλλά στην πτώση αυτή μετέχουμε όλοι.
1: Προφανώς. Πείτε μου κάτι, ο κόσμος έξω από το δυτικό τρόπο σκέψης.
0: Προχθές μου συνέβη το εξής. Άρχισα στο εξάμεινο ένα καινούριο μάθημα, ένα άλλο καινούριο εξάμεινο, δεν ήξερα. Οπότε τους έλεγα τελόκρα μια εισαγωγή. Εντάξει, ήταν ο Ηράκλητος εκεί, ήταν ο... ξέρω εγώ, Λακάν ήταν αυτά και λοιπά. Εγώ μιλάω χίλια πράγματα συνήθως για να φτάσω να... Και πετάγεται ένας πάνω, ένας άνθρωπος, ήταν φοιτητής, είχε διαχείριμα κατά τα κτίρια και μια είχα 40, ξέρω εγώ. Πετάγεται πάνω στο τέλος και λέει, ποια πέστε μου, είστε αληθινός παπάς. Με την Άγια δεν έχω ξανακούσει κάποιον να μιλάει έτσι και να παραμένει και να είναι. Λέω, όπως βλέπεις είμαι αληθινός. Γι' αυτό ντρέπομαι βέβαια. Τότε, δηλαδή η Εκκλησία που σε ένα μεγάλο βαθμό κοίται η μηχανής, όπως όλοι οι θεσμοί. Είναι βαθύ το πρόβλημα του ελληνισμού. Πριν από λίγα χρόνια είχα το, μάλλον με το Στέλιο το Ράμφο, ο οποίος αφιέρωσε τις δυνάμεις του για να δείξει ότι σε καιρούς κρίσης ότι η παράδοσή του είναι όλη λάθος. Βρε, σε καιρούς κρίσης και στην Ουγκάντα να είσαι, έτσι δεν είναι, πρέπει την παράδοσή σου να βγάλεις θετικά στοιχεία και να προχωρήσεις. Αυτό τουλάχιστον να προσπαθώ ταπεινά να κάνω κι εγώ. Έτσι. Νέες καινούργιες έννοιες, σε διάλογο με τη φιλοσοφία, με τη Δύση, με αυτά, για να προχωρήσει το πράγμα. Να προχωρήσει. Ερμηνευτική δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν. Και με τον τρόπο αυτό, διάφορες κυβερνήσεις, διάφοροι άνθρωποι πληροφορήθηκαν. Έτσι. Ότι ο χώρος αυτός έχει τελειώσει, έχει τερματίσει. Καταλάβατε. Επομένως μας απομένει σαν εξυγχρονισμός, ο βίαιος εξυγχρονισμός. Καταλάβατε. Σου λέει, αρπάζεις κάποιον από τα μαλλιά, το ρίξε ένα ξύλο, του λες ξέχνα τι είσαι και άλλα θα κάνεις, θα σου λέω εγώ. Υπάρχει και ισορροπημένος εξυγχρονισμός όμως. Όπως το Ισραήλ, όπως η Ιαπωνία,

0: Καταλάβατε. Που δεν χάει την ιστορική του συνέχεια, την ερμηνευτική, δηλαδή η επαφή με το παρελθόν. Εδώ έχει χαθεί αυτό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από τους Έλληνες. Ούτε στην παιδεία τους, ούτε στο μέλλον τους, ούτε στην πολιτική, ούτε πουθενά. Δεν έχουμε γηγενείς καν. Εκπαιδευμένους γηγενώς, έτσι θεσμούς που να τους έχουμε. Καταλάβατε. Λόγω της τεράστιας ιστορικής διακοπής. Και βέβαια προσδενόμαστε στο. Ο Κοντογιώργης τα είπε πολύ καλά αυτά. Προσδενόμαστε, δεν είναι ακρίτως σε αυτό που σημαίνει. Ένας που δουλεύει, βλέπει πίσω έχει φοβερά πράγματα τα οποία μας είναι νεκρά. Και δεν τον πιστεύει κανείς όταν το λέει. Είναι σαν το Σπύρο του Πλάτωνος. Φοβερό. Βγήκες έξω, είδες το φως, πας μέσα και σου είναι σαν καβός. Τελώς. Τελείως. Δεν βλέπεις τίποτα. Και λέω, παιδιά, βλέπω. Υπάρχει αυτό που λέω στον Θεό. Είναι νοημάτωση. Ένας όρος που θεωρώ και ευτυχώς κάποιοι φίλοι το πρόσεχαν. Που προέρχεται από πιο προχωρημένη συζήτηση με τον Βιτκενστάιν και τον Γρηγόριο Παλαμά, ακόμα έτσι. Η αυτοκαθολικοποίηση. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτά. Αν τα πει ο τελευταίος της Γαλλίας πορτιέρης της φιλοσοφίας όμως.
1: Γίνονται μόδα μέσα.
0: Γίνονται αμέσως εδώ και θα βρεθεί και κάποιος κάνει και διατριβή γι' αυτό. Αυτή η τρομακτική έλλειψη ιστορικής ας πούμε, αυτοπεποίθησης έχει καταπτωίσει το λόγο αυτό εντελώς. Εγώ λέω καμιά φορά αν δεν έγραφα στα αγγλικά θα είχα πάθει κατάθλιψη. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα όμως. Φοβερό πράγμα. Βλέπεις τα βιβλία σου μεταφράζονται στη γλώσσα σου. Και τα γράφει πρωτογενός άλλους άλλοι. Και στη Δύση να βρίσκεις συνομιλητές πολύ υψηλού επίπεδου. Ενώ εδώ όλα εύκολα μπαίνουν σε μια παρένθεση. Ή ισχύουν μονάχα σε μια, πώς το λένε, ένα ετεροχρονισμένο φολκλόρ, ας πούμε, που δεν έχει νόημα. Καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Αν σου πω για τη θεολογία του μουσείου, θα πούν, τι είναι αυτά που μου λες. Τους λέω για τον Ζιράρ και λένε, α, ναι. Οι διατυπώσεις του Μαξίμου είναι πολύ πιο προχωρημένες από το Ζιράρ.
1: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και μια ιστορική συνέχεια εισαγωγής ως δήθεν δυτικός τροφής.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μα νίκησαν αυτοί. Μα βλέπετε ότι το θέμα δεν είναι ο εξυγχρονισμός. Και τώρα είχε βγει το βιβλίο του Καλίβα που το διάβασε, του Βούλγαρη και τον απεινό μέσα το Βούλγαρη, που λένε αυτό το που είναι αυτονόητο, ότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα ακολούθησε πάρα πολύ καλά την Ευρώπη. Πάρα πολύ καλά την ακολούθησε. Και σε μερικά θέματα μάλιστα είχε και πρωτοπορία. Και τα λέει μέσα ο Βούλγαρης, ο καθηγητής Βούλγαρης. Λοιπόν, ή ο άλλος όπως σας είπα που είναι στο Οξφόρδη τώρα ο Καλύβας. Λοιπόν, και οι δυο τους βέβαια δεν αντιλαμβάνονται πίσω από το εύπλαστο και την ευελιξία το τι φοβερή εσωτερική δυναμική θα μπορούσε να έχει αυτός ο τόπος. Και δεν την έχει. Διότι έχει χάσει την ερμηνευτική επαφή με τις πηγές του.
1: Κρατήστε το. Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε.
0: Ναι, ναι.
1: Και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος μιας εκπομπής κυριολεκτικά έξω από το κουτί απόψε. Νομίζω το έχετε καταλάβει κι εσείς. Με τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο. Καλά όλα αυτά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω έξω από αυτό το ομογενοποιημένο, όπως το είπατε, δυτικό στροφό τρόπο λειτουργίας. Ο άλλος κόσμος δεν είναι όλοι μέσα σε αυτό. Ή είναι όλοι. Είπα, όλος ο πλανήτης.
0: Από τη στιγμή που θα θελήσουν να ανταχθούν στην ιστορία,
1: ναι,
0: τη σημερινή, θα μπουν εκεί.
1: Αν δεν θελήσουν.
0: Θα μείνουν στο περιθώριο και ουσιαστικά θα.
1: Για μας.
0: Ναι, ναι.
1: Οι ίδιοι θα το διαβάζουν ως περιθώριο ή θα θεωρούν ότι κάνουν μια άλλη εντελώς διαφορετική πόλη.
0: Πιθανώς όχι. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος δυτικός, είτε εσείς είτε εγώ, θα θέλαμε να μπούμε στη θέση τους. Είναι εκτός ιστορίας. Είναι ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι πιθανώς θα τραβήξουν και τα βάσανα τα πολλά, μα γίνει κανένας γενικευμένος πυρηνικός πόλος χωρίς να φτάσει σε τίποτα. Και χωρίς να έχουν προσχωρήσει καθόλου σε αυτό το φοβερό πράγμα. Είπα προηγουμένως ότι και το Ισραήλ έχει προσχωρήσει ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα και το Ισλάμ ακόμα έτσι έχει προσχωρήσει. Σε αυτόν τον τρόπο όπου ο σκοπός της ιστορίας ουσιαστικά κρίνεται μέσα στην ιστορία την ίδια και με κριτήρια τα οποία επιτρέπουν κάθε είδους δράση. Καταλάβατε, δεν υπάρχει ηθική της δράσης αυτής. Το σκοπός είναι η κατήσχηση. Το ποιος θα είναι ο τελευταίος, ο θα σηκώσει το το Λάβαρο και τη Δάφνη. Λοιπόν, οι υπόλοιποι είναι σαφώς τα σκουπίδια της ιστορίας, όπως θα τους έλεγε κάποιος φίλος μου Καναδός. Το έγραψα μια φορά, δεν θέλω να το πω το όνομά του, και το έγραψα ένα mail και λέω πρέπει να ντρέπεσαι. Μου λέει πώς να τους πούμε. Δεν μετέχουν σε τίποτα. Ούτε έχουν δυνατότητα αλλαγής, ούτε έχουν δυνατότητα να επηρεάσουν τίποτα και κανέναν. Βλέπετε το impact, η επίδραση, η επιδραστική διανοούμενη. Μην μπαίνεις αυτούς μέσα να δεις πόσο θα νιώσεις τον αποκλεισμό και τον αυτόν. Μα με τέτοια κριτήρια σήμερα διαλέγουμε τους καθηγητές μας σε όλα τα πανεπιστήμια. Οι ετεροαναφορές. Καταλάβατε. Και ψάχνουν να βρουν και σε εμάς, που σε εμάς είναι πιο δύσκολο. Εγώ, ας πούμε, έχω βρει αναφορές σε 14 γλώσσες στα βιβλία μου. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Καταλάβατε τι λέω. Να τις μαζέψεις. Και με τον τρόπο αυτό γίνεσαι και ακαδημαϊκός. Γίνεσαι, καταλάβατε. Δηλαδή, ο τρόπος αφορά την είσοδο στην ιστορία. Ποια είναι η ιστορία? Τη μόνη που υπάρχει. Οι άλλοι είναι ζωνασκόπος, ξέρω εγώ. Θεωρούνται ότι είναι τόποι για διακοπές. Εντάξει. Αλλά όταν πας για διακοπές κάπου στον Ειρηνικό, έχεις την εντύπωση ότι εκεί το ξεπεζεύεις από την ιστορία. Ξεπεζεύεις για λίγο και λες, α, εντάξει, απολαμβάνεις την αφέλεια και τις εξωτικές αρετές του τόπου.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας για τη νέα γενιά με την οποία είστε σε καθημερινή
0: επαφή? Έχω πολύ μεγάλη αγωνία για τη νέα, παιδιά, νέα γενιά. Και ο ίδιος δεν έχω παιδιά και εγγόνια. Αλλά και σε άμεση σχέση με όλα αυτά τα παιδιά που καθημερινώς έχω επαφή μαζί τους. Και τα πονάω, δεν μπορώ να σας το πω. Νιώθω το βάρος τους. Ξοδεύουν την νεανική τους τελευταία έτσι, χαρά. Και δεν την παίρνουν πίσω. Καταλάβατε.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτό, ε.
0: Ναι, ούτε οι σχέσεις λειτουργούν, ούτε οι θεσμοί. Ούτε και καταλαβαίνουν ότι για να προχωρήσουν πρέπει να προχωρήσουν σε μια αλωτρίωση σχεδόν εσκεμμένη. Και να κάνεις αλωτρίωση για να φτάσεις κάπου, να φτάσεις πού όμως. Και η αλωτρίωση πού τελειώνει. Καταλάβατε. Δεν είναι, χρειάζεται ένα δέος πνευματικής επανάστασης. Το είπε Μπερντιάγιεφ κάποτε σε ένα δοκίμιο με τίτλο «Ο νέος μεσαίωνας». Το είχα αναφέρει ξανά μια φορά αυτό, βγήκε το 35 και 36. Και έλεγε την λέξη μεσαίωνας με την πιο γόνιμη έννοια. Δηλαδή μια εποχή που ήταν ο μεσαίωνας τρομακτικών επαναστάσεων και ανακαλύψεων. Όχι αυτά που είναι οι Έλληνες δημοσιογράφοι εκτός από εσάς και άλλους. Ο μεσαίωνας είναι φοβερά γόνιμη εποχή. Έθεσε το μοντέλο της βάσης της νεωτερικότητας. Θα μας έπαιρνε μια εκπομπή ολόκληρη προς να κάνουμε. Να σας έλεγα τι ακριβώς έχει συμβεί στο μεσαίωνα. Αλλά νέος μεσαίωνας με την έννοια ότι έχουμε ανάγκη καινούριων πνευματικών ανακαλύψεων. Το θέμα είναι ότι ο εφελημισμός μας, ο αυτοεγκλισμός μας, που στηρίζεται πλέον και φιλοσοφικά και ψυχαναλυτικά, πάτε σαν ψυχοθεραπευτή, θα σας κλείσει τον εαυτό σας ακόμα περισσότερο. Καταλάβατε. Και από εκεί μέσα θα πρέπει πάντοτε να. Ποιο θα πει αγαπάτε τους εχθρούς ημών? Είναι μια τρομακτική δήλωση. Το έχω ξαναπεί σε ένα άλλο podcast εκεί. Σημαίνει ότι θα αγαπήσεις τον άλλο από τη στιγμή που ο άλλος γίνεται ναρκισσικός εχθρός σου. Τότε η αγάπη γίνεται σοφία. Τρόπος ύπαρξης. Όχι συνέστημα. Εφραντικό, καταλάβατε. Τη στιγμή που γίνεται ο άλλος ναρκισσικός εχθρός του, λόγω έλλειψης, λόγω τραύματος δικούς του, λόγω έλλειψης σοφίας του. Έτσι δεν είναι. Είναι δυσκολεμένος, είναι πολεμένος. Τη στιγμή εκείνη, λέει ο Χριστός, τον αγαπάς. Μόνο τότε τον αγαπάς. Τότε η αγάπη είναι μάθηση, είναι επιστήμη. Είναι σοφία, καταλάβατε. Πού τα βρούμε τα πράγματα σήμερα? Έχοντας χάσει και τη θυσιαστική κουλτούρα που έλεγα πριν. Έχοντας βυθιστεί στον μεταναρκισισμό που λέω εγώ. Δηλαδή ουσιαστικά σε μια κατάσταση που ο άλλος είναι πλήρως 100% ανύπαρκτος. Είναι πλέον το αντικείμενο με το οποίο κάνω εγώ την αυτοϋπέρβασή μου. Μέσα που σου γίνομαι συνέχεια με καλύτερος και καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Που δεν έχει κανοντότητα, είναι σαν το ποτήρι γίνεται το άλλο. Δεν επενδύω. Οι σχέσεις προς το αντικείμενο έχουν γίνει σχέσεις προς τον εαυτό πλέον. Πώς θα το πω. Λοιπόν, μέσα από το πράγμα όλο, τα παιδιά, ξέρετε, έχουν και την ευαισθησία της ηλικίας και το αντιλαμβάνονται αυτό. Το αντιλαμβάνονται εδώ, πριν το ληφθούν εδώ. Εντάξει. Και έρχονται οι γονείς και να σου δίνουν τα πάντα. Τι του δίνεις? Δεν του δίνεις αέρα να αναπνεύσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τα παιδιά σκέφτονται παραβατικές αστάσεις, μπαίνουν σε ουσίες, μπαίνουν σε μυστικισμούς όπως είναι η σεξουαλικότητα, ξέρω, τα κάνουν όλα, τα γνωρίζουν όλα, σκυλοβαριούνται από όλα στο τέλος. Και μετά κάθεσαι, κοιτάνε με ένα άδειο βλέμμα. Καταλάβατε.
1: Φαντάζομαι ότι δεν τα λέτε γιατί αρνείστε τη χαρά του έρωτα και του σεξ στη νέα γενιά. Δεν λέτε
0: αντίθετο. Εγώ έχω κάνει μια εκπομπή που λέγεται Σεξουαλικότητα και Πνευματικότητα και υπάρχει στο διαδίκτυο και λέω ότι το μόνο πρόβλημά μου είναι ότι σήμερα δεν έχουμε ανθρώπινη σεξουαλικότητα πια. Αλλά έχουμε εκτονατική, ευνανιστική, πορνογραφική κατανόησή τη. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν θα θέλαμε να είμαστε αυτό το οποίο αναγκαζόμαστε να βλέπουμε. Αναγκαζόμαστε. Τα αναγκάζουν τα παιδιά.
1: Πάλι είναι η ομογενοποίηση εδώ που παίζει.
0: Πάλι!
1: Και η βιομηχανοποίηση.
0: Εμένα με πειράζει πολύ που δεν βλέπω ζευγάρια καθόλου πια. Τα παλιά τα πανεπιστήμια ήταν ζευγάρια. Και εγώ στο πανεπιστήμιο ζευγάρωσα κάποτε. Δεν έχω δηλαδή. Δεν βλέπω μεγάλους έρωτες. Δεν βλέπω τίποτα. Καταλάβατε. Τι βλέπεις. One night for stand. Αυτό το μόνο. Και φόβος φοβερός και απομάκρυνση και μιλάμε μόνο με τα κινητά. Mm-hmm. Και φόβος πολύ, ειδικά τα αγόρια φοβούνται πάρα πολύ τα κορίτσια σήμερα. Πάνε τα φλερτ, πάνε τα αυτά. Εμένα με ενοχλεί αυτό. Βέβαια, το αντίθετο από ό,τι λέτε. Έχω θέμα με την κατάρρευση του έρωτα. Γιατί ήταν μια παρηγοριά, ήταν μια ανθρώπινη αυτή. Καταλάβατε, αυτά τα ζευγάρια που ξεκινούσαν για να ζήσουν μαζί. Άντε, ψάξτε να τα βρείτε σήμερα. Προχθές έκανα το εξής φοβερό. Στο προχρεωτικό είχα 330 παιδιά κάτω στο θέατρο και αφού είπα, θέλω να πείτε πώς θα παντρευτείτε από εδώ μέσα. Πόσοι θέλετε να παντρευτείτε. Πόσοι το επιθυμείτε. 10-15 χέρια. Δεν θέλετε, δεν θέλουμε. Δεν θέλετε, δεν θέλουμε. Γιατί είναι εισπράττουν όλη αυτή τη φοβερή κατάσταση που την περιγράφω τώρα εγώ. Γιατί τις εισπράττουν αναλύοντάς την διανοητικά εγώ. Εγώ ως διανοούμενος έχω τη χαρά να το ξεπερνώ λιγάκι γιατί το αναλύω. Καταλάβατε, γι' αυτό το αναλύουμε. Το αναλύουμε για να πάμε παραπέρα, για να βρούμε ορίζοντες, για να βρούμε πράγματα. Λοιπόν, αυτά δεν μπορώ να το αναλύσω. Αν δεν το αναλύσει έρχεται ακόμα πιο βαρύ. Καταλάβατε. Με παίρνουν τηλέφωνο παιδιά μέσα στα ξημερώματα, μέσα στη νύχτα και μου λένε ένα λόγο, δώστε μου ένα λόγο να μην αυτοκτονήσω.
1: Μα είμαστε μια κοινωνία, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, που η καταφυγή πια σε λύση σκονάκια είναι τα ίδια τα σκονάκια. Κάποια. Αυτό είναι. Έτσι. Όλα αυτά τα αγχολητικά, αντικαταθλιπτικά.
0: Γι' αυτό και τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, δεν ξέρω και τώρα. Αρχίζω πάντα, τους αρχίζω. Ερμηνευτικές θρησκείες, ας πούμε, τους αρχίζω από τα βάθη της αρχαιότητας να δείξω ότι τους ορίζοντες. Και τι ορίζοντες κάθε θρησκεία αγαθούς μπορεί να έχει. Και ο χριστιανισμός τι φοβερούς ορίζοντες έχει ανοίξει, που για μένα είναι κορυφαίοι. Μην ξεχνάω ότι κι εγώ υπήρξα άθεος, έτσι. Δεν γεννήθηκα στην Εκκλησία.
1: Η κίνησή σας ήταν αλήθεια.
0: Η απόλυτη αντίθεση.
1: Ξεκίνησατε ως άθεος, αυτή ήταν.
0: Ναι, τελείως. Τελείως.
1: Συναντάτε καλύτερους καλούς συνομιλητές στο χώρο ανθρώπων που δηλώνουν άθεοι σε
0: πολύ.
1: Σχέση με ανθρώπους
0: πάρα πολύ καλούς. Έχω έτσι μια ολόκληρη παρέα με φίλους και ανθρώπους οι οποίοι μου αρέσουν και πάρα πολύ, δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι εγώ πώς θα το πω, θα μπορούσα να πω σαν τον Ντοστογιέφσκι ότι πιστεύω στο Θεό. Αλλά δεν το δοξολόγω σαν παιδί. Το δικό μου ως Ανά, λέγεται το Σταγεύσκι, ξεπήγασε μέσα από το μέγα κλίμα της αμφιβολίας. Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Καταλάβατε. Και είδα τη γη της επαγγελίας αυτή, την πνευματική. Και σας είπα μερικά πραγματάκια ελάχιστα τώρα, ίσως άλλη εκπομπή περισσότερα να πούμε, δεν ξέρω. Ίσως και τώρα, τι να πρωτοπεί κανένας. Τα έχω πει έτσι από εδώ και από εκεί. Ολόκληρη, ξέρετε, η αρχαία φιλοσοφία είναι η οδυνηρή ανακάλυψη ότι το απόλυτο υπάρχει, αλλά δεν είμαι εγώ. Σε αντίθεση με τις σημερινούς που λένε ότι εγώ είμαι το απόλυτο. Μόνο ο Πλωτίνος έκανε το διάβημα και είπε εγώ είμαι το αυτό. Και το έκανε γιατί ήθελε να απαντήσει στους χριστιανούς που μιλάγανε θέωση. Το συγκεκριμένο υποκειμένο του σώματος. Θέωση του σώματος, έτσι. Γιατί στην αρχαία φιλοσοφία το σώμα δεν έχει ελπίδα, τέρμα. Και ο μόνος που του δίνει δικαίωση ο Αριστοτέλης, λέει και η ψυχή επομένως τελειώνει με το σώμα. Και τι θα κάνουμε, έχουμε άλλο ελπίδα, λέει. Άραγε, μίσο ζει ο νους, ένα κομμάτι της ψυχής. Λοιπόν, και σε όλη την πλατωνική, την ορφική παράδοση, το σώμα είναι ο μεγάλος φιλοσοφικός εχθρός. Διαβάζεται το Φέδωνα, με τη χαρά που πάει ο Σωκράτης, τα λατατζούμ να πάει να πεθάνει, διότι μια ζωή θέλω να πεθάνω. Έφτασε η ώρα. Τα καλά όλα είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι του Θεού. Εγώ είμαι τίποτα. Λοιπόν, σε όλη την αρχαία παράδοση, τουλάχιστον όπως τη διαβάζω εγώ και την έχω αποτυπώσει και σε ένα βιβλίο, Ιστορία της Αρχαίας Μεταφυσικής, βλέπει κανείς ότι ο αρχαίος έχει μια τρομακτική εμπειρία του απολύτου. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι υπάρχει. Γι' αυτό και όλοι οι φιλόσοφοι, μηδεμιάς εξαιρέσεως, είναι μονοθεϊστές. Όλοι τους, φιλοσοφικά. Όλοι τους. Με κορυφή του Ξενοφάνη, όχι πρώτη κορυφή, γιατί υπάρχει και άλλη κορυφή, είναι ο Πλάτων. Που λέει ότι δύο λεφτά δεν υπάρχει. Τα βόδια αν είχαν θεούς θα τους κάναν βοηβοίδεις, τα φίδια τους κάναν φιδίδες. Ο Θεός είναι ένας, όλος ωρά, όλος ακούει, καμία σχέση με κανέναν από εμάς, τίποτα από εκεί είναι ένας. Και όλοι δώσαν ένα όνομα, άλλος το υπέρ νου, άλλος το υπέρ λόγο, άλλος το υπέρ ξέρω εγώ, πώς το λένε, άπειρο, έτσι κλπ. Και όλος ο πόνος είναι, αυτό που λέει ο Πλάτων στο συμπόσιο, λέει ότι Θεός ανθρώπου μην είτε. Φτάνουμε, αφήνουμε το ένα σώμα. Ερωτευόμαστε ένα σώμα. Άντε, μετά βαριόμαστε, είμαστε στα πολλά σώματα. Μετά αφήνουμε και αυτά στα πολλά, στις ωραίες ψυχές. Πάνε και οι ψυχές. Μετά πάμε στα ωραία μαθήματα, τις επιστήμες. Ούτε αυτές μας. Και μετά βλέπουμε το ένα. Εξέφυγες. Ξαφνικά. Η λέξη. Εξέφυγες. Και αρχίζει αυτή η απέκπαγλη ωραιότητα, λέει, του ενός. Και βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι το ένα του στα όντα. Και τι βλέπουμε, λέει. Θεός ανθρώπου ουμίγνητε. Τένα να μην γίνεται αυτό με μένα. Τέρμα. Εκεί είναι η κατάρρευση του Πλάτωνος και γίνεται πολιτικός φιλόσοφος.
1: Και γίνεται πολιτικός φιλόσοφος.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όλη η αρχαία λοιπόν φιλοσοφία έχει την αγωνία της ενίκησης του ενός στον πραγματικό εαυτό. Γι' αυτό και γίνονται χριστιανοί. Γιατί ξαφνικά με πρωτοβουλία του απολύτου εσκήνωσε εν ημίν. Και θεσάμαθα αυτόν και αυτό σημαίνει εξηγήσατο και είναι πλέον εγκατεστημένος μέσα σε μια ανθρώπινη ύπαρξη και μου μιλάει με ανθρώπινη γλώσσα και μου εξηγεί με ανθρώπινη γλώσσα και με συμβουλεύει με ανθρώπινη γλώσσα και μου μιλάει με ανθρώπινη γλώσσα. Καταλάβατε. Επειδή αυτό είναι φοβερά παρηγορητικό, γιατί έτσι χτίστηκε ο ελληνοδυτικός πολιτισμός. Αυτές είναι οι ρίζες του.
1: Από τις οποίες όμως αποκόπηκε.
0: Από τις οποίες αποκόπηκε μέσα στη διαδικασία την οποία προσπαθήσαμε να περιγράψουμε ακροθυγώς. Το ξαναλέω. Πώς μπήκε ο Πλατωνός, πώς είναι ο Καρτέσιος, πώς είναι ο Νίτσε, πώς είναι το τόπος, γεννήθηκε ο ναρκισισμός κλπ. Η κλειστή ιστορία. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν κανείς σε εποχές κρίσεως αναζητάει τρόπο εξόδου, δεν είναι το πιο φυσιολογικό να κοιτάξει κανείς αυτές τις έννοιες να τις αναζωογονήσει? Όχι όπως ήτανε. Όχι.
1: Άρα και
0: σε μια σημερινή μορφή.
1: Βαδίζουμε προς το τέλος. Τι προτείνετε, θα σας πει κάποιος?
0: Εγώ αυτό που προτείνω στον εαυτό μου το κάνω κιόλας με τα βιβλία μου. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια επανερμηνεία σημαντικών, πολύ σημαντικών πραγμάτων που θα αποτελέσουν την τροφή μας στα μεταπολεμικά χρόνια. Ο τρόπος με τον οποίο θα καταλάβουμε τι είχε συμβεί και πώς δεν θα συμβεί ξανά. Γιατί το να μην συμβεί εγώ δεν το βλέπω. Ναι, ούκοι μη προφήτης, ουδέ ιός προφήτου, αλλά αυτό που βλέπω να έρχεται, το βλέπετε κι εσείς. Θα πρέπει κανείς να μην κλείσει τα μάτια του για να μην το δει. Μην ξεχνάτε ότι οι μεγάλοι ιστορικοί του 20ου αιώνα και ο Σπέγκλερ και ο Τόινμπι τι μιλήσαν για την καταστροφή του δυτικού πολιτισμού και μάλιστα ο Τόινμπι πολύ άγνωστο στην Ελλάδα, σε αυτό το φοβερό έργο του, το A Study of History, που είναι εδώ δεκάτομο. Φοβερό, φοβερό βιβλίο, φοβερό έργο. Μιλάει για 21 πολιτισμούς. Έτσι. Mm-hmm. Οι οποίοι κάνουν τον κύκλο τους και σβήνουν. Ελικοειδώς, έτσι. Προχωρούν προς τα μπρος και ταυτόχρονα ελικοειδώς. Με καταστροφές και με αναγεννήσεις και με νέους πολιτισμούς. Σκεφτείτε το αυτό. Και όταν ρωτιέται ο Πτόιμπη πού καταλήγει όλο αυτό, ξέρετε τι απάντησε? Το έχει γράψει. Το ξέρετε? Σε μια βαθιά και συγκλονιστική ανακάλυψη του Θεού. Αυτό είναι το τέλος.
1: Οι κοινωνίες πώς μπορούν να επαναφέρουν όλο αυτό που περιγράφεται μέσα στην καθημερινότητα είναι και την πίεση, το ξέρετε?
0: Είναι
1: αυτό
0: το προνόμιο της απελπισίας, εγώ το βλέπω.
1: Το προνόμιο της απελπισίας.
0: Σας είπα προχθές, έκανα, το είχα πει προηγουμένως, άι δεν το είπα, είπα για το γάμο. Στο τέλος του περσινού μαθήματος είχα 300 παιδιά από κάτω, σας λέω, ήταν πάλι το υποχρεωτικό, 320. Λοιπόν, και λέω θα μου κάνετε μια χάρη. Θα σηκώσετε χέρι όσοι από εδώ πιστεύετε στην ύπαρξη Θεού. Όποιος δεν πιστεύει θα του βάλω 10. Και σηκώνονται 319 χέρια. Μια κοπέλα μόνο που είναι στο κουκουέ. Εδώ σήκωσε. Εγώ τους είπα πει από την αρχή ότι το να είστε άθεοι είναι κάτι που το σέβομαι, γιατί και εγώ αυτό ήμουν στην οικία σας. Να σας κάνω πιστούς δεν με ενδιαφέρει. Να σας κάνω χριστιανούς επίσης δεν με νοιάζει. Εντάξει, θέλω όμως πάρα πολύ σαν δάσκαλος να σας κινήσω το νου να πάτε πέρα από όλα αυτά που σας βασανίζουν. Να σας κάνω λίγο πιο ευτυχισμένους. Αυτό τους είπα. Αν με ακούνε τώρα, ξέρουν ότι αυτά τους λέω ακριβώς. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε ένα εξάμηνο ολόκληρο κουβεντιάζοντας, είχαμε μπει σε πολλά ζητήματα θρησκειών και τέτοια και πολλές αναλύσεις και αναγνώσεις κλπ. Τώρα θα μου πείτε αυτή τη στιγμή τι πιστεύετε. Και σας σηκώσαν οι πάντες. Αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί στα δικά μου χρόνια θα σήκωνα ούτε μισή, ούτε τον τρίτο θα σήκωνα.
1: Ούτε εσείς δεν θα σήκωνατε.
0: Πρώτος δεν θα σήκωνα εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι το ότι υπήρχε ακόμα αέρας να αναπνεύσει το δωμάτιο. Εσύ δεν έλεγε. Εντάξει. Θα συναντούσε ένα φυσιολογικό άνθρωπο δίπλα σου. Θα μπορούσε να τον ερωτευτεί χωρίς να τον φοβάσαι. Θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί και να κάνει παιδιά μαζί του. Έτσι δεν είναι? Υπήρχε μια εργασία ικανή να σε φιλοξενήσει ανάλογη με αυτά που αγαπάς. Στο σπίτι υπήρχαν οι δύο γονείς που σε αγαπούσαν και ήταν ενωμένοι. Ναι ή όχι? Και υπήρχε πιθανώς και ένας αγαθός παπάς στην ενορία που δεν σου έδινε την εντύπωση ότι ο χριστιανισμός είναι και άδας. Άμα χαθούν όλα αυτά. Είναι οι πιο μεταφυσικές γενιές, έρχονται τώρα. Αλλά σας είπα, όλοι αυτοί δεν είναι. Άμα του πει για πήγαινε στην εκκλησία την Κυριακή, θα στάσουν τώρα δύο λεπτά. Εκεί είναι το θέμα, εκεί είναι που η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να το προσέξει, γιατί το παιχνίδι δεν το έχει κερδίσει εδώ. Βέβαια, με κάτι Αγίους και με κάτι αυτά καινούρια που γίνονται, και αυτά πρέπει τεράστια κανεί ανθρώπων ο πόθο. Καταλαβαίνετε τα Σύρια, τα που βγήκαν αυτό το Σύριο. Εκατομμύρια άνθρωποι και φοιτητές μου, άσχετα παιδιά. Που σημαίνει ένα τρομακτικό πόθο. Και λέω, ρε παιδάκι μου, ο Τόινμπι που τον έβριζα στα νιάτα μου, ας πούμε, φαίνεται κάπου να έχει κάποιο δίκαιο. Δηλαδή, ουσία του πολιτισμού λέει, κάθε πολιτισμού είναι ένα βήμα πιο κοντά στο Θείο. Αυτό λέει.
1: Πάντως, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Ακούγοντάς σας, σκέφτομαι ότι και αυτές τις πασχαλινές ημέρες ο Χριστός θα ξανασταυρωθεί. Η Ανάσταση όμως της ανθρωπότητας έχει ακόμη μακρύ δρόμο, πατέρα Νικολέ.
0: Κοιτάξτε, βλέπετε ότι ο χριστιανισμός έχει μια θεολογία της ελευθερίας. Έτσι. Ή της θέλει ο πίσω μου ήρθει. Τι ωραία που το λέει. Αν κανένας θέλει να έρθει πίσω μου, δηλαδή να με καταλάβει, το εννοεί. Πρέπει να μπει σε ένα κόπο. Απαρνησάς το εαυτόν. Φοβερό. Η αλήθεια θέλει θυσία. Δεν μπορεί να είμαι εγώ η αλήθεια μου. Χρειάζομαι μια αλήθεια η οποία να αφορά όλο τον κόσμο. Και αυτό μου θυμίζει ξανά τον Ηράκλειο που λέει «Καθά αν κοινωνήσομαι, αληθεύομαι. Καθά δεν ιδιάσομαι, ψευδόμεθα». Ο Γιαναράς ο Μακαρίτης το χρησιμοποιούσε πάρα πολύ ωραία, το έλεγε συχνά αυτό. Αν εγώ λοιπόν είμαι απορροφημένος από τον εαυτό μου και δεν θέλω τίποτα να παρνηθώ, ούτε να σηκώσω επομένως κανένα σταυρό. Τι σημαίνει σταυρό? Σταυρό δεν είναι κάτι που το καταλαβαίνω άριστα. Στην ευθύνη μου, αν εγώ είμαι καλύτερος, θα ήσασταν εσείς καλύτερος. Αν εγώ δουλέψω με μένα, με τα τέρατα που έχω στο συνειδητό μου, γιατί ξέρετε, ξεκίνησα από ψυχολογία, τα οποία τέρατα αυτά τα ξέρει η ψυχοθεραπεία πολύ καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν δεν δουλέψω με αυτά τα τερατάκια που έχω εγώ μέσα μου και πολλές φορές μεγαλύτερα από μένα, αυτό σημαίνει απάρνηση. Κοιτάξτε πόσο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από Χριστό, ούτε γιατί γίνεται όλη αυτή η οικονομία, ούτε γιατί έχει δικαίωμα αυτό να, στο τέλος να οδηγεί σε μια ανάσταση. Είναι εμπειρικός ο δρόμος και επειδή είναι εμπειρικός ο δρόμος, λέμε μπούρδες όταν φτάνουμε να πούμε γι' αυτά και οι πολιτικοί μας πούν η γιορτή της Άνοιξης, τα λουλούδια και ο ξανθός Απρίλης και τις σαχλαμάρες αυτές με τις οποίες μας κάνουν πιο καταθλιμμένους. Λοιπόν, και βέβαια οι ίδιοι θα κάνουν ό,τι τους αρέσει κατοίκουν. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, και πιστεύω ότι το προνόμιο των τρομερών εποχών, όπως είναι αυτή, είναι ακριβώς ότι θα αυξηθεί αυτή η εσωτερήκευση. Καταλάβατε? Γιατί? Αν δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα γύρω μου, μήπως είναι καιρός να αλλάξω εμένα? Ναι ή όχι? Αν γύρω μου καταραίει το παν και το βλέπω ότι καταραίει, μήπως έφτασε η στιγμή να το αναζητήσω και να το πολεμήσω αυτό μέσα μου? Τότε αρχίζει ο χριστιανισμός.
1: Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση απόψε. Μας πήγατε εντελώς σε άλλα πεδία και αυτό είναι για μένα μεγάλο όφελος. Όφελος για μία τηλεόραση και όφελος πολύ περισσότερο για τους τηλεθεατές, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν.
0: Ελπίζω
1: μαζί
0: να μην απογοητεύτηκαν τις αναλύσεις του πρώτου μέρους και έκλεισαν ήδη την συσκευή τους.
1: Να είστε καλά.
0: Αλλά να ξέρουν ότι, όπως λέει ο Δημόκλητος, ενβυθώ η αλήθεια. Προτού αλλάξουμε τον κόσμο, λέω αντιστρέφοντας τον Μάρξ, είναι καιρός να τον καταλάβουμε ξανά.
1: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.
0: Άστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας, στο ιστορικό δεύτερο πρόγραμμα στην ΕΡΤΟΠΕΛ. Κοντά σας και για δύο ώρες θα είναι ο Βασίλης Βασιλάκης και αυτή την Παρασκευή να σας κρατήσει συντροφιά με παλιές επιτυχίες.

όπως λέω σε κάθε εκπομπή, αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή δεν είναι μια εκπομπή που αναφέρεται από κάποιον ηδήμονα σε κάποιους γνώστες της μουσικής. Είναι μια εκπομπή, μια δύο-ωρη εκπομπή για να θυμηθούμε παλιές αναμνήσεις και να περάσουμε δύο ευχάριστες ώρες. Φίλες, φίλοι, καλή ακρόαση.

Εάν κάποιος ξεχωρίζει για τις πρωτοποριακές για την εποχή του συνθέσεις, όσο και για τους νεωτεριστικούς και συγκινησιακά φορτισμένους στίχους του, τα εφάνταστα εξώφυλά του, τις πειραματικές ενορχιστρώσεις και ηχογραφήσεις και τις θεαματικές συνομιλίες, τότε έχει όλο το δικαίωμα να φέρει τον τίτλο Pink Floyd. Όταν μάλιστα έχεις πουλήσει γύρω στα 74,5 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 300 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, τότε μπορείς να συγκαταλέγεσαι στα πιο επιτυχημένα εμπορικά ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών.

Floyd είναι ένα βρετανικό μουσικό συγκρότημα που έχει γράψει ιστορία στο χώρο της rock μουσικής. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60, οι Pink Floyd έχεραν μια σχετική επιτυχία ως ψυχεδελική μπάντα με ηγετητό Sid Barrett. Η ασταθή συμπεριφορά του Barrett, που οφείλονταν σε αλόγιστη χρήση παρεστησιογόνων ουσιών, ανάγκασε τους υπόλοιπους του γκρουπ να τον αντικαταστήσουν με τον κιθαρίστα David Gilmour. Το 1973 το συγκρότημα γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με το δίσκο The Dark Side of the Moon και συνέχισε να απολαμβάνει τις αποδοχές του κοινού μέχρι και τη μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία, το The Wall. Επίσης, μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό είχαν και τα άλμπουμ Wish You Were Here, το οποίο κυκλοφόρησε το 1975 και το οποίο ήταν αφιερωμένο στον ιδρυτή του συγκροτήματος Sid Barrett, αλλά και το Animals, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977. Το κομμάτι που ακούμε συνεχώς να συνοδεύει είναι μία σύνθεση του Richard Wright, που εμπεριέχεται μέσα στο LP που κυκλοφόρησαν οι Pink Floyd το 1967 με γενικό τίτλο «Ούμα Γκούμα» και φέρει τον τίτλο «Σύσυφος Part 1 και 2».

Λίγο μετά τον δίσκο The Final Cut, ο μπασίστας που ήταν και τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Roger Waters, το 1985 δηλαδή, αποχώρησε από το συγκρότημα και κυνήγησε δικαστικά τους υπόλοιπους όταν αυτοί συνέχισαν τους δίσκους και τις συναυλίες διατηρώντας το όνομα Pink Floyd. Τελικά επήλθε εξώδικος συμβιβασμός, ο οποίος τους επέτρεψε να χρησιμοποιούν το όνομα αλλά και τα περισσότερα τραγούδια. Το 1987 οι Pink Floyd, χωρίς τον Waters πλέον, δηλαδή οι Gilmour, Mason και Wright, επιστρέφουν δισκογραφικά με το δίσκο A Momentary Lapse of Reason και αρχίζουν περιοδίες παγκοσμίως που είχαν πραγματικά σημαντική αποδοχή από το κοινό τους.

Το δισκογραφικά κύκνιο άσμα του συγκροτήματος έρχεται το 1994 με το The Division Bell, δίσκο που γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και τραγουδήθηκε μεταξύ άλλων στην μετέπειτα σειρά περιοδιών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και την μαγνητοσκόπηση ενός μουσικού DVD με τίτλο Pulse από τις συναυλίες που έδωσε το συγκρότημα στο Earls Court του Λονδίνου το 1994.

Let It Be More Light, μόλις ακούσαμε μέσα από το LP A Saucerful of Success. Και να υπενθυμίσω ότι βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Ertopen.

11 χρόνια μετά το συγκρότημα επανενώθηκε, δηλαδή ο Γκίλμ, ο Waters μάλλον, συγγνώμη, επέστρεψε προσωρινά στη μεγαλύτερη σε όγκο συναυλία των Pink Floyd, η οποία έγινε στο Λονδίνο στις 2 Ιουλίου του 2005, ονομαζόμενη London Live Aid Concert. Σε συνέντευξή του στις 2 Φεβρουαρίου του 2006 στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο Γκίλμουρ δήλωσε ότι το group δεν θα κυκλοφορήσει νέο υλικό, παρόλο που ορισμένα από τα μέλη του σκοπεύουν να ακολουθήσουν solo καριέρα ή ακόμα και να συνεργαστούν μεταξύ τους σε επόμενες δουλειές τους. Από τότε, ο Roger Waters, συνήθως μαζί με τον Nick Mason, και ο David Gilmour με τον Richard Wright, περιοδεύουν χωριστά παίζοντας τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, αλλά κυρίως επανεκτελώντας τα ιστορικά τραγούδια που δημιούργησαν ως group. Η πιθανότητα άλλης επανένωσης δεν έχει αποκλειστεί ούτε από τον Mason ούτε τον Gilmour, ωστόσο κάτι τέτοιο κατέστη αμφίβολο με το θάνατο του Wright από καρκίνο στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008. Το 2014 ανακοινώθηκε η κυκλοφορία ενός ακόμα δίσκου με τίτλο The Endless River, με ηχογραφήσεις του Wright από το 1993.

όμως με τη σειρά την πορεία των Pink Floyd. Το γκρουπ σχηματίστηκε το 1965 από τον μπασίστα Roger Waters, τον κιμπορντίστα Richard Wright και τον drummer Nick Mason. Αρχική ονομασία του συγκροτήματος ήταν The Screaming Abdubs, με τη συμμετοχή του μπασίστα Metcalf και των τραγουδιστών Juliet Gale και Keith Noble. Στο σχήμα προσθέθηκε ο Syd Barrett και μετονομάστηκαν σε Pink Floyd, παίρνοντας το όνομά τους από ένα αμάγαλμα του Floyd District Council και του blues μουσικού Pink Anderson.

Η μουσική τους εστίαζε σε R&B κομμάτια πριν ενταχθούν στο κίνημα της βρετανικής ψυχεδελικής σκηνής. Το πρώτο του single ήταν το τραγούδι Arnold Lane, το οποίο ηχογραφήθηκε πριν το συγκρότημα υπογράψει στην EMI. Σκαρφάλωσε στο νούμερο 20 στη Μεγάλη Βρετανία, ακολουθούμενο από το See Emily Play, που έφτασε στο νούμερο 6. Οι Floyd κυκλοφόρησαν το δίσκο The Piper at the Gates of Dawn, με τον συνθετικό ρόλο να έχει αναλάβει ο Barrett και το ηχητικό σύνολο να παρουσιάζει μια περίεργη μορφή πειραματισμού.

συμπεριφορά του Μπάρετ σύντομα έγινε ιδιαίτερα ασταθής κατά τις ζωντανές τους εμφανίσεις, υποβαθμίζοντας τη δημοτικότητα και την εικόνα του συγκροτήματος. Η έντονη χρήση ναρκωτικών επιβάρυνε τον μελαγχολικό χαρακτήρα του και ο κιθαρίστας David Gilmour προσθέθηκε στο συγκρότημα για να παραμείνει το group προσωρινά ως πενταμελές συγκρότημα. Το Μάρτιο του 1968 ο Μπάρετ αποχώρησε από τους Pink Floyd παίρνοντας το management του συγκροτήματος μαζί του. Κυκλοφόρησε 2 δίσκους πριν αποχωρήσει οριστικά από τη μουσική βιομηχανία. Το συγκρότημα ηχογράφησε το άλμπουμ A Saucerful of Secrets με τον Waters ως βασικό συνθέτη, ακολουθούμενο από το soundtrack της ταινίας More του Barbet Schroeder. Και οι 2 κυκλοφορίες σκαρφάλωσαν στα top 10 των charts της πατρίδας τους και της Γαλλίας.

Στα τέλη του 1969, οι Pink Floyd επέστρεψαν με το διπλό άλμπουμ «Ούμα Γκούμα», το οποίο περιέχει προσωπικές ηχογραφήσεις του κάθε μουσικού, αλλά και ζωντανές ηχογραφήσεις. Ακολούθησε το soundtrack της ταινίας «Zebrisky Point», αλλά ο δίσκος «Atom Heart Mother» ήταν αυτός που έθεσε τις βάσεις για την εκτείναξη της δημοτικότητας του συγκροτήματος σε επίπεδο αστέρων. Το ομώνυμο κομμάτι καταλάμβανε ολόκληρη την πρώτη πλευρά του δίσκου και συμμετείχε σε αυτό μία 40-μελής ορχήστρα. Το άλμπουμ σκαρφάλωσε στην κορυφή των τσάρτ στη Μεγάλη Βρετανία και το Top 10 στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Το group περιόδευσε εκτενώς για την προώθηση του Atom Heart Mother, ενώ η EMI εξέδωσε τη συλλογή Relics με το προηγούμενο ακυκλοφόρητο τραγούδι Beating My Time.

δίσκος Metal κυκλοφόρησε στα τέλη του 1971 με την progressive πλευρά των Pink Floyd να καταλαμβάνει πλέον το κύριο μέρος της μουσικής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το 20 λεπτό Echoes. Το συγκρότημα συνέχισε με το soundtrack άλλης μιας ταινίας του Shredder με τίτλο Obscured My Clouds. Η επόμενη κυκλοφορία των Pink Floyd αποτέλεσε το σήμα κατά τεθέν τους. Ο δίσκος The Dark Side of the Moon γνώρισε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο, παραμένοντας στα αμερικάνικα τσάρτ για περισσότερες από 700 εβδομάδες και όντας το πρώτο νούμερο ένα τους στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Οι πωλήσεις του έχουν πλέον αγγίξει τα 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει βραβευτεί ως 15 φορές πλατινένιος στις Ηνωμένες Πολιτείες και 9 φορές πλατινένιος στην πατρίδα του συγκροτήματος. Οι ηχογραφήσεις περιείχαν κομμάτια ομιλίας των μάνατζερ του Abbey Road Studios, Jerry Driscoll.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for cruising.
2: Δύο χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1975, κυκλοφόρησαν το επόμενο άλμπουμ τους με τίτλο Wish You Were Here, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1 σε Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Αυστρία, Νέα Ζηλανδία και Ολλανδία. Το γνωστότερο τραγούδι του δίσκου είναι το Shine On Your Crazy Diamond και ήταν αφιερωμένο στο Syd Barrett.

Σε μια περίεργη σύμπτωση, ο Μπάρετ επισκέφθηκε το συγκρότημα στο στούντιο των ηχογραφήσεων, όντας πολύ αλλαγμένο στην όψη, σε βαθμό που οι πρώην συνάδελφοί του δεν τον γνώρισαν. Ο Γκίλμουρ έκανε ένα διάλειμμα από τους Pink Floyd το 1974 για να βοηθήσει το φίλο του Roy Harper, παίζοντας το Hyde Park Festival μαζί με τον John Paul Jones, τον Led Zeppelin και τον Steve Broughton. Ο Harper έκανε guest εμφάνιση με τους Pink Floyd στο Nebworth Festival κατά την εκτέλεση του τραγουδιού Have a Cigar.

τον Ιανουάριο του 1977 κυκλοφόρησαν το δίσκο Animals, κατά την περιοδία του οποίου προσέθεσαν στη σύνθεσή τους τους κιθαρίστες Al Stewart και Snowy White. Προβλήματα εμφανίστηκαν στην τελευταία εμφάνιση της συγκεκριμένης περιοδίας, όταν ο Waters έφτιαξε στο πρόσωπο ένα θεατή. Την ίδια χρονιά, ο Mason έκανε την παραγωγή του δίσκου Music for Pleasure, των The Damned, συνεργασία η οποία όμως κατακρίθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους οπαδούς του punk συγκροτήματος, λόγω της ανομοιότητας των Pink Floyd με το ανερχόμενο κίνημα της punk. Σε μια περίοδο ανομβρίας για τους Pink Floyd, ο Gilmour κυκλοφόρησε τον ομώνυμο προσωπικό του δίσκο με τον μπασίστα Rick Wills και τον drummer Willie Wilson, οι οποίοι εντάχθηκαν στους μουσικούς με τους οποίους περιόδευαν οι Pink Floyd.

Ο δίσκος The Wall έδωσε στο συγκρότημα άλλη μια μεγάλη επιτυχία, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή των περισσότερων τσάρτ του πλανήτη και πουλώντας πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτέλεσε το ζενίθ της δημιουργικότητας του Waters και μια ταινία με κινούμενα σχέδια από τον Gerald Scarfe δημιουργήθηκε, βοηθώντας τις πωλήσεις του δίσκου, ενώ το συγκρότημα είχε το μοναδικό νούμερο 1 single με το πλατινένιο Another Brick in the Wall Part 2.

Στο δεύτερο μισό του 1982, οι Pink Floyd συνέθεσαν και ηχογράφησαν το δίσκο The Final Cut, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς τη συμμετοχή του Richard Wright, αφού είχε απολυθεί από τον Waters κατά τις ηχογραφήσεις του προηγούμενου δίσκου. Τη θέση του κιμπορντίστα κάλυψαν ο Andy Bone και ο Michael Kamen. Η αρχηγία του Waters είχε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που η κυκλοφορία προωθήθηκε με τη φράση «Ένα ρέκβιεμ για το μεταπολεμικό όνειρο» από τον Roger Waters, εκτελεσμένο από τους Pink Floyd. «The Final Cut, a Requiem for the Post-War Dream» by Roger Waters, performed by Pink Floyd. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1982, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ, και όντας συνέχεια To The Wall αποτέλεσε αντανάκλαση της σχέσης του Waters με τον πατέρα. Η ψυχρότητα της μουσικής απέτρεψε το The Final Cut από το να πλησιάσει το επίπεδο των πωλήσεων του προκατόχου του. Το συγκρότημα διαλύθηκε ανεπίσημα μετά από αυτή την κυκλοφορία.

Just then the phone rang. I never had the nerve to make the final cut. Το 1984, ο Waters κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «The Pros and Cons of Hitchhiking» και περιόδευσε με τον David Gilmour, τον Nick Mason και τον κιθαρίστα Eric Clapton. Οι Mason και Gilmour κυκλοφόρησαν το single «Lie for a Lie» το 1985 σε συνεργασία με τον κιθαρίστα Rick Fenn. Το Δεκέμβρη του ίδιου έτους, ο Waters ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Pink Floyd. Καθ' όλη την επόμενη χρονιά, ο Waters και ο Gilmour με τον Mason αναλώθηκαν σε δικαστική διαμάχη για τη χρήση του ονόματος των Pink Floyd, μια αναμέτρηση την οποία κέρδισαν οι Gilmour και Mason.

Ο Gilmour ανασχημάτισε τους Pink Floyd για το A Momentary Lapse of Reason, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1987, ανεβάζοντας στο νούμερο 3 στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και παραμένοντας στις λίστες του Billboard για περισσότερο από ένα χρόνο. Ο ίδιος αργότερα παραδέχτηκε ότι αρχικός σκοπός του άλμπουμ ήταν να αποτελέσει προσωπική κυκλοφορία του. Στην παραγωγή συμμετείχε και ο Bob Ezrin και επέστρεψε στο συγκρότημα ο κιμπορντίστας Rick Wright. Ο ντράμερ των Vanilla Fudge, Carmine Appice, συμμετείχε στο τραγούδι Dogs of War, όπως και ο Jim Kelder σε δύο άλλα κομμάτια του δίσκου. Dogs of War!

περίοδη για το δίσκο ήταν αρχικά σχεδιασμένη να διαρκέσει μόλις 11 εβδομάδες, ξεκινώντας και τελειώνοντας στο στάδιο Wembley, περνώντας ενδιάμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά, το συγκρότημα συνέχισε στις αρχές του 1988 στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, ολοκληρώνοντας την περιοδία μετά από 3 χρόνια εμφανίσεων στο Stevenage της Αγγλίας στις 30 Ιουλίου του 1990. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας, ηχογραφήθηκε ζωντανά και κυκλοφόρησε το άλμπουμ Delicate Sound of Thunder. Τον Ιανουάριο του 1993, ο Gilmour, ο Mason, ο Wright και ο μπασίστας Guy Pratt μπήκαν στα Britannia Row Studios για να ηχογραφήσουν το επόμενο άλμπουμ. Το Μάρτιο του 1994 κυκλοφόρησε το The Division Bell, σκαρφαλώνοντας την κορυφή των τσάρτ παγκοσμίως. Ο δίσκος περιείχε το πρώτο κομμάτι κατά το οποίο τα κύρια φωνητικά ανέλαβε ο Rick Wright μετά το Wish You Were Here του 1975. Το συγκρότημα κέρδισε το πρώτο του βραβείο Grammy με το τραγούδι Marooned στην κατηγορία της καλύτερης rock ορχιστρικής εκτέλεσης.

Κατά την περιοδία για την προώθηση του άλμπουμ, οι Floyd έπαιζαν ολόκληρο το The Dark Side of the Moon, κάτι που αποτυπώθηκε στο ζωντανό ηχογραφημένο άλμπουμ Pulse. Τη σύνθεση του σχήματος κατά τις ζωντανές τους εμφανίσεις συμπλήρωναν οι κιθαρίστες Tim Renwick και keyboardistas John Carin. Στις 29 Οκτωβρίου του 1994 το συγκρότημα έδωσε την τελευταία του συναυλία στο Earls Court του Λονδίνου.

Οι Pink Floyd βρέθηκαν και πάλι στο προσκήνιο στις αρχές του 2004, όταν οι The Scissor Sisters ηχογράφησαν μια διασκευή στο Comfortably Numb, ενώ ο Gilmour δόρισε 3,6 εκατομμύρια λίρες στη φιλανθρωπική οργάνωση Crisis. Το 2005, οι Mason, Gilmour και Wright ένωσαν τις δυνάμεις τους και πάλι με τον Roger Waters για μια φιλανθρωπική συναυλία στο Λονδίνο.

Κατά την 25η επέτειο της κυκλοφορίας του The Wall, η Cleopatra Records παρουσίασε μια ζωντανή εκτέλεση του δίσκου με τίτλο Back Against the Wall, που σε αυτήν συμμετείχαν οι Steve Howe, ο Rick Wakeman των Yes, ο Mike Porcaro και Steve Lukather των Toto, ο Dweezil Zappa, ο Ian Anderson των Jethro Tull, ο Steve Morse των Deep Purple, ο Hagen Hughes και άλλοι.

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 ανακοινώθηκε ο θάνατος του Rick Wright μετά από μάχη με την επάρατη νόσο, ενώ δύο χρόνια νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου του 2006, είχε πεθάνει ο Syd Barrett λόγω καρκίνου στο πάνκρεας, παράλληλα με τα χρόνια προβλήματα διαβήτη που αντιμετώπιζε. Στις 12 Μαΐου του 2011, ο David Gilmour εμφανίστηκε στη σκηνή με τον Roger Waters, παίζοντας το Comfortably Numb στο O2 του Λονδίνου κατά την περιοδία The Wall Live. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, η EMI κυκλοφόρησε σε επανέκδοση όλη τη δισκογραφία του συγκροτήματος σε μια καμπάνια με τίτλο Why Pink Floyd. Τον Ιούλιο του 2014 ανακοινώθηκε ότι ένας νέος δίσκος με τίτλο The Endless River θα κυκλοφορούσε στις 7 Νοεμβρίου με ηχογραφήσεις του Richard Wright πριν το θάνατό του και τη συμμετοχή των Gilmour και Mason, αλλά όχι του Waters.

Είναι πολύ λίγες οι ώρες για να απλώσει κανείς την δισκογραφία των Pink Floyd και τη δουλειά τους, όμως αυτές είναι δυστυχώς τελείωσαν. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή με διάφορα άλλα κομμάτια που θα θυμηθούμε από παλιότερα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, το κεφάλι ψηλά, καλό σας ξημέρωμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τώρα σοβαρά το εννοεί.
4: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
3: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες.
4: Γιατί μας αφορά.
3: Εμά.
4: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
3: Όχι.
4: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
7: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
7: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
6: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
7: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
8: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
9: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πως έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε. Γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Να βάλουμε τη συζήτηση στην κυρία Σαριανίδη, έτσι, μια πρώτη...
1: Ναι, γιατί έχω διάφορα, έχετε πει πάρα πολλά θέματα παράλληλα. Είναι έτσι ένα θέμα, έτσι κι αλλιώς το walk και η walk κουλτούρα, είναι ένα θέμα που άμα το ανοίξει είναι βεντάλια και ανοίγει σε όλη την κοινωνία, αποδομεί το σύνολο της κοινωνίας, των ανθρωπιών και τον τρόπο σκέψης. Καταρχάς, σχέση με το περί αριστεράς, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο και προοδευτισμό, ότι... Πρόκειται για δίθεν αριστερό λόγο. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε.
2: Βεβαίως για το θέμα.
1: Γιατί έχει ταυτιστεί τα μυαλά των ανθρώπων. Ναι, ναι, πολύ σωστά και το τονίζω και τους ακροατές ότι έχει ταυτιστεί τα μυαλά των ανθρώπων ότι ό,τι είναι προοδευτικό είναι και καλό πράγμα.
2: Ναι, ναι.
1: Και αν είσαι μορφωμένος άνθρωπος, αν έχεις ανοιχτούς ορίζοντες.
3: Μάλιστα.
1: Προς οποιαδήποτε τέτοια ιδεολογία εγώ κουλτούρας. Ο αριστερός λόγος λοιπόν.
0: Το πόσο συνδέονται πάντως για να συνεχίσουμε όλα αυτά με το επιχειρηματικό κεφάλαιο και το
2: κόσμο
0: το business.
2: Ιδιαίτερα το πολυεθνικό κεφάλαιο της πολυεθνικές εταιρείες.
0: Φαίνεται στο ότι στη φετινή συνάντηση του Νταβός υπήρχε ένα τραπεζάκι έξω από την αίθουσα όπου μοιραζόταν δωρεάν ένα βιβλίο. Είναι αυτό το βιβλίο το οποίο υπογράφει ο Κλάους Βάμπ, έτσι, ο γνωστός μας πλέον μετά από τα δύο χρόνια της πανδημίας. Το οποίο το βιβλίο το δίνω δωρεάν σε όποιον καλεσμένο έμπαινε. Αυτό το βιβλίο έχει τον τίτλο Stakeholder Capitalism και υπάρχει και στα ελληνικά, έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά. Τώρα δηλαδή κυκλοφορήσει, το 22. Λοιπόν, σε αυτό το μανιφέστο που ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο μανιφέστο, περιγράφεται πως οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν μια υπαρξιακή πρόκληση που πρέπει οπωσδήποτε να αγκαλιάσουν τα συνθήματα αυτά της πράσινης ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της διαφορετικότητας και όλα αυτά τα τρέχοντα που είπαμε πριν του wokeism, έτσι ώστε να αποκτήσουν καλύτερη σύνδεση με την κοινωνία. Και δεν ήταν μόνο το βιβλίο του Schwab το οποίο τα εξέθετε αυτά. Πριν από τον Davos είχαν συνέλθει οι κορυφαίοι διευθυντές του Αμερικανικού Οικονομικού Κατεστημένου, έτσι, οι οποίοι ανήκουν στην περίφημη επιχειρηματική στρογγυλή τράπεζα, CEO όπως εταιρείων όπως η Vanguard, η Amazon, η IBM, η τράπεζα JP Morgan κλπ, όπου κάνανε ένα μανιφέστο, δηλαδή υπογράψανε οι CEO των μεγάλων πολυεθνικών ένα μανιφέστο για το γουακισμό, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ότι ο μόνος τρόπος, όπως λένε, για να σωθεί ο καπιταλισμός είναι να ενσωματώσουμε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και παραμέτρους διαφορετικότητες στα επίσημα συστήματα αναφοράς και ελέγχου των επιχειρήσεων. Δηλαδή προηγήθηκε και μανιφέστο των μεγάλων. Αλλά έχουμε πάλι στη γραμμή.
1: Ναι. Πάνω σε αυτό που λέτε λοιπόν συνεχίζω. Αυτό συμβαίνει διότι αυτός ο δίθεν αριστερός λόγος αποτελεί αιχμή του τώρατος, του πιο άκρατου διεφθαρμένου, αντιλαϊκού, αντιανθρώπινου και χυδαίου νεοφιλελευθερισμού. Ο νεοφιλελευθερισμός χρειάζεται αυτό το δίθεν αριστερό λόγο για να εισάγει από το φεγγίτι, θα έλεγα, ό,τι πιο συντηρητικό και πουριτανικό υπάρχει ως ιδεολογία. Και μάλιστα επειδή οι λέξεις έχουν χάσει τα νοήματά τους, έτσι όπως τις ξέραμε μέχρι σήμερα, είναι κούφια και λύθη, είναι η ίδια λέξη αλλά με νέο περιεχόμενο, ουσιαστικά να νομιμοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τέτοιου τύπου ιδεολογίες που μοιάζουν αριστερές και προοδευτικές, ό,τι πιο χυδαία νεοφιλελεύθερο, καταναλωτικό και καπιταλιστικό με την πιο σύγχρονη έννοια. Νομίζω όμως ότι καλό θα ήταν να διευκρινίσουμε λίγο τι είναι η woke κουλτούρα και κάποια βασικά συστατικά της για όσους μας ακούν, γιατί είναι κάτι στην Ελλάδα έτσι καινούριο, βέβαια λέγεται πάρα πολύ. Είναι και μια νεολαίστικη κουλτούρα, οπότε πολλοί γονείς την ακούν και ίσως συχνά
3: και
1: από
3: να,
1: τα παιδιά τους.
3: Και να διευκρινίσουμε ή να αναλύσουμε τη λέξη walk, γιατί πάει πολύ βαθιά.
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η walk κουλτούρα, συνιστά το είπατε και στην αρχή στην εισαγωγή σας, αφύπνιση. Δηλαδή μια αφύπνιση απέναντι σε κάθε είδους αδικία. Υποτίθεται λοιπόν η woke κουλτούρα, και το λέω προφανώς ειρωνικά, έχει καλές προθέσεις. Γενικώς τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία έχουν στηθεί πάνω σε καλές προθέσεις. Επιχειρεί λοιπόν την αναστροφή της παραδοσιακής ιεραρχίας της κοινωνίας. Τι κάνει λοιπόν το κίνημα woke? Ασχολείται με όλων των ειδών τις μειονότητες, με όλων των ειδών τις ιδιαιτερότητες, από ταυτοτικές ιδιαιτερότητες σε επίπεδο φύλου, φυλετικές. Θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποκαταστήσει την κοινωνική δικαιοσύνη. Το όραμά του θεωρητικά είναι να φτιάξει ένα πιο δικαιότερο κόσμο.
3: Σεξουαλικές, λέω.
1: Βεβαίως.
3: Διότι πάμε σε μεγάλο βάθος.
1: Τα ζητήματα του φύλου. Άρα, η woke κουλτούρα λέει το εξής στους ανθρώπους, για τόσο μεγάλο βαθμό είναι δημοφιλής ψυχολογικά. Τους αγγίζει, να το πω διαφορετικά. Τους λέει το εξής, ότι αν θέλεις να διακριθείς τον κοινωνικό στίβο, μπορείς να διακριθείς όχι λόγω των δυνατών σου χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, αλλά λόγω των μειονεκτικών, ας το πούμε έτσι, χαρακτηριστικών. Αυτά που προηγουμένως θα σε απέκλειαν από την κοινωνία, σήμερα είναι λόγος διάκρισης για σένα. Άρα ουσιαστικά λανσάρει, να το πω έτσι, ως μόδα τη χρηματοποίηση. Δημιουργεί κατακαιρματισμό στην κοινωνία, κοινωνικές ομάδες ακριβώς, κατακαιρματισμό σε τέτοιο βαθμό, το λέτε πολύ σωστά, όπου πλέον να είναι μόνον άτομα. Ή κοινωνικές ομάδες πολύ μικρές, αδικημένων και θυματοποιημένων. Ποια είναι δηλαδή τα θύματα, σαν παράδειγμα για να καταλάβουν και όσοι μας ακούν, ποια είναι τα θύματα για τα οποία διαρριγνύει τα ημάτια της και θέλει να τα σώσει η woke κουλτούρα? Οι έγχρωμοι, οι μετανάστες, το λέω βλέπετε και πολιτικά όλα αυτά, οι μετανάστες, οι γυναίκες, πρόσωπα άλλου σεξουαλικού προσανατολισμού και όχι της υποτιθέμενης, όπως τη λένε, κανονικότητας, ανάπηροι, μη αρτημελείς, ψυχικά νοσούντες, άτομα υπέρβαρα, και μπορούμε να το συνεχίσουμε. Παιδεραστές, κτηνοβάτες, όλων των ειδών λοιπόν ιδιαιτερότητες.
2: Οι παρεκκλήσεις.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί στην επιστήμη, εγώ είμαι γιατρός, στην επιστήμη πολλά πράγματα ανήκουν στις παρεκκλήσεις. Mm-hmm. Δεν. Ο ορθολογισμός έρχεται απέναντι, Ευγενία μου, σε αυτά τα ορισμένα πράγματα. Όπως τα φύλλα, ας πούμε. Η ιδεολογία έχει δύο φύλλα. Δεν μπορούν να αλλάξουν αυτά.
1: Αυτό που λέτε εγώ, κουλτούρα, το θεωρεί εχθρικό. Παραδείγματος χάρη, θέλει να σταματήσει διπολικούς τρόπους σκέψης. Θεωρεί ότι όταν σκέφτεται με τέτοιου τύπου δίπολα, αν ισχύει το Α, δεν μπορεί να ισχύει ταυτόχρονα και το Α και το μείον Α. Δεν γίνεται να γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το καταργεί τον τρόπο σκέψης.
2: Προσπαθούν.
1: Μπορεί να είσαι και άντρα και γυναίκα και διάμεσο και ό,τι άλλο διαλέξει.
2: Προσπαθούν σε αυτό στον τομέα των θετικών επιστημών, προσπαθούν να το ανατρέψουν αυτό, που αν θα ανατραπεί εκεί...
0: Κατά σύμπτωση, μέσα σε αυτούς τους στόχους, στα πανεπιστήμια είναι και τα μαθηματικά. Τα θεωρούν φασιστικά τα μαθηματικά.
1: Δεν είναι τυχαίο, όπως
0: ναι,
1: και...
0: Τη λογική δηλαδή. Την έχουν ορίσει ως φασιστική, όπως και πολλά θέματα ιστορίας, λογοτεχνίας κλπ.
1: Το ίδιο λένε και για τη γλώσσα. Ότι η γλώσσα είναι κάτι φασιστικό, γιατί δεν αυτοπροσδιορίζεται. Γιατί να χρησιμοποιούμε τη λέξη καρέκλα προσδιορίζεται στην καρέκλα. Ο καθένας μπορεί να τη λέει όπως θέλει.
2: Γιατί αυτό χτυπάει ακριβώς την παράδοση, την ιστορία, τους πολιτισμούς. Η γλώσσα είναι βασικό στοιχείο.
3: Μετατρέπει τον άνθρωπο σε δίποδο. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Και μιας και
3: σε
1: λέμε
3: πλάσμα. Ποια... Ναι, συγγνώμη.
1: Και μιας και λέμε ποια είναι τα θύματα, ας το πούμε έτσι, και όλοι αυτοί οι οποίοι θέλει η κουλτούρα να τους προστατεύσει, δηλαδή το σύνολο των μειονοτήτων, θα πρέπει για να το αντιπαραβάλλουμε, γιατί εμείς ακόμα σκεφτόμαστε